0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ένας άνδρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι οι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
4: Θα είμαι και εγώ εκεί.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Εκεί θα είμαι και εγώ.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Θα είμαι και εγώ εκεί.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Εκεί θα είμαι και εγώ.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Εκεί θα είμαι και εγώ.
14: Θα είμαι και εγώ εκεί.
15: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
16: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
17: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
18: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
19: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Εσύ θα λείπεις.
20: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertop.

0: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Τώρα σοβαρά το εννοείς?
3: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
2: Γιατί με αφήσεις εδώ που λες?
4: Γιατί μας αφορά.
2: Εμά.
3: Δεν πάει το μυαλό σου, ε?
2: Όχι.
3: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ένα μορτωρό έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
5: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Μιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Βρήκα την ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για ό,τι ακριβώς συνέβη στην Αρμενία, την εκλογική αυτή νίκη του προδότη για τον αρμενικό λαό Πασινιάν, αυτός ο οποίος στέρισε τη χώρα από την ιστορική της πατρίδα στο Αρτσάχ. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί έχουν τεράστια σχέση και με τη χώρα μας. Μοντέλο τέτοιας λύσης προβάλλουν και για την χώρα μας οι γνωστοί δρόντες στο εξωτερικό, για να δούμε και άλλα θέματα στη Μέση Ανατολή κτλ. Καλησπέρα σας και φίλοι, ευχόμαστε όλες και όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε αυτή την 5η 11 Ιουνίου. Είμαστε εδώ στο κανάλι και μάλιστα θέλω να πιστεύω ότι είμαστε και στην ώρα μας. Εάν δεν με απατά εδώ η εκτίμηση η οποία κάνω, θα βγούμε στην ώρα μας. Είναι κάτι σπάνιο, αλλά μερικές φορές το πετυχαίνουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Βλέπω τα σχόλιά σας και χαίρομαι πάρα πολύ, τις απορίες σας, τις σκέψεις σας, τις διαφωνίες σας. Δεν θα ήταν υγιής η κοινότητά μας αν υπήρχαν και αντικρουόμενες απόψεις. Προφανώς, με τα χαράς να βλέπω τους προβληματισμούς και πολλές φορές. Ξαναλέω και νομίζω το έχετε δει κιόλας, επηρεάζομαι πάρα πολύ από αυτά τα οποία μου γράφετε και έμεσα και άμεσα. Επομένως, χαίρομαι πολύ για τα σχόλια, τις κοινοποιήσεις, τα μου αρέσει σας και για τους ανθρώπους που με βοηθούν πάνω απ' όλα, οποιοδήποτε άλλο, μέσω του Patreon να είμαι εδώ και να κάνω αυτή τη δουλειά κάθε μέρα. Ακόμα και αν με πλήττει σε προσωπικό επίπεδο ή σε επαγγελματικό επίπεδο, δεν πειράζει. Η αξία αυτού του σχολιασμού και αυτής της ανάλυσης είναι νομίζω μεγαλύτερη, τουλάχιστον αυτό μου λένε οι υποστηρικτές στο Patreon, με τους οποίους έχουμε την κλειστή συνάντηση αυτή την Κυριακή. Και αν θέλετε και εσείς να συμμετέχετε, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω εκεί. Προλαβαίνετε, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το σύνδεσμο σχετική ιστοσελίδα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις δηλώσεις ένθεν και ένθεν Τούρκων και Εβραίων για τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ τους. Διότι θυμίζω ότι υπήρξε μια υποτιθέμενη αντίδραση, μια υποτιθέμενη διαφωνία, ένα καυγαδάκι εν πάση περιπτώσει μεταξύ δύο χωρών, οι οποίες συνεργάζονται όπως σας έχω πει, ασχέτως του τι λένε. Μάλλον να το πω εντάχει ότι όπως έχω ξαναεξηγήσει, παρόλο τις ρητορικές κορώνες, τις σοβινιστικές κορώνες, τις υπερεθνιστικές κορώνες του Ερντογάν, ότι είναι ένα ζείο Νετανιάχου, είναι, αλλά στην πραγματικότητα αυτά είναι, αφορούν απλά και μόνο το ιστορικό πολιτικό ακροατήριο του Τούρκου Προέδρου. Στην πραγματικότητα το καθεστώς της Άγκυρας στηρίζει πλήρως στο 100% το Ισραήλ και το καθεστώς αυτό καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, μέσω της Τουρκίας και του δικού του αγωγού πετρελαίου του Σεϊχάν μεταφέρονται τα πετρέλαια των Αζέρων και από εκεί είναι η μερίδα του Λέοντος του πετρελαίου που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για να μπορεί και να επιβιώνει και να διεξάγει τους φόνους. Άρα το ανακαταδικάζω και να λέμε την Παλαιστίνη και ταυτόχρονα να δίνω πετρέλαιο στο στρατό των Εβραίων, οι οποίοι ποδοπατούν παιδιά στην Παλαιστίνη, καταλαβαίνετε, δεν έχει μεγάλη αξία. Του αντίον είναι ηρωνικό. Παράλληλα Οι Τούρκοι έχουν στείλει τις δικές τους πρώτες βοήθειες στην πραγματικότητα στους Εβραίους, τρόφιμα, νερά, όλα αυτά τα οποία χρειάζεται το κράτος του Ισραήλ, τα παίρνουν όλο αυτό το διάστημα από τους Τούρκους, παρόλο που υπάρχει υποτιθέμενο εμπορικό εμπάργκο. Στην πραγματικότητα στέλνουν κανονικά οι Τούρκοι, αλλά ως αποδέκτης, αποστολέας Τουρκία, αποδέκτης δεν είναι το Ισραήλ, αλλά είναι οι δυτικές κατεχόμενες περιοχές, δηλαδή η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία βέβαια ποτέ δεν τα βλέπει τα φορτία αυτά. Καταλαβαίνετε ότι μπαίνει, πρώτα τα παίρνει ο στρατός του Ισραήλ να τα ελέγξει και καλά, να δουν τι μπαίνει μες στη χώρα και μετά τα δίνουν. Τα παίρνει, βλέπει ότι είναι από Τουρκία και τα κρατάει, γιατί αυτή είναι η συμφωνία μεταξύ των δύο Ναζί, Ναζίδια, ναζιστικά σκουπίδια είναι και ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν. Και βέβαια το σημαντικότερο, το οποίο συνδέει και με το θέμα μας το μεγάλο σήμερα για τις εκλογές στην Αρμενία, ότι πίσω από την γενοκτονία αυτή στο Αρτσάχ, θα το λέω Αρτσάχ γιατί αυτό είναι το αρμενικό του όνομα, οι Αζέροι, τα Τουρκομόγολα το λένε Αγκόρνο Καραμπάχ, η γενοκτονία στο Αρτσάχ και η εθνοκάθαρση, η συνεχιζόμενη ορθότερα γενοκτονία, γιατί σταμάτησε ποτέ από τα Τουρκομόγκολα κατά των χριστιανικών πληθυσμών, θα έλεγα όλες τις περιοχές, συνεχίζουν και κατά των Ελλήνων στην Κύπρο και κατά των Αρμενίων και κατά των Κούρδων βέβαια, επομένως και άλλων λαών, δεν σταμάτησαν ποτέ, διότι αυτή η χώρα ποτέ δεν ήρθε ενώπιον των ευθυνών της. Γι' αυτό το λόγο έχουμε στη βιτρίνα του βιβλιοπωλείου αυτό το βιβλιαράκι εδώ, το οποίο πονάει πάρα πολύ τα τουρκάκια, εδώ, η ώρα των λύκων, ο κατεδασμός των Κεμάλ, Μουσολίνη και Χίτλερ. Εξισώνονται, τρελαίνονται τα τουρκάκια, ουρλιάζουν, τσιρίζουν, στριγκλίζουν. Λοιπόν, αν δεν το έχετε, για να δείτε πώς ακριβώς επειδή δεν υπήρξε λογοδοσία για αυτό το σύγχαμα, αυτό το μακελάρι των Κεμάλ, τον οποίο τον πρότειναν μέχρι και Έλληνες, σαν τον τριγωνοπηγουνά, τριγωνογενιάδα τον Βενιζέλο για Νόμπελ, προτείνουμε για Νόμπελ τους φαγείς μας. Επειδή ακριβώς δεν λογοθότησαν, γι' αυτό το λόγο συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα να είναι μια υπερεθνικιστική γενοκτονική μηχανή. Λοιπόν, μαζί με τους Εβραίους, οι Αζέροι γενοκτόνησαν τους Αρμενίους του Αρτσάχ και 120.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν πάλι να πάρουν τα καραβάνια της εξορίας και της γενοκτονίας. Αυτές τις εικόνες, τις οποίες τις έχουμε εντάξει και στο καινούριο μου βιβλίο, το βιβλίο μου, τα διαλύω όλα, το βιβλίο μου Πατρίδες, εδώ βλέπετε, από εκεί είναι εμπνευσμένο, από τα καραβάνια είναι εμπνευσμένο το εξώφυλλο. Λοιπόν, τα είδαμε τα καραβάνια ξανά, σας πληροφορώ, το 2023, όταν με τα όπλα τα εβραϊκά μπόρεσαν τα Μόγκολα εκεί, οι Αζέροι μαζί με τους Τούρκους, να γενοκτονήσουν τους Αρμενίους. Θα μου πεις γιατί, διότι είναι σύμμαχοι σε κάθε επίπεδο, Αζέροι, Τούρκοι και Εβραίοι. Και μάλιστα, όπως σας είπα σε πρόσφατο βίντεο, στην πρόσφατη επιχείρηση κατά των Ιρανών, οι Εβραίοι είχαν δυνάμεις, ειδικές δυνάμεις και στο Αζερμπαϊτζάν και χτυπούσαν από εκεί με δρόνους, με ντρόουν. Και γι' αυτό το λόγο φάγανε και την βόμβα στο κεφάλι στον θύλακα τον Αζέρικο, τον Αχιτσεβάν, οι Αζέροι από τους Ιρανούς. Τη φάγανε τη βόμβα μια χαρά. Ελπίζω να πήγαν από εκεί που ήρθαν και στον ανίερο δημιουργό τους. Λοιπόν, αυτή είναι η ισορροπία για να ξέρετε την πραγματικότητα. Τώρα έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος υποτίθεται κατήγγειλε και είπε ότι οι επιθέσεις των Εβραίων στη Συρία και στο Λίβανο έχουν φτάσει να μας απειλούν και ότι η επιθετικότητα των Εβραίων αποτελεί απειλή για όλο τον κόσμο και πρέπει να σταματηθεί. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Μόνο λόγια ίσουν τίποτα πιο πέρα. Προφανώς δεν τον ενδιαφέρει να κάνει κάτι άλλο, γιατί είπαμε ότι συνεργάζονται στην πραγματικότητα με τον άλλο Ναζί, με τον έτερο Ναζιστή, τον Νετανιάχου, ο οποίος βέβαια απάντησε ρητορικά πάντα, μέχρι εκεί μένουν, και είπε ότι ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν, τα δέφη Μπίμπι, ο οποίος διεξάγει γενοκτονία κατά των Κούρδων, τώρα τους θυμήθηκε τους Κούρδους, όταν τους πρόδιδαν και τους έδωσαν στο πιάτο, στο Τζολά, στο Γρομοτζόλανο στη Συρία, και τους κατακρεούργησαν στην Ροζάβα και χάσαν τη Ροζάβα οι Κούρδοι με τις ευλογίες των Εβραίων, γιατί ο Τζολάν είναι και δημιούργημα και το ISIS και η Χαγιά Ταχρή Αλσάμ και το ίδιο το Βρωμοτζόλανο είναι δημιούργημα των Εβραίων και υποστηρίζεται από την Μοσάντ, υποστηρίζεται από τη CIA και σχεδόν κατ' εντολήν τους φάγανε τους Κούρδους. Τότε δεν τους θυμόταν το σύχαμα, το ευρωσύχαμα. Λοιπόν, ο αντισημίτης, λέει, δικτάτορας Ερντογάν, ο οποίος διεξάγει τη γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει το λαό του και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, είναι ο τελευταίος, λέει, ο οποίος θα μπορούσε να μας υποδείξει ηθική στο Ισραήλ. Τώρα το Ισραήλ και η ηθική, δεν ξέρω τι σχέση έχετε, μάλλον εκτός αν είναι με τη δαιμονική, με την αντισταμένη έννοια. Το Ισραήλ και το IDF, ο Ισραηλινές στρατικός, ο στρατός τους, ο πιο ηθικός στρατός στον πλανήτη. Το λέει για να μας πικάρει, δεν υπάρχει, μας τρολάρει. Δεν είναι. Πρόκειται πραγματικά για ένα σύγχρονο ναζιστικό σώμα. Είναι η Bundeswehr του σήμερα, χειρότερη από την Bundeswehr, εδώ είναι οι Εβραίοι. Θα συνεχίσουν, λέει, να δρούν με δύναμη εναντίον του Ιράν και των πληροεξουσίων, οι οποίοι απειλούν τη Μέση Ανατολή και όλο τον κόσμο κτλ. Εντάξει. Και θύμισε ότι καταπιέζει η Τουρκία τους πολιτικούς αντιπάλους, στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των Κούρδων της Τουρκίας, της Συρίας και του Ιράκ. Βέβαια, η Τουρκία δεν δέχεται την κατηγορία για γενοκτονία. Παράλληλα, στηρίζει ο Ερντογάν τη Χαμάς και έτσι είναι. Να θυμίσω ότι και ο Νετανιάχου έχει στηρίξει τη Χαμάς. Ο Νετανιάχου έχει δώσει χρήματα στη Χαμάς. Το έχουμε ξαναπεί σε αυτό το κανάλι. Υποτίθεται σε μια πολιτική διέρκεια βασίλευε μεταξύ Χαμάς και Φατάχ, δηλαδή Παλαιστινιακής Αρχής. Πράγματι, ο Νετανιάχου έχει ομολογήσει ότι έχει δώσει χρήματα στη Χαμάς. Αν θέλετε να το βρείτε, θα ψάξετε στο Google, στην Jerusalem Post, τον τίτλο του άρθρου: Νετανιάχου, money to Hamas, part of strategy to keep Palestinians divided. Δηλαδή τα λεφτά, τα αδέρφη Νετανιάχου, τα λεφτά στη Χαμάς είναι κομμάτι στρατηγικής να κρατήσουμε τους Παλαιστίνους διχασμένους. Δηλαδή, εντάξει, τώρα μπορώ να το δικαιολογήσω μπροστά από τη στιγμή που σε βρουν οι δημοσιογράφοι ότι τα δίνει στη Χαμάς, αλλά τα δίνει στη Χαμάς και ο ένας δικτάτορας ο Νετανιάχου και ο άλλος δικτάτορας ο έτερος ο Ερντογάν. Άρα για να καταλάβετε. Ποιοι είναι οι πραγματικοί, ποιοι στηρίζουν την τζιχαντιστική τρομοκρατία, ποια είναι τα τέρατα, όχι μόνο τη περιοχή, θα έλεγα του πλανήτη εδώ, η αντίστοιχη τη Τουρκία και του Εβραϊστάν. Λοιπόν, από την άλλη, είχαμε την απάντηση του Τραμπαρίφα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είναι σαφές στο πλαίσιο των σχέσεων που είχε με τον Τζέφρι Έπσταϊν και στις λίστες ότι εργαλειοποιήθηκε από τους Εβραίους. Ο Έπσταϊν ήταν άνθρωπος του Μοσάντ και προφανώς έδωσε πληροφορίες, φωτογραφίες, ντοκουμέντα, υλικό πίσω στο Τελαβίβ, την πρωτεύουσα της διαφθοράς και της πολιτικής διαστροφής, και έτσι κρατούν τον Αμερικανό πρόεδρο μέχρι και σήμερα. Φαίνεται ότι είναι αχειράνθρωπος του Νετανιάχου και στον πόλεμο αυτό που δεν μπορεί. Έχει επιβάλει πλήρως την ατζέντα του ο Εβραίος με νέο πόλεμο που ξέσπασε πάλι στο στενό, και στον κόλπα. Θα τα δούμε συνέχεια αν θα προλάβουμε. Αλλά εδώ τον ρώτησαν άμεσα τον Τραμπ για αυτές τις δηλώσεις του Ερντογάν ότι είναι δικτάτορας και ναζί ο Νετανιάχου και τι έχει να πεις, διότι απειλεί ουσιαστικά το Ισραήλ. Σε αυτό απειλεί ο Ερντογάν και έσπευσε να τον καλύψει πλήρως τον Τραμπ. Ο Τραμπ τον Ερντογάν. Πλήρως. Του παρήχε πλάτη λαδιασμένη σπαλομπριζόλα, αυτό το μαλακό πράγμα που έχει στον νόμο του. Όπως ξέρετε, είπε ο Τραμπ, είναι πολύ καλός φίλος μου, εννοώντας ο Ερντογάν, και έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καλά μαζί, εννοώντας γενοκτονώντας τους Κούρδους της Συρίας, για παράδειγμα, με τις ευλογίες του Εβραϊστάν. Αυτό εννοεί, το οποίο υποτίθεται ο Εβραίος νοιάζεται. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πρόσεχε τα μέλια. Για ποιον τον έχει πει, είναι ο πολύ ωραίο αγόρι, για τον Τζολάνι. Ακριβώς αυτά δέφει Τραμπ για τον Τζολάνι, είναι πολύ ωραίος άντρας, πολύ ωραίο αγόρι. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα τι να πω τώρα. Στο Έπσταν γίνεται πολύ χειρότερα, θα κολλήσουμε. Λοιπόν, επίσης είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα με την Τουρκία και ότι θα τον καλούσα στο τηλέφωνο και θα διασφάλιζα ότι θα γίνει το παραμικρό. Ιδίως όσο είμαι εγώ πρόεδρος, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Στην πραγματικότητα, τι λέει, ότι έχουν προσωπικές σχέσεις, καλές σχέσεις, βρώμικες σχέσεις οι τρεις. Το τρίο λέω, ο Τραμπ, ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν, και ότι όσο είναι αυτός δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, γιατί είμαστε αδέρφια και άλλο ένας γλύφει την πλάτη του άλλου, ξέρω εγώ. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, να ξέρετε, και είναι σαφές εδώ το πώς ουσιαστικά στηρίζει το ένα καθεστώς το άλλο. Ποιοι είναι οι πραγματικοί εχθροί της ανθρωπότητας, θα έλεγα, διαφαίνονται, διακρίνονται πλέον η Ουάσιγκτον, το Τελ Αβίβ και η Άγκυρα. Λοιπόν, αυτά εδώ, μια εισαγωγή 10 λεπτών, τέλεια. Πάμε να δούμε το μεγάλο μας θέμα, το οποίο κρατιέμαι από την Κυριακή που είχαμε τις εκλογές και νίκησε ο Προδότης Πασινιάν. Και έπρεπε να σχολιάσω ότι δεν μπορούσα, δεν κρατιόμουν. Αλλά δεν μπορούσα να βρω χρόνο μέσα στην εβδομάδα με τις εξελίξεις. Τώρα λοιπόν τα καταφέραμε και θα το αναλύσουμε για να ξέρετε έτσι λίγο κάποια πιο έτσι βαθιά ανάλυση, πιο εσωτερικά πράγματα για την εκλογική νίκη αυτή. Ο οποίος νίκησε πράγματι το κόμμα του. Το κόμμα με το Συμβόλαιο Πολιτών, όπως λέγεται εδώ, Πολιτικό Συμβόλαιο, δεν ξέρω πώς λέγεται, 49,81% των ψήφων πήρε, εντάξει, ενώ η συμμαχία εναντίον του, που επικεφαλής ήταν το κόμμα Ισχυρή Αρμενία, πήρανε 23%. 49 με 23 είναι τα νούμερα εδώ, όπως φαίνεται. Θα τα δούμε εδώ, θα τα εξετάσουμε να δούμε τι ακριβώς έγινε. Θέλω να πω ωστόσο, να θυμίσω ότι επί Πασινιάν πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη εθνική μειοδοσία. Επί Πασινιάν άφησε γυμνή τη χώρα του απέναντι στις αζέρικες απειλές. Ξεκίνησε μια προσπάθεια, ήταν σαφής, και ξεκίνησε σε πρώτο χρόνο, κάνανε επιθέσεις. Μετά πέρασαν χρόνια, δύο χρόνια, όπου ξεκίνησαν να κάνουν και πολιορκία του Αρτσάχ. Οι Αζέρι ήταν δηλαδή, τους το λέγανε αυτό το οποίο έρχεται, και ο Πασινιάν, σαν ξεκάθαρα πράκτορα των Άγγλων. Αυτό είναι Πασινιά, να ξέρετε. Κατά επέκταση των Αμερικανών, αλλά στην πραγματικότητα είναι πράκτορα των Άγγλων και άρα όλων των Αγγλοσαξών λόγω αυτού. Ο άνθρωπό του λοιπόν μπήκε σαν προδότη εκεί, άφησε γυμνή τη χώρα και από συμμαχίε και από εξοπλισμού και έτσι μπήκαν οι Αζέροι και του κατέστρεψαν. Χάσανε το Αρτσά, χάσανε τα σπίτια τους, μια ιστορική περιοχή, θα έλεγα από τις κοιτίδες του αρμενικού πολιτισμού, χάθηκε στα χέρια των Τουρκομόγκολων που είναι εισβολή στην περιοχή μας και το ξέρει όλη η ανθρωπότητα, όσοι γνωρίζουν βασική ιστορία. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος σχεδόν κατ' εντολή των Αγγλοσαξώνων παρέδωσε γη και είδωρ στα Τουρκομόγκολα, θέλω ό,τι λέω για την Αρμενία να σκέφτεστε και να κάνετε παραλληλισμού στο μυαλό σας με την περίπτωση της Ελλάδος. Είτε έχουμε οποιοδήποτε βρώμο κόμμα συστημικό, δηλαδή Νουδού, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα τα οποία πρέπει να δικαστούν και οι ανθυποβαστάζοι τους να έρθουν ενώπιον των λαών. Να μην σου πω ήρθε και η ώρα για δικαστήρια των πολιτών, όπου θα είναι με ενώμεν όρκους κτλ. Να τους ξεσκίσουμε, να μην μείνει. Να μην πέσει καρφίτσα κάτω να τσακιστούν όλα αυτά τα βρωμογκρουπούσκουλα των κομμάτων. Αντίστοιχα λοιπόν, κάντε παραλληλισμούς για τους ανθρώπους αυτούς με την περίπτωση Πασινιάν, ένας επίλεκτος από τους. Δηλαδή, ξεκάθαρα έχει χειριστεί στο Λονδίνο, τον βάλανε εκεί, τους άφησε γυμνούς, μπήκανε μέσα, τους κλέψανε την πατρίδα και τώρα εμφανίζεται ως φιλιρινιστής, σαν ας πούμε το αντίστοιχο, το γκούλι ή τις κούλες εκεί που έχει κάτι ξώανα που έχει μαζί του στο Υπουργικό Συμβούλιο, κάτι καράφλες, κάτι σαπιοκυλιάδες, κάτι λιμοκοντόρους, ή σαν τον Αλέξη, το άλλο το όρκο που χαζογελάει το χυλά ή τους υπόλοιπους εν πάση περιπτώσει του συστήματος, να μας λένε ότι το ΕΛΙΑΜΕΠ είμαστε λέει υπέρ της ειρήνης, τι θέλετε, πόλεμο. Είμαι μοναδικός, έλεγε εδώ στις εκλογές ο Πασινιάν, υποψήφιος για την Πρωθυπουργία, ο οποίος θέλει ειρήνη με τους εχθρούς. Τι θέλετε, λέει, να ξαναχάσουμε. Ο άνθρωπος ο οποίος. Αυτός πρέπει να χρεωθεί την ήττα, αυτός ο οποίος προκάλεσε την ήττα με την ανικανότητα, την αδράνεια, την προδοσία, τι, ξαφνικά λέει, τι θέλετε λέει, πάλι ήττα, που εγώ έφερα δηλαδή την ήττα να οδηγηθούμε πάλι σε αυτό. Οι άλλοι λέει είναι τυχοδιώκτες, είναι πολεμοκάπηλοι αντιπαλοί μου. Ακούστε εδώ, δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη διαστροφή της πραγματικότητας, την απόλυτη τρέλα και αυτό να ξέρετε είναι 100% στημένο το πλαίσιο και στους δημοσιογράφους, τους αλήτες αυτούς, στη χώρα μα. Είναι ακριβώς έτσι στημένο το πλαίσιο και στη χώρα. Μπορεί να περάσει κάθε στρεψοδική. Εδώ ο Τσίπρας, ρε εσύ. Ο Γελάς, ο αρχιπροδότης της Μακεδονίας, ένας εθνοπροδότης κανονικά. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός θα έπρεπε, αν υπήρχε εισαγγελία εθνικής προδοσίας, θα έπρεπε να είναι στα κάτεργα. Και γυρνάει και διεκδικεί πάλι να μπει στη Βουλή. Το διανοείστε. Δηλαδή, για να καταλάβετε πώς έχει στηθεί το πλαίσιο δημοσιογραφικά, ακαδημαϊκά, με όλο αυτό το συρφετό, είναι 100% έτοιμο να αντιστρέψει την πραγματικότητα και να μας πούν τι θέλετε, πόλεμο. Αυτοί που δώσανε γη και είδωρ, να μην πω τι άλλο, με τους εχθρούς. Δηλαδή να δώσουν την ΚΟ, δεν ξέρω κάποιο νησί, χτυπά ξύλο, τη λέω την ΚΟ, επειδή υπηρέτησα εκεί, και ξαφνικά να μας πούνε μετά πρέπει να πάμε σε ειρήνη με τους Τούρκους. Θες πόλεμο, ενώ μας κατέβασαν οι ίδιοι τα παντελόνια, μετά μας πούνε τι θέλετε, να τα ανεβάσουμε. Αυτό είναι ο Πασινιάν, για να καταλάβετε την τρέλα. Λοιπόν. Αλλά είναι πολλά τα θέματα και θα τα δούμε. Στη δεύτερη θέση, είπαμε, ήταν η γερή, ισχυρή Αρμενία, με επικεφαλής το Σαμβέλ Καραπετιάν, ο οποίος είναι Ρωσοαρμένης δισεκατομμυριούχος. Αρμένης, Ρωσοαρμένης, έχει και ρωσική υπηκότητα, έκανε την περιουσία του στη Ρωσία και πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υποκατοίκον περιορισμό. Γιατί, υποτίθεται, είπε, κάλεσε για να πέσει η κυβέρνηση, είναι η λεγόμενη εσχάτη προδοσία. Θέλω να ξέρετε, επειδή πολλοί μπορεί να νομίζετε ότι η εσχάτη προδοσία και στη χώρα μας είναι κάτι άλλο από αυτό το οποίο είναι, ότι για παράδειγμα όταν ο Κούλης γκριζάρει το Αιγαίο ή όταν προχώρησαν στην προδοτική συμφωνία των Αθηνών, δεν ήταν εσχάτη προδοσία. Εσχάτη προδοσία βάσει του ποινικού κώδικα. Ο ποινικός κώδικας είναι ένα βρωμόχαρτο, να μην πω χειρότερα, όπως είναι και το Σύνταγμα. Δεν έχει, είναι προφανώς σχετίζονται. Όλα τα θέματα που σχετίζονται με την πολιτική στη χώρα μας είναι βρωμόχαρτα, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, δεν περιγράφει ο ποινικός κώδικας εθνική μειοδοσία ως εσχάτη προδοσία. Τουναντίον, θεωρείται εσχάτη μειοδοσία όποιος σταματήσει την κυβέρνηση, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και νοιάζεται κανένας για αυτή τη μαριονέτα, τους βουλευτές να κάνουν επιτελέσεις το καθήκον τους, να μας κλέψουν δηλαδή. Αυτό σημαίνει εσχάτη προδοσία, να ξέρετε. Βάσει τη σάπια. Το σάπιον δικηγόρων στην πραγματικότητα που κυβερνάνε τη χώρα και όσα δικηγορικά βρωμοσακάκια τα στηρίζουν και δεν τα καταγγέλουν είναι συνένοχοι του συστήματος, να τους ξέρετε, στα λεγόμενα στους δούσου δικηγορικούς συλλόγους να μην τους ψηφίζετε, όσοι είναι βρωμιάριδες του συντάγματος και του ποινικού κώδικα, όσοι το στηρίζουν και όσοι δεν καταγγέλουν αυτά τα οποία σας λέω. Άρα λοιπόν, εδώ Ο άνθρωπος αυτός, επειδή τόλμησε, θα σου πω τι είπε, το ποινικό κώδικα αντίστοιχα με την ελληνική περίπτωση, πρέπει να κάνουμε συνέχεια παραλληλισμούς, ενεργοποιήθηκε και τον έχουν σε κατοίκο περιορισμό. Δηλαδή είναι υπόδικος εδώ από ό,τι φαίνεται. Είπε ο Καραμπετιάν ότι οι εκλογές αυτές ήταν ντροπιαστικές. Είπε ότι υπήρχαν παραβιάσεις και καταπίεση. Δεκάδες από το δικό του επιτελείο του συνέλαβαν και επίσης 60 λέει ποινικές υποθέσεις για υποτιθέμενες παραβιάσεις του εκλεκτορικού δικαιώματος. Συνέλαβαν λέει 9 άτομα η επιτροπή, η ερευνητική επιτροπή της Αρμενίας από ό,τι φαίνεται εδώ. Άρα πράγματι γίνανε πράγματα. Είναι φασίστας ο Πασινιάν, όπως είναι όλοι όσοι υποστηρίζονται από τη Δύση. Όταν πιεστούν φαίνεται το πραγματικό ναζιστικό πρόσωπό τους. Να το ξέρετε αυτό, είτε είναι Τσίπρας είτε είναι Κούλης. Λοιπόν, θα μπουν λέει και στη Βουλή άλλες δύο δυνάμεις αντιπολίτευσης, πρώην πρόεδρος Ρομπέρτ Κοχαριάν και ναι, θα μπουν τέλος πάντων το κόμμα της Προόδου της Αρμενίας με 9,9% και 4% αντίστοιχα, εντάξει. Το καλό είναι ότι ο Πασινιάν δεν έλαβε τα 2/3 που θέλει της πλειοψηφίας στη Βουλή, ευτυχώς, για να μπορέσει να προχωρήσει η αλλαγή του συντάγματος. Μάλλον να καλέσει σε συνταγματικό δημοψήφισμα για να μπορέσει να φέρει την ειρήνη με τους Αζέρους. Αυτή είναι η ιδέα, αυτός είναι ο σκοπός του. Μπήκε εκεί για αυτό το σκοπό, όπως μπήκε και ο Τσίπρας για να προδώσει τη Μακεδονία. Είχε συγκεκριμένο σκοπό και να εξομαλύνει τις σχέσεις με τους Τούρκους, με τα Τουρκομόγκολα. Αυτή είναι η ιδέα λοιπόν. Ευτυχώς δεν έχει την απαραίτητη πλειοψηφία, τα 2/3 για να κάνει την αλλαγή αυτή. Έσπευσαν όλα τα τσόκαρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τον υπερασπιστούν, όπως είναι η Φοντερνάτσενα, δημοκρατική λέει Αρμενία, θα έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη κτλ. Χαίρεται η τρόγλη των Βρυξελών. Λοιπόν, από το 18 που μπήκε στην ηγεσία, με τη βοήθεια των Άγγλων μπήκε, όπως μπήκε και ο Τσίπρας, όπως μπήκε και ο Πασοκάτζηδες, είναι ο Δούλη. Όλοι αυτοί, να ξέρετε, θα μου πεις τώρα, Σταύρο, είναι δυνατόν τα τσουβαλιάζεις. Όχι ρε παιδιά, δεν τα τσουβαλιάζω. Ακούστε λίγο, έχουμε δύο μεγάλες ας πούμε δυναστείες στη χώρα. Άσο Μητσοτάκηδες είναι χλεχλέδες. Είναι γλύφανε τα, από κάτω τα, αυτά που πέθανε το τραπέζι. Η πρώτη δυναστεία του Παπανδρέου ήρθε, ήταν στην κυβέρνηση της, του Καΐρου, όταν ήταν η εξόριστη δηλαδή επί των Ναζί, και τον επέλεξαν οι Άγγλοι ως άνθρωπο ο οποίος θα υποστήριζε πλήρως τα συμφέροντά τους, τη συμφωνία της Βάρκηζας κτλ. Επέλεξαν αυτοί τον Γιώργο Παπανδρέου ως τον καλύτερο αρχιδάνθρωπο για τα δυτικά συμφέροντα. Τον επέλεξαν οι ίδιοι τον Παπανδρέου, οι Άγγλοι, ήταν άνθρωπος των Άγγλων. Και από εκεί έχουμε τη δυναστεία, το γιο, τον Αντρέα, τον Γαπ, τον Εγγονό κτλ. Αντίστοιχα τον Καραμαλή τον επέλεξε το παλάτι. Πάλι οι Αγγλοσάξονες, όταν ήταν τα τελευταία του, ο Παπάγος βρήκε έναν υπουργό μεταφορών, ο οποίος δεν είχε καμία επιρροή στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία του κόμματος, και τον βάλανε πρωθυπουργό επειδή υπέγραψε το λεγόμενο μνημόνιο Πιπινέλη, ψάξτε το, όπου εκεί δεσμεύτηκε να προδώσει την Κυπριακή Δημοκρατία όπως και το έκανε ο αρχιπροδότης Καραμαλής. Πάλι τον επέλεξαν το παλάτι, δηλαδή οι Αγγλοσάξονες, άρα όλες οι πολιτικές ηγεσίες είναι επιλεγμένες από τους Αγγλοσάξονες. Θέλω να το ξέρετε αυτό και έτσι να πορεύεστε. Επειδή έχουμε και εκλογές τώρα, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, από το 18 που ήρθε ο άνθρωπος των Αγγλοσαξώνων στην Αρμενία, ο Πασινιάν, ξεκάθαρα ξεκίνησε κατά της Ρωσίας, εναντίον της Ρωσίας. Πέρασε νόμο για να ορίσει το μονοπάτι εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέγγισε το Αζερβαϊτζάν από τότε, για να καταλάβετε, για ειρήνη, για να δείτε τι πραγματικά σημαίνει προδότης και μειοδότης. Μιλούσε για ειρήνη, ενώ άλλοι θέλανε εποφθαλμιούσαν περιοχές. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Μιλούσε για ειρήνη, ενώ άλλοι θέλανε να τους κόψουν κομμάτι της πατρίδας τους. Λοιπόν, και είχαμε πολλές ασκήσεις με το ΝΑΤΟ. Τώρα τελευταία κάλεσαν τους Ευρωπαίους και τον Ζελένσκι, τον αχυράνθρωπο του Ναζί του Κιέβου. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι έχει πέσει η υποστήριξη του Πασινιάν. Το 21 είχε 54-55% υποστήριξη, τώρα έχει πέσει στα πατώματα σε σχέση με το πώς ήτανε. Και προφανώς εδώ δεν τον έχει δικαιολογήσει ο κόσμος, ευτυχώς, για να δώσει τα 2/3 που χρειάζονταν για την προδοτική αυτή ειρήνη με το Αζερμπαϊτζάν. Επίσης δεν ενδιαφέρεται για τους ηγέτες του Αρτσάχ, οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή στο Αζερμπαϊτζάν και δεν ζητάει να απελευθερωθούν. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο το θέμα. Και παρόλο που η ειρήνη με το Αζερμπαϊτζάν μόνο 44% τη στηρίζουν, παρόλα αυτά πήρε 49 με φουσκωμένα νούμερα από τις ευλογίες που έλαβε εκδύσεως. Εντάξει, 41% εναντίον της συμφωνίας, της ειρήνης, αλλά 44% μόνο, ξαναλέω, στηρίζουν την ειρήνη αυτή. Άρα δεν υπάρχει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία στον κόσμο. Λοιπόν, είπαμε ότι ήταν διάφοροι εδώ οι παίκτες και όλες οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης θέλανε να επανέλθει μια ισορροπία με τις σχέσεις του με τη Ρωσία και στρατιωτικούς και οικονομικούς δεσμούς, διότι ουσιαστικά θέλανε μια πολιτική 360 μοιρών και όχι να υποταχθούν είτε στη μία είτε την άλλη πλευρά. Βέβαια να σας πω εδώ ότι όλα αυτά δεν γίνανε σε ένα κενό. Πράγματι υπήρχαν ευθύνες των Ρώσων τεράστιες. Δηλαδή, από τη μία παίξαν πολύ καλά τα χαρτιά τους οι Άγγλοι, βάζοντας εδώ ένα προδότη και αξιοποίησαν τις αδυναμίες των Ρώσων. Οι Ρώσοι χρειάζονταν, μάλλον τους παίξανε ταυτόχρονα οι Αγγλοσάξονες με το Ουκρανικό. Είναι παράλληλες οι κρίσεις εδώ. Παράλληλα, χτύπησαν και στην Ουκρανία με το πραξικόπημα, χτύπησαν και στην Αρμενία, χτύπησαν και στη Γεωργία και αλλού. Και τι δημιούργησαν? Με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αποδυνάμωσαν τους Ρώσους με τις κυρώσεις κτλ. Οι Αγγλοσάξονες, και άρα αναγκάστηκαν. Χρειάζονται μέχρι και σήμερα οι Ρώσοι τους Αζέρους για να παίρνουν τα προϊόντα τους πάλι στην Ευρώπη μέσω του Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκίας. Παίρνουμε ακόμα και τώρα φυσικό αέριο από την Ρωσία, αλλά δεν το ξέρουμε. Το βαφτίζουν Αζέρικο, δίνουν προμήθεια στους Αζέρους και αγοράζουν από τον αγωγό TAP TANAP, ο οποίος διέρχεται της Τουρκίας, για να τους παρέχει αυτή την υπηρεσία το Αζερμπαϊτζάν των Ρώσων και πληρώνεται. Και βέβαια τους είπαν: θα μας αφήσετε να κάνουμε ό,τι θέλουμε με τους Αρμενίους, και τους πρόδωσαν τους Αρμενίους οι Ρώσοι. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτή και θα έπρεπε να ντρέπεται η Μόσχα. Είναι ένα έγκλημα το οποίο πρέπει να το πληρώσουν ο Πούτιν, οι βρωμοφάρες που τον στηρίζουν εκεί, που εγκατέλειψε τον αδελφικό αρμενικό λαό. Τεράστια ευθύνη να το πάρουν στον βρωμοτάφο τους, που σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους. Η γενοκτονία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα στο Αρτσάχ, για να μπορούν να πουλούν τις δωρογονάθρακές τους στην Ευρώπη. Λουστείτε τα κουφάλες, φτυφάγανε από τους Αγγλοσάξονες. Και ξαναλέω, ήταν σε συνδυασμό αυτό το παιχνίδι και σε Ουκρανία και σε Αρμενία. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, μπορούμε να μισούμε το ΝΑΤΟ και τον εμπερισμό των Αμερικανών. Φαντάσου να είσαι στο έλεος ενός τόσο στιγνού καθεστώτος όσο είναι το της Ρωσίας, να σε εγκαταλείψει για την πλάκα του, απλά και μόνο για τα συμφέροντά του. Και έτσι τους κάνανε τους Αρμενίους, τους εγκατέλειψαν. Βέβαια, για να είμαι δίκαιος, βλέπανε και ότι επί Πασινιάν είχε ήδη ξεκινήσει ο αντιρωσισμός και η εγκατάλειψη έτσι κι αλλιώς. Άρα υπήρχε, τους παγίδευσαν ουσιαστικά τους Ρώσους και πέσαν μια χαρά στην παγίδα οι Ρώσοι και τα βρήκαν, τα κοιμιάσανε με τους Αζέρους και έτσι και έγινε το έγκλημα. Για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, είπαμε Σαμβέλ Καραπετιάν, ο νούμερο ένα αντίπαλος εδώ, ο οποίος έκανε την διεξήγαγε την καμπάνια, ακούστε εδώ, μέσω από το σπίτι του. Προεκλογικές προεργασίες και ομιλίες μέσω συγγενών του αντιψιού του ή μέσω των μέσων γενικής δικτύωσης κτλ. Δηλαδή, θα το αναλύσω περισσότερο στη συνέχεια. Λοιπόν, ο Πασινιάν, η καμπάνια του ήταν «Είμαστε με την ειρήνη», ξαναλέω την ειρήνη, ενώ πρώτα θυσίασε κομμάτι της χώρας του για να μπορέσει να μιλάει για την ειρήνη, και βέβαια είναι 100% αυταρχικός, μου θυμίζει Κούλη. Κλέβουν, χρησιμοποιούν, εργαλειοποιούν το κράτος, κάνουν μηνύσεις σε δημοσιογράφους κτλ. Πίεση σε δημόσιους λειτουργούς, σε δημόσιους υπαλλήλους, τους αναγκάζουν να πηγαίνουν στις συνελεύσεις τους, στην ομιλία τους. Θυμάστε τον άλλον, του ιδιωτικού τομέα που λέγανε θα πάει ψηφίσει σε αυτόν και θα δούμε τι ψηφίζει κτλ. Για την Ουδού, τη Βρωμονούδου, το Βρωμόκομμα. Κάτι τέτοια κάνει ο Πασινιάν. Δεν ξέρω αν εμπνέει ο Κούλη τον Πασινιάν ή ο Πασινιάν τον Κούλη. Κάνουν τα πάντα λοιπόν, ό,τι έχουν σαν δυνατότητα, έχοντας το κράτος από το 18, το χρησιμοποιούν με όποιο τρόπο μπορούν για να εκφοβήσουν τους αντιπάλους, να εκφοβήσουν το δημόσιο, να εκφοβήσουν το λαό με δυσμενείς μεταθέσεις κτλ. Δηλαδή 100% εγχειρίδιο Κούλη. Να απειλήσουν, να κρατήσουν όμοιρο τον κόσμο κτλ. Όπως λένε εδώ και βουλευτές, το λένε αυτό. Διαβάζω εδώ ένα μέλος από την αντιπολίτευση, την Συμμαχία για την Αρμενία, ο Αρτούρ Χασατριάν. Λοιπόν, εδώ το θέμα λοιπόν είναι ότι υπάρχει και το οικονομικό κόστος της κατάστασης αυτής. Οι Ρώσοι θα μπορούσαν να τους προσφέρουν μια ανακούφιση. Δεν πρόκειται πουδενή να τους στηρίξει η Ευρώπη όσο τους στηρίζει η Ρωσία. Πλέον το 1/3 σε ενέργεια, να ξέρετε, οι Αρμένοι. Νομίζω ψηφίσαν να το χάσουν και αυτό. Για να δούμε λοιπόν λίγο τώρα. Και τελικά ψήφισαν με την προπαγάνδα και την υποστήριξη και τις φυτευτές ψήφους, γιατί και αυτό γίνεται, την αλλίωση του αποτελέσματος, και αυτό γίνεται 100% και θα καταλήξει στο τέλος. Έγιναν αυτά τα νούμερα που είδατε, σχεδόν 50% για τον προδότη. Λοιπόν, ο Σαμβέλ Καραπετιάν, ο οποίος έχει πει δεν έχω καμία σχέση ούτε με διαφθορά, ούτε με σχέδια ή ξέρω συνωμοσίες για να διαλύσω το σύνταγμα της Αρμενίας, βρέθηκε πίσω από διώξεις κτλ. Και Ναι, δεν τον αφήσανε να συμμετέχει κανονικά. Ήταν νούμερο 2 πίσω από τον Πασινιάν όλο αυτό το διάστημα, όλο αυτό το προεκλογικό διάστημα. Προφανώς φοβόντουσαν να τον μπορούσε να τον φάει, αλλά τον σταματήσαν να τον καρατομήσαν με αυτόν τον τρόπο, με το να τον περιορίσουν στο σπίτι του. Είχε πει κάποια πράγματα, αυτό είναι το επίμαχο εδώ σημείο, υποστηρίζοντας την Εκκλησία της Αρμενίας. Θυμάστε ότι είχε ανοίξει τεράστιο πρόβλημα μεταξύ της Εκκλησίας και του προδότη Πασινιάν. Οι κληρικοί δεν μάσαν, είπε ότι είσαι εθνοπροδότης, εθνομοιοδότης και σου αξίζει η μοίρα όλων των προδοτών. Καλά είπανε οι παπάδες. Τους πολέμησε ο Πασινιάν, ο προδότης, και η Κάζο τον πείραξε πάρα πολύ, γιατί έκανε σαν παρατημένο γκόμενο. Ούρλιαζε και στρίγγιζε αντί των παπάδων. Προφανώς επειδή μοιάστηκε, τον πίεσαν εκεί που τον πονούσε, στο ότι είσαι προδότης. Ούρλιαζε, τους κυνηγούσε, έκανε ανθρωποκυνηγητό, κυνήγι μαγισσών, και βγήκε ο Καρπετιάν να στηρίξει την Εκκλησία και έσπευσαν να πούνε ότι είσαι προδότης και ότι θες να σφετεριστείς το Σύνταγμα κτλ. Κατά, ξαναλέω, του Καραπετιάν. Του είπαν ότι ξέπλωμα μαύρο χρήματο, θα ποιο ξέρει μπορεί να το στήσανε και όλο αυτό. Και μπήκανε, μπουκάρανε μέσα στο σπίτι του μετά τις δηλώσεις αυτές. Γιατί αυτό σημαίνει να είσαι μπράβος και καθεστωτισμός. Να χρησιμοποιείς το κράτος για να. Όπως κάνουν εδώ η περιούσια βρωμοφάρα που στέλνει κάτι βρωμόνα ανήψια, που έχει κάτι γκόμενες, κάτι τελευταίες ανιψίες κτλ. Κάνουν μηνύσεις, κάτι κόρες κτλ. Εργαλειοποιούν το κράτος κατά των ανθρώπων που διαφωνούν μεταξύ τους. Ακριβώς το ίδιο κάνει και το Σύχαμα ο Πασινιάν. Τον Ιούνιο λοιπόν πέρσι τον συνέλαβαν. Γιατί είχε πει ότι η διαφωνία μεταξύ Πασινιάν και της Εκκλησίας θα πρέπει να τη λύσει, λέει, η Εκκλησία με το δικό μας τρόπο. Και από τότε το τι σημαίνει με το δικό μας τρόπο, μπορεί να σημαίνει χίλια δύο πράγματα. Είπαν ότι σημαίνει ότι θα κάνεις πραξικόπημα, ας πούμε, ή παρακρατικά. Θα μπορούσε να σημαίνει χίλια δύο πράγματα. Βέβαια, τέλος πάντων, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι εδώ εργαλειοποίησε πλήρως τη δικαιοσύνη ο Πασινιάν, αντίστοιχα με αυτά που κάνει ο Κούλης ή με αυτά που κάνει ο Τσίπρας τότε, θυμάστε, με τις αθλειότητες. Αντίστοιχα τις βρωμοδουλειές τους, τη σχέση είχε πάρει και μια μούμια και την είχε βάλει στο γραφείο του Τσίπρας. Καταλαβαίνετε εδώ τη σχέση μεταξύ πολιτικής και δικαστικής ηγεσίας και στις δύο χώρες. Πρέπει να κάνετε συνέχεια τον παραλληλισμό, υπενθυμίζω. Μπήκε, φανταστείτε, στο σπίτι του όταν εισέλαβαν σπίτι του για έρευνα και να τον συλλάβουν. Μπήκε μέχρι και ο νούμερο 2 της αστυνομίας, ο Βαρντάν Βαρντανιάν. Ακούστε εδώ, από τους ανθρώπους που συνόδευαν τον Καραπετιάν στην αντίστοιχη Γαδά, ήταν ο νούμερο 2 της αρχηγός αστυνομίας. Να καταλάβετε πόσο δηλαδή μιλητά, γιατί σε τέτοια επίπεδα η αρχή αστυνομίας είναι κορδινάτσες, είναι χειράνθρωποι, είναι λήξη στο ναυτικό. Λοιπόν, και ότι βίαιες προτάσεις για τη διάλυση του συντάγματος, κατάληψη εξουσίας, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, παραβίαση. Άκου τι του επίρριψε. Τι του επέριψε ο Πασινιάν του Καραπετιάν, που ακροτηρίασε την Αρμενία και λέει ο Καραπετιάν θέλει να παρεμβέσει την εδαφική ακεραιότητά μας. Μπορεί να τουλάχιστον 5 χρόνια φυλακή, όπως διαβάζω εδώ. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι στημένο στην πραγματικότητα. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επικεφαλής του Tassir Group, ο οποίος είναι το group το οποίο είναι πίσω από την. Είναι η βασική εταιρεία ενέργειας ηλεκτροδότησης της Αρμενίας, το Electric Networks of Armenia, ENA 1. Της ΕΝΑ λοιπόν, σαν λέμε της ΔΕΗ, είναι επικεφαλής. Και μετά την... ο Πασινιάν είπε ότι θα σας κλείσω, λέει, το φως και στους δύο. Ακούστε εδώ δήλωση του Πρωθυπουργού, τώρα, για να καταλάβετε τι φασιστό χουντίδιο είναι ο Πασινιάν. Θα σας κόψω το ρεύμα, λέει, και στην ΕΝΑΗ, στην ΕΝΑ, την εταιρεία του Καραπετιάν, και στην Εκκλησία, και θα σας κόψω, λέει, θα σας κάνω blackout για πάντα. Ακούστε εδώ δήλωση. Και μετά, επειδή είχε πει τότε ο Καραπετιάν ότι πρέπει η Εκκλησία να αντιμετωπίσει τον προδότη με το δικό της τρόπο, με το δικό μας τρόπο, απάντησε ο Πασινιάν, ξαναλέω, προφανώς του έτσουξε, τώρα, λέει, θα επέμβω εγώ, λέει, με το δικό μου τρόπο. Δηλαδή, μπραβιλί και επίπεδο πεζοδρομίου. Πρωθυπουργός επίπεδο πεζοδρομίου. Θα μου πεις, ο Κούλης, ο Αλφα-Λάμδα 6, ο Χιλάς, δεν είναι ίδιο. Είναι ίδιο επίπεδο, αλλά δεν το δείχνουν πολλές φορές, το κρύβουν εδώ. Τον πίεσαν πάνω πολύ, μάλλον τον έτσουξε και το έδειξε το πρόσωπό του. Μπούκαρε μέσα και συνέλαβαν, λέει, 50 άτομα στο σπίτι του Καραπετιάν και άλλους, ξέρω, εικάζω και συγγενείς, εργαζόμενους εκεί, τους συνέλαβαν όλους, φανταστείτε. Και ότι ξεκίνησε όλο αυτό, επειδή είπαμε πήρε το μέρος της Εκκλησίας ο Καραπετιάν, τον Πασινιάν έλεγε ότι η Εκκλησία, λέει, έχει

αυτή επιτέθηκε στην εκκλησία. Και επίσης ήθελε ο Πασινιάν να φτιάξει ένα δικό του συμβούλιο και θα επέλεγε αυτός ποιοι θα είναι οι παπάδες, οι επικεφαλής, δηλαδή να το κάνει κράτος εν κράτη. Επίσης έχει ορκιστεί να εθνικοποιήσει την ENA, την ΔΕΗ δηλαδή, του Καραπετιάν, και έχει ήδη υποβάλει ένα σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή. Δηλαδή, μιλάμε, κάνει τα πάντα για να νικήσει, να εξαφανίσει τους πολιτικούς αντιπάλους. Μιλάμε κανονικό ναζίδιο. Και ότι επίσης είχε πει τότε, δεν το κάνω, λέει, επειδή ο Καραπετιάν υποστήριξε την Εκκλησία, το κάνω επειδή δεν είναι, λέει, καλή η ποιότητα της ηλεκτρισμού στη χώρα. Μας έψες σύχαμα. Άρα, επίσης είπε, θα κάνουμε, λέει, μηχανισμό για να πληρώσει αποζημιώσεις στον κόσμο για κάποια blackout ENA, και η ENA πρέπει να εθνικοποιηθεί, δηλαδή θα του κλέψει λεφτά και μετά θα την εθνικοποιήσει κιόλας. Μετά, υπάρχει και μια άλλη εταιρεία του Καραπετιάν, η Tassir Pizza, 30 καταστήματα στην Αρμενία, και έστειλε το υγειονομικό σε όλα αυτά τα καταστήματα να κάνει ντου, γιατί, λέει, υπάρχουν παραβιάσεις, λέει, τραγικές των υγειονομικών νόμων, της νομοθεσίας. Όλα αυτά καταλαβαίνει σαν το ΣΔΟ που το έστειλε ο Κούλης, ο Μαρινάκης, βγήκε πια συχάματα, το στείλανε στο Σύλλογο των Τεμπών, τέτοιου τύπου δηλαδή, εργαλειοποίηση του κράτους, εσχρό, κινήσεις οι οποίες θα πρέπει να οδηγήσουν ανθρώπους αυτούς σε κάτεργα, όχι απλά σε φυλάκιση, στη χειρότερη δυνατή ποινή. Και ουσιαστικά αυτό είναι ο Καραπετιάν. Προφανώς το φοβότανε. Εικάζω και επειδή είχε την υποστήριξη του Κρεμλίνου, προφανώς, αλλά και επειδή είχε δισεκατομμύρια ο άνθρωπος, και άρα και δεν ήταν και προδότης. Η Εκκλησία το στήριξε, καταδίκασε την καταδίωξη του Καραπετιάν, τον ανθρωποκυνηγητό, ότι είναι καθαρά, λέει, πολιτικά αποκινούμενο. Σταματήστε, είχε πει στον Πασινιάν η Εκκλησία, τις παράνομες πράξεις του. Μας καταπιέζεται, μας λογοκρίνεται την κοινωνία. Και στην πραγματικότητα είναι αυτό το οποίο φαντάζεστε, δηλαδή ένα καθεστώς ο Πασινιάν. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Στην πραγματικότητα συμμετείχε μέσω AI βίντεο, δηλαδή αντί για να μπορεί ο ίδιος να είναι στις ομιλίες του, ήταν οι συγγενείς του. Ακούστε εδώ τώρα, γιατί το λέω, θέλω να συμπληρώσουμε το puzzle. Κάνανε στην Μολδαβία, ξέρετε, με τη Σάντου που είναι η κούλα, είναι και φίλη με την άλλη την ακατανόμαστη του Κούλη. Η κούλα της Μολδαβίας έχανε, η Μάγια Σάντου, στις εκλογές, και μέσα σε ένα βράδυ ήταν έτοιμη, είχε βγει στα social media και είχε κατηγορήσει, είχε πει ότι μας προδόμασε, εγκαταλείψατε. Της είπανε μάζεψέτα, της είπε τότε η Φοντερνάτσα να μάζεψέτα, τα μάζεψε. Και μέσα στο ίδιο βράδυ ήρθε η ψήφος των αποδήμων των λεγόμενων από Βρυξέλλες, Ουάσιγκτον, Λονδίνο κτλ. Και αλλάξαν το αποτέλεσμα και βγήκε και νίκησε η Σάντου. Δηλαδή κλέψαν τις εκλογές με την ψήφο των αποδήμων. Αυτή είναι η περίπτωση της Μολδαβίας. Δεύτερον, είχαμε την περίπτωση της Ρουμανίας με τον Γεωργέσκου, όπου ο άνθρωπος θα νικούσε, ήταν έτοιμοι να νικήσουν και κάνανε μόταν το πήραν γραμμή οι καθεστωτικοί και προφανώς οι άνθρωποι των καθεστωτικών στη χώρα, δηλαδή το ανώτατο δικαστήριο κτλ. Τι κάνανε, ακύρωσαν τις εκλογές. Ακύρωσαν τις εκλογές όπου διαφαινόταν ότι θα τις χάσει το βρωμοκαθεστώς των Αγγλοσαξώνων. Μετά βάλανε φυτευτούς να πούνε ότι υπήρχε. Δώσαν οι ίδιοι λεφτά, το κυβερνών κόμμα δώσε λεφτά σε TikTokers για να στηρίξουν τον Γεωργέσκου. Και είπαν ότι ο Γεωργέσκου τον υποστηρίζουν παράνομα TikTokers. Ενώ τα λεφτά τα έδωσε όχι ο Γεωργέσκου, αλλά το καθεστώς το ίδιο το κυβερνών κόμμα. Για να πούνε μετά ότι σε παράνομα κάποιοι πήραν χρήματα, άρα εσύ πρέπει να βγεις εκτός εκλογικής διαδικασίας, και τον πετάξαν έξω. Δεν το επέτρεψαν καν να είναι υποψήφιος. Αυτό είναι το δεύτερο πλήγμα. Δηλαδή, αν δούνε ότι δεν μπορούν να κερδίσουν τις εκλογές ούτε με φυτευτές ψήφους, αν δεν είναι μεγάλη διαφορά, τότε σε πετούν εκτός εκλογικής διαδικασίας. Ακυρώνουν τις εκλογές, οι οποίες πάνε να νικήσεις. Προσέξτε, δεν τον βγάλανε εκτός απλά τον Γεωργιέσκο. Αυτό έγινε σε δεύτερο χρόνο. Δεν προλαβαίνανε. Ακυρώσαν τις εκλογές στη Ρουμανία. Το τρίτο βήμα είναι αυτό το οποίο συνέβη εδώ. Δηλαδή, δεν ακυρώνουν τις εκλογές, δεν τον βγάζουν εκτός, σε αφήνουν να συμμετέχεις, αλλά σε περιορίζουν το πώς θα συμμετέχεις. Δηλαδή, με AI, η μούρη σου να βγαίνει με AI, να είναι ο ανιψιός ο οποίος θα μιλάει στις ομιλίες και όχι εσύ, να μην μπορείς να συμμετέχεις, να μην μπορείς να σφίξεις το χέρι του κόσμου, να σε δει ο κόσμος ότι είσαι αληθινός και όχι ένα video wall. Άρα, εδώ είναι δηλαδή επίσης να χρησιμοποιήσει όλο το κράτος, και αυτό είναι ένα κομμάτι, εναντίον του πολιτικού αντιπάλου, δηλαδή να βάζει τους δημόσιους υπαλλήλους να κατεβαίνουν, να κουβαλάνε μικροφωνικές και να χειροκροτούν σαν αχυράνθρωποι κτλ. Αυτή είναι η τρίτη εδώ επιλογή. Δεν την είχαμε δει μέχρι στιγμής. Το ότι θα συμμετέχεις, αλλά περιορισμένα και τόσο όσο.

αφήνουμε, ας πούμε, να βάζεις ένα AI τεχνητή νοημοσύνη βίντεο να παίζει δικό σου και να μην είσαι ο ίδιος. Να μην πηγαίνεις ο ίδιος, μην κάνεις εκλογική τέτοια περιοδία. Και βέβαια υπάρχει και το τελευταίο κομμάτι, το οποίο είδαμε στην Γεωργία με τον Ηρακλή Κουμπαχίτζε, όπου χάνουν τις εκλογές και μετά πάνε να κάνουν επανάσταση από μέσα. Είχαν στείλει και κάτι συχάματα από την Σκανδιναβία εκεί, κάτι υπουργίνες, κάτι τσόκαρα, να υποστηρίξουν ότι πρέπει να εξαισθηκωθούμε στην ιδιαιτερότητα, η αυτότητα, η λυθιότητα, να κάνουν δηλαδή πραξικόπημα ουσιαστικά με διαδηλωτές αλληλέγγυους, ΜΚΟ, Ανταρσία κτλ. Στη χώρα κατά της εκλεγμένης κυβέρνησης. Αυτά είναι τα τέσσερα εδώ. Ξαναλέω, έχει αξία, διότι είδαμε και μια τρίτη εδώ εκδοχή, το ότι σε αφήνω τόσο όσο να συμμετέχεις, δεν κλέβω την ψήφο, μπορεί να την κλέβω σε έναν βαθμό, δεν την κλέβω με τους απόδημους, δεν σου ακυρώνω τις εκλογές, δεν σε βγάζω εκτός να μην συμμετέχεις, σου επιτρέπω, αλλά κουτσουρεμένα, ας πούμε περιορισμένα. Μιλάμε για καφρίλα. Αλλά είναι το μοντέλο και δεν είναι τυχαίο ότι είναι στις πρώην χώρες που είχαν σχέση με τη Σοβιετική Ένωση εδώ. Όπως δεν είναι τυχαίο ότι πίσω από όλα αυτά είναι οι Αγγλοσάξονες και έτσι ακριβώς βγαίνουν οι πρωθυπουργοί και έτσι βγήκε ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης κτλ. Αυτό είναι το μοντέλο, να ξέρετε. Οπουδήποτε και αν το δείτε. Εντάξει, ο Καραπετιάν ο ίδιος είπε ότι δεν έχουμε, η Μόσχα λέει, δεν με ορίζει πολιτικά. Δεν το ξέρω εγώ αυτό, αλλά υπάρχουν δεσμοί εταιρικοί με την Ρωσία. Προφανώς και η Ρωσία ήταν με τον ίδιο. Μπορεί όμως όντως να μην τον ασκούσαν επίρρη, τα ίδια λέγανε για τον Γεωργέσκου, τα ίδια λέγανε για τον Κουμπαχίτζε κτλ. Τις περισσότερες φορές δεν έχουν βάση αυτά τα οποία λένε οι Αγγλοσάξονες, ενώ όλοι, δηλαδή ο Τσίπρας είναι το σκουπίδι των Αμερικανών, ο Μητσοτάκης επίσης, δηλαδή όλοι είναι ενεργούμενα οι κυβερνήσεις αντίστοιχα των Αγγλοσαξών. Δεν πάνε να το αφισβητήσουν αυτοί που κατηγορούν. Και λοιπόν, άρα αυτή ήταν η ισορροπία εδώ. Ο Πούτιν είχε μιλήσει υπέρ του Καραπετιάν και δεν ξέρω αν έκανε καλό, να σου πω την αλήθεια. Είχε πει ότι ο Πασινιάν θέλει όλα τα κόμματα, όλη η πολιτική, ακόμα και αυτοί που έχουν ρωσικά διαβατήρια και βρίσκονται σε κράτηση, εννοώντας τον Καραπετιάν, θα θέλαμε όλους αυτούς, λέει, να τους δούμε να είναι υποψήφοι. Ο Καραπετιάν είπε δεν ξέρω γιατί είπε αυτό. Εντάξει, δεν το ισχυρίστηκαν καλά και οι Ρώσοι εδώ. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο είπε ο Καραπετιάν και έχει δίκιο είναι ότι είμαστε μια μικρή χώρα, δεν μπορούμε να μην έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Αυτή είναι η ιδέα. Βέβαια, με τους αντικειμενικούς εχθρούς δεν μπορούν να έχουν καλές σχέσεις, δηλαδή με τα Τουρκομόγκολα, αλλά δεν μπορούμε, λέει, να μην έχουμε καλές σχέσεις και με τη Δύση και με τη Ρωσία. Και είχε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Αυτό είναι η πολιτική 360 μοιρών και όχι να γίνεις λινάτσα των Νατοϊκών. Διότι, ξαναλέω, ο Πασινιάν έχει παγώσει τη συμμετοχή των Αρμένιων στην στρατιωτική συμμαχία των Ρώσων, το αντίστοιχο του ισόδυναμου του ΝΑΤΟ, και έχει προωθήσει τη σχέση του ιδίως με τους Δυτικούς αλλά και με τον Ζελένσκι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Έχω πολλά να πω βέβαια εδώ. Τον Αύγουστο, να θυμίσω, κάνει τη συμφωνία Πασινιάν και Αλίγεφ με τον Τραμπαρίφα το TRIP, το πάλι ποτέ διάδρομο Ζαγκεζούρ, το κάνανε TRIP τώρα, για να παίρνει χρήματα και ο Αμερικανός από το διάδρομο αυτό, που θα ενώνει δηλαδή την χώρα του Αζερβαϊτζάν με τον θύλακα του Ναχιτσεβάν. Και εδώ ελπίζουν ότι θα τα βρούνε, ότι θα ανοίξουν και τα σύνορα με την Τουρκία, θα μπορεί να κάνει εμπόριο Πασινιάν, λέμε. Όλα αυτά είναι φαινάκι, είναι χήμερα, όνειρα θηλυνής νυχτός στην πραγματικότητα. Μόνο αν υποταχθεί στα Τουρκομόγκολα η Αρμενία θα μπορεί να κάνει όλα αυτά τα οποία θεωρεί εδώ. Ούτως ή άλλως ζητούν οι Αζέροι να τους δώσουν και χωριά στα σύνορα, τα οποία είναι μια κρεμότητα. Ο Πασινιάν λέει έτσι και θέλω να τα δώσω γιατί δεν είναι κατοικημένα. Ελάχιστοι έχουν μείνει κάτι παπουδάκια, βέβαια, όπως εδώ. Λίγοι έχουν κάτι παπουδάκια, ας τα δώσουμε στους Ρωμασκοπιανούς ή στους Αλβανούς, δεν ξέρω που θέλουν να τα δώσουν. Αυτή είναι εδώ η προσέγγιση, να ξέρετε. Και νομίζω ότι έχουν βγάλει πολλά χρήματα εδώ και στο TRIP. TRIP σημαίνει Trump Route for International Peace and Prosperity. Έβαλε στο Θεό σας το όνομά του, ο Τραμπαρίφας, στον διάδρομο αυτού του Ζαγκεζούρ. Θα βγάλουν πολλά χρήματα, εικάζω, και ο Αλίγεφ, άλλο φασισταριό. Δεν υπάρχει δημοκρατία, ούτε κανένα κοινοβουλευτισμό. Ανέλαβε από τον πατέρα του Αλίγεφ στο Αζερβαϊτζάν. Και ο Αζέρος και ο Τραμπαρίφας προφανώς και ο Πασινιάν. Μην βγάλει και ο Τούρκος από αυτή τη συμφωνία εδώ. Και οι άνθρωποι επίσης στήριζαν τον Καραπετιάν, τον βλέπανε όπως μιλούσε με stream, ζωντανά έκανε ζωντανή μετάδοση από το σπίτι του. Ξαναλέω για να καταλάβετε την τρέλα. Έλεγε ο Καραπετιάν ότι τα σύνορά μας μεγαλώνουν συνέχεια. Ο Πασινιάν του δίνει τα πάντα. Και έχει πολύ μεγάλο δίκιο ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε αυτή την εθνική μειοδοσία. Μάλιστα.
Και μάλιστα λέει εδώ ότι αν νικούσε ο Καραμπετιάν, η πρώτη του δήλωση ήταν, ο πρώτος νόμος ήταν ο νόμος κατά του Σαφάροφ, όπως τον λέει εδώ. Ήταν ένας νόμος ο οποίος θα απαγόρευε στους Αζέρους να αγοράζουν τη γη μέσα στην Αρμενία ή τα σπίτια κτλ. Γιατί υπάρχει θέμα εδώ, έχουν μπει χρήματα πλούσιων Αζέρων από το εμπόριο του φυσικού αερίου και αγοράζουν εδάφη, περιουσίες μέσα στην Αρμενία και πρέπει να το σταματήσει αυτό. Και αυτό είναι ένας παραλληλισμός για εδώ που μας έχουν αλώσει είτε τουρκικά συμφέροντα είτε οι Εβραίακουρες και ό,τι χειρότερο κτλ. Λοιπόν, αυτά είναι όλα τα οποία γίνονται. Εντάξει, να πω ότι το νόμος αυτός του Σαφάροφ είναι του 2004, αξιωματικός του στρατού Αζερμπαϊτζάν. Ραμίλ Σαφάροφ, ο οποίος σκότωσε έναν Αρμένιο στρατιώτη, τον Γκούργεν Μαργκαριάν, με τσεκούρι στη Βουδαπέστη. Και ήταν και οι δύο εκεί, βρίσκονταν σε ένα πρόγραμμα του ΝΑΤΟ, ο Αζέρος και ο Αρμένιος αξιωματικός, και σκότωσε, ακούστε εδώ, τέρατα που είναι το 2004, ο Αζέρος σκότωσε στο ξενοδοχείο τον Αρμένιο με τσεκούρι. Τον βάλαν το Σαφάροφ σε ισόβια κάθριξη. 31 Αυγούστου του 2012 η Ουγγαρία τον εξέδωσε στον Αζερμπαϊτζάν, τον απελευθέρωσε και με το πήγε στο Αζερμπαϊτζάν, ο Αλίγεφ του έδωσε χάρη. Για να καταλάβετε τι σημαίνει η συνέχεια της γενοκτονίας. Και ο Αλίγεφ του έδωσε τον προαγωγή, του δώσανε και διαμέρισμα κτλ. Και από τότε σταμάτησε διπλωματικές σχέσεις η Αρμενία με τους Ούγγρους. Για να καταλάβετε ότι και οι Ούγγροι, όπως έχω ξαναπεί, είναι άνθρωποι των Τουρκομόγκολων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά, φίλες και φίλοι, αντιχειαστικά πράγματα. Πείτε μου, αν βλέπετε το σχετισμό με τη χώρα μας, τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, τι χειρότερο μπορεί να γίνει ή ποια θα είναι τα σενάρια τα αντίστοιχα για την Ελλάδα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και γράψτε στο κανάλι, κοινοποιήστε. Αν θέλετε να αποθέσετε λίγο παραπάνω, μπορείτε μέσα στο Patreon ή κάτω στην περιγραφή, θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, ο θείος Σάσα, ο Αλεξάνδρος Λουκασέγκο, είπε ότι είχαν μια συνάντηση στην Ευρασιατική Οικονομική Κοινότητα, της οποίας ηγείται η Ρωσία. Είπαν ότι οι Αρμένοι πρέπει να προσέξουν να μην επαναλαμβάνουν αυτά τα οποία γίνανε στην Ουκρανία. Τα πάντα στην Ουκρανία ξεκίνησαν ακριβώς τον ίδιο τρόπο και έχει δίκιο. Θα δούμε τι θα γίνει, διότι έχει δίκιο εδώ η Ρωσία ότι δεν μπορεί να είστε και στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, που είναι μια ένωση χωρίς δασμούς, κατά βάση μια τελωνιακή ένωση, και παράλληλα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται, είναι ασύμβατο, διότι θα μπαίνουν χωρίς δασμούς προϊόντα από την Ευρώπη στην Ευρωασιατική Οικονομική Ένωση. Άρα πρέπει να διαλέξει, να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχουν τεράστιες βέβαια δεσμεύσεις των Αρμενίων και θα έλεγα ορίζονται από το εμπόριό τους με τους Ρώσους. Δηλαδή το 36% του εμπόριου της Αρμενίας το 25% ήταν με τη Ρωσία, για να καταλάβετε. Πάρα πολλά προϊόντα με τους Ρώσους, λουλούδια, φρούτα, νερό, ενέργεια, όλα αυτά λοιπόν θα τυναχτούν στον αέρα. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις και από ό,τι φαίνεται οι Αγγλοσάξονες με τέτοιους τρόπους, Μολδαβία, Γεωργία, Ρουμανία και τώρα στην περίπτωση της Αρμενίας, νομίζω ότι έχουν το πάνω χέρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τα παιδιά βιώνουν έντονες συναισθηματικές αλλαγές, πρωτόγνωρη κριτική και πολλές μορφές βίας. Τέτοιες που μπορεί οι ενήλικες να μην καταλαβαίνουμε. Γιατί δεν τις ξέρουμε. Γιατί δεν ξέρουμε ποια σημάδια να αναζητήσουμε. Γιατί δεν ξέρουμε πώς να βοηθήσουμε ακόμα και γιατί μπορεί να φοβόμαστε. Οι γονείς μπορούν να δημιουργήσουν και να καλλιεργήσουν τις συναισθηματικές άμυνες και τις δεξιότητες των παιδιών τους. Μη φοβάστε. Ενημερωθείτε. Ζητήστε βοήθεια και υποστήριξη. Θάλπος. Ψυχική υγεία για όλους.
3: Φρόντισε την ψυχική σου υγεία. Γίνε εσύ πρωταγωνιστής στη ζωή σου.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
5: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον περίγυρο της χώρας, αλλά και γενικότερα στον πλανήτη, η Ελλάδα θυμίζει ένα μαγδατικό χωριό που ασχολείται με τις δικές της έτσι μίζερες πολιτικές διεργασίες. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε ένα καλεσμένο στο στούντιο του Μητερινής, με τον οποίο μπορούμε να συζητήσουμε τα όσα συμβαίνουν στη γειτονιά μας και μας επηρεάζουν άμεσα. Είναι απέναντί μου στο στούντιο ο κ. Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Κύριε Κωνσταντακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
7: Χαρά μου να βρίσκομαι σε μία από τις οάσεις μέσα σε ένα σφιχτικό πολιτικό επικοινωνιακό περιβάλλον.
6: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή, όπου συμβαίνει το εξής παράδοξο τις τελευταίες ημέρες. Βλέπουμε τον κύριο Τραμπ, ο οποίος είναι προφανές ότι θέλει να ξεμπλέξει από εκεί που ο ίδιος έμπλεξε στον πόλεμο με το Ιράν. Και βλέπουμε έναν κύριο Νετανιάχου, ο οποίος παρά το γεγονός, αν πιστέψουμε όσα γράφουν κυρίως τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, του τραβάει το αυτί ο κύριος Τραμπ και του λέει κάτσε ήσυχα, μην βεβαλείς το Λίβανο, πυροδοτείς την ένταση. Εκείνος του απαντά ότι θα αποφάσεις παίρνουμε εμείς για το πότε θα βεβαλδίσουμε και πότε όχι.
7: Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, έχετε δίκιο. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι ότι πρόκειται για ένα θέατρο, ένα θέατρο που έχει παιχτεί άλλωστε επί δεκαετίες. Η Αμερική να λέει κατηδίαν εμείς θα σου πούμε να μην το κάνεις και εσύ κάτω, το Ισραήλ να το κάνει και η Αμερική να μην έχει το κόστος. Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αν δεν βρισκόμαστε όμως σε αυτή την κατάσταση, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ο πιο εξτρεμιστικός, ο πιο αποφασιστικός πυρήνας μέσα στην αυτοκρατορία του χρήματος, γιατί το Ισραήλ, ξέρετε, δεν είναι μια κανονική συνήθις χώρα. Είναι μια χώρα η οποία συνδέεται και αντλεί την ισχύ της από τους δεσμούς που έχει με το χρηματιστικό, το παγκόσμιο χρηματιστικό κεφάλαιο, που είναι το κέντρο της εξουσίας στον πλανήτη και το οποίο ελέγχει και πάρα πολλά κράτη. Λοιπόν, στη Γερμανία, ξέρω εγώ, διοικεί σήμερα ένας υπάλληλος της BlackRock, ο κύριος Μέρτς. Τη Γαλλία τη διοικεί ένας τραπεζίτης στον Ρότσιλ. Τις Ηνωμένες Πολιτείες τις διοικεί ένας εκβιαζόμενος μέσα από τις λίστες Epstein, που ανέβηκε στην εξουσία και την πρώτη φορά με την παρασκηνιακή βοήθεια του Ισραήλ. Επομένως, είναι μια υπερδύναμη στην πραγματικότητα, αλλά που της αρέσει να κρύβεται όσο μπορεί βέβαια να κρυφτεί, γιατί πλέον είναι όλο και πιο δύσκολο. Λοιπόν, έχουμε μια, από την άλλη μεριά όμως, και μέσα σε αυτό το σύστημα του παγκόσμιου, ας πούμε, εμβραϊσμού ή σιωνισμού, αν θέλετε, υπάρχουν διαφωνίες. Διότι το πράγμα έχει φτάσει σε ένα σημείο, η συνέχιση του σιωνιστικού προγράμματος απαιτεί την καταστροφή του Ιράν. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να το υποβιβάσουμε απλώς ανάγκες πολιτικής επιβίωσης του Νετανιάχου κτλ. Ο ίδιος ο σιωνισμός εξελίχθηκε, μπορούμε, αν θέλετε, να αναφερθούμε στους σταθμούς αυτής της εξέλιξης, σε ένα κίνημα το οποίο εν μέρει ήταν και στο DNA από την αρχή της δημιουργίας του Ισραήλ, από τη στιγμή δηλαδή που φτιάξανε ένα κράτος σε μια περιοχή που κατοικείται από άλλους κατά πλειοψηφία, παγιδεύτηκαν και οι ίδιοι οι Εβραίοι και είναι αναγκασμένοι διαρκώς για να υποστηρίζουν το αποικιακό του σχέδιο να χτυπάνε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για να μπορέσουν να σταθούν σε μια θάλασσα αραβομουσουλμανική. Δηλαδή και αυτό τους προειδοποίησαν οι πιο επιφανείς Εβραίοι. Ο ίδιος ο Αϊνστάιν είπε ότι αυτό είναι φασίστες αυτοί που πάνε να το φτιάξουν και είναι μια παγίδα για τους ίδιους Εβραίους. Την ίδια άποψη ότι η διχοτόμηση της Παλαιστίνης είναι μια τεράστια παγίδα, την είχε ο Τρόσκι, επίσης ένας επιφανής Εβραίος. Δηλαδή από τους προειδοποίησαν, αλλά αυτοί βέβαια επιπλέον οι Εβραίοι έχουν το μεγάλο τραύμα του ολοκαυτώματος, το οποίο όμως μετασχημάτισαν σε ένα, πώς να το πω, σε μια άνευ ορίων και άνευ ενοχών επιθετικότητα, που τους κάνει κατάλληλους γενικώς για σκοπούς πολύ άσχημους του διεθνούς συστήματος. Λοιπόν, επομένως η δεύτερη περίπτωση είναι ότι έχουμε μια σοβαρή ρήξη στο εσωτερικό του παγκόσμιου λοιπόν συστήματος που λίγο πολύ μας κυβερνάει, ανάμεσα σε όσους θεωρούν ότι πρέπει να συνεχίσουν το πρόγραμμα των πολέμων που ξεκίνησαν στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα έλεγα, και αυτούς που λένε ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο που πλέον υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Δεν υπάρχει τρόπος να πιεστεί παραπέρα το Ιράν. Ο τρόπος, όπως τον περιέγραψε ο κ. Τραμπ σε κάποιο σημείο, είναι να βομβαρδιστούν όλες οι εγκαταστάσεις οι πετρελαϊκές και ενεργειακές του Ιράν και οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. Το Ιράν εξήγησε ότι σε αυτή την περίπτωση θα χτυπήσει όλες τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Μέσης Ανατολής, της Δυτικής Ασίας και της εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα καταστραφεί η ενεργειακή, ο ενεργειακός εφοδιασμός του πλανήτη, θα έχουμε τρομακτικές οικολογικές καταστροφές και αυτές οι χώρες θα γίνουν σε μεγάλο βαθμό μη βιώσιμες. Δεν θα έχουν νερό να πιούν, δηλαδή, με αυτή την έννοια μη βιώσιμες. Λοιπόν, θα πρέπει οι κάτοικοι να μεταναστεύσουν. Το δεύτερο ζήτημα που συζητήθηκε, από ό,τι ξέρουμε και αντιμετωπίστηκε, ήταν η χρήση πυρηνικών όπλων. Αλλά και αυτό παρουσιάζει, είδαμε και εμένα, το αντιμετωπίσαμε και στο Μιλτέρ με ένα άρθρο, ότι η Κίνα τους προειδοποίησε ότι θα υπάρξει αντίδραση σε αυτή την περίπτωση. Δεν ξέρω αν θα είναι από την Κίνα η αντίδραση, δεν είμαι βέβαιος, αλλά πάντως θα υπάρξει αντίδραση. Και εξάλλου, όποια χρήση πυρηνικών γίνει, θα δημιουργήσει μια τρομερή κατάσταση για αυτόν που θα το κάνει αυτό. Λοιπόν, επομένως υπάρχει ένα κομμάτι, είτε πρέπει να δεχθούμε ότι ο κ. Νετανιάχου και η βασική του υπουργή είναι ηλίθιοι, αλλά είναι ηλίθιοι επικεφαλής ενός μεγάλου πυρηνικού προστασίου και μιας τεράστιας επιρροής παγκοσμίως, ή συνειδητά επιλέγουν ένα δρόμο ο οποίος έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να οδηγήσει σε μεγάλες καταστροφές ανθρώπων, μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση καταρχήν, ακόμη και να απειλήσει την ίδια την ύπαρξη του Ισραήλ. Επομένως είναι υποχρεωμένοι, βεβαίως αυτοί σκέφτονται ότι αν υποχωρήσουν τώρα πάλι θα απειληθούν, αλλά και έτσι που τα έχουν φέρει προφανώς. Λοιπόν, και πιέζουν για να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αλλά είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι στη κόψη του ξηραφιού. Όπως πολύ επικίνδυνο παιχνίδι στη κόψη του ξηραφιού είναι αυτό που γίνεται στη Ρωσία. Γιατί η δική μου εκτίμηση και οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η κλιμάκωση των επιθέσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος και σε στόχους που έχουν μεγάλη οικονομική αξία, και άλλοι πάλι είναι προκλητικοί, όπως όταν χτύπησαν ένα σχολείο στην περιοχή του Ντομπάς χτύπησαν ένα τρένο χθες. Έχουν και μεγάλη συμβολική αξία τα χτυπήματα. Χτυπήσαν στην Αγία Πετρούπολη, χτυπήσαν στη Μόσχα, χτυπήσαν στο Τουαψέ στη Νότιο Ρωσία, κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εκτός από τη μεγάλη οικολογική ζημιά που κάνανε. Οι φλόγες ήταν τόσο μεγάλες επί τρεις ημέρες που φόρτιζαν 100 χιλιόμετρα από την περιοχή αυτή, περιλαμβανομένου και του Σότσι, που είναι μια κατοικία του κυρίου Πούτιν,
6: ναι,
7: και πηγαίνει συχνά για τα συνέδρια του Βαρντάι και τα λοιπά. Επίσης είχαμε επιθέσεις νωρίτερα, όχι τώρα, είχαμε επιθέσεις στις βάσεις στρατηγικών πυράβλων της Ρωσίας, ή στρατηγικών αεροσκαφών, συγγνώμη, στρατηγικών πυρηνικών αεροσκαφών, με φορτηγά τα οποία πλησίασαν και έφυγαν τα drones, που είναι το πρώτο στάδιο πριν από ένα πυρηνικό πόλεμο. Αυτές οι επιθέσεις, κατά τη γνώμη μου, επιχειρούν να προκαλέσουν τη Ρωσία ώστε να απαντήσει ενδεχομένως με συμβατικά ή με και με πυρηνικά πλήγματα στις βάσεις των νατοϊκών και σε νατοϊκές ακόμα χώρες όπου κατασκευάζονται τα drones και τα λοιπά, και μετά φεύγουν για την Ουκρανία. Αυτό μέχρι τώρα το έχει αποφύγει ο κύριος Πούτιν, αλλά είναι υπό ισχυρή πίεση να το κάνει. Κόμμα του πολέμου δεν υπάρχει μόνο στη Δύση, υπάρχει και στη Ρωσία. Και επομένως αυτό αυξάνει την πίεση πάνω στον Πούτιν να χρησιμοποιήσει πρώτος πυρηνικά όπλα. Οι Δυτικοί ξέρουν ότι όποιος χρησιμοποιήσει πρώτος πυρηνικά όπλα θα πληρώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο, τεράστιο πολιτικό κόστος. Ήμουν και εγώ σε θέση να το διαπιστώσω, γιατί σε ένα συνέδριο στον Βαρντάι που βρισκόμουν, όταν εκτέθη ακροθυγώς το ζήτημα, οι Ινδοί, οι Πακιστανοί και οι Κινέζοι, εμπειρογνώμονες, που ήταν εκεί εμπειρογνώμονες για τα πυρηνικά όπλα, είπαν όλοι προς Θεού, όχι τέτοια πράγματα, μην περάσουμε αυτό το. Λοιπόν, επομένως υπάρχει μια, κατά τη γνώμη μου, εξτρεμιστική πτέρυγα στη Δύση, η ίδια η οποία εργαζόμενη συστηματικά επί δεκαετίες κατήργησε, γιατί μπορεί να περάσει σε μένα για τρελό που λέω τέτοια σενάρια, αλλά κάποιος έχει ενεργήσει για να καταργήσει όλες τις συνθήκες ελέγχου των εξοπλισμών που συχνά συνομολογήθηκαν με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών.
6: Έχουμε, διάβαζα, τεράστια αύξηση σε ό,τι αφορά τις χώρες που έχουν πυρηνικά όπλα σε επενδύσεις εντός εισαγωγικών για αυτά τα πυρηνικά όπλα.
7: Πάντως αυτό που έχουμε είναι από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, καταρχήν ο κύριος Τραμπ, ο οποίος εξελέγει υποτίθεται με φιλιρινική ατζέντα, έχει πολλαπλασιάσει τον πολεμικό προϋπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος φτάνει σήμερα στο 1 δισεκατομμύριο επισήμως, νομίζω ότι θα φτάσει στο 1,5, προσπαθεί να το ανεβάσει, και με αυτές όλες τους πολέμους που γίνονται κτλ. Είναι δεύτερον, έχει πει ότι θα φτιάξει ένα νέο πόλεμο των άστρων. Μην ξεχνάτε ότι αυτά γίνονται και σε ένα περιβάλλον στο οποίο η πρόοδη της κυβερνητικής, της τεχνητής νοημοσύνης και της βιοτεχνολογίας ενδέχεται να φτιάξουν ένα εφιαλτικό σύμπαν, το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα είναι. Αντιμετωπίζουμε δηλαδή και μια πολύ μεγάλη πρόκληση στον ορίζοντα από αυτή την άποψη. Είναι τρέλα το γεγονός δηλαδή ότι στην εποχή μας, με τις τεχνολογίες, τις παραγωγικές δυνάμεις και τα τεράστια οικολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, γίνονται μεγάλοι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Είναι ήδη τρέλα. Μας οδηγεί στο Λίβανο, για παράδειγμα. Δεν το λένε και τα μέσα ενημέρωση εδώ, γιατί όπως ξέρετε τελούν υπό Ισραηλινό έλεγχο. Στο Ισραήλ έχουν περισσότερο ελευθερία του τύπου και μπορεί κανένας να επικρίνει το Ισραήλ από ό,τι στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχουν εκτοπίσει 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Για μια μικρή χώρα όπως ο Λίβανος, καταλαβαίνετε τι σημαίνει να εκτοπιστεί 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Σαν να φύγει όλος ο πληθυσμός της Μακεδονίας και να έρθει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, πόσοι ήταν που εκτοπίστηκαν από τη Μικρά Ασία με τη Μικρασιατική καταστροφή? Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω κάτι περισσότερο από 2 εκατομμύρια. Εν πάση περιπτώσει, είναι συγκρίσιμο τα μεγέθη. Λοιπόν, δεν μπορούν να συνεχιστούν αυτές οι καταστροφές. Και είναι βέβαια ντροπή για μια χώρα σαν την Ελλάδα, ότι συνεργεί σε αυτά τα πράγματα με την όλη στάση της και έχει γίνει παράρτημα ενός δολοφονικού κράτους που δήθεν θα μας προστατέψει από την Τουρκία, ενώ όλη η ιστορία αποδεικνύει το αντίθετο. Αλλά προτού ίσως φτάσουν σε αυτό το σημείο, να σας πω κάτι άλλο, ότι αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή της παγκόσμιας εξέλιξης, που δεν αφορά μόνο το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούς ή τι θα γίνει στην Ουκρανία, στο Χάρκοβο ή οπουδήποτε αλλού, αλλά τι θα γίνει στο πλανήτη ολόκληρο. Δηλαδή ενδεχομένως βρισκόμαστε σε μια σύγκρουση, και αυτό είναι η σύγκρουση Τραμπ-Νετανιάχου, αν υπάρχει πραγματικά, ανάμεσα σε δύο φράξεις του παγκόσμιου συστήματος που δεν βγαίνουν ανοιχτά, δεν ξέρουμε ποιες είναι και ακριβώς τι γίνεται, οι οποίες η μία θέλει να πάει τη λογική του πολέμου μέχρι την άκρη και ό,τι ήθελε προκύψει, ακόμα και με πυρηνικά μέσα, η άλλη να σταματήσει εγκαίως αυτή την πορεία, η οποία όμως πορεία τροφοδοτείται από δομικά προβλήματα του δυτικού καπιταλισμού και επομένως είναι δύσκολο να σταματήσει. Και όταν σταματάει, σταματάει του κινδύνου μιας καταστροφής, μιας παγκόσμιας καταστροφής απροσδιόριστης έκτασης. Τι να σας πω, δεν είναι μια αισιόδοξη κατάσταση, αλλά αυτή είναι. Και δυστυχώς αυτό που θα μπορούσε να σταματήσει αυτή την κατάσταση θα ήταν αν είχαμε ισχυρά αντιπολεμικά κινήματα μέσα στην ίδια τη Δύση. Και ισχυρά, αν θέλετε, και κινήματα μεταρρυθμιστικά, πέστε τα σοσιαλιστικά ή όπως αλλιώς θέλετε, τα οποία επειδή υπήρχαν στο ψυχρό πόλεμο, εμποδίστηκε ένας πυρηνικός πόλεμος. Για παράδειγμα, το 1947, πριν ακόμα η Σοβιετική Ένωση αποκτήσει πυρηνικά όπλα, οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί ήταν έτοιμοι να κάνουν επίθεση στη Σοβιετική Ένωση, να συνεχίσουν δηλαδή τον πόλεμο. Τον δεύτερο παγκόσμιο, ένα τρίτο παγκόσμιο. Αλλά δεν μπορούσαν για λόγους πολιτικούς, διότι η Σοβιετική Ένωση είχε ένα τέτοιο κύρος που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Δυστυχώς δεν έχουμε τέτοιο. Οι κοινωνίες μας έχουν κατά κάποιο τρόπο.
6: Έχουμε και πολιτική, με ήττα και πολιτικούς.
7: Όχι, δεν έχουμε. Και γιατί δεν έχουμε? Δεν έχουμε, διότι επί σειρά δεκαετιών εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα ελέγχου των πολιτικών, οικονομικών, δημοσιογραφικών ελίτ, τον Predator. Εδώ είμαστε ένα παράδειγμα. Όταν παρακολουθούν τους πάντες, ξέρουν ποιος έχει φιλενάδα, τι έχει το παιδί του, πού έχει τα λεφτά του και όλες οι λεπτομέρειες. Και επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι συνήθως έχουν και κάτι, είναι πλέον σε θέση να ελέγχουν ένα σύστημα και να το κάνουν και εικονικό. Να βλέπεις διάφορα κόμματα, αριστερά, δεξιά, φτιαγμένα όμως κόμματα, που είναι όλα λίγο σκηνοθετημένα. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή για τον. Εν τω μεταξύ έχουν πιάσει και όλα τα μέσα ενημέρωσης. Τι λένε, από το πρωί μέχρι το βράδυ, τώρα ξέρω εγώ, έχουν βρει ότι η Χαμάς ξαφνικά θα κάνει τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη και τώρα το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Για τη σύλληψη.
7: Και λένε, τι ακούω, ότι βρήκανε, λέει, σε ένα Παλαιστίνιο, βρήκανε μια ζυγαριά ακριβίας. Ωραία, και τι θα ανατινάξει, ας πούμε, το Σύνταγμα με μια ζυγαριά ακριβίας? Τι ακριβώς θα κάνει αυτός ο Παλαιστίνης με τη ζυγαριά ακριβίας? Θα φτιάξει, λέει, εκρηκτικά, θα κάνει, θα φτιάξει. Είναι μια ιστορία που κατά 99% μοιάζει για σκευωρία. Και είναι λυπηρό ότι οι ελληνικές υπηρεσίες αποδέχονται τα στοιχεία που παίρνουν προφανώς από τις Ισραηλινές και μας τα ξεφουρνίζουν όλα τα μέσα ενημέρωσης χωρίς καμία κριτική διάθεση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί αυτό γίνεται, έχει γίνει και πριν από 3 χρόνια με κάτι φουκαράδες Πακιστανούς που ήταν αγρότες γης και τους μπουζουριάσανε, έκαναν ολόκληρη φασαρία για 24 ώρες, μετά εξαφανίστηκε όλη η υπόθεση. Γιατί προφανώς δεν υπήρχε η υπόθεση. Δεν ξέρω τώρα αν είναι λίγο σοβαρότερα τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω, δεν είμαι και στις ανακρίσεις για να μπορώ να σας πω, αλλά δεν έχω την παραμικρή εμπιστοσύνη. Πού ξέρει ο κ. Χρυσοχοίδης, να σας πω και κάτι, φάνηκε από τον πρώτο Νόρκλιπερ. Γιατί τι λέγανε οι περίφημες ελληνικές αστυνομικές αρχές? Λόγω της εξάρθρωσης της Χαμάς, η Χαμάς το έριξε σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Αυτό μόνο ένας Ισραηλινός μπορεί να το γράψει. Διότι όλος ο κόσμος ο οποίος ασχολείται με τη Μέση Ανατολή ξέρει ότι η Χαμάς δεν εξαρθρώθηκε. Αντίθετα, έχει περισσότερους άνδρες από ποτέ στην ιστορία της. Γιατί έγινε αυτό? Διότι όλοι αυτοί που σκοτώθηκαν, οι συγγενείς τους, οι οικογένειές τους κτλ., δεν έχουν πλέον άλλο σκοπό στη ζωή τους από το να παλέψουν εναντίον των Ισραηλινών. Και δεν είχαν καμία διάθεση να ξεκινήσουν τις εκστρατείες. Αν θέλετε, η περίοδος της τρομοκρατίας ήταν η περίοδος που το Παλαιστινιακό κίνημα είχε ιτηθεί και δεν είχε άλλο τρόπο να συγκεντρώσει την προσοχή απάνω του. Τώρα για ποιο θα κάνουν, έχει εξαρθρωθεί όλες οι τρομοκρατικές θέκες. Λοιπόν, η ίδια η φρασιολογία της ανακοίνωσης των κύκλων της αστυνομίας δείχνει ότι αυτό είναι αντιγραφή από Ισραηλινό έγγραφο. Δεν μπορούσε να το κάνει κανένας άνθρωπος που σοβαρά ασχολείται με τη Μέση Ανατολή, και θα βγήκε και πάθε και ο Χρυσοχοΐδης στη τηλεόραση. Ο Χρυσοχοΐδης όμως, όταν είχε Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν στηρίχθηκε στο C4I που λειτουργήσε μόνο για σκοπούς δωροδοκίας, αλλά χάρη στις καλές σχέσεις Ελλάδα με τους Παλαιστινίους, οι οποίοι ειδοποιήσανε να μην γίνει στόχος η Ελλάδα. Αυτή η ανατίναξη των διεθνών σχέσεων της χώρας, των παραδοσιακών διεθνών σχέσεων της χώρας, προς όφελος της συνεργασίας με ένα κράτος που βαρύνεται με εγκλήματα, αυτή τη στιγμή διεξαγόμενα εγκλήματα, χειρότερα από τα εγκλήματα των Ναζί, με εγκλήματα τα οποία έχουν καταγγελθεί στους διεθνείς θεσμούς, με εγκλήματα γενοκτονίας, το οποίο μας διαλύει, αν θέλετε, και ηθικά την Ελλάδα. Τη διαλύει ηθικά. Πώς θα μιλήσει αύριο? Θα μιλήσουν οι Κύπροι για διεθνές δίκαιο και θα τους πάρει κανένας σοβαρά? Ή οι Τούρκοι θα βγουν και θα λένε, μα αυτοί έχουν συμπράξει γενοκτονία. Τι μας λέτε τώρα εσείς? Συζητάμε για τη γενοκτονία των ποντίων προ ενός αιώνος, και οι ίδιοι άνθρωποι που συζητάνε τάχα μου συγκινημένοι με το τι συνέβη στους ποντίους έναν αιώνα πριν, δεν συγκινούνται τουλάχιστον ως άνθρωποι από αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη? Το μάρια είναι οι άνθρωποι, για να καταλάβω δηλαδή. Τι θα πει ο άνθρωπος? Μπορεί κάποιος να βλέπει, αν δείτε στο Defend Democracy Press, έχουμε βάλει στη πρώτη σελίδα, είναι σήμερα, μια σειρά από φωτογραφίες από τρόπες, από παιδιά που χτυπήθηκαν επί τούτου στο κεφάλι. Και έρχεται, μερικά πεθάνανε κιόλας, και μπορεί οι αναγνώστες, δυστυχώς δεν το έχω τώρα, να βρουν εκεί αυτά τα τρομερά εγκλήματα που συμβαίνουν. Είναι ντροπή να συνεργάζεσαι με ένα τέτοιο κράτος.
6: Έχουμε φτάσει στο σημείο, διάβαζα μία είδηση, ότι οι ιταλικές και οι ισπανικές αρχές, κυβερνήσεις των δύο χωρών, θέλουν να κάνουν έρευνα για όσα έγιναν στα ανοιχτά της Κρήτης, ναι, σε περιοχή ενδιαφέροντος και συμφερόντων ελληνικού. Να υπενθυμίσουμε εδώ για όσους δεν το ξέρουν, ότι έγινε μια επιχείρηση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων δυτικά της Κρήτης εναντίον ενός στολίσκου που έπλεε προς την Γάζα. Έγιναν συλλήψεις, έπεσε πολύ ξύλο όπως καταγγείλεται, και οι Ισραηλοί οδήγησαν αυτούς τους συλληφθέντες στην Κρήτη. Σε όλο αυτό το θέμα η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει πάρει καμία θέση. Και διαβάζουμε τώρα ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί θέλουν να γίνει έρευνα. Απλά προσθέτω σε αυτά που είπατε.
7: Για να θέλουν να γίνει έρευνα σημαίνει ότι υπάρχουν παραβιάσεις της νομοθεσίας και ζητήματα. Δηλαδή πώς ενεργήσαν στα ελληνικά, στο χώρο διάσωσης των ελληνικών, ξέρεις, μια θαλάσσια ζώνη που δεν είναι με χωρικά είδωτα, αλλά που έχει μια ευθύνη η Ελλάδα, πώς ενήρισαν οι Ισραηλοί και απήγαγαν. Μα εδώ να σας πω κάτι. Εδώ έχει φτάσει η Ουκρανία να μας δουλεύει. Τις δίνουμε όπλα, φεύγουν όπλα από τα νησιά του Αιγαίου και πηγαίνουν και ενισχύουν τους Ουκρανούς, οι οποίοι χτυπάνε τον Ντομπάς περιλαμβανομένου και τον ελληνικό πληθυσμό στον Ντομπάς. Λοιπόν.
6: Καλά, οι Ουκρανοί έρχονται και στη Λευκάδα, κύριε Σαββακόπουλο.
7: Μάλιστα, και έρχονται και στη Λευκάδα. Και αντί να ζητήσουν, η ελληνική κυβέρνηση κάνει περίπου μια εβδομάδα να συντάξει διάγραμμα διαμαρτυρίας, της χρειάζεται πολύς χρόνος, και στο οποίο απαντάει με μια ανάρτηση ένας υπουργός, και σε τελική ανάλυση όμως, εντάξει, κακός ήταν εκεί, αλλά σε τελική ανάλυση ο Πούτιν φταίει που μας έκανε επίθεση. Λοιπόν, τώρα συζητάμε, δηλαδή μας παίρνουν και για ηλίθιους, και θέλουν να υπογράψουμε συμφωνία συμπαραγωγής drones, στην οποία να λέμε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τα drones κατά της Τουρκίας. Κατά ποιον θα χρησιμοποιήσουν, κατά της Ρωσίας? Λοιπόν, και βλέπουμε επίσης και μια κατάσταση όπου όλα αυτά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παλαιά και νέα, το βουλώνουν κυριολεκτικά. Και ιδίω για την γενοκτονία. Είπε μια κουβέντα ο κύριος Τσίπρας, είναι αλήθεια, αλλά την άλλη μέρα άρχισαν και τα μπουρδούκλωνα οι εκπρόσωποι του στις διάφορες, ας πούμε, στα διάφορα μέσα που έβγαιναν. Μπερδεύτηκαν, λέγανε η γενοκτονία, ναι, αλλά τώρα έχει λίγο μειωθεί κτλ. Αυτός προσπάθησε να παίξει και στις δύο πλευρές, και βέβαια όταν πέσει σε δύο βάρκες κινδυνεύει να πέσει στο λαό. Δηλαδή και να υψώσει τη σημαία, να πει στον ελληνικό λαό ότι κοιτάξτε, εμείς συγκινούμεθα από τους Παλαιστινίους, Άι, καλά, τρία χρόνια την γενοκτονία. Αυτή το έχουμε ξεχάσει. Ένας άλλος κύριος, ο οποίος τώρα θέλει να πολιτευθεί με τον κύριο Σαμαρά, μας έλεγε τον Οκτώβριο του 2023 ότι, κοιτάξτε να δείτε, λέει, πρέπει να συμπαρασταθούμε χωρίς καμία επιφύλαξη στο Ισραήλ. Σε τι δηλαδή, στις σφαγές των Παλαιστινίων να συμπαρασταθούμε. Είναι δυνατόν αυτές τις θέσεις να τις παίρνει η Ελλάδα? Δηλαδή, σε ποιο σημείο ηθικής κατάπτωσης έχουμε φτάσει εμείς, όχι οι Ισραηλινοί, εμείς, να αποδεχόμαστε τέτοια πράγματα και να τα λένε? Το έδωσε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό κάπου στη Κρήτη και μάλιστα ο δημοσιογράφος είπε, σας βάζω τη συγκλονιστική συνέντευξη του Τάδε. Αυτά τα πράγματα
6: γίνονται.
7: Ένας άλλος, ο οποίος είναι συνεργάτης του κ. Σαμαρά, και ελπίζω ο κ. Σαμαράς να θυμάται ότι τον πώς γλίτωσε από μια άλλη προβοκάτσια του Ισραήλ, μη ανακηρύσσοντας προς τιμήν του, παρόλες τις εισηγήσεις που του κάνανε οι συνεργάτες του, την ΑΟΣ στις αρχές του 2013. Διότι εάν το ανακήρυσε χωρίς να έχουμε κανένα κέρδος, θα είχαμε μια κρίση που ήρθε αργότερα ως αποτέλεσμα της δικής μας πολιτικής. Το λεγόμενο δίθεν συμμαχιό με το Ισραήλ. Γιατί λέω τώρα δίθεν συμμαχίες? Διότι από πουθενά δεν τεκμηρέται ότι είμαστε συμμαχία. Μας βάλαν, κάναμε διάφορα σχέδια τα οποία δεν υπήρχε πιθανότητα να πραγματοποιηθούν, όπως το EastMed κτλ. Κανένα δεν μιλάει για αυτά. Δηλαδή η συζήτηση για την εξωτερική πολιτική είναι ανύπαρκτη. Είναι το πολύ πολύ μερικά συνθήματα. Ή ξέρω εγώ, να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της αλληλείας από τους Τούρκους ψαράδες. Δεν λέω να το αντιμετωπίσουμε, αλλά να αντιμετωπίσουμε και το γεγονός ότι έχουν έρθει τώρα οι Ισραηλοί και θέλουν να πάρουν τη μισή παραλία της Καλαμάτας και να εμπολύνουν τους Καλαμαθιών να κάνουν μπάνιο. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε? Δηλαδή να το ονομάσουμε στρατηγική επένδυση. Και επειδή η κυβέρνηση είναι στην υπηρεσία του Ισραήλ, θα το κάνει. Αντιδρά μόνο και ο Μένος, ας πούμε, ελπίζω για αντιδράσεις που μπορεί να ξεσηκωθεί και ο κόσμος Καλαμάτας, γιατί ο μόνος τρόπος που μπορεί να σωθεί η χώρα είναι μόνο αν ξεσηκωθεί ο ελληνικός λαός. Αλλά δυστυχώς έχουν φροντίσει ώστε ο ελληνικός λαός να μην έχει πολιτικά εργαλεία, να μην έχει εκπροσώπηση, να μην μπορεί να δώσει αυτόν τον αγώνα. Θα χρειαστεί ένας τιτάνιος αγώνας για να σωθεί, αν μπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Και ανταυτού βλέπουμε ένα θέατρο το οποίο δεν νομίζω ότι είναι και πολύ. Ελπίζω λοιπόν ο κ. Σαμαράς να το θυμάται αυτό, διότι τότε είχε παίξει ένα θετικό ρόλο. Ενώ οι σύμβουλοι του, που σήμερα λένε ότι πρέπει να είμαστε με το ΙΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, πηγαίνοντας αντίθετα σε όλη την πολιτική παράδοση της Ελλάδας, ακόμη και της δεξιάς, μερικές φορές ακόμη και της άκρας δεξιάς, του Ισραήλ, ήταν επί πάρα πολλές δεκαετίες βασικός αντίπαλος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ήταν σύμμαχο με το Ισραήλ και με την Τουρκία, συγγνώμη, και ήταν βασικός αντίπαλος της κυπριακής αυτοδιάθεσης. Δεν ήθελε να υπάρχει κράτος στη Κύπρο, είτε ελληνικής, είτε κυπριακής, είτε οποιασδήποτε κυριαρχίας. Και η Κύπρος άλλωστε ήταν το... Τώρα έχουμε δεύτερο σχέδιο, αν ξέρετε. Ενώ διατηρείται στα χαρτιά και το πρώτο, ή μετασχηματισμός δηλαδή ολόκληρης της Κύπρου σε προτεκτοράτο, εμφανίστηκε και δεύτερο. Και το δεύτερο είναι η ολοκλήρωση του Ισραηλινού υπηκισμού στην Νότιο Κύπρο. Έχουμε και Ντίλια. Ο Ντίλια δεν θα μπουν εδώ, αλλά και εκεί. Είχε φέρει ένα βαν και παρακολουθούσε τους πάντες. Τώρα φτιάχνουν κλειστές πόλεις, κλειστά χωριά μόνο για Ισραηλινούς, με συναγωγές στη μέση κτλ. Δηλαδή, με συγχωρείτε, ένα αμερικάνικο περιοδικό, το Cradle, έγραψε η Κύπρος είναι η νέα Χάιφα του Νετανιάχου. Λοιπόν, αυτά γίνονται και κανένας δεν μιλάει. Τσιμουδιά. Τσιμουδιά, παραδειγματική, ομερτά.
6: Ξέρετε,
7: δηλαδή, με συγχωρείτε, που σας διακόπτω, αλλά έχω εξοργιστεί. Μιλάνε εδώ για τον Ντίλιαν, μιλάνε για το ένα, μιλάνε για το άλλο, μιλάνε για το αυτή ο Μητσοτάκης, αυτή η ΕΕΠ, αν θέλει ποιο, αλλά κανένα δεν λέει ότι πίσω από τον Ντίλιαν υπάρχει ένα κράτος. Ο Ντίλιαν είναι συνταγματάρχης της Ισραηλινού, δεν είναι ιδιώτης ο οποίος έκανε παρακολουθήσεις.
6: Ναι. Ξέρετε, όλο αυτό έχει στηριχθεί πάνω στο αφήγημα που αναφέρατε κι εσείς, που έχει πουληθεί στον κόσμο, σε κάποιους έχει πουληθεί με επιτυχία.
7: Ναι, έχετε δίκιο.
6: Περί στρατηγικής συμμαχίας και βοήθειας
7: που θα έρθει από Ισραήλ. Ναι,
6: σας πω. Εδώ σχεδόν κάθε εβδομάδα, ή για να μην είμαι υπερβολικό, στην πάση περιπτώσει κάθε μήνα. Πάντως, χθες πέρασαν από τη Βουλή πάλι εξοπλισμοί ενός δισεκατομμυρίου 150 εκατομμυρίων. Επαναλαμβάνω, ένα δις 150 εκατομμύρια. Κάποια από αυτά τα χρήματα αρκετά νομίζω αφορούν Ισραηλινούς εξοπλισμούς. Άρα αυτή η στρατηγική συμμαχία, συνεργασία όπως την ονομάζουν αυτοί που την υποστηρίζουν, δεν υπάρχει συμμαχία, υπάρχει μια αμυντική συμφωνία θα λέω, το κάνει συνεργασία. Το μόνο που μας έχει προσφέρει είναι, το προσφέρει εντός εισαγωγικών, ότι μας πουλάνε όπλα οι Ισραηλινοί. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, και μάλλον αυτό είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, γιατί εμείς ρωτάμε
7: και μας απαντάει.
6: Και δεν μας
7: απαντάει κανένας.
6: Επειδή έχουν υπάρξει δημοσιεύματα ότι έχουμε αγοράσει το τάδε όπλο, το δίνα, όπλο ο θόλος, ο ξεθόλος, δεν ξέρω τι. Καλό θα ήταν να δώσει η κυβέρνηση λογαριασμό όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που έχουν περάσει από τη Βουλή. Έχουμε παραλάβει κάποιο όπλο από το Ισραήλ? Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε παραλάβει τίποτα.
7: Θέλετε εμείς να αφήσουμε τώρα τον πόλεμο και να στέλνουμε τα όπλα στην Ελλάδα? Αφήστε που δεν ξέρω αυτά τα όπλα λειτουργούν. Διότι από ό,τι είδα το Ιράν, μάλλον περνάνε οι πυραυλοί του από τα όπλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι. Αυτά τα όπλα είναι πολύ αποτελεσματικά. Για ένα κυρίως σκοπό. Να βυθίσουν την ελληνική οικονομία. Πρώτον. Και δεύτερον, να πληρωθούν πάρα πολύ μεγάλες μίζες. Τις προάλλες ήμουν σε ένα συνέδριο και ήταν και ένας Αιγύπτιος, πολύ ενδιαφέρον, ο αρχηγός Σοσιαλιστικής Συμμαχίας της Αιγύπτου, ο οποίος μας εξήγησε ότι, όπως λένε οι Γερμανοί στρατηγικοί αναλυτές, η Αίγυπτος έχει ένα από τους μεγαλύτερους στρατούς στον κόσμο, παρότι στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζει κάποια απειλή ή δεν την... Ο λόγος που οι Γερμανοί εκτιμούσαν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα είναι προκειμένου να τροφοδοτούνται οι Αιγύπτιοι στρατηγοί και πολιτικοί με μίζες από αυτά τα...
6: για την
7: αγορά όλα των τεραστίων αποθεμάτων όπλων. Εξάλλου το ξέρουμε και από την ελληνική εμπειρία. Τι συζητάμε τώρα? Άμα θέλετε μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί κάποτε ήμουν στο Υπουργείο Άμυνας και ασχολιόμουν με το θέμα των εξοπλισμών. Μετά έφυγα γιατί είχα... Εκεί δεν μπορούσε να γίνει πολλά πράγματα, δηλαδή ή έπρεπε εν πάση περιπτώσει να γίνω πλούσιος με έναν συγκεκριμένο τρόπο ή έπρεπε να σηκωθώ να φύγω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τι θέλω να πω. Για να μην, επειδή κάποιοι μπορεί να σκεφτούν ότι είμαστε υπερβολικοί, ότι είμαστε κακόπιστοι, ότι τα βάζουμε με τους Εβραίους.
6: Ότι δεν θέλουμε να εξοπλιστεί η χώρα και τα λοιπά.
7: Ναι, σε μένα δεν μπορούν να το πούνε, διότι όταν αυτοί ήταν απόντες, δηλαδή από τους σημαντικότερους αγώνες εναντίον της εξωτερικής πολιτικής, η Μύτη, εναντίον του σχεδίου Αμάν, εναντίον της παράδοσης του Οτσαλάν στους Ισραηλινούς για να τον μεταφέρουν σε Κύπρο. Από την Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών που μας λέει τώρα αυτά για τους Παλαιστινίους, θυμίζω σε όσους το έχουν ξεχάσει ότι αυτή η υπηρεσία οργάνωσε την απαγωγή, ή εκτέλεσε πάντως την απαγωγή του Οτσαλάν και την ενσυνεχεία παράδοσή του. Θυμίζω ότι αυτή η υπηρεσία οργάνωσε την απαγωγή 28 Παλαιστινίων και την ανάκρισή τους από Βρετανούς μέσα στο ελληνικό έδαφος, που απαγορεύεται από τους κανόνες της κυριαρχίας και των ίδιων των μυστικών υπηρεσιών. Δεν θα μας άφηναν ποτέ οι Εγγλέζοι να πάνε εκεί στην Αγγλία για να κάνουν τέτοια. Και όπως έμαθα και εκ των υστέρων, υπήρχαν και ορισμένοι Πακιστανοί που δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους, πήγαν στα διάφορα Γκουαντάναμο. Λοιπόν, από την Ελλάδα γινόντουσαν και πτήσεις μέσω της Σούδας για αυτά τα Γκουαντάναμο. Επομένως, καλό θα είναι να έχουμε, είναι οι πολλές αμαρτίες πεσούσα γινή. Μην μας λέει τώρα υποτίθανε οι Παλαιστίνοι και θέλουν να κάνουν τρομοκρατία στην Ευρώπη, βρήκανε και όλα σε ένα στόρι ας πούμε της κακιάς ώρας. Εν πάση περιπτώσει θα αποδειχθεί αν υπάρχουν τα στοιχεία πέραν των ομολογιών ή θα εκτεθούν και οι αποσπάσοντες ομολογίες στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι από το 2015 φτιάχνουμε τον EastMed και ήδη προηγουμένως φτιάχνουμε τις τριμερείς συμμαχίες και δεν συμμαζεύεται. Μέχρι το 2015 η Τουρκία καθόταν ήσυχη. Όταν λέω καθόταν ήσυχη, εννοώ ότι ο κ. Ερντογάν είχε βάλει στο περιθώριο τις εδαφικές και άλλες διεκδικήσεις της χώρας του απέναντι στην Ελλάδα. Είχαμε ήδη από τότε τα δικαιώματα σε αόζες, σε χωρικά ύδατα κτλ. Λέγαμε με τον νόμο Μανιάτη ότι μέχρι να τα ξέρετε, δεν μπορεί να δώσει από τη μία χώρα ή την άλλη, θα είναι η μέση γραμμή. Η μέση γραμμή δεν μπορεί να είναι στην πραγματικότητα, εάν γίνουν διαπραγματεύσεις ή αν υπάρξει τέτοια, γιατί δεν είναι το μόνο κριτήριο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας μην μπούμε σε αυτό το τεχνικό θέμα. Ξεκινήσαμε λοιπόν την ιστορία αυτή με τον East Med, ο οποίος από την αρχή τουλάχιστον εγώ υποστήριξα ότι δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Για πολλούς λόγους. Δεν υπήρχε αρκετό αέριο. Δεύτερον, δεν ήταν αυτός ο αγωγός, ήταν πάρα πολύ ακριβός. Τρίτον, περνούσε από μη οριοθετημένες ζώνες, θαλάσσιες, όπου υπήρχε θέμα. Δηλαδή η Τουρκία είχε ένα δικαίωμα να θέσει θέμα. Και δικαίωμα όμως να μην είχε, θα το έκανε ούτως ή άλλως. Επομένως, όταν ξεκινάς ένα σχέδιο, υπολογίζεις τι αντιδράσεις θα βρεις και φτιάχνεις το δικό σου πλάν B για να τις αντιμετωπίσεις τις πιέσεις όταν θα ερχόντουσαν. Δηλαδή συνεννοείσαι με τους Ισραηλινούς, με τους Ευρωπαίους, με τους Αμερικανούς, με όποιον διάβολο θέλεις, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Όταν λοιπόν η Τουρκία, για να προλάβει αυτά τα ελληνοκύπρο-ισραηλινά σχέδια, δηλαδή αυτά που το Ισραήλ είχε πει στις κυβερνήσεις Ελλάδος και Κύπρου να κάνουν, αντιδρώντας, ανακηρύσει όπως συνήθως αντιδράει η Τουρκία με έξαλλο τρόπο, ανακηρύσει τη μισή Μεσόγειο δική της με τη γαλάζια πατρίδα. Τι λένε οι φίλοι μας οι Ισραηλοί? Εμείς, λέει, υποστηρίζουμε ότι πρέπει να ισχύσει επισήμως οι υπουργοί τους το διεθνές δίκαιο στη Μεσόγειο, αλλά δεν βγάλουν και τα καράβια να το επιβάλλουν τα δικά μας. Και ποιανού τα καράβια θα βγουν? Βγήκανε τα ελληνικά και είχαμε αυτή την υπόθεση, η οποία κατά τον κύριο Παναγιωτόπουλο μας πήγε 2-3 φορές στα πρόθυρα του πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο. Τον Υπουργό Άμυνας εννοώ, τον προηγούμενο.
6: Τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι συμμαχία. Όταν πήγε ο κύριος Παυλόπουλος, έκανε επίσκεψη στο Ισραήλ, από ό,τι έμαθα, οι ίδιοι Ισραηλοί του είπαν εντάξει, δεν θα γίνει. Λοιπόν, ταραταντζούμ, ταραταντζούμ, ταραταντζούμ, ο κύριος Ερντογάν έκτοτε, δηλαδή τι εννοώ ταραταντζούμ. Υπογραφή, καταρχήν δεν υπήρχε λόγο να υπογραφεί διακρατική συμφωνία. Αυτό ήταν μια, η κατασκευή του αγωγού είναι υπόθεση, είναι υπόθεση ιδιωτικών εταιριών. Δεν υπήρχε λόγο. Αλλά υπεγράφει συμφωνία με πανηγυρισμούς και τη κυβέρνηση και τη αντιπολίτευση κτλ. Και ειδικές τελετές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο Ισραήλ. Κάθε φορά που γινόταν μια τέτοια τελετή, η μισή τουρκική αεροπορία έρχονταν στο Αιγαίο. Και είχαμε σταδιακά μια διαρκή. Δεν λέω ότι η Τουρκία δεν μπορούσε να τα κάνει αυτά έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν τα έκανε έτσι κι αλλιώς. Τα έκανε μόνο μετά από αυτά τα γεγονότα. Και διότι υπάρχει τώρα αυτό το θέμα. Μου λένε πολλοί ότι υπάρχει το ζήτημα με τη γαλάζια πατρίδα και το νομοσχέδιο που έρχεται. Μάλιστα. Αλλά δεν μου λέτε κάτι. Ήταν σωστό να βγει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας πριν από 6 μήνες και να πει ότι έχουμε βάλει τώρα ένα δόγμα αμυντικό προληπτικού πολέμου? Δηλαδή ότι ετοιμαζόμαστε να κάνουμε εφνιδιαστικό πόλεμο κατά της Τουρκίας. Γιατί κατά ποιο θα έκανε? Κατά της Βόρειας Μακεδονίας, κατά της Λιβύης, κατά ποιο? Όταν λες αυτό το πράγμα, θα υποστεί συνέπειες. Αν το έλεγε η Τουρκία, δεν θα γινόταν άλλο φασαρία. Αν έλεγε ότι έχουμε βάλει στο αμυντικό μας δόγμα το δόγμα του προληπτικού πολέμου, τι θα καταλαβαίναμε εδώ στην Ελλάδα, οι πατριώτες μας? Δεν θα καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι μια απειλή κατά της Ελλάδος? Γιατί λοιπόν να βγει να το πει? Ακόμα και αν το έχει μέσα, που εγώ νομίζω ότι είναι παράθυρο κάποιο να βάλει κάτι τέτοιο, διότι εξετάζοντας όλους τους προληπτικούς πολέμους, εκτός από έναν που έκανε το Ισραήλ με την υποστήριξη όλου του κόσμου, εκτός από έναν, όλοι οι υπόλοιποι κατέληξαν σε αποτυχία. Εξάλλου η Ελλάδα έχει και μια μοναδική, ας πούμε, μοναδική ιδιότητα, ότι είναι η μόνη χώρα που τα συζητάει αυτά συνεχώς. Θα τους συνδυάσουμε κάθε πολιτές
6: δημοσίως. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Σκούπης δεν μας εξήγησε τι ακριβώς εννοούσε.
7: Προσπάθησε μετά από και τις δικές σας συζητήσεις που κάνατε και τις τοποθετήσεις, προσπάθησε ο κύριος Δένδιας να κουκουλώσει λίγο το ζήτημα, λέγοντας ότι είναι, η Ελλάδα κινείται απολύτως αμυντικά. Αλλά η ζημιά είχε γίνει.
6: Ναι.
7: Διότι κάτι είπε αυτός ο άλλος προληπτικό χτύπημα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι ευνηδιαστικά θα χτυπήσει τον άλλο προτού σε χτυπήσει αυτός ή ξέρω εγώ προτού. Με συγχωρείτε, αυτά δεν είναι. Ναι. Άμα έχεις τέτοιους στρατηγούς, δεν χρειάζεσαι την Τουρκία.
6: Εντάξει, ζούμε σε μια κατάσταση παράνοιας που όλο το πολιτικό σύστημα
7: εκπέμπει. Θέλω να πω για να θέλω να μην πρέπει τον ολοκληρώσω. Είπα λίγο χρόνο, αλλά έχει σημασία αυτό το σημείο. Λοιπόν, διότι έχουμε γίνει τώρα προτεκτοράτο και του Ισραήλ. Σαν να μην έφταναν οι υπόλοιποι. Και αντιμετωπίζουμε από τη μια απειλή από την Τουρκία και από την άλλη απειλή από το λεγόμενο συμμαχικό Ισραήλ. Εγώ θέλω να πω ότι επειδή η ελληνική αξιοτάξη δεν μπορεί να κάνει ως συμμαχία, δεν μπορεί να κάνει μια συνεργασία της υποκοπής. Είναι σε θέση μόνο να κάνουν σχέσεις όπως έγινε με τους Αμερικανούς. Τους άφησαν τους Αμερικανούς να κάνουν ό,τι θέλουν εδώ πέρα, στο τέλος κάνανε τον Κυπριακό και μετά έγινε επανάσταση εναντίον των Αμερικανών. Δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν Αμερικανούς για δεκαετίες. Το ίδιο θα συμβεί, να δείτε, και με τους Εβραίους. Τους έχουν αφήσει να κάνουν ό,τι θέλουν. Τους Ισραηλινούς τέλος πάντων. Τους έχουν αφήσει να κάνουν ό,τι θέλουν και στο τέλος θα υπάρξει αντίδραση και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο άλλος στην Καλαμάτα και να θέλει τη μισή πόλη. Συγγνώμη, ελπίζω ότι θα αντιδράσει και ο κ. Σαμαράς, από εκεί είναι.
6: Ναι.
7: Και η κυρία Καριστιανού πού είναι και με τι ασχολείται και η κυρία Καριστιανού. Δεν ασχολείται με την εξωτερική πολιτική. Ο κ. Τσίπρας πού είναι. Να πει παιδιά, δεν μπορεί να μας πάρετε τη χώρα. Να κάνουμε επενδύσεις, να κάνουμε επενδύσεις, όχι να μας πάρετε τη χώρα. Και δεν είναι αυτό, είναι ένα παράδειγμα που σας αναφέρω μεταξύ δεκάδων άλλων. Οι πληροφορίες που έχουμε από όλη την ελληνική περιφέρεια. Και φυσικά από την Κύπρο. Είναι δυνατόν. Μας πήραν τις δημόσιες, οι ξένοι τις δημόσιες δομές. Μας πήραν την Ελλάδα στο τέλος που δεν υπάρχει. Ποια θα είναι η Ελλάδα δηλαδή. Και τώρα μου λέτε μας βάζουμε να πληρώνουμε και όλα αυτά τα πράγματα, τις αμυντικές δαπάνες. Δεν είναι να το πληρώσουμε.
6: Είναι πλέον πάρα πολλά τα λεφτά και μου κάνει εντύπωση πως δεν έχει γίνει θέμα στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Γιατί έχει γίνει κανένα άλλο ζήτημα θέμα.
6: Όχι, δεν έχει γίνει.
7: Συγγνώμη. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάθος για την Ελλάδα, τους βλέπετε. Καλά, γιατί η κυβέρνηση δεν συζητάω, είναι χειρότερη κυβέρνηση από το 1821. Αλλά οι υπόλοιποι τι κάνουν. Τους βλέπετε να έχουν αγωνία για το πού πάει η χώρα. Εγώ ακούω εδώ και 15-20 μέρες από τότε που άρχισαν οι αναγγελίες των νέων κομμάτων να συζητάει ο ένας για το να πόσους έδρες θα βγάλουμε. Ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Βγάζει δημοσκόπηση, δεύτερη, τρίτη, πεντηκοστή δημοσκόπηση. Και τι θα πάω ο ελληνικό λαός. Κανένας από αυτούς οι οποίοι βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο είναι σαφές εντελώς ότι δεν έχει μπει σε σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Θέλει κάποιον άλλο να ψωνίζει. Δεν έχει αίσθηση του τι περνάει ο ελληνικός λαός. Ούτε έχει την ικανότητα και τη διάθεση να ασχοληθεί με τα προβλήματά του. Αυτό που κυρίως τους απασχολεί είναι πώς θα κεμάσει, να σας πω και κάτι. Πώς θα ρίξουν το Μητσοτάκη, που πρέπει πραγματικά να πέσει. Αφού όλοι χτυπάει ένα στον άλλο. Με τη δημοσιοποιητική εικόνα όπως είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ο μόνος τρόπος για να πέσει ο Μητσοτάκης θα ήταν να έχουμε μια κυβέρνηση υπό ένα πρόσωπο βέβαια εγνωσμένης εντυμότητας, όχι. Αν βάλουμε κανένα κλέφτη για ένα τέτοιο, πως ελπίζω να μην είναι κανένας από το παλιό πολιτικό σύστημα χρεοκοπημένος, ο οποίος να κάνει και να καθαρίσει το κόπρο του Αυγείου. Αυτό ναι, θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά δεν βλέπω κανένα να θέλει. Βλέπω την κυρία Καριστιανού επιτίθεται στον Τσίπρα, το ίδιο κάνει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το ίδιο κάνει και ο κύριος Σαμαράς, όσο για τον κύριο Τσίπρα επιτίθεται στην αριστερά. Θέλετε να δημιουργήσει μια αριστερά, επιτίθεται στα δύο διαλύει τα δύο κόμματα που υπήρχαν. Συγγνώμη, έτσι θα γίνει.
6: Η χαρά του κύριου Μητσοτάκη, δηλαδή.
7: Η χαρά του, βεβαίως η χαρά του κύριου Μητσοτάκη. Και ακόμα πλέον να μην συζητιέται κανένα από τα. Γιατί πραγματικά όπου και να αγγίξει κανένα στην Ελλάδα, αντιμετωπίζει το κράτος, την κοινωνία, αντιμετωπίζει φοβερά προβλήματα και φοβερή διαφθορά. Αυτά κανένα δεν τα αντιμετωπίζει. Για την εξάρτηση, τι να σας πω τώρα. Είναι ζήτημα που αφορά όλους τους πάντες και από ό,τι φαίνεται κανένα δεν θέλει να το θίξει. Όσο πιο μεγαλώνει η εξάρτηση, τόσο λιγότερο μειώνεται η συζήτηση για την εξάρτηση, να το πω έτσι. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω ότι αυτά που λέω δεν είναι ευχάριστα, αλλά από την άλλη.
6: Αλλά είναι πραγματικά.
7: Ναι, πρέπει να κάνουμε μια διάγνωση. Γιατί να σας πω και κάτι. Το να ελπίζει κανένας και να απογοητεύεται συνέχεια είναι χειρότερο.
6: Ναι, αλλά δεν έχεις να πιαστείς και από κάπου, κύριε Σαρακούπουλε.
7: Ναι,
6: αλλά. Πώς θα του δεις το άλλο να μην απογοητευτεί.
7: Ναι, τουλάχιστον μέχρι τώρα είχαμε ελπίδες. Τώρα έχουμε τις απελπισίες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι. Εγώ σας έχω πει εδώ και πολύ καιρό την άποψή μου από πέρυσι, τουλάχιστον από πέρυσι, από τις εκδηλώσεις στα Τέμπη. Τότε που βγάλατε μια εκπομπή με τον τίτλο Παρετήσου Μητσοτάκη. Η γνώμη μου είναι ότι χωρίς ένα σοβαρό μαζικό κίνημα που να λειτουργεί με δημοκρατικό τρόπο, που να έχει μια, πώς το λένε, να διακρίνεται για τη συλλογικότητα των ενεργειών του, και αυτό για να ελέγχονται οι ηγέτες του. Δεν μπορεί να είσαι αρχηγός παντών των οσιών και εσύ αποφασίζεις χωρίς να ρωτάς κανέναν. Στοιχειοδός. Και ο οποίος είναι ο μόνος τρόπος για να μην εκβιάζονται οι ηγέτες. Για να μην μπορούν να τον εκβιάσουν εύκολα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και τα οποία να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα της χώρας, χωρίς τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει λύση. Και ενδεχομένως θα μπορούσαν σε μια τέτοια κατεύθυνση να ενωθούν και δυνάμεις από διαφορετικές παρατάξεις, διότι το πρόβλημα είναι τόσο βαθύ, είναι πρόβλημα εθνικής επιβίωσης και κοινωνικής επιβίωσης του ελληνικού λαού και του ελληνικού κράτους, εάν όσο είναι ελληνικό ακόμα.
6: Ναι, υπάρχει θέμα επιβίωσης πλέον αυτού του κράτους. Είναι...
7: Μα καταρχήν...
6: θέλουμε να το παραδεχτούμε, αλλά νομίζω ότι υπάρχει.
7: Βεβαίως υπάρχει. Καταρχήν φαίνεται στη δημογραφία. Το δημογραφικό είναι καταρχάς προϊόν πολλών παραγόντων, όχι μόνο αυτού, αλλά ένας βασικός επιταχυντής υπήρξαν τα μνημόνια. Υπήρξαν οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν και οι οποίες διώχνουν τον κόσμο εκτός Ελλάδος. Πώς είναι δυνατόν να λυθούν τα προβλήματα? Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι ψέματα. Καλά, αυτό της έχει γίνει δεύτερη φύση. Στο τέλος θα λέει, θα κοροϊδεύει και τον εαυτό της. Δηλώνουμε ότι άκουσα έναν υπουργό της κυβέρνησης, μία υπουργό, να λέει ότι ξέρετε, φύγανε 700.000 και έχουν γυρίσει 500. Εσείς ξέρετε πολλού στο περιβάλλον σας που να γυρίζουν τα παιδιά τους?
6: Δεν ξέρω, όχι.
7: Εγώ ξέρω, εγώ ψάχνω.

0: αυτά τώρα δεν φτάνουν, είναι αλλά αν θέλουμε να βρούμε κάποια λύση. Τώρα να μιλάμε ακόμα με όρους νεοφιλελευθερισμού, μεταρρυθμίσω, μεταρρυθμίσω, να διαλύσουμε και ό,τι έχει απομείνει δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Εδώ κοντεύουμε να αντικαταστήσουμε τη μισθωτή εργασία με την υγεία. Βέβαια όταν έχεις τα συνδικάτα αυτά που έχεις του κυρίου Παναγόπουλου, τι να πούμε πια. Τι να πούμε, σου έρχεται να πας στο φάλι να αυτοκτονήσεις βέβαια. Εντάξει, ξέρω κι εγώ, αλλά τι να κάνω εγώ, μην τα λέω.
1: Ναι, κύριε Σαββαρόπουλε, να σας δεσμεύσω να κάνουμε άλλη μια εκπομπή πριν τον Αύγουστο, που υποτίθεται είναι μήνας των διακοπών, λέω υποτίθεται γιατί όλο και λιγότεροι Έλληνες μπορούν να κάνουν διακοπές πλέον, να τα λέμε κι αυτά, να κάνουμε μια ζήτηση που θα ξεκινάει τα εσωτερικά της χώρας αυτή τη φορά. Έχουμε και μέχρι τώρα νομίζω ότι...
0: Μα και τώρα πάντως είπαμε πολλά για τα
1: πολλά εσωτερικά. Πολλά για τα εσωτερικά, ναι.
0: Ίσως θα κάνουμε κάτι περισσότερο, ναι.
1: Πρέπει να κάνουμε, σε σχέση βέβαια και με αυτό που λέμε εξωτερική πολιτική, η οποία δεν χαρακτηρίζεται απλά από εξάρτηση, δεν ξέρω ποια είναι η λέξη που θα ταιριάζει. Να κλείσω μόνο με ένα τελευταία είδηση. Υποτίθεται ότι έχουμε συνεργασίες, είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αφήγημά μας είναι αυτό, ότι έχουμε συμμάχους και μη φοβάστε. Πήγαινε ο κ. Δένδιας στην Κύπρο με αεροσκάφος και τον ενόχλησαν μέσω ασυρμάτου οι Τούρκοι και απογείωσαν και δύο τουρκικά F-16 από την κατεχόμενη Κύπρο. Ο κ. Δένδιας πήγε σε μια άτυπη σύνοδο υπουργών άμυνας νομίζω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Ακούσατε να κάνει φασαρία για αυτό το θέμα? Δεν είπε κουβέντα. Είπε κάτι ο Κύπριος και απλά επιβεβαίωσε ο κ. Δένδιας ότι ναι, με παρενόχλησαν.
0: Γιατί έκανε φασαρία για το περιστατικό με τον ντρόουν στην Ελλάδα?
1: Ακριβώς.
0: Συγγνώμη, όταν η χώρα δεν αμήνεται.
1: Και δεν μπορείς να καταλάβεις το γιατί είμαστε τόσο σιωπηλοί.
0: Μα να σας πω και κάτι, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα που το αναδείξαμε πέρυσι, εσείς το αναδείξατε, για το θέμα της. Του ΣΥΕΦ, της συμφωνίας και τα λοιπά, για το οποίο έγινε ελάχιστη συζήτηση και μόνο αφού κάναμε εμείς φασαρία και εσείς ιδιαίτερα άρχισαν να ασχολούνται ακόμη και αντιπολιτευόμενοι. Υπάρχει μια πολύ περίεργη κατάσταση, ας πούμε. Αυτό είναι απείρως σοβαρότερο, διότι ήδη με απόφαση του Μητσοτάκη και του Χριστοδουλίδη έχει επιτραπεί στη Τουρκία η συμμετοχή κατά 35% σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. Μετά έρχονται οι φίλοι μας, οι πατριώτες παραπονούνται, η Ισπανία έκανε αυτό. Αφού κανένας, ρε παιδιά, δεν έχει πάει στην Ευρώπη να φωνάζει, γιατί να μην κάνει η Ισπανία? Πήγε να διαμαρτυρηθεί κανένας, ο Μητσοτάκης πήγε ο ίδιος στο Βερολίνο και είπε: δεν είναι δική μου δουλειά να κρίνω τη γερμανική εξοπλιστική πολιτική. Δηλαδή, επέτρεψε στον Μέρτς να πουλάει Eurofighter στη Γερμανία, στη Τουρκία. Συγγνώμη δηλαδή, πώς να κάνω εγώ έτσι πολιτική? Η ομάδα που κυβερνά σήμερα την Ελλάδα είναι εναντίον, και το λέει σχεδόν, εναντίον των κρατών εθνών. Θεωρεί ότι τα κράτη-έθνη είναι παροχημένα, δεν είναι της εποχής μας, και ότι πρέπει να καταργηθούν. Η διαφορά είναι ότι καταργούμενα θα μείνουμε σε μια δικτατορία των τραπεζών χωρίς κανένα δικαίωμα. Ναι. Διότι ακόμα και τώρα τα κράτη-έθνη είναι αυτά που σου δίνουν σύνταξη, προστατεύουν τον πληθυσμό του, παρέχουν μια ασφάλεια όσο το κάνουν, φτιάχνουν νοσοκομεία κτλ. Γι' αυτό τους αρέσει που διαλύουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Θα γίνει ένα ιδιωτικό στη θέση, θα βγάλουν και πολλά λεφτά. Εδώ είναι η λασία με την ιδεολογία, πηγαίνουν μαζί. Ο νεοφιλελευθερισμός και τα λοιπά. Θα διαλύσουμε όλα να τα πάρουμε εμείς, οι φίλοι μας. Οι Αμερικανοί, οι τέτοιοι, τα μεγάλα γκρουπ που θα έρθουν και αγοράζουν ήδη ό,τι αξίζει στην Ελλάδα. Μετά ανένει η ταμπέλα Ελλάδα. Αλλά από μέσα δεν υπάρχει περιεχόμενο.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το δράμα. Και χρειάζεται εδώ να γίνει, γι' αυτό σας είπα, ότι χρειάζεται ένα πολύ ισχυρό μαζικό κίνημα που φάνηκε η δυνατότητά του πέρυσι με τις διαδηλώσεις για τα Τέμπη, αλλά δυστυχώς. Στον ένα χρόνο που μεσολάβησε από τότε δεν έχουμε την ανάπτυξη πολιτικών δυνάμεων, κοινωνικών δυνάμεων, οργανώσεων που να μπορέσουν να παίξουν αυτό το ρόλο. Ούτε κανένα σκέφτηκε αυτό που το είχαμε πει την άλλη φορά, να φτιάξει καταναλωτικούς συνεταιρισμούς για να μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Απλώς κάνει διαλέξεις για τα καρτέλ. Και πώς θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ, αφού στηρίζονται τα περισσότερα κόμματα στην ολιγαρχία για να μπορέσουν να κάνουν προεκλογικές εκστρατείες? Πλάκα κάνουμε. Θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ. Δεν φτάνουν οι διοικητικά μέτρα από την κρατική μηχανή, όσο και αν είναι απαραίτητα. Χρειάζεται η κινητοποίηση ανθρώπων, του κόσμου, να πιστέψει ο κόσμος σε κάτι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββαρόπουλε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που δεν έχω να πω πιο αισιόδοξα πράγματα.

0: αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να σας πω, όπως έχει και ο Διονύσης ο Ρωμός, το εθνικό είναι το αληθές.
1: Το αληθές. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Καλή Ράδιο Σάμος στους 102. Να παραμείνουμε σε όλες τις εξελίξεις και τώρα θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΕΠΑΜ, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη. Κύριε Καζάκη, καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές.
6: Κύριε Καζάκη, θέλω να μπούμε έτσι στο ψητό κατευθείαν, γιατί το τελευταίο διάστημα δεν ξέρω αν έχει πέσει και σε εσάς στην αντίληψή σας. Βλέπω, ξεκινώντας βέβαια από τη Νέα Δημοκρατία με τα τρολάκια τα οποία έχει εξαπολύσει τώρα και ειδικά έχουν πολλαπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα, βλέπω και από τα άλλα κόμματα να πιάνουν και να δημοσιεύουν στα social media δημοσκοπήσεις. Πλαστές εντελώς χωρίς να αναφέρουν εταιρεία και τίποτα, παρουσιάζοντας το δικό τους κόμμα πρώτο και με διαφορά μάλιστα. Μήπως μπήκαμε σε μια πολιτική έτσι τοξικότητας και εξαπάτησης της κοινωνίας? Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα δεν το έχω ξανασυναντήσει άλλη φορά.
7: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα όπως καταλαβαίνετε. Και για τη χώρα μας συνολικά, δηλαδή και στο εσωτερικό, οι εξέλιξεις είναι πραγματικά δραματικές και από την άποψη δηλαδή της κατάστασης του κόσμου, ο οποίος παλεύει για το μεροκάμα αυτή τη στιγμή. Και την πλειοψηφία του. Υπάρχουν βεβαίως και ευνοημένοι, αλλά μιλάμε για την πλειοψηφία του κόσμου και βέβαια σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Είμαστε στο επίκεντρο μιας πολεμικής διέγερσης. Έχουμε πάρει θέση υπέρ του επιτιθέμενου. Λοιπόν, και μάλιστα με άμεση εμπλοκή σε επιχειρήσεις και κατά της Ρωσίας αλλά και κατά της του Ιράν, επομένως, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πώς αποφεύγεις το να συζητάει ο κόσμος τα ζητήματα αυτά? Με αυτόν τον τρόπο. Κάνεις επικοινωνιακή πολιτική και μάλιστα δημιουργείς πολιτικά κόμματα τα οποία είναι προσβολή τόσο προς τον Έλληνα πολίτη ως προς και στο Σύνταγμα. Ή έχετε δει με την εμπειρία που έχετε και σε δημοσιογράφους, που είναι αρκετά μεγάλη. Λοιπόν, έχετε δει ποτέ ξανά Ελληνική Βουλή ή έχετε διαβάσει Ελληνική Βουλή με 40 ανεξάρτητους βουλευτές?
6: Αν είναι δυνατόν. Ναι.
7: Αυτά είναι διανόητα πράγματα.
6: Έχετε δίκιο. Έχετε. Και μάλιστα υπάρχουν κόμματα που πραγματικά είναι της ντροπής και να αναφερθώ και γιατί έγινε περιστατικό. Τώρα ξεφεύγουμε λίγο από την πολιτική, αλλά πάμε στο ρατσισμό.
7: Ναι.
6: Ένα γεγονός που έγινε με έναν οντίατρο ο οποίος λέει ήταν ομογενής και επιτέθηκε σε δύο ανθρώπους οι οποίοι ήταν μετανάστες σε μια στάση με την πρόφαση ότι η γυναίκα του ήταν να φωτογραφίσουν, αλλά ούτε φωτογραφίες βρέθηκαν ούτε παραβιάστηκε το σπίτι του με ένα ρόπαλο του baseball. Και έχουμε την κυρία Λατινοπούλου η οποία βγαίνει με διθυράμβους εκεί πέρα και λέει μπράβο στον Έλληνα ο οποίος επιτέθηκε και τους έσπασε το ξύλο που μπήκαν στο σπίτι του. Και δηλαδή φτάνουμε σε κάτι ακραίες καταστάσεις οι οποίες πιστεύω ότι παρασύρουν και κόσμο που τα ακούει όλα αυτά, γιατί το όλο το γεγονός είναι ψέμα προκειμένου να στηρίξουν τις τοποθετήσεις τους, τις ιδεολογικές τους, δεν ξέρω,
7: ρατσιστικές. Όλο αυτό θα το δούμε και θα εντείνεται. Αυτό δυστυχώς, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Είναι να απολωθεί η κατάσταση. Δείτε για παράδειγμα, δημιουργήθηκε ένα καινούργιο κόμμα,
6: ναι,
7: απόκομμα κατά τη γνώμη μου, γύρω από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει διαπιστευτήρια.
6: Για τον κύριο Τσίπρα, λέτε.
7: Ναι. Για τον κύριο Τσίπρα, το, ναι, οποίο το ονόμασε Ελλάς.
6: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, πέρα από το γεγονός ότι αισθάνομαι ντροπή, ντροπή και σχήνη για όσους αυτούς τους ανθρώπους που δώσαν τη ζωή τους τόσο κατά τη διάρκεια της κατοχής, όσο και μετά σε φυλακές, εξορίες και κυνηγητά.
6: Σωστά.
7: Να τους εκπροσωπεί και να τους διασύρει με το όνομα αυτός ο κύριος, ο οποίος, μάλιστα, έχει το πρωτοφανές ιδίωμα να λέει ότι εγώ το κόμμα είναι το δικό μου, εγώ είμαι αρχηγός και χωρίς διαδικασίες εσωτερικές, χωρίς αυτά δηλαδή που προβλέπει το Σύνταγμα, το Σύνταγμα στο άρθρο 29, είναι το πιο προοδευτικό, πιο προοδευτική πρόβλεψη συντάγματος σε ολόκληρη την Ευρώπη και σπάνια να το συναντήσει στον κόσμο. Είναι η κατάκτηση των Ελλήνων μετά την πτώση της δικτατορίας.
6: Mm.
7: Δηλαδή, ότι τα κόμματα είναι μεν αρρύθμιστος παράγων του πολιτεύματος, όπως λένε οι συνταγματολόγοι, αλλά είναι ενώσεις προσώπων, δηλαδή ενώσεις πολιτών. Δεν υπάρχουν αρχηγοί. Ούτε ισχύει αυτό το παλιό του λογοθέτη, το γνωστό τραγούδι «Μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός και πίσω του η σκύλη».
6: Σωστά. Ναι.
7: Λοιπόν, σε αυτές τις καταστάσεις, πέστε μου, ποια είναι η πολιτική θέση που πήρε για τα πιο κρίσιμα ζητήματα αυτής της περίοδου?
6: Μα ήταν
7: καμία.
6: Ήταν αφανής. Από
7: ναι, αυτό. Μια γενική αντικαπιταλιστική φιλολογία, και ντρέπομαι να τη λέω για αντικαπιταλιστική, γιατί αυτά τα έχει βγάλει από AI. Ναι. Δηλαδή, είμαι 100% σίγουρος, χωρίς να είμαι παρόν βεβαίως, αλλά διαβάζοντας στο κείμενο, ότι έδωσε κάποιος από τους επικοινωνιολόγους του σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να του φτιάξει μια διακήρυξη και του φτιάξει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτού του επίπεδου πολιτική έχουμε. Και την ίδια ώρα γίνεται αυτού του είδους η επικοινωνιακή κόντρα.
6: Mm-hmm.
7: Ξαναβγαίνουν από το ντουλάπι της ιστορίας τα εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα και με τις τοποθετήσεις της κυβέρνησης, του κυρίου Μαρινάκη και των υπολείπων, έτσι, και με τον τρόπο που το παρουσιάζει. Βεβαίως, εδώ ισχύει απόλυτα εκείνη η παλιά ρίση που έλεγε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται πρώτα σαν φάρσα, πρώτα σαν τραγωδία και μετά σαν φάρσα.
6: Έτσι.
7: Μόνο που στην παιδική μας περίπτωση δεν ξέρουμε πού οδηγεί αυτή η φάρσα της πολιτικής. Ποια θα είναι η κατάληξη.
6: Mm-hmm.
7: Λοιπόν, δείτε, αυτή τη στιγμή αλωνίζει κυριολεκτικά στο Αιγαίο το τουρκικό πολεμικό ναυτικό.
6: Όντως,
7: και
6: έτσι.
7: Η τουρκική πολεμική αεροπορία.
6: Ναι.
7: Εσείς κιόλας είσαστε και στο μάτι του κυκλώνα, δεν θέλω να πω.
6: Τα βλέπουμε κιόλας.
7: Ναι. Εκτελώντας ασκήσεις με παράνομες ναύτεξ. Με παράνομες ναύτεξ, όχι το λέει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Με βάση τους κανόνες του δικαίου της θαλάσσης.
6: Mm-hmm.
7: Λοιπόν, παράνομες ναύτεξ, πραγματικά πειρά και με σενάρια κατάληψης ελληνικών νησιών. Οι ασκήσεις αυτές είναι η επιβεβαίωση μπροστά στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, της Άγκυρας δηλαδή, επιβεβαίωση της γαλάζιας πατρίδας από τον Ευξηνοπόντο μέχρι την Κύπρο.
6: Μάλιστα.
7: Πού είναι το ελληνικό πολεμικό ναυτικό? Πού είναι η ελληνική πολεμική αεροπορία?
6: Πού είναι και οι φρεγάτες?
7: Ναι. Ξέρετε εσείς στο νησί σας ή στα διπλανά νησιά να υπάρχει ετοιμότητα αυτή τη στιγμή? Δεν λέω ότι θα συμβεί οπωσδήποτε κάτι. Όχι.
6: Γιατί πρέπει να συμβεί για να είμαστε έτοιμοι?
7: Όχι, βέβαια. Αυτό είναι το ζήτημα.
6: Δεν είναι το ερώτημα, ναι.
7: Ήδη αυτή η ενέργεια της Τουρκίας, με βάση τα διεθνώς νόμιμα, θεωρείται πολεμική ενέργεια.
6: Mm-hmm.
7: Είναι πολεμική πρόκληση. Δεν είναι, πώς να το πούμε, είναι μια από αυτά τα γνωστές εντάσεις, όπως θέλει να το περνάει η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα, δυστυχώς. Πες μου, ποιος θα συζητάει αυτά?
6: Κανένας. Δεν υπάρχει.
7: Εκτός και αν έχουν συμφωνήσει όλοι να οδηγήσουν το λαό μας σε μια κρίση πολεμικού τύπου, ώστε να σκύψει το κεφάλι και να αποδεχτεί τα δεδελεσμένα που συνδέονται και με τη δράση της Τουρκίας και με τη δράση γενικότερα της ευρύτερης περιοχής των πολεμικών σχεδίων του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
6: Μα εδώ υπάρχει ένα θέμα μεγάλο, είναι για τον ντρόν, το οποίο βρέθηκε στα διεθνή ύδατα, αλλά στη Λευκάδα ήταν, όπως είπαμε.
7: Αυτό ναι.
6: Έτσι, εντάξει.
7: Ναι.
6: Και μετά από ένα μήνα απαντάει, εντάξει, λέει συγγνώμη, αλλά αυτοί είναι οι Ρώσοι και τα λοιπά.
7: Ναι.
6: Και ένα αφήγημα που το υιοθετεί και η Φοντελάιεν, ότι για αυτό που έγινε και στη Ρουμανία. ότι λέει η Ρωσία φταίει που πήγε, λέει, το ουκρανικό ντρόν. Δηλαδή ζούμε σε μια κατάσταση, κύριε Καζάκη, εντελώς από προσανατολισμού της πραγματικότητας.
7: Έτσι. Αυτό λέγανε οι δυνάμεις κατοχής κατά τη διάρκεια των μαζικών εκτελέσεων και αντιπίνων κατά αμάχων. Αυτό λέγανε.
6: Μάλιστα.
7: Υπάρχει κίνημα αντίστασης. Επομένως παίρνουμε τα μέτρα μας κατά των αμάχων.
6: Ναι, λοιπόν, και για να επιστρέψουμε στο θέμα αυτό του Αιγαίου, την περασμένη εβδομάδα είδα ένα ευχαριστήριο από την Ουκρανία προς την Ελλάδα, η οποία συνεχίζει να στέλνει οπλικά συστήματα και πυρομαχικά στην Ουκρανία. Παρόλο που ο Μητσοτάκης πριν από 1,5 χρόνο είχε πει ότι υπάρχει κενό στην άμυνα και τέτοια πράγματα. Και, ναι, και έχουμε και την απειλή των Τούρκων. Αυτό πώς μπορεί να εξηγηθεί, δηλαδή?
7: Εγώ το έχω πει πολλές φορές και δημοσίως, παρά το γεγονός ότι έχω απειληθεί για αυτά που έχω πει. Ο κ. Μητσοτάκης και η πολιτική του οικογένεια κάνει business με το εγκληματικό καθεστώς του Κιέβου.
6: Ναι.
7: Κάνει business. Και αυτές οι business δεν έχουν να κάνουν ούτε σε καλό της χώρας, ούτε βεβαίως σε νόμιμες business. Έτσι. Αποτελεί διευκόλυνση. Προσφάτως, μάλιστα, στον αμερικανικό τύπο ναι, γράφτηκε ότι ο κ. Ζελένσκι έχει κλέψει και λογικά έχει επεξαιρέσει από το ουκρανικό κράτος πάρα πολύ χρυσό και άλλα πολύτιμα αποθεματικά στοιχεία, περιουσιακά στοιχεία του ουκρανικού κράτους, τα οποία διοχετεύτηκαν σε offshore εταιρείες ή οτιδήποτε άλλο. Από πού λέτε να διοχετεύτηκαν?
6: Σωστά.
7: Δεν θα έπρεπε να το ψάξουμε? Δηλαδή, εγώ λέω, εντάξει, αλλά από πού λέτε? Και γιατί αυτή η πρεμούρα, ας πούμε, γιατί, για παράδειγμα, αν είχε βρεθεί το drone της Ρωσίας στην...
6: Ναι.
7: Έτσι. Δεν θα καλούσαν το αυτονόητο, δεν θα καλούσαν πάρα αυτά τον πρέσβη, και αν ο πρέσβης αρνιόταν να συμμορφωθεί, να του πούνε no, persona non grata, φύγετε κύριε.
6: Σωστή.
7: Δηλαδή, είναι ποτέ δυνατόν αυτό να συμβεί? Ή ξέρω εγώ, η Νάρκη νότια της...
6: Και στην Κρήτη και στη Ρόδο.
7: Στην Κρήτη ακριβώς και στη Ρόδο. Όλα αυτά είναι πακέτο. Και ο λόγος είναι ποιος? Ο λόγος είναι ότι πρέπει πάση θυσία να δημιουργηθούν συνθήκες ασφυξίας, να το πούμε έτσι, για την αυσιπλοεία η οποία συνεργάζεται ακόμη με τη Ρωσία.
6: Μάλιστα.
7: Ο σκιώδης περίφημος τόλος, ο οποίος είναι μια, πώς το λένε, παρανοϊκή, ιστερική φαντασίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μάλιστα. Όχι, υπάρχει και το άλλο το φαινόμενο. Γιατί, εντάξει, το ντρόν λένε ότι το μπορεί να το κατευθύνει ο άλλος και τα λοιπά και τα λοιπά, τέλος πάντων. Αλλά μια Νάρκη στο Αιγαίο. Εμείς έχουμε τώρα αυτό το πάντα έχουμε, τα πλοία τα οποία εκτελούν τις ακτοπλοϊκές γραμμές.
7: Βεβαίως.
6: Αν ομιγέντο γίνει κάτι, ποιος θα έχει την ευθύνη?
7: Πάτε στοιχείο ότι δεν πρόκειται να ανακαλυφθεί αυτό.
6: Μάλιστα.
7: Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν υπάρχουν διοκτικές αρχές στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Και δεν φταίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να επιτελέσουν το καθήκον τους. Υπάρχει η δικτατορία της εκτελεστικής εξουσίας.
6: Ακριβώς.
7: Δεν επιτρέπουν σε κανένα να κάνει τη δουλειά του. Το αυτονόητο.
6: Και στο λιμενικό και στο πολεμικό. Ναι. Και στο λιμενικό και στο πολεμικό. Εντάξει,
7: αυτή τη στιγμή σας λέω, πού είναι το πολεμικό ναυτικό όταν αυτή τη στιγμή νοτίως της Καρπάθου εκτελείται σενάριο κατάληψης νήσου από το τουρκικό πολεμικό ναυτικό? Δεν υπάρχει ούτε παρουσία. Και μάλιστα, για να διευκολύνουμε τους Τούρκους, τι κάναμε? Στείλαμε τις μόνες μάχημες φρεγάτες που έχει ο στόλος, που δεν είναι ο Κίμων.
6: Ναι, ναι.
7: Ο Κίμων ακόμη είναι στις φάσεις το δοκιμών. Και λογικό είναι, έτσι γίνεται πάντα.
6: Ναι, ναι.
7: Με τα οπλικά, με τα νέα
6: είναι
7: οπλικά.
6: Είναι καινούριο πλοίο, ναι.
7: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, τις στείλαμε για αναβαθμίσεις.
6: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, με συγχωρείτε, αν πλέον μπαίνει και ένα θέμα τεράστιο που το συζητάμε και με τους στρατιωτικούς, εάν ο λαός μας στην κατάσταση χρεοκοπίας που τον έχουν οδηγήσει πληρώνει δεκάδες δισεκατομμύρια για καινούργια οπλικά συστήματα, γιατί τον πληρώνει?
6: Εδώ είναι το ερώτημα.
7: Γιατί τα πληρώνει? Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να αποκτήσουμε τα απαραίτητα οπλικά συστήματα, αλλά τα οπλικά συστήματα που υποστηρίζουν την εθνική άμυνα της χώρας. Όχι για τις πολεμικές περιπέτειες του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.
6: Σωστά.
7: Το ερώτημα αυτό, γιατί θα πρέπει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, ειλικρινά, επειδή το βλέπω και με τα παιδιά μου, το βλέπω και με τους φίλους τους και τα λοιπά, πραγματικά συγκλονίζομαι.
6: Mm.
7: Γιατί εγώ δεν τα έχω ζήσει αυτά. Από φτωχή οικογένεια προέρχομαι.
6: Mm-hmm.
7: Αλλά δεν τα έχω ζήσει να πρέπει να ζήσω για και να πηγαίνω για μεροκάματο, πώς θα το πούμε, του πόνου και του τρόμου, σαν αυτά τα παιδιά που πηγαίνουν τα μηχανάκια.
6: Σωστά.
7: Και δεν είναι μόνο αυτοί, τα παιδιά που πηγαίνουν και δουλεύουν στη security επιχειρήσεις, το καθεστώς δηλαδή αγοράς εργασίας. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα.
6: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, για να πάμε όμως και στο θέμα αυτό, και εδώ δεν είναι θέμα θρησκευτικό, κύριε Καζάκη, δεν έχει καμία σχέση με τη θρησκεία, έχει όμως σχέση με την Εκκλησία. Την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Μητσοτάκης ανήγγειλε ότι θα διπλασιάσει τους μισθούς επισκόπων, δεσποτάδων, φτάνουν δηλαδή στο εκκλησιακό ποσό των 5.000 και κάτι, μεικτά βέβαια, για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό δεν είναι μια πρόκληση απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στους δασκάλους που παίρνουν 800 ευρώ, στους γιατρούς που παίρνουν 1.000 τόσα, 1.100.
7: Προφανώς και είναι. Και να σας πω κάτι άλλο, εγώ συζητώντας με αρκετούς ανθρώπους της Εκκλησίας,
6: ναι, ναι,
7: είναι πρόκληση και για την πίστη των ιδίων. Γιατί ειδικά οι άνθρωποι που είναι επικεφαλείς, να το πούμε έτσι, έχουν θέσεις στην ιερατική ιεραρχία, είναι υποχρεωμένοι να ζουν πολύ πιο λιτά από ότι τον απλό ιερέα ή λαϊκό, ο οποίος έχει οικογένεια, αναθρέψει, έχει πολλά πράγματα. Έτσι.
6: Σωστά.
7: Λοιπόν, για αυτούς τους ανθρώπους, εγώ το καταλαβαίνω να πάρουν αυξήσεις. Γιατί είναι εργαζόμενοι άνθρωποι, έχουν πίσω οικογένειες και υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα.
6: Για τους, λέτε για τους ιερείς και για τους
7: σκηνανές. Ναι,
6: έχετε δίκιο, δεν είναι τους βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι.
7: Για αυτούς βεβαίως πρέπει να υπάρχει, όπως πρέπει να υπάρχει μέριμνα για όλους τους εργαζόμενους. Γιατί χωρίς αυτή τη μέριμνα η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Δεν υπάρχει τρόπος. Λοιπόν, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει οι επικεφαλείς της ιεραρχίας να παίρνουν αυτό. Γιατί, τι καλό έχουν κάνει στον τόπο, να το πούμε διαφορετικά. Και για την ίδια την πίστη τους.
6: Ή τι προσφέρουν τελικά στη διαμόρφωση της κοινωνίας προς κάτι καλό.
7: Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι εδώ. Κοιτάξτε, να δείτε, αυτή τη στιγμή η ελληνική ορθοδοξία βρίσκεται υπό διωγμό όσο ποτέ άλλοτε.
6: Σωστά.
7: Όσο ποτέ άλλοτε.
6: Ναι, ναι.
7: Έτσι, το βλέπουμε στη Μέση Ανατολή. Αυτή τη στιγμή ο Ισραηλινός στρατός, οι τελευταίες επιτυχίες του είναι το ξύλωμα και το γκρέμισμα μνημείων εκκλησιών κτλ.
6: Χριστιανισμού, ναι.
7: Έτσι. Δηλαδή θέλουν να εξαλείψουν όχι μόνο το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων, το οποίο τελεί υποκατοχή, έτσι, πραγματική κατοχή,
6: ναι, ναι,
7: αλλά και το αγωνιστικότατο Πατριαρχείο Αντιοχίας.
6: Μάλιστα.
7: Το οποίο έχει δείξει πραγματικά ένα επίπεδο ύφους το οποίο είναι εντυπωσιακό για έναν δοκιμαζόμενο χριστιανικό πληθυσμό όπως είναι αυτός του Λιβάνου και κυρίως της Συρίας. Λοιπόν, από την άλλη μεριά έχουμε την επιβολή καθεστώτος διωγμού στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας.
6: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, 22 ναοί έχουν μετατραπεί σε στρατιωτικά κύματα. Το έχετε ξανακούσει αυτό το πράγμα να συμβεί στα χρόνια μας, δηλαδή,
6: όχι,
7: τουλάχιστον
6: βέβαια,
7: αυτό.
6: Όχι.
7: Λοιπόν, και το ρωτάω, πόσες παρεμβάσεις έκανε η Ιερά Σύνοδος στην Ελλάδα, της Ελληνικής Εκκλησίας. Καλά, δεν το συζητάω για τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει άλλες προτεραιότητες.
6: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, η Ιερά Σύνοδος, πόσες παρεμβάσεις. Εγώ τον μόνο που άκουσα, θρησκευτικό ηγέτη, που άκουσα να φωνάζει για τα ζητήματα αυτά, να καταγγέλει και να βάζει και την Παγκόσμια Σύνοδο των Εκκλησιών να εκδίδει, είναι τον προηγούμενο Πάπα, ναι, τον Φραγκίσκο.
6: Ναι, ναι, ναι. Όντως.
7: Μόνο αυτός. Λοιπόν, ίσως και γι' αυτό επιδεινώθηκε η υγεία του. Και είχε την κατάληξη που είχε.
6: Καταλαβαίνω.
7: Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή, μισό λεπτό. Προφανώς, τέλος πάντων, δική μου εκτίμηση είναι, μακάρι να πέφτω έξω. Γι' αυτό παίρνουν την αύξηση οι Μητροπολίτες.
6: Μόνο αυτό είναι ή υπάρχει και το άλλο σενάριο, κύριε Καζάκη, το οποίο το συζητάει ο κόσμος, ότι το κόμμα της Νίκης δεν έκανε προεκλογικό αγώνα, απλώς πέρασε μέσα από το εκκλησιαστικό, έτσι,
7: ναι, ναι,
6: σχήμα,
7: ναι,
6: και ξαφνικά το είδαμε και μέσα στη Βουλή. Μήπως ο Μητσοτάκης βλέπει τα ποσοστά του να κατακριμνίζονται και λέει να πάρω με το μέρος μου τους...
7: Ναι, σίγουρα έχει και αυτή την πλευρά. Σίγουρα έχει αυτή την πλευρά, αν και νομίζω ότι η Νίκη δεν θα βρει την ψήφο της. αυτή τη φορά.
6: Ναι, σίγουρα.
7: Διότι εντάξει, ρε παιδί μου, μια φορά κοροϊδεύει το χριστεπώνυμο πλήθος. Ναι. Δεύτερη φορά είναι δύσκολο.
6: Σωστά. Λοιπόν. Και για να πάμε τώρα λίγο σε εκλογομαγειρέματα, γιατί βέβαια εντάξει, δεν πάω σε δημοσκοπήσεις οι οποίες πραγματικά φαντάζουν, και αυτές υποτίθεται νόμιμες δημοσκοπήσεις φαντάζουν ένα σενάριο φαντασίας.
7: Είναι η πρόθεσή τους. Δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις αυτές που εμφανίζονται και από τις εταιρείες,
6: ναι,
7: έτσι, είναι αυτό που θα θέλανε να δουν.
6: Μάλιστα.
7: Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να βγάλεις μια δημοσκόπηση τελείως φανταστική, με δικές σου αναγωγές. Με αυτό που θέλεις δηλαδή, ή που σε πληρώνουν να θέλεις. Γιατί, εντάξει, ιδιωτικές εταιρείες είναι. Λοιπόν, οι συγκεκριμένες, επομένως, το κέρδος κοιτάνε. Λοιπόν, και μετά από 2 μήνες να γυρίσουν τούμπα τα πράγματα. Ή παράμονες των εκλογών, ή μετά τις εκλογές. Και να σου πούνε, άλλαξε η κατάσταση του κόσμου. Τι μπορείς να πεις.
6: Μα οι δημοσκοπικές εταιρείες είναι αυτές οι υποτίθεται μετράνε τον κόσμο, τα στατιστικά στοιχεία. Δεν είναι medium να πούν ότι...
7: Όχι, υποτίθεται ότι φωτογραφίζουν μια συγκυριακή διαμόρφωση της κοινής νόμης. Κάποιοι θα μπορούν να ισχυριστούν ότι αυτή η συγκυριακή κοινή γνώμη άλλαξε μετά από λίγο. Επομένως τους καλύπτει γι' αυτό και σε όλο τον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο, με εξαίρεση την πατρίδα μας. Υπάρχουν κανόνες.
6: Σωστά.
7: Είναι πολύ αυστηροί οι κανόνες για τον τρόπο που διεξάγονται οι δημοσκοπήσεις, από ποιους διεξάγονται, με ποια διαφάνεια μια διαδικασία. Αλλά βέβαια εδώ του Predator της χώρας, η χώρα του Predator και των υποκλοπών, θα θέλουμε διαφάνεια από πού στις δημοσκοπήσεις, αν είναι δυνατόν.
6: Είπατε Predator, πού βλέπετε να καταλήγει η υπόθεση, κύριε
7: Κατσάκη? Μα την έκλεισε ο Άρης Πάγος.
6: Δηλαδή...
7: Και αμέσως μετά,
6: ναι,
7: είχαμε τα δύο ονόματα, τα πιο μεγαλύτερα ονόματα που έχουν ακουστεί ότι εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία, δηλαδή ως θύματα των υποκλοπών, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Σαμαρά, να λένε ότι δεν πρόκειται να προβούν σε δικαστικά μέτρα. Γιατί το αυτονόητο θα ήταν τι? Μπορεί να σου λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και τα λοιπά ότι το βάζω στο αρχείο γιατί το ψάξαμε και δίναμε τίποτα. Και εσύ να καταθέτεις μήνυση, γιατί σε αφορά, έχεις ένομο συμφέρον.
6: Σωστά.
7: Έτσι, να καταθέτεις μήνυση για να το ξαναβγάλεις στην επιφάνεια. Όταν λοιπόν τα κόμματα της Βουλής εφαρμόζουν και οι πολιτικοί άνδρες της Βουλής και μάλιστα πρώην Πρωθυπουργός, που μάλιστα τουλάχιστον αυτό διακινείται ότι πρόκειται να ιδρύσει και κόμμα. Σου λέει, άστο ρε φίλε, δεν πειράζει και παρετούμε το δικαστικών μέσων που οφείλω να ασκήσω και σαν πολιτικό πρόσωπο και σαν φυσικό πρόσωπο. Δηλαδή το γεγονός ότι έχει ονομαστεί ότι ήταν στη λίστα των ανθρώπων υπό παρακολούθηση. Λοιπόν, τότε το πράγμα βρωμάει πάρα πολύ. Είμαστε υποκαθεστώς ελέγχου της Μοσάντ, καθότι η χώρα μας έχει παραδοθεί στο Ισραήλ.
6: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, αυτό είναι, μην τρεπόμαστε να το πούμε, θα το βλέπουμε κατάματα.
6: Και πού είναι η αξιοπρέπεια του φυσικού προσώπου ή του πολιτικού προσώπου για με αυτή τη ρετσινιά της παρακολούθησης?
7: Κοιτάξτε, γενικά στην ελληνική πολιτική σκηνή, από τότε που έχουν ξεσπάσει όλα τα σκάνδαλα παρακολουθήσεων που έχουν ξεσπάσει, και ξέρετε, έχουν ξεσπάσει από τη δεκαετία του 70. Ξεσπάνε πρώτα και κύρια με τη λειτουργία της ΚΙΠ.
6: Σωστά.
7: Λοιπόν, τότε, όπως ονομαζόταν η ΚΙΠ, λοιπόν, ποτέ δεν βρήκαμε διέξοδο. Γι' αυτό και πάντα υπήρχε το δημοκρατικό αίτημα να καταργηθεί η ΚΙΠ και όλες τις μυστικές υπηρεσίες. Η αντικατασκοπία οφείλει να είναι στο στρατό, στις ένοπλες δυνάμεις δηλαδή.
6: Σωστά.
7: Να ενταχθεί οργανικά στις ένοπλες δυνάμεις και εκεί να παραμείνει υπό τον έλεγχο βεβαίως του κοινοβουλίου όπως προβλέπει το Σύνταγμα.
6: Και να ασχολείται με εξωτερικά θέματα.
7: Και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Έτσι. Και να τελειώνει η ιστορία των μυστικών υπηρεσιών. Δεν είναι δυνατόν στις ΗΠΑ να αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή ένα κίνημα για να καταργηθεί η CIA, όχι να αναμορφωθεί, να καταργηθεί η CIA. Και εμείς εδώ ούτε καν να μην ανοίξουμε το στοιχειώδες. Ποιος αγόρασε τον Predator και για ποιον?
6: Δεν είναι δυνατόν. Ναι. Κύριε Καζάκη, ρωτάει ο κόσμος, έχω μηνύματα εδώ και λένε αν θα κατέβετε στις επόμενες εκλογές.
7: Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούσαμε πάντα και βέβαια πολύ περισσότερο τώρα, γιατί είναι ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδος, να βρούμε έναν τρόπο να υπάρξει μια ευρύτατη δυνατή συμπαράταξη δυνάμεων, ανθρώπων, προσωπικότητων ή οτιδήποτε. θα κατέβουμε στο μόνο στον τρόπο, εάν μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
6: Μάλιστα.
7: Γιατί? Γιατί θα πρέπει να υπάρξει άμεσα πρόταση διακυβέρνησης χώρας. Μια διακυβέρνηση που δεν είναι μια από τα ίδια. Mm-hmm. Μια διακυβέρνηση που θα αρχίσει να στρίβει το τιμόνι. Όχι για πολλά. Όχι για τα πολλά, ή αν θέλετε το πρόγραμμα του ΕΠΑΜ κτλ. Όχι. Για τρία βασικά ζητήματα. Το πρώτο είναι να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη στον τόπο μας. Mm-hmm. Για τα στοιχειώδη. Αυτά δηλαδή που τα συζητάμε καθημερινά όλοι. Το δεύτερο είναι άμεσα να ανατραπεί η εισοδηματική πολιτική προς όφελος των πολλών. Πρέπει να ενισχυθεί το πραγματικό εισόδημα του νοικοκυριού. Και όχι να ενισχυθεί με ό,τι περισσεύει. Mm-hmm. Πρέπει να ενισχυθεί πρώτον με δραστική μείωση της φορολογίας, πάγωμα όλων των οφειλών του, των οφειλών του νοικοκυριού, και το τρίτο με μεγάλη αύξηση του εισοδήματος, πραγματική αύξηση του εισοδήματος, που θα ανεβάσει μάλλον θα δημιουργήσει δυνατότητα οριακής αποταμίευσης στο νοικοκυριό. Γιατί ξέρετε, από το 2009 και μετά, από την εφαρμογή δηλαδή της μνημονιακής πολιτικής, ναι, το νοικοκυριό στην Ελλάδα έχει αρνητική αποταμίευση. Mm-hmm. Καμία άλλη χώρα στον ΟΣΑ δεν έχει τέτοια κατάσταση, δεν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση αρνητικής αποταμίευσης, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν δημιουργείται εισόδημα, πραγματικό εισόδημα για τον κόσμο, για τα νοικοκυριά, και άρα για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, τον επαγγελματία, τον αυταπασχολούμενο, τον αγρότη. Ναι. Δεν μπορούν να επιβιώσουν αυτοί. Και δεν μπορούμε να ζούμε με ό,τι περισσεύει ή ό,τι θεωρεί κάθε κυβέρνηση ότι υπάρχει στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Και το τρίτο βασικό είναι, πρέπει να οχυρωθεί η χώρα απέναντι στα εθνικά της ζητήματα. Δηλαδή, να μην εμπλέκεται σε πολεμικά παιχνίδια. Mm-hmm. Πρέπει να οχυρωθεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε παντελώς ανοχύρωτοι.
6: Σωστά, σωστά.
7: Λοιπόν, αυτά τα τρία πράγματα. Είναι δύσκολο να τα συμφωνήσουμε.
6: Για πέστε μου, υπάρχει κάποιο κόμμα από αυτά τα οποία φαίνονται, ή και τα δύο είναι εμφανιζόμενα κόμματα, της κυρίας Καριστιανού, του κυρίου Τσίπρα ή και του κυρίου Σαμαρά, αν κάνει κόμμα. Υπάρχει δηλαδή κάποια δυνατότητα από αυτά που θα μπορέσετε να έχετε κάποια συνεργασία?
7: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλους, σε όσους συμφωνούν σε αυτά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση. Οφείλω να το πω. Δεν σημαίνει ότι σταματάει εδώ η δουλειά. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω, δεν παρετούμαστε. Βεβαίως ξέρουμε σε ποιους απευθυνόμαστε, τουλάχιστον όσον αφορά τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα.
6: Ναι, ναι.
7: Ξέρουμε σε ποιους απευθυνόμαστε. Δεν είμαστε
6: θεσινοί στα δουλειά. Έχουν δώσει δείγματα γραφής.
7: Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή βρισκόμαστε, αν για παράδειγμα, βρισκόμαστε παραμονές δικτατορία στη χώρα. Δικτατορία εννοώ παραδοσιακού τύπου.
6: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, και κάποιοι είχαμε αντιληφθεί αυτόν τον κίνδυνο. Τι θα έπρεπε να κάνουμε? Δεν θα έπρεπε να καλέσουμε όλους να συσπηρωθούμε ώστε να αποτρέψουμε το χειρότερο? Όπως έγινε για παράδειγμα το 1936, που τότε η κομμουνιστική αριστερά, το παλαϊκό μέτωπο που υπήρχε την εποχή εκείνη, κάλεσε το κόμμα των Φιλελευθέρων και το Λαϊκό Κόμμα να συσπηρωθούν απέναντι στην πιθανή δικτατορία του Μεταξά. Αυτό ήταν τότε το ζήτημα.
6: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, βέβαια, ο καθένας κοιτώντας το κομματικό του συμφέρον με τον τρόπο που το κοιτάει, δεν έγινε αυτή η προσπάθεια και μας έγινε αυτό που έγινε.
6: Και επακολούθησε, ναι.
7: Ναι, αυτό θεωρούμε σήμερα, ότι βρισκόμαστε σε τόσο κρίσιμη κατάσταση για τη χώρα.
6: Mm-hmm. Μάλιστα.
7: Λοιπόν, προσπαθούμε, δεν έχει ανταποκριθεί κανείς. Δυστυχώς υπάρχει τρέλα της κομματικής αυτοδυναμίας.
6: Φαίνεται αυτό άλλωστε.
7: Ναι. Το κόμμα μου, και δεν με ενδιαφέρει να πάει και τον παλιάμπελο.
6: Ναι, αυτό είναι προεκλογικά. Μετεκλογικά όμως αλλάζουν,
7: ναι,
6: τα πάντα.
7: Ναι, μετεκλογικά αρχίζει το τι μου δίνεις, τι σου δίνω.
6: Έτσι, το μαγείρεμα, ναι.
7: Έτσι, ναι. Λοιπόν. Γι' αυτό κιόλας είναι εκνευριστικότατο να ακούω, και μάλιστα νεόκοπους στην πολιτική, όπως τον κύριο Αυγερινό, να λέει ότι μετά τις εκλογές βλέπουμε τις εργασίες. Όχι, φίλε μου.
6: Όντως, το έχει πει αυτό.
7: Πριν από τις εκλογές θα δεις τις συνεργασίες, γιατί τότε είναι έντιμες. Δεν ξέρεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Επομένως, συζητάς πολιτικές. Mm. Συζητάς θέσεις.
6: Σωστά. Okay. Κύριε Καζάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια να έχετε.
7: Ευχαριστώ επίσης.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
8: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
9: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
1: Μπας μη σελά.
9: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
8: Εσύ θα την αλλάξεις.
1: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν μπαίνει.
9: Άλλαξε την άρα.
10: Πού είναι η εγκονούλα μου.
1: Ωρε κουτσούρι.
11: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
13: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, τους... και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουμε για να ελέγξουμε εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, κάει και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
12: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μαναροαλίτες που θέλετε να πάρετε μισθό, όσο οι Μητροπολίτες, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη, και τι εβδομάδα. Και τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Και ξεκινάμε με την Αύρα που έχει όλο το κανάλι εδώ και τα 1500 μανάρια που φέρνουμε από τη Ζυρίχη, από την Ελβετία. Για μια ακόμα φορά πήγαμε και γυρίσαμε πάρα πολύ περήφανοι για τον ελληνισμό, τους Έλληνες που προοδεύουν, πάνε μπροστά και όχι μόνο παράγουν πολιτισμό, αλλά διδάσκουν πολιτισμό και στους ξένους. Με το που φτάσαμε λοιπόν στη Ζυρίχη, πήγαμε σε μια παιδική χαρά. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Ο καθένας όπου θέλει περνάει ωραία. Στην παιδική χαρά λοιπόν αυτή, στην πόρτα, είδαμε ότι κάτι γράφει ελληνικά. Τι έγραφε ελληνικά? Αυτό εδώ. Στόκι Ελβετή. Και δεδομένα είναι στόκι Ελβετή όταν του ζητάει ένας Έλληνας. Γιατί οι στόκι Ελβετοί, για να καταφέρουν να σβήσουν αυτό που έγραψε ο συμπατριώτης σε μια παιδική χαρά στη Ζυρίχη, πρέπει να κάνουν δημοψήφισμα στη γειτονιά. Μέχρι τότε αυτό θα παραμείνει εκεί. Τώρα, αν το δημοψήφισμα πει να το σβήσουμε, θα το σβήσουνε. Αν το δημοψήφισμα πει να μην το σβήσουνε, δεν θα το σβήσουνε και θα το κάνουν και έργο τέχνης, να το βλέπουν όλοι και να μιμούνται την Ελλαδάρα μας. Γιατί είναι στόκι? Μα γιατί εμείς όταν θέλουμε να κάνουμε δημοψήφισμα, πρέπει να πάρουμε την άδεια από την πρεσβεία που εφημερεύει εκείνη τη βδομάδα και να προσυμφωνήσουμε και το αποτέλεσμα. Για ποιον άλλο λόγο όμως οι Ελβετοί είναι στόκι σε σύγκριση με εμάς? Βιδωθείτε καλά στην καρέκλα που κάθεστε. Μόνο στην Ελλαδάρα. Τεχνογνωσία, εξυπνάδα, ευφυΐα, σβελτάδα, λύση σε σοβαρά προβλήματα. Μόνο εδώ. Πάμε στα Γιαννενάρα. Και συγκεκριμένα στην οδό Σουλίου στα Γιαννενάρα. Στην οδό Σουλίου στα Γιαννενάρα λοιπόν, μετά από εργασίες για το φυσικό αέριο, όπως συνήθως γίνεται μετά από εργασίες για οτιδήποτε στο δρόμο, έγιναν έργα αποκατάστασης του οδοστρώματος. Όπως συνήθως γίνεται στην Ελλαδάρα μετά τα έργα αποκατάστασης του οδοστρώματος, επειδή έγιναν έργα για να περάσει κάτι κατά από το δρόμο, ο δρόμος βουλιάζει. Αυτό είναι στανταράκι. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, η τρελή κονόμα του εργολάβου είναι από τα μερεμέτια και όχι από το έργο που θα πάρει όταν θα δηλώσει μια μαλακία στο διαγωνισμό που τάχα μου είναι γνήσιος. Έτσι λοιπόν στην οδό Σουλίου, επειδή οι Ελβετοί είναι στόκοι, αλλά εμείς είμαστε τσακάλια και κουβαλάμε το μυαλό του πολυμήχανου Οδυσσέα, βάλανε για να μην πέσει κανένας άνθρωπος μες στην τρύπα μια καρέκλα καφενείου. Δηλαδή, ειλικρινά, αν αυτό δεν είναι Ελλάδα 4-0, γιατί 4 ποδάρια έχει καρέκλα, τι είναι? Τι είναι αυτό? Υπήρχε περίπτωση μία στο εκατομμύριο να βουλιάξει ελβετικός δρόμος και να σκεφτεί η γειτονιά, όπα μαλάκι, θα σκοτωθεί κανείς, μέχρι να κάνουμε δημοψήφισμα δεν βάζουμε μια καρέκλα να βλέπουν και οι άνθρωποι? Και όχι μόνο αυτό, κοιτάξτε πολιτισμό, τι δείχνει η καρέκλα? Δηλαδή το μόνο που λείπει από αυτή τη φωτογραφία εδώ είναι μια δεκάδα επάνω βιβλία του Μπιούν Τσουλ Χάν, για να μπορεί ο κατατρεγμένος, ο καταπιεσμένος εργαζόμενος στον καπιταλισμό, ο οποίος πια δεν έχει ανάγκη από αφεντικό να το μαστιγώνει για να δουλεύει σαν σκλάβος όλη μέρα, αλλά αυτομαστιγώνεται και καταπιέζει ο ίδιος τον εαυτό του να τρέχει όλη μέρα σαν σκλάβος, να σταματάει στην καρέκλα, να ανοίγει ένα βιβλίο και να πιάνει το βαθύτερο νόημα. Ρε μαλάκες, αράξτε λίγο. Αράξτε οδό Σουλίου Ιωαννίνων. Μπορώ να το κάνω και δημόδες. Δημόδες όπως εκείνο που έλεγε: Γιώργε, να ρίξε τα άρματα, εδώ δεν είναι Σούλη, εδώ είσαι σκλάβα του Πασά, και να το φέρουμε στο σήμερα, στο Ελλάδα 4-0. Γιώργε, να ρίξε τα άρματα, εδώ είναι η Σουλίου, εδώ στις τρύπες βάζουμε καρέκλες καφενείου. Σιγά μη φύγει Γιώργε, να. Εκεί θα κάτσει, για πάντα. Και για να κλείσουμε λοιπόν την τριλογία Στόκι Ελβετή, έχουν οι Ελβετοί τη χάρη τη δικιά μας στο σέρβις, Γιατί μας προτιμάνε τόσα εκατομμύρια τουρίστες ανά τον πλανήτη? Επειδή είμαστε εδώ καμιά χαβούζα? Όποιος θέλει έρχεται, χέζει, κατουράει, γαμά και φεύγει? Όχι! Γιατί έχουμε ικανότητες στο σέρβις που οι στόκοι Ελβετοί δεν τις έχουν φανταστεί ούτε μαστουρωμένοι. Δείτε βίντεο εδώ. Είμαστε στο γνωστό γήπεδο ΟΑΚΑ, το γνωστό γήπεδο το κλειστό εκεί του μπάσκετ, στο οποίο πάνε ο Μαρινάκης, ο Γρηγοριάδης, ο Γιανακόπουλος, οι Αγγελόπουλοι κλπ. Και βγάζουν γούστα και βίτσια. Εδώ λοιπόν είχαμε έναν ακόμα αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο μπάσκετ, τα play-off. Και είχαμε αυτά τα συνηθισμένα, τα μπινελίκια, οι μανάδες, οι πατεράδες, τα παιδιά, τα ανήλικα, οι κόρες. Αυτά τα χαρούμενα πράγματα του ελληνικού γηπέδου, όπου μέσα στα χαρούμενα πράγματα και τα παραδοσιακά, ο πρόεδρος Παναθηναϊκού Γιανακόπουλος έκανε ένα ντου, ας πούμε, προς τους διαιτητές, είπε δύο καντήλια ως καλός χριστιανός προς καλούς χριστιανούς, άναψε τσιγάρο σε κλειστό χώρο που δεν επιτρέπεται. Όλα αυτά είναι συνηθισμένα, δεν κάνω εντύπωση σε κανέναν. Αυτό που μας ανέβασε ένα επίπεδο πάνω πια στο σέρβις είναι ότι την ώρα που ο Γιανακόπουλος ρίχνει τα μπινελίκια, έχει το τσιγάρο
έτσι, ένας υπάλληλος, η επιτομή του υπαλλήλου, δηλαδή κοιτάξτε σε τι επίπεδα έχει φτάσει το σέρβις στην πατρίδα, τρέχει και αφήνει ένα τασάκι κάτω από την καρέκλα. Σου λέει βρίζει, καπνίζει, εμυρίξει στάχτη στο γυάλινο πάτωμα, όπα κάπου, ε, όπα κάπου. Και για να απογειώσουμε λοιπόν τη σύγκριση πόσο στόκι είναι οι Ελβετοί και πόσο λεβέντες είμαστε εμείς, όλα αυτά τα χούγια οι λεφτάδες τα βγάζουν σε γήπεδα που τους ανήκουν, αφού πρώτα αυτά τα γήπεδα έχουν ανεγερθεί με λεφτά των φορολογουμένων και αυτοί τα πήραν μετά από δημοψήφισμα. Όχι, τι είμαστε, στόκι Ελβετοί, μετά από μια τίμια ειλικρινή συζήτηση και διαπραγμάτευση με έναν υπουργό μιας κυβέρνησης όπου όλοι ήταν υπάλληλοι του λεφτά. Ναι, βέβαια, έτσι είναι, γιατί άλλο να είσαι στόκος Ελβετός και άλλο να σε λέβεται ο μαλάκας Έλληνας με φέση ή χωρίς. Και μπαίνουμε στη σκληρή πραγματικότητα για τους στόκους Ελβετούς. Οι στόκοι Ελβετοί λοιπόν έχουν μέσα στη μέση της πόλης, στη Ζυρίχη, ένα εργοστάσιο που καίει σκουπίδια για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Μυρίζει κάτι? Όχι. Γιατί? Γιατί είναι στόκι. Άμα δεν το μυρίζεις ρε μαλάκα, που ξέρεις τι καίει? Ε, το άοσμο είναι επικίνδυνο. Αυτό που μυρίζει ξέρεις. Σκατό. Νέφος, γκάζι, τότε ο άνθρωπος, ο πολίτης είναι ενημερωμένος για το τι συμβαίνει γύρω του και στο περιβάλλον του. Τι έγινε λοιπόν πριν 2-3 εβδομάδες σε όλη την Αττική, κυρίως στα νότια προάστια, κυρίως στην Γλυφάδα, όπου ενοχλήθηκαν ιδιαιτέρως οι ευαίσθητες μύτες των σιωνιστών που αγοράζουν την Γλυφάδα το ένα σπίτι μετά το άλλο? Κάτι μύριζε. Κάτι μύριζε σαν γκάζι. Το επιτελικό κράτος λοιπόν, 3-4 εβδομάδες μετά, ακόμα δεν έχει αποφασίσει τι μύριζε. Όμως αυτά τα. Τα ξέρετε, δεν θέλω να χαρακτηρίσω, αλλά τα ξέρετε. Αυτά τα άτομα τέλος πάντων που εργάζονται στο αστεροσκοπείο Αθηνών, που έχουν δείξει δείγματα. Τι να λέμε τώρα, κάτι αριστερό κουμούνια είναι, κρατιέμαι, αλλά πόσο να μην το πω. Και συγκεκριμένα η ομάδα AtmoHub του αστεροσκοπείου Αθηνών έβγαλε ένα πόρισμα, δεν είναι του κράτους, όχι, είναι από αυτούς. Έβγαλε ένα πόρισμα λοιπόν, τι τελικά είναι το πιο πιθανό να ήταν αυτό που μύριζε. Πάμε να δούμε τι λένε αυτοί εδώ. Η μυρωδιά, λένε εδώ τα παλικάρια, συνδέεται με πλοίο μεταφοράς υγραερίου LPG, τι μαθαίνετε, που βρισκόταν στην περιοχή και οι ουσίες που απελευθερώθηκαν ήταν προπάνιο ή βουτάνιο. Πώς έφτασαν λοιπόν σε αυτό το συμπέρασμα οι επιστήμονες, ενώ το προπάνιο, όπως λένε εδώ, και το βουτάνιο δεν μυρίζουν, είναι άοσμα, είναι μεν άοσμα, αλλά επειδή μπορεί να γίνει κανένα κακό, που στη χώρα μας έχει γίνει το κακό, αλλά ποιος τη θυμάται πια, τη Βιολάντα, ήδη έχει ελευθερωθεί με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής, βάζουν ουσίες, όταν κάποιοι χρησιμοποιούν αυτές τις ουσίες, που μυρίζουν, οπότε αν έχουν καμιά διαρροή, να το παίρνουν χαμπάρι. Πώς κατέληξαν λοιπόν εδώ οι επιστήμονες σε αυτό το πόρισμα, σε αυτό το αποτέλεσμα? Πήραν, λέει, τις αναφορές, 164 για την ακρίβεια, που έκαναν πολίτες σε διάφορες υπηρεσίες, δήμους και αστυνομικά τμήματα, παιδιά εδώ κάτι μυρίζει άσχημα, βοηθάτε μας, και τις πήγαν προς τα πίσω, δηλαδή με ώρα και σημείο. Και κατέληξαν λοιπόν ότι ξεκίνησε όλο αυτό, πιο πιθανό, από ένα καράβι που περνούσε από την περιοχή εκείνη την ώρα και μετέφερε αυτές τις ουσίες, προπάνιο ή βουτάνιο. Γκάζι, σαν να λέμε, οι οποίες δεν είπαμε, δεν μυρίζουν, αλλά βάζουν μέσα κάποιες ουσίες για να μυρίζουν, άμα ξεφύγουν. Τώρα, αυτό που απογειώνει αυτό το πόρισμα είναι το τέλος που γράφει εδώ στο ρεπορτάζ. Πού είναι το κράτος? Λείπει το κράτος. Κοιτάξτε γιατί λείπει το κράτος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια. Το λιμενικό, λέει, πραγματοποίησε ελέγχους σε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς όμως να εντοπίσει κάτι μεμπτό. Το λιμενικό. Όπως σας βλέπω και με βλέπετε τώρα, δεν είμαστε τίποτα στόκι Ελβετοί, αλήθεια λέμε. Το λιμενικό λοιπόν σταματούσε μες στη θάλασσα ή εκεί που φτάναν στο λιμάνι τα πλοία των εφοπλιστών που μεταφέρουν αυτά τα αέρια και τσέκαρε το λιμενικό τους εφοπλιστές αν μεταφέρουν αυτά τα οποία είχαμε διαρροή και μύριζε ο τόπος. Το πιστέψατε? Μπράβο που το πιστέψατε. Είστε τίποτα στόκι Ελβετοί? Και παρακάτω απογειώνεται γιατί λέει: το κενό στη δειγματοληψία. Ειδικοί επιστήμονες ανέφεραν στην ερευνητική ομάδα Inside Story, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν αυτό το καλό ρεπορτάζ, πως αν είχε συλλεγεί δείγμα αέρα την ώρα του φαινομένου, θα υπήρχε ξεκάθαρη απάντηση. Αν λοιπόν όλες αυτές τις ώρες που όλοι χτύπαγαν τα τηλέφωνα σε διάφορα υπουργεία, δήμους, αστυνομικά τμήματα κτλ., πήγαινε η περίφημη επιθεώρηση περιβάλλοντος και μάζευε λίγο αέρα κοπανιστό από την ατμόσφαιρα, θα βρίσκαμε και την πηγή. Όμως αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Γιατί όπως γράφει παρακάτω, το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος δήλωσε άγνοια επισημένοντας ότι έχει αρμοδιότητα παρέμβασης μόνο για υγρά ή στερεά υλικά. Άρα δεν μπορούμε να βρούμε την πηγή. Αν το καράβι του εφοπλιστή
είχε χέσει, είχε ρίξει τίποτα φλόκια, θα τα βρίσκαμε αμέσως. Μιλάμε για στερεά και υγρά υλικά. Για αέρα, λυπάμαι, δεν μπορούμε, απευθυνθείτε στους τόκους τους Ελβετούς. Εμείς, αφού δεν πέθανε κανείς, όλα καλά μωρέ. Ποιος τα θυμάται αυτά πια? Τώρα, αν έχετε συνέλθει από το μικρό εγκεφαλικό σοκ που μάλλον πάθατε, ακούγοντας ότι η επιθεώρηση περιβάλλοντος από το ελληνικό κράτος επιθεωρεί μόνο στερεές ή υγρές ουσίες και όχι τον αέρα, πάμε στο επόμενο λοιπόν, να δείτε ότι το πράγμα είναι λίγο χειρότερο από ό,τι φαίνεται. Γιατί το κάνει αυτό η επιθεώρηση περιβάλλοντος? Πρώτον, γιατί το επιβάλλει η κεντρική εξουσία. Γιατί το επιβάλλει αυτό η κεντρική εξουσία? Μα γιατί είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας του επιχειρήν και της ελεύθερης αγοράς. Δηλαδή, επειδή έγινε μια μαλακία τώρα και ξέφυγαν, ας πούμε, κάποιοι τόνοι γκάζι, αφού δεν σκοτώθηκε κανένας, αφού δεν έγινε τσαφ, αφού δεν έγινε έκρηξη, θα καταστρέψουμε τον καλό εφοπλιστή που μας φέρνει εδώ τον γκάζι να βράζουμε φασόλια βγάζοντας το όνομά του στη φόρα? Όχι. Και μπράβο και στην υπηρεσία περιβάλλοντος και στο κεντρικό κράτος Ελλάδα 4.0 που στις τρύπες στον δρόμο βάζει καρέκλες για να κάθονται οι άνθρωποι να ξεκουράζονται και να μην πέφτουν μέσα. Πάμε στο επόμενο που είναι σε αυτήν την κατηγορία. Βρέθηκε, λέει, και κατασχέθηκε ποσότητα 5-3 τόνων σάπιου κρέατος και όπως διαβάζουμε εδώ στο πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ, πιο αναλυτικό πεθαίνεις, που έγινε αυτό σε μια εταιρεία που έχει έδρα στα βόρεια προάστια, της οποίας το δίκτυο διακίνησης έφτανε σε νησιά και ξενοδοχεία. Ξεκάθαρα εδώ και η περιφέρεια και οι καλοί δημοσιογράφοι μας λένε από πού να φυλαχτούμε. Είναι μια εταιρεία, έχει έδρα στα βόρεια προάστια, προμηθεύει πολλά ξενοδοχεία και πολλά νησιά, δεν έχουμε και πολλά στην Ελλάδα, άρα εύκολα θα τη βρούμε, όπως τα καράβια που ρώτησε το λιμονικό, μπας και είναι εδώ, μπας και είναι εδώ, αφού δεν το βρήκαμε στα πρώτα πέντε, τι θα κάνουμε? Όλη μέρα θα ρωτάμε, μας πούν και κουτσομπόλιδες. Έτσι λοιπόν εδώ και η καλή εφημερίδα και όλα τα site από ό,τι διαβάσαμε και η καλή περιφέρεια έβγαλαν αυτό το θέμα, αλλά ξέχασαν να γράψουν και δεν ξέχασαν καθόλου να θολώσουν τις φωτογραφίες που αναγράφεται πάνω ο τίτλος της εταιρείας, άρα και ο ιδιοκτήτης. Γιατί το έκαναν αυτό? Πάρα πολλοί λόγοι και πάρα πολλές εξηγήσεις. Πρώτον, η εταιρεία δεν ανήκει στον Νίκο Ρωμανό. Δεύτερον, η εταιρεία δεν είναι Παλαιστινιακών, Παλαιστινιακών συμφερόντων. Τρίτον, είναι δυνατόν μαλάκες τώρα που ανοίγει τουριστική σεζόν να καταστρέψουμε μια καλή εταιρεία για 5,5 τόνους σάπιο χρέας? Έλα τώρα, πάρτε σόδες. Θα ανοίξουμε και μια άλλη εταιρεία μετά το σάπιο χρέας να πουλάμε και σοδούλες. Έτσι λοιπόν, μάθαμε το γεγονός, δεν μάθαμε ποιος, που, πότε. Υπομονή. Πώς το μάθαμε αυτό? Το έψαξαν οι υπηρεσίες? Όχι. Έγινε καταγγελία. Και επειδή ο μόνος τρόπος να μαθευτεί κάτι δημόσια από όλα αυτά που κάνουν οι μαφιόζοι που δηλώνουν επιχειρηματίες ή εφοπλιστές ελληνόψυχοι είναι μια καταγγελία, τι έκανε λοιπόν το ελληνικό κράτος 2.0? Καταργεί τις υπηρεσίες που ένας πολίτης μπορεί να κάνει μια καταγγελία. Και πάμε τώρα στο μαγαζάκι του Χρυσαυγίτη που δεν του αρέσει το γυμναστήριο. Αν αναρωτιέστε ακόμα γιατί το λέμε αυτό για τον κύριο Πυρακάκη, γκουγκλάρετε και ψάξτε παππούς Πυρακάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Όπως είναι γνωστό λοιπόν στην πατρίδα μας, γιατί δεν είμαστε τίποτα στόκι Ελβετοί να κάνουμε δημοψηφίσματα για ψιλουπίδημα ή για σοβαρά θέματα. Στην πατρίδα μας λοιπόν οι μεγάλοι επιχειρηματίες, οι όμιλοι και οι λεφτάδες που κλέβουν την εφορία, κλέβουν τους πολίτες, κάνουν τριγωνικές σχέσεις για να ανεβάζουν τις τιμές κτλ. Δεν διώκονται ποτέ και αν καμιά φορά γίνει καμιά μαλακία και βγει μια βρώμα όπως οι 5,5 τόνοι σάπιο κρέας ή το γκάζι ας πούμε που ξέφυγε από το καράβι, μαθαίνουμε το story, δεν μαθαίνουμε ποτέ τον ένοχο ή τον φταίχτη. Πώς καμιά φορά χαλάει η δουλειά? Αν υπάρχει μια υπηρεσία που μπορούν πολίτες να κάνουν καταγγελίες. Τι καταγγελίες τώρα? Παραδοσιακά στην Ελλάδα η καταγγελία την οποία ενθαρρύνει το κράτος, γιατί είμαστε ένα κράτος το οποίο έχει στηριχθεί στο ρουφιανιλίκι, είναι να παίρνει ο ένας να ρουφιανεύει τον γείτονα. Ο γείτονας, ας πούμε, χτίζει κάτι, ο γείτονας έκανε αυτό, ο γείτονας έκανε εκείνο και ο γείτονας έκανε τ' άλλο. Μέχρι εκεί το κράτος σε λατρεύει. Γενικά το κράτος λατρεύει τους ρουφιάνους, μια δουλειά η οποία δυστυχώς σιγά σιγά εξαφανίζεται λόγω του Predator, του διαδικτύου, των drone και όλα αυτά. Κρίμα, οι καλές παραδοσιακές δουλειές της Ελλαδάρας χάνονται σιγά σιγά από την τεχνολογία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε εδώ με τη συγκεκριμένη γραμμή καταγγελιών στην ΑΔΕ. Καλώς τον Πυρακάκη και το Υπουργείο Οικονομικών 15-17. Πριν μια εβδομάδα λοιπόν έβγαλαν ανακοίνωση από την ΑΔΕ ότι αυτή η τηλεφωνική γραμμή για να καταγγέλει κάποιος οικονομικά εγκλήματα καταργείται. Όπα, τι έγινε? Κόψαμε το ρουφιανιλίκ στην πατρίδα? Και όπως διαβάζουμε λοιπόν εδώ παρακάτω σε ένα πραγματικά καλό ρεπορτάζ, επί της ουσίας αυτή η γραμμή έχει καταργηθεί σιωπηλά εδώ και 8 μήνες.
Έσβησε, λέει, σιγά σιγά. Θυμάστε ένα ρεπορτάζ που κυκλοφορεί ανά τα χρόνια. Ο αστυνομικός που είχε χτυπηθεί αυτό και έσβησε σιγά σιγά, που δεν έγινε ποτέ αυτό το γεγονός. Είναι ακριβώς το ίδιο, λοιπόν. Έσβησε σιγά σιγά η γραμμή καταγγελιών στην ΑΔΕ 15-17. Τι φταίει γι' αυτό? Ένας πολίτης. Ένας πολίτης ο οποίος είχε τα χούγια της Τυχεροπούλου, η γνωστή Τυχεροπούλου από το σκάνδαλο ΠΚΠ, η οποία σύντομα, την επόμενη εβδομάδα θα πούμε περισσότερα, θα βρεθεί κατηγορούμενη. Πάμε να δούμε λοιπόν για το 15-17. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ από ρεπορτάζ στην εφημερίδα των συντακτών, που λέει: από τον περασμένο Οκτώβριο, οι πολίτες που καλούσαν στη γραμμή 15-17 για να καταγγείλουν φορολογική παράβαση ή οικονομική απάτη, έπαιρναν την απάντηση: δεν δεχόμαστε καταγγελίες. Ενώ δεν υπήρχε κάποια ανακοίνωση ότι η γραμμή αυτή δεν ισχύει. Την ίδια απάντηση λοιπόν πήρε επανελειμμένα και ο κύριος Δέλτα. Όπως λέει εδώ, τα πλήρη στοιχεία του ανθρώπου είναι στη διάθεση της ΕΦΣΥΝ. Ο κύριος Δέλτα λοιπόν, όπως λέει εδώ το ρεπορτάζ, ήθελε να καταγγείλει μια υπόθεση η οποία κοστίζει στο δημόσιο πολλά εκατομμύρια και αφορά τη λειτουργία λογισμικού διαχείρισης κρατήσεων σε ξενοδοχεία από συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία, δεν το ξέρουμε το όνομα, την οποία ο άνθρωπος θέλει και να ζήσει, η οποία έχει και άδεια καταλληλότερος κτλ. Της ΑΔΕ από το 2024, αλλά στην πραγματικότητα, όπως λέει ο κύριος Δέλτα, διευκολύνει τη φοροδιαφυγή μέσω της διαγραφής κρατήσεων και μη έκδοσης αποδείξεων. Έχει λοιπόν όλα τα στοιχεία εδώ ο άνθρωπος της εταιρείας που διαθέτει το επίμαχο λογισμικό. Αυτό λοιπόν προσπαθούσε να το καταγγείλει εκεί από τον προηγούμενο Οκτώβριο και δεν έβγαζε άκρη. Τι έκανε λοιπόν, επειδή είναι ένας πολίτης ο οποίος ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει γύρω του? Έφτιαξε μία ιστοσελίδα την οποία την ονόμασε fix1517.gr και κάθε μέρα έλεγε ότι και σήμερα δεν μου απαντάν και σήμερα δεν πήρα καμία απάντηση. Εκτός από τα τηλέφωνα έστελνε και email για να έχει και αυτά ως στοιχεία ότι προσπαθεί να καταγγείλει και τον έχουν γραμμένο σε αυτούς που ελέγχουν όποιον φοροδιαφεύγει στην πατρίδα. Έτσι λοιπόν ενοχλήθηκαν από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ, όπως λέει το ρεπορτάζ, και από την ιστοσελίδα, γιατί εκεί άρχισαν να γράφουν και άλλοι άνθρωποι. Παιδιά, και εμείς προσπαθούμε, αλλά δεν. Και τι έκαναν? Κατάργησαν το 15-17. Γιατί με αυτές τις μαλακίες, με αυτά τα που έχει φτιάξει ο Πυρακάκης από αυτά τα γαμάτα τα διαδικτυακά, σου λέει το κράτος: τι τα θες τα 15-17 για τα τηλέφωνα, χαλάς και τα αυτιά σου. Στείλε ένα email να το θάψουμε. Τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα για την Ελλάδα μας, για να δουν οι Ελβετοί πόσο στόκοι είναι και δεν ξέρουν τίποτα από αυτά? Στην πραγματικότητα λοιπόν, ο Λεβέντης και πολλής χρυσαυγίτης που δεν του αρέσει το γυμναστήριο, Κυριάκος Πυρακάκης, αντικατέστησε την χάρτινη γραφειοκρατία που επί χρόνια βοηθούσε τους απατεώνες να κινούνται χωρίς πρόβλημα σε σχέση με το δημόσιο, τους φόρους και τις δίθεν επενδύσεις, με ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Πιάστε αυγό και βράστε. Τι αποδεικνύει λοιπόν το προηγούμενο αυγό που το βράσαμε? Ότι όπως η αστική δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, έτσι και η αστική λαμογιά δεν έχει όρια. Γιατί θα έρθει τώρα ο κύριος Υπουργός και θα σου πει: συγγνώμη κύριε, συγγνώμη. Αν δεχτούμε τώρα την καταγγελία του κυρίου Δέλτα, επειδή μπορεί ένας μεγάλος όμιλος που έχει ξενοδοχεία να φοροδιαφεύγει, ας πούμε, για να μην πληρώνει μερικά εκατομμύρια στο κράτος, και ταυτόχρονα χιλιάδες, εκατοντάδες άνθρωποι, συμπατριώτες, Έλληνες, βάζει και λίγο Ελλάδα μέσα, να χάσουν την εργασία τους, δηλαδή τη σκλαβιά τους. Βέβαια. Τι είμαστε, στόκοι Ελβετοί ή μην πω χειρότερα, τι είμαστε, Αλβανοί? Όχι. Ούτε καν, ούτε με τα κιάλια να είμαστε Αλβανοί ή να φανταζόμαστε ότι μπορούμε να γίνουμε Αλβανοί. Γιατί? Ντροπή πράγματα. Μαζεύτηκαν λέει Αλβανοί τώρα το Σάββατο που μας πέρασε, αν είναι δυνατόν, στην καρδιά της πρωτεύουσας, στο Σύνταγμα, και διαμαρτυρήθηκαν λέει, έκαναν πορεία και διαδήλωση. Δείτε εδώ, γιατί δεν θέλουν λέει να πάρουν τη γη τους στην Αλβανία επενδυτές, σιωνιστές, Ισραηλινοί ή οι κόροι του Ντόναλντ Τραμπ, και να καταστρέψουν, ακούστε άνθρωποι τώρα, πρωτόγονοι, το φυσικό περιβάλλον της πατρίδας τους, αν είναι δυνατόν. Έφτασε στο σημείο λοιπόν αυτό το αναχρονιστικό κίνημα εδώ των Αλβανών να φτάσει ακόμα και στο κέντρο της Ελλάδας, στο Σύνταγμα, να διαδηλώσει κατά των επενδύσεων, των επενδυτών και της ανάπτυξης των υδροβιότοπων, που τυχαίνει να έχει κανένα κορμοράνο, να έχει κανένα φλαμίνκο και αυτά. Εντάξει, μπορεί. Έχουμε και στους ζωολογικούς κήπους τέτοια. Στην Αλβανία λοιπόν, οι Αλβανοί με αυτά τα παλιωμοδίτικα κόλπα, όπως πορείες, διαδηλώσεις, έπεσε και λίγο βρωμόξυλο, πέσαν και κάτι μολότοφ, πέσαν και κάτι κοτρώνες, έπεσε και λίγο σπροξίδι. Γενικά, δούλεψε χεράκι αλβανικό όπως έπρεπε,
Οι Αλβανοί λοιπόν δεν ξέρω τι θα πετύχουν στο τέλος. Αλλά μέχρι σήμερα πέτυχαν να σταματήσουν να διακοπούν οι εργασίες οι οποίες θα κατέστρεφαν αυτό το υπέροχο μέρος που υπάρχει. Στην Αλβανία, όπως σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν υπέροχα μέρη τα οποία καταστρέφονται από τάχα μου δήθεν επενδυτές. Τι σχέση έχει αυτό με την Ελλαδάρα? Στην Ελλαδάρα λοιπόν, εκτός ότι συνεχίζεται να καταστρέφεται το περιβάλλον της χώρας από διάφορους επενδυτές, έτυχε τις ίδιες μέρες, όπως διαβάζουμε εδώ, οι Ισραηλινοί επενδυτές να θέλουν να επενδύσουν στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμάτας και να πάρουν, λέει, μια τεράστια έκταση, στην οποία θα κάνουν μια τεράστια επένδυση, αλλά πριν την κάνουν θα βάλουν σύρματα, θα περιφράξουν την περιοχή όπως τη Γάζα ή όπως θα ήθελαν να κάνουν στην Αλβανία σε εκείνο το νησάκι ή όπως σήμερα κάνουν, όχι οι Ισραηλινοί, αλλά ντόπιοι επενδυτές στο ελληνικό. Με περίφραξη ήταν αυτό. Εμείς το μόνο που θα βλέπουμε από το ελληνικό είναι το κολοδάχτυλο. Όλα τα άλλα θα είναι με περίφραξη. Όλα τα άλλα θα. Τι ωραίο κολοδάχτυλο, άχι να μπαίναμε μέσα. Δεν χρειάζεται. Κάτσε πάνω στα διγιώργια στην καρέκλα. Έτσι λοιπόν, διαβάζουμε εδώ ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ που πραγματικά μα σηκώνει την πέτσα. Έντονες αντιδράσεις, λέει, στην Καλαμάτα για την επένδυση των Ισραηλινών στο μέτωπο το παραλιακό της Καλαμάτας. Έντονες αντιδράσεις, δηλαδή θα βγουν κοτρώνες, θα φύγουν πέτρες, θα σπρώξουμε ανθρώπους, θα γκρεμίσουμε σύρματα. Ευτυχώς πάει η καρδιά στη θέση της, γιατί δεν είμαστε και τίποτα στόκοι Ελβετοί. Και λίγο παρακάτω διαβάζουμε ότι οι έντονες αντιδράσεις σημαίνουν έντονος προβληματισμός. Εντάξει, θα το σκεφτούμε. Σκεφτούμε, δεν υπάρχει. Θα το σκεφτούμε, ρε παιδιά. Τι θέλετε να κάνουμε τώρα? Διαδήλωση? Να διώξουμε τον επενδυτή? Να κυνηγάμε? Να κατηγορηθούμε για αντισημιτισμό? Πα, πα, πα. Ούτε καν. Τι να κάνουμε? Να το σκεφτούμε σοβαρά, να στεναχωρηθούμε.

τότε όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να γίνει αυτό που θέλουν οι χιλιάδες ρατσιστές και να παραμείνουν άνθρωποι εκατομμύρια Αλβανοί. Όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Τώρα, έντονο προβληματισμό, όπως και στην κοινωνία της Καλαμάτας, έχει προκαλέσει και στο Ζαραλίξ TV το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί σιωνιστές βαράνε τάχα ως επενδυτές δύο περιοχές εδώ στη γειτονιά που φημίζονται για τον πάφο τους. Η μία για το φθηνό και η άλλη για τον καλό. Δηλαδή, Αλβανία και Καλαμάτα. Τι λείπει να μπει στο στόχαστρο? Οι Σέρες και το Αγρίνιο. Εκεί λοιπόν μας μπήκαν ψήλοι στα αυτιά. Και επειδή δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας μπαφιάζει πλέον με φαρμακευτική, τάχα μου δήθεν, κάναβη made in Israel, την οποία τη βρίσκουν ελεύθερα στο διαδίκτυο, αρκεί να έχουν μια διαδικτυακή συνταγή γιατρού, ο οποίος εκείνη τη στιγμή έχει βάλει τη συνείδησή του για ύπνο. Υποψιάζομαι λοιπόν, επειδή πέφτει τέτοιο χτύπημα στον αλβανικό και ελληνικό μπάφο, ότι σύντομα όποιος δεν μαστουρώνει με τάχα μου δήθεν φαρμακευτική κάναβη Ισραήλ θα θεωρείται αντισημίτης. Τι να σας πω, μπορεί να λέω και μαλακίες, αλλά για να είστε πιο σίγουροι, πριν το φουντώσετε, δεν ρωτάτε τον Καρανίκα και τον Άδωνη. Κάτι ξέρουν και από μέσα. Μια ιδέα. Προς Θεού, όχι δημοψήφισμα για την επένδυση στην Καλαμάτα. Πότε? Στο Κελβετή είμαστε? Τώρα, αφού αποδεδειγμένα δεν είμαστε στο Κελβετή, αφού αποδεδειγμένα δεν είμαστε Αλβανοί, τι είμαστε? Άνθρωποι του Θεού. Δεν έχουμε, εμείς είμαστε υπεράνω όλων. Είμαστε, θα μπορούσαμε να πούμε, ο εκλεκτός λαός του Θεού, αλλά αυτό το πρόλαβαν άλλοι. Οπότε εμείς δεν είμαστε ακριβώς ο εκλεκτός λαός του λαού. Λίγο αν δεις τον τουρισμό από πάνω και την κυκλοφορεί, για την ακρίβεια είμαστε ο εκλεκτός λαός του σκατού, αλλά δεν το λέμε. Το λέμε παραπέρα, μεταξύ μας μπορούμε να τα λέμε αυτά μόνο. Όμως σίγουρα είμαστε άνθρωποι του Θεού. Και ως άνθρωποι του Θεού φροντίζουμε τους ανθρώπους που είναι οι εκπρόσωποι του Θεού στη γη. Δηλαδή τους ανθρώπους της Εκκλησίας και πιο συγκεκριμένα τους ανθρώπους που είναι στα ψηλά κλιμάκια της Εκκλησίας, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, μητροπολίτες και όπως έμαθα και αυτή τη βδομάδα που πέρασε και τιτουλάριοι. Πραγματικά πολύ μερακλείδες αυτοί οι άνθρωποι. Τιτουλάριοι, λέει, μητροπολίτες. Εγώ δεν θα το έλεγα πάντως. Εγώ αν ήμουν σε μια παρέα θα έλεγα: α, έρχεται ο φίλος μου ο Γιώργος, είναι τιτουλάριος. Εγώ θα ήμουν πιο ευγενικός δημόσια σε τέτοια λεπτά ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, αυτοί δεν έχουν κανένα θέμα και λένε τιτουλάριος Μητροπολίτης. Τι διαβάσαμε λοιπόν? Ότι η κυβέρνηση έφερε ένα νέο νομοσχέδιο, γαμώτο νομοσχέδιο, απολύτως κατάλληλο για παπάδες, για το περιβάλλον. Ήταν ενεργεία, περιβάλλον και τα πάντα. Τέλος πάντων, όλα μέσα στο χυλό. Και λέει θα δώσει αυξήσεις μέχρι 120% στους Μητροπολίτες και διάφορους άλλους τέτοιους. Καταρχάς, πριν πω οτιδήποτε, να σας πω ότι εμείς θα πούμε μπράβο, χίλια μπράβο στην κυβέρνηση. Μακάρι όλοι και όλες να διεκδικούσατε τέτοιο μισθό, γιατί με την ακρίβεια που έχει στην Ελλάδα, τέτοιο μισθό πρέπει να παίρνουν οι άνθρωποι για να βγαίνουν. Ειδικά οι άνθρωποι που έχουν οικογένεια, ενίκιο κτλ. Τώρα θα αναρωτηθεί κάποιος: συγγνώμη φίλε, οι Μητροπολίτες ούτε οικογένεια έχουν, ούτε ενίκιο, ούτε τίποτα. Άρα, γιατί να έχουν τέτοιο μισθό? Θα σας δείξω σε λίγο πώς η ζωή του Εργένη, η αλήτικη ζωή, γιατί ο Εργένης είναι αλήτης, κατά μία έννοια δηλαδή, είναι, δεν δίνει ρε παιδί μου λογαριασμό, πάει από εδώ, πάει από εκεί, είναι φτερός στον άνεμο, γέννη στον άνεμο, μήτρα στον άνεμο, άμφιο στον άνεμο, γενικά είναι στον άνεμο. Ρωτήστε για τα τεκνά σε όλες τις πιάτσες της χώρας. Λοιπόν, είναι πιο ακριβή. Πάμε όμως να πούμε για το νομοσχέδιο. Τι προβλέπει? Να ακούσουμε και κανένα ποσό, να μπούμε και στα κέφια, όχι εμείς, κυρίως οι εργαζόμενοι στα εστιατόρια του Νιφούδη. Το ξεχνάμε και τον Ιφούδη, οι οποίοι σήμερα έχει ο μήνας 9 και μετράνε 6 μέρες ακόμα για να αρχίσουν να τρώνε μόνο μακαρόνια. Ακούστε, παιδιά, στον Ιφούδη τι θα παίρνουν εδώ οι Μητροπολίτες. Πάμε. Καταρχάς να πούμε, έκανα λάθος πριν, ότι αυτό το νομοσχέδιο, και δεν μπορούσε να είναι αλλιώς, είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πυρακάκης πάλι. Ο Χρυσαυγίτης, που δεν του αρέσει τα γυμναστήρια, ο σύγχρονος πολιτικός, ο φιλελεύθερος. Μεγάλε, ξέρεις πολλούς φιλελεύθερους εσύ να έχουν μαζί εκκλησία και κράτος? Εγώ έναν ξέρω. Εσένα. Και όλους τους άλλους που το παίζουν φιλελεύθεροι με δημόσιο χρήμα στην πατρίδα. Το άρθρο 56 λοιπόν λέει εδώ του νέου πολυνομοσχεδίου κτλ. Αλλάζει πλήρως τον τρόπο καθορισμού και μισθοδοσίας των αρχιερέων, όχι των παπάδων, της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μέχρι σήμερα λοιπόν τα παιδιά, ο Μητροπολίτης συγκεκριμένα, πήγαινε στα 2.210 euro, είχε και κάτι επιδόματα παράστασης, ένα πενιντάρικο, δεν είναι και λίγο, γιατί πολλές παραστάσεις. Τρεις παραστάσεις την ημέρα δεν είναι, και κατάγει ένα τεταρτάκι, δεν είναι και μεγάλες σαν τις δικές μου. Λοιπόν, τι άλλο, επίδομα μεταπτυχιακών διδακτορικών σπουδών, άρα ανέβαινε 75, πού θα το βρει στο διδακτορικό και το επίδομα? Καλά, αυτά και αναγοράζονται εύκολα. Τι άλλο παίρνανε? Και άλλη αποζημίωση παράσταση 100 ευρώ. Τέλος πάντων, χάθηκα με τα ποσά, φτάνανε εκεί στα 2-2,5 χιλιάρικα. Τώρα λοιπόν, λέμε το νέο νομοσχέδιο, έχουμε αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και

0: των τιτουλάριων, αυτό που σας έλεγα πριν και δεν τρέπονται το λένε, των τιτουλάριων Μητροπολιτών, οι οποίες καθορίζονται στο 90% του ανώτατου αυτού ορίου. Ποιο είναι το ανώτατο όριο? Το ανώτατο όριο που βάζουν είναι να παίρνουν το μισθό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Και αυτό είναι η επιτομή της ειλικρίνειας. Είναι λουτρό αλήθειας. Για να μην σας κρατάω σε αγωνία, τα λεφτά που παίρνει ο γραμματέας πάνε περίπου στα 5.745 το μήνα. Οι Μητροπολίτες λοιπόν θα πάνε ένα τσικ κάτω στα 5.170-5.250. Για ποιο λόγο υποστηρίζω αυτό το νομοσχέδιο και για ποιο λόγο πρέπει ο Μητροπολίτης να πληρώνεται όπως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου? Μα γιατί κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Ακριβώς όμως την ίδια δουλειά. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είναι ένας χαρτογιακάς, ένα γρανάζι στο κράτος από τα πιο σκληρά, πιο σκληρά και από την αντιτρομοκρατική είναι οι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία, οι οποίοι σπάνια αλλάζουν όποια κυβέρνηση και αν υπάρχει. Είναι αυτοί που κάνουν τα κουμάντα. Όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας δεν θα τα μάθει ποτέ ο Υπουργός. Μόνο ο Θυρωρός μπορεί να ξέρει όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας, με τη μόνη διαφορά ότι ο Θυρωρός θα δει τον Υπουργό 5 λεπτά που θα του πάει τον καφέ, ενώ ο Γενικός Γραμματέας θα βλέπει τον Υπουργό κάθε 5 λεπτά και θα τον επηρεάζει σε οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν η δουλειά των Μητροπολιτών είναι ακριβώς η ίδια όπως η δουλειά των Γενικών Γραμματέων στο Υπουργείο. Με τη μόνη διαφορά ότι οι Γενικοί Γραμματείς στο Υπουργείο δεν έχουν να κάνουν με λαό, έχουν να κάνουν με επιχειρηματίες, ενώ οι Μητροπολίτες που είναι οι Γενικοί Γραμματείς του κράτους έχουν να κάνουν μόνο με λαό και με επιχειρηματίες, αλλά στον ελεύθερο χρόνο. Η κυρίως δουλειά είναι με λαό. Η δουλειά ποια είναι? Πάντα ίδια. Να μην γίνεις Αλβανός ποτέ. Τώρα, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Όντως είχε ανάγκη από τόσα χρήματα ένας Μητροπολίτης? Ξεκάθαρα, παιδιά. Ξεκάθαρα, οι Μητροπολίτες έχουν πάρα πολλά έξοδα. Δηλαδή, μόνο η φάση με μένα πέρσι και όλο αυτό το στρατό των πληρωμένων ανθρώπων που με κυνήγαγαν από πόλη σε πόλη με σκοπό να με στείλουν στο νοσοκομείο ή στον τάφο και να με ψάλει ένας Μητροπολίτης μετά, φανταστείτε πόσο κόστησε. Έχουν σοβαρά έξοδα οι Μητροπολίτες. Επίσης, ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται. Γιατί λέμε εκεί, μα είναι δυνατόν να παίρνει ένα χιλιάρικο παπάς που θα μολύσει και 4 κουτσούβελα και ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται ποτέ? Να παίρνει 5.500? Έλα, παιδιά. Καταρχάς, τιμάμε τον Μητροπολίτη οικονομικά και μισθολογικά, γιατί τιμάει τη ζωή. Δεν παντρεύεται. Δεν μπαίνει σε βάσανα, σε ταλαιπωρίες. Ζιμποέμ ζωή. Είναι ο Μπουκόφσκι, ρε μαλάκες. Ο Μπουκόφσκι περάσα, είναι ο Μητροπολίτης. Ζωάρα κάνει. Ζωάρα. Προσέξτε όμως. Έχει έξοδα ο Εργένης. Ο παντρεμένος τι κάνει? Πάει κάθε μέρα σπίτι, έχει φαΐ, βρίσκει. Ο Εργένης, ποιος να του μαγειρέψει? Ποιος? Και γιατί να μαγειρέψει ο ίδιος? Έχει παιδάκια να ταΐσει? Όχι. Τι κάνει? Παραγγέλνει απ' έξω, είναι ακριβά. Και φανταστείτε πόσο ακριβά είναι να παραγγέλνει απ' έξω ο Μητροπολίτης, όταν κατά την περίοδο της νηστείας πρέπει να παραγγέλνει και τα νηστίσιμα και τα μη νηστίσιμα, για να κρατάει την κοιλιά σταθερή και πριν και μετά την νηστεία. Έχει έξοδα, παιδιά. Επίσης, νιώστε λίγο. Μητροπολίτης κολυμπάει στο χρυσό. Χρυσό εδώ, χρυσό, χρυσό. Και φανταστείτε, για να βλέπουμε όλο αυτό το χρυσό απ' έξω, τι έχει από μέσα. Δηλαδή, δεν το έχω δει, αλλά φαντάζομαι, δηλαδή βάλει και λίγο χρυσό από μέσα να υποστηρίξει το χρυσό απ' έξω. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Όπως έλεγε και μια παλιά διαφήμιση, για τον Μητροπολίτη ισχύει ανάποδα. Γιατί ο Μητροπολίτης αγοράζει το χρυσό σε τιμή κοσμήματος. Όχι σε τιμή χρυσού. Είναι έξοδα, παιδιά. Είναι φράγκα αυτά. Είναι λεφτά. Αυτούς, παιδιά, που σκέφτομαι ότι έχουν σαλτάρει με το γεγονός ότι οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5.500 το μήνα, είναι οι τράπερ. Οι τράπερ πρέπει να τα έχουν παίξει όλοι. Τι ζωή πουλάνε οι τράπερ μέσα από την τραπ μουσική, ε? Γκάνια, μπράβο, γύρω-γύρω να τους φυλάνε. Γαμάτο αμάξι λίμο, ε? Γύρω-γύρω να πούμε γκομενάρες, ακριβοπληρωμένες. Βιλάνα με πισίνα, να πούμε και θέα στη θάλασσα και τέτοια. Πιστούς από πίσω να τους υποστηρίζουν, σταυρούς να φοράνε πάνω και χαϊμαλιά. Το μόνο που διαφέρουν δηλαδή από τον Μητροπολίτη είναι ότι αυτοί έχουν πολλά τατού, ενώ ο Μητροπολίτης κανένα. Ίσως, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει πολλές φορές Μητροπολίτη γυμνό, μπορούμε να φαντασιωθούμε ό,τι θέλουμε. Συν ότι ο τράπερ σκέφτεται μαλάκα. Ο Μητροπολίτης έχει σπιταρόνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς ενίκιο. Έχει λιμουζίνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς leasing. Έχει μπράβους αστυνομικούς και δικούς του αμαγουστάρι με γκάνια να τον φυλάνε. Έχει μια μήτρα στο κεφάλι, να. Έχει σπίτι με θέα στον Κορινθιακό, ρε φίλε. Με πισινάρα. Τρώει ό,τι θέλει. Φοράει σταυρούς, φοράει χρυσά. Φοράει ό,τι γουστάρει. Μπρο. Μπρο. Μήπως να γίνουμε Μητροπολίτες, να αφήσουμε την τραπ, να πιάσουμε την Αγιαστούρα? Είναι πιο καλή δουλειά, μπρο, Μητροπολίτης από τράπερ. Και κυρίως, πρόσεξε. Ως Μητροπολίτης, ο τράπερ έχει το Θεό μαζί του πάντα. Και προσέξτε, τράπερ, πουλάτε στα πιτσιρίκια τη super wow ερωτική ζωή και κολυμπάτε στα drugs. Μαλάκες. χαλάτε την υγειά σας, ξοδεύετε χρήματα. Μητροπολίτης, μια ζωή στο ζεν του Λιβανιού. Ζεν, ζεν, ζεν, ζεν, ζεν. Ε, τίποτα, ούτε αγωνία, ούτε άγχος, ποιος θα πιάσει ποιον. Για ερωτική ζωή δεν τολμώ καν να συγκρίνω τον Τράπερ με τον Μητροπολίτη. Όλο φτόγκο με νάρες και πού να τα φανταστείτε εσείς, ε. Μήτρα πάνω, πουλί μπροστά, κολλή πίσω. Τι να λέμε τώρα. Μιλάμε για τριφασική ζωή που ο μέσος Τράπερ δεν μπορεί να τη σκεφτεί ούτε κόκαλο. Παιδιά, να τα πάρουν τα λεφτά οι Μητροπολίτες. Λυπάμαι, θα καταστραφεί η τραπ σκηνή στην πατρίδα. Αλλά έτσι είναι αυτά. Τι να γίνουμε όλοι. Στο κυλβετί. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι να αναγνωριστεί η χρησιμότητά μας από το ελληνικό κράτος και να μας κόψουν ένα μισθό Μητροπολίτη, το νου σας. Like στα βίντεο, subscribe, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, πατήστε και το καμπανάκι για την ειδοποίηση. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω τρεις τρόποι, ο απλός, ο απλούστερος, ο απλούστατος και πρώτα ο Θεός, να βάλουμε και ένα παγκάρι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά στη Ζυρίχη. Δεν έχω λόγια για όλα, δεν έχω λόγια για όλα, για το κοινό, για το αυτό, για το χώρο, για τα πάντα. Και έχουμε μία ακόμα παράσταση δικιά μας το Σάββατο 13 του μήνα στη Βραβρώνα, για τα παιδιά εκεί που έχουν το μουσικό σύλλογο και τέρμα για φέτος, και μία παράσταση στην οποία δεν είναι δικιά μου συμμετέχω, αύριο στο Θέατρο Βράχων με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή, Υπηρώτικα κόλπα, ξέρετε αυτό, το νου σας μπορεί να έχει διόδια στο θέατρο γιατί για να πας στην Ήπειρο, 90. Και να προσθέσω στα προηγούμενα ότι οι τράπερ όταν κάνουν μαλακίες κινδυνεύουν και με σύλληψη. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους της Εκκλησίας, οι οποίοι δεν κινδυνεύουν σχεδόν ποτέ με σύλληψη. Απόδειξη λοιπόν ότι κάνουν δουλειά γενική γραμματέως ή γενικού γραμματέως οι Μητροπολίτες, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, είναι εδώ ο πατήρ Νικόλαος. Αυτή η μορφή έσκασε αυτή την εβδομάδα παντού γύρω μας και έπαιζε, γιατί ανέβηκε ένα βίντεο από μια εκδήλωση που συμμετείχε η Ρασινική Εύα Μπράουν ως Υπουργός Υγείας, και ο πατήρ Νικόλαος εδώ από τον Καναδά ανέβασε αυτό το βίντεο που έλεγε για την Αρσενική Εύα τα καλύτερα. Είσαι ο Θεός, έχεις φτιάξει όλα τα νοσοκομεία, έχεις πάρει τα καλύτερα μηχανήματα και πράγματα οποία τα βλέπετε κι εσείς όταν χρειαστείτε νοσοκομείο. Πατήρ Νικόλαος, μετά θα πούμε γι' αυτόν.
1: Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά δεν το λέω για την Υπουργία. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα. Βρίσκεται σε όλη τη χώρα, εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακαινίζει όλα τα νοσοκομεία μας, βάζει τελευταίο τύπο μηχανήματα μέσα, που ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, το λέω και στον κύριο Καναδά, ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας φαίνεται περίεργο, κύριε Υπουργέ και κύριε Παπανάση. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή αυτή. Εγώ όταν ακούσω και μου κουβέντα για τον Άδωνο και τον Γιάννη, έχω τσακώνει αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει. Είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά. Μου δίνει ο Θεός δύναμη, Υπουργέ.
0: Αφού σας πω να πατήσετε pause στο βίντεο για να σφουγγαρίσετε τον εμετό που έχετε κάνει στο σπίτι σας, συνεχίζουμε μετά από 10 λεπτά που θα τελειώσει το σφουγγάρισμα. Και διαβάζουμε λοιπόν ένα ρεπορτάζ εδώ από το μακρινό 2015 για τον πατήρ Νικόλαο εδώ πέρα, ο οποίος έβγαλε τη γλώσσα έξω και την έφτασε μέχρι το μυαλό της Αρσενικής Εύας Μπράουν. Ο 54χρονος λοιπόν ιερέας Νικόλαος Αλεξανδρής από τον Καναδά είχε προκαλέσει μέγα θόρυβο με την ίδρυση της αεροπορικής εταιρείας Sky Greece. Αυτή ήταν μια εταιρεία λοιπόν που έφτιαξε τότε ο πατήρ Νικόλαος με κάτι άλλους και πούλαγε μέσα θρησκεία, πίστη και πατριωτισμό για να ταξιδεύουν οι ομογενείς που βασανίζονται, που περνάνε δύσκολη ζωή ως μετανάστες στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και οπουδήποτε αλλού, να μπορούν να έρχονται να επισκέπτονται τη μητέρα πατρίδα, να βλέπουν τους συγγενείς με φθηνό αεροπορικό εισιτήριο. Αυτή την εταιρεία την ονόμασε μαζί με τους άλλους Sky Greece. Τι άλλο, ε! Χωρίς Ελλάδα δεν γίνονται αυτές τις δουλειές. Τι έκανε αυτή η καλή εταιρεία? Τίποτα. Έκανε μερικές πτήσεις σε κάτι χώρες της Αφρικής για να βγάλει τα έξοδα, και όταν έπρεπε να αρχίσουν οι πτήσεις των ομογενών προς την Ελλάδα, πούλησε χιλιάδες εισιτήρια. Και μετά τους παράτησε τους ανθρώπους με το εισιτήριο στο χέρι. Κανόνι, όταν λέμε εισιτήρια υπερατλαντικά, καταλαβαίνετε για την μπιζ να μιλάμε. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό και τι επίπτωση στη ζωή του πατέρα εδώ και στη σχέση του με την Εκκλησία? Καμία. Αντί να καθαιρεθεί, απλώς συνταξιοδοτήθηκε. Γιατί όπως είπαμε και πριν, η γενική γραμματής ποτέ. Όποια κυβέρνηση, όποια όμως, ο γενικός γραμματέας είναι ο βράχος στον κρατικό μηχανισμό. Έτσι και ο Μητροπολίτης είναι ο βράχος στον καπιταλισμό. Και συνεχίζουμε, γιατί δεν είμαστε τίποτα στόκι Ελβετοί και δεν μπορούν εδώ να μας χοροϊδεύουν οι Παλαιστίνοι τρομοκράτες. Τι Την εβδομάδα λοιπόν που μας πέρασε, τα τσακάλια της αντιτρομοκρατικής και όλων των υπηρεσιών του κράτους, όπως μας παρουσίασαν τα ΜΜΕ, έπιασαν έναν Παλαιστίνιο τρομοκράτη, μέλος της Χαμάς, ο οποίος ήταν έτοιμος δηλαδή, ήταν θέμα λεπτών, να ανατινάξει κρουαζιερόπλοιο, το οποίο θα μετέφερε Ισραηλινούς σιωνιστές, που εδώ μας τους φέρουν ως τουρίστες να κάνουν τα μπάνια τους και καλούς ανθρώπους, θα το ανατίναζε και θα είχαμε πάρα πολλά θύματα, έτσι λένε στα ΜΜΕ. Πόσα θύματα, όσα θα είχαμε με τον ντρόουν Μαγκούρα, δεν το ξέρουμε, αλλά σύμφωνα με τα ΜΜΕ, πολύ περισσότερους. Σας θυμίζω την υπόθεση με τους Πακιστανούς τρομοκράτες, όπου θα ανατίναζαν, λέει, εστιατόριο που πάνε και τρώνε Ισραηλινοί στο Ψηρή και είχαν ως σχέδιο να ανατινάξουν, αφού δεν είχαν κανένα εργαλείο για να το κάνουν αυτό. Του μπάνιαζαν τα φαγητά με κάρι και πάπρικα, με σκοπό να δημιουργήσουν αέρια σαν αυτά που μύριζαν πριν τρεις εβδομάδες και ακόμα δεν έχουμε βρει από ποιο καράβι ήρθαν, και ένας να ανάψει τσιγάρο και να πάνε όλοι του εκλεκτού λαού του Θεού στο Θεό τους. Τόσο σοβαρή είναι η υπόθεση του Παλαιστινίου, και πάμε να δούμε πόσο σοβαρή η υπόθεση είναι. Λέει ότι αυτός ο Παλαιστίνιος είχε νοικιάσει σπίτι στα Πατήσια και τώρα είχε μετακομίσει στην Κρήτη στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, το πολύ σοβαρό site και καθόλου κρατικό, με πληροφόρηση κατευθείαν από τη Γαδά, πρώτο θέμα, έχει και βίντεο. Αυτό το βίντεο εδώ αποδεικνύει ότι σε αυτό το σπίτι ζει ένας τρομοκράτης. Δείτε. Άζαξ έχει, τρίλετ έχει, δεν ξέρω τι έχει. Για τα πιάτα, για τα τζάμια, όλα αυτά. Σφουγγαράκια, διάφορα δε. Και διαβάζω μέσα αναλυτικά λοιπόν, τα εκρηκτικά και τα λοιπά. Λεπτομέρειες. Δείτε στο βίντεο, χαρείτε εδώ πώς είναι τα σπίτια, όχι των Εργένιδων, των Παλαιστινίων. Δηλαδή, συγγνώμη, αν οι Εργένιδες έχουν τέτοια σπίτια, βρείτε ένα βίντεο από σπίτι Μητροπολίτη. Αμάν. Πω τη δουλειά έβαλα τώρα στα αρδάκια. Ένα βίντεο από σπίτι Μητροπολίτη. Please. Ασημάζευτο όμως. Μετά τη νύχτα. Στην Κρήτη, λέει, συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος για ένταξη τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Οι αρχές κατέσχεσαν, ακούστε τώρα, εργαλεία που έχουν οι τρομοκράτες. Κινητά τηλέφωνα, υπολογιστή, συσκευές αποθήκευσης και εργαστηριακό εξοπλισμό από τις οικίες του. Είχε πολλές οικίες. Ο Παλαιστίνιος, ο συλληφθής, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών και ερευνάται για την εκπαίδευση στην κατασκευή τους. Προσέχετε τώρα γιατί τρομοκράτη μιλάμε. Ήταν ένας τρομοκράτης ο οποίος είχε κινητά, σκληρό δίσκο για δεδομένα στο σπίτι, είχε άζαξ, είχε καθαριστικά, είχε χλωρίνες, είχε για τα τζάμια, είχε για τα πιάτα, και είχε παραγγείλει εκρηκτικές ύλες από το διαδίκτυο, που κανείς δεν θα το βρίσκε. Παρακάτω λέει, ο 37χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι ήθελε να πραγματοποιήσει μεγάλο χτύπημα για λογαριασμό της Χαμάς. Γιατί φέρεται? Γιατί η μοναδική πηγή είναι η πηγή από την αντιτρομοκρατική, όπου ξέρουμε όλοι πόσο αξιόπιστες είναι οι πληροφορίες που έρχονται από την αστυνομία και την αντιτρομοκρατική. Το μόνο που λείπει εδώ είναι ένα αποτύπωμα του Ρωμανού, αλλά δεν αργούμε, μισό λεπτό. Παρακάτω λοιπόν, αυτό το τρομερό ρεπορτάζ λέει ότι ο τύπος αυτά που είχε παραγγείλει για να κάνει εκρηκτικά, δηλαδή τις πρώτες ύλες από το διαδίκτυο, θα τις έπαιρνε με βάρκα που θα ερχόταν από τη Λιβύη, με ανθρώπους οι οποίοι τάχα μου δήθεν είναι μετανάστες και πρόσφυγες. Έτσι λέει αυτό το καλό ρεπορτάζ. Παραγγέλνεις από το. Όπως ξέρετε όλοι, δεν έχει αυτή την περίοδο στο διαδίκτυο, δεν παίζει Box Now. Όχι, δεν έχει τέτοια πράγματα. Οπότε το παραγγείλεις κάτι εδώ από το Τέμου. Εντάξει, πας στη Ραφίνα, στο λιμάνι, βρίσκεις ένα λιμάνι κάπου, στο Καστελόριζο, και σκάει μια βάρκα έτσι, που έρχονται διάφοροι ταλαιπωρημένοι από τον πλανήτη, παπ, και σου φέρνει τα παπουτσάκια σου. Λογικά πράγματα όλα. Όλα αυτά, λέει, θα του τα πήγαιναν οι Λίβοι, που τάχα μου δεν είναι πρόσφυγες, για να φτιάξει τα εκρηκτικά, να βουλιάξει ένα κρουαζιερόπλοιο γεμάτο Ισραηλινούς, θα του τα πήγαιναν στην Κρήτη. Κλείνουμε. Είναι ένας Παλαιστίνιος, Έλληνας, Ελβετός, που είναι και στόκος, και έχει σπίτι στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, και θέλει να βρει ουσίες για να φτιάξει εκρηκτικές ύλες, να βάλει βόμβα κάπου. Στην Κρήτη είναι. Και για να βρει ουσίες να φτιάξει βόμβα, τις παραγγέλνει από το διαδίκτυο να του έρθουν με βάρκα από τη Λιβύη με πρόσφυγες. Ενώ είναι στην Κρήτη. Το να είναι κάποιος στην Κρήτη, τουρίστας ή κάτοικος, και να ψάξει να βρει ουσίες από το διαδίκτυο για να φτιάξει εκρηκτικά, ενώ μένει στην Κρήτη, είναι σαν να φύγει εφοπλιστής από το καράβι του να πάει να αγοράσει κόκα στο Μενίδη. Να συγκεντρωθούμε λίγο στη μαλακία και στο παπατζηλίκι που πουλάτε στον κόσμο. Στην Κρήτη, αν βγεις στο περίπτερο για καπνό και πεις, αδερφέ, λίγα εκρηκτικά που θα βρω, θα σου πει τι θες. Για να το απογειώσουμε όμως το σενάριο του Παλαιστίνιου τρομοκράτη, ο οποίος δεν είχε ομάδα, δεν είχε γνώσεις, δεν είχε υλικά, δεν είχε βόμβες, δεν είχε δίκτυο, δεν είχε συνομιλίες όπου να συνομιλεί με κάποιον άλλον, εκεί θα πάω να βάλω βόμβα και έτσι θα τη ρίξω. Δεν υπάρχουν τίποτα από όλα αυτά. Και όλα που υπάρχουν είναι μια δίθεν ομολογία που λέει η Γαδά, για να το κάνω λίγο πιο ζουμερό. Τι άλλο έγραψαν? Ότι βρήκα, λέει, στο διαμέρισμά του ζυγαριά ακριβίας. Προσέξτε, ζυγαριά ακριβίας τι σημαίνει? Δεν ξέρω αν μαγειρεύετε σπίτι. Εμείς εδώ έχουμε τέσσερις. Γιατί? Γιατί μαγειρεύουμε σπίτι. Μόνο. Και το ακόμα καλύτερο, εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα. Καριολάκι, εδώ σε βρήκαμε. Ζάρα, κόφτης μαλακίες. Ποιος άνθρωπος έχει στο σπίτι, στην κουζίνα, εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα? Λέγε ρε Καριόλη, ποιος εκτός από τρομοκράτη? Όλοι. Όλοι όσοι είναι μερακλείδες με το μαγείρεμα, τις ουσίες και το ανεκάτεμα, έχουν αυτή τη μαλακία στο σπίτι τους. Και εμείς έχουμε, ρε μαλάκες. Και βέβαια, εννοείται ότι εμείς στο Zeralix TV έχουμε μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα, γιατί είμαστε τρομοκράτες. Είναι γνωστό. Το βράδυ που δεν έχουμε τι να κάνουμε, βάζουμε βόμβες παντού. Οι υπόλοιποι άνθρωποι, λοιπόν, αν γκουγκλάρετε λίγο, για ποιο λόγο εσύ έχουν μαγνητικό αναδευτήρα στο σπίτι, ακούστε τι μπορεί να κάνεις με αυτό το ρημάδι. Καλλιντικά και προϊόντα περιποίησης. Ο Παλαιστίνιος ήταν για μερακλής, θέλει να έχει ωραίο δέρμα, αφού ρίξει τη βόμβα να σκοτώσει Ισραηλινούς. Κρέμες και λοσιόν, βοηθά στην τέλεια ανάμειξη των ελαίων με το νερό. Αυτό κάνει ο μαγνητικός. Λοιπόν, τι άλλο κάνει? Θεωρείται ιδανικός για την διάλυση ενεργών συστατικών όπως η βιταμίνη C ή το υαλουρονικό οξύ, χωρίς να δημιουργούνται σβόλοι. Δηλαδή κάνει και γαμό τις κρέμες, χωρίς να χρειάζεται να πάρει την αγοράσεις, να πούμε, από το Βελόπουλο τελειοδέρμ. Φτιάχνεις τη δικιά σου. Τόσο απλό. Άλλο, αρώματα. Χρησιμοποιείται για ομογενοποίηση εθέριων ελαίων μέσα στο αλκοόλ. Άλλο, μαγιά μπύρας. Άλλο, άλλο, όλα. Όλα κάτω. Όλα αυτά λοιπόν είναι απόδειξη ότι ο Παλαιστίνιος ήταν τρομοκράτης και θα του έφερναν τα υλικά που σίγουρα δεν θα βρίσκε στην Κρήτη, μια βάρκα, κάτι πρόσφυγες που θα πέρναγαν το Αιγαίο ή το Λιβικό πέλαγος. Τέλειο και γαμώ τα σενάρια. Γιατί έγινε όλο αυτό? Γιατί την εβδομάδα που μας πέρασε έσκασε πάλι ένα κουρασγερόπλιο τίγκα στους σιωνιστές δολοφόνους από το Ισραήλ, οι οποίοι αφού κάνουν εγκλήματα και τίποτα άλλο, αντί να πάνε σε ένα ποινικό διεθνές δικαστήριο, έρχονται εδώ να κάνουν μακροβούτια και να τους σερβίρουμε εμείς με το τασάκι κατά την καρέκλα. Έτσι λοιπόν, επειδή απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις στη Σύρο, που έδεσε πρώτα αυτό το καράβι, γιατί πριν είχαμε μια συγκέντρωση στον Πειραιά που τους έλεγαν ότι εδώ ήσταν επιθύμητοι. Στη Σύρο λοιπόν απαγόρευσαν προληπτικά οποιαδήποτε συγκέντρωση. Εννοείται ότι η συγκέντρωση έγινε. Εννοείται ότι οι Ισραηλινοί σιωνιστές κατέβηκαν κάτω. Και εννοείται ότι υπάρχουν άπειρα βίντεο, τα οποία εμείς τα λατρεύουμε, που κάνουν κολοδάχτυλα στους ντόπιους. Αλήθεια, παιδιά, εσείς οι πολλοί πατριώτες, ή δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ, ξένοι και τέτοια. Πώς σας φαίνεται που έρχονται εδώ ξένοι τουρίστες και κολοδαχτυλιάζουν με στη μούρη συμπατριώτες σας? Εμάς μας φαίνεται πάρα πολύ light συμπεριφορά, το κολοδάχτυλο στη μούρη του ντόπιου, πάρα πολύ light συμπεριφορά από την πλευρά του κατακτητή. Γιατί οι Ισραηλινοί σιωνιστές στην πατρίδα μας είναι επισήμως και ανεπισήμως κατακτητές. Και έτσι συμπεριφέρονται. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω λοιπόν και θυμηθούμε ότι οι προηγούμενοι κατακτητές ντουφέκιζαν τους ανθρώπους στα ντουβάρια της Κεσαριανής, το κολοδάχτυλο είναι παιδική χαρά. Όλα τέλεια. Τώρα μεταξύ μας, το κολοδάχτυλο, επειδή αυτά τα καθάρματα το βιασμό τον έχουν στην καθημερινότητα επίσημα ως στρατός, ως κράτος, ως μηχανισμός καταστολής εδώ και 80 χρόνια, όχι επειδή τα λέω εγώ, θα δείτε σε λίγο ποιος τα λέει, το βιασμό τον έχουν έτσι κι αλλιώς by the book, το κολοδάχτυλο πάει κυρίως στα παιδάκια σας. Προσέξτε όμως, όταν θα αρχίσει αυτό το δράμα με τα παιδάκια σας, μην πάτε στην αστυνομία να καταγγείλετε βιασμό, γιατί θα κατηγορηθείτε για αντισημιτισμό. Το νου σας, κατακτητές είναι ζώρικα πλάσματα. Σερβίρετε. Τώρα, επειδή ακούω δεξιά και αριστερά ότι εντάξει, μα όλοι είναι έτσι και αυτό και μήπως είναι υπερβολές, γιατί όλοι οι παπατζίδες απατεώνες, οι οποίοι κονομάνε τρελά λεφτά, όχι τώρα, από το 2015 μέχρι σήμερα, από τότε που περηφανεύεται ο Τσίπρας ότι σύσφιξε μαζί με τον Καμένο τις σχέσεις της χώρας με το Ισραήλ και τον Νετανιάχου, και εννοείται ότι ο Μητσοτάκης τις απογείωσε, και εννοείται ότι και το Πασόκ είναι μέσα αυτό το κόλπο. Μερικοί λοιπόν, οι οποίοι θέλουν και να κολυμπάνε στο χρήμα και να κολυμπάνε στο αίμα, αλλά και να είναι αθώοι και να μην ξέρουν τίποτα για το φόνο, πάντα γελαστοί και γελασμένοι, λένε μήπως αυτά είναι ακραία, μήπως είναι υπερβολικά, μήπως κρύβεται αντισημιτισμός κάτω από όλα αυτά. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θέλουν βίντεο και αποδείξεις, τα οποία κυκλοφορούν μόνο αν τα ψάξεις, γιατί ο αλγόριθμος δεν θα στα προβάλλει, δεν θα στα φέρει μπροστά, ποτέ, αλλά είναι εκεί και στο διαδίκτυο ότι υπάρχει, υπάρχει για πάντα εκεί. Έτσι λοιπόν, για το αν αυτά είναι υπερβολές περί των βιασμών, να γυρίσουμε τον χρόνο λίγο πίσω, γιατί σε λίγο θα το γυρίσουμε 80 χρόνια πίσω, και όχι εμείς, ένας Εβραίος. Πριν 1-2 χρόνια, κάποιοι Ισραηλινοί στρατιώτες είχαν κατηγορηθεί γιατί βίασαν με φρικτό τρόπο, θα σας πω και λεπτομέρειες, οι οποίοι συνελήφθησαν γιατί βγήκε βίντεο, διέρευσε βίντεο που έκαναν αυτή την πράξη, και όταν πήγαν στο δικαστήριο να δικαστούν, ξεσηκώθηκαν. Ξεσηκώθηκε η κοινωνία του Ισραήλ. Είχαμε διαδηλώσεις για αυτούς. Κάτω τα χέρια από τα παιδιά. Έχουν δικαίωμα στη βία οι στρατιώτες μας. Όλοι ήταν στρατιώτες εκεί. Και οι γυναίκες και οι άντρες. Και όχι μόνο απαλλάχθηκαν από κάθε κατηγορία. Ο ένας από τους δύο έγινε και μεγάλο στάρ στο Ισραήλ. Όταν σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Μπεν Γκίβρ δεν είναι το άκρο, είναι ο μεσαίος χώρος στο Ισραήλ. Είναι το πρόβλημα όλο. Όλο είναι πρόβλημα. Όχι ένα μέρος. Εδώ λοιπόν, ας παίξει το βιντεάκι. Είναι το βίντεο που έκαναν αυτή την πράξη οι Ισραηλοί στρατιώτες. Αποτελέσματα στο σώμα του Παλαιστίνιου κρατούμενου ήταν σχισμένα έντερα από βιασμό. Μέχρι τους πνεύμονες τραύματα. Αυτό είναι η τακτική όταν μπει στη φυλακή. Οι άνθρωποι, και είσαι Παλαιστίνιος βέβαια, οι άνθρωποι που συνέλαβαν στο στολίσκο, οι περισσότεροι, κατήγγυλαν βιασμό. Γυναίκες κατήγγυλαν βιασμούς με όπλα στον προκτό τους. Και άντρες το ίδιο. Έβγαλαν αποδείξεις για βιασμούς ακόμα και από σκυλιά που έχουν εκπαιδεύσει οι Ισραηλινοί να βιάζουν ανθρώπους. Αυτή η τακτική δεν έχει να κάνει με το τώρα. Δεν είναι η 7η Οκτωβρίου. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει ένας διάσημος ψυχολόγος, πολύ διάσημος σε όλο τον πλανήτη, Εβραίος και όχι σιωνιστής, γιατί οι πιο σημαντικοί Εβραίοι, και είναι πάρα πολλοί και πάρα πολύ σημαντικοί Εβραίοι στον πλανήτη, και που πέρασαν και που ζουν σήμερα, και που θα έρθουν και αύριο και μεθαύριο, που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Δεν είναι σιωνιστές. Δεν είναι σιωνιστές. Εδώ μιλάμε για σιωνιστές. Ο Μάτε, λοιπόν, που είναι γνωστός σε όλο τον πλανήτη, ήρθε στη χώρα μας πριν 15 μέρες και είπε για το Ισραήλ, τους σιωνιστές, το σιωνισμό, τη Γάζα και τους Παλαιστίνιους, αυτά που θα σας διαβάσω τώρα. Αυτό που κάνει το Ισραήλ, λέει ο Γκαμπόρ Μάτε, και το εξηγεί παρακάτω, είναι χειρότερο από το Auschwitz. Και εξηγεί παρακάτω τι ακριβώς εννοεί, γιατί αυτό ακούγεται πάρα πολύ χοντρό. Ακούστε λοιπόν. Λέει ο ίδιος, παρεπιπτόντως, είναι παιδί του Ολοκαυτώματος. Έχει γεννηθεί το 1944. Άρα, μέσα στο Ολοκαύτωμα. Άρα, όλη του η παιδική, εφηβική και μετέπειτα ηλικία ήταν ιστορίες από τους συγγενείς του Εβραίους που είχαν να κάνουν με το Ολοκαύτωμα. Ένας τέτοιος λέει αυτά που θα ακούσετε τώρα. Έχω πάει στην Παλαιστίνη αρκετές φορές. Τελευταία ήταν το 2022. Δούλεψα με διαφορετικές ομάδες ως ψυχολόγος. Και συνειδητοποίησα όταν βρέθηκα με γυναίκες τραυματισμένες ψυχικά από βασανιστήρια σε φυλακές των Ισραηλινών, ότι αυτά τα κάνουν στους Παλαιστίνιους χρόνια τώρα. Οι βιασμοί και τα βασανιστήρια των Παλαιστινίων γίνονται τουλάχιστον από το 1948. Αυτό είναι καταγεγραμμένο όχι μόνο από τους Παλαιστίνιους, αλλά από διαφορετικές πηγές, αν και θα αρκούσε και μόνο η μαρτυρία τους. Δεν καταλαβαίνω γιατί επικαλούμαστε την εβραϊκή εμπειρία όσον αφορά το Ολοκαύτωμα και όχι τους Παλαιστίνιους, όταν υποστηρίζουν ότι όλα αυτά τους συνέβησαν. Πάντα όμως απαιτούμε η εμπειρία των Παλαιστινίων να επικυρωθεί και από κάποιον άλλον. Δεν φτάνει που το λένε οι ίδιοι ότι το ζούνε, πρέπει να το βεβαιώσει κάποιος άλλος. Το Ισραήλ κρατά δεκάδες χιλιάδες ή χιλιάδες Παλαιστίνιους στη φυλακή χωρίς να τους παραχωρεί το δικαίωμα της δίκης και πολλές φορές χωρίς καν να έχει αποδεκτικά στοιχεία εναντίον τους. Και ενώ είναι γνωστό πως βάσει του διεθνούς δικαίου έχουν δικαίωμα στην αντίσταση, ειδικά απέναντι σε ένα κράτος στρατιωτικής κατοχής. Αλλά ούτε αυτό τους αναγνωρίζεται. Αντιθέτως, βασανίζονται, βιάζονται και κακοποιούνται. Παιδιά λιμοκτονούν σε Ισραηλινές φυλακές και οι εφημερίδες σας δεν το αναφέρουν καν. Οι δικές μας εφημερίδες, λέει. Η κυβέρνησή σας, σε εμάς το λέει αυτό, δεν το λέει. Το ναυτικό σας δεν προστατεύει την νεοπομπή. Κανείς δεν το κάνει. Έπειτα έχουμε την γενοκτονία. Και όταν λέω γενοκτονία, το λέω έχοντας πλήρη επίγνωση. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 Εβραίοι Ισραηλινοί μελετητές του Ολοκαυτώματος που έχουν πει ότι αυτό που έκανε και κάνει το Ισραήλ στη Γάζα είναι γενοκτονία χειρότερο από το Auschwitz. Και συνεχίζει. Εδώ, ο Εβραίος, διάσημος, πετυχημένος ψυχολόγος. Όταν λέω ότι είναι χειρότερο από το Auschwitz, δεν εννοώ ότι η εμπειρία είναι χειρότερη, γιατί δεν υπάρχει τίποτα σαν το Auschwitz. Εννοώ ότι αυτή τη φορά το βλέπουμε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Και λίγο παρακάτω λέει ότι οι Γερμανοί προσπαθούσαν τουλάχιστον να το κρύψουν ότι το έκαναν. Εδώ το διαφημίζουν στο TikTok και έρχονται για τουρισμό και σας κάνουν και έτσι. Δεν μπορούμε επομένως να αναρωτιόμαστε πώς γίνεται ο κόσμος να επέτρεψε τη γενοκτονία Εβραίων, ομοφιλοφίλων και Ρωμά. Ξέρετε τι συνέβη εδώ στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και αλλού, και να επιτρέπουμε να συμβαίνει αυτό μπροστά στα μάτια μας. Οι Γερμανοί έκαναν τα πάντα για να το κρύψουν, ενώ τώρα το βλέπουμε ακόμα και στο YouTube και το TikTok απροκάλεπτα. Είναι ό,τι χειρότερο έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Αυτά και άλλα χειρότερα, είπε εδώ σε ελληνικό κοινό, για το τι ακριβώς είναι σιωνισμός και τι ακριβώς κάνει το κράτος του Ισραήλ, ένα κράτος apartheid. Το λιγότερο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας, όταν η χώρα μας έχει γεμίσει, είναι να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην αιχμή του Δόρατος. Όπως θα είδατε και στον τίτλο της εκπομπής μας, με το σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος με διαρκείς δημόσιες παρεμβάσεις εκφράζει αυτά που θεωρεί ότι είναι σημαντικά και πρέπει να εκφραστούν, προτείνοντας μάλιστα πολύ πολύ συγκεκριμένους τρόπους για να αντιμετωπιστούν τα διέξοδα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Όμως, επειδή έχει πολύ πλούσιο λόγο, δημόσιο λόγο και ατομικό βεβαίως, επειδή λοιπόν είναι προφανές ότι είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του, θα ήθελα να συζητήσουμε εκτός από τα επίδικα και ποια είναι τα επίδικα. Τα επίδικα είναι το πλαίσιο, είναι αυτά που προσδιορίζουν άμεσα την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη, στην Ουκρανία και στο Ιράν, οι οποίοι όλο τελειώνουν και όλο μακραίνει η διάρκειά τους. Έχουμε την αποδυνάμωση των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά πως φαίνεται βέβαια. Έχουμε ταυτόχρονα μια Ευρώπη η οποία αυτοκτονεί καθημερινά, διακόπτοντας κάθε σχέση με τη Ρωσία και τις ενεργειακές πηγές της, που ήταν ένας πολύ ισχυρός παράγων της ανάπτυξης της Ευρώπης τα τελευταία πολλά χρόνια. Και βέβαια έχουμε και αυτή την ταλέπορη πατρίδα μας, η οποία περνάει κατά πολλούς από τις πιο δύσκολες περιόδους της ιστορίας της, τουλάχιστον της μεταπολεμικής, και μετά τη μεταπολιτευτική σίγουρα. Και να πούμε επίσης ότι έχουμε και αυτά που μοιάζουν να μην είναι επίδικα για πολλούς, όμως αυτά που δεν είναι μπροστά μας δημιουργούν όμως, κατά την ταπεινή μας άποψη, το πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργούνται οι άλλες συνέπειες. Δηλαδή, αν έχουμε χρόνο στην επόμενη ώρα, θα ρωτήσουμε τον καλεσμένο μας, θα προσπαθήσουμε να τον ρωτήσουμε και να κάνουμε μια μικρή συζήτηση πάνω και σε αυτά για τη θεσμική λειτουργία στη χώρα μας. Δηλαδή, πολλοί μιλούν ότι η θεσμική λειτουργία ουσιαστικά έχει καταργηθεί με το καθεστώς Μητσοτάκη. Πολλοί όμως θα σου πούνε ότι το θέμα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Είναι αυτό αρκετό? Όταν λειτουργούμε με τους ίδιους τρόπους, ακόμα και αν έρθει ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, ο πιο ηθικός, ακολουθώντας την ίδια θεσμική θέσμηση, πλεονασμός, αλλά εν πάση περιπτώσει την ίδια θεσμική λειτουργία, μήπως καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα? Επίσης, η αριστερά, εν πάση περιπτώσει, τι ήταν, τι είναι και αν έχει λόγο να υπάρχει και τι σημαίνει αυτή η λέξη? Και επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όπως λέγαμε προηγουμένως αυτοκτονεί διαρκώς, και γιατί αυτοκτονεί? Θα μιλήσουμε και γι' αυτό λοιπόν και για τις προοπτικές αυτού του μορφώματος που για πολλούς είχε πολύ δυσάρεστες συνέπειες για την πατρίδα μας. Ο καλεσμένος που είναι εξαιρετικός και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από τη δημοφιλία που έχει, είναι ο κύριος Γιώργος Αϊφαντής, ο οποίος είναι... Κύριε Αϊφαντή, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γαβρόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Είναι κατώτερα του πρέποντος. Λοιπόν, κύριε Αϊφαντή μου, έχουμε δύο πολέμους εξέλιξη. Θα λέω, αν συμφωνείτε και εσείς, να ξεκινήσουμε από εκεί. Στο Ιράν τι γίνεται? Έχουμε δηλώσεις Τραμπ, 20 δηλώσεις ότι τελειώνει ο πόλεμος αύριο, άλλες 20 ότι θα τους συντρίψω, τους εξαφανίσω ως πολιτισμό από το πρόσωπο της γης. Και βρισκόμαστε σήμερα, κύριε Αϊφαντή, και είμαστε σε μια επιδείνωση της κατάστασης. Θέλω τη δική σας άποψη, το δικό σας σχόλιο σφαιρικά για τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Ο πόλεμος στο Ιράν, κύριε Λαμπρόπουλε, δεν πρόκειται να λήξει σύντομα, παρά τις εξαγγελίες, διότι ο αντικειμενικός στόχος των επιτιθέμενων είναι να αλλάξει το καθεστώς του Ιράν. Δηλαδή, να έρθει το Ιράν να γίνει κάτι όπως η Λιβύη και η Συρία. Αυτό δεν το επιθυμεί ο ιρανικός λαός και βέβαια δεν το θέλει το καθεστώς, δεν θέλει να χάσει τη θέση του. Κατάφερε η επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ να συνασπίσει γύρω από το καθεστώς ένα μεγάλο, το συντριπτικό τμήμα και των διαφωνούντων. Με αποτέλεσμα, από πολιτική άποψη, να έχει περισσότερη νομιμοποίηση το καθεστώς σήμερα από ό,τι είχε πριν αρχίσει, από ό,τι είχε στις 27 Φεβρουαρίου, πριν αρχίσει η τελευταία φάση του πολέμου. Διότι εγώ έχω μιλήσει και έχω παρακολουθήσει, έχω μιλήσει με πολλούς Ιρανούς και με διπλωμάτες με τους οποίους είχα συνυπηρετήσει στο Ιράν και εκτιμούσα τη ματιά τους ή την κρίση τους, και παρακολουθώ όλες τις δηλώσεις των ούκων λίγων Ιρανών που βγαίνουν στο ίντερνετ, στο Αλτζαζίρα κυρίως, και από εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν καταλάβει πλήρως ότι το ζητούμενο είναι να πάψει να υπάρχει το Ιράν ως ενιαία χώρα και να λαιλατηθεί ο τεράστιος πλούτος του από τους επιτιθέμενους, κυρίως από τους Αμερικανούς και από τους Ισραηλινούς, κατά δεύτερο λόγο. Δεν ξεχωρίζουν κιόλα. Αυτό γυρίζει πίσω την ιστορία στο Ιράν το 1951, όταν για πρώτη φορά στην ιστορία του Ιράν το αίτημα 51 ετών, το 1901 είχε γίνει επανάσταση στο Ταμπρίζ, έτοιμα να παραχωρήσει ο Σάχης, που ήταν τότε η προηγούμενη δυναστεία, έτσι, θα μου έρθει το όνομα τους, η Καζά, είχανε την περούσα λίγο σύνταγμα και έγινε επαναστάτηση η πόλη του Ταμπρίζ με έτοιμα σύνταγμα. Ο Σάχης έστειλε τα υπολείμματα του στρατού που είχε τότε και περιόρισε την πόλη μαζί με τους επαναστάτες. Πολέμησαν και δύο Αμερικανοί, ένας γιατρός, ένας ιεραπόστολος που υπήρχαν μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Οι επαναστάτες επαναστάτησαν από το Αμερικανικό Σύνταγμα. Το 1951 λοιπόν αυτό το Σύνταγμα γίνεται πραγματικότητα. Για πρώτη φορά ο Ιρανικός λαός εκλέγει με ελεύθερη καθολική ψηφοφορία, δεν ψήφισαν οι γυναίκες βέβαια, αλλά έχει σημασία, τον Μοσαντέκ. Μάλλον έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ανερούσε το παλαϊκό παιδί μας στον Μοσαντέκ. Ο Μοσαντέκ ήταν ένας πετριοπαθής δικηγόρος, ποιητής, και σπουδάσε στην Ελβετία. Δεν ήταν ούτε ενεργούμενο του Στάλιν, ήταν ούτε τίποτα. Και το 1953 παρενέβησε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατήργησαν το Σύνταγμα, έριξαν τον Μοσαντέκ, βάλαν σε κάτι οικοπαιδευσμό, πέθανε μετά από λίγο. Και επέβαλαν ένα καθεστώς όπου το Ιράν έπαιρνε, ο Σάχης δηλαδή, έπαιρνε 25% των πετρελαϊκών εσόδων. Και ο Ιρανικός λαός ζούσε καλύτερα σχετικά από γειτονικούς λαούς, αλλά δεν είχε καμία πρόσβαση στα έσοδα από τον τεράστιο πετρελαϊκό πλούτο. Αυτά όλα ήσαν περιουσία της British Petroleum. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω. Για μένα είναι απόλυτα λογικό, δεν χρειάζεται να είσαι δεξιός, αριστερός κτλ. Ήταν μια ομή απεικιοκρατική παρέμβαση και στο ίδιο σημείο έχουν έρθει τώρα. Δηλαδή, στο Ιράν οι άνθρωποι σου λένε ότι δεν θέλουν ξανά να γίνουν απικία. Γιατί βλέπουν και την τύχη των απικιών. Ζει καλύτερα κανείς, ας πούμε, στη Δαμασκό σήμερα ή στην Λιβύη, όπου ζει στο Ιράν. Εν τω μεταξύ, δεν μπορούμε να διαγράψουμε αυτό που έχει συμβεί. Δηλαδή, ότι το καθεστώς, το οποίο ήταν ένα καθεστώς που διαμορφώθηκε μέσα από εμφύλιο πόλεμο, εξόντωσε την αριστερά, όλες οι εκδοχές της αριστεράς, την ώρα που πολεμούσε και τους Ιρακινούς, εξωτερική πάλι παρέμβαση με σκοπό να αλλάξει το καθεστώς. Ήταν 8 χρόνια πόλεμος, από το 80 μέχρι το 88, αρχές του 89. Λοιπόν, δημιούργησε όμως μια νέα πραγματικότητα. Επισάχη, το επαναλαμβάνω για αυτούς που γελάνε, υπήρχαν τρία πανεπιστήμια και το 4% των φοιτητών ήσαν γυναίκες. Mm. Με το προνόμιο να κυκλοφορούν με αβυσαλαίες μίνι φούστες, ας πούμε, γιατί τότε η εποχή αυτή ήταν η μόδα, και επειδή οι γραμμές γενικά είναι καλοί γραμμές, όπως έγραψε και ένας Βρετανός πρέσβης, δεν έχει κολλαστεί κανείς. Αν δεν έχει δει αυτό το θέαμα στην Τεχεράνη. Ναι, αλλά ήταν το 4% των φοιτητών. Τώρα είναι το 67%.
0: Βέβαια.
1: Παραμένουν, υποθέτω, καλοί γραμμές, κουκουλώνονται όμως. Όχι όπως νομίζουμε εμείς. Αλλά για αυτές αυτό δεν είναι το μείζον. Δηλαδή, εμείς ανάγουμε στη Δύση, γιατί είναι πιασάρικο και γιατί η προπαγάνδα λέει τους περιορισμούς στα ατομικά δικαιώματα των γυναικών που υπάρχουν. Και δεν κοιτάμε γύρω, βέβαια, δίπλα τη Σαουδική Αραβία που δεν είχαν, μέχρι πρώτη δεν μπορούσαν να οδηγήσουν κτλ.
0: Και τώρα, με συγχωρείτε κύριε Φαντή, και τώρα που οδηγούν πρέπει να έχουν κάποιον από την οικογένεια του συζύγου τους μαζί στο αυτοκίνητο. Με συγχωρείτε.
1: Αν οι γυναίκες είναι ελεύθερες, μετά από λίγο πάβει κανείς να προσέχει ότι φορούν αυτή την υποψία, οι περισσότερες στην υποψία του καλύματος στο κεφάλι. Οδηγούν, είναι στα πανεπιστήμια, είναι στη δημόσια διοίκηση, είναι στις επιχειρήσεις, είναι στον κόσμο του, είναι στην ακαδημία, είναι είναι καλλιτέχνηδες. Και οι γυναίκες αυτές έχουν άποψη για τη χώρα τους και τα κορίτσια τους έχουν, δεν πρόκειται να τα παραδώσουν όταν γίνουν 11 ετών στη δικαιοδοσία του Μουλά να τα κουκουλώσει κτλ. Αυτά τα πράγματα είναι προφανές ότι θα αλλάξουν μόλις το καθεστώς πάψει να είναι πανταχώθεν βαλόμενο και υπογειορκούμενο. Εγώ λοιπόν έχω, δεν θα είναι εύκολο μετά. Θα είναι ευθύνια σύγκρουση και θα είναι αιματηρή. Αλλά είμαι εγώ, έχοντας μια γνώση της κοινωνίας, πιστεύω ότι οι δυνάμεις αυτές οι οποίες θέλουν έναν αστικό εξυγχρονισμό στο Ιράν και πολύ περισσότερα από αυτά θα τον κερδίσουν. Συνεπώς πολύ περισσότερα πράγματα θα κερδίσουν, συμμετοχή στα κοινά, αλλαγή της οικονομίας, από το να κυκλοφορούν αν θέλουν χωρίς μαντήλι ή ενδεχομένως και με μίνι φούστα. Άλλωστε, όποιος έχει ζήσει σε αυτήν την κοινωνία δεν βλέπει ότι οι γυναίκες δεν καταπιέζονται από μια σεξιστική αντίληψη τα λοιπά. Το καθεστώς απλώς έλεγε ότι είμαι τόσο ισχυρό που στο ένα δεύτερο του πληθυσμού, αλλά και στους άντρες, δεν κυκλοφορεί κανείς μισό στο Ιράν. Έτσι. Άρα στις γυναίκες έλεγε θα επιβάλλω εγώ τον τρόπο με τον οποίο θα ντύνονται. Ήταν πολιτική πρωτίστως η καταπίεση. Και εμείς τους υποτιμούμε συνολικά. Τους υποτιμάει οι πάντες στην Ελλάδα. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ελάχιστοι άνθρωποι και κυρίως εγώ έλεγα η Ιρανική κοινωνία θα τον αντέξει. Και προχθές έβλεπα μια εκπομπή με τον κύριο Κερίδη και έναν άλλο νεαρό από το ΕΛΙΑΜΕΠ, όπου έλεγαν ότι το Ιράν άντεξε, έκανε και τα λοιπά, έχει κερδίσει από αυτή την πολεμική σύγκρουση. Όταν εγώ έγραφα ότι, και άλλοι συνάδελφοί μου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θα χρησιμοποιήσει ως όπλο, θα οπλοποιήσει τα στενά του Ορμούς, μας λέγανε ελάτε τώρα, αυτά δεν γίνονται. Διάφοροι που ξέρουν καλύτερα εδώ από τις παρυφές της πλατείας Κολονακίου τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Λοιπόν, γίνεται άλλα μεσημέρι όμως. Ο πρόεδρος Τραμπ τι επιχειρεί? Επιχειρεί να φέρει το καθεστώς που υπήρχε στις 27 του μηνός. Τα στενά του Ορμούς λειτουργούσαν και το Ιράν είχε κυρώσεις. Τώρα, τα στενά του Ορμούς δεν λειτουργούν. Το τίμημα δεν το πληρώνει πρωτίστως στο Ιράν. Και αυτό ζορίζεται γιατί έχουν βάλει ναυτικό αποκλεισμό. Αλλά η ζημιά είναι υπερπολαπλάσια στη Δύση. Και το αίτημα είναι να έρθουν οι κυρώσεις που πριν δεν το έβαζε κανένας πάνω στο τραπέζι. Ήταν μια, ένας ευσεβής πόθος των Ιρανών. Τώρα είναι όμως πολιτική πραγματικότητα. Δεν πρόκειται να ανοίξουμε τα στενά εάν δεν σταματήσετε την επίθεση. Ένα. Παρένθεση και στο Λίβανο, δύο, εάν δεν άρετε τις κυρώσεις. Συνεπώς, μπορεί να λέμε ότι οι Αμερικανοί κέρδισαν. Αν αυτό ευχαριστεί κάποιους ή αν θέλουμε να θα ευγενείς στους Αμερικανούς ή φιέστε τον οποίο τέτοια ευγένεια την αντιλαμβάνονται ως ηρωνία, μπορεί να το λέμε. Η αλήθεια είναι όμως ότι από τη στιγμή που ο επιτιθέμενος δεν μπόρεσε να επιβάλει τη θέλησή του, δεν νίκησε. Με τον ορισμό της στρατιωτικής νίκης των Κλάουζεβιτς. Άρα πάμε σε ένα επίπεδο διαπραγμάτευσης, σε ένα επίπεδο συμβιβασμού. Ποιοι δεν το θέλουν αυτό? Δεν το θέλουν οι Ισραηλοί για πολύ συγκεκριμένους δικούς τους λόγους που έχουν να κάνουν κυρίως με το Λίβανο και με την εξάπλωση του Ισραήλ σε Γάζα, Δυτική Όχθη, Νότια Συρία και Λίβανο. Εκεί πέρα γίνεται μια εθνοκάθαρση την οποία αν έχετε η παγκόσμια ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή που κοίδεται για το αν οι Ιρανές μπορούν να δείχνουν τους μυρούς τους ή όχι δημόσια, αυτή αν έχετε την εθνοκάθαρση στον Νότιο Λίβανο. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι η μόνη χώρα που πραγματικά υπερασπίζεται τους Λιβανέζους για λόγους ιδιωτελείς, για λόγους δικού τους εθνικού συμφέροντος. Όμως είναι σε θέση να το κάνει. Και να μου το θυμηθείτε ότι όταν το Ιράν αρχίσει να πλήττει σταθμούς διοίκησης των Ισραηλινών μέσα στο Νότιο Λίβανο και συγκεντρώς τεθωρακισμένων, οι απώλειες θα είναι πολύ μεγαλύτερες από τα μηχανάκια της Χεσμπολά με την οπτική ίνα, γιατί αυτά έχουν πρόεκλειφικό φορτίο. Αν όμως έρθει ένας βαλιστικός πύραυλος και χτυπήσει σταθμό διοίκησης, που θα τον καταδείξουν οι άλλοι με κάποιον τρόπο και θα προγραμματιστεί ο πύραυλος να ακολουθεί στην κατάδειξη, οι Ισραηλοί θα έχουν θύματα. Θα μου πείτε επιχαίρεις? Όχι, δεν επιχαίρω, το λέω, γιατί οι Ισραηλοί είναι άνθρωποι έτσι. Δεν θα ήθελα να σκοτωθούν. Όπως όμως και οι Λιβανέζοι είναι άνθρωποι και δεν θέλουν να σκοτώνονται.
0: Όπως και οι της Γάζας οι κάτοικοι.
1: Όχι. Συνεπώς, τι λέω? Λέω ότι αυτή η παρανοϊκή εδώ που το βλέπουν με όρους ποδοσφαιρικού ντέρμπι και που θέλουν να τους ισοπεδώσει το Ισραήλ, να τους κάνει έτσι τα λοιπά, παιδιά, δεν πρόκειται να συμβεί. Μην έχετε φαντασιώσεις, δεν πρόκειται να συμβεί, γιατί δεν μπορούν, υπάρχουν απέναντι πολύ μεγάλες δυνάμεις. Τι θα συμβεί? Εάν συνεχίσει το Ισραήλ την δραστηριότητά του, θα φέρει δίπλα-δίπλα την Αίγυπτο και την Τουρκία, τις δύο δηλαδή γειτονικές χώρες προς το Ισραήλ, σουνιτικές και οι δύο, οι οποίες για πολιτικούς λόγους δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν, θα αχθούν κάτω από την πίεση των γεγονότων να συντονιστούν για να αντιμετωπίσουν στρατιωτικά το Ισραήλ. Αυτό θα είναι δυσμενής εξέλιξη για την Ελλάδα, διότι πρώτον το Ισραήλ δεν θα μπορέσει να μας βοηθήσει αν κάτι γίνει και αν είχαμε συμφωνήσει να μας βοηθήσει.
0: Ενώ θα μας βοηθούσε αλλιώς, κυρία Ιφαντή, θα μας βοηθούσε.
1: Κοιτάξτε, είναι το αν θα μπορούσαμε να ρίξουμε τη Μέριλιν Μονρό στον δρόμο, αν τη βλέπαμε. Μπορούσαμε.
0: Όλα θα μπορούσαν να γίνουν.
1: Δεν υπάρχει Μέριλιν Μονρό. Δηλαδή το Ισραήλ έχει αλλού δουλειές. Την Ελλάδα θα βοηθήσει. Τη πουλάει όπλα. Μα όπλα πουλάει παντού για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Θέλει τα χρήματα. Ναι, υπάρχει ένα κοινό έδαφος πάνω στο οποίο θα μπορούσαμε να βαδίσουμε μαζί, αλλά δεν βαδίζουμε. Και δεν βαδίζουμε διότι δεν υπάρχει πρόθεση από τη μεριά του Ισραήλ. Γιατί δεν υπάρχει πρόθεση? Για πολλούς λόγους. Το κυρίως είναι ότι δεν συνεργάζεσαι με κάποιον που τον εξαγοράζει. Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει εξαγοράσει το ελληνικό πολιτικό σύστημα με μπαξίσια. Έτσι. Και το κρατάει, λέγε με Γκίλιαν, από πολύ ευαίσθητα σημεία. Συνεπώς με κάποιον τον οποίο ελέγχεις και τον οποίο πληρώνεις, γιατί να τον εμπιστευθείς για μια μακροπρόθεσμη? Αν είμαστε μια χώρα με δομή, με άποψη, με βούληση να τη σταθούμε απέναντι στην Τουρκία κτλ., αν ήμασταν δηλαδή σοβαροί και προτείναμε στο Ισραήλ μια σοβαρή γεωστρατηγική επιλογή, προφανές είναι ότι θα το εξέταζαν. Τώρα κάνουν αυτό που λέγεται στη γλώσσα της διπλωματίας quick fixes, διάφορα εφήμερους εκεί συμβιβασμούς, πάρτε αυτό, πάρτε εκείνο, τα οποία εμείς τα παίρνουμε και δεν καθιστούμε στην κεφαλονιά, δεν καθιστούμε εκεί που πρέπει, τα κρατάμε σε αποθήκες γιατί δεν τολμάμε. Άρα η λογική με το Ισραήλ, ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν καταλύτης για να πρώτα απ' όλα αλλάξει η κατάσταση στην Κύπρο, να πιεστεί η Τουρκία να πάρει τα στρατεύματά της από εκεί, ενδεχομένως μετά από μια συμπλοκή στην οποία ελληνικές και ισραηλινές δυνάμεις θα δούλευαν δίπλα-δίπλα, είναι ένα όραμα. Χρειάζεται πολλή δουλειά για να δούμε αν μπορεί να μετατραπεί από όραμα σε πραγματικότητα και πώς. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Όπως εγώ δεν μπορώ να κάνω χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς, γιατί δεν έχω ιδέα, όσο και να θέλω να το κάνω, δεν μπορώ. Έτσι δεν θέλει να το κάνει η ελληνική κυβέρνηση και ως εκ τούτου δεν μπορεί. Αν αλλάξουμε ως χώρα και σοβαρευτούμε, ίσως και το Ισραήλ αρχίσει να μας αντιμετωπίζει διαφορετικά και όχι σαν εξαγοράσιμους ευκαιριακούς εταίρους, για να το πω κομψά και διπλωματικά. Ως εξαγοράσιμους ευκαιριακούς εταίρους, έτσι, στους οποίους δίνει κατά καιρούς φιλοδορήματα.
0: Νομίζετε ότι θα φτάσουμε ξανά στη συμμαχία αυτήν? Νομίζετε ότι το Ιράν θα αναδειχθεί, καταρχάς μια μικρή πρόβλεψη για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην περιοχή, και δεύτερον, νομίζετε ότι το Ιράν θα γίνει μια υπερδύναμη τοπική στο αμέσως επόμενο διάστημα? Θα εγγυάται δηλαδή και θα ελέγχει την κατάσταση στην περιοχή?
1: Όχι, τοπική υπερδύναμη δεν θα γίνει, για τον απλό στο λόγο της Σοβιετικής Φίλιας Σύγκρουσης μέσα στο Ιράν, η οποία από τη στιγμή που θα υπογραφεί μια συνθήκη και θα πάψει να δέχεται πλήγματα και δεν θα παρεμβαίνουν με αποκεφαλισμούς ηγεσιών οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί, από εκείνη τη στιγμή και μετά θα υπάρξει μια περίοδος εσωστρέφειας. Όμως θα έχει κατοχυρωθεί διεθνώς ότι όποιος πειράξει το Ιράν ουσιαστικά πυροβολεί τα πόδια του, γιατί κόβει την τροφοδοσία, την ενεργειακή τροφοδοσία της παγκόσμιας οικονομίας από τον Περσικό κόλπο και ενδεχομένως και από την Ερυθρά Θάλασσα, αν οι Χούτης συντονίζονται. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι θα γίνει τοπική υπερδύναμη. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι είναι μια χώρα, αν πάμε πίσω στην ιστορία, θα δούμε ότι όταν φτάσαν οι Πορτογάλοι εκεί, επωφελήθηκαν και εισέλθησαν μέσα, δηλαδή το 1560 μπήκανε μέσα και βάλανε κάποια οχυρά, δημιούργησαν στα στενά του Ορμούζ, υπάρχουν τα ερείπια ακόμη, και στη μύτη στην άλλη όχθη του Περσικού κόλπου, ο Ιρανικός στόλος μετά από λίγο τους καταναυμάχησε και τους πέταξε έξω. Έτσι. Οι Βρετανοί μπήκαν πολύ αργά, μπήκανε λίγο μετά τον Νέλσον, μπήκανε μέσα στον Περσικό κόλπο. Η Περσική Αυτοκρατορία, λόγω της πραγματικότητας, δηλαδή του όγκου του πληθυσμού, γιατί απέναντι δεν υπήρχαν προϋποθέσεις να υπάρχει πολλής πληθυσμός, ήταν έρημος, αλληλής μαργαριταριώνης και εκτροφής νομάδες, κατσίκες και καμήλες εκτρέφαν. Ήταν προφανές ότι η μεγάλη οργανωμένη αυτοκρατορία είχε και επιρροή και στο νότιο άκρο και στην νότια όχθη του Περσικού κόλπου. Αυτό τώρα θα συμβαίνει και συμβαίνει, αλλά δεν νομίζω ότι θα μιλάμε για ενσωμάτωση και κυριαρχία. Απλώς θα υπάρχει ένα modus vivendi το οποίο δεν θα είναι δυσμενές για το Ιράν, θα είναι μάλλον ευνοϊκό, αλλά όχι σε βαθμό που να δημιουργεί πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία. Επί Σάχη αυτό συνέβη. Ο Σάχης είχε λόγο για ό,τι συνέβαινε απέναντι. Δηλαδή...
0: Βλέπετε από... Παρακαλώ.
1: Πάμε ξανά προς εκεί. Δηλαδή, αν θέλουμε να καταλάβουμε τι θα γίνει στο μέλλον, το ασφαλέστερο πράγμα είναι να κοιτάξουμε τι έχει προϋπάρξει το ιστορικό παρελθόν της περιοχής. Δεν το μελετούμε. Δεν έχουμε κανέναν. Δεν έχουμε έδρα στα ελληνικά πανεπιστήμια που να μελετάει την ιστορία, την κοινωνική σύνδεση κτλ. Των χωρών της Μέσης Ανατολής και διαυτό του Περσικού κόλπου. Έχουμε κάτι ανεκδίγητους τύπους, Αμερικανούς σπουδαγμένους και Αμερικανόδουλους στο ΙΑΜΕΠ. Και όταν λέω Αμερικανόδουλους, εγώ δεν είμαι κατά των Αμερικανών. Έτσι, Αμερικανικό σχολείο έχω τελειώσει, είμαι πολύ εξοικειωμένος με τον πολιτισμό τους, με τον πολιτισμό τον Αμερικανικό, και τον εκτιμώ τις θετικές του μεριές, αλλά δεν θα ήθελα να είμαι ούτε δούλος των Αμερικανών ούτε δούλος κανενός. Θα ήθελα, και γι' αυτό έκανα στη ζωή μου αυτή την επιλογή, να εκπροσωπώ τη χώρα μου. Έχω τις επίγνωσες, δεν υπερδύναμη, έτσι. Αλλά
2: να έχει ένα περιθώριο αναπνοής, να μην είναι στην τσέπη κανενός.
0: Βλέπετε μερική ή ολοκληρωτική αποχώρηση των Αμερικανών από τον κόλπο?
2: Βαθμία θα γίνει. Οι Κινέζοι μπορεί να αποτελέσουν πολύ πιο αξιόπιστη πλοή για τους Άραβες του κόλπου, γιατί ελέγχουν πολύ πιο αποτελεσματικά τους Ιρανούς από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά δεν είναι για αύριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το διαπραγματευτούν, θα υπάρξουν συγκρούσεις, οι Ιρανοί επικεντρώνουν

0: ελληνικού παρελθόντος, μπορεί να έχει βοήθεια από τους Πέρσες, αλλά όχι τη βοήθεια, τουλάχιστον σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα της ιστορίας και του Πελοποννησιακού πολέμου, που είχαν, που έχουν Ισραηλοί καθημερινά από όλη τη Δύση και κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Η Μελατινή είναι μισθοφόρη. Δηλαδή δεν υπάρχει, η Σπάρτη ήταν επαγγελματίες πολεμιστές. Αυτά δεν πήρε μικρή Σπάρτη. Τα ακούω και τα λοιπά. Καταλαβαίνω βέβαια ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν γερά κονδύλια δημοσίων σχέσεων. Αλλά είναι έλεος. Δηλαδή θα πρέπει. Εγώ δεν λέω ότι είναι τίποτε, ότι είναι αμεληταίοι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να τους αφήσει το Ιράν να είναι το μακρύ χέρι του Ισραήλ στην περιοχή. Και γίνονται, η δυναστεία ταυτίζεται με αυτό. Είναι ένα κράτος το οποίο ακροβατεί. Μπορεί να πληρώσει και την ύφη αν οι Αμερικανοί αδιαφορήσουν. Γιατί οι Ισραηλοί δεν θα προμαχήσουν υπέρ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Από ένα σημείο και μετά θα πούμε ότι εντάξει.
0: Αυτό ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω. Όπως είπατε προηγουμένως, υπάρχει μια πιθανότητα αργά ή γρήγορα οι Αμερικανοί να αποχωρήσουν από την περιοχή, γιατί έχουν από Ανατολή έχουν άλλους εχθρούς πολύ μεγαλύτερους. Η αποχώρηση όμως των Αμερικανών, κύριε Φαϊντή, μερική ή ολοκληρωτική από τη Μέση Ανατολή, δεν απογυμνώνει τη μικρή Σπάρτη σε πολλά πολλά εισαγωγικά? Δηλαδή πώς θα τα βγάλει πέρα? Με άλλα λόγια, ποιο είναι το μέλλον και η προοπτική του Ισραήλ?
1: Το Ισραήλ, η μικρή Σπάρτη ήταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έτσι διαφημιζόντουσαν στον κόλπο, ότι ήταν τον πιο ικανό στρατό. Το Ισραήλ είναι άλλη περίπτωση. Το Ισραήλ είναι ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή και έχει καταφέρει να έχει το μονοπόλιο. Όταν υπήρχε Σάχη στο Ιράν δεν είχε το μονοπόλιο, τώρα έχει το μονοπόλιο της Αμερικανικής εκπροσώπησης. Εκεί οι Ισραηλοί συνεπώς είναι πιο ανθεκτικοί. Αλλά εγώ διαρωτώ με, όταν έχουν να αντιμετωπίσουν σε περιφερειακή κλίμακα συντονισμένες την Τουρκία και την Αίγυπτο, επί πόσο καιρό θα αντέξουν? Ξέρετε, και η Σοβιετική Ένωση άντεξε 70 χρόνια. Και ξαφνικά, να πούμε ότι η Ισραήλ θα αντέξει περισσότερο. Δεν μπορείς. Ο Μπεν Γκουριόν έλεγε ότι ο στόχος της Ισραήλ πρέπει να εστιάζει στην απόκτηση στην διαμόρφωση μιας λειτουργικής σχέσης εμπιστοσύνης με τους Άραβες. Γιατί αυτός ήξερε πολύ καλύτερα παντός άλλου τους τοπικούς συσχετισμούς. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Η λογική ότι 7-8 εκατομμύρια Εβραίοι το θρήσκευμα μπορούν να κυβερνούν την περιοχή από τον Νείλο μέχρι τον Εφράτη,
0: 500 εκατομμύρια,
1: είναι γεωστρατηγικά νομίζω άτοπο με την πρώτη ματιά, για να το πω πολύ ευγενικά. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να σβήσει το Ισραήλ από το χάρτη. Φοβούμαι όμως ότι χωρίς να το θέλουν διαμορφώνουν όρους όπου θα πέσουν όλοι μαζί πάνω τους, και δεν ξέρω αν ο J.D. Vance ή κάποιος άλλος πρόεδρος θα πολεμήσει με τον τρόπο που επιθυμούν και σκέφτονται οι Ισραηλοί, γιατί και μέσα στην Αμερικανική κοινωνία το Ισραήλ κάνει ραγραία έναφος και επιρροή.
0: Έχω στατιστικές,
1: εγώ δεν πήγα να γίνω διπλωμάτης του Ισραήλ. Το βλέπω το αδιέξοδο της Ισραηλινής πολιτικής και λέω ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να θεωρήσει ότι βρήκε το μήνα που τρέφει τους υπόλοιπους 11. Δηλαδή ότι αν οι ίδιοι δεν είμαστε αυτοτελείς και αυθύπαρκτοι και σε θέση να υπερασπίσουμε ως κοινωνία τον εθνικό μας χώρο ή ό,τι έχει απομείνει πλέον από αυτόν, δεν μπορείτε να το κάνουν ούτε οι Ισραηλοί, ούτε κανένας. Αν όμως είμαστε αυθύπαρκτοι, μπορεί να μας βοηθήσουν διάφοροι την κρίσιμη στιγμή. Γιατί στηρίζεις αυτόν που λογαριάζει ότι μπορεί και να νικήσει, δεν στηρίζεις τον καμένο από χέρι.
0: Νομίζετε, καλά, να κάνουμε ένα μικρό, έχω εδώ πέρα μια δημοσκόπηση που έκανε ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ερευνών κοινής γνώμης, το Pew Research Center, το οποίο έδειξε ότι το 67%

0: αυτό σε 44.657 άτομα, κύριε Υφαντή, σε συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν από τις 8 Φεβρουαρίου μέχρι τις 13 Μαΐου του 26, όπου τα αποτελέσματα έχουν ως εξής, δεν από πολλά, δύο νούμερα μόνο, το 67% των ενηλίκων από 36 χώρες έχει αρνητική άποψη για το Ισραήλ, ενώ το 25% έχει θετική. Ως προς την Ελλάδα, το 65% των Ελλήνων έχει αρνητική ή κάπως αρνητική γνώμη για το Ισραήλ, ενώ μόλις το 30% έχει θετική ή κάπως θετική άποψη. Αυτό τουλάχιστον εμένα μου δείχνει δύο πράγματα, ότι έχει μεταστραφεί η παγκόσμια κοινή γνώμη στο μέτρο που οι δημοσκοπήσεις αποδίδουν την καθημερινότητα, και από την άλλη, κύριε Υφαντή, θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, αυτό που λέμε δημοκρατία απέχει παρασάγκας από όλες τις χώρες του σημερινού κόσμου. Γιατί? Γιατί όταν έχω το 65% που δεν θέλει το Ισραήλ, έχει αρνητική γνώμη, και όμως οι κυβερνήσεις αναφανδών το υποστηρίζουν, βλέπω μια διάσταση απόψεων μεταξύ των κυβερνώντων και των λαών. Το συζητήσουμε σε λίγο σε σχέση με τη δικιά μας την πατρίδα. Αν θέλετε λοιπόν να πούμε λιγάκι τώρα για τον άλλο μεγάλο πόλεμο. Δεν έχουμε μιλήσει και μαζί καθόλου για το θέμα της Ουκρανίας δηλαδή. Εκεί βλέπουμε παράξενα πράγματα να συμβαίνουν, κύριε Πρέσβη. Βλέπουμε δηλαδή η Ρωσία είναι πολύ μετρημένη, επί 4 χρόνια και 3 μήνες, πολύ μετρημένη, για πολλούς λόγους, άλλους κατανοητούς, άλλους υποδιερώτηση. Όμως βλέπουμε τώρα ότι οι Ουκρανοί αυξάνουν κατά πολύ τα drones που παράγουν με την υποστήριξη των Ευρωπαίων και χτυπούν βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Η πρόοδος των Ρώσων είναι πάρα πολύ αργή, ή θελημένα ή αναγκαστικά. Και θέλω να μας πείτε τώρα και για αυτή την περιοχή μια εικόνα που έχετε και τι βλέπετε να συμβαίνει.
1: Κοιτάξτε, το ουκρανικό εφεύρημα, δηλαδή η συνταγή των Βρετανών στρατιωτικών συμβούλων της Ουκρανίας, είναι να χτυπήσουν τη ρωσική ενδοχώρα. Ουκρανική ενδοχώρα όμως, ουκρανική ενδοχώρα, είναι η Γερμανία, η Πολωνία. Οι Ρώσοι θα τις χτυπήσουν. Όταν δηλαδή η Ρωσία βλέπει ότι μέσω Ουκρανίας ουσιαστικά το ΝΑΤΟ διεξάγει ένα συμβατικό πόλεμο, θα χτυπήσει και αυτή με συμβατικά μέσα, δεν θα χρησιμοποιήσει, ελπίζω, πυρηνικά, αλλά θα χτυπήσει με πολύ μεγαλύτερη ισχύ πυρός χώρες της Δύσης, οι οποίες θα μπουν το ερώτημα. Πώς θα το αποδίδουμε? Οι Γερμανοί δεν έχουν πυρηνικά όπλα. Θα χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα πρώτοι οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, θα σβήσουν από προσωπικές. Και τώρα οι Γάλλοι έχουν τον πρόεδρο Μακρόν. Με την κυρία Μαρίν Λεπέν ή με τον Μπαρντελά, δεν ξέρω τι θα κάνω. Όσο για τους Βρετανούς, πραγματικά θα μείνουν μόνοι. Είναι λοιπόν για μένα προφανές, και το λέω με πλήρη επίγνωση, ότι η Ρωσία θα χτυπήσει με συμβατικές κεφαλές στόχους που κρίνει κρίσιμους μέσα στην Ευρώπη, για να της δείξει ότι δεν είναι στο απειρόβλητο, και να επιτευχθεί μια εκεχηρία και ειρήνευση στην Ουκρανία που θα απηχεί, θα είναι κοντύτερα στις απαιτήσεις και στις προδιαγραφές των Ρώσων. Είναι θέμα χρόνου να γίνει, αυτό το ξέρουν οι Ευρωπαίοι, γι' αυτό τους βλέπετε ότι τους έχει πιάσει τρεχάλ. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε τόμαχο στη Γερμανία ποτέ. Είπε εγώ δεν στέλνω, διότι η απάντηση θα ήταν με αυτούς τους τόμαχο. Δηλαδή, επειδή το διαβλέπουν αυτό, το αμερικανικό βαθύ κράτος το διαβλέπει, παίρνει τις αποστάσεις. Δεν έχει τα μέσα που θα επέτρεπαν πλήγματα, θα ενέπλεκαν τις ΗΠΑ σε εκ του μακρόθρου πλήγματα. Η Ρωσία δεν μπορεί να στείλει εξωτερικές, τώρα κάνει εισβολή. Θα απαντήσει σε αυτό που κάνει η Ουκρανία. Η Ουκρανία το κάνει με drone, οι άλλοι θα το κάνουν με ορέσνικ. Και θα του πει ότι ορίστε, αν θέλετε σε αυτό το μονοπάτι, πάρτε μερικές ζημιές και μερικούς θανάτους ανθρώπων πολιτών σας να έχετε να πορεύετε. Ούτως ή άλλως δεν είναι δημοφιλής ιδιαίτερα η Ρώση στην Πολωνία, δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη Γερμανία. Και νομίζω ότι οι Ρώσοι έχουν προϋπολογίζει ότι θα υπάρχουν κάποια πλήγματα στο Καλίνιγκραν, δηλαδή στην παλιά Ανατολική Προσία, έτσι, η οποία είναι τώρα ρωσικό έδαφος. Και το Καλίνιγκραν πρώην Κένιγκσμπεργκ. Θα τα υποστούν. Αλλά τα δικά τους χτυπήματα φαντάζεστε, ας πούμε, όταν βληθούν πόλεις όπως Φραγκφουρτή, Βερολίνο κτλ.
0: Υπάρχει περίπτωση, υπάρχει περίπτωση, κύριε Φαντή.
1: Είναι προφανές. Όταν ο άλλος χτυπάει δηληστήρια τα οποία είναι στην Αγία Πετροπολή, ο άλλος θα χτυπήσει δηληστήρια που θέλει στα περίχωρα του Βερολίνου ή τα περίχωρα του Αμβού. Άρα, μία, δύο, τρεις δεν φτάνουν μόνοι τους οι Ουκρανοί εκεί, ούτε τα drones που κάνουν αυτή τη ζημιά και παράγονται στα υπόγεια και το λογισμικό που τα καθοδηγεί παράγεται στα υπόγεια. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ρωσία είναι αυτό που δεν έχει χαρακτηριστεί τυχαία ως αρκούδα, και η αρκούδα είναι ένα ζώο το οποίο μπορεί να έχει αργή επιτάχυνση, έχει τεράστια τελική και τεράστια ταχύτητα. Επιπλέον δεν διακρίνεται για τον ίκτο. Θα περάσουν μία, πώς το λένε, ένα κατόφλι, όπου οι Ρώσοι θα πούν ότι ήδη υφιστάμε ένα συμβατικό πόλεμο, ήδη συγκροτήματα κατοικιών στη Μόσχα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ρωσίας βάλλονται, πάρτε κι εσείς το ίδιο. Θα πρέπει να είναι στραβός να μην το βλέπει κανείς αυτό.
0: Δηλαδή, οι φόβοι των Ευρωπαίων σχετικά με την πιθανό πόλεμο, βέβαια θα μου πείτε ότι είναι οι Ευρωπαίοι που καλλιεργούν το κλίμα πολέμου κατά της Ρωσίας.
1: Είναι ο φόβος του κλέπτη για τα θα τον πιάσει η αστυνομία. Άμα δεν κλέπει, θα τον πιάσει.
0: Ακριβώς, έχετε δίκιο. Οπότε δεν έχει νόημα αυτή η ερώτηση, μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω, κάνοντας μια πολύ μικρή, πηγαίνοντας λίγο πίσω, να μας κάνετε ένα σχόλιο. Θα γυρίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικό αυτό κατά τη γνώμη μου, αλλά πριν από εκεί, ο Τραμπ, θυμόμαστε όλοι πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε με δασμούς, ξεκίνησε να πάρει τη Γροιλανδία, να πάρει τον Καναδά, να πάρει τον κόσμο όλο. Ωραία. Έκανε πολέμους, έτσι. Δεν κατάφερε τίποτα. Μέχρι τώρα, δεν ξέρω κύριε Ιφαντή, κύριε Πρέσβη, εσείς θα με διορθώσετε, αλλά αν το δούμε λίγο συνολικά σε αυτόν τον 1,5 χρόνο που έχει μεσολαβήσει, τα επιτεύγματα της προεδρίας Τραμπ είναι ανύπαρκτα. Και αν είναι ανύπαρκτα, πέστε μας αν θέλετε.
1: Μην το λέτε ότι είναι ανύπαρκτα, διότι αυτή τη στιγμή ο Τραμπ πουλάει αμερικανικό φυσικό αέριο, αυτό που LNG.
0: Σωστό, το LNG. Σωστά.
1: Το πουλάει στους Γερμανούς. Δηλαδή δεν είναι ανύπαρκτο.
0: Σε τετραπλάσια τιμή. Σωστά.
1: Πουλάει στους Γερμανούς σε τετραπλάσια τιμή. Το Κατάρ που ήταν ο βασικός ανταγωνιστής τώρα δεν παράγει. Και αν του λέγαμε ότι έχει ειρήνη, βάλε μπροστά την παραγωγή, θέλει 1,5 χρόνο μέχρι να βγάλει το πρώτο φορτίο. Άρα μπορεί να μην έχει, να μην έχει επιτεύγματα ο Τραμπ σε επίπεδο καθημερινής ζωής, αλλά σε επίπεδο ιδιοπολιτικό οι Αμερικανοί έχουν τσακίσει τους Ευρωπαίους, τους έχουν δείξει ότι είναι ακόλουθοι και μάλιστα τρίτης κατηγορίας ακόλουθοι, έτσι, και ότι έχουν βγει εν πολλής και από την τεράστια ευθύνη να υπερασπίσουν την Ευρώπη ό,τι αν συμβεί. Ξέρετε, είναι ένα πρόβλημα που λέω εγώ στην θητεία μου σε πάρα πολλές περιπτώσεις, επειδή έχω υπηρετήσει για τη ΣΥΝΑΤΟ και τα λοιπά, σε διάφορα σεμινάρια η στάνταρ ερώτηση που γινόταν στον ομιλητή ήταν από τους Νορβηγούς και από άλλους, ότι και εάν γίνει μία επίθεση της Ρωσίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μας υπερασπίσουν και παρθενεύει απαιότατα και τα λοιπά, μία επίθεση εναντίον ενός μέλους είναι επίθεση εναντίον όλων. Το άρθρο 5 λέει ότι αυτόματα ενεργοποιούνται διαβουλεύσεις.
0: Δεν γίνεται πόλεμος. Έτσι,
1: να
0: έτσι.
1: Προτιμήσουν αν αυτό που συνέβη είναι επίθεση. Γι' αυτό θα είδατε ίσως στην περίπτωση της Ρουμανίας που ήρθε εκείνο τον ντρόουν και έπεσε στο γαλάτσι πρώην ακμάζουσα πόλη με πρώην ακμάζουσα ελληνική παροικία, Οι πρόθυμοι του Ρουμάνου υπουργού αρχηγού και ΕΦΑ είναι «Δεν υφιστάμε τα επίθεση». Δηλαδή, αυτό το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο των διαβουλεύσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 5, δέχεται η Ρουμανία επίθεση. Βγήκε αυτό μία ώρα μετά και είπε «Δεν υφιστάμε τα επίθεση». Λοιπόν, και νομίζω ότι τώρα είναι να τον αλλάξουν. Πάει κάποιος που να βλέπει, να είναι πιο, να τα βλέπει όλα ως επίθεση. Ήταν μια αστοχία υλικού, ας πούμε, δεν ήταν θελημένη. Αυτό βγήκε, είπε. Συνεπώς, τώρα δεν έχουν καμία υποχρέωση οι Ηνωμένες Πολιτείες στην πράξη. Έχουν μια θεσμική υποχρέωση, η οποία όμως έχει τόσες πολλές προϋποθέσεις που δεν είναι βέβαιο, δεν υπάρχει κανένας αυτοματισμός. Και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα των Αμερικανών, γιατί βγάζουν από πάνω τους την ευθύνη αυτή και εστιάζουν ό,τι έχουν και δεν έχουν στην αντιμετώπιση της Κίνας.
0: Πόσο σημαντική είναι η Φορμόζα, και εμβολίμως αυτή η ερώτηση, κυρία Υφαντή, γιατί ενώ λένε όλοι οι αναλυτές ότι η Φορμόζα είναι ένα ζήτημα τεράστιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας και όλα αυτά, από την άλλη, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ είπε: «Παιδιά, κοιτάξτε, μετά το ταξίδι στην Κίνα και τις συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι, λέει, κοιτάξτε να δείτε, εσείς απέχετε 100 χιλιόμετρα, 80 ξέρω πόσα είναι η Κίνα από την Ταϊβάν, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Γι' αυτό σοβαρευτείτε, μη σκέφτεστε καθόλου πόλεμο ή ανεξαρτοποίηση». Τελικώς, είναι τόσο σημαντική η Φορμόζα, η Ταϊβάν για τις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Είναι εξαιρετικά σημαντική για την Κίνα. Ότι είναι όπως για μας μια αλήτρωτη πατρίδα, όπως για μας οι Βόρειες, οι Ρώσοι κτλ. Δεν έχουν. Και η επιλεγμένη μέθοδος είναι ο εξαναγκασμός σε αγοραπολισία. Δηλαδή η Κίνα δείχνει τις τεράστιες στρατηγικές δυνατότητες που έχει και ταυτόχρονα τους λέει ότι εγώ μπορώ να σε εξαγοράσω, όπως εξαγόρασα το Χονγκ Κονγκ, όπως εξαγόρασα το Μακάο. Θα έχετε αυτοδιοίκηση για 50 χρόνια, γιατί οι Κινέζοι σκέφτονται με άλλη κλίμακα χρόνου. Ελάτε στη μητέρα πατρίδα πίσω, άσωτη ή.
0: Μία χώρα, δύο συστήματα, αυτό έτσι είναι.
1: Ναι, μία χώρα, δύο συστήματα, τα οποία σιγά σιγά θα γίνουν για το Χονγκ Κονγκ, ας πούμε, γιατί γραμμιστεί. Άρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα δώσουν τον υπερπάντων αγώνα για τη Φορμόζα, όχι. Θα τον δίνανε για να ματώσουν την Κίνα. Δηλαδή θα τον δίνανε στο πλαίσιο μιας αντιπαράθεσής τους με την Κίνα. Δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να αντιπαραθεθούν στρατιωτικά με την Κίνα και γι' αυτό δεν χρησιμοποιούν τη Φορμόζα ως αφορμή αυτής της στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
0: Οπότε ένα άλμα πάλι στη Ρωσία, πριν περάσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να λέμε ο πρόεδρος Πούτιν υποτίθεται ότι υφίσταται σκληρή κριτική στο εσωτερικό της Ρωσίας, διότι δεν χρησιμοποιεί όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι μεγάλος ο πόλεμος, κύριε Υφαντή, μιλάμε για 4,5 χρόνια, ο μεγαλύτερος πόλεμος στην Ευρώπη, έτσι, εδώ και πολλά χρόνια, δεν χρησιμοποιεί σκληρότερα και αποτελεσματικότερα μέτρα εναντίον της Ουκρανίας και του ΝΑΤΟ, κυρίως των 52 χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία. Βλέπετε να αντέχει σε αυτή την κριτική ή πάλι αυτό θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές και τις τακτικές των Ευρωπαίων?
1: Εάν δούμε, κύριε Λαβρόπουλε, πώς η Ρωσία έβαλε πόδι στον Κάφκασο, θα δούμε ότι πολέμησε μακρά χρονικά διαστήματα με τους Ιρανούς, κυρίως και με Κύριοι. Λιγότερο με τους Οθωμανούς και τους εξετόπισε. Δεν είχε μια βοργή επιτυχία. Τώρα εδώ στην Ουκρανία, άρα μια αυτοκρατορία είναι μαθημένη στις παρυφές της, των συνόρων της, να υπάρχουν συγκρούσεις με κάποιους βαρβάρους, με κάποιες φυλές. Αλλά τώρα στην Ουκρανία αλλάζει μορφή ο πόλεμος.
0: Ακριβώς.
1: Όταν οι Ουκρανοί χτυπάνε την Αγία Πετροπολία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει χώρος για αστεία. Συνεπώς, όλα όσα είπα πριν μπορούν να συμπαρασύρουν και τον πρόεδρο Πούτιν. Δηλαδή, ο πρόεδρος Πούτιν αυτή τη στιγμή έχει επιχειρήσει να κρατήσει την κοινωνία μακριά από αυτή την ιστορία και να το ρυθμίσει με επαγγελματίες στρατιώτες. Όταν γίνει σαφές ότι αυτό δεν είναι επαρκής μέθοδος, διότι απέναντι δείχνει τον ΝΑΤΟ, τότε ή το πρόεδρος Πούτιν ή κάποιος άλλος θα πει
0: μεγάλος.
1: Παλαϊκή συστράτευση και τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει χειρισμός της Ρωσίας, διότι ο Πούτιν λέει είμαι δυνατός αλλά θέλω να διαπραγματευθώ.
0: Σωστά.
1: Όταν όμως μετά το Κούρσκ η Σοβιετική Ένωση έμπαινε μέσα στη Γερμανία, δεν δεχόταν διαπραγμάτευση με κανέναν και με τίποτα.
0: Γιατί
1: μην τους αναφέρουμε σε αυτή τη δυνατότητα, διότι έχουν αποδείξει ότι με αδιανόητες για μας θυσίες μπορούν να πάρουν το πάνω χέρι σε μια στρατιωτική αντιπαράθεση. Δεν βλέπω σε τι ωφελεί την Ευρώπη. Ωφελεί και τους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν βραχυπρόθεσμα τα κέρδη τους από επενδύσεις στις στρατιωτικές σε εξοπλισμούς να γιγαντώνονται. Αλλά τους ευρωπαϊκούς λαούς δεν καταλαβαίνω και περιμένω την αντίδραση. Πιστεύω δηλαδή ότι και στη Γαλλία και στην ίδια τη Γερμανία και στην Βρετανία το διακύβευμα των εκλογών θα είναι, αν θέλουν, πόλεμο. Ένα από τα διακυβεύματα, αν θέλουμε μια κατεύθυνση που θα μας πάει σε πόλεμο με τη Ρωσία ή όχι. Και που έχει κατεύθυνση οικονομικής, ας πούμε, με οικονομικό αντίκρισμα και με κοινωνικό αντίκρισμα.
0: Θα μιλήσουμε και για την Γαλλία και για τη Γερμανία, γιατί βλέπω αυτά που αποκαλούν ακροδεξιά κόμματα της κυρίας Λεπέν, του κυρίου Μπαρντελά, από τη μια και το ΑΕΦΔ, έχουν διαφορετική πολιτική ως προς τη Ρωσία. Αλλά πριν πάμε εκεί, κύριε Αφραδί, ξέρουμε μάλλον ότι έχετε υπηρετήσει και στη Φιλανδία και μάλιστα είχατε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ενέργεια σε σχέση με το Πανεπιστήμιο, όπως λέγονταν, Τούρκου. Κάπως έτσι.
1: Το Πανεπιστήμιο Τούρκου, ναι, όπου η ΜΙΤ είχε βάλει πόδι και προσπαθούσε να περάσει την ιδέα σε ακαδημαϊκό επίπεδο ότι λόγω του προσφυγικού κύματος την διοίκηση της Λέσβου έπρεπε να αναλάβει η ΥΠΑΤΗ αρμοστία για τους πρόσφυγες. Είχε βάλει κάποιους ακαδημαϊκούς με το ζημίωτο να προπαγανδίζουν αυτή την ιδέα με επιστημονικές μελέτες ότι οι Έλληνες καταπιέζουν τους πρόσφυγες, τους εγκλίνουν σε στρατόπεδα και όλη αυτή η θεωρία για το τι σημαίνει εγκλεισμός σε στρατόπεδο που προήλθε από τα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης χρησιμοποιόταν πολύ επιδέξια για να με πολιτικό αίτημα να επέμβουν τα Ηνωμένα Έθνη και να αναθέσουν την διοίκηση της Λέσβου στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και ας παραμείνει εκεί η ελληνική σημαία για συμβολικούς λόγους.
0: Να αποσυρθούν
1: οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, η ελληνική αστυνομία και να αναλάβει ο ΟΗΕ. Ήταν φιλόδοξο το σχέδιο, αλλά όλα τα φιλόδοξα σχέδια αρχίζουν με ένα πρώτο βήμα και νομίζω ότι τους πέτυχα στο πρώτο βήμα.
0: Μείνατε πολλά χρόνια στη Φιλανδία, κύριε Πρέσβη?
1: Τέσσερα.
0: Θα ήθελα να μας πείτε, γιατί έχω μια έτσι πολύ απορία συνολικότερη για τις σκανδιναβικές χώρες πριν περάσουμε στη Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία κτλ. Θα ήθελα να μας πείτε, αυτοί οι άνθρωποι, οι Φιλανδοί, αλλά και οι υπόλοιποι Σκανδιναβοί, τόσο πολύ φοβούνταν, δεν ξέρω, τη Ρωσία ή το πολιτικό του σύστημα είναι τόσο πολύ εξαρτημένο από τη Δύση, ούτως ώστε να κάνουν τεμενάδες, να το πω με τουρκική λέξη, στους Τούρκους, να εκδίδουν Κούρδους κρατούμενους ή οι Σκανδιναβοί, οι οποίοι ήταν υπέρμαχοι των ατομικών δικαιωμάτων, των ελευθεριών κτλ. Να κάνουν όλη αυτή την ιστορία για να καταφέρουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, δηλαδή να παρακαλούν τη Ρωσία να τους επιτρέψει να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, αν θυμάμαι καλά, πριν πέρσι ή πρόπερσι έγινε αυτή η ιστορία. Και μου κάνει πολύ εντύπωση, ένας λαοί μάλλον, ή ένας λαός, γιατί εκτός από τους Φιλανδούς οι άλλοι έχουν κάποια ενότητα εθνοτική, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι λαοί που είναι μορφωμένοι, τετράγωνοι, λογικοί κτλ. Πώς κατέληξαν να φοβούνται κατά αυτόν τον τρόπο το μεγάλο ρωσικό κίνδυνο? Εξηγήστε μας παρακαλώ αυτή την ιστερική φοβία για τους Ρώσους.
1: Είναι ιστορική εμπειρία. Πάλι ιστορία δείχνει. Η Σουηδική Αυτοκρατορία συγκρούστηκε με την αναδυόμενη Ρωσική Αυτοκρατορία. Η αποφασιστική μάχη έγινε το 1711, όπου ο Κάρολος ηττήθηκε από τον Μεγάλο Πέτρο στην Πολτάβα. Έτσι. Η Πολτάβα είναι στη σημερινή Ουκρανία. Εκεί δινόταν η μάχη ανάμεσα στους Σούγιους και στους Ρώσους. Και η Φιλανδία τότε ήταν κομμάτι της Σουηδικής Αυτοκρατορίας και μάλιστα ήταν το Far East, ας πούμε. Ήταν οι άτακτοι στρατιώτες, οι εμπειροπόλεμοι, ήταν άνθρωποι των συνόρων κτλ. Από τότε έχει κληροδοτηθεί αυτός ο φόβος, ο οποίος δεν ξεπερνιέται και ζουν σε έναν άλλο πλανήτη. Δεν μπορούν να καταλάβουν τίποτε από τον Ευρωπαϊκό Νότο. Βλέπουν τα πάντα μέσα από αυτό το πρίσμα. Κατά τα άλλα είναι συμπαθείς άνθρωποι, οι οποίοι ζούσαν σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον, γιατί ήταν προφανές ότι η σύγκρουση Ανατολής-Δύσης, η Σκανδιναβία δεν έπαιζε κάποιο ρόλο, δεν έπαιξε ρόλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν έπαιξε ρόλο και στο Ψυχρό Πόλεμο, ήταν ένα περιφερειακό θέατρο επιχειρήσεων περιορισμένης κλίμακας. Όμως το βαθύ κράτος και στην Σουηδία κυρίως και στην Φιλανδία κυρίως και στην Φιλανδία επίσης, συγγνώμη, είναι ένα κράτος το οποίο είναι βαθύτατα συντηρητικό και δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη σχέση με αυτό που λέμε δημοκρατία και φιλελεύθερες ιδέες. Αλλά αυτό είναι το βαθύ κράτος. Δηλαδή, άνθρωποι που συνδέονται με τις μυστικές υπηρεσίες, κάποιοι από τους στρατιωτικούς τους. Παρ' όλα αυτά, είναι μια ελεγχόμενη και πειθαρχημένη κοινωνία. Ήδη θεωρούμε αυτούς ευτυχέστερους ανθρώπους στον κόσμο για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τους υπολογίζουμε ούτε για αντίπαλους, και αυτό χρειάζεται μέρημνα, ούτε και για σύμμαχους. Στην αντιπαράθεσή μας με την Τουρκία. Δηλαδή η ελληνική πολιτική ως προς τις χώρες αυτές θα είναι να μην ενισχύουν την Τουρκία αποκάλυπτα και περισσότερο από ό,τι πρέπει, από ό,τι μπορούμε να ανεχθούμε εμείς. Θα πρέπει λοιπόν να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή και να την υπερασπίσουμε, λέγοντας ότι αν την περάσετε αυτή την κόκκινη γραμμή, εμείς θα πλήξουμε και εμείς ζωτικά σας συμφέροντα, αγαπητοί Φιλανδοί, λοιποί Σκανδιναβοί κτλ. Δεν νομίζω ότι έχουμε μεγάλη διάθεση να την περάσουν, αλλά επειδή δεν την έχουμε τραβήξει, οι Τούρκοι έχουν το ελεύθερο. Δεν έχουμε πείσει δηλαδή ως Ελλάδα τους Ευρωπαίους εταίρους, τους Βορειοευρωπαίους εταίρους και συμμάχους, ότι η Τουρκία απειλεί την εθνική μας ασφάλεια. Αυτό δεν το έχουμε πει ποτέ. Και όταν εγώ κάποτε το είπα, με κοίταζαν καλά-καλά. Τους είπαμε, γιατί νομίζετε ότι κάνω όλα αυτά τα διαβήματα. Για λόγους ευταξίας, επειδή αντίκειται στο διεθνές δίκαιο, είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Όταν μιλήσεις με τέτοιους όρους, μπορείς να γίνεις κατανοητός. Ακόμη και από τους Φιλανδούς, ακόμη και από τους Σουηδούς. Όσο δεν μιλάς, η Τουρκία δουλεύει πολύ αποτελεσματικά, με μεγάλη, όχι με ιδιαίτερη φαντασία, αλλά με σύστημα, με αποτελέσμα. Ό,τι δεν κάνουμε εμείς.
0: Ό,τι δεν κάνουμε εμείς. Μια και μιλάμε για τη Σκανδιναβία και πριν περάσουμε στις τρεις μεγάλες χώρες της Ευρώπης, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά της Ευρώπης, Γαλλία, Γερμανία και Αγγλία, ήθελα να σας ρωτήσω. Οι Σκανδιναβοί είναι οι χώρες όπου κάνουν την... Είναι πρωτοπόροι στο ψηφιακό νόμισμα. Εν ολίγης δεν γίνονται συναλλαγές με μετρητά. Για πολλούς ο ψηφιακός κόσμος είναι μια ψηφιακή δικτατορία. Η χρήση του ψηφιακού χρήματος συνολικά είναι ένας τρόπος ελέγχου χειραγώγησης των πολιτών. Και βλέπουμε ότι οι Σκανδιναβοί είναι πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα. Πριν από 3 χρόνια είχα περάσει από την Νορβηγία μερικές ημέρες. Ακόμα ξέρετε, και θα ξέρετε καλύτερα από μένα, ακόμα και οι πλανόδιοι μουσικοί είχαν τον αριθμό της κάρτας τους, να μην δίνεις μετρητά, να τους τα βάλεις κατευθείαν στην τράπεζα. Ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για τον ψηφιακό κόσμο, που είναι, η κρίση σας είναι πολύ πιστική. Να μας πείτε ποια είναι η γνώμη σας για τον ψηφιακό κόσμο, το ψηφιακό χρήμα και την ψηφιακή δικτατορία, αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι η δικτατορία κτλ. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες, τις οποίες ακόμη προσοχή, αλλά τις θεωρώ θεωρίες. Πάντως οι Σκανδιναβοί είναι όλοι πολύ πειθαρχημένες κοινωνίες. Και αυτή η πειθαρχία που πηγάζει από το γεγονός ότι είναι Λουθυρανοί, και ο Λούθυρος τι είπε, είπε ότι εκπρόσωπος του Θεού επί της γης δεν είναι ο Πάπας, είναι ο ηγεμόνας σας. Είναι δηλαδή ο Σουηδός αυτοκράτορας, είναι ο Γερμανός αυτοκράτορας, αυτός είναι εκπρόσωπος του Θεού επί της γης. Και έτσι αντιμετώπιζαν την πολιτική νομοφροσύνη, ότι ο αυτοκράτορας είναι κάποιος που έχει διαλεχθεί από το Θεό, είναι κάποιος που έχει διαλεχθεί από το Θεό. Και αυτό έλεγε η Εκκλησία, οι Λουθυρανικοί, σε αυτές τις κοινωνίες. Άρα είναι κοινωνίες που έχουν ενσωματωμένο μέσω του DNA τους ένα βαθμό πειθαρχίας αδιανόητο για μας.
0: Στους νότιους.
1: Άρα το ανέχω, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Υπήρχαν νεαρά παιδιά στη Φιλανδία που είχαν ενσωματωμένο ένα τσιπάκι εδώ, φυκεμένο κάτω από το δέρμα, με το οποίο κάνανε τις πληρωμές τους μόλις κάνει κινητό, όταν εγώ έφυγα από το 1921. Δεν τους ενοχλεί ότι αυτό μπορεί να ελέγχουν, να αποτελέσει ένα διάβολο ελέγχου για το που βρίσκεσαι, τι κάνεις κτλ. Δεν έχουν άλλες προτεραιότητες και ειλικρινά δεν πιστεύω ότι αν κάποιος νομίζει, επειδή εμείς λόγω Χούντας κτλ. Και λόγω όλα πάλμε και ότι το προπύργιο της δημοκρατίας είναι αυτές οι κοινωνίες, κάνει απλούς τα λάθη. Κάνει λάθη. Όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, γαβγίζει κάτω από λάθος δέντρο.
0: Έχετε δίκιο. Τι γίνεται στις χώρες της Ευρώπης, κύριε Πρέσβη? Δηλαδή, βλέπουμε στην... Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, με μεγάλα επεισόδια, με την Paris Saint-Germain, η οποία κέρδισε και υποτίθεται ότι ο κόσμος... Διάφοροι βγήκαν στους δρόμους, γίνανε πολύ μεγάλα και σοβαρά επεισόδια. Πολλοί λένε απλώς για τους κακούς μετανάστες ή τους κακούς ακροδεξιούς ή τους καλούς έτσι ή τους καλούς αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Πρέσβη, να βλέπουμε και το πολιτικό, την πολιτική συνδήλωση και όχι μόνο την τυφλιβία που συμβαίνει στους δρόμους. Πώς ερμηνεύετε αυτά τα φαινόμενα στη γαλλική κοινωνία και τι βλέπετε για την πολιτική κατάσταση της χώρας αυτής?
1: Πιστεύω ότι έρχεται ο συνασπισμός γύρω από το εθνικό μέτωπο. Θα πάρει πλειοψηφική ψήφο στις εκλογές, θα εκλεγεί η πρόεδρος που θα προέρχεται από αυτό το χώρο και μια σειρά πράγματα που επιδιώκουν σε συμβολικό ιδίως επίπεδο θα θεσπιστούν και θα υπάρξει επιδίωξη να εφαρμοστούν. Αυτό βλέπω, εγώ πάλι το εξετάζω από την ελληνική πλευρά. Η ελληνική πλευρά δεν έχει κανένα διάλογο με αυτούς τους ανθρώπους. Τους αντιμετωπίζει σαν αγνοή, για να το πω κομψά, σαν αγνοή, και με τη σειρά τους θα μας αγνοήσουν και αυτοί. Επειδή είναι μεγάλος ντόρος για την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία, την αμυντική συμφωνία Γαλλίας-Κύπρου, ξέρει τις συμφωνίες, δεν θα λειτουργήσουν την κρίσιμη στιγμή εάν δεν έχει υπάρξει καλλιέργεια κλίματος και εξοικείωσης των ΜΕΜ με τους ΔΕΜ. Η ελληνική πολιτική ηγεσία είναι σε αποδρομή, δεν, ακόμη και να ήθελε, δεν έχει τις δυνατότητες να αναλάβει τέτοιου βεληνεκούς προσπάθειες. Θα είναι δουλειά της νέας πολιτικής ηγεσίας που θα προκύψει στην Ελλάδα από τις εκλογές εδώ και από την κατεδάφιση του καθεστώτος Μητσοτάκη. Αυτοί οι οποίοι θα κληθούν να διαχειριστούν τη χώρα θα διαχειριστούν και σχέσεις με μια Γαλλία με διαφορετικά μυαλά και θα κληθούν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, γιατί δεν υπάρχει καμία προεργασία. Η διπλωματική μας υπηρεσία δεν έχει σε μεγάλο βαθμό, δεν έχει στελέχη που να μπορούν να κατανοήσουν ούτε ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα. Είναι σαν να τους λέτε για ηλιακές καταιγίδες στο γάμα του Κεντάβρου, άσχετα αν υπηρετούν στο Παρίσι, το οποίο κατά τα άλλα είναι μια υπέροχη πόλη για να περνάει κανείς το χρόνο.
0: Η Γερμανία για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια δεν κατάφερε να εκλεγεί, να κερδίσει μια μη μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Δεν το είμαι και εγώ, γιατί είναι τόσο αγαπητή σε όλο τον πλανήτη.
0: 193 χώρες, ναι.
1: Είναι τόσο αγαπητή και παρόλα αυτά να μην μπορέσει να εκλεγεί.
0: Έχετε δίκιο.
1: Παρά το σπίτι.
0: Τι γίνεται τελικώς στη Γερμανία? Υποτίθεται το AfD, ένα κόμμα το οποίο ακολουθεί μια στοιχειωδώς δεν θα έλεγα φιλορωσική, βέβαια κατηγορείται για ακροδεξιά χαρακτηριστικά και μάλιστα υπάρχουν και πρόσωπα στο AFD που έχουν ναζιστικό παρελθόν και έχουν εκφράσει και από ό,τι διαβάζω, δεν ξέρω, ξέρετε, είναι λίγο επικίνδυνο να είσαι σε μια χώρα να λες διάφορα πράγματα, ό,τι ο καθένας μαθαίνει, διαβάζει κτλ. Βλέπουμε λοιπόν, ακολουθεί μια προσεκτική φιλορωσική πολιτική, μια προσεκτική ευρωσκεπτικιστική πολιτική το AFD και βλέπουμε τον Μέρτς να είναι ο πιο αντιπαθής ή ο λιγότερο δημοφίλης, να το πω με άλλα λόγια, καγκελάριος της Γερμανίας τα πολλά τελευταία χρόνια. Πώς βλέπετε την κατάσταση σε αυτή τη χώρα?
1: Κύριε Λαμπρόπουλε, μίλησα για την Γαλλία γιατί έχω σπουδάσει εκεί και έχω ζήσει σημαντικά κομμάτια της ζωής μου εκεί. Για τη Γερμανία κυριολεκτικά διαβάζω, δεν μιλάω τη γλώσσα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτεται η γερμανική κοινωνία και δεν θα ήθελα να παραστήσω τον ειδικό. Και εγώ, όπως και εσείς, βλέπω αυτά που περιγράψατε, αλλά δεν μπορώ να βγάλω ένα συμπέρασμα. Υπάρχουν συνάδελφοί μου στο Υπουργείο Εξωτερικών, που είναι στη σύνταξη τώρα, οι οποίοι είναι άριστοι γνώστες της Γερμανίας και έχουν ζήσει στη Γερμανία, ξέρουν τη γερμανική κοινωνία. Θα κατέφυγα σε αυτούς, που παίζουν στο Θοδωρής ο Δασκαρόλης και διάφοροι άλλοι, που θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο ακριβείς και έγκυροι από ότι μια δική μου κρίση πάνω στο θέμα του πώς θα εξελιχθεί η Γερμανία και τι μορφές θα πάρει η προσπάθεια του κόμματος αυτού να ανέλθει στην εξουσία και τι προσωπείο θα δείξει όταν ανέλθει.
0: Πλησιάζοντας προς τη χώρα μας και βεβαίως προς το τέλος της εκπομπής, να δούμε λίγο αν θέλετε τελικώς τι σημαίνει για σας η λέξη αριστερά, και ας το πούμε πιο προσδιορισμένο, γιατί ξέρετε οι λέξεις ποικίλει το σημαίνομενό του. Να το πούμε πιο πραγματικά, δηλαδή αυτό που θα λέγαμε πραγματική αριστερά, ό,τι και αν ήταν στο παρελθόν. Τι σημαίνει για σας αυτό το πράγμα, αυτή η λέξη, αυτή η έννοια, αυτή η τάση, αυτή η παράταξη, αν θέλετε, και αν έχει λόγο ύπαρξη σήμερα?
1: Λόγο ύπαρξη έχει. Η αριστερά συμβόλιζε πάντοτε την κοινωνική ευαισθησία και την προσπάθεια εφαρμογής κοινωνικής δικαιοσύνης. Εγώ γνώρισα τις αριστερές ιδέες όταν ήμουνα μαθητής γυμνασίου μέσα στη Χούντα και αυτό που με συνεπήρε σε αυτές, πρώτα ήταν απαγορευμένες, οπότε ήταν ελκυστικές και είχαν αυτή την γοητεία του απαγορευμένου, αλλά αυτό που με συνεπήρε ήταν ότι οι αριστεροί ήταν οι άνθρωποι που αγωνίζονταν και στα πλαίσια του αγώνα έδιναν τη ζωή τους και τη χώρα τους και για τις ιδέες τους. Δεν τα χώριζαν, έλεγαν να πάει να πνιγεί η χώρα οι ιδέες μου. Δεν τα χώριζαν. Και νομίζω ότι οι πρόσφατες φωτογραφίες που ανακαλύφθηκαν από αυτούς τους αριστερούς, οπαδούς του ΚΚΕ και κάποιους που δεν ήσαν και οπαδοί του ΚΚΕ, ήσαν αρχαιομαρξιστές, οι οποίοι όμως συστήθηκαν απέναντι στους εκτελεστές τους με τέτοια αξιοπρέπεια και ηθική ανωτερότητα, αυτό ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα το ηθικό κεφάλαιο της αριστεράς. Όμως, με ευθύνη στελεχών της, ευθελίστηκε αυτό το ηθικό κεφάλαιο. Δεν έχει σήμερα ο Τσίπρας που παριστάνει τον Γκεσέμι της αριστεράς τίποτε καμία σχέση, είναι ο Φάνης με τον Ριτσινόλα. Δεν θέλει να κάνει τίποτε, χρησιμοποιεί αριστερά συνθήματα, χρησιμοποιεί αριστερά ακρονίμια με βαθύτερο στόχο να τα ευτελήσει περαιτέρω στη συνείδηση του κόσμου και να δείξει ότι η κοινωνική αγώνιση, η κοινωνική ευαισθησία, η αγάπη για την πατρίδα κτλ. Όλα αυτά είναι βλακίες. Το θέμα είναι να κάνουμε την κονόμα. Όταν οι ιστορικοί θα εξετάσουν με μεγαλύτερο μεγεθυντικό φακό τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την οποία εγώ βίωσα από τα μέσα ήμουνα.
0: Στο γραφείο του κύριου Τσίπρα, νομίζω.
1: Το 2014 αποχώρησα από το Διπλωματικό Σύμβουλο του Τσίπρα. Το οποίο είχα πάει το 2012. Πήγα για να βοηθήσω την αριστερά να χειριστεί θέματα τα οποία τεκμήριο δεν γνώρισε. Αντελήφθη μετά από λίγο ότι δεν ήθελαν να τα γνωρίσουν, δεν τους ενδιέφερε. Ό,τι τους λέγανε οι ξένοι από αυτόν το δεχόντουσαν. Δεν είχαν, οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί δεν είχαν πρόβλημα. Και γι' αυτό πολύ νωρίς, όταν οι άλλοι ερχόντουσαν, ας πούμε, ισχυριζόμενοι ότι η γιαγιά τους είχε ένα φίλο που ήταν Ελασίτης, του έφυγα τον Ιούνιο του 2014. Λοιπόν, αλλά μετά ως ανώτατος κρατικός λειτουργός είχα εμπειρία, δεν από τον τρόπο που κυβέρνησα. Δεν έχει σημασία να κάνω ζημιά στη χώρα λέγοντας περιστατικά τα οποία απλώς θα επαναλάβουν ότι ο Τσίπρας είναι τελώς αναξιόπιστος. Το ξέρει ο ελληνικός λαός από την ίδια την πείρα. Αλλά είμαι πεπισμένος ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν σχέση με καμία σχέση με ιδεολογία και δει αυτή τη αριστερά. Η μητέρα μου εμένα πολέμησε στην Εθνική Αντίσταση και συνηθίζει από τους Γερμανούς στα Δεκεμβριανά. Η κατηγορία ήταν ότι ήταν κουβαλούσε πολεμοπόδια για την όπλα. Την έσωσε ο θείος της, ο Κωνσταντίνος μου, ο Κωνσταντίνος που ήταν στρατηγός, ήταν αυτός που είχε στο Ρούπελ αμυνθεί. Μπήκε μέσα στην ειδική ασφάλεια, υπόγραψε και την έβγαλε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, εγώ αυτή την αριστερά που γνώρισα στα φοιτητικά μου χρόνια και στα μαθητικά μου χρόνια, δεν την βλέπω γύρω μου. Υπάρχουν θράψματα, υπάρχει στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά για αυτόν τον λόγο βρίσκουν άνθρωποι όπως ο Τσίπρας και εσύ αυτό μεροκάματο, γιατί πρέπει να το ξεπλύνουν αυτό. Πρέπει να ξυστεί από τους τοίχους της χώρας αυτή η αντίληψη. Συνεπώς, για να είσαι αριστερός πρέπει να είσαι πάνω απ' όλα πατριώτης, και όταν, όπως πιστεύω εγώ τώρα, η χώρα βρίσκεται σε υπαρξιακό κίνδυνο, διότι οι απέναντι, αν δεν το έχουμε καταλάβει, νομοθετούν για την επικρατειά μας ως εάν να μας είχαν προσαρτήσει, και η αριστερά δεν μιλάει γι' αυτό. Όταν η αριστερά δεν μιλάει για το ξεπούλημα, για το ότι γκρεμίζεται όλη η ενεργειακή υποδομή που έφτιαξαν άνθρωποι όπως ο Καραμανλής, ο Παπαλιγούρας με τα πολεμικά, έτσι, την Πτολεμαϊδα. Και αυτό το ξεπουλάμε, γκρεμίζουμε και
0: τα φουγάρα, βεβαίως.
1: Τα φουγάρα και τα πάντα. Και η αριστερά, αυτοί που διατείνονται την αριστερή, πάλι δεν μιλάνε. Εμένα με βρίσκουν αμήλικτα απέναντί τους, όχι επειδή είναι αριστεροί,
0: έτσι,
1: και εγώ είμαι απέναντί τους, με βρίσκουν αμήλικτα απέναντί τους διότι είναι πολιτικοί θεομπαίκτες. Και αυτό είναι κάτι που είτε έχει αριστερό είτε δεξιό
0: πρόσημο,
1: πρόσημο, εγώ δεν το ανέχω. Ο θεομπαίκτης στην πολιτική είναι επικίνδυνος για τη χώρα, έτσι. Μη στεκόμαστε στον Κωνσταντάρα και στη φοβερή ταινία εκείνη εκεί που έχει και ηθικό δίδαγμα την τελευταία στιγμή ο θεομπαίκτης έχει τύψει συνειδήσεις και γυρίζει. Στην πραγματικότητα αυτό δεν συμβαίνει. Οι θεομπαίκτες εξακολουθούν και λειτουργούν αυτή τη στιγμή παραπληρωματικά ως προς το υφιστάμενο καθεστώς. Το υφιστάμενο καθεστώς, όπως ο Ερντογάν διάλεξε τον Κιλιντσάρογλου, έτσι και ο Μητσοτάκης διαλέγει για αντίπαλο του τον Τσίπρα, γιατί πιστεύει ότι μπορεί να τον κερδίσει. Γι' αυτό και ο Κιλιντσάρογλου ανεσύρθηκε από το δουλάπι της ιστορίας, γιατί μπορεί να τον κερδίσει ο Ερντογάν. Τώρα δεν έχει κανένα νόημα αν οι άνθρωποι πιστεύουν στον κύριο Τσίπρα μετά από όσα έχει κάνει. Τι να πω, δεν νομίζω ότι η δική μου αφήγηση ούτε η αφήγηση κάποιου άλλου, μόνο η σκληρή πρόσκληση στην πραγματικότητα, όταν δηλαδή τους εξαπατήσει και αυτούς, τότε θα αναργάμε, θα αναργάει τη χώρα.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω αν κρίνετε ότι το εθνικό είναι ξεχωριστό από το ταξικό. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχει, ας πούμε, η συντηρητική παράταξη. Ας μιλήσουμε με συμβατικούς όρους. Δεν χρειάζεται. Αν θέλετε, βέβαια, μιλάμε και για την σημασία των λέξεων, αλλά δεν είναι της ώρας ίσως. Επιδιώκουν το εθνικό χαρακτηριστικό. Οι διάφοροι αριστεροί, ας το πούμε έτσι, επιδιώκουν το ταξικό. Πολλοί λένε, ισχυρίζονται ότι αυτά τα δύο δεν μπορούν παρά να πηγαίνουν μαζί. Θεωρείτε εσείς ότι αυτά τα δύο μπορούν να ξεχωρίσουν?
1: Όχι, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν. Είναι προφανές ότι άμα πάμε στη μήτρα της αριστεράς, έτσι, η έφοδος στον ουρανό που έλεγε ο Μάρξ,
0: και
1: η εξέγερση της κομμούνας στο Παρίσι, δεν είπαν στους Πρόσους να περάσουν. Τα πολεμούσαν οι Γάλλοι εξεγερμένοι, οι Γάλλοι προλετάροι και τους Πρόσους. Και ο Μπίσμαρκ είχε την ευκαιρία να αφήσει το Θιέρσο να λύσει το πρόβλημα. Και μετά να κάνει τη συνθήκη στις Βερσαλίες που του έδινε τα λάφυρα του απόλυτου νικητή. Συνεπώς, όχι, αυτό είναι τραγικό λάθος. Στην ελληνική ιστορία το είδαμε. Η αριστερά έγινε relevant για την χώρα, όπως λένε και στο χωριό μου, όταν μίλησε για εθνική αντίσταση και είπε ότι δεχόμαστε και όποιον, ακόμη και βασιλόφρονος αν είναι, αρκεί να θέλει να τους δεκάει τους Γερμανούς. Αυτό ήταν και το κριτήριο, ότι δεν μας ενδιαφέρει αν εσύ θεωρείς, ας πούμε, τον βασιλιά καταλληλότερο κυβερνήτη, αφού θέλεις να τους δεκάει τους Γερμανούς, αλλά μαζί μας. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, είναι το κριτήριο. Αν δεν είσαι υπέρ της εθνικής ανεξαρτησίας, δεν μπορείς να είσαι αριστερός. Θα είσαι θεοντέχνης, καραγκιόζης, οτιδήποτε. Άρα εγώ πιστεύω ότι η έννοια της αριστεράς εμπεριέχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τον πατριωτισμό, και εκεί υπάρχει και το πεδίο της συνεννόησης με όλους τους άλλους που δεν είναι αριστεροί, είναι συντηρητικοί άνθρωποι, αλλά με ελαβνόμενοι από διαφορετικές αφετηρίες, έτσι, με διαφορετικές αφετηρίες, με διαφορετικά κίνητρα, μιλάνε για την πατρίδα και τα λοιπά. Τι βλέπουν μέσα από τη θρησκεία, τι βλέπουν, δεν ξέρω εγώ πώς, αλλά συμφωνούμε στο προκείμενο ότι πρέπει να σώσουμε την πατρίδα. Έτσι. Και δεν υπάρχει σωτηρία της πατρίδας η οποία στηρίζεται στην καταλήστευση των πόρων, της υπέρ μιας κάποιας ολιγαρχίας κτλ. Άρα αυτά μπλέκονται και είναι αλληλένδετα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πραγματικά αυτό δεν πρέπει να πηγαίνει στη γωνία, ούτε να παραβλέπουμε το ένα χάριν του άλλου και χάριν της ιδεολογίας φορώντας παραμορφωτικά γυαλιά. Ήθελα να σας ρωτήσω μια ερώτηση που κάνω στους περισσότερους καλεσμένους μας. Ήθελα να σας ρωτήσω, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον ελληνισμό, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη χώρα και το λαό της, γιατί η χώρα είναι ο λαός, έτσι, με έναν τρόπο. Από ποιος νομίζετε ότι είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, λοιπόν, για την πατρίδα μας? Είναι οι Αμερικανοί, που δεν διστάζουν να πουλήσουν οποιοδήποτε σύμμαχό τους, όπως τους Κούρδους, να τους πουλήσουν έναντι των βραχυπροθέσμων συμφερόντων τους. Από τους Τουρκούς, είναι οι Τούρκοι, που επιδιώκουν τον ακροτηριασμό της χώρας μας, το μισό Αιγαίο καταρχάς, και βλέπουμε και παρακάτω, όπως ήδη έχουν κάνει και με την Κύπρο. Να μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Πρόεδρε, και τους Γερμανούς, που κατέστρεψαν πραγματικά επί 16 χρόνια με τα μνημόνια τους, τουλάχιστον όπως το θεωρούν πολλοί, κατέστρεψαν τη χώρα αυτήν και ακόμα πληρώνουμε. Το Ισραήλ, που μας χρησιμοποίησε στρατηγικό βάθος, για πολλούς λόγους. Συζητήσαμε γι' αυτό βέβαια προηγουμένως. Από την ελληνική ολιγαρχική και πολιτική τάξη, οικονομική, ολιγαρχική και πολιτική τάξη, που για δεκαετίες στο όνομα των δικών τους συμφερόντων και μόνον εκποιούν κομμάτι-κομμάτι και σε πραγματικό αλλά και σε συμβολικό επίπεδο τη χώρα. Ποιος νομίζετε ότι είναι ο πραγματικός εχθρός, ο κύριος εχθρός, αν υπάρχει κάποιος βέβαια τέτοιος, έτσι?
1: Κύριε Αβρόπουλε, οι Αμερικανοί είναι αντίπαλοι και ένας σημερινός αντίπαλος μπορεί να είναι αυριανός σύμμαχος. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα ουσιαστικό με τον αμερικανικό λαό. ούτε με το αμερικανικό πολιτικό σύστημα. Οι Γερμανοί, μόνο ότι έχουν διατάξει εγκλήματα πολέμου για τα οποία δεν έχουν αποδεχθεί την ευθύνη, λένε ότι είναι μες στη φύση του πολέμου αυτό που κάναμε στην Ελλάδα, δεν είναι καθόλου στη φύση του πολέμου. Και πάλι δεν έχει νόημα να λέμε ότι οι Γερμανοί είναι εχθρός μας. Είναι ένας αντίπαλος, έχουμε αντιτιθέμενα συμφέροντα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, μπορεί αύριο να είναι σήμα. Το ίδιο και με όλους όσους είπατε, με τους Τούρκους το πιο δύσκολο, διότι εδώ πέρα είμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θα έλεγα ότι οι Τούρκοι, οι οποίοι κάνουν αυτά που κάνουν εν ονόματι της αντίληψής τους για την πατρίδα, είναι εχθρός μας. Mm. Ο εχθρός μας, για να παραφράσουμε τον Σάρτ, είναι
0: ο άλλος. Ο άλλος.
1: Έτσι. Ο Σάρτ έλεγε ότι η κόλαση είναι ο άλλος. Ο άλλος μέσα στο μετρό, ο άλλος μέσα στο λεωφορείο. Λοιπόν, αν κάποιον πρέπει να το χαρακτηρίσουμε ως εχθρό, είναι αυτοί που είναι απέναντί μας εδώ και γίνονται όργανα ξένων συμφερόντων κτλ.
0: Εντός.
1: Αλλά πάλι και πάλι η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο λαός πρέπει να συναγερθεί και να τους παραμερίσει. Δεν είμαι έτοιμος να αποδεχθώ τη λογική ενός εμφύλιου πολέμου με ταξικό πρόσημο. Ο κόσμος πρέπει να τους παραμερίσει και όποιους παραβιάζουν τους νόμους τους προσάγει σε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, έτσι. Σε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη που δεν θα έχει διορισμένη ηγεσία. Αυτό ισχύει για όλους, ας πούμε. Ειλικρινά το πιστεύω, ξέρω τώρα τι θα ακούσω στο διαδίκτυο, ότι ο εχθρός είναι μέσα μας. Αν θέλετε, αυτό λέει και πώς το λένε, το λέει και ο Χριστιανισμός, το λέει και ο Καραϊσκάκης, όποτε θέλω λέει γίνομαι άγγελος, όποτε θέλω
0: διάβολος. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να δούμε. Με τους Ισραηλινούς θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, να μην προσχωρήσουμε σε αυτό το υφέρπον κύμα αντισημιτισμού που υπάρχει. Με τους Ισραηλινούς διαφωνούμε πολιτικά, διαφωνούμε για πράξεις. Δεν διαφωνούμε μαζί τους επειδή είναι Εβραίοι και δεν έχουν δικαίωμα να είναι Εβραίοι. Είναι δικαίωμα να είναι. Ναι, έχουν κάθε δικαίωμα να είναι Εβραίοι, έχουν κάθε δικαίωμα να ζουν ως Εβραίοι, αλλά είτε Εβραίοι, είτε Κομφουκιανοί, είτε οτιδήποτε, ας πούμε, άμα κάνουν αυτά που κάνουν, διαφωνούμε για τις πράξεις που κάνουν.
0: Όσο έχουν και οι Παλαιστίνοι, κυρία Ιφαντή, όσο έχουν και οι Παλαιστίνοι.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να προσέξουμε όμως, γιατί υπάρχει μια πλούσια ιστορική παράδοση και αυτό που με ενοχλεί είναι ότι, ας πούμε, διάφοροι βορύδιδες, πλεύριδες, πώς το λένε, ο Άδωνης και λοιποί, ήσαν θεσμικά, ήταν αντισημίτες και κυνηγάγανε στα νέα του Εβραίους, τώρα είναι υπέρ του Ισραήλ. Θα έλεγα λοιπόν να προσέξουμε, διότι δεν πάμε πολύ μακριά. Θα πρέπει ο κόσμος να παραμερίσει αυτούς που κάνουν ζημιά στο εθνικό συμφέρον και αυτό μπορεί να το καταλάβει. Θα πρέπει να γνωρίσει τις κραυγές μίσους και εχθροπάθειας και τα λοιπά, να τους παραμερίσει, αν κάποιος βέβαια επιχειρήσει οτιδήποτε και συλληφθεί με την γύρα στην πλάτη, θα πρέπει να αντιμετωπίζει όπως οποιοδήποτε δηλαδή την ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά μια ελληνική δικαιοσύνη η οποία χρειάζεται γερό σέρβις και να είναι σαν ένα χορτοκοπτικό μηχάνημα που δεν κόβει χόρτο, δεν μπορεί να πάρει καν μπροστά. Άντε, έχει διαλύσεις, μου πάρει κάποια πρωτοδικία που σώζουν την τιμή. Αυτά όλα θα πρέπει να τα δούμε. Το βασικό όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή ζούμε κάτω από ένα καθεστώς το οποίο είναι επικίνδυνο για τη χώρα και επικίνδυνο για την κοινωνία, και όσο δεν το συνειδητοποιούμε αυτό και όσο δεν επιλέγουμε όχι την φραστική του καταδίκη, αλλά την πολιτική του καταδίκη. Όσο δηλαδή δεν το απομονώνουμε και δεν το νικάμε εκλογικά, το καθεστώς αυτό με τη βοήθεια των ξένων πατρόνων και των οικονομικών συμφερόντων θα καταστρέψει τη χώρα.
0: Έχω χρόνο για τρεις ερωτήσεις, κυρία Υφαντή, ακόμα ή σας κουράσα να
1: αφήσεις? Όχι, δεν ξέρω για την οποία διαβάσει κανείς όσο μεγάλη που γίνεται.
0: Έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε, έχει ενδιαφέρον
1: πάλι. Μπαίνει ο υπολογιστής μου στην ρεζέρβα, στην μπαταρία.
0: Πείτε μου. Συντομότατα, εσείς απαντάτε όσο νομίζετε ότι είναι σωστό. Χωρίς θεσμικές τροποποιήσεις. Μιλήσατε για τη δικαιοσύνη. Πολύ σωστά λέτε. Όπως τα έλεγε ο κύριος Κώστας Καραμαλής, χρειάζεται να ξαναφτιαχτεί το κράτος από την αρχή. Και η δικαιοσύνη, κύριε Αϊφαντή μου. Τώρα, χωρίς θεσμικές τροποποιήσεις, με έναν τρόπο που θα μπορούσε ο λαός επιτέλους να ελέγχει την εξουσία. Δεν μπορεί μια φορά στα 4 χρόνια, κύριε Αϊφαντή, δεν το λέω για εσάς ασφαλώς, το λέω να μας ακούν και οι φίλοι, μια φορά στα 4 χρόνια με μια ψήφο η οποία πολλές φορές είναι και παραχαραγμένη από τις δημοσκοπήσεις, από τις διαφημίσεις, από τα τεράστια κονδύλια που έχουν τα κόμματα εξουσίας κτλ. Με μια παραχαραγμένη ψήφο, υπό αυτή την έννοια δηλαδή, αυτό δεν είναι πολιτική λειτουργία. Αυτό είναι στήριξη ενός ολιγαρχικού καθεστώτος. Νομίζετε λοιπόν ότι εάν δεν αλλάξει θεσμική τάξη, όποιο κόμμα και αν είναι το, εσείς, που είστε ένας άνθρωπος ακέραιος, τίμιος, γενναίος, ακόμα και εσείς να γινόσαστε κυβερνήτης της χώρας, όταν είσαστε περιορισμένος από τις διεθνείς υποχρεώσεις, από τη θεσμική τάξη, από τον τρόπο που λειτουργεί αυτό το κράτος τέρας, εις βάρος των πολιτών του, νομίζετε ότι μπορεί να περπατήσει?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να μην διορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση τη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να είναι ανεξάρτητη. Δεν υπάρχει τέλειος τρόπος, αλλά πιστεύω ότι η γνώμη των δικαστών θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και η άλλη λύση που μας έρχεται από την αρχαία Ελλάδα είναι η κλήρωση. Έτσι θα περάσει το μήνυμα στους δικαστές ότι δεν έχουν να δώσουν λογαριασμό σε κανένα. Και τώρα να μην μπούμε στα τεχνικά, δηλαδή στις τεχνικές λεπτομέρειες.
0: Σωστά.
1: Αλλά υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν ανεξάρτητη δικαιοσύνη και αυτό φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο προκύπτει αυτή η επιλογή, γίνεται η επιλογή. Ο πιο ασφαλής είναι να αφαιθεί στους δικαστές και ενδεχομένως να δούμε και το σύστημα της κλήρωσης ανάμεσα σε αυτούς που έχουν τα προσόντα, τα τυπικά και ουσιαστικά.
0: Εκτός δικαιοσύνης, κύριε Πρέσβη, εκτός δηλαδή δικαιοσύνης, αυτός ο λαός πώς θα ελέγχει την εξουσία? Δεν χρειάζονται θεσμικές ρυθμίσεις, οι οποίες εν πάση περιπτώσει με κάποιο τρόπο...
1: Ας φύγει το καθεστώς και η δύναμη που θα το διώξει θα έχει θα λειτουργήσει και σε πολλά άλλα επίπεδα. Δεν πρόκειται να πέσει το καθεστώς μόνο με μια χειρουργική επέμβαση με λέιζερ να φύγει ο Μητσοτάκης. Θα πέσει ένα σύστημα ολάκερο πολιτικής διακυβέρνησης της χώρας που το βλέπουμε να είναι ζωντανό παντού. Αυτό το πράγμα πρέπει να ανατραπεί με τη λαϊκή βούληση και μετά θα υπάρξει μια θετική δυναμική η οποία θα φέρει τον κόσμο σε θέση να επιβάλλει πολλά πράγματα. Όσο όμως το καθεστώς επιβιώνει με προσμίξεις, με μεταλλάξεις και τα λοιπά που επιχειρούνται τώρα, έτσι, περίπτωση Τσίπρα, που είναι ο Κιλιντσάρογλου του καθεστώτος, όχι ότι δεν υπάρχουν χειρότεροι από αυτόν μες στο Πασό. Γιώργος Παπανδρέου.
0: Έτσι. Αυτός μας έβαλε στα μνημόνια, βεβαίως.
1: Η κυρία Παπανδρέου και τα λοιπά. Έτσι, υπάρχουν. Αλλά θέλω να πω όμως ότι αυτή τη στιγμή ο εμβληματικός τύπος που πάει να παίξει το ρόλο της αντιπολίτευσης είναι ο Τσίπρας. Αν ο κόσμος πρέπει να παρέμβει και να κόψει αυτή τη μετάλλαξη, πρέπει να υπάρξει ρήξη και αυτή η ρήξη μόνο αν ο κόσμος καταδικάσει αποφασιστικά το σύστημα και όχι το πρόσωπο, θα μπορούσε ο Μητσοτάκης να είναι η αδερφή του στη θέση ή ο ανυψός του.
0: Ακριβώς. Πριν μας εγκαταλείψει ο υπολογιστής σας, ένα στοιχείο να πω μόνο και μια τελευταία ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά. Άκουγα προχθές, κύριε Πρέσβη, ότι ο Μητσοτάκης έχει δώσει σε επικοινωνιακούς συμβούλους και διάφορα επικοινωνιακά κόλπα, ας πούμε, γύρω στο 1 δισεκατομμύριο αυτή την εφταετία. Αντίθετα,

0: και να αντικατασταθεί από άλλους πολιτικούς φορείς. Αλλά προσωπική, ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι και ο λόγος για τον οποίο υπέγραψα τη δήλωση των 90 που καλεί τον Σαμαρά και τον άλλον πρώην πρωθυπουργό, τον Καραμανλή, να λάβουν δράση, δεν είναι να επισκεπάσουν τη Νέα Δημοκρατία, είναι να επισκεπάσουν τη χώρα. Κάτι που αφορά και τους μητσοτατικούς στο πολιτικό σύστημα που είναι κατά τη σημαία της αριστεράς, κατά τη σημαία του Πασόκ κτλ. Πρέπει να επισκευάσουν το ελληνικό πολιτικό σύστημα και απευθύνθηκαμε σε αυτούς γιατί πιστεύουμε ότι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Οι υπόλοιποι μπορούμε να εκφράζουμε ευχές, αλλά αυτοί έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν διαιρώντας τη βάση, την εκλογική βάση του καθεστώτος.
1: Τελευταία ερώτηση, αν θέλετε. Τελικά τα καταφέραμε, τους νικήσαμε τους Τούρκους, κύριε Ιφαντή. Δηλαδή αποσύρανε τη ρύθμιση που θα ψηφιζόταν στην τουρκική εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με την οποία θεσμοθετούσαν την Γαλάζια Πατρίδα και παίρναν το μισό Αιγαίο στην ουσία. Κάτω από
0: τα... Ένα μεγάλο κακό, να μην το πω πώς λαϊκά, όχι τώρα αλλά αργότερα. Και εμείς χαιρόμαστε. Ο κύριος Τάσος του Βασιλείου πανηγυρίζει. Θα μας κάνουν αυτό που θα μας κάνουν, αλλά αργότερα.
1: Αργότερα, μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε. Αντί να κάτσουν να πούν τι πρέπει να κάνουμε για να μην μας συμβεί αυτό, πανηγυρίζουν γιατί θα συμβεί μετά τις εκλογές. Τις εικαζόμενες εκλογές. Αλλά σε αυτές τις υποθέσεις μπορεί δεν έχεις καμιά, δεν έχεις υπογράψει κανένα συμφωνητικό, ούτε συμβόλαιο, ούτε τίποτα. Αν ο Ερντογάν κρίνει ότι τον βολεύει και πριν, θα το κάνει και πριν.
1: Ο Μητσοτάκης θα προλάβει να κάνει εκλογές, κύριε Ιφαντή, και κλείνουμε με αυτό. Θα προλάβει να κάνει εκλογές πριν ψηφιστεί, δηλαδή να ανταλλάξει, δεν ξέρω πώς θα το ανταλλάξει, εν πάση περιπτώσει, να ανταλλάξει την αναβολή της συζήτησης αυτή στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Θα προλάβει να κάνει εκλογές πριν ψηφιστεί.
0: Είναι προφανές ότι αυτή είναι η πρόθεσή του. Ο κύριος Γεραπετρίτης συνάντησε το Φιντάν και είπε ότι δεν έχουν νομικό, δεν παράγουν ένομο αποτέλεσμα νομικές διακηρύξεις. Μα για ένομο αποτέλεσμα. Παράνομο είναι αυτό που κάνουν οι Τούρκοι. Εντελώς παράνομο σχέση με το διεθνές δίκαιο. Πλην όμως υπαρκτό. Θα νομοθετήσουν για τη δική μας επικράτεια και θα ασκήσουν και η εξουσία πάνω στη δική μας επικράτεια. Θα μπαίνουν μέσα και θα συλλαμβάνουν ψαράδες, καπετάνιους απλών καλώδια κτλ. Και θα τους προσάγουν την τουρκική δικαιοσύνη. Αλλά κανένα πρόβλημα. Ο κύριος Γεραπετρίτης μπορεί να ζήσει και με αυτό.
1: Μα οι παρανομίες, κύριε Ιφαντή, δεν δημιουργούν δίκαιο. Όμως στην Κύπρο είναι 50-60 χρόνια τώρα.
0: Δεν πάμε σε κανένα δικαστήριο. Είναι σαν να σε ληστεύουν και να λέω στον άλλον αυτό που κάνεις είναι παράνομο.
1: Θα πάω στο δικαστήριο.
0: Θα τον σταματήσει. Αυτό δεν το έχει υπολογίσει. Το πράγμα είναι όμως ότι αν αντιδράσεις θα σε ληστέψουν. Το θέλουμε αυτό, θέλουμε δηλαδή η χώρα να καταλυθεί και μετά θα λέμε ότι ήταν παράνομο. Κοιτάξτε, πίσω από το διεθνές δίκαιο υπάρχει συνασπιστεί μια πυκνή παράταξη Οθωμανών, τη συνείδηση και Οθωμανόπουλων, οι οποίοι κάνουν κακό στη χώρα. Και αυτούς πρέπει να τους απομακρύνουμε το συντομότερο δυνατό. Άρα, μακάρι ο κ. Μητσοτάκης να πήγαινε σε εκλογές αύριο. Να τον έστειλε λίγο ο Ισραηλινός συνταγματάρχης και να πήγαινε αύριο. Θα ήταν καλό για τη χώρα. Πολύ φοβάμαι ότι θα επιχειρήσει να το τραβήξει όσο μπορεί περισσότερο, αλλά δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει την πρώτη εβδομάδα, το 12ο του Οκτωβρίου. Αν με ρωτάτε για εκτίμηση, αφού αυτό εκτιμώ, μπορεί να πέφτω κανείς τα έξω.
1: Προφανώς δεν είσαστε μάντης, μάλιστα. Πρώτο 12ο του Οκτωβρίου. Σας υπέρ ευχαριστούμε, κύριε Ιφαντή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να έχουν υπομονή να ακούσουν οι ακροατές.
1: Νομίζω ότι εσάς έχουν οπωσδήποτε υπομονή να τα ακούσουν. Εγώ τουλάχιστον είχα και θα ήθελα και παραπάνω. Σας υπέρ ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας, να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί τόση ώρα. Ξέρετε, πολλοί μας κατηγορούν για το μήκος των εκπομπών μας. Βέβαια, ξέρετε, πολλές φορές όταν είναι πολύ περιοκτικός ο λόγος των καλεσμένων, νομίζω ότι έχει σημασία να υπερβαίνουμε αυτό το χρονικό περιορισμό. Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον έτσι το αισθανόμαστε εμείς. Μπορεί να κάνουμε λάθος. Τώρα θα κάνουμε ένα... με συγχωρείτε πολύ... Θα κάνουμε έτσι ένα πολύ μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε αμέσως μετά. Τελικώς πίσω από όλα αυτά, πέρα από τις μικρές αλήθειες, τις μικρές απαντήσεις, αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο μας δηλαδή, υπάρχει μια μεγάλη απάντηση, υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια. Για να δούμε λοιπόν. Ένα μικρό διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο με άλλο link.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
4: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
3: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσία ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
4: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
3: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή στην αιχμή του δόρατος. Πολλές φορές αναρωτιέται κανείς αν μπορεί να δώσει, όπως έλεγε στο παρελθόν ένας μεγάλος στιχουργός, ο Μανώνης Δρασούλης, έλεγε μια απάντηση για όλα. Εντάξει, μεγάλη φιλοδοξία. Όμως μπορεί να μην υπάρχει μια απάντηση για όλα, αλλά για τα κοινωνικά, για τα κοινωνικά, τα διεθνή κτλ. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει μια αλήθεια, λίγο μεγαλύτερο αλφα από τις μικρές αλήθειες. Στην εποχή μας ένα μεγάλο κύμα βίας και πολέμων σαραίνουν τον κόσμο. Οι πλούσιοι γίνονται ασύλληπτα πλουσιότερα. Σύλληπτα. Οι φτωχοί γίνονται όλο και φτωχότεροι και πιο αδύναμοι. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Και η μεσαία τάξη εξαφανίζεται. Εκείνοι λέει που στο παρελθόν είχαν τη δυνατότητα να είναι αποστασιοποιημένοι εν μέρει από την εργασία τους και να έχουν λίγο περισσότερο χρόνο να αναστοχαστούν, και ενδεχομένως να δράσουν για την αλλαγή του κόσμου, σιγά σιγά εξαφανίζονται. Η μόλυνση του περιβάλλοντος. Προσέξτε, όχι η κλιματική αλλαγή. Για πολλούς η κλιματική αλλαγή είναι μια μεγάλη απάτη. Ας μείνουμε λοιπόν στη μόλυνση του περιβάλλοντος που είναι αναμφίβολη. Τη βλέπουμε με την εμπειρία μας ο καθένας από εμάς. Απλώς να πω το στοιχείο. Η μόλυνση έχει φτάσει σε ένα απίστευτο μέγεθος. 5 μεγάλες ζώνες σε ειρηνικό, ατλαντικό, 5 στον ειρηνικό, 2 στον ατλαντικό και στον Ινδικό ωκεανό, είναι σαν μεγάλα νησιά φτιαγμένα από πλαστικά. Προσέξτε, η μεγαλύτερη ζώνη έχει 1,6 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή 3 φορές σαν τη Γαλλία. Αυτός είναι ο κόσμος που φτιάχνει αυτός ο θαυμάσιος πολιτισμός, τον οποίο φτιάξανε, τον οποίο μου ζούμε όλοι. Από την άλλη, ο έλεγχος και η χειραγώγηση των πολιτών μέσα από τον ψηφιακό κόσμο, άλλος ψηφιακή δικτατορία για πολλούς. Όταν μπορούν να σου κόψουν το λογαριασμό σου στην τράπεζα, να σε αφήσουν να μην έχεις δυνατότητα να φας, δηλαδή, να επιβιώσεις. Τι είναι αυτό? Αυτή η χειραγώγηση είναι μακράν πραγματικά κάθε φαντασίας. Τέλος, ασύλληπτοι οικονομικοί πόροι κατευθύνονται σε μηχανήματα δίθεν νοημοσύνης, έτσι, της τεχνητής νοημοσύνης, που νομίζουμε, ξέρετε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάποιος θεός. Μέσα από το κομπιούτερ, πίσω από το κομπιούτερ υπάρχει ένας θεός, ο οποίος μας μιλάει. Είναι ένα μηχάνημα και τίποτα περισσότερο. Δεν το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πού θα πάει, αν μπορεί να πάει κάπου αλλού, αλλά για την ώρα αυτό είναι. Αυτή η τεράστια κολοσσία η πόρη, αντί να κατευθύνονται στην ευημερία των ανθρώπων, κατευθύνονται αλλού, στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτές οι μεγάλες εταιρείες, δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων κατευθύνονται εκεί. Και από την άλλη, η επιστήμη, η νέα θρησκεία και η πρόοδο που υπόσχονταν, τόσο η πρόοδος όσο και η επιστήμη υπόσχονταν έναν λαμπρό νέο κόσμο που όμως από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλο και απομακρύνονται. Σκεφτείτε πριν μερικές δεκαετίες τι πίστευαν πολλοί από εμάς. Πίστευαν δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, οικονομικά θα πάμε τέλεια κτλ. Και ήταν ακριβώς η λιδία λίθος της καταστροφής μας. Δεν είναι καλή η παρομοίωση. Λιδία λίθος είναι άλλο πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν η βασική αιτία της καταστροφής της χώρας εδώ και 16 χρόνια, από την οποία δεν μπορεί να συνέλθει. Και δεν θέλουν και οι φίλοι, εταίροι και σύμμαχοί μας να συνέλθουν, διότι ακόμα κατασπαράσουν τη χώρα. Πόσο μάλλον μια Ευρωπαϊκή Ένωση που οδηγεί σε έναν άλλο μεγάλο πόλεμο με τον μεγάλο εχθρό της Ευρώπης. Ποιος είναι? Είναι η Ρωσία. Δεν είναι Αμερικανοί, δεν είναι... Είναι όχι, είναι η Ρωσία. Βέβαια. Τώρα, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Όπως είπαμε και προηγουμένως, υπάρχει μια απάντηση με άλφα κεφαλαίο. Πίσω από τις πολλές απαντήσεις θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια που έχει λίγο μεγαλύτερο άλφα. Άλφα κεφαλαίο. Μαζί μας λοιπόν είναι ένας πολύ καλός φίλος, ένας άνθρωπος που παλεύει πολλά χρόνια. Το πολλά δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την ηλικία, γιατί ξεκίνησε νέος. Πολλά χρόνια για αυτό που όλοι κάποτε επιθυμήσαμε, προσπαθήσαμε, ό,τι μπορέσαμε ο καθένας, λίγο ως πολύ. Δεν καταφέραμε πολλά πράγματα, αυτό είναι αλήθεια. Όμως με αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, τον κύριο Βασίλη Καραγιάννη, θα μιλήσουμε σήμερα μαζί. Βασίλη, καλώς ήρθες και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλώς σας βρήκα. Να κάνω μια διόρθωση. Εγώ νομίζω ότι πετύχαμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί σε αυτή τη διαδρομή, αν θέλετε, απευθύνομαι και στους φίλους που με ξέρουν και τους ξέρω και όσοι θα με γνωρίσουν στο εγγύς μέλλον. Αναγνωρίζω ότι αυτά τα, ας τα πούμε, τα προτάγματα τα οποία πρόταξε το ΕΠΑΜ, όλα τα κινήματα, τα μορφώματα, όποιας μορφής θέλεις ας πούμε, κινούνται γύρω από αυτά. Γιατί τι κάναμε? Είπαμε τα προφανή, δεν κάναμε τίποτα το περίεργο που δεν αντιλαμβανόταν ο κόσμος. Ανεξάρτητα αν ήμασταν πρόωροι ή και η επικοινωνιακή μας πολιτική δεν είχε, αν θέλεις ας πούμε, το χάρισμα του lifestyle, έτσι, μιλάγαμε μόνο με τη λογική, αλλά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει μόνο τη λογική, ο κόσμος καταλαβαίνει περισσότερο με το συναίσθημα και με τον πολύ πολύ απλό λόγο. Γι' αυτό αν θέλεις και σήμερα ας πούμε θα ήθελα να μιλήσουμε πάρα πολύ απλά, έτσι που να μας καταλαβαίνει ακόμα και αυτός που λέει ότι εγώ θέλω να κερδάει ο Ολυμπιακός. Γιατί αν χάσουμε αυτόν, έχουμε χάσει ένα μεγάλο κομμάτι ας πούμε της κοινωνίας. Έλεγα από την αρχή, αν θέλεις, της ίδρυσης του ΕΠΑΜ, το βασικό είναι να μπορέσει να συστρατευθεί μαζί μας ο Μίτσος ο Μπενταντζής από το Περιστέρι, ο οποίος αυτός έχει, αν αυτός σταθεί δίπλα μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Γιατί αυτός έχει καθαρό μυαλό, έχει καθαρή καρδιά και θα είναι ο καλύτερος, αν θέλεις, επικοινωνιακός σύμβολος και ο καλύτερος τρόπος να επικοινωνήσουμε με τον πάρα πολύ απλό, εντός παρενθέσεως, εντός εισαγωγικών, όπως θες πες το, να πούμε, κόσμο. Εκεί είναι το μυστικό. Γιατί το να απευθυνθείς, ας πούμε, στα κομματόσκυλα ή στους ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, είναι κολλημένοι στους κομματικούς μηχανισμούς, είναι σαν να βαράς στον τοίχο το κεφάλι σου, ας πούμε. Βλέπουμε μια τεράστια αποχή από τις εκλογές, ας πούμε, σε έναν κοινοβουλευτισμό ο οποίος είναι γελίος, έτσι. Η αποχή δεν είναι συνειδητή. Είναι περισσότερο μια απέχθεια σε κάποιο πράγμα που δεν καταλαβαίνουν στην ουσία. Καταλαβαίνουν όμως ότι είναι αρνητικό για αυτούς. Αν αυτό δεν το καταλάβουμε και δεν μιλήσουμε με τη γλώσσα του καφενείου σε αυτό το παιδί που λέει εγώ θέλω να κερδάει ο Ολυμπιακός και στο Μίτσο τον Μπενταντζή, ο οποίος ας πούμε έχει το δικό του τρόπο επικοινωνίας, θα χάσουμε οπωσδήποτε. Ό,τι και να λέμε, δεν έχει καμιά σημασία. Και ξεκινάω λοιπόν λίγο να μπούμε στο πνεύμα του τι φιλοδοξώ εγώ, τι φιλοδοξείς και εσύ ας πούμε να μπορέσουμε να θίξουμε περισσότερο σαν προσπάθεια να δημιουργήσουμε ερωτηματικά παρά να δώσουμε απαντήσεις. Γιατί όταν από καθέδρας μιλάς και ακουνάς και το δάχτυλο, δεν σε ακούει κανένας. Πρέπει πρώτα να γίνει η ερώτηση, να την ενσωματώσει μέσα στο μυαλό του ο άλλος και μετά να δοθεί η απάντησή του, και όπου είναι διαφορετική από οποιονδήποτε ας πούμε, να διορθώσει με τον δικό του τρόπο. Θα έλεγα το εξής εγώ. Αν ας πούμε εμφανιστούμε οποιοςδήποτε από εμάς, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, και χωρίς να μιλάει από καθέδρας, σε μια σύναξη ανθρώπων, έτσι, και τους πει δύο πράγματα. Ότι κανένας δεν πρέπει να είναι τόσο φτωχός ώστε να εξαγοράζεται. Έτσι. Αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Δηλαδή, αν εδώ ας πούμε γίνει κάποια ερώτηση τι εννοείς, σχεδόν δεν έχεις επιπλέον επιχειρήματα να εξηγήσεις τι εννοείς, γιατί τα λέει μόνη της η φράση. Αν δεν είσαι τόσο φτωχός, αν έχεις ας πούμε τη δυνατότητα, την επάρκεια, δεν είναι εύκολο να σε εξαγοράσει ο άλλος, και αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι. Και το δεύτερο μαζί με το πρώτο αυτό πάει, και κανένας δεν μπορεί να είναι τόσο πλούσιος ώστε να έχει τη δυνατότητα να εξαγοράζει. Αυτά είναι, ας το πούμε, δύο στοιχειώδεις κανόνες που σε μια πόλη που έχει θεσμοθετηθεί με πολίτη, πόλη, πολίτευμα και πολιτισμό, είναι εκ των όνων κάνευ. Έτσι, και επειδή χρησιμοποιώ και εγώ λέξεις, ξέρω εγώ, αρχαΐζουσες, εκ των όνων κάνευ, είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να μπορέσει να δημιουργηθεί η πόλη δηλαδή. πόλη χωρίς διαφάνεια και χωρίς να έχει τις ασφαλιστικές δικλείδες αυτές, τουλάχιστον αυτές ας πούμε, δεν μπορεί να συνταχθεί εκ των πραγμάτων.
0: Μα αναλόγια, αν καταλαβαίνω βέβαια καλά, θα με διορθώνεις εσύ, λες ότι δεν μπορεί η απόσταση του πλούτου του χαμηλότερου με τον υψηλότερο οικονομικά να μην απέχει από ένα συντελεστή 1 προς 5, 1 προς 10, διότι άρελικα...
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω, θεωρητικά πρέπει να είναι μηδέν η απόσταση. Mm-hmm. Και σε αυτό το σημείο, αν θέλεις, δόθηκε η απάντηση και τη δώσαν οι δικοί μας οι Έλληνες. Άσχετα αν αγνοούμε πραγματικά την ιστορία μας. Δηλαδή, σε μια ευνομούμενη δημοκρατία, ας την πούμε, γιατί την πιπηλάνε όλη τη δημοκρατία, έτσι, και όταν σου λέω άλλος, θέλω να σου πω εγώ πώς θα γίνει η δημοκρατία. Μάνι έχει εκτροχιαστεί, δεν έχει καταλάβει τι είναι η δημοκρατία. Κανένας δεν μπορεί έτσι να πει τι είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία αποφασίζουν όλοι οι πολίτες μαζί. Και η δημοκρατία δεν είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα, είναι η διαχείριση της επόμενης ημέρας.
0: Ακριβώς. Και γενικώς, η διαχείριση πολιτείας.
1: Της επόμενης ημέρας σημειολογικά. Μπορεί να είναι το επόμενο μήνα, το χρόνο κλπ. Και όπου γίνει λάθος, ας πούμε, διορθώνεται. Γι' αυτό το πιπηλάνε και τούτα εδώ τα θλιβερά κοινοβουλευτικά τέτοια παπαγαλάκια.
0: Ολιγαρχικά συστήματα.
1: Εγώ το λέω κοινοβουλευτικό κρετινισμό, τώρα εσύ πες το όπως θέλεις, ας πούμε. Δηλαδή, πιπηλάνε...
0: Με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι θέμα μόνο. Ο κρετινισμός σημαίνει ότι είναι ανόητος ο άλλος. Εδώ πέρα μιλάμε εσκεμμένο σύστημα κατασκευασμένο για να κυβερνούν οι ολιγαρχικοί.
1: Θα το εξηγήσουμε μετά πόσο ανόητοι είναι, γιατί αυτοί οι περισσότεροι στην ουσία είναι αυτοφοράκηδες, μπροστινοί, δεν έχουν καμιά σχέση με την εξουσία και με όλα αυτά. Απλώς παπαγαλίζουν κάποια πράγματα. Αυτό που λένε δηλαδή ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πότε, δεν έχεις δημοκρατία.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, αν πεις το μισό, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, έχεις πει τη μισή αλήθεια που είναι ίσον ένα ψέμα. Όλη αυτή την εισαγωγή, τέλος πάντων, και τρώω το χρόνο, ας πούμε. Προσπάθησα να την κάνω, δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός, αν μπορώ να τα απλοποιήσω πιο πολύ, ας πούμε, για να ξεκινήσουμε στο βασικό ερώτημα, να πούμε τι σχέση έχει ο πλούτος με την εξουσία.
0: Mm-hmm.
1: Έχει σχέση ο πλούτος mm-hmm. με την εξουσία.
0: Mm-hmm.
1: Θα προσπαθήσω να, και όπου γίνομαι περίεργος, διόρθωσέ με, σταμάταμε, να βάλουμε κάτω και να πούμε τι θεωρεί ο κάθε άνθρωπος αξία. Ας πούμε, αξία για μένα είναι οτιδήποτε μπορεί να είναι χρηστικό. Γιατί μια κοτρώνα που είναι πάνω στο βουνό δεν έχει καμιά αξία. Έτσι δεν είναι? Όταν όμως αυτή την κοτρώνα την πάρω εγώ, την μπελεκίσω και την κάνω κάτι, μια κολώνα, μια...
0: ένα άγαλμα, ένα όπλο, κάτι.
1: Καλά,
0: οτιδήποτε.
1: Φιλοδοξήστε μου να γίνω γλύπτης, δεν θα γίνω. Τέλος πάντων, την κάνω χρηστική, τότε λοιπόν αυτή έχει μια αξία για ποιον? Για αυτός που την έχει, για αυτόν που την έχει ανάγκη. Γιατί αν προσφέρω σε κάποιον ένα πράγμα το οποίο δεν το έχει ανάγκη, αυτό το πράγμα δεν έχει αξία. Άρα λοιπόν αξία έχει ό,τι μεταξύ μας συμφωνήσαμε ότι χρειάζεται ο ένας από τον άλλον. Αυτό έχει αξία, δηλαδή τα αγαθά που λέμε γενικότερα. Τα αγαθά, μέσα στα αγαθά μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τις υπηρεσίες. Γιατί και αυτό είναι ένα αγαθό, ας πούμε. Συνεπώς λοιπόν, η αξία είναι αυτή η οποία δημιουργεί την συναλλαγή. Δηλαδή, εγώ φτιάχνω μήλα και εσύ φτιάχνεις, ξέρω εγώ, αγάλματα. Εγώ σου δίνω μήλα, εσύ μου δίνεις αγάλματα, εφόσον τα χρειάζομαι, και βρίσκουμε τη μεταξύ τους αξία συμφωνημένη δυο μας. Άμα είναι 3-4 που κάνουν το ίδιο πράγμα, η κοινή συμφωνία θα φέρει, ας πούμε, την αξία των μήλων και των αγαλμάτων. Το απλοποιώ σημειολογικά. Και το ερώτημα, το βασικό ερώτημα είναι, πώς παράγεται ο πλούτος? Ο πλούτος παράγεται σαν συσσόρευση και επιπλέον, αν θέλεις, ας πούμε, αξία σε κάποιον, η οποία στην ουσία δεν έχει να ανταλλαχθεί πουθενά. Αλλά τι κάνει? Αυτός ψάχνει να βρει τρόπο που έχει συσσωρεύσει αξίες, και να το ονομάσουμε πλούτο αυτό γενικά, ψάχνει να βρει τρόπο για να μπορέσει να έχει αυτό στην εξουσία, έτσι που να έχει συνεχή πλούτο και να έχει συνεχή εξουσία. Δεν ξέρω αν το λέω πολύ.
0: Να έχει εξουσία για να διατηρεί τον πλούτο, έτσι.
1: Ναι, το βασικό πράγμα να πούμε είναι, εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα, η κότα έκανε τα αυγό ή τα αυγό την κότα? Δηλαδή, ο πλούτος είναι αυτός που θέλει την εξουσία ή η εξουσία είναι αυτή που θέλει τον πλούτο? Είναι και τα δυο μαζί. Δεν μπορεί δηλαδή αυτός που έχει πλούτο να μην έχει εξουσία, γιατί ξαφνικά θα τον χάσει τον πλούτο. Δηλαδή η διασφάλιση μιας αειφορικής διαχείρισης του πλούτου τον αναγκάζει να κάνει και μια διαχείριση της εξουσίας. Και επειδή από μόνος του δεν μπορεί να την κάνει αυτή, τότε τι κάνει, εξαγοράζει. Πώς κάνουν τα μαγαζιά που ήταν ανοιχτά, ξέρω εγώ, μέχρι τις 3-4 η ώρα και πήγαινε η αστυνομία και έπιανε τον καταστηματάρχη και τον έβαζε μέσα, τι κάνανε. Πήραν ένα από το δρόμο, τον ονομάσαν αυτοφοράκια και όταν ερχόταν η αστυνομία μέσα,
0: λέγαν
1: αυτός είναι. Έμπαινε αυτός μέσα και τον βγάζαν την άλλη μέρα το πρωί, γιατί αυτός δεν είχε τίποτα. Το ίδιο είναι, αν θέλεις, τώρα πηδάμε από το ένα στο άλλο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει εξουσιάζω. Δεν εξουσιάζει, ας πούμε, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή σε όλη τη Δύση. Δεν εξουσιάζουν. Αυτοί, ας πούμε, χρησιμοποιούνται. Εξουσία είναι αυτοί οι οποίοι κατέχουν τον πλούτο. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι.
0: Όχι, νομίζω ότι είναι παγωγικός ο συλλογισμός και κατανοητός.
1: Άρα λοιπόν, για να βάλουμε έναν πρώτο κανόνα, η συσσόρευση του πλούτου είναι, ας το πούμε, μια ικανή και αναγκαία συνθήκη για να μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο των μαζών και την επιβολή της εξουσίας.
0: Και τη διατήρηση του πλούτου.
1: Με σκοπό τη διατήρηση του πλούτου, που είναι συναμφότερα, που έλεγε και ο... Πώς το λέει αυτός, ποιος το λέει. Και το ερώτημα είναι, υπάρχει άλλος τρόπος να επιβάλλεις τον έλεγχο των μαζών και να μπορείς να εξουσιάζεις? Και εδώ είναι το ερώτημα. Υπάρχει? Θα μπορούσαμε να αναχθούμε σε κοινωνίες πρωτόλιες, ας πούμε, όπου εξουσία είχε ο πιο δυνατός. Έτσι. Αλλά μόλις εμφανιζόταν ένας πιο δυνατός, ας πούμε, έπαιρνε αυτός την εξουσία. Αυτό που συμβαίνει και στα λιοντάρια και σε όλη τη φύση, τέλος πάντων, να πούμε. Αλλά επειδή ο άνθρωπος δεν είναι ζώο μόνο, είναι και κάτι παραπάνω, λίγο χειρότερο μάλλον από τα ζώα.
0: Ναι, είναι πολύ πιθανό.
1: Αν θέλεις, λοιπόν, κάθισε και σκέφτηκε ότι, κοίταξε να δεις, δεν μπορώ εγώ να είμαι έρμεο κάποιων άλλων δυνατών. Οπότε εγώ τι κάνω, βάζω τους δυνατούς να παλέψουν για μένα και εγώ να από πίσω. Και να σκοτωθούν οι δυνατοί δεν με νοιάζει, αναλώσει, μην έχω τους από κάτω. Το δυνατή, ας πούμε, σημειολογικά, έτσι, μπορεί να είναι όποιος και να είναι αυτός, ο οποίος στην ουσία είναι ο μπροστινός. Πάντα οι δυνατοί, οι γκδόες είναι οι μπροστινοί, δεν είναι από πίσω ποτέ, ας πούμε. Γκδόες, για να συνεννοούμαστε, είναι κτηνώδης άγνοια με ογκώδη...
0: Κτηνώδης
1: δύναμη με ογκώδη άγνοια. Είναι αρχιγράμματα. Και το ερώτημα λοιπόν, ξαναγυρνάμε και λέμε, υπάρχει άλλος τρόπος για τον έλεγχο των μαζών και την επιβολή της εξουσίας? Αν έχεις εσύ κάποιον Άρη, να τον ακούσω. Αν έχει κάποιος από τους θεατές, να τον ακούσω. Είναι πολύ δύσκολο αλλιώς να εξουσιάσεις, αν δεν έχεις τον πλούτο. Και τι είναι ο πλούτος, είπαμε, είναι αξίες οι οποίες μπορείς να τις ανταλλάξεις. Όπου αυτές από ένα μεγάλο όγκο, αν θέλεις, πλούτο, καταμοιράζονται και φτάσαμε σήμερα, ας πούμε, όπου με την ιστορία του Bretton Woods μπορούν να παράγουν χρήμα όσο θέλουν, ας πούμε, και να μπορούν να εξαγοράζουν τη μισή κοινωνία για να μπορούν να εξουσιάζουν στην άλλη μισή. Αυτούς που εξαγοράζουν τους εξαγοράζουν με το χρήμα, και αυτοί που εξουσιάζονται γιατί δεν έχουν χρήμα και είναι αλληλένδετα. Δεν ξέρω αν τα λέω γρήγορα ή αν είναι... Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε, ότι χωρίς τη συσσόρευση του πλούτου σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιες ομάδες, ας πούμε, δεν είναι δυνατόν ο έλεγχος και η επιβολή της εξουσίας. Και επειδή αυτοί οι οποίοι έχουν τον παγκόσμιο πλούτο, αν πούμε ότι είναι ένα εκατομμύριο πληθυσμός όλος και όλος, τα 7 δισεκατομμύρια, είναι, μπορεί να είναι και λιγότεροι, μπορεί να είναι και λίγο περισσότεροι.
0: Είναι το 0,1% αυτή που θα λέγαμε.
1: Δεν θα κάνουμε πολλαπλασία, δεν έχει και κανένα νόημα. Το ερώτημα είναι, το οποίο μπαίνει και σαν ανέκδοτο, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς τα 7 δισεκατομμύρια μπροστά σε ένα εκατομμύριο αντιπάλους? Είναι χαζό ερώτημα, αλλά είναι αλήθεια. Δηλαδή, 7 δισεκατομμύρια πληθυσμός πάνω 8. Στη γη. 8
0: είναι
1: ζωή να έχουμε. Αφού είμαστε λοιπόν 8 δισεκατομμύρια, 8 δισεκατομμύρια δεν μπορούμε να παλέψουμε το 1 εκατομμύριο. Είναι παράλογο. Πώς μπορούν και ελέγχουν, ας πούμε, τα 7 δισεκατομμύρια αυτό το 1 εκατομμύριο. Με τη συσσόρευση του πλούτου μπορούν. Έτσι. Και το ερώτημα το δεύτερο, ας πούμε, το οποίο είναι απαντημένο ήδη, ας πούμε, οι κυβερνήσεις δεν έχουν την εξουσία, αλλά είναι διαχειριστές με έναν τρόπο, όπως είπαμε προηγουμένως, αυτοφοράκηδες. Mm-hmm. Αυτοί φαίνονται μπροστά για να μην βλέπουν τους από πίσω. Πόσοι από εμάς ξέρουν πραγματικά ποιοι ελέγχουν τον παγκόσμιο πλούτο και ποιοι τον συσσωρεύουν? Τώρα που είναι και ψηφιακό, ας πούμε, το χρήμα, κανένας δεν παίρνει χαμπάρι, ας πούμε. Παλιά ξέραμε, ο άλλος είχε το πουγγί μεγάλο, να πούμε, είχε τις τσέπες φουσκωμένες με μετρητά και ξέραμε ότι αυτός είναι λίγο πλούσιος. Τώρα μπορεί να είναι ένας αδακένδυτος που περνάει δίπλα και πληκτρολογεί πάνω σε ένα λάπτοπ και παράγει καθημερινά, ξέρω εγώ, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν για μένα οι κυβερνήσεις δεν είναι η εξουσία και κακώς αναλωνόμαστε με την κριτική στο κυβερνητικό έργο, στο κοινοβούλιο ή οπουδήποτε αλλού. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τελείως διαφορετικά. Αν είναι να πάρεις την εξουσία, πρέπει να πάρεις την εξουσία έτσι που να εκμηδενήσεις τη δυνατότητα της συσσόρευσης του πλούτου. Αλλιώς δεν μπορείς να την έχεις. Δεν ξέρω, με κοιτάς λίγο περίεργα.
0: Όχι, τι θέλεις να ρωτήσεις? Πάντα σκέφτομαι ότι είναι σε ένα κόσμο που έχει γίνει τόσο πολύπλοκος, ενώ ο βασικός τρόπος με τον οποίο περιγράφεις τα πράγματα είναι κατά τη γνώμη μου απόλυτα σωστός, αλλά σε ένα κόσμο που έχει γίνει τόσο πολύπλοκος, δεν ξέρω πόσο μπορεί να εφαρμοστεί αυτό.
1: Ο κόσμος φαίνεται πολύπλοκος, αλλά είναι πάρα πολύ απλός. Πάρα πολύ απλός. Και το βλέπουμε δηλαδή στην καθημερινότητα. Δηλαδή, ένας πλούσιος που θα πάει σε ένα χωριό, ας πούμε, που δεν τον ξέρει κανένας, έχει καμιά εξουσία? Μπορεί και να το πλακώσουν και στις φαλιάρες, να πούμε, επειδή δεν τον γουστάρουν στη μάπα του. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει πολυπλοκότητα, είναι πάρα πολύ απλά. Εμείς δεχόμαστε στην ουσία, σαν εξουσία, συγκεκριμένα πράγματα. Αν αύριο το πρωί, εγώ σου λέω κάτι πάρα πολύ απλό, αν αύριο το πρωί συμφωνήσουν όλοι, που αυτό είναι το δύσκολο, όλοι οι Έλληνες κάτοικοι, γιατί πολίτες δεν είναι, και πούνε ότι εμείς θα είμαστε παράνομοι, υπάρχει μηχανισμός να τους εξουσιάσει? Δεν υπάρχει. Πώς είμαστε 7 εκατομμύρια, 8, 10, δεν ξέρω, γιατί μπερδεύουμε και με τους ψηφοφόρους. Εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια και είμαστε 11 εκατομμύρια.
0: Ναι, κανείς δεν ξέρει ακριβώς. Δεν έχουμε να θεωρήσουμε. Καταλόγως.
1: Υπάρχει μηχανισμός εξουσίας για να μπορέσει να καταστήλει αυτή την τάση που θα έχουμε τα 10 εκατομμύρια να παρανομήσουμε? Όχι. Άρα έχουμε συμφωνήσει, εμείς αποδεχόμαστε την εξουσία. Έτσι δεν είναι? Και πάμε τώρα λοιπόν, πάω φίρδιν μύρδιν, πάω πώς το λένε πολύ γρήγορα και δεν ξέρω αν έχουμε ερωτήσεις από τον κόσμο που παρακολουθεί. Και τα πράγματα ίσως ήταν λίγο πιο απλά όταν ο πλούτος ήταν πραγματικός. Και εξηγούμε τι εννοώ πραγματικός πλούτος. Δηλαδή, το βάζουμε ας πούμε σαν σημείο καμπής, τον Bretton Woods. Δηλαδή, μέχρι ένα σημείο ας πούμε, ο πλούτος που είχε κάθε χώρα... Έτσι, λέγαμε, αυτή η χώρα είναι πλούσια, γιατί έχει γεωργία, έχει κτηνοτροφία, έχει υπέδαφος, έτσι. Και εδώ μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα, δηλαδή οι αραβικές χώρες πριν ακόμα δημιουργηθεί ο κινητήρας εσωτερικής καύσης κλπ. Δεν είχαν καμιά, δεν ήταν πλούσιες χώρες, ήταν πανφτωχές. Άρα λοιπόν δεν είχαν καμία αξία. Απέκτησαν αξία και έγιναν πλούσιες όταν υπήρξε η ανάγκη που λέγαμε προηγουμένως για το προϊόν, όταν υπήρξε η ανάγκη για πετρέλαιο. Έτσι δεν είναι? Συνεπώς λοιπόν, μέχρι τον Bretton Woods, ας το βάλουμε αυτό σαν ένα όριο ας πούμε.
0: Το Bretton Woods, να θυμίσουμε στους φίλους μας τι ήταν, ήταν η αποδέσμευση του νομίσματος από το χρυσό. Μέχρι τότε ο χρυσός, αν είχε έναν όμιλο, πήγαινε στην Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών και το έπαιρνε στο ορισμένο συμβατικά αντίτιμο του νομίσματος σε χρυσό. Και κάποια στιγμή, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ορίστηκαν, κατήργησαν τον κανόνα. Δεν τους βόλευε, τον κατέργησαν. Αυτοί το φτιάξαν, αυτοί το καταργήσαν. Μάλιστα.
1: Να το πούμε πολύ πιο απλά. Μπορούσαν να παράγουν πλούτο εκ του μηδενός ανά πάσα στιγμή. Εκεί καταλήξαν, ας πούμε, τα πράγματα και βλέπουμε, ας πούμε, δημιουργείται ένας τεράστιος πλούτος, ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με τις πραγματικές αξίες που υπάρχουν στη γη. Δηλαδή, ο πλούτος που είναι συσσωρευμένος αυτή τη στιγμή και όλη τη γη να την πουλήσει δεν φτάνει. Πρέπει να αγοράσει και τον Άρη, δεν ξέρω και τον Κρόνο, δεν ξέρω τι μπορεί να αγοράσει σαν αξία. Σαν οικόπεδα, δεν ξέρω σαν τι τέτοιο λοιπόν. Πραγματικός και εικονικός πλούτος. Είμαστε στον εικονικό πλούτο, αλλά παρόλα αυτά τον αποδεχόμαστε αυτό τον εικονικό πλούτο, γιατί στην ουσία ο άλλος σου λέει πολύ απλοϊκά. Μπορεί να είναι εικονικός πλούτος, μπορεί να είναι και ψηφιακό το χρήμα, αλλά εγώ ανά πάσα στιγμή πάω στον Κισέ, παίρνω μετρητά και πάω και αγοράζω αγαθά. Δεν αντιλαμβάνεται δηλαδή στην ουσία τη συσσόρευση του πλούτου γενικότερα πώς παίζει σαν εξουσιαστής. Καταλαβαίνει μόνο το ότι εγώ ανά πάσα στιγμή μπορώ να το μετουσιώσω σε μετρητό. Κάτι ανάλογο, ας πούμε, δεν ξέρω αν θα το προσεγγίσω, έγινε με το χρηματιστήριο, αν θυμάσαι την εποχή, που έλεγε εγώ έχω αποτίμηση σήμερα τόσα. Τι σήμαινε, ότι εκείνη την ημέρα αν πήγαινε να τα κάνει μετρητά είχε και δεν ξέρω αν θα του τα δίνανε, ας πούμε. Έτσι έπρεπε να πάρει ένα τηλέφωνο από πριν για να έχει το ταμείο κλπ. Αλλά αυτό ήταν αποτίμηση, δεν ήταν πραγματικότητα. Αλλά μην μπλέξουμε τώρα με το χρήμα, έτσι να δώσουμε μια γενική ιδέα του εικονικού και του πραγματικού πλούτου που ξεκινάει από τις αξίες των προϊόντων που μπορούν να καταναλωθούν, που το έχουμε ανάγκη και φτάνουμε στο σημείο να έχουμε έναν πλούτο και αξίες οι οποίες είναι μη χρησιμοποιήσιμες, αλλά χρησιμοποιούνται όμως για να εξουσιάζουν. Αγαθά, χρήμα, τράπεζες, αγορές, παράγωγα. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, ενώ τα αγαθά έχουν αξία, το χρήμα, σαν χρήμα μετρητό, τέλος πάντων, αυτό που γνωρίζουμε από παλιά, έχει μια ανταλλακτική αξία ή ένα μέσον συναλλαγής, ας πούμε, όπου οι τράπεζες υποτίθεται το χορηγούν αυτό κλπ. Και φτάνουμε λοιπόν στις αγορές, αυτό που ονομάζουμε αγορές, οι οποίες στην ουσία δεν έχουν καμιά επαφή με την πραγματικότητα. Έτσι. Και τι κάνουν, πολλαπλασιάζουν τον πλούτο σε κάποιους οι οποίοι στην ουσία έχουν αένα τη δυνατότητα να έχουν την εξουσία, να επιβάλλουν την εξουσία. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν έχουν καμιά σχέση με την παραγωγή η συσσόρευση του πλούτου. Δηλαδή ο παραδοσιακός καπιταλιστής πλέον, ας πούμε, Αμερικάνος, δεν μπορεί να κάνει συσσόρευση πλούτου. Έτσι δεν είναι. Πώς αντιλαμβάνονται όμως οι άνθρωποι όλες αυτές τις έννοιες, δηλαδή μπορεί να απεξαρτηθεί ο εικονικός πλούτος από τον πραγματικό πλούτο. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή αυτό που είπα και προηγουμένως. Ο Μίτσος ο Μπεταγής καταλαβαίνει ότι εγώ έχω, ας πούμε, μου βάλαν ψηφιακό χρήμα, παραδείγματος χάρη ένα χιλιάρικο στο λογαριασμό μου, και αύριο το πρωί θα πάω να πάρω 2 καλοστάρικα και θα έχω μετρητά στην τσέπη μου 2 καλοστάρικα. Ή θα χρησιμοποιήσω την κάρτα και θα αγοράσω τα αγαθά. Δεν αντιλαμβάνεται δηλαδή πώς συσσωρεύεται ψηφιακός πλούτος που δεν φαίνεται, γιατί όταν, ας πούμε, παλιά στη γειτονιά κάποιος είχε χρήματα, είχε και στο σπίτι του χρήματα και φαινότανε. Τώρα όμως δεν φαίνεται. Και δεν μπορεί να φανταστεί ένας φτωχός άνθρωπος, δεν μπορεί να φανταστεί πόσο πλούσιοι είναι οι πλούσιοι, αυτούς που περιγράφουμε τώρα, ας πούμε, το 1 εκατομμύριο το πολύ που είναι πλούσιοι. Δεν μπορεί να φανταστεί το μέγεθος του πλούτου που έχουν, ας πούμε. Και φαντάζεται ότι έχει διπλάσια, τριπλάσια, άντε εκατονταπλάσια από αυτόν. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι δεν υπάρχει νούμερο. Δηλαδή.
0: Ο Elon Musk είχε 1,5 δισεκατομμύριο, ας πούμε, το οποίο μόνο για να, αν το κάνεις χαρτονομίσμα των 100 δολαρίων, θα είναι ένα τρένο για να το κουβαλήσεις.
1: Αν υπάρχουν τόσα χαρτονομίσματα.
0: Αν υπάρχουν,
1: πρέπει να τα μαζέψει από όλη τη γη τα χαρτονομίσματα. Δηλαδή, το κόστος για να τα μαζέψεις μπορεί να είναι περισσότερο από, από την αξία του χρήματος. Λοιπόν, έχουμε φτάσει λοιπόν σε ένα σημείο όπου δεν αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει συσσόρευση πλούτου και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς αυτοί στην ουσία εξουσιάζουν που είναι οι από πίσω. Έτσι, αν δεν το αντιληφθεί αυτό ο μέσος άνθρωπος, όλα τα άλλα που λέμε σχεδόν δεν τον αγγίζουν. Και πετάει την μπάλα στην εξέδρα, ας πούμε, και λέει δεν με αφορούν εμένα αυτά, με ενδιαφέρει να κερδάει ο Ολυμπιακός. Όταν όμως καταλάβει ότι ξέρεις κάτι, η ανοχή η δικιά σου και η αποδοχή δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν να σε εξουσιάζει, τότε λοιπόν τα πράγματα θα αρχίσουν να παίρνουν την ανάποδη. Γιατί το βλέπεις και εσύ, το βλέπω και εγώ, τουλάχιστον το βλέπω, να πούμε ότι η κοινωνία. Ποια είναι η κοινωνία? Δεν έχουμε ούτε καν κοινωνία. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν πάμε και μιλήσουμε με οικονομικά μεγέθη ή με φιλοσοφικά μεγέθη, με φιλοσοφίες και τέτοια, δεν μας ακούνε πια. Δεν μας ακούνε καθόλου. Και τι φταίει δηλαδή, χάσαν την ακοή τους? Όχι.
0: Χάσαν την ικανότητα του στοχασμού, Βασίλη.
1: Όχι, όχι, όχι, είναι κάτι ακόμα χειρότερο. Παλιά που ήμουν φοιτητής, μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί είχα εργαστήρια πρωί-πρωί τέλος πάντων, και σηκωνόμουν πρωί για να πάω να προλάβω κάτω στα ΤΕΗ στα εργαστήρια. Και έβλεπα τώρα τους οικοδόμους που διαβάζανε αθλητικές εφημερίδες. Έτσι. Και οι άλλοι, όλοι αυτοί. Έτσι. Πολύ λίγοι διαβάζαν τις πολιτικές. Τότε οι εφημερίδες γράφαν και κάτι, τώρα δεν γράφουν τίποτα. Λοιπόν, και ρώτησα κάποια στιγμή στο φίλο μου Λοντάκη, «Ρεσί, τι γίνεται? Αυτοί οι άνθρωποι δεν τους απασχολεί κάτι άλλο, ας πούμε, να διαβάσουν τις πολιτικές εφημερίδες, τις αθλητικές?» Και με απαντάει και μου λέει, «Τις πολιτικές δεν τις καταλαβαίνουν. Σιγά σιγά οι άνθρωποι υποχωρούν στο να αντιλαμβάνονται τα πράγματα στην ουσία και φτάνουν στο σημείο να μην το αντιλαμβάνονται καθόλου. Δεν σου κάνει εντύπωση που ξέρουν τα πάντα, ας πούμε, για το ποιος έβαλε τον γκολ σε ποιο λεπτό, αλλά δεν έχουν ιδέα βασικά πράγματα?»
0: Απλώς να σημειώσω ότι ο Κάρλ Μάρξ, ένας από τους μεγάλους φιλόσοφους και διανοητές της ιστορίας, έγραφε το κεφάλαιό του, το μνημειώνεται σε έργο του, σε τεύχη, ναι, τα οποία τα κυκλοφορούσε για να τα διαβάζουν οι εργάτες. Οι εργάτες της εποχής του, του 19ου αιώνα, mm-hmm, δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια έκπτωση παρά το μεγάλη ποσότητα γνώσης, σπουδών, βιβλίων, διδακτορικών. Υπάρχει μια δυναμία κατανόησης του κόσμου και των ενιών. Συγγνώμη.
1: Ναι, γι' αυτό είναι αναγκαίο να γίνεται, όχι εκλαήκευση, γιατί είναι και λίγο υποτιμητική η λέξη τώρα, το βάζεις ας πούμε στο επίπεδο του λαού. Θεωρητικά πρέπει να είναι απριόρι ο άλλος πολίτης και να φιλοδοξεί να κερδίσει, αν θέλεις, αυτόν τον τίτλο, ας πούμε. Έτσι. Πρέπει να βρούμε πολύ απλοϊκό τρόπο, όπως είπα προηγουμένως, να καταλάβει τι σημαίνει αξία, τι σημαίνει αγαθό πραγματικά, τι σημαίνει ανταλλακτικό μέγεθος, γιατί όσο τον μπλέκουμε με καμπύλες της οικονομίας, με χρηματιστηριακές δευτερογενείς, τριτογενείς αγορές κλπ. Τόσο δεν ακούει τίποτα πια. Δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνει, δεν ακούει.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Δηλαδή όλα μπορούν να απλοποιηθούν, να υποθούν. Βέβαια, έχει γίνει πάρα πολύ σύνθετος ο κόσμος. Τι σημαίνει παράγωγα, τι σημαίνει όλη αυτή η ιστορία στην οικονομία, πώς βγαίνουν τα χρήματα.
1: Αλλά
0: αυτά είναι παιχνίδια.
1: Τι ποσοστό νομίζεις απασχολεί την κοινωνία όλη αυτή η ιστορία του χρηματοπιστωτικού συστήματος? Δηλαδή δεν το αντιλαμβάνεται, και ορθώς δεν το αντιλαμβάνεται, γιατί οι όροι που χρησιμοποιούνται πρέπει να κάτσεις στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι συνέδριο επιστημονικό για να μπορέσει να το παρακολουθήσει. Μπορούμε να το εκλαϊκεύσουμε, να του πούμε, ξέρεις κάτι ρε φίλε, να πούμε όλα αυτά είναι μπούρδες. Το μόνο που αξίζει είναι αυτό που φτιάχνεις, το προϊόν. Τι είσαι εσύ, σιδεράς και λυγίζεις τα σίδερα και φτιάχνεις ένα τελικό προϊόν που το χρησιμοποιεί ο άλλος. Αυτό έχει αξία μόνο. Μη δέχεσαι να έχει αξία κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει τίποτα και έχει πολλά λεφτά. Πρέπει να το κατανοήσει. Αν δεν το κατανοήσει αυτό, δεν θα μπορέσει να εκμηδενήσει τον παρασιτισμό, αν θέλεις, και τους αυτοφοράκηδες. Mm-hmm. Δηλαδή, το βλέπεις και μόνος σου, ας πούμε, στη σημερινή κοινωνία, στην ουσία χρηματοδοτούνται ευθέως, χωρίς να παράγουν τίποτα, ας πούμε, σχεδόν η μισή κοινωνία, είτε μέσα από μοικείο, είτε μέσα από δημόσιο χώρο, από δημοτικό κλπ. Και αυτό δημιουργεί ένα αλυσβερίσι αλληλοϋποστήριξης. Αυτό που έλεγε ο Πάγκαλος, ότι εμείς σας διορίζουμε και εμείς, ναι, εμείς σας διορίζουμε και εσείς μας ψηφίζετε, ήταν μια μεγάλη αλήθεια, γιατί ήταν κυνικός, γι' αυτό το είπε, ας πούμε. Καταλάβες. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνεται ο άλλος ότι είναι ανήθικο να έχει πλούτο χωρίς να παράγει τίποτα. Γιατί σου λέει αυτό συμβαίνει σε παγκόσμια κλίμακα. Και επειδή είναι και έχει και το ψώνιο ο κάθε φτωχός, κάποια στιγμή θα γίνει,
0: γίνει
1: πλούσιος και μόλις ας πούμε βάλει 5 φράγκα στην άκρη ονειρεύεται ότι θα γίνει καπιταλιστής και μετά ονειρεύεται ότι θα είναι μέτοχος στο τραπεζικό σύστημα και μετά θα παίξει στο χρηματιστήριο και θα τα χάσει όλα και θα συχάσει.
0: Η μεγάλη απάτη.
1: Άρα λοιπόν όλα αυτά όμως ξεκινάνε από την άγνοια. Η άγνοια είναι αυτή η οποία είναι, αν θες, γεννησιουργός αιτίας που υποκύπτουν σε κάθε εξουσία οι άνθρωποι. Γιατί όταν γνωρίζουν δεν μπορείς να τους εξουσιάσεις. Να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, γιατί με κοιτάς περίεργα. Στο χωριό μου, ας πούμε, θυμάμαι εγώ γεννήθηκα το 58. Το 65 περίπου, ας πούμε, καταλάβαινα τον κόσμο γύρω-γύρω. Όλοι μας ξέραμε πόσο πλούσιος ή φτωχός είναι ο άλλος. Περίπου ήμασταν στα ίδια, στο ίδιο. Δεν ξέρω, κάποιοι ήταν λίγο παραπάνω. Δεν μπορούσε ο άλλος να κρυφτεί ότι είναι φτωχότερος ή πλουσιότερος.
0: Μικρές κοινωνίες όμως.
1: Πέρα από τις μικρές κοινωνίες, τι υπήρχε? Υπήρχε η διαφάνεια στην ουσία. Εδώ έχουμε χάσει τη διαφάνεια και η αδιαφάνεια είναι ένας άλλος μηχανισμός ελέγχου της εξουσίας.
0: Η αδιαφάνεια δηλαδή.
1: Η αδιαφάνεια, ναι. Η έλλειψη της διαφάνειας. Δηλαδή, αν αντιληφθεί, πιστεύω, μπορεί να κάνω λάθος, αν αντιληφθεί ο οποιοσδήποτε άνθρωπος ότι αντιληφθεί αυτά τα απλά πράγματα, το πρώτο πράγμα που θα ζητήσει είναι η διαφάνεια. Όχι αυτούς τους θεσμούς που φτιάχνουν τώρα, πώς λέγεται, που ήταν στη διαφάνεια.
0: Διάβια.
1: Στη διάβια, ναι, ήταν ο πιο αδιαφανής και ο πιο αδιαυγής, τέλος πάντων. Δεν έχει σχέση με μικρές κοινωνίες. Για μένα, αν θέλεις, ας πούμε, μια ευνομούμενη κοινωνία, για μένα, ποιος είμαι εγώ, λέω, η γνώμη μου είναι ότι εγώ σαν πολίτης θα πρέπει να μπορώ να έχω τη δυνατότητα να μπαίνω στο αφημί σου, ας πούμε, αυτό ξέρουμε αυτό, και να βλέπω την ταυτότητά σου ανά πάσα στιγμή, όλο το πόθεν έσχη σου, όχι μόνο το έσχη αλλά και το πόθεν.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Αν λοιπόν απαιτήσει η κοινωνία, δομηθεί κοινωνία, θεσμός τέλος πάντων, και απαιτήσει αυτό, αυτή τη δυνατότητα, έχει ανατραπεί όλος ο μηχανισμός της εξουσίας.
0: Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, ή δραχμών ή ευρώ.
1: Βάλε ό,τι θέλεις, το ίδιο πράγμα. Γιατί... Τα αγαθά είναι που μας ενδιαφέρουν.
0: Γιατί δεν το καταλαβαίνουν και τι θα γίνει.
1: Γιατί δεν το καταλαβαίνουν.
0: Και τι θα γίνει, δεν το καταλαβαίνουν.
1: Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, αν θέλεις, που τα τελευταία 16 χρόνια που εντατικοποιήθηκα, αν θέλεις, με την πολιτική σκέψη, γιατί πριν ήταν σε φιλοσοφικό επίπεδο, ήταν σε επίπεδο πεζοδρομίου, ας πούμε. Γιατί δεν το καταλαβαίνουν. Κατέληξα εκεί στο ότι ο τρόπος με τον οποίο απευθυνόμαστε είναι, πώς να το πω, είναι ένα βήμα, δύο βήματα παραπάνω, και θεωρούμε ότι και αυτοί αντιλαμβάνονται αυτά τα δύο βήματα, τα οποία εμείς τα θεωρούμε σαν δεδομένα. Δεν υπάρχουν δεδομένα.
0: Δηλαδή φταίνουν οι καθοδηγητές, οι εγκυτάτορες. Δεν καταλαβαίνουν αυτούς που
1: δεν θα τους ονομάσω έτσι. Δεν θα τους ονομάσω. Κάποτε ήταν και μόδα, θυμάμαι, όταν ήμουν φοιτητής, δηλαδή όταν έβγαινε κάποιος, ας πούμε, στο αμφιθέατρο και χρησιμοποιούσε όρους, ας πούμε, ξέρεις, μαρξιστικούς και αυτά, αυτό του δίνει μια μεγαλύτερη βαρύτητα. Και χωρίς να το καταλαβαίνουν οι άλλοι, τον αποδεχόταν. Δηλαδή είναι αυτό που σε ένα έργο που έπαιζε η Βουγιουκλάκη, της μαθαίναν ένα ποίηση και τη λέει, δεν το κατάλαβα. Άμα το καταλάβεις δεν θα ήταν ποίηση. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η φιλοσοφία, αλλά για να μπορέσει όμως ο άλλος να γίνει πολίτης, στοιχειωδώς να αγγίξει, ας πούμε, την έννοια του αποφασίζω για την τύχη μου, πρέπει να τα αντιληφθεί πλήρως. Όσο οποιοδήποτε, εγώ τώρα όπως μιλάω αυτή τη στιγμή, όσο χρησιμοποιώ όρους οι οποίοι τους οποίους μάλλον δεν αντιλαμβάνεται ο Μίτσος ο Μπενταζής, και να με συγχωρεί ο Μίτσος, τον σέβομαι πάρα πολύ γιατί αυτός κάνει δουλειά, έτσι. Μίτσο Μπενταζή, λέω, ας πούμε, αυτόν ο οποίος έχει, δεν έτυχε, ρε παιδί μου, και παιδείας, δεν πρόλαβε το παιδί, δηλαδή ξεκίνησε να δουλεύει από τα 12 στην οικοδομή, εντάξει, έχει υποχρεώσεις, δεν μπόρεσε να διαβάσει ούτε ένα βιβλίο παραπάνω γιατί είναι κουρασμένος, δεν μπόρεσε να πάει στο πανεπιστήμιο, δεν χίλια δύο πράγματα, αλλά ωστόσο είναι από καλή πάστα και μάλιστα είναι, πώς το λένε, έχει την καλή διάθεση να καταλάβει. Αλλά δεν μπορεί όμως τώρα να στέλνω εγώ τον Μίτσο τον Μπεντζαζή να πάει στο πανεπιστήμιο για να καταλάβει τι λέω. Mm-hmm. Παλιά υπήρχε ένα τραγούδι που έλεγε ότι όσο πιο καλά τα ξέρεις, τόσο πιο απλά τα λες. Δεν θυμάμαι. Ρεμπέτικο ήταν.
0: Δεν είναι πάντα δυνατό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Yeah.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ νομίζω ότι είναι δυνατό υπό την εξής έννοια. Όταν γίνεται συζήτηση στο καφενείο, ας πούμε, καλοπροαίρετη συζήτηση, δεν μιλάμε τώρα να μαλώνει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό ή ο Πασοκτζής, ξέρω εγώ, με τον Νεοδημοκράτη ή το Κουκουέ με τον οποιονδήποτε. Έτσι. Λοιπόν, όταν γίνεται μια συζήτηση και δεν ανεβάζεις το επίπεδό σου ότι εσύ είσαι ο μέντορας, ξέρω εγώ, ο επιστήμονας, μπαίνεις στη διαδικασία του μέσου όρου, και το μέσο όρο, συγχώρησέ το μου, ας πούμε, μπαίνει στη διαδικασία του πιο απλού. Έτσι, το απλό πάλι βάλω το σε παρένθεση, ας πούμε. Μπαίνει σε αυτή τη λογική, τότε βλέπεις ότι πραγματικά καταλαβαίνουν. Μπορεί να παίρνει χρόνο. Αλλά πες μου κάτι. Δηλαδή, όταν ας πούμε μέσα σε μια ώρα τους πεις μια ανάλυση τεράστια που δεν θα καταλάβει κανένας, δεν είναι καλύτερο να φας μια ώρα για να καταλάβω μια παράγραφο?
0: Δεν υπάρχει εμπόλια.
1: Αυτό όμως πρέπει να το δούμε σοβαρά. Τώρα μιλάμε σημειολογικά και βάζουμε περισσότερο προβληματισμούς. Δεν δίνουμε απαντήσεις στην ουσία. Δεν ξέρω αν έδωσα καμιά απάντηση μέχρι τώρα. Προβληματισμούς βάζω. Και αν θες, πρώτος φταίω εγώ. Γιατί αφού δεν κατόρθωσα, όχι να κάνω οπαδούς, δεν κατόρθωσα στην ουσία. Έχω ένα φίλο μου, δεν θα πω το όνομά του να πούμε, που επί 5 χρόνια του εξηγούσα. Πάμε τώρα από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά είναι σημειολογικό. Επί 5 χρόνια του εξηγούσα τη διαφορά μεταξύ της αλληλεγγύης και της ελεημοσύνης. Χρειάστηκε και 6 χρόνια για να μπει στην τεχνητή νοημοσύνη μέσα, και η τεχνητή νοημοσύνη τον βοήθησε παραπάνω. Ξέρεις γιατί? Γιατί θεώρησε ότι η τεχνική νοημοσύνη είχε μεγαλύτερο κύρος από μένα. Άρα λοιπόν, για να κατανοήσει ο άλλος κάποιες έννοιες που έχει ριζωμένες μέσα του, ας πούμε δηλητηριασμένες, χρειάζεται πολλή προσπάθεια να μηδενίσει το δηλητήριο και την προπαγάνδα που έχει φάει, και να αρχίσει μετά να σκέφτεται, να μηδενίσει όμως. Το ίδιο συμβαίνει και με τον πλούτο. Δεν μπορούν να αντιληφθούν. Πιστεύουν ότι ο πλούτος είναι αποτέλεσμα, αν θέλεις, εργασίας, ξέρω εγώ, είναι αποτέλεσμα έξυπνης διαδικασίας, όπως θες πες το, ας πούμε. Είναι αποτέλεσμα, πώς το λένε το τζιγκούνι, αποταμίευσης ή αυτά τα... Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι ο πλούτος είναι ένα θέμα το οποίο... Μιλάμε για τον πλούτο, δεν μιλάμε για τον άλλον που έχει, ξέρω εγώ, 50 και καλό χιλιάρικα. Έτσι, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρά πολιτικό. Αυτό πρέπει να αρχίσει, ας πούμε, να το σκέφτεται ο οποιοσδήποτε, για να μπορεί να καταλάβει, μάλλον για να μπορέσει, ας πούμε, να δώσει απαντήσεις πώς εξουδετερώνω το μηχανισμό της εξουσίας. Γιατί είπαμε, η εξουσία αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε γύρω στους 200.000 μπάτσους.
0: Έχετε μεγαλύτερο αριθμό κατά αναλογία στην Ευρώπη.
1: Και σου λέω, αν δεν είναι 200, πώς το λένε, αυτοί που φοράνε στολή, ξέρω εγώ, αλλά και οι άλλοι οι οποίοι το παίζουν μια φορά αναρχική, μια φορά το παίζουν, ξέρω εγώ, κινηματίες κλπ. Πρέπει να είναι τόσοι. Κι άλλους τόσους μπορεί να χρηματοδοτήσει το σύστημα, παράγοντας χρήμα από το μηδέν, αν χρειαστεί. Αλλά θα φτάσουμε στο σημείο, σε κάθε γειτονιά, ο ένας να είναι εργαζόμενος και ο άλλος να είναι μπάτσος. Αυτό δεν θέλει, γιατί καταραίει μετά το καθεστώς.
0: Στην Αλβανία έγινε αυτό. Ο μισός πληθυσμός ήταν
1: το
0: πιάνι της εξουσίας.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, αυτό δεν το θέλει. Άρα λοιπόν, μπορεί ο πλούτος, το βάζουμε γενικά φιλοσοφικά, μπορεί ο πλούτος στην ουσία να ελέγχει απόλυτα την εξουσία, επειδή εξαγοράζει το μισό και παραπάνω πληθυσμό αν χρειαστεί κάποια στιγμή. Και κάποια στιγμή, αν θέλει, τους πείθει ότι πρέπει να γίνει πόλεμος ή να γίνει μια επανάσταση μεταξύ τους, και να σκοτωθούν μεταξύ τους, και να σκοτωθούν γιατί δεν έχουν καταλάβει για ποιον σκοτώνονται. Πώς μπορούμε αυτό? Τώρα θέλω τη γνώμη σου, γιατί σε θεωρώ σοφό τόσο καιρό που ασχολείσαι εδώ πέρα.
0: Μεγάλη λέξη.
1: Ναι, τέλος πάντων. Βάλε όποια λέξη θες εσύ, δεν με πειράζει εμένα, να πούμε. Πρέπει να βρούμε τρόπο να καταλάβουν ότι η εξουσία δεν είναι το τάδε κόμμα που γίνεται κυβέρνηση, ο τάδε μηχανισμός, δεν είναι η δικαστική, δεν είναι η αστυνομική, δεν είναι αυτό που λέμε οι εξουσίες που είναι η νομοθετική, η δικαστική και η εκτελεστική, δεν είναι. Αυτοί είναι αυτοφοράκηδες πλέον. Δεν λειτουργούν με καμία λογική, αν θέλει, συνταγματική, όπως θες πες το, να πούμε. Λειτουργούν με αυτό που είπα προηγουμένως. Έτσι νομίζω, και μπορεί να κάνω λάθος. Παίρνω την ευθύνη, αυτό είναι που λέω.
0: Κοίταξε, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά τα καθεστώτα, τουλάχιστον όπως το καταλαβαίνω εγώ, είναι χτισμένα ακριβώς για αυτό που λες εσύ.
1: Ωραία.
0: Για να ελέγχουν οι πλούσιοι και οι δυνατοί τους.
1: Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εκείνο, ας πούμε, αν εγώ ήμουν εκπρόσωπος ενός κόμματος και πες ότι έμπαινα μέσα στη Βουλή, δεν θα καθόμουν να ασχοληθώ, να πούμε, με τη Βουλή και με το κυβερνητικό έργο. Θα έλεγα, κύριε Αυτοκοράκηδες, ετοιμάστε την απολογία σας, για το κακό που έχετε κάνει στα λαϊκά δικαστήρια και θα έδειχνα. Αυτό σας χρηματοδοτεί, εκείνος σας χρηματοδοτεί, εκείνος. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να λέμε, πώς να σου πω, ψυχρά την αλήθεια με ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλιώς δεν μπορεί να το αντιληφθεί ο Μίτσος ο Μπενταζής. Με συγχωρείς ρε Μίτσο Μπενταζή, να πούμε, τι να σου πω τώρα. Όποιος Μίτσος Μπενταζής, σε σέβομαι και σε αγαπάω πάρα πολύ, ας πούμε. Άρα το χρησιμοποιώ σημειολογικά. Δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Και βλέπεις, παίζουμε συνέχεια ένα παιχνίδι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, τώρα βγήκε και ο Τσίπρας να πούμε να μας ξανασώσει κλπ. Κλπ. Και χάνεται, δηλαδή μας δίνει η εξουσία ο πλούτος, μας δίνει την μπάλα και μας δίνει και το γήπεδο που θέλει αυτός και μας λέει παίξτε. Όχι ρε φίλε, δεν θέλουμε να παίξουμε, εμείς θα παίξουμε στην Αλάνα, στο δικό μας γήπεδο. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Πώς μπορούμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι την εξουσία δεν την έχουν οι αυτοφοράκηδες? Αυτός είναι ο προβληματισμός μου πια και θα γεράσω και δεν θα βρω και άκρη. Γι' αυτό και ρωτάω, γι' αυτό σου είπα ότι δεν μπορώ να δώσω απαντήσεις. Εγώ ερωτήματα βάζω. Μπορώ να πω ότι ξέρεις κάτι, πάρτε τα ξύλα, πέτας και σκοτώστε τους όλους. Δεν πας πουθενά όμως έτσι. Θα αλληλοσκοτωθούμε και δεν θα μείνει κολλή μυθρόξυλο. Αν δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί το κάνουμε. Δεν είμαι κατά της βίας που λένε, α, είμαστε, τασόμαστε κατά της βίας. Όταν ασκεί βία η εξουσία πάνω σου, υποχρεούσε να ασκήσεις και εσύ βία. Και το λέει το Σύνταγμα στο τελευταίο άρθρο, λέει ότι με κάθε τρόπο πρέπει να υπερασπιστείς αυτό το Σύνταγμα, το κολοβό που έχουμε, το οποίο, αν θες, είμαστε και δοσύλλογοι απέναντι στο Σύνταγμα, γιατί δεν το έχουμε υπερασπιστεί τη στιγμή που το έχουν διασύρει. Αλλά μην πάμε σε τέτοιες περίεργες έννοιες, γιατί θέλουν φοβερή ανάλυση.
0: Και έχουμε μονάχα 18 λεπτά περίπου ακόμα.
1: Εν πάση περιπτώσει, όσα και να έχουμε, δεν πρόκειται να δώσουμε απαντήσεις. Ας πούμε επιγραμματικά τι μπορεί να μπει, ας πούμε, σαν θέμα, και εγώ είμαι διατεθειμένος και άλλη φορά να έρθουμε εδώ και να συζητήσουμε και με άλλους και διαδικτυακά και να κάνουμε και μια συζήτηση, ας πούμε, διαζώσεις, που είναι οι καλύτερες συζητήσεις αυτές, γιατί εκεί είναι που γεννιέται, αν θέλεις, αυτό που λέγαμε και από παλιά, η παραγωγή της πολιτικής σκέψης.
0: Έχει γίνει ηλεκτρονικός ο κόσμος, Βασίλη.
1: Αυτός ο ηλεκτρονικός ο κόσμος ελοχεύει ένα μεγάλο κίνδυνο που λέγεται την ανευθυνότητα. Κρύβω πίσω από το πληκτρολόγιο, λέω οτιδήποτε, δεν με ξέρει ποιος είμαι, έτσι, δεν με ξέρει ποιος είμαι, οπότε δεν έχω και καμία ευθύνη. Ο πολίτης όμως έχει ευθύνες και έχει υποχρεώσεις, δεν έχει δικαιώματα. Ένα άλλο λάθος που έχει ο κόσμος. Έφαγα τόσα χρόνια να εξηγήσω στον άλλον τι είναι η αλληλεγγύη και τι είναι η ελεημοσύνη. Α, να εξηγήσω τώρα ότι ο πολίτης δεν έχει δικαιώματα, έχει υποχρεώσεις. Θα χαθούμε. Δεν θα τελειώσουμε σήμερα, ούτε του χρόνου, τέτοιο καιρό. Είπαμε λοιπόν πώς αντιλαμβάνεται, κατά τη γνώμη μου, ο πολίτης, ας πούμε, τον πλούτο και την εξουσία από πού πηγάζει, που σχεδόν δεν την αντιλαμβάνεται από πού πηγάζει.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ασχολείται με αυτό που το γήπεδο που το δίνουν και την μπάλα που το δίνουν, ας πούμε. Και είπαμε ότι και πώς οι θεσμοί στην ουσία δεν είναι θεσμοί, αλλά και αυτοί παίζουν το ρόλο του αυτοφοράκια. Και άμα θέλουν να μου κάνουν μήνυση, εγώ πάω στο δικαστήριο και τους αποδείξω ότι δεν είναι θεσμοί. Mm. Διότι είναι, δεν είναι αμερόληπτοι. Έτσι δεν είναι? Και το μεγάλο ζήτημα που αυτό, αν θέλεις, ας πούμε, έρχεται και κλείνει την ταφόπλακα, αν θέλεις, της εξουσίας και δεν θέλω να λέω λαό, μωρέ γαμώτο, γιατί ο λαός, δηλαδή...
0: Ο λαός προϋποθέτει μια συγκρότηση που δεν υπάρχει.
1: Όχι, ο λαός είναι λίγο υποτιμητικό, ο λαός είναι, θυμίζει αγέλη, δηλαδή όταν έλεγα παλιά ότι να στείλω μια επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν λέει ελληνική λαέ, να γράφει μια υποσημείωση πλην του κυρίου Καραγιάννη, ας πούμε. Δηλαδή δεν θέλω να είμαι ο λαός, ρε φίλε. Πες με άνθρωπο σκέτο, δηλαδή ο λαός είναι μάζα, είναι δεν ξέρω τι είναι. Δεν δέχομαι τη λέξη λαός. Ο λαός μπαίνει στο λεωφορείο, από εκεί βγαίνει και η λέξη λεωφορείο, ο λαός μπαίνει μέσα στο λεωφορείο, να πούμε. Ενώ οι μάγκες μπαίνουν στις μερσεντές τους, ας πούμε. Κατάλαβε? Έτσι παίζει το παιχνίδι. Και ερχόμαστε τώρα λοιπόν πώς αυτό το όλο το πακέτο, ας πούμε, δένει, κουμπώνει και διαμορφώνει, αν θέλεις, μία, πώς να την πούμε, νομιμότητα και κανονικότητα, γιατί χρησιμοποιείται η λέξη κανονικότητα πάρα πολύ για να πείσουν τον κόσμο ότι αυτό που μας συμβαίνει είναι μια κανονικότητα. το μερίδιο, αν θέλεις, της βαριάς δουλειάς, ας πούμε, και της ευθύνης για μένα, το έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είμαι σίγουρος ότι όλοι αυτοί που το παίζουν δημοσιογράφοι και είναι παπαγαλάκια στην ουσία, ας πούμε, γιατί δελτία τύπου παίρνουν και διαβάζουν, σημειολογικά τώρα μα αλλάζουν λίγο το, τη σύνταξη ή τη διατύπωση, ας πούμε, δεν έχει καμιά σημασία, ας πούμε. Δηλαδή είναι μια ατέλειωτη παραγωγή προπαγάνδας, όχι τώρα, από τον, πώς το λέγαν, του Χίτλερ, τον
0: Γκέμπελς.
1: Από τον Γκέμπελς, ας πούμε, μέχρι και σήμερα που έλεγε ότι πες 50 φορές ένα ψέμα, στο τέλος το πιστεύεις και εσύ. Είναι αλήθεια, ας πούμε. Λοιπόν, παράγουν μια, ένα οχετό προπαγάνδας που στην ουσία φτάνουμε σε σημείο και εμείς να λέμε ρε μπας και λένε αλήθεια κάποιες στιγμές. Δηλαδή, ρε μήπως λένε αλήθεια, να κάτσω να το ξανασκεφτώ.
0: Δύναμη του μέσου.
1: Και άμα το σκεφτείς, ας πούμε, λες όχι, λένε ψέματα. Mm-hmm. Έτσι. Το μεγάλο λοιπόν κομμάτι είναι η αμφισβήτηση στην ουσία στους αυτοφοράκηδες και η απόλυτη ρήξη με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για μένα. Mm-hmm. Δηλαδή για μένα ένας πολίτης, όπως θες ονόμασέ τον, πρέπει να ζητήσει ευθύνες πέρα από την εξουσία, τη δικαστική, την νομοθετική και την εκτελεστική. Πρώτα πρέπει να ζητήσει ευθύνες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Mm-hmm. Διότι ξέρουν ότι λένε ψέματα και συνεχίζουν να το λένε. Ή λένε τη μισή αλήθεια.
0: Και πώς μπορούμε να σταματήσουμε τη συσσόρευση του πλούτου?
1: Η συσσόρευση του πλούτου μπαίνει όταν αμφισβητήσουμε στην ουσία τον πλούτο.
0: Το μυαλό μας.

0: πολίτη πόλη, σημειολογικά αυτά είναι αλληλένδετα. Αν δεν έχεις πολίτη, δεν κάνεις πόλη, και χωρίς πολίτη δεν υπάρχει πόλη. Έτσι. Αν δεν δημιουργηθεί η πόλη που σκέπτεται, αποφασίζει και θεσμοθετεί, και ένας από αυτούς τους νόμους που πρέπει να κάνει είναι η διαφάνεια. Η διαφάνεια δηλαδή, πώς να σου πω, εξαρθρώνει τη δυνατότητα συσσόρευσης πλούτου. Mm-hmm. Δεν εξαρθρώνει η βία. Η διαφάνεια. Εκτός αν θέλει να φύγει από την πόλη. Είναι μια άλλη ιστορία. Αυτός ο οποίος συσσωρεύει πλούτο. Αλλά δεν θα τον αφήσουν, πώς να σου πω, τη δυνατότητα να συσσωρεύσει όταν υπάρχει διαφάνεια. Γιατί δεν συσσωρεύεται ο πλούτος μπαμ με τη μία. Συσσωρεύεται κλιματικά. Δημιουργούνται οι συνθήκες παραγωγής του πλούτου και στην ουσία τι είναι. Ο πλούτος είναι κλέψιμο από την κοινωνία. Δεν είναι τίποτα άλλο.
1: Ο ατομικός πλούτος. Γιατί πλούτος υπάρχει και συλλογικός.
0: Συλλογικός τι θα πει. Συλλογικός πλούτος είναι αυτός τα αγαθά τα οποία χρησιμοποιεί ο άνθρωπος και τα εργαλεία συναλλαγής που είναι το χρήμα, το μετρητό ή οτιδήποτε άλλο, το ψηφιακό. Αυτός είναι. Οι άλλοι υπόλοιποι τι είναι. Είναι κλέψιμο. Άρα λοιπόν δεν το πάμε τώρα χριστιανικά ότι... Αλλά η διαφάνεια εξασφαλίζει την αδυναμία να συσσωρευτεί πλούτος. Κάθε μορφής πλούτος. Να δω αν έχω κρατήσει τίποτα άλλο που πρέπει να πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αν υπάρχει αυτό που λέμε θεσμικός τρόπος αποκλεισμού της συσσόρευσης του πλούτου. Mm-hmm. Ένας είναι η διαφάνεια. Mm-hmm. Και αυτό το κάνω ερώτηση και στους ακροατές και σε σένα και σε οποιονδήποτε. Mm-hmm. Εγώ δεν βλέπω άλλο τρόπο που να... Δηλαδή, ό,τι και να θεσμοθετήσεις, αν δεν υπάρχει η διαφάνεια, μπορεί ο άλλος να διαφύγει με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα τώρα που είναι περίπου αυτό. Όταν έφτιαχνε το χρυσελεφάντινο άγαλμα, νομίζω, Εφηδίας της Αθηνάς, έτσι, το έκανε παζλ, το έκανε κομματάκια λέγκο, δεν ξέρω τι, γιατί του είχαν δώσει χρυσό και ήξερε ότι επειδή ήταν κουφάλες οι Αθηναίοι, θα τον βάζανε να αποδείξει ότι δεν έκλεψε χρυσό. Και τους λέει, μάγκες, με κατηγορείτε ότι έκλειψα χρυσό. Το διέλυσε λοιπόν το παζλ, το ζήγησε, πόσο μου δώσατε, πόση ήταν η φθορά, να τόσο χρυσό. Τι ήταν αυτό, ήταν ένας μηχανισμός διαφάνειας. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν οι τρόποι για να φτιάξεις, ας πούμε, το θεσμό της διαφάνειας. Είναι ότι έχουμε ψιλοσυμφωνήσει όλοι, δηλαδή οι κλεφτοκοτάδες. Δηλαδή, εγώ κάνω μαύρα μεροκάματα, οπότε δεν μ' αρέσει η διαφάνεια, μην πάρουν χαμπάρι εμένα. Μα δεν αφορά εσένα, βρε, μην πω καμιά κουβέντα. Δηλαδή, εσύ κάνεις μαύρα μεροκάματα και κρύβεσαι πίσω από μια αδιαφάνεια, γιατί στην ουσία, αν βγεις στη διαφάνεια, θα στα πάρουν όλα με την εφορία. Κατάλαβες, αυτή είναι μια άμυνα για να επιβιώσεις. Δηλαδή, ισοζυγίζει αν θέλεις το κλεφτοκοτάς που είναι αυτός για να ζήσει με το μεγάλο κλέφτη. Λοιπόν, έχουν κουραστεί και τα μάτια μου γιατί έχω ξυπνήσει από τις 6 ώρα. Και ποια είναι η βασική αρχή λοιπόν,
1: και με αυτό κλείνουμε.
0: Ναι, να κλείσουμε. Και ποια είναι, αν θέλεις, ας πούμε, ο βασικός κανόνας, γιατί δεν έχει δικαίωμα να συσσωρεύει ένας πολίτης πλούτο μέσα στην πόλη. Για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Εφόσον εσύ έχεις μια επιχείρηση, υπηρεσίες, μια τράπεζα ή οτιδήποτε, η οποία στην ουσία έχει έδρα την πόλη, τι κάνεις? Καρπούσε όλα τα αγαθά που σου παρέχει η πόλη. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Άρα λοιπόν δεν είναι η δικιά σου περιουσία. Είναι περιουσία της πόλης. Εσύ θα πάρεις το μέρισμά σου, και εκεί μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν κάποιος πολίτης θα μου πει, και ποιο κίνητρο έχω εγώ να γίνω επιχειρηματίας? Τα πάω λίγο γρήγορα τώρα, ας πούμε.
1: Καλά κάνεις, γιατί ο χρόνος πάει.
0: Ναι, λοιπόν, υπάρχουν τρόποι, έτσι, και είναι κοινή συμφωνημένοι, και στο κάτω-κάτω ας μην γίνουν όλοι επιχειρηματίες. Τέτοιους επιχειρηματίες δεν τους χρειαζόμαστε. Γιατί δεν επιχειρούν στην ουσία. Αυτοί εκ του ασφαλούς παράγουν έναν πλούτο για αυτούς που τον κλέβουν από την κοινωνία. Δεν μπορεί να μου πει αυτός ο οποίος έχει κάνει μια επιχείρηση μέσα στην πόλη που του εξασφαλίζει η αστυνομία. Αυτή η αστυνομία που έχουμε, να πούμε, τη βιωσιμότητά της, το ΤΕΙΔΕΗ, που είναι περιουσία, ήταν τώρα.

0: δεν είναι τίποτα. Περιουσία του ελληνικού λαού και να πει ότι αυτό είναι δικό μου. Ποιο είναι δικό σου? Έχει χρησιμοποιήσει 90% την παροχή της πόλης, τις παροχές που σου δίνει, και έβαλες ένα 10%, ανέβαλες και κεφάλαιο και έκανες μια παραγωγή. Ναι, ήσουν έξυπνος, έκανες ένα προϊόν. Ναι, θα αμυφθείς λίγο παραπάνω, και αν είναι πολύ παραπάνω, εκεί βάζαν και τις χορηγίες οι αρχαίοι πρόγονοι μας.
1: Ένας τρόπος έμεσης φορολογίας στους πλούσιους.
0: Ακριβώς. Αλλά είχαν όμως τη διαφάνεια, και κλείνω με αυτό. Όποιος, ας πούμε, σε μια χορηγία έλεγε ότι ξέρει, γιατί δεν καθόταν να το πολύ ψάξουν το πράγμα, έλεγε ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν έχω τόση περιουσία για να κάνω μια τριήρη, του λέγαν ποιος έχει. Ο Άρης, παραδείγματος χάρη. Πολύ ωραία. Δεν λέγαν Άρη, πάρε εσύ τη χορηγία. Όχι, θα πάρεις την περιουσία του Άρη, αλλά τη χορηγία θα την κάνεις.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, είναι τόσο πολύ απλό. Είναι τόσο πολύ απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να το πολυψάξουμε, στο βαθμό που έχουμε και ένα μπούσουλα, αν θέλεις, ο οποίος έγινε 2.500 χρόνια πριν. Δεν είναι, δηλαδή, δεν, αυτό που είπες για την πολυπλοκότητα του κόσμου, ας πούμε, τη μόνη πολυπλοκότητα που έχει αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό που λέμε τέταρτη εξουσία, σχεδόν είναι οι εκφραστές, οι μοναδικοί εκφραστές της εξουσίας. Και βεβαίως κρύβουνε τους χορηγούς τους από πίσω, ας πούμε. Αλλά και οι αυτοφοράκηδες πρέπει να τιμωρούνται.
1: Ε, βέβαια, προφανώς.
0: Αυτό έχω να πω.
1: Προφανώς. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έθεσε το θέμα του πλούτου και της εξουσίας.
0: Δεν ξέρω αν το έβαλα το θέμα του πλούτου και της εξουσίας, αλλά κάνω μια σκέψη. Χωρίς πλούτο δεν μπορεί να εξουσιάσει κάποιος. Η εξουσία μπορεί να γίνει με δημοκρατικές διαδικασίες, δηλαδή έχει εξουσία ένας αστυνομικός να λειτουργήσει την εκτελεστική εξουσία, αλλά όμως έχει πάρει εντολή από έναν θεσμό να το κάνει. Εδώ τώρα δεν έχει καμιά σχέση, έτσι όπως καθοδηγείται ο μηχανισμός της εξουσίας. Δεν έχει καμιά νομιμότητα. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να ευχαριστήσουμε και τους φίλους.
0: Και καλό κουράγιο να έχει.
1: Καλό κουράγιο.
0: Γιατί παλεύεις, που το βλέπω.
1: Και να ευχαριστήσουμε εδώ στην κυρία Ευθυμίου, την κυρία Λέκα και την κυρία Μαυρογέννη.
0: Όλους τους ευχαριστώ, βέβαια.
1: Να ευχαριστήσουμε και εσάς, κυρίως, που μας ακούτε, που είστε μαζί μας και είστε συμμέτοχοι. Λέει, ο Λένον έλεγε, lend me your ears. And I'll sing you a song. Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε τώρα, του δίνω καθόλου στο κεφάλι. Να πω μόνο ότι και την Ερτ Όπεν και τον Ήρωη και την Ερτ Όπεν που μας αναμεταδίδει τις εκπομπές. Και επίσης να σας πω ότι την ερχόμενη Τρίτη στις 16 Ιουνίου στις 5.30 ώρα το απόγευμα στην ΕΣΥΑ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση δύο βιβλίων του Φώτη Σπυρίδωνα Μαζαράκη, ο οποίος είναι δικηγόρος και διδάκτορας του ποινικού δικαίου. Η τίτλη του βιβλίου είναι «Το πολιτικό προσωπικό και 20 κείμενα για την πατρίδα». Για τα βιβλία θα μιλήσει η κυρία Ανάνση Παπαχρόνη, δικηγόρος και κάτοχος μεταπτυχιακού στο ποινικό δίκαιο. Ο συγγραφέας, ο κύριος Μαζαράκης, θα συζητήσει με το κοινό. Θα σας περιμένουμε λοιπόν εκεί. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον, γιατί ο κύριος Μαζαράκης στα βιβλία του που στα πλαίσια αυτής της παρουσίασης κάθισα και διάβασα στο μεγαλύτερο μέρος τους και ελπίζω μέχρι την ερχόμενη Τρίτη να το έχω ολοκληρώσει, κάνει μια περίληψη της περιπέτειας της Ελλάδος τα τελευταία 16 χρόνια, και θεσμικά και συνταγματικά και οικονομικά. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Φίλοι και φίλες, και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι ακολουθεί, κυρία Ευθυμίου, και ένα βίντεο σχετικό, έτσι, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, φίλοι και φίλες, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλή νύχτα.
2: Το πολιτικό προσωπικό και 20 κείμενα για την πατρίδα. Ο δικηγόρος Φώτιος Σπυρίδων Μαζαράκης παρουσιάζει δύο νέα του βιβλία την 3η 16 Ιουνίου στην ΕΣΥΑ. Η δικηγόρος Νάνση Παπαχρόνη και ο συγγραφέας συνομιλούν για τα βιβλία και συζητούν με το κοινό. Συντονίζει ο δικηγόρος Άρης Λαμπρόπουλος. Το πολιτικό προσωπικό και 20 κείμενα για την πατρίδα. την 3η 16 Ιουνίου στην ΕΣΥΕΑ.

0: ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 11525 για να μιλήσουμε για το bullying. Μαζί για το παιδί.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πόσες υπογραφές.
2: Τις έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μία εκπομπή εδώ στον ιδεοχώρο. Θα πούμε κάποια πράγματα που αφορούν το μεγάλο γεγονός της περασμένης εβδομάδας, το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Πετρούπολης, το οποίο κάθε φορά δίνει καινούργια ρεκόρ και σε συμμετοχή, και ειδικά φέτος όπου είχαμε τη δυνατότητα να δούμε αντιπροσωπείες από 120 χώρες του κόσμου. Αυτό το οποίο κάποιοι το αποκαλούν ως παγκόσμιο νότο, αλλά δεν ήταν μόνο ο παγκόσμιος νότος, ήταν επιχειρηματίες από την Ευρώπη, ήταν εκπρόσωποι από τις Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά μετά από 4 ολόκληρα χρόνια, αλλά κυρίως θα ήθελα να πω ότι κάποια στιγμή εκεί στο φόρουμ άκουσα μια ανακοίνωση από τον επίσημο εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, τον Δημήτρη Πεσκόφ, ότι ένας Αμερικανός συνάδελφος, δημοσιογράφος που βρίσκεται στη Μόσχα, είναι εκείνος ο οποίος ζήτησε να πάρει τη ρωσική υπηκότητα και απευθύνθηκε ο ίδιος προς τον πρόεδρο Πούτιν. Άκουσα το όνομα, κάτι με τσίγκλισε μέσα μου και πραγματικά λέω να είναι αυτός ο δικός μας, ο Χριστόφορος. Κρίστοφερ Χέλαλι ήταν η ανακοίνωση που έγινε, αλλά εγώ έπιασα ρίζες πίσω από αυτό το θέμα. Ο Χριστόφορος Χέλαλι είναι σήμερα εδώ στο στούντιο μαζί μου. Τι σχέση έχει με την Ελλάδα, αν έχει, μόνο αυτό να πω, από μανιά της αμάνα και από πατέρα πέρσι. Σκεφτείτε δύο αρχαίους πολιτισμούς που ενώνονται στο πρόσωπο του ανθρώπου που βρίσκεται σήμερα εδώ, που είναι Αμερικανός πολίτης, αλλά που βρίσκεται σήμερα εδώ στο στούντιο, στον ιδεοχώρο. Χριστόφορε, σε παρουσίασα, αυτά πρόλαβα να πω, τα υπόλοιπα θέλω να τα πεις μόνος σου. Σε χαιρετώ εδώ στο στούντιο, στον ιδεοχώρο, και δράτω με αυτής της στιγμής και κατά την παρουσία σου στο φόρουμ, το οικονομικό φόρουμ της Πετρούπολης, αλλά θα πούμε και στη συνέχεια και την δική μας γνωριμία που έγινε σε τραγικές στιγμές κάτω στο Σταραμπέλσκ πριν από στις 22 Μαΐου, μέσα στο λεωφορείο που πηγαίναμε και που γυρίζαμε από την τραγωδία αυτή που τραβήξαμε και κάναμε ως εκπομπές και εγώ και εσύ. Σου δίνω το λόγο. Σε καλωσορίζω και σου δίνω το λόγο.
6: Σε ευχαριστώ πρώτα θερμά για την πρόσκληση και που είμαι μαζί σου εδώ στο στούντιο. Είναι πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι. Έχω δει το πρόγραμμά σου και ελπίζω όλη την Ελλάδα να βλέπει το πρόγραμμα. Αυτό θέλω. Πρέπει να φτιάξουμε γέφυρες αυτή τη στιγμή. Εγώ ήμουνα στην ΑΗ Πετρόπολη στο οικονομικό φόρουμ, όπως είπες. Εγώ είχα λόγο εκεί, εγώ μίλησα για την νεολαία, για το φεστιβάλ που έγινε το 24, που εγώ γνώρισα την πρώτη φορά τον πρόεδρο Πούτιν και τον Λαυρόφ, Πεσκόφ, Ζαχάροβα εκεί στο Σότσι που ήμασταν. Ήταν περίπου 20.000 παιδιά από όλες τις χώρες που ήταν εκεί, και εγώ μίλησα τώρα μετά από αυτό και από τον Νίζνη Νόβγκορον πέρσι, που εγώ μίλησα με τον George Galloway μαζί εκεί στο φεστιβάλ. Μιλήσαμε για το φεστιβάλ που θα γίνει φέτος, θα γίνει στη Εκατερίνεμπεργκ. Ναι, το Σεπτέμβρη. Και εγώ θα συμμετέχω και εκεί. Όχι σαν νεολαία, εγώ τώρα είμαι 37. Έχω περάσει από αυτό, αλλά θα μιλήσω σαν expert, όπως λέμε. Και θα είμαι εκεί και θα μιλήσω και για διπλωματία και για, ας πώς λέμε, people to people, άνθρωπο με άνθρωπο, αυτό το διπλωματία που κάνουμε. Αν υπάρχει σύγκρουση, αν υπάρχει κάτι με δύο χώρες, οι άνθρωποι ακόμα μπορούν να έχουν σχέσεις, μπορούν να έχουν φιλία, μπορούν να έχουν αλληλεγγύη, και αυτό είναι το πιο κύριο πράγμα τώρα, επειδή είμαστε στον πόλεμο, είμαστε σε πολεμική κατάσταση. Βλέπεις ότι η Αμερική και η Ευρώπη δίνουν όπλα, δίνουν ό,τι θέλει η Ουκρανία να κάνει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Γι' αυτό, σαν Αμερικανικός πολίτης, εγώ είμαι εκεί να έχω αλληλεγγύη που έχω κάνει μέχρι από το 2014 με τον Ντομπάς, με την Κρυμαία, και ακόμα συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε μέχρι το τέλος.
5: δίνεις ένα πνεύμα προερχόμενος από την Αμερική, γιατί στην Αμερική γεννήθηκες, Αμερικανός πολίτης είσαι, και δίνεις αυτό το πνεύμα της φιλίας και της ενότητας μεταξύ των λαών, που ειδικά ένας λαός από τον οποίο προέρχεται η μητέρα σου, ο ελληνικός λαός, είναι από αυτούς που ανοίχθηκε στα πέρατα του κόσμου και έχει σχέσεις και φιλίες με τις περισσότερες χώρες του κόσμου, σε Δύση και Ανατολή, κυρίως με αυτόν τον χώρο που εγώ στις εκπομπές μου αποκαλώ ως ρωσικό χώρο, ως ρωσικό κόσμο. Πες μου δύο λόγια για τη δική σου προέλευση. Είσαι Αμερικανός πολίτης, έχεις Αμερικανικό διαβατήριο, γεννήθηκες και είναι πατρίδα σου η Αμερική, βρίσκεσαι στη Ρωσία σήμερα. Πες μου δύο λόγια, θέλω να δω την οικογενειακή σου σύνδεση, διαλεκτική σύνδεση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Περσία, στο Ιράν.
6: Ναι, ναι, είναι κάτι που έχω γράψει. Η διατριβή μου στο Καπαδοστιακό ήταν σε θέμα για την οικογένειά μου. Η μάνα μου γεννήθηκε στο Μόντριαλ, στο Καναδά, αλλά μεγάλωσε στην Ελλάδα. Ο παππούς μου και η γιά μου ήταν στο Εάμελας. Ο παππούς μου στο ΕΠΟΝ, τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια ήταν στο Ελλάς. Ένας εκτελέστηκε στο Γήθιο το 1947. Στην αρχή, όταν άλλαξε η Αγγλία με Αμερική, που είχαν ξεκινήσει αυτόν τον πόλεμο εναντίον το ελληνικό λαό, εκτελέστηκε εκεί με 32 κομμουνιστές που ήταν φυλακισμένοι εκεί. Μετά από αυτό, μετά από το εμφύλιο, η γιαγιά μου πρώτα πήγε από εκεί κάτω που ήμασταν, η γιαγιά από τους Μολάους. Ο παππούς μου από Σικιά, προπαππούδες και προγιαγιάδες από Αρεούπολη. Έχουμε οικογενειακή σχέση με Μαρομιχάλιδες, γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και η προγιαγιά μου είναι γραμμένο στα βυζαντινά χαρτιά από Μιστράς. Ναι, εκεί στο τέλος, που ήταν η τελευταία πρωτεύουσα τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οικογένεια Στάπας ήταν μια οικογένεια από 5 που φτιάχτηκαν Σικιά και είχαν σχέση με Μόνη Βασιά. Και γι' αυτό έχω μια οικογένεια που έρχεται με βαθιά ρίζες εκεί, Λακωνία.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, ναι. Και γι' αυτό εγώ μεγάλωσα με αυτή την ιστορία. Ο παππούς μου ήξερε το ρίτσο, επειδή είναι κοντά εκεί.
5: Και Μόνη Βασιά,
6: ναι, ρίτσος, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό είχαμε βαθιές σχέσεις εκεί. Αλλά ξέρεις, η ελληνική κοινότητα, η διάσπορα, οι περισσότεροι ήταν δεξιοί. Και γι' αυτό δεν μιλήσαμε πολλά για πολιτικά. Στο σπίτι, ναι, ακούγαμε Κόκκινο Στρατό, ξέρεις, όλα τα τραγούδια και τα λοιπά, αλλά δεν το είχαμε έξω από το σπίτι. Ναι, ο παππούς μου ήταν εργατικός, ήταν και έκανε τις δουλειές εκεί στο Trade Union που είχε όλα αυτά, αλλά δυστυχώς η κοινότητα ήταν πάρα πολύ δεξί. Για παράδειγμα, ξέρεις ποιος είναι στην κοινότητα του Άγιο Σπυρίδωνα, το Ούστερ, που εγώ μεγάλωσα στη Μασοκουστέτη, είναι ο Γκατσογιάννης. Ναι, που έχει γράψει την Ελένη. Και γι' αυτό ξέρεις ότι έτσι είναι η κοινότητα και γι' αυτό ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Ο πατέρας μου είναι Ιρανοκούρδος και Λούρ, είναι από Μαλαγέρ, Χαμεντάν, που είναι ας πούμε προς Ιράκ, είναι στα βουνά εκεί.
5: Ναι.
6: Και ο πατέρας μου έλαβε μέρος στην Επανάσταση και πολέμησε εκεί. Μετά από αυτό ήρθε στην Αμερική για σπουδές, μετά είχαν τα προβλήματα και έκατσε εκεί.
5: Κόπηκαν οι σχέσεις.
6: Ναι, κόπηκαν οι σχέσεις, είχαν αυτό με την πρωτεύουσα εκεί. Ναι, με το έμπεση που είχαν. Ναι.
5: Στην πρεσβεία.
6: Στην πρεσβεία, συγγνώμη. Στην πρεσβεία στο Τεχράνη, στην πρωτεύουσα
5: Τεχράνη. Ναι.
6: Ναι. Και στην πρεσβεία είχαν τα hostages, μετά από αυτό ήταν στην Αμερική και γνώρισε τη μάνα μου και μετά εγώ γεννήθηκα και δεν πήγε, δεν γύρισε πίσω. Αλλά η οικογένειά μου ήταν πάρα πολύ. Πώς να πω, είχαν πάρα πολύ αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνοι, με κόσμο από την Κούβα, παντού. Ήτανε ας πούμε αντιυμπεριαλιστική οικογένεια. Και γι' αυτό εγώ μεγάλωσα και με αυτό το κομμάτι. Και με το άλλο, η γιαγιά μου και ο παππούς ήταν πάρα πολύ με τη θρησκεία. Με την εκκλησία. Και γι' αυτό η γιαγιά μου είπε: Ρωσία, Τρίτη Ρώμη, Δεύτερη Ιεροσόλυμα, ξέρεις όλα αυτά. Και εγώ μεγάλωσα με τα δύο, ας πούμε. Και δεν υπήρχε πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι ωραίο. Εγώ μιλάω με παιδιά εδώ και λένε: Δεν υπάρχει στη Σοβιετική Ένωση θρησκεία και κομμουνισμός. Λέω: Στην Ελλάδα υπήρχε. Ήταν άνθρωποι που είχαν τη φωτογραφία του Άρη Βελιχιώτη μέχρι με εικόνα Χριστό. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Είχαν το Βελιχιώτη στην εικονοστάση. Και γι' αυτό εγώ λέω ότι η εκκλησία στην Ελλάδα ήταν διαφορετικό. Μετά άλλαξε, αλλά στην εποχή επανάστασης και μετά αντίστασης ήταν με το λαό. Ένα μεγάλο κομμάτι από την εκκλησία. Είχαμε αντάρτες, παπάδες και μοναχοί.
5: Ακριβώς.
6: Ναι.
5: Υπήρχε αυτό που τότε στην Ελλάδα, το μαζεύω τώρα αυτό που είπες, λέγανε ο λαϊκός κλήρος.
6: Ναι.
5: Ο λαϊκός κλήρος ήταν πολλοί παπάδες που βγήκαν στο βουνό.
6: Ακριβώς.
5: Ο Άρης ο Βελουχιώτης είχε συνεργάτες παπάδες,
6: ναι,
5: σε κάποια τμήματα εκεί πέρα της δράσης του. Είναι πολύ σημαντικά κομμάτια αυτά του puzzle που δίνεις ιστορικά και σε συγχαίρω που ασχολείσαι με τις ρίζες της οικογένειάς σου που είναι τόσο βαθιές, αλλά και σε μια ιστορική περιοχή της Πελοποννήσου, όπως είναι η Μάνη, όπως είναι η Μονεμβασιά, η Μολάη, το Γήθιο, όλες αυτές οι περιοχές που ανέφερες. Πες μου τώρα κάτι που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κουβεντιάσουμε. Βρίσκεσαι στη Μόσχα, ξέρω ότι έχεις τελειώσει το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και γι' αυτό ως παιδί από την Αμερική που γεννήθηκες και μεγάλωσες εκεί, όπου θυμάμαι στο λεωφορείο που γυρίζαμε πίσω από το Λουγκάνσκ στο Ροστόφ στις 22 Μαΐου, άκουγα ένα νέο παιδί που καθόταν δίπλα μου να μιλάει με τους από εκεί σε μια αυτή την καθαρά βαριά αμερικάνικη αγγλική προφορά, ας πούμε. Και όταν εγώ μίλησα στο τηλέφωνο και επειδή δεν ήθελε να ακουστεί, γιατί είπα και κανένα δυο εκφράσεις έτσι αυτές γεμάτες, ας πούμε, γυρίζεις και μου λες, μιλάτε ελληνικά, και ξαφνιάστηκα γιατί τι θα πει μιλάω ελληνικά, Έλληνας. Και βγήκαμε έτσι δύο άνθρωποι μέσα σε ένα λεωφορείο σε περιοχές δύσκολες, τραγικές, να μιλάμε ελληνικά και από τότε βρεθήκαμε τώρα ξανά εδώ στο στούντιο. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και θα ήθελα να μου πεις ακόμα 2-3 πράγματα για την πορεία σου. Μετά το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ζούσες, συνέχισες να ζεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχεις δράσει, εξ όσων γνωρίζω, ακόμα έχεις υπηρετήσει στον Αμερικανικό στρατό,
6: ναι,
5: από ό,τι ξέρω, έτσι.
6: Ναι, ναι.
5: Αλλά έχεις συμμετάσχει μέχρι τώρα σε πολλές αποστολές στην περιοχή της Συρίας, κοντά στην περιοχή του πατέρα σου, ας πούμε, έτσι, στα σύνορα του Ιράκ και του Ιράν, εκεί που είναι ο Κούρδικος κυρίως πληθυσμός.
6: Ναι.
5: Πώς βρέθηκες τώρα στη Ρωσία και πώς έφτασες να κάνεις αυτή την αίτηση για να μείνεις στη Ρωσία? Ίσως η μαμά έπαιξε ρόλο και η Ορθοδοξία.
6: Ναι, παίξανε ρόλο. Το άλλο κομμάτι είναι ότι εγώ από παιδί αγάπησα, είχα πάρα πολύ αγάπη για τη Ρωσία. Εγώ ήμουν πρόεδρος μια κλαμπ στο σχολείο που είχαμε για ρωσική ιστορία. Μια ομάδα εκεί, παιδιών, που ήμασταν πάρα πολύ ενθουσιασμένοι να διαβάσουμε και να μάθουμε για τη Ρωσία. Και ήταν μοναδικό. Και ο καθηγητής στην Αμερική, και ο καθηγητής μας ήταν πρώην αξιωματικός αεροπορίας στην Αμερική, αλλά ήξερε ρώσικα και ήταν σε αυτό το, ας πούμε, στο 60, το 70, 80, ήταν αξιωματικός που ήταν, ας πούμε, με κόντρα στη Σοβιετική Ένωση, αλλά είχε μέσα του, είχε πολύ αγάπη για τη Ρωσία.
7: Συμπαθία.
6: Και είχε αγάπη. Συμπαθία, ναι, ακριβώς. Δεν ήθελε να κάνει πόλεμο με τη Ρωσία, με τη Σοβιετική Ένωση.
5: Και όταν τα χρόνια που μιλάς τότε, ήταν η κορύφωση του ψυχρού πολέμου.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό είχαμε, όπως λέγαμε, Sovietologists. Ήταν άνθρωποι, Σοβιετολόγοι μάλλον.
5: Ναι,
6: και ήταν άνθρωποι που, που είχαν σπουδές για τη Σοβιετική Ένωση, αλλά και έμαθες ρωσική ιστορία πριν από αυτό. Από τους Τσάρ και πριν. Και γι' αυτό εγώ ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένος σαν παιδί 14-15 χρόνων, μέχρι 18 στο λύκειο που έχουμε εκεί, στο high school, όπως λένε. Και εγώ ήμουν πρόεδρος αυτήν την εβδομάδα. Και για 4 χρόνια κάναμε σπουδές καθημερινά για Ρωσία. Και γι' αυτό οι Ρώσοι εδώ λένε, δεν ξέρεις τη γλώσσα πολύ καλά, αλλά είσαι μέσα σου, έχεις το πνεύμα, ας πούμε, της Ρωσίας. Και γι' αυτό εγώ είχα πάρα πολύ, είχα σχέσεις βαθιές. Μετά μπήκα στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Αμερικής, στις Ηνωμένες Πολιτειών, και είχαμε σχέσεις και με Ρωσία και με το κόμμα εδώ και με το κόμμα της Ουκρανία. Και είχα κόσμο που ήξερα. Μετά το 14 είχα κόσμο εκεί που ήξερα και από τις δύο πλευρές, από τις δύο χώρες. Και ήταν κόσμο που ήξερα που ήταν στον Οδυσσό, εκεί που ξεκίνησε τη φωτιά, εκεί που σκοτώσανε κόσμο.
5: Το ολοκαύτωμα που έγινε στο συνδικάτο.
6: Στο συνδικάτο, ακριβώς, στο συνδικάτο. Εκεί, ναι.
5: 48 νεκροί και άλλοι τόσοι αγνοούμενοι μέχρι τώρα.
6: Ναι, ναι, ναι, και ήταν ο φίλος μου ο Αλέξη Άλμπου, που ήταν εκεί που είναι στο Λουγκάνσκ τώρα. Ήταν άλλοι που φύγανε από την Ουκρανία ή ήρθαν εδώ, στη Ρωσία. Και ήταν πάρα πολλοί που πολεμήσανε στο Ντομπάς. Και ένας φίλος μου, ο Ράσελ Μπέντλι, ο Τέξας, που είχα πάρα πολύ καλή σχέση, τώρα έχει πεθάνει δυστυχώς. Αλλά από τότε είμαστε αλληλεγγύοι, full, ας πούμε.
5: Ναι.
6: Και γι' αυτό εγώ σε αυτά τα χρόνια ήμουνα στην Κίνα. 14-15 ήμουνα στην Κίνα, έκανα μεταπτυχιακό, μαρξιστική φιλοσοφία. Στην Κίνα, με υποτροφία το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Μετά από αυτό γύρισα στην Αμερική. Εγώ έχω τελειώσει μεταπτυχιακό θεολογίας στη Τίμια Σταυρού, στη σχολή μας, θεολογική σχολή μας, που είναι στο Brookline. Έχω τελειώσει μεταπτυχιακό εκεί. Μετά από αυτό γύρισα στην Ελλάδα. Έκατσα για περίπου ένα χρόνο και δούλευα με το Πολιτιστικό Κέντρο Κουρδιστάν, που είναι εκεί στην Αθήνα, που είναι κοντά, Εξάρχεια είναι εκεί Βικτόριας,
5: κοντά εκεί, Βικτόριας,
6: ναι, πλατεία Βικτόριας. Και εγώ δούλευα στο Λαύριο, πήγαμε συχνά στο Λαύριο, τώρα έχουν κλείσει το Λαύριο για τους Κούρδους, αλλά τότε ο Ερντογάν είπε ότι είναι βάση του ΠΚΚ στην Ελλάδα. Αλλά ήταν ένας χώρος που είχε πρόσφυγες που ήρθαν από Συρία, από Τουρκία, από το πόλεμο εκεί. Και μετά από αυτό εγώ πήγα στο Ιράκ πρώτα, Σουλεμάνια, μετά στα βουνά, στα στρατόπεδα του ΠΚΚ που είναι στα βουνά, πέρασα στη Συρία και πολέμησα εκεί. Όταν ήμουν στη Συρία, είχαμε σχέσεις, εγώ προσωπικά είχα σχέσεις και με τους Ρώσους και με Ασάν, επειδή είχα σχέσεις με τους αρχηγούς. Ήμουνα και αξιωματικός εκεί, στο τάγμα που είχαμε. Και γι' αυτό εγώ είχα σχέσεις και έχω σχέσεις ακόμα με κόσμο που ήταν εκεί από τη Ρωσία, εδώ.
5: Ναι.
6: Και γι' αυτό είχα κόσμο, ας πούμε, ήξερα κόσμο, γνωριστήκαμε.
5: Και Σύριοι πολλοί υπάρχουν στη Ρωσία.
6: Ναι, πάρα πολύ.
5: Και ο Ασάντ και
6: ναι, ο Ασάντ είναι εδώ όλοι, ας πούμε, η μεγάλη
5: η ομάδα
6: του. Ναι, από το στρατό, από Μουχαμπαράτ, πώς λένε. Ναι, μετά από αυτό γύρισα στην Αμερική. Αλλά ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση εκεί. Ξέρεις, FBI πάνω μου. Και για χρόνια τώρα. Αλλά με ελέγχουν. Και έχω περάσει από τη Γαδά στην Ελλάδα. Έχω περάσει και έχω κάνει δύο δικαστήρια στην Ελλάδα. Με κόντρα Χρυσή Αυγή και αυτά. Αλλά Μετά από αυτό, περίπου ένα χρόνο, ήρθα, ξαναγύρισα στην Ελλάδα, έκανα μεταπτυχιακό στο Καπουλουστιακό. Mm-hmm. Γύρισα πάλι στην Αμερική και μετά από αυτό είχαμε το COVID, αλλάξανε τα πράγματα και το 24 πήγα Σότσι. Μετά από αυτό πήγα στο Λουγκάνσκ, πρώτη φορά στο Ντομπάς. Ήταν από το 2020, αλλά ξεκίνησε το COVID και κλείσανε τα σύνορα.
5: Ναι.
6: Δεν μπορούσα, αλλά το 24 πήγα και μίλησα στο Εθνικό Έθνον εκεί στη Νέα Υόρκη. Στο Ενωμένο Έθνον, συγγνώμη. Ενωμένο Έθνον που είναι στη Νέα Υόρκη. Εκεί στο...
5: Στην έδρα των Ενωμένων Εθνών,
6: ναι,
5: του Συμβουλίου Ασφαλείας.
6: Ακριβώς. Μίλησα εκεί. Και μετά από αυτό, ξέρεις, σιγά σιγά Μύρον Βόρετς, το ένα και το άλλο. Το 25 ήρθα εδώ για ένα συνέδριο που είχε το KPRF, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας, και καταλάβαμε ότι αν γύρισα στην Αμερική θα με πιάσουνε.
5: Θα είχες πρόβλημα.
6: Θα είχα πρόβλημα. Και γι' αυτό εγώ επέλεξα να μείνω εδώ και μετά από γύρω ένα χρόνο εγώ έστειλα ένα γράμμα στον πρόεδρο, στο Βλάντιμιρ Βλαντιμίροβιτ Πούτιν, και εγώ έγραψα 4 σελίδες για την ιστορία μου, τι έχω κάνει με σχέση Ρωσία-Αμερική, οι δουλειές που έχω κάνει και ότι εγώ ζητάω τη ρωσική υπηκότητα. Ελπίζω να πάνε καλά. Αλλά εγώ έχω περάσει πολλές φορές τώρα, 3 χρόνια πάω στον Ντομπάς, κάνω πολλά ρεπορτάζ, έχω και μιλήσει με στρατό από την Ουκρανία που έχουν ας πούμε φύγει από το στρατό στην Ουκρανία και ήρθαν στη ρωσική,
5: ναι, αλλά στρατό. Και εχμάλωτοι πολύ.
6: Και εχμάλωτοι. Στο Κούρσκ έχω ταξιδέψει και στα 4 new territories, τα καινούρια
5: περιφέρειες,
6: ναι, που έχουν εκεί στον Ντομπάς, και συνεχίζω αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό, yeah, εγώ νομίζω, επειδή πολλοί κόσμο στην Αμερική δεν ξέρουν τίποτα. Δεν ξέρουν γιατί υπάρχει πόλεμο. Στην αρχή δεν ξέρουν γιατί υπάρχει πόλεμο Ουκρανία-Ρωσίας, και οι περισσότεροι νομίζω ότι η Ρωσία είναι, ας πούμε, σαν Σοβιετική Ένωση. Ακόμα δεν έχουν αλλάξει. Ότι yeah, ακόμα έχουν κομμουνισμός εδώ. Για σκέψου. Αμερικάνοι λένε, ναι, η Ρωσία είναι κομμουνιστική χώρα. Λέω, έχεις ταξιδέψει εκεί, ξέρεις. Έχει πέσει για τώρα 30 κάτι χρόνια, 36-37 χρόνια. Τι λες τώρα. Αλλά ακόμα συνεχίζει αυτό.
5: Αυτή η αμάθεια είναι που σκοτώνει, διότι αν υπήρχε η Σοβιετική Ένωση δεν θα υπήρχε Ουκρανία με αυτή τη μορφή που υπάρχει σήμερα.
6: Ακριβώς.
5: Θα υπήρχε η Αρμενία τώρα, η οποία κινείται, το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία και οι άλλες περιοχές.
6: Ακριβώς.
5: Θέλω να μην ξεφύγει, είσαι ένας χήμαρος στην αφήγηση, και επειδή είσαι και σπουδασμένος αλλά και κινήσεις στον χώρο της δημοσιογραφίας, δίνεις πολύ παραστατικά πράγματα που νομίζω και είναι πάρα πολύ ευχάριστο να τα ακούμε, ότι υπάρχει και η άλλη Αμερική. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα, τρέχουν οι άνθρωποι να δουλέψουν για να βγάλουν, για να ζήσουν, τα εκατομμύρια των Αμερικανών. Είναι εκείνοι οι οποίοι, οι ολιγάρχες, και οι οποίοι θέλουν να κυριαρχεί η Αμερική στον κόσμο και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο, γιατί οι εταιρείες τους βγάζουν δισεκατομμύρια. Και υπάρχει και ένα κομμάτι που στα ρωσικά το λένε με την λατινική έκφραση intelligentsia, η διανόηση στα ελληνικά, που μέσα σε αυτή νομίζω ότι βρίσκεσαι και εσύ, με το σφρίγος της νιώτης σου, αλλά και των γνώσεων, αλλά και τις ρίζες που τραβάς μαζί σου και από την Ελλάδα και από το Ιρανικό Κουρδιστάν και Ιρακινό ταυτόχρονα, γιατί εκεί είναι όλοι μαζί, και που το εκφράζεις αυτό με έναν τρόπο εκρηκτικό, θα έλεγα, που σε έχει φέρει εδώ σήμερα. Είπες κάτι, τελείωσες, έκανες διδακτορικό στην Κίνα πάνω στο μαρξισμό, και ταυτόχρονα έγραψες και για την θρησκεία, για την Ορθοδοξία, ασχολήθηκες στην Αμερική. Ξέρεις, θα σου πω τώρα και το λέω, είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτό. Είχα μια συνάντηση πριν από 25 χρόνια με τον άνθρωπο ο οποίος ανέβασε την Ελλάδα σε παγκόσμιο επίπεδο, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον συνθέτη, που εδώ στη Μόσχα πρέπει να ήταν τα 80 χρονά του, ίσως και τα 75 χρονά, δεν θυμάμαι τώρα, και τον ρώτησαν στη συνέντευξη αυτή, εσείς κομμουνιστής, μαρξιστής και μιλάτε για τη θρησκεία. Και θυμάμαι τότε ότι οι Ρώσοι που τον άκουσαν, οι δημοσιογράφοι, έπεσαν κάτω. Ναι, γιατί η Ορθοδοξία, ο Χριστιανισμός είναι μια θρησκεία η οποία είναι θρησκεία της ισότητας, της αδελφοσύνης, της αγάπης, στοιχεία και αρχές που έχει και ο κομμουνισμός. Τότε ακουγόταν λίγο άγρια αυτό από έναν άνθρωπο σαν τον Μίκη Θεοδωράκη. Και τώρα μετά από ένα τέταρτο του αιώνα έρχεσαι εσύ νέος άνθρωπος και προσπαθείς και έχεις αυτή τη σύνδεση μεταξύ του μαρξισμού, να το πω έτσι, του κομμουνισμού όπως λένε κάποιοι, που είναι εκφράσεις λίγο τραβηγμένες θα έλεγα, και της πίστης. Να πω κάτι για να συνεχίσεις μετά εσύ το δικό σου αφήγημα, ότι ο Στάλιν όταν ξεκίνησε ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος 22 Ιουνίου του 1941, κάλεσε αξιωματικούς μαζί του και κάλεσε και ιεράρχες τότε σοβιετικούς που ήταν στην παρανομία και απευθύνθηκε σε αυτούς μπράτια εισέστρια, αδελφοί και αδελφές, όπως είναι η έκφραση στο... Μεγάλο πράγμα για έναν άνθρωπο σαν τον Στάλιν, ο οποίος ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει η θρησκεία για αυτό το λαό, ακόμα και στις συνθήκες της σοβιετικής εξουσίας, γιατί ο ίδιος ο Στάλιν ήταν εκείνος ο οποίος είχε τελειώσει κατηχητικό σχολείο στη Γεωργία τα μικρά του, στα παιδικά του χρόνια.
6: Η γιαγιά μου και ο παππούς μου δεν ήταν πολύ διαβασμένοι στον μαρξισμό, όχι σαν εμένα. Δεν διαβάσανε και το Hegel και Kant και φιλοσοφία και Λούκας και... Αλλά ο κομμουνισμός ήταν ισότητα, ήταν αλληλεγγύη, ήταν εναντίο την αριστοκρατία, ήταν εναντίο το φεουδαλισμός. Όλο αυτό το κομμάτι το καταλάβανε, επειδή μεγαλώσανε κάτω και μεγαλώσανε στη Λακωνία, εκεί Πελοπόννησο, που ξέρανε για χρόνια αυτοί που είχαν πολλά και οι περισσότεροι που δεν είχαν τίποτα. Και για σκέψου, χρόνιες με πάρα πολλές δυσκολίες. Είχαν δύσκολη. Για παράδειγμα, η αδερφή της γιαγιά μου πάντα είπε μια ζωή Γολγοθάς.
5: Γολγοθάς.
6: Και αυτό μένει πάντα μαζί μου, ας πούμε.
5: Στην καθημερινή πράξη είναι η Γολγοθάς. Είναι ο απλός ο άνθρωπος που ακολουθεί το Γολγοθά του για να τα βγάλει πέρα.
6: Ναι, ακριβώς. Και για σκέψου, για οικογένειες που είναι αγρότες, πάρα πολύ δύσκολο. Και στα χρόνια που δεν είχαν πολλά. Δεν είχαν ρεύμα, δεν είχαν δρόμους, δεν είχαν τίποτα. Και ξέρεις, με ελιές, με σικιές, με το ένα και το άλλο, να κάνεις μια οικογένεια, να φροντίζεις τις οικογένειες, πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό εγώ κατάλαβα την ουσία. Τι σημαίνει ο κομμουνισμός. Εντάξει, έχουμε τη φιλοσοφία και την πολιτική θεωρία. Αλλά για τον απλό άνθρωπο, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στη Ρωσία και στην Κούβα, για τον απλό άνθρωπο είναι ότι εμείς θέλουμε να έχουμε, ας πούμε, την αξιοπρέπεια μιας ζωής. Αυτό θέλουμε.
5: Βέβαια.
6: Θέλουμε αυτό.
5: Και αυτό είναι το σημαντικό.
6: Και αυτό είναι το σημαντικό. Και γι' αυτό εγώ. Και δεν είναι μόνο από την Ορθοδοξία, και από το Σία Ισλάμ, που ο πατέρας μου είναι Σιήτης.
5: Το Σιητικό, ναι.
6: Ναι. Αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ επαναστατικό. Βλέπεις, αυτοί πολεμάνε το Ισραήλ, αυτοί δεν θα αφήσουν την Παλαιστίνη μόνη της, και πολεμάνε εναντίον των εμπειλαγισμών. Επειδή όλο αυτό. Εμείς έχουμε το Γόλγοθα, αυτοί έχουν το Κάρμπαλα. Και γι' αυτό ο μαρξισμός πήγε προς εκεί, στο Ισλάμ. Οι Σουνίτες δεν έχουν μαρξιστική κομμάτι.
5: Ναι.
6: Οι Σιήτες έχουν. Και γι' αυτό είχαν επανάσταση. Που ήταν, ας πούμε, είχαν σύνδεσμο, ας πούμε, μαρξιστική φιλοσοφία και θρησκεία εκεί. Και γι' αυτό μιλάνε για εργατικό τάξη, μιλάνε για όλα αυτά στο Ιράν. Και επειδή είχα τα δύο κομμάτια εκεί, και επαναστάτης πατέρας και παππούδες γιαγιάδες στο Αντάρκτικο,
5: γι' αυτό είχα μια σύνδεση
6: εκεί, και κοίτα, εγώ σε θεολογική σχολή ήταν δύσκολο, επειδή εγώ με λέγανε σαν καθολικός, ξέρεις, liberation theology, η θεολογία της, πώς λέμε,
7: ελευθερία.
6: Ναι, ακριβώς, που ήταν στην Λατινοαμέρικα, ήταν και Βραζιλία και Κολομβία, Μεξικό, ξέρεις,
5: τα σημαντικά. Ναι.
6: Ναι, ακριβώς, και αυτοί είπαν δεν υπάρχει στην Ορθοδοξία. Λέω, υπάρχει. Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Υπάρχει, δεν υπάρχει ας πούμε με βιβλία, αλλά υπάρχει με πράξη των λαών που έχει κάνει πολέμους και επανάσταση για χρόνια, για 500 χρόνια κάτω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και γι' αυτό εγώ θέλω πάρα πολύ η νεολαία να ξέρει ότι η μαρξιστική φιλοσοφία ή το κομμουνισμό ας πούμε δεν είναι εχθρό με θρησκεία. Ήταν, επειδή η θρησκεία στη Ρωσία ήταν πάρα πολύ κοντά με τον Τσάρ, οι άνθρωποι γι' αυτό καταλάβανε ότι η Εκκλησία δεν έκανε πόλεμο με τον Τσάρ για τον λαό, αλλά δουλέψανε μαζί.
5: Ήθελε να κόψει τον εμφάλιο λόρο με την φεουδαρχία.
6: Ακριβώς. Αλλά στην Ελλάδα ήταν διαφορετικό, όπως είπες. Ήταν διαφορετικό. Και ας πούμε ο απλός παπάς στο χωριό, και αυτός πάλεψε για ψωμί, και αυτός δούλεψε με πολύ σκληρές συνθήκες να ζήσει.
5: Βέβαια. Κοίταξε, νομίζω ότι κάναμε μια συζήτηση. Εγώ έλεγα ότι θα τη βάλω στα πλαίσια να μιλήσουμε για το οικονομικό φόρουμ και για τέτοια πράγματα, αλλά άνοιξε σε ένα τεράστιο χώρο από την Ελλάδα, από τη Μάνη κάτω, τη Μονεμβασιά. Πήγαμε στο Ιράν, στους Σιήτες, οι οποίοι πραγματικά, για κάποιους που μπορούν να σκέφτονται αντικειμενικά, αυτό το οποίο έχουν κάνει οι Ιρανοί τους τελευταίους 3-4 μήνες, αυτή η αντίσταση απέναντι σε δύο κορυφαίες τεχνολογικά στρατιωτικές μηχανές όπως είναι η Αμερικανική και η Ισραηλινή, και βλέπουμε ότι δεν θα έλεγα κερδίζουν, αλλά δεν χάθηκαν, δεν ιτήθηκαν, και αυτό τους φτάνει στο επίπεδο να αναγκάζονται εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο να εκφράζουν σεβασμό απέναντί τους, και φυσικά αυτό το βλέπουμε και στην Ελλάδα.
6: Ναι.
5: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ότι το Ιράν δεν θα αφήσει την Παλαιστίνη, γιατί δεν είναι θέμα θρησκευτικό. Στην Παλαιστίνη οι περισσότεροι είναι Σουνίτες στο μουσουλμανικό δόγμα, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί, αλλά είναι η αλληλεγγύη προς εκείνους οι οποίοι καταπιέζονται, οι οποίοι σκοτώνονται, οι οποίοι επιδιώκουν να κρατήσουν τα πάτρια εδάφη που έλεγαν οι Έλληνες από την αρχαία ακόμα Ελλάδα. Πού πας τώρα?
6: Κοίτα, εγώ θα πάω σιγά σιγά προς το Ιράν. Θα έχουμε την κηδεία, θα έχουμε να θάψουμε το μέγα αρχηγός το δικό μας, ο Αγιατόλα Άλι Χαμινέι, και μου έχουν καλέσει να πάω στο Ιράν σαν δημοσιογράφος να συμμετέχω σε αυτό, στην κηδεία, και θα πάω τώρα.
5: Θα γίνει τώρα η κηδεία?
6: Θα γίνει έτσι όπως...
5: Τον σκότωσαν πριν από 3 μήνες.
6: Ναι, δεν έχουν κάνει την κηδεία, επειδή ξέρεις, για τον αρχηγό την επανάσταση και για αυτόν που δεν είναι μόνο ας πούμε πολιτικός, για τη θρησκεία, για τις Σιήτες,
5: πνευματικός ηγέτης,
6: ναι, ακριβώς,
5: όλων των Σιήτων, όχι μόνο του Ιράν,
6: ακριβώς, παγκόσμια, και νομίζω ότι θα έχουν πάνω από 35 εκατομμύρια που θα έρθουν, και γι' αυτό έχουν κρατήσει αυτό μέχρι να είναι, να έχουν λίγο ειρήνη, να μπορούν να κάνουν αυτό,
5: να φύγουν από την οξία φάση του πολέμου.
6: Ακριβώς, και να μην υπάρχει ρίσκο για τον κόσμο που θα έρθει,
5: ναι.
6: να μην ρίξουν βόμβες πάνω σε αυτούς.
5: Χριστόφορε, να σε ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα σήμερα εδώ. Εγώ δεν θέλω να συμπληρώσω τίποτα άλλο, απλώς κλείνοντας την εκπομπή να πω ότι σήμερα κάναμε μια εκπομπή που ήταν εντελώς ελεύθερη, εντελώς ανοργάνωτη θα έλεγα, και γι' αυτό πιστεύω ότι είχε αυτό το πνεύμα της αμεσότητας με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άνθρωπος του κόσμου, ο Χριστόφορος Χελάλη έχει το επίθετο από τον πατέρα του, το όνομα από την μανιάτισσα μάνα του και γυρίζει σε όλο τον κόσμο, αρχής γενομένης από την πατρίδα του, τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ταξιδεύοντας παντού, μέχρι που η Ιθάκη, η Μόσχα δεν είναι η Ιθάκη, αλλά νομίζω ότι είναι τόσο νέος που συνεχίζει αυτό το ταξίδι, το πάρα πολύ ενδιαφέρον, και θα έχουμε τη δυνατότητα και στο επόμενο χρονικό διάστημα να καταφέρουμε να τον έχουμε ξανά εδώ στο στούντιο, στον ιδεοχώρο. Γεια σας.
7: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
9: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρχος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: Προπόληση more.com.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Συγγνώμη, τι ακριβώς γίνεται στην κατεχόμενη Βόρεια Ιρλανδία? Έχουμε καταλάβει που πάει το θέμα με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι του ποινικού δικαίου, δέχονται βοήθεια από τη Δύση, παίρνουν άσυλο και κυκλοφορούν ανεξέλεκτοι. Κάποιος προσπάθησε να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου είμαστε εδώ στο κανάλι για να πούμε κάτι το οποίο πω θα ενοχλήσει κόσμο, είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Δεν με φορά καθόλου, δεν με στεναχωρεί καθόλου. Το κανάλι έτσι κι αλλιώς έχει χτυπηθεί με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσε. Άρα το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι ο αυτός μου, που νομίζω είναι και κάτι το οποίο το εκτιμάτε. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που είστε σήμερα εδώ. Να θυμίσω πως μπορείτε να υποστηρίξετε αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους. Θα έλεγα, ξέρετε τους πιο εύκολους τρόπους, είναι οι κοινοποιήσεις, τα μου αρέσει, τα σχόλια βέβαια, τα σχόλια πάντα βοηθάνε διότι μας κρατάνε ψηλά στον αλγόριθμο, και υπάρχουν δύο πιο ουσιαστικοί τρόποι. Ο ένας είναι κάτι το οποίο θα το απολαύσετε νομίζω και για το καλοκαίρι σας, είναι αυτό εδώ το βιβλίο, Πατρίδες, μαζί με το άλλο βιβλίο το οποίο βγήκε, το έχουμε αδικήσει τους υπερασπιστές. Αυτό το βιβλίο μιλάει για τη δημοκρατία και το τι ακριβώς, πώς ακριβώς λειτουργούσε στην αρχαία Αθήνα και γιατί γεννήθηκε εδώ και άλλα πολλά η δημοκρατία σήμερα. Οι Πατρίδες είναι ένα ιστορικό βιβλίο για τους Έλληνες της Ανατολής, πώς ζούσαν στην Μικρά Ασία, πώς ξεριζώθηκαν και στην Ανατολική Θράκη και πώς έζησαν μετά εδώ στη μητέρα Ελλάδα. Είναι δύο επιλογές, εξετάστε για τις διακοπές σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε πώς σας φαίνονται τα βιβλιαράκια αυτά. Και βέβαια μπορείτε μέσω του Patreon να μας βοηθήσετε. Αυτό το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή, θα έχουμε την κλειστή συνάντησή μας. Προλαβαίνετε να γίνετε υποστηρικτές του καναλιού, να το κρατήσετε ζωντανό τουλάχιστον για ένα ακόμα μήνα. Αυτή είναι η συμφωνία εδώ, και να συμμετέχετε σε αυτή την κλειστή συνάντηση όπου μιλάμε λίγο πιο χαλαρά και πιο ελεύθερα. Πάμε να δούμε τα γεγονότα. Τα λέω και λίγο έτσι, μαγκώνομαι, λίγο μαζεύομαι. Σκεφτόμουν σήμερα να πω για τις εκλογές στην Αρμενία, αλλά δεν νομίζω να έχω χρόνο να το κάνω, διότι αυτό το οποίο έγινε στο βόρειο Belfast, στην οδό Dunkeyn, όπως διαβάζω εδώ, είναι κάτι το αποτρόπαιο. Έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος και βέβαια έχουν γίνει και έκτροπα και έχουν στοχοποιηθεί και αθώοι άνθρωποι, το οποίο βέβαια είναι πρόβλημα. Βέβαια, ειλικρινά αηδιάζω με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν λένε και τα δύο. Έχουν μείνει κάποιοι στο είναι ρατσίστε, ρετσιστές, είναι ζηνοφοβικοί, είναι το ξενοφοβικοί, αν είσαι πυθίκη και πυθικίζεις στα αγγλικά. Ειδικά τα ελληνικά μέσα είναι απεχθέστατα και εμετικότατα, αν δείτε πώς δεν αναδεικνύουν την αρχή του κακού εδώ. Θα τα εξετάσουμε όλα σήμερα, ξαναλέω, χωρίς παροπίδες, χωρίς να μας πληρώνει κανένα. Είναι όλοι μπουκωμένοι δημοσιογράφοι της Τρύπιας Δεκάρας, μπουκώνουν από παντού, τα ρουφάνε για να λένε αυτά τα οποία οδηγούν τις κοινωνίες στη βία. Πραγματικά ακυρώστε τους. Όπου δείτε, μου στείλαν διάφοροι κάποιες ειδήσεις, όπου δείτε ιστοσελίδες να δείχνουν το θέμα μόνο από τη μία οπτική του, μην του ξαναδιαβάσετε. Και πείτε σε γνωστούς και φίλους ότι ξέρω εγώ, το Βήμα, δεν ξέρω ποιο, είναι φελή και συχάματα του Χοντρού ή οποιοδήποτε άλλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη. 30 ετών εδώ ο δράστης, Σουδανός, ο οποίος προσπάθησε να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο. Τον έριξε κάτω στο πάτωμα, ούρλιαζε, δεν μπορώ να παίξω το βίντεο, αλλά αν το ψάξετε θα το βρείτε, ούρλιαζε με ένα μαχαίρι, τον μαχαίρωνε και ήθελε να τον αποκεφαλίσει. Τώρα, ποιος ξέρει, σαλταρισμένος, Ισλαμο μουσλίμι του κερατά, τζιχάντι, ISIS, δεν ξέρω τι στο διάτανο είναι αυτό το κτίνος εδώ. Σουδανός λοιπόν, Χάντι Αλοντίντ το όνομά του, ο οποίος τον φέρανε σήμερα και στο δικαστήριο, στο Belfast, για να του ασκήσουν δίωξη εδώ, διότι για κατοχή όπλου, μαχαίρι σε δημόσιο χώρο, επειδή προσπάθησε να δολοφονήσει τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος θα δείτε ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση, και αφού το συνέλαβαν, ευτυχώς τον άνθρωπο που είχε να τον δολοφονήσει τον έσωσε κάποιος άλλος, κάποιοι άλλοι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί, ένας πήγε με ένα ρόπαλο αθλητικό και τον σταμάτησε, τον έδιρε και λίγα του κάνε, λίγες του να τον ανοίξει το κεφάλι κανονικά σαν αυγό. Τον πήγαν στο νοσοκομείο, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας, να πληρώνει δηλαδή τώρα θα μου πεις, εδώ μιλάμε για κατακάθι, δεν είναι, προφανώς μιλάμε για κτίνος. Είναι σαν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι, ξέρω εγώ, πετάγανε γκέι απάνω από ταράτσες, τέτοιου τύπου άνθρωποι. Ξέρεις με, είμαι θελέγγι. Λοιπόν, τον πήγαν στο νοσοκομείο και απείλησε γιατρό εκεί ότι θα σε σκοτώσω, ακούστε εδώ. Είπε στο γιατρό, θα σε σφάξω. Μιλάμε τώρα, ειλικρινά, για κτίνος, πάνω το αφήσεις εκεί και το κλωτσίζεις κιόλας, θα κάνεις και χάρη στην ανθρωπότητα. Λοιπόν, το θύμα είναι ένας στη δεκαετία από το 40 από διαβάζω, 40, ο οποίος μάλιστα είναι και πατέρας. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, έχει βαρύτατους τραυματισμούς στα μάτια, μάλιστα έχασε την όραση στο αριστερό του μάτι. Έχει τραυματισμούς στην πλάτη και στο λαιμό, προσπάθησε ο άλλος να τον ακόνιζε, να του κόψει το κεφάλι. Στην οδό Kinnaird Avenue. Kinnaird Avenue έγινε το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα. Ο Αλοντίντ παραμένει στη φυλάκα, ο οποίος μάλιστα, ακούστε εδώ, μπήκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το Φεβρουάριο του 23 μέσω από τα σύνορα της ελεύθερης Ιρλανδίας, δηλαδή της Ιρλανδίας της λεγόμενης, του Ιρλανδικού Κοινοβουλευτισμού, όπως λέγεται, Republic of Ireland. Από εκεί μπήκε στην κατεχόμενη Ιρλανδία, δηλαδή στη Βόρεια Ιρλανδία που είναι κατεχόμενη από τους Βρωμοάγγλους. Και έσπευσαν να καταγγείλουν την υπόθεση αυτή όλη η πολιτική στη Βόρεια Ιρλανδία, και δηλαδή και την απόπειρα δολοφονίας προφανώς, αλλά και τον ξεσηκωμό, διότι ξεσηκώθηκαν διάφοροι, πάρα πολλοί οποίοι ήταν ακραίοι σίγουρα και πράγματι ρατσιστές, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία νομίζω ήταν απλοί άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν την περιοχή, της γειτονιές τους να γίνεται Μέση Ανατολή και δεν το θέλουν, και αν μπορούσαν να έχουν ανάμεσα εκεί και τους πολιτικούς, δεν θα πηγαίνανε στα σπίτια των αθώων, θα πηγαίνανε στα σπίτια των πολιτικών το πιθανότερο. Έχει ενδιαφέρον εδώ το γεγονός ότι η πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, της κατεχόμενης, ξαναλέω, η Ιρλανδία είναι δύο Ιρλανδίες, είναι η Βόρεια Ιρλανδία που είναι κατεχόμενη από τους Βρωμοάγγλους και είναι και η ελεύθερη το κράτος. Στη Βόρεια Ιρλανδία λοιπόν η πρώτη υπουργός είναι του κόμματος της Sinn Féin, πάλι ποτέ η πολιτική πτέρυγα του ΙΡΑ, του IRA. Η πρώτη υπουργός λοιπόν τώρα, η Μισελ Ονίλ, κατηγγείλε, καταδίκασε χθες το βράδυ τι έγινε, που βγήκανε, ξεσηκώθηκαν και κάποιοι κλέβανε κτλ. Και είπε ότι δεν υπάρχει, λέει, δεν υπάρχει χώρος για βία στις οδούς της Βόρειας Ιρλανδίας. Να πω βέβαια ότι πριν δύο χρόνια η Ονίλ έλεγε δημόσια ότι καλά κάνανε ο ΙΡΑ, γιατί ξαναλέω, το Sinn Féin είναι το πολιτικό σκέλος του ΙΡΑ, ο οποίος ΙΡΑ πλέον δεν υπάρχει, αλλά το οποίο αναγνωρίζονταν ως τρομοκρατική οργάνωση από τους Κολοάγγλους, και έλεγε τότε ο Νίλ, καλά κάναμε, λέει, ουσιαστικά, και είχαμε καταλήξει στη βία, διότι δεν είχαμε εναλλακτική, το να βομβαρδίζουμε και να δολοφονούμε κτλ. Δεν είχαμε καμία εναλλακτική, δεν υπήρχε εναλλακτική τότε. Μετά δημιουργήθηκε η εναλλακτική που ήταν το Good Friday Agreement, η συμφωνία της Καλής Παρασκευής. Άρα ουσιαστικά τι μας έλεγε τότε η Θίτσα, ότι οι δεκαετίες αυτές της βίας στην Βόρεια Ιρλανδία, εντάξει, δεν πειράζει, και ότι είναι αποδεκτό αυτό,

οι ίδιοι οι πολιτικοί, οι οποίοι λέγανε καλά κάναμε και σφάζαμε στην Βόρεια Ιρλανδία όλα αυτά τα χρόνια, και ότι δεν είναι βία η δολοφονία αν έχεις έναν ιερό σκοπό, τώρα δεν αναγνωρίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι λένε ως εδώ. Και αυτό, αυτή η υποκρισία νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, έγιναν πράγματι έκτροπα χθες το βράδυ. Το θύμα, ο Στίβεν Όγκελβι, από ό,τι διάβασα, η οικογένειά του είπε ότι δεν συμφωνούμε με τον ξεσηκωμό, με τη βίαιη διαμαρτυρία. Η ειρηνική διαμαρτυρία είναι ο μόνος δρόμος, σωστός δρόμος. Σωστά, συμφωνούμε νομίζω όλοι. Γιατί εντάξει, κάψανε αμάξια, μπάλα ρίξαν φωτιά και σε σπίτια, από ό,τι βλέπω εδώ κάποιοι πιο ακραίοι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι, όχι μπορεί, είμαι σίγουρος ότι σε τέτοιου τύπου διαδηλώσεις μπαίνουν σίγουρα παρακρατικοί. Δηλαδή στη χώρα μας η ελληνική αστυνομία δυστυχώς θα πρέπει να ντρέπονται όσοι έχουν διατελέσει σε υψηλές θέσεις και συγκεκριμένα στην ασφάλεια κτλ. Διότι πολλοί από αυτούς κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είναι αστυνομικοί οι οποίοι πληρώνονται για να βιάζουν τον Έλληνα, για να τον εξαπατούν, ντύνονται, ξέρω εγώ, αναρχοάπλητοι και κάνουν τέτοιου τύπου πράξεις. Δηλαδή πληρώνεις το βρωμαστυνομικό, το σάπιο κοιλιά, ένα κολοπέδι στην πραγματικότητα και από ηλικία και από νοοτροπία, για να ντύνεται αναρχοάπλητος, επειδή του λέει «Αυτό είναι ο υποδιοικητής, νούμερο ORC», και πηγαίνει και σπάει αμάξια. Μας έχουν σπάσει το κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, το βιβλιοπωλείο μας. Είμαι σίγουρος ότι είναι και βρωμαστυνομικοί τέτοιοι συχαμένοι εσχροί, οι οποίοι, ξαναλέω, πληρώνονται από εμάς για να μας πάνε, για να δημιουργούν στην κοινωνία το ότι, ξέρω εγώ, να, οι αναρχόπλητοι φταίνε και να μισούμε τους αναρχόπλητους. Αντίστοιχα και εδώ, λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι το βαθύ κράτος είναι από πίσω. Βάλανε σίγουρα ανθρώπους να κάνουν τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα. Δηλαδή, το να σφάζεις ανθρώπους μέσα στη μέση του δρόμου, προφανώς και ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει. Τι πρέπει να πούμε, ότι είναι εντάξει, είναι ένα απλό έγκλημα? Δεν τα είχαν αυτές οι κοινωνίες αυτά τα έγκληματα. Κάπως πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος, και από τη στιγμή που τα κόμματα είναι, πληρώνονται από το Σόρος και λοιπά, πληρώνονται από τους κύκλους αυτούς, οι αλληλέγγυοι, ΜΚΟ, προφανώς ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει με κάποιο τρόπο μη κομματικό. Άρα μια διαμαρτυρία. Εκεί λοιπόν φυτεύουν αυτούς τους ανθρώπους του βαθέως κράτους να κάνουν αυτά τα εγκλήματα και να προπυλακίζουν κόσμο. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι κάνουν, αλλά σίγουρα το έχω δει και στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Ξαναλέω, άνθρωποι που είναι αστυνομικοί, παιδιά της διπλανής πόρτας. Δυστυχώς κάποιοι έχουν αξιοπρέπεια, κάποιοι οποίοι πάνε σε αυτά τα σώματα συγκεκριμένα για το σκοπό αυτό, είναι ουσιαστικά σαν τους Τούρκους. Δηλαδή είναι πέμπτη φάλαγγα, είναι αν απελευθερωθούμε θα οδηγηθούν στα κάτεργα. Θα χειροπέδες, θα τους βάλουμε και στο στόμα ένα μήλο, θα τους πετάξουμε στα σκουλίκια. Γιατί είναι σκουλίκια και γουρούνια. Λοιπόν, αντίστοιχα τα γουρούνια εδώ μπήκανε σε σπίτια κατοίκων, σε εικάζω γειτονίες μεταναστών ή μη Άγγλων. Τους ανάγκασαν να φύγουν, να τους τράβηξαν έξω από τα σπίτια τους. Διαβάζω εδώ ότι σε μια οικογένεια αφρικανική, οι οποίοι λέει ζούσαν εκεί 20 χρόνια, βγήκαν έξω επειδή τους σπάσαν τα παράθυρα. Μετά μια άλλη οικογένεια ουκρανική αναγκάστηκαν να φύγουν, λέει, γιατί μπήκε φωτιά, λέει, στην είσοδο του σπιτιού τους κτλ. Γίνανε αθλειότητες. Βέβαια, προσέξτε εδώ, με προβληματίζει το γεγονός ότι δείτε πόσο σημαντικό είναι. Δηλαδή, ποιος έχει ξεσηκωθεί κατά των Ουκρανών προσφύγων στον Παναγιώτη, και αυτοί οι πρόσφυγες είναι? Κανένας. Διότι οι Ουκρανοί πρόσφυγες εντάσσονται, δεν έχουν ασύμβατο πολιτισμό με το δυτικό πολιτισμό, ή, εν πάση περιπτώσει, αν διαφωνούν κάπου, εντάσσονται, τον αποδέχονται. Όλη αυτή η μάκα η οποία έρχεται, και είναι μάκα γιατί δεν εντάσσεται. Είναι μάκα γιατί έρχεται, βρίσκει τους αλληλέγγυους, το έγκλημα αυτό, την ιδεολογία που κυριαρχεί στη Δύση, την αυτοενοχοποίηση. Φταίμε που είμαστε δυτικοί, σε συμβατικά μιλώντας. Φταίμε που είμαστε λευκοί. Φταίμε που είμαστε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε έθνος ή θρησκεία. Και άρα, επειδή φταίμε, είναι στην πραγματικότητα είναι η liberal ιδεολογία αυτή, τη φιλελέδες. Πολλές από αυτές είναι και οι γυναίκες, στην πραγματικότητα, που σε αυτό το μεσοδιάστημα των πολέμων βγαίνουν όλες οι διαστροφές στη Δύση. Και αυτή η διαστροφή πλέον είναι η αυτοενοχοποίηση, ότι φταίμε που είμαστε ο εαυτός μας, και άρα πρέπει να αποδεχτούμε ό,τι σαπίλα, ό,τι πουρί και μάκα έρχεται από τη Μέση Ανατολή. Και τελικά βλέπετε ότι αυτή είναι η ασύμπατη και όχι η Ουκρανία, για παράδειγμα. Λοιπόν, η δήμαρχος του Belfast, και αυτή Rose Mary Donnelly, και αυτή από το κόμμα της Sinn Féin, είπε ότι με ενημέρωσε η αστυνομία ότι υπάρχει απειλή για τη ζωή μου. Τι λέει, βρεμπαλότσα? Φοβάμαι πάρα πολύ από τις απειλές κτλ. Είπε διάφορες ηλιθιότητες εδώ, την έχει κάνει την πόλη στην αμούτρα της και το έχει ρουφήξει, δεν έχει πει τίποτα. Προφανώς έχει φάει και αυτή, και αυτή έχει φουσκώσει από αυτές τις ΜΚΟ, τους αλληλέγγυους και τους χορηγούς της. Είπε ότι αυτοί, λέει, που συμμετείχαν χθες στις βίαιες ρατσιστικές επιθέσεις και στην καταστροφή χθες τη νύχτα πρέπει να ντρέπονται. Το να καίς, λέει, σπίτια οικογενειών, να καίς

λεωφορεία, αμάξια, καταστήματα. Καταστρέψαν τα πάντα γύρω τους. Μικρά παιδιά αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους, κουβαλώντας, λέει, τα αρκουδάκια τους. Συγκινητική εικόνα. Μπορεί πράγματι να είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι το παίζει, το δραματοποίηση εδώ. Είναι, λέει, ντροπιαστικό και ιδιαστικό. Είναι όμως ρατσισμός και δεν εκπροσωπείται τον Belfast. Το εκπροσωπείς εσύ. Που έχει κάνει τον Belfast. Καταρχάς, τον Belfast ποιος το εκπροσωπεί. Το Belfast, να σας θυμίσω, μάλλον να σας πω για όσους δεν το ξέρετε, η Βόρεια Ιρλανδία γενικότερα ήταν Ιρλανδική γη, κατοικούμενη από Ιρλανδούς, καθολικής πίστεως, και για να μπορέσουν να κρατήσουν οι Βρωμοάγγλοι ό,τι κάνανε στο Γιβραλτάρο, ό,τι κάνανε στην Κύπρο, για να μπορέσουν να κρατήσουν τα βρωμοπάτουσά τους και τα στραβοδόντια τους στην περιοχή, την επίκησαν. Αντίστοιχα, επέτρεψαν τους Τούρκους να επικίσουν την Κύπρο. Τώρα εδώ το κάνανε οι ίδιοι και φέραν Σκοτσέζους στη Βόρεια Ιρλανδία για να αλλάξουν. Δημογραφική αλλίωση, δηλαδή είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας αυτό το οποίο κάνανε. Μεταφέρανε λοιπόν βαλτούς εδώ, όπως κάνανε και οι Τούρκοι στην Ήβρο και στην Τένοδο, μετέφεραν θανατοπινίτες, βαρυπινίτες. Αντίστοιχα λοιπόν και εδώ, Προτεστάντες πάντα, για να δημιουργήσουν και εθνοτικές διαμάχες και θρησκευτικές διαμάχες. Άρα πες μας, μπαλότσα, ποιες εκπροσωπείτε το Belfast? Οι Σκοτσέζοι που φέρατε σε πρώτο χρόνο, εδώ τα τζιχαντιστικά μουσλίμια που φέρατε σε δεύτερο, ποιος εκπροσωπεί το Belfast? Λοιπόν, ο διοικητής αστυνομίας, γιατί είπαμε ότι δεν είναι μόνο δικοί μας εδώ ορντινάτσες, κάτι ξεπλημμένοι, κάτι γκαρσόνια του Κούλι και του Αλέξη, κάτι χλεχλέδες, αλλά και εκεί είπαν ότι, ακούστε εδώ, ορκίζομαι, λέει, δεσμεύομαι να διώξω τους online influencers, τους διαδικτυακούς influencers, μάθηκε και την influencer το βλήμα, οι οποίοι, λέει, ξεσήκωσαν τον κόσμο σε ανταρσία. Τώρα πανταρσία, θα πω μετά. Λοιπόν, ξεσηκώσανε, λέει, τον κόσμο, ο επικεφαλής της αστυνομίας εδώ στη Βόρεια Ιρλανδία, δηλαδή της κατοχική εδώ δύναμη, όπως καταλαβαίνετε, και ότι οι λήθοι, λέει, δημοσίευσαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης ηλιθιότητες, οι οποίες οδήγησαν στον ξεσηκωμό αυτό. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ιδίως αν δεις, λέει, online, να πιστείς από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία, δεν ξέρουν καμία. Δεν έχουν καμία ιδέα από τις κοινωνίες της Βόρειας Ιρλανδίας ή από την ιστορία της Βόρειας Ιρλανδίας, να τους καλούν, λέει, σε δράση την οποία δεν θα την υιοθετούσαν. Μην κοιτάτε, λέει, μην διαβάζετε αυτούς τους ηλίθιους. Θα κινηθούμε εναντίον τους για ξεσηκωμό για αυτό το οποίο κάνανε. Και εννοεί, εικάζω, μέχρι και τον Elon Musk, ο οποίος βγήκε και είπε ότι κοινοποίησε κάποιες δημοσιεύσεις που υπήρχαν στα μέσα στο X συγκεκριμένα, που έλεγαν πού μπορεί να πας για να διαδηλώσεις, να διαμαρτυρηθείς, και είπε ο Elon Musk ότι πηγαίνετε εκεί, ο μόνος τρόπος να σταματήσετε αυτό δεν είναι να ψηφίσετε, γιατί δεν υπάρχει καμία επιλογή στην πραγματικότητα. Ο κοινοβουλευτισμός είναι αδιέξοδο, υπάρχουν μόνο αδιέξοδο στον κοινοβουλευτισμό, άρα πρέπει να κινηθείτε με διαμαρτυρίες μαζικά και δυνατά και ασταμάτητα. Δεν είπε σπάστε, ανοίξτε κεφάλια, μπείτε σε σπίτια ανθρώπων. Απλά είπε πού θα συγκεντρωθεί ο κόσμος για να διαμαρτυρηθούν. Και γι' αυτό το λόγο, λέει, θα κινηθούμε σε αυτούς. Αυτό ο κυβερνοφασισμός που δεν μπορεί να μιλάς, να λες τίποτα στην Αγγλία, ειλικρινά, είναι λόγος επανάστασης. Αυτό το οποίο έγινε στο Belfast πρέπει να γίνει σε μεγαλύτερο επίπεδο στο Λονδίνο, να καούν τα κτίρια, τα οποία είναι και κατοχικά και υπεραλιστικά έτσι κι αλλιώς και αμπιοκρατικά, για να καεί και αυτό το κυβερνό της κυβερνοχούντας το οποίο ετοιμάζουν. Και ότι είπε, λέει, επίσης εδώ ο ίδιος βρωμαστομικός, η Ορντινάτσα, ότι είναι, λέει, πρεσβολή στο θύμα, στο Στίβεν Όγκελβι. Αυτή η ξεσηκωμή, πού το ξέρεις εσύ, ρε, νούμερο? Πού το ξέρεις εσύ, βρε, Ελληνάτσα του Στάρμερ, αν συμφωνεί ο Όγκελβι με τον ξεσηκωμό ή όχι? Ξαναλέω, χρειάζεται επανάσταση στο ίδιο στην ίδια την Αγγλία. Να φύγετε όλοι, και όποιοι δεν φύγουν να καούν μαζί με τα κτίρια, μάλλον φύγετε για να μην καείτε μαζί με τα κτίρια. Επίσης, υπάρχει ένα θέμα με το τι γίνεται με τα σύνορα εδώ και το πώς βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος. Ξαναλέω, βρέθηκε, μπήκε από το Παρίσι στην χώρα που λέγεται Ιρλανδία, λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από εκεί, λόγω της πολιτικής που υπάρχει μεταξύ βόρειας κατεχόμενης Ιρλανδίας και χώρας της Ιρλανδίας, υπάρχουν και εκεί ουσιαστικά ανοιχτά σύνορα. Γιατί? Διότι είναι μια χώρα που την έχουν καταλάβει οι Άγγλοι. Και όταν φύγαν οι Άγγλοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποτίθεται δεν μπορούσες να πας χωρίς βίζα και τα λοιπά να ταξιδέψεις στην Αγγλία. Κι όμως από τη μία Ιρλανδία στην άλλη, από την ελεύθερη στην κατεχόμενη, μπορείς, λόγω του ότι θα υπήρχαν πάλι, κάζο, βία για το θέμα του Ιρλανδικού, ίσως και πάλι να βλέπουμε την αναγέννηση του IRA των Ιρλανδών. Άρα για να το αποφύγουν αυτό, κράτησαν ανοιχτά τα σύνορα μεταξύ ελεύθερης και κατεχόμενης Ιρλανδίας. Και άρα να το τίμημα, φάτε τι. Εδώ έχουν τεράστια ευθύνη οι Βρωμοάγγλοι, και γι' αυτό αφενός, γιατί το ότι ήταν αποικιοκρατικό κράτος
τόσα χρόνια και τα εγκλήματά τους έχουν μπούμπαρα στη μούρη τους, έχουν κερδίσει πάρα πολύ πλούτο πάνω στις πλάτες αυτών των λαών και του Σουδάν και άλλων λαών, και τώρα ήρθε το τίμημα, η ώρα να πληρώσει το τίμημα. Και ειλικρινά λυπάμαι, γιατί έχουμε και Έλληνες και πολλούς Κύπριους στην Αγγλία. Εγκαταλείψτε τι. Να βουλιάξει το Βρωμόνησο. Έχει τεράστια αμαρτία μέχρι και σήμερα. Αν δείτε τι κάνει, χθες έλεγα ότι η MI6 ετοιμάζει πάλι να στείλει τζιχαντιστές από τη Συρία στο Ιράκ για να χτυπήσουν από το Ιράκ το Ιράν. Η MI6. Τεράστια μάστιγα οι Αγγλοσάξονες στην ανθρωπότητα. Συνεχίζουν ακόμα τώρα και προκαλούν να ανοίγουν πληγές στο σώμα της ανθρωπότητας. Άρα πρέπει να πληρώσουν. Ο τρόπος για μένα είναι να διαλυθεί αυτό το μόρφωμα που λέγεται Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ξέρω τι στο διάλογο λέγεται. Τεράστιες ευθύνες. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Πληρώστε κουφάλες τις βρωμιές σας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή έχουν τέτοιο πλούτο. Στο τομέα των χρηματοπιστωτικών, στον τομέα στις τέχνες, όλοι ακούμε, ξέρω, μουσική αγγλική και τα λοιπά, ή ταινίες. Αυτές γίνανε στις πλάτες, μπόρεσαν να έχουν χρόνο και να επενδύσουν στις τέχνες τους και τα λοιπά, βιάζοντας, σκοτώνοντας, ρουφώντας με το καλαμάκι το λαό όλου του πλανήτη στην πραγματικότητα. Λοιπόν, όχι, όχι. Να διαλυθούν και η βιομηχανία σας του χρηματοπιστωτικού και της τέχνης και τα λοιπά, να γίνετε, είστε σκουλίκια της ανθρωπότητας, να μείνετε ρακένδυτοι. Και να βουλιάξει και το Βρωμόνησό σας. Για να πληρώσει το τίμημα αυτό που κάνει τόσα χρόνια. Στις πλάτες μας γίνανε μάγκες. Λοιπόν, τώρα βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα εδώ. Επιτέλους, από ό,τι φαίνεται, καταλαβαίνουν ότι το θέμα της μετανάστευσης είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Τα ΑΔΕΦ, ακούστε εδώ, Jonathan Hall KC, είναι ο Βρετανός, ανεξάρτητος θεωρητής για θέματα νομοθεσίας τρομοκρατίας. Είναι δηλαδή ουδέτερος, από ό,τι καταλαβαίνω, και εξετάζει το θέμα αυτό και λέει ότι είναι, λέει, πλέον πιθανό ζήτημα εθνικής ασφαλείας η μετανάστευση. Ιδίως να πρέπει να εξετάσουμε, λέει, κατά πόσο η εθνική ταυτότητα, ξένη εθνική ταυτότητα, είναι, λέει, ζήτημα για την εθνική μας ασφάλεια πλέον. Και πράγματι είναι ζητήματα που τα έχει αναφέρει εδώ, επικαλείται και τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ, ότι είναι ουσιαστικά ζητήματα αυτά τα οποία είπε, για παράδειγμα, η Αμερικανική κυβέρνηση στην εθνική στρατηγική της τον Νοέμβριο του 2025. Υπάρχει ένας αποστερεοποιητικός παράγοντας στην Ευρώπη και μεγάλο κομμάτι σε αυτό παίζει η μετανάστευση, άρα πρέπει να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε εάν η μετανάστευση δεν είναι απλά ένα θέμα οικονομικό ή θέμα στέγασης, αλλά είναι και θέμα εθνικής ασφαλείας. Πάρα πολύ σημαντικό εδώ. Να δούμε τελικά, διότι ξαναλέω, δεν είναι το θέμα μόνο τα θέματα, το πλήθος των μεταναστών. Καταρχάς έχουν τεράστια ευθύνη ο Αλέξης για αυτές τις αθλειότητες, γιατί άνοιξε τα σύνορα και από τότε οι ροές είναι ανοιχτές και φτάνουν μέχρι του Παρισίου στην Ιρλανδία και στην Αγγλία. Να τα βρείτε στο βρωμό Αλέξη, στην άλλη, πώς λένε, τη θιάρα του κερατά, την Τασία. Βρείτε τους, ξεσκίστε τους άμα είστε μάγκες, αφήστε τους και αυτούς στα σκουπίδια, γιατί είναι και πολιτικά σκουπίδια και πρέπει να καταλήξουν στα σκουπίδια. Αν είστε μάγκες αγγλούρες, βρείτε την Τασία, την Τασούλα, τον άλλο, τον Αλφα-Λάμδα 6, γιατί έχουν τεράστια ευθύνη για αυτό το οποίο βιώνετε. Τέλος πάντων, δεν είναι μόνο το πλήθος της μετανάστευσης παράνομης, δεν είναι απλά η αποτυχία της ένταξης αυτών των ανθρώπων που δεν μπορούν να ενταχθούν προφανώς. Και το λένε και οι ίδιοι Άραβες, ότι δεν τους θέλουμε εμείς. Ρωτήστε στα Εμιράτα, στο Κατάρ, ότι αυτή είναι η μάκα τα σκουπίδια, δηλαδή φωνιάδες. Έχουμε και εμείς, δεν έχουμε στην Ελλάδα σκουπίδια, φωνιάδες, δεν ξέρω εγώ τι, ότι χειρότερο. Αυτό το πράγμα ποιος το θέλει, κανείς. Δεν το θέλουν τα αραβικά κράτη και σου λέει πάρτε το ηλίθι. Η αλληλέγγυη, τα βλήματα με τα πλακάτ και τα πανό. Αν δεν δικαιωθούμε αυτά τα βλήματα, τα στούκα. Λοιπόν, να πάνε εκεί, σου λέει, και για αυτό το λόγο, επειδή είχαμε τα στούκα και στην κυβέρνηση, ήρθανε. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο το θέμα, είναι και το θέμα της στέγασης. Έχει προκληθεί τεράστια οργή στις κοινωνίες και βέβαια είναι και το θέμα της ασφάλειας και εθνικής ασφάλειας, θα έλεγα. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα εδώ. Γι' αυτό ξεσηκωμός. Λοιπόν, να θυμίσω ότι τι έγινε πριν από πόσο καιρό ήταν, ρε παιδιά, το θέμα στο Southampton, στην Νότια Αγγλία, από κάποιες εβδομάδες. Πάλι εκεί είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν λευκός, δολοφονήθηκε και οι βρωμαστυνομικοί εκεί, οι ορντινάτσες του Στάρμερ, δεν τον πίστευαν, γιατί εμφανίστηκε ένας Σιχ, ο οποίος είναι κάτι ανάμεσα από μια θρησκεία, τέλος πάντων, από κατηγορία της Ινδίας. Εμφανίστηκε και είπε ότι μου επιτέθηκε, λέει, και είναι φασίστας. Και για αυτό το λόγο, εννοείται πως τον πίστεψαν, γιατί έχουν και λευκοί κιόλας οι βρωμαστυνομικοί, γιατί έχουν πάρει την πλήση εγκεφάλου. Και όταν είπε το παιδί, επειδή ήταν λευκός, έχει μαχαιρώσει ο Σιχ, επειδή ήταν καστανός ο Σιχ, προφανώς πίστεψαν τον καστανό και άφησαν τον λευκό να πεθάνει, του είπε
ο βρωμαστομικός, το γουρούνι. Όχι, λέει, σε πιστέψαμε, λέει, φιλαράκι. Και έτσι τον άφησε να αιμορραγεί και έτσι και πέθανε. Και δεν ξέρω αυτό το γουρούνι αν κυκλοφορεί ελεύθερο, αν είναι στη φάρμα των ζώων. Λοιπόν, τότε ξεσκώθηκε πάλι ο κόσμος, πήγαν έξω από ξενοδοχεία εκεί ανθρώπων που αιτούνται ασύλου. Δεν είναι δυνατόν να αιτείται κάποιος άσυλος στην Αγγλία. Είναι αδιανόητο, δεν υπάρχει πρόσφυγα στην Αγγλία. Δηλαδή, από πού ήρθε? Δηλαδή, από τον πόλεμο στο Ιράν ή στη Συρία, στο Αφγανιστάν, ταξίδεψε όλες αυτές τις χώρες ενδιάμεσες, δεν του άρεσαν και επέλεξε να πάει στην Αγγλία. Πρόσφυγα σημαίνει προσφεύγω κάπου να ζητήσω ασφάλεια. Με κυνηγούν κάπου, πήγα στις πρώτες δύο χώρες μπροστά μου και έμεινα εκεί. Δεν επιλέγω, δεν είναι μενού. Λοιπόν, για να καταλάβετε, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Ό,τι και να λένε τα νούμερα οι κουλτουλοψαλιδόπηγοι, οι από εδώ και από εκεί, οι σαλταρισμένοι που έχουν πάθει από το πολύ, έχουν φλασάρει. Ό,τι και να λένε, ο κόσμος εδώ ξεσηκώνεται και πάλι δεν σκοτώσανε τρία κοριτσάκια από τον Ιούλιο του 24. Στη Λίβερπουλ, ένας 17χρονος από τη Ρουάντα και τις έσφαξε. Και συνέχεια δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, έχουμε συνεχώς τέτοια επεισόδια. Κάθε χρόνο διαβάζουμε κάπου για τέτοιου τύπου εγκλήματα, τα οποία ξαναλέω έχουν να κάνουν με ανθρώπους οι οποίοι είναι ανένταχτοι, τελεία και παύλα. Εντάξει, Ιταλία πάλι το 26, ΗΠΑ το 25, άλλα θέματα εκεί. Αυστρία το 20, Ισπανία το 17, Σουηδία το 17, Αγγλία το 17, Γαλλία το 16, Γερμανία το 16. Δηλαδή, κάπου εδώ νομίζω ότι. Και αναγκάζονται οι Ευρωπαίοι να νομοθετήσουν για πρώτη φορά και πάλι κάτι αούγκανοι, κάτι τρολ και ολικά σεμούροι τρολ τροχλοδίτες, το Ανταρσία και δεν ξέρω τι, κάτι σαλταρισμένοι, παραπονιούνται, κάνανε και πορείες και τα λοιπά χθες νομίζω, για το νέο νομοσχέδιο, το οποίο είναι μια... έχουν φτάσει τα πράγματα στο απροχώρητο, φανταστείτε, για να οδηγηθεί ένα νομοσχέδιο κατά της παράνομης μετανάστευσης από τα Ευρωλιγούρια. Φανταστείτε που έχει πάει κατάσταση. Και έχουν βγει όλοι αυτοί να πούνε ότι είναι η ΜΚΕ, ότι είναι ξενοφοβικό, είναι ζηνοφοβικό αυτό το οποίο συμβαίνει, είναι αδιανόητο, είναι τρελό. Γιατί, ξαναλέω, πέρασε ένα νομοσχέδιο από την Ευρωπαϊκή Βουλή να μπορούν με επισπευσμένες διαδικασίες παράνομοι μετανάστες, όσοι δηλαδή δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα να μένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάνε από εκεί που έρχονται, στο διάλογο από εκεί που ήρθαν. Και ότι είναι, λέει, πάρα πολύ σκληρό. Αυτή η νομοθεσία για την επιστροφή, δεν πρέπει να επιστρέφουν. Λέει, πάρτε τους στο σπίτι σας, κουφάλες. Ειλικρινά, αν ποτέ περάσει από το χέρι μου, θα τους δίνεις στις γειτονιές τους. Να μην σου πω γείτονες, να μην σου πω και στο σπίτι σου, να μην σου πω, δεν μπορώ να τους βάλω σπίτι σου. Θα πληρώνουν αυτοί για όλα τους τα έξοδα κτλ. Και θα τα αυξήσω και τα έξοδα. Θα φέρω σε εξαθλίωση, κουφάλες, να γίνετε οι τροτέζες και οι σερβιτόροι, με την κακή έννοια, στο σπίτι τους μέσα δηλαδή, να τους σερβίρετε, εσείς να υποφέρετε σκουπιδοφάγοι και να ζουν εδώ τα πυθίκια που έχετε φέρει, να ζουν εις βάρος σας. Αυτό πραγματικά, αν μπορέσω από το χέρι, θα το κάνω. Λοιπόν, είναι, λέει, τεράστιο εδώ ότι συντηρητική, λέει, η ακροδεξιά έχει νικήσει. Δεν έχει νικήσει η ακροδεξιά. Και αν δείτε ποιος ελέγχει το Ευρωκοινοβούλιο, δεν το ελέγχει η ακροδεξιά. Συμβατικά μιλώντας. Άρα, στην πραγματικότητα είναι μια, από ό,τι φαίνεται, φανταστείτε, είναι στο απροχώρητο η κατάσταση που άτομα τα οποία είναι αλληλέγγυοι και γλυφοτέτοιοι δεν μπορούν να το αγνοήσουν πλέον. Σύμφωνα με επίσημες πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο το 29% των μεταναστών οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση φεύγουν. Δηλαδή, το 70% που δεν έχουν δικαίωμα να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μένουν. Άτομα τα οποία είναι παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράνομες οντότητες, δηλαδή έχουν παραβιάσει τα σύνορα, τα έχουν σπάσει, έχουν κόψει την ουρά, έχουν περάσει μπροστά από τους συμπολίτες που μπορούν να περιμένουν στα προξενία, ας πούμε, στο οποιοδήποτε στη Μέση Ανατολή, ή εξυπνάκηδες, θεωρούν τους άλλους ηλίθιους, τους νόμιμους, και έρχονται εδώ οι παράνομοι, γιατί έχουμε τους εγχώριους ηλίθιους τύπου ΣΥΡΙΖΑ του ΠΑΣΟΚ, για να λένε εμείς είμαστε με τους ηλίθιους, γιατί και αυτοί είναι μπετόβλακες. Και ξαναλέω, το 70% μένει εδώ. Λοιπόν. Ο υπεύθυνος εσωτερικών υποθέσεων Μάγνους Μπρούνερ, ο κομισάριος, φανταστείτε, δηλαδή, μέχρι και τα ευρωσυχάματα. Ένα σύχαμα του κερατά είναι ο Μπρούνερ, δεν είναι κάτι αυστριακός πολιτικός, ο οποίος είπε ότι είναι πολύ σημαντικό βήμα αυτό, να ελέγξουμε, λέει, να πάρουμε πίσω τον έλεγχο τι σημαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος μπαίνει και ποιος πρέπει να φύγει. Και ότι πρέπει να δημιουργηθούν και κέντρα απέλασης των παράνομων μεταναστών, δηλαδή κέντρα επιστροφής, και ιδίως αν δεν υπάρχει συμφωνία. Συγγνώμη, αν υπάρχει συμφωνία με μια χώρα που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να υπάρξουν κέντρα για να τους στείλουμε στις χώρες τους. Ξεκάθαρα πράγματα και νομίζω πάρα πολύ δίκαια, ιδίως, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή είναι παρόν μετανάστες και έχουν κλέψει
το δικαίωμα αυτό από νόμιμους μετανάστες οι οποίοι περιμένουν στις χώρες αυτές. Πρέπει λέει, να συνεργαστούμε με τρίτες χώρες για τη μεταναστευτική πολιτική μας. Θα είναι λέει εδώ σημεία τα οποία θα πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί και θα ξεκινάει η διαδικασία της επιστροφής τους. Μάλιστα. Οι περισσότεροι λέει θα γυρνούν στη χώρα της καταγωγής τους ή σε χώρα στην οποία έχουν μια σαφέστατη σχέση ή σύνδεση. Γιατί πολλοί από αυτούς δεν λένε από πού είναι για να μην γυρίσουν, για να μείνουν σαν παράσιτα εδώ. Άρα θα βρίσκει το σύστημα που αποδεδειγμένα έχουν κάποια σχέση με ποια χώρα και θα τους στέλνουν εκεί. Άρα μόνο, προσέξτε, μόνο οι ανήλικοι εδώ δεν θα μπορούν να επιστρέφονται. Και ενώ όσοι έχουν παιδιά, οικογένειες κλπ, και αυτοί θα στέλνονται όλοι μαζί, θα στέλνουν πίσω. Δηλαδή, μια οικογένεια που έρθει παράνομα θα γυρίσει, νόμιμα θα γυρίσει από εκεί που μας ήρθε. Μάλιστα. Και εδώ καταγγέλει, διαβάζω μια Ιταλιάνα εδώ, Ελεονόρα Σελεόρια, η οποία είναι ΜΚΟ αλληλέγγυα βλήμα, δηλαδή πυροβολημένη, ότι είναι λέει, πολύ αφηρημένο όλο αυτό για να αφήσει λέει, μια ευρεία μετάφραση σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Αφήνει λέει, την πόρτα στο να εισβάλλουν λέει, σε σπίτια παράνομων μεταναστών και να βλέπουν ή σε άλλες δομές που βοηθούν μετανάστες κτλ. Ή υγειονομικές δομές που βοηθούν μετανάστες κτλ. Και τη ρώτησε ο δημοσιογράφος του Euronews, λέει, μα καλά λέει, δεν χρειάζεται ένταλμα. Και ότι είναι λέει, σαν το ICE του Τραμπ, αυτό φασιστικό. Και λέει, καλά λέει, δεν χρειάζεται ένταλμα από δικαστή. Ναι, λέει, χρειάζεται ένταλμα από δικαστή για να μπει σε ιδιωτικές υπηρεσίες. Αλλά παρόλα αυτά, λέει, μας ανησυχεί. Τι λες, βρε καρακαλτάκα, τι λες, βρε πουρνιόκο, πουρνιάρα. Γιατί λέει, τους ενθαρρύνει, λέει, ενθαρρύνει τις αρχές να επεκτείνουν τις δυνάμεις τους και μας ανησυχεί, λέει, παρόλο που θέλει δικαστική εντολή για να μπορούν να μιλάμε, έχουν σαλτάρει άνθρωποι εδώ, η κουκουμάκα, και θα είναι δύσκολο επίσης να μπεις στη χώρα και αν μπεις παράνομα θα σε διώξουν και δεν θα μπορείς να επιστρέψεις κιόλας. Επίσης, εάν είσαι ποινικός, θα έχεις για όλη τη ζωή δεν θα μπορείς να επιστρέψεις. Και αυτό λέει, τους προβληματίζει πάρα πολύ τους αλληλέγγυους. Γιατί λέει, επειδή δολοφόνησες κάποιον, γιατί δεν μπορεί να ξαναμπείς μετά από 20 χρόνια αν έχεις μετανοήσει. Όχι, ρε φίλε. Αν έχεις δολοφονήσει, δεν έχεις το δικαίωμα να. Είναι δικαίωμα. Δεν είναι δικαίωμα. Είναι προνόμιο το να μπεις σε μια χώρα να σε φιλοξενήσει και να σου δώσει πράσινη κάρτα ή χαρτιά να μεταναστεύσεις. Εάν έχεις σκοτώσει, χάνεις αυτό το δικαίωμα. Χάνεις αυτό το προνόμιο. Τελειώσαμε. Δεν έχουν όλοι το δικαίωμα να πάνε που στο διάλογο θέλουν. Πήγαινε εσύ εκεί στις χώρες σου και ζήσε. Θα σε κάνουν μια χαρά. Θα σε κάνουν άγια εκεί. Θα σε μνημονεύουμε κιόλας. Λοιπόν. Και οι αλληλέγγυοι λοιπόν και αριστεριστές ευρωβουλευτές έχουν ασκήσει κριτική. Λέει θα ξεκινδυνέψουν εδώ οι μετανάστες από αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα. Εδώ βλέπω ένας σαλιάρης, μια σαλιάρο με Λίσσα Καμαρά, πράσινη, πρασινοχλημίζουρας, ότι είναι λέει ντροπιαστικό κίνημα. Δίνει λέει νομικές φαρέτρες για την ξενοφοβική ιδεολογία κτλ. Θα δημιουργηθεί ένα δρακόντιο σύστημα απελάσεων. Θα μπορούν να τους κρατήσουν λέει, 30 μήνες, θα διαλύουν οι οικογένειες και θα τους στέλνουν λέει ποιος ξέρει πού. Ξαναλέω, πρόκειται για δίκτυα αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι απλά. Εντάξει, κάποιοι από αυτούς έχουν σαλτάρει, είναι θεότρελοι, είναι μήτρελοι. Οι μήτρελοι θεότρελοι, αλλά είναι δίκτυα οι οποίοι πληρώνονται για να κάνουν αυτή ακριβώς τη δουλειά. Καταλαβαίνετε ότι και η πολιτική και η ΜΚΟ είναι ένοχοι. Αυτοί είναι πίσω από όλο αυτό το έγκλημα. Δεν μπορούν να ενταχθούν τόσο πολύ παράνομοι μετανάστες και με αυτήν την ιδεολογία που έχουν, χωρίς να αλλοιωθεί και να αλλοτριωθεί ο χαρακτήρας της Δύσης, γιατί ο δυτικός πολιτισμός είναι ο λεγόμενος ο ευρωπαϊκός πολιτισμός βασίζεται στο λεγόμενο ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, ο οποίος ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός είναι ο ελληνικός πολιτισμός, το ρωμαϊκό δεν ξέρω, μπαίνει εκεί σφήνα. Λοιπόν, ο πολιτισμός ο ελληνικός, ο οποίος είναι ανοιχτός πολιτισμός, δεν συμβαδίζει με σκοτεινές ιδεολογίες σαν αυτές που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν εγκληματίζονται, δεν εντάσσονται, ήρθαν στις κοινωνίες για να. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σκοπός τους. Έχουν κάνει αγνώριστες κοινωνίες. Όποιος δεν εντάσσεται, θα το λέω συνέχεια, αυτό που μου είπε ένας φίλος μου, γιατί οι Κούρδοι είναι η επιτομή του τι σημαίνει καθαρή μετανάστευση με την έννοια της ομαλής και ειρηνικής μετανάστευσης. Μου λέγανε ότι εμείς λέει, γιατί αναγκαζόμαστε, δεν είχαμε κράτος δικό μας, οι Κούρδοι, πηγαίναμε από αραβικό χωριό σε αραβικό χωριό. Ακόμα λέει και σε άλλο κουρδικό χωριό να πηγαίναμε στο Ιράκ και στη Σύρια, αναγκαζόμασταν να δεχτούμε τα έθιμα του χωριού που πήγαμε. Και από χωριό σε χωριό αλλάζαμε και υιοθετούσαμε, προσαρμοζόμασταν στα έθιμα του χωριού στο οποίο μας φιλοξενεί, γιατί είμαστε, έχουμε προσφύγει εκεί, είμαστε φιλοξενούμενοι. Και εδώ θέλω να μας κάνουν τις κοινωνίες αγνώριστες. Και προφανώς
τα αντανακλαστικά της κοινωνίας είναι να σταματήσει αυτή την κοινωνία. Δηλαδή μας πάνε να βγουν μαχαίρια πραγματικά και όχι από τους βαλτούς και τους εγκάθετους και τους, τα γουρούνια του συστήματος του ασφαλίτες, δεν ξέρω τι στο διάλογο βάζουν τα συχάματα του Κούλη και του Αλέξη και του Στάρμερ. Θα βγουν μαχαίρια από τις δύο πλευρές κανονικά. Δηλαδή η Είδα Τσονταρσία που είναι και αυτή αποφιάδα του συστήματος διαμαρτυρόντουσαν λέει για έναν Πακιστανό πρόεδρο της Πακιστανής, ο οποίος είναι εκκρεμή ένταλμα της Ιντερπόλ εναντίον του και θέλουν να το σώσουν. Εκκρεμή ένταλμα της Ιντερπόλ εναντίον του. Θα πάμε σε κατάσταση μαχαιριών, δεν φτάσαμε έτσι ξαφνικά. Βήμα-βήμα, κανείς δεν ήταν ρατσιστής. Βήμα-βήμα, φτάσαν στο σημείο οι πολίτες να πούνε ως εδώ, απέτυχαν με τις εγκληματικές πολιτικές τους, αυτές οι λεγόμενες φιλανθρωπικές πολιτικές είναι ρατσιστικές. Ο ρατσισμός του στην πραγματικότητα είναι αυτός ο οποίος οδηγεί σε αυτή την κατάσταση, στο μίσος, και βέβαια το υποκινούν, το υποστηρίζουν και μπορεί να πάμε και σε χειρότερες καταστάσεις με τεράστιες ευθύνες. Αυτά, φίλες και φίλοι, ξέρω τι να πω για το θέμα, νομίζω ότι είναι ενθουσιαστικό. Έχω λίγο χρόνο, θα πω δύο λόγια για τη Μέση Ανατολή, γιατί εντάξει τα πράγματα τρέχουν εκεί. Να σας πω ότι ήτανε οι Ιρανοί, κατέριψαν ένα αμερικανικό αεροσκάφος, ένα Apache, το οποίο έκανε βόλτες εκεί στο στενό του Ορμούς. Και τι δουλειά έχουνε, καμία δουλειά. Μαζευτείτε και πήγαινε και εσείς στο διάλο, από εκεί που ήρθατε, εσείς σίγουρα ήρθατε από εκεί. Τους κατέριψαν τις βρωμολαμαρίνες τους. Οι δύο Αμερικανοί δεν πνίγηκαν. Απάντησαν οι Αμερικανοί και χτύπησαν τους Ιρανούς. Και απάντησαν μετά και οι Ιρανοί πάλι και χτύπησαν αεροπορικές βάσεις των Αμερικανών στον Μπαχρέιν, στην Ιορδανία και στο Κουβέιτ. Μεγάλες εξελίξεις εδώ. Επίσης, χτυπήσανε και οι Χούθοι, όπως φαίνεται, ένα φορτηγό πλοίο στην Ιεμένη, μικρό πλοίο των Χούθοι. Άρα και εδώ απειλείται πάλι μεγάλο ζήτημα. Να θυμίσω ότι η Ερυθρά Θάλασσα περνάει το 10% του παγκόσμιου εμπορίου από εκεί, άρα είναι ανοιχτό το ζήτημα. Σήμερα ο Τραμπ λέει ότι απειλεί πάλι το Ιράν, λέγοντας ότι σας πήρε πάρα πολύ να διαπραγματευτείτε μια συμφωνία και τώρα θα πληρώσετε το τίμημα. Δεν εξηγεί τι εννοεί. Να θυμίσω ότι πριν από μία μέρα έλεγε ότι είμαστε 2-3 μέρες για τη συμφωνία. Να καταλάβετε πόσο γελίος είναι. Επίσης, θα σας πω ότι βομβάρδισαν για πρώτη φορά, μάλλον για πρώτη φορά, το έχουν ξανακάνει στις 7 Μαρτίου, αλλά ξαναβομβάρδισαν οι Αμερικανοί εγκαταστάσεις νερού στο Ιράν, που είναι έγκλημα πολέμου. Μεγάλη εξέλιξη και αυτή. Χτύπησαν ραντάρ κτλ. Αλλά χτύπησαν, όπως λένε οι Ιρανοί, και υποδομές πολιτικές. Δύο δεξαμενές νερού συγκεκριμένα. Ξαναλέω ότι το είχαν ξανακάνει 7 Μαρτίου. Και ιδίως το Ιράν έχει θέμα λειψιδρίας, έλλειψη νερού εδώ και πολλά χρόνια και είναι δύσκολη κατάσταση τώρα το καλοκαίρι. Χτυπήσαν λοιπόν ένα σταθμό αφαλάτωσης στο νησί Κέσμ και πρόκειται για ένα χτύπημα το οποίο έκοψε την παροχή νερού σε 30 χωριά. Ακούστε εδώ, μεγάλη καταστροφή εδώ, αυτό το οποίο κάνει το μόρφωμα που λέγεται Αμερική, πάρα πολύ επικίνδυνο χτύπημα. Αυτός ο σταθμός αφαλάτωσης δίνει νερό, λέει, σε 20.000 πολίτες στην πόλη Κουχεστάκ και στα γύρω χωριά. Και οι ζημιές ξεπερνάνε τα $800,000 εδώ, αυτά τα οποία κάνανε. Ξαναλέω, είναι έγκλημα πολέμου. Να πω ότι σε απάντηση οι Ιρανοί, γιατί δεν το βάζουν κάτω, παρόλο που χτύπησαν πρώτο το Απάτσι, δέχτηκαν την επίθεση των Αμερικανών, αναγκαστικά λέει πρέπει να χτυπήσω, λέει ο Αμερικανός, και χτύπησαν και αυτοί ωστόσο. Βλέπετε ότι κρατούν για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά οι Ιρανοί έχουν το πάνω χέρι και θέλουν να έχουν τον τελευταίο λόγο. Μέχρι τώρα ανέχονταν να έχει τον τελευταίο λόγο ο Σιωνοχριστιανός, δηλαδή η ομάδα Epstein. Και αυτό σημαίνει Σιωνοχριστιανός, ομάδα Epstein. Για πρώτη φορά έχουν τον τελευταίο λόγο οι Ιρανοί. Ξαναλέω, χτύπησαν και στην Ιορδανία, και αυτή μεγάλη εξέλιξη, Κουβέιτ. Μπαχρέιν. Στο Μπαχρέιν είναι ο πέμπτος στόλος του Τσουπρούτσου, τα ναυτάκια, τα ζουμπουρλούδικα, τα αμερικανικά που ξέρετε που ανήκουν στον Πάτο. Χτύπησαν στην βάση Άλι Αλ Σάλεμ αεροπορική στο Κουβέιτ και χτύπησαν και στη βάση αεροπορική την Αζράκ στην Ιορδανία. Μάλιστα. Και είπε 21 στόχους, λέει, χτύπησαν οι φίλοι της Επανάστασης. Καταστρέψαν 4 από αυτούς, μεταξύ των οποίων και μία. Και ένα αεροδρόμιο εκεί το οποίο είχε F-35 αεροσκάφη αμερικανικά. Μάλιστα. Ο Αράχτσι είπε, δυναμική δήλωση εδώ, ότι επιλέγουν οι Αμερικανοί να μας τεστάρουν την αποφασιστικότητά μας και ότι εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη και εξαφανίστε από την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς. Εξαιρετική δήλωση, περήφανη δήλωση, αντρίκια δήλωση και όχι δήλωση τύπου τραμπαρίφα
το χρυσόψα οροφός. Λοιπόν, μεγάλες εξελίξεις και εκεί. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Αμερικανοί σε αυτή τη δεύτερη, στο δεύτερο χτύπημα. Φαίνεται ότι έχουν το πάνω χέρι οι Ιρανοί σε κάθε άποψη, ό,τι και να ακούτε αλλού. Εντάξει. Ξέρετε τώρα, καταλαβαίνετε και μόνοι σας. Μεγάλες εξελίξεις θα μένουμε και θα τις παρατηρούμε. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Πείτε μου πώς τα βλέπετε αυτά, ιδίως τις εξελίξεις στην κατεχόμενη Βόρεια Ιρλανδία. Πώς τα ακούτε, ποια άποψή σας, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει. Και αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και να αφήσετε το κανάλι, κοινοποιήστε για να μας κρατήσετε ζωντανούς. Μπορείτε και με αυτά, αλλά κυρίως μέσω του Patreon. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Να είστε καλά. Γεια σας. Το τουρκάκι, το τουρκομουγκολάκι, το Ερντογανάκι είπε ότι, ακούστε εδώ δήλωση, οι επιθέσεις των Εβραίων στη Συρία και στο Λίβανο φτάσανε, λέει, σε ένα σημείο όπου απειλούν και την Τουρκία και ότι αυτή η επιθετικότητά τους θέτει μία απειλή σε όλο τον κόσμο και πρέπει να σταματηθεί. Α, σε απειλούν, κάνε κάτι γι' αυτό, διότι αλλιώς μόνο λόγια ήσουν, τίποτα πιο πέρα, τα γιπ, τα γάρι εδώ βρίσκει και τα κάνει μόνο. Βρίσκει τους αχυρανθρώπους εδώ, τα χανούμια, τα μπραϊμάκια του, το ραγιά, τον κούλι και το δένδια, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν θέσει απειλή. Θα επεκτείνουμε στα 12 μίλια αν τολμήσει και έρθει αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο βρωμότρου και σας βουλιάξουμε. Να σε δω τώρα αυτές οι απειλές εκεί που σε παίρνει. Θα κάνεις κάτι? Γιατί ξαναλέω, μόνο λόγια, κατά τα άλλα, κρύβεσαι πίσω από φίλος εκεί.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Τα κατοικίδια είναι ευθύνη χωρίς κάρτα επιστροφής. Θέλουν καθημερινή ενασχόληση και καθαριότητα. Αν πάρει σκύλο, σκέψου ότι θέλει βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα, βρέξει χιονίσει. Δεν μπορείς να έχεις το κατοικίδιό σου μόνιμα παρατημένο στο μπαλκόνι, στην ταράτσα, σε ένα κλουβί δεμένο στην αυλή. Είναι παράνομο και απάνθρωπο. Κτηνιατρικά έξοδα, κόστος τροφής, μιας καλής ποιότητας τροφής. Όχι κόκαλα και αποφάγια. Μπορείς να τα απεξέλθεις. Αν λείπεις συχνά από το σπίτι, αν φύγεις φαντάρος, για σπουδές, στις διακοπές, πριν κάνεις το μεγάλο βήμα, ενημερώσου. Μίλα με κτηνίατρο, επισκέψου τη φιλοζωική της περιοχής σου και πρόσφερε θελοντική βοήθεια. Γιατί και βοηθάς και ενημερώνεσαι. Και αν τελικά έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ένωση Ζωοφύλων Θύρας.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: Προπόληση more.com.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη συνέντευξη στο κανάλι Ελεύθερη Πένα. Ο πρόεδρος του ΕΠΑΜ Δημήτρης Καζάκης είναι καλεσμένος σήμερα για μία γεωπολιτική ανάλυση αναφορικά με τη Μέση Ανατολή, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις καθώς και τον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. Καλησπέρα σας κύριε Καζάκη, καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα.
5: Ευχαριστώ που με καλέσατε.
4: Να είστε καλά, όποτε σας καλούμε είστε πάντοτε εδώ και είναι κάτι που μας τιμάει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι θα με ενδιαφέρον και σήμερα θα ακούσουμε την άποψή σας. Δεν ξέρω αν βλέπετε ότι υπάρχει κάτι αισιόδοξο, αν υπάρχει, στο θέμα της Μέσης Ανατολής ή είναι τόσο μαύρα τα πράγματα αναφορικά με την επόμενη μέρα όπως παρουσιάζονται και από αρκετούς άλλους αναλυτές.
5: Νομίζω ότι δεν είναι θέμα Μέσης Ανατολής, είναι θέμα παγκόσμιας κυριαρχίας. Δηλαδή το παιχνίδι που παίζεται στη Μέση Ανατολή είναι ένα από τα μεγάλα μέτωπα που έχουν ανοίξει αυτή τη στιγμή για την παγκόσμια κυριαρχία, τουλάχιστον όπως την κατανοούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή το παιχνίδι παίζεται για το ποιος θα είναι το αφεντικό του κόσμου. Και αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι μια περιφερειακή σύγκρουση. Δεν είναι μια σύγκρουση η οποία αφορά το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, το Λίβανο κτλ. Είναι ένα παιχνίδι για την παγκόσμια κυριαρχία και έχει άμεσες συνέπειες και ως προς την Ρωσία και το συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και ως προς την Κίνα, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα έχει προσπαθήσει όλο το προηγούμενο διάστημα να διαφοροποιηθεί από το μοντέλο παγκόσμιας κυριαρχίας που έχει επιβάλει η Δύση από την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή από την εποχή που η παγκοσμιοποίηση έγινε, πώς να το πούμε, ένα μόντους operandi και μόντους vivendi για όλους, για όλο τον πλανήτη. Αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό και όλας δεν υποχωρεί. Δηλαδή, προσέξτε, θα μπορούσε κάλλιστα ο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, δεν είναι θέμα προσωπικό του Τραμπ, όσο και αν βάζει τη σφραγίδα του βεβαίως σε εξελίξεις, θα μπορούσε να υποχωρήσει, να κάνει μια εκεχηρία όπως το ονομάζει, που στην ουσία είναι μια ανάπαυλα πολέμου, και να ξαναδεί το όλο ζήτημα. Όχι, επιμένει. Γιατί επιμένει? Γιατί τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή πρώτη και κύρια μια παγκόσμια αναδιάταξη που γίνεται στον ενεργειακό τομέα και στον οποίο πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν το πρώτο και κύριο λόγο, και δεν αφορά μόνο τον ενεργειακό τομέα, αφορά πρώτα και κύρια τις παγκόσμιες αγορές. Δείτε πότε τη Δευτέρα έγινε μια διόρθωση στις παγκόσμιες κεφαλαγορές, κυρίως στο δίκτυο Nasdaq, με 4-4,5% πτώση, και αμέσως μετά έγινε ο χαμός με το Ισραήλ να ανταλλάσσει πυρά με το Ιράν. Και σαν να μην έφτανε το Ιράν, το Ισραήλ με το Ιράν, έφτασε μετά να χτυπάει και οι Ηνωμένες Πολιτείες στο όνομα της κατάρριψης ενός ελικοπτέρου, το οποίο παρανόμως πέταγε στον εναέριο χώρο του Ιράν.
4: Για το Απάτσι που λέγανε το ελικόπτερο.
5: Για το Απάτσι, ναι. Το οποίο πετούσε για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, όπως είναι γνωστό, και ήταν στο ενάριο χώρο, στο επιχειρησιακά ενάριο χώρο του Ιράν. Ναι, τι θα κάναμε εμείς?
4: Παράνομα.
5: Λάθος ερώτημα. Βεβαίως. Ναι. Σε εμπόλεμη κατάσταση είναι οι χώρες. Δηλαδή, μην βλέπετε μόνο η Ελλάδα σφυρίζει αδιάφορες παραβιάσεις που γίνονται και στα κάζους μπέλη που δέχεται.
4: Τα οποία είναι πολλά και κατά καιρούς, έτσι.
5: Δεν το συζητάμε. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια όξυνση καινούρια.
4: Τώρα εννοείται με το νέο νόμο που φέρνει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά.
5: Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό. Έχει κηρύξει ναυτικές ασκήσεις καθ' όλη τη γαλάζια πατρίδα από τον Εύξηνο Πόντο μέχρι την Κύπρο.
4: Ναι.
5: Στα διεθνή ύδατα και όχι μόνο. Στα διεκδικούμενα ύδατα του Αιγαίου διεξάγονται ασκήσεις από το πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία της Τουρκίας κατάληψης ελληνικών νησιών. Λοιπόν, και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και η ελληνική πολεμική αεροπορία βρίσκονται αλλού. Δεν ξέρω πού βρίσκονται, τι κάνουν, ποια είναι η αποστολή τους. Πάντως δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Το μόνο που γίνεται είναι δηλώσεις για εσωτερική κατανάλωση. Και να σκεφτούμε ότι όλα αυτά γίνονται σε προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου με σαφήνεια έχει τεθεί το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας στην ημερήσια διάταξη του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, η Ελλάδα πώς πάει εκεί? Τίποτα. Με δηλώσεις για εσωτερική κατανάλωση.
4: Ναι, ναι.
5: Δεν έχει βάλει, δεν βάζει το κάζους μπέλι, δεν βάζει το ζήτημα της κατοχής της Κύπρου. Έτσι. Λοιπόν, δεν βάζει τίποτα απολύτως. Η Τουρκία βάζει, έχει τον πρωτεύοντα ρόλο, με ενδεχομένως να ενισχυθεί και με τυχόν επίσκεψη, αν υλοποιηθεί, του Τραμπ στην Άγκυρα, κατά τη διάρκεια της Συνόδου. Επομένως, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μπροστά μια δύναμη η οποία μάλιστα μας καταγγέλει ότι παίζουμε το ρόλο του Ισραήλ και απειλούμε άμεσα ζωτικά συμφέροντα και στρατιωτικά την Τουρκία και θα πρέπει να μηνθεί.
4: Η Ελλάδα δεν βάζει τέτοιο θέμα, κύριε Καζάκη, επειδή δεν θέλει να βάλει, έτσι.
5: Βεβαίως.
4: Ή τέτοιες εντολές παίρνει προφανώς, έτσι, για να μην κρυβόμαστε.
5: Βεβαίως, είναι θέμα καθαρά πολιτικής βούλησης.
4: Ναι.
5: Το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας έχει μόνο έναν τρόπο αντιμετώπισης των πολεμικών προκλήσεων. Το ξεπούλημα. Το ξεπούλημα. Λάου λάου. Δεν θέλει να πάμε σε κρίση, γιατί στην κρίση δεν ξέρεις πώς θα σκεφτεί ο Έλληνας. Έτσι.
4: Ο πατριώτης Έλληνας, έτσι. Αυτό
5: να ξυπνήσει ο πατριωτισμός του που σήμερα βρίσκεται σε βαθύ λίθαργο.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, και δεν θέλουν λοιπόν κρίση. Επομένως, τι κάνουνε, δίνουνε, πώς θα το πούμε, κομμάτι-κομμάτι όλο το Αιγαίο, όλο τον επιχειρησιακό χώρο του Αιγαίου και όχι μόνο. Αυτό κάνουν. Όταν ανέχεσαι πολεμικές ασκήσεις με σενάρια κατάληψης δικού σου εδάφους στα δικά σου νερά, το όλο θέμα είναι, πώς να το πούμε, δημιουργείς κανόνες χρησικτησίας για τα εδάφη σου, για την εδαφική σου επικράτεια. Αυτό ο μέσος Έλληνας δεν το καταλαβαίνει. Με καταλαβαίνετε, δεν το ζει άμεσα.
4: Ναι,
5: δεν
4: ναι, ναι. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ναι.
5: Λοιπόν, αλλά αυτό γίνεται. Αποδεχόμαστε παράνομες ναύτεξ εναντίον της ναυσιπλοείας, και όχι μόνο της δικής μας, της διεθνούς ναυσιπλοείας στην περιοχή, για να μπορεί η πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας να διεξάγει ασκήσεις κατάληψη ελληνικού εδάφους, ελληνικών εδαφών, με ζωντανά πυρά. Και αυτό το θεωρούμε κάζους μπέλι, όπως το θεωρεί οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο με βάση τους κανόνες δικαίου. Έτσι. Δεν λέω αφαίρετα, με βάση το τι ισχύει, με βάση τους κανόνες δικαίου. Αλλά πώς είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε η πολιτική μας ηγεσία να σκέφτεται με κανόνες δικαίου όταν δεν υπερασπίστηκε ποτέ το διεθνές δίκαιο? Ποτέ. Ιδιαίτερα όταν αφορούσε κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
4: Και φυσικά κανένας από τους συμμάχους δεν ενδιαφέρεται σοβαρά για αυτό το κομμάτι. Έτσι, δεν νομίζω ότι...
5: Ναι. έχουμε ταυτιστεί με δυνάμεις οι οποίες έχουν επιβάλει παγκόσμια τις αναμετρήσεις χωρίς κανόνες. Έχει ξεχαστεί το διεθνές δίκαιο, ακόμη και τυπικά, σαν αναφορά, έχει ξεχαστεί και εμείς ταυτιζόμαστε μαζί τους, ιδιαίτερα το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Αυτό ενισχύει την επιθετικότητα της Τουρκίας. Είναι επιβεβαίωση της πολιτικής της Τουρκίας. Γιατί κάνει η Τουρκία τόσα χρόνια? Η Τουρκία έχει διεκδικήσεις εναντίον της Ελλάδος παρά και ενάντια στους κανόνες διεθνούς δικαίου και τους κανόνες του δικαίου της θαλάσσης. Και εμείς τι κάνουμε? Βάζουμε πλάτες σε αυτούς που καταργούν το διεθνές δίκαιο. Είναι δυνατόν μετά να σηκώσουμε φωνή ή ξέρω εγώ να πούμε κάτι? Τι να πούμε? Γι' αυτό κιόλας και ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλά και ολόκληρο το πολιτικό προσωπικό. Είδατε κανέναν στη Βουλή να το θέτει σαν ζήτημα? Κανέναν. Γιατί?
4: Ενώ θα έπρεπε να προβληματίσει πάρα
5: το
4: πολύ.
5: Το νούμερο ένα ζήτημα.
4: Ναι.
5: Το νούμερο ένα ζήτημα.
4: Βέβαια. Βέβαια. Και προφανώς έρχονται χειρότερα, νομίζω. Δηλαδή, μιας που το συζητάμε τώρα αυτό, έχουμε φύγει από τη Μέση Ανατολή, θα επανέλθουμε, αλλά προφανώς εδώ θα πρέπει να...
5: Συνδέονται άμεσα αυτά.
4: Ναι.
5: Συνδέονται άμεσα αυτά. Είμαστε και εμείς κομμάτι του προβλήματος. Αυτά οι παλιές θεωρίες που ακούγαμε από τους διάφορους υπουργούς και παρατρεχάμενους περί η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και είμαστε στο τρίγωνο της σταθερότητας, κολοκύθια με τη ρίγανη. Δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Είμαστε στο μάτι του κυκλώνα αυτή τη στιγμή και κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να βυθιστούμε ακόμη περισσότερο.
4: Άρα εδώ να περιμένουμε κάποιο θερμό επεισόδιο, λέτε?
5: Νομίζω ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά την πρωτοβουλία τον έχει πάντα ο Ερντογκάν, δηλαδή θέλω να πω η Τουρκία. Και εγώ χρόνια τώρα λέω ότι η Τουρκία θα επιλέξει πότε και με ποιους όρους. Θα επιβεβαιώσει το πεδίο της μάχης, έτσι, την ανωτερότητά της. Γιατί δεν μπορείς να επιβάλλεις τις πολιτικές που θέλει η Τουρκία εάν δεν τις επιβεβαιώσεις για τον όπλο. Με τον οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι δεν είναι σο και καλά εκτεταμένο πόλεμο κτλ. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι προνομιακό πεδίο για να το επιβάλλει είναι η Κύπρος. Ιδιαίτερα τώρα που έχει προγραμματιστεί η Κυπριακή Δημοκρατία είναι υποένταξη χώρα στο ΝΑΤΟ. Τι το καλύτερο? Και να σας θυμίσω μόνο ότι τόσο οι ελλαδικές ηγεσίες όσο και οι κυπριακές ηγεσίες από τη δεκαετία του 50, του 1950, είχαν αρνηθεί την ένταξη στο ΝΑΤΟ της Κύπρου. Μάλιστα τότε ήταν ο τότε διοικητής της του ΝΑΤΟ, Λόρδος Ισμέι, είχε πει να κάνουν δημοσίευμα οι Κύπροι για το αν θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ. Αν θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ, μετά το ΝΑΤΟ θα τους λύσει το ζήτημα. Τότε ο υπουργός της ΕΡΕ, παρακαλώ, ο Αβέροφ, δεν το είπε κανένας επαναστάτης, εντάξει, ούτε κανένας αριστερός. Ο υπουργός της ΕΡΕ, Αβέροφ, λοιπόν, είπε, μα τι λέτε, σας τρελή, άμα μπούμε στη διαδικασία ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, τότε βάζουμε επικυρίαρχο στο νησί το βέτο της Τουρκίας. Γιατί όπως ξέρετε, στο ΝΑΤΟ υπάρχει το βέτο. Ένα κράτος θα βάλει βέτο, μετά ανοίγει ένα ολόκληρο ζήτημα. Η Τουρκία το έχει επιβεβαιώσει με τα βέτο που έχει ασκήσει για τη Σουηδία, την Νορβηγία, Φιλανδία, Σουηδία, τώρα τελευταία. Και τα πήρε αυτά που ζητούσε. Λοιπόν, ποιος καλύτερος τρόπος για να γίνει κάτι αντίστοιχο και τώρα? Και μάλιστα με δεδομένη την ενίσχυση των τουρκικών θέσεων πάνω στο νησί, στρατιωτικά εννοώ, γίνεται συνεχής ενίσχυση και μάλιστα παραβιάζοντας την πράσινη ζώνη επανειλημμένα. Λοιπόν, και στην ευρύτερη περιοχή, γιατί αν διαβάσετε τον τουρκικό τύπο, εγώ πραγματικά, εάν οι Έλληνες διαβάζανε πραγματικά τον τουρκικό τύπο στα σοβαρά, θα τους είχε πιάσει σύγκριο. Τι λέει η Τουρκία τώρα? Ότι το Ισραήλ έχει δώσει εντολή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη να δημιουργήσει επεισόδιο στρατιωτικό με την Τουρκία, προκειμένου το Ισραήλ να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Επομένως, η Τουρκία έχει κάθε λόγο να αμυνθεί και μάλιστα με προληπτικό τρόπο. Είναι αυτό που λέμε προληπτική άμυνα. Να σε χτυπήσω πριν με χτυπήσεις.
4: Ναι.
5: Αυτό. Λοιπόν, ναι. Αυτό συζητιέται σήμερα στην Τουρκία.
4: Ναι.
5: Αυτό δημιουργεί το πολιτικό πλαίσιο πιθανού στρατιωτικού επεισοδίου στην ευρύτερη περιοχή της λεγόμενης ή αποκαλούμενης γαλάζιας πατρίδας.
4: Ναι. Άρα τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, κύριε Καζάκη.
5: Καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Και εμείς πώς απαντάμε σε αυτό? Ο στόλος είναι ανύπαρκτος. Η πολεμική αεροπορία δεν φτάνει τα... Προσέξτε, εγώ δεν ρίχνω ευθύνη στους ανθρώπους αυτούς που υπηρετούν. Έτσι. Εδώ είναι πολιτικές αποφάσεις. Και μάλιστα είναι τυχαίο, εγώ αναρωτιέμαι, είναι τυχαίο ότι σε αυτήν ακριβώς την κρίσιμη περίοδο τις μάχημες φρεγάτες τις στείλανε για αναβάθμιση?
4: Κάτι κρύβεται, λέτε, πίσω από αυτό? Προφανώς.
5: Ναι. Σημαίνει ότι μπορούμε να αναπτύξουμε δυνάμεις με όλα τα προβλήματα που έχουμε. Έτσι. Ξέρουμε πολύ καλά πώς έχει υποβαθμιστεί η άμυνα της χώρας. Τραγικά. Παρά το γεγονός ότι αγοράζουμε οπλικά συστήματα με το αίμα του χρεοκοπημένου Έλληνα. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως τα αγοράζουμε για να τρέχουμε στην εγγλέζικη βάση στην Κύπρο, γιατί η Βρετανία δεν μπορούσε να στείλει ούτε μια φρεγάτα κάτω να καλύψει τη βάση της, τρέχαμε εμείς. Λοιπόν, και για να εξυπηρετήσουμε τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς.
4: Ναι, και όχι βέβαια επειδή αγαπάμε τόσο πολύ την Κύπρο, έτσι, και θέλουμε να την προστατεύσουμε. Νομίζω είναι
5: Ναι. Και ακούστε να δείτε, εγώ είμαι ενάντια σε οποιαδήποτε σχέση με το Ισραήλ και με τον ΝΑΤΟ, ειδικά στις μέρες μας. Έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή την έχουμε τη σχέση αυτή, με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, δηλαδή ακόμη και σε αυτά τα πλαίσια δεν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με αφορμή την υπόθεση της Βρετανικής βάσης, που τελικά αποδείχθηκε από το Βρετανικό τύπο ότι ήταν προβοκάτσια των ίδιων των Βρετανών, της MI6, και όχι της Χεσμπολάχ ή του Ιράν. Αλλά τέλος πάντων, αφήνουμε στην άκρη. Δεν μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε, εάν θέλαμε να κάνουμε κάτι και να ενεργοποιήσουμε, έστω χωρίς να το λέμε δυνατά, το ενιαίο αμυντικό δόγμα, να πάει ο στόλος και να μείνει κάτω, να πάνε τα αεροπλάνα και να μείνουν κάτω. Αλλά πήγε ο κύριος Νέντιας και ο ΑΓΕΘΑ και πήγαν και συναντήθηκαν με τους στη Βρετανική βάση και φύγανε. Ούτε καν εθιμοτυπική στην κυβέρνηση Κυπριακής Δημοκρατίας δεν κάνανε. Δηλαδή, πιο τσανακογλύφτες δεν υπάρχουν. Δηλαδή, έλεος.
4: Να.
5: Θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε. Όπως για παράδειγμα, τι μας λέγανε τόσα χρόνια? Ότι αν υπογράψουμε SOFA, S-O-F-A, δηλαδή στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, δηλαδή μόνη με εγκατάσταση Ισραηλινών στρατηγικών δυνάμεων στην ελληνική επικράτεια, ότι αυτό θα φτιάξει μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ και απέναντι στην Τουρκία, πολύ ωραία. Γιατί δεν θέτουμε σε ενέργεια, πώς να το πούμε, αυτό το δόγμα, λέγοντας, καλώντας το Ισραήλ σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, να ακυρώσουμε την αεροναυτική άσκηση της Τουρκίας τώρα.
4: Ναι.
5: Ναι, να δούμε και αν οι δηλώσεις του Ισραήλ έχουν κανένα νόημα, δεν έχουν. Λέω, εγώ είμαι ενάντια στη σχέση με το Ισραήλ. Δεν μπορείς να έχεις σχέσεις με ένα χιτλερικό κράτος. Έτσι. Θα σου γυρίσει μπούμερα. Αλλά τέλος πάντων, την έχουμε. Γιατί δεν τη δοκιμάζουμε? Γιατί τώρα στη Σύνοδο δεν θέτουμε ξεκάθαρα το ζήτημα του Κάσους Μπέλι και μάλιστα με όρους βέτο? Ή το παίρνει πίσω ή αντίο σας. Να κάνουμε τουλάχιστον αυτό που έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
4: Δηλαδή το 2004. Ρητορικά τα ερωτήματά σας, προφανέστατα, έτσι, αντιλαμβάνεται ο κόσμος.
5: Ναι. Ναι, το λέω ότι ακόμη και σε αυτά τα πλαίσια που βρισκόμαστε θα μπορούσαμε να κάνουμε κινήσεις τέτοιες που να υπερασπιστούν τουλάχιστον στο ελάχιστο δυνατό τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
4: Έχετε δίκιο.
5: Εκτός και αν στο παρασκήνιο έχουμε υπογράψει
4: άλλα πράγματα.
5: Αυτά που έχουν υπογράψει. Ναι.
4: Ναι, ναι.
5: Δεν ξέρω.
4: Κατανοητό αυτό που λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο. Η κοινή λογική λέει ότι θα έπρεπε να αντιδράσει έτσι η Ελλάδα και μάλιστα με αφορμή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκεί θα έπρεπε να πατήσει, να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Για όνομα
5: του. Τη στιγμή που, δηλαδή, που η Τουρκία θέτει ζήτημα και μάλιστα σε διαδικασία συνταγματοποίησης της Γαλάζιας Πατρίδας. Και επειδή βγαίνουν διάφοροι περίεργοι τύποι αναλυτές και μη ξέρω εγώ και όλα αυτά στο Υπουργείο Εξωτερικών και όχι μόνο και λένε δεν τρέχει τίποτα, αυτά είναι η εσωτερική κατανάλωση της Τουρκίας. Θυμόμαστε πως γεννήθηκε το Σκοπιανό ζήτημα. Με τη συνταγματοποίηση του Κιλιγκόροφ. Το κατανοούμε αυτό το πράγμα που μπορεί να μας φτάσει. Και τι ζητήματα θα μας ανοίξει.
4: Ναι. Πάρα πολύ επικίνδυνο.
5: Βεβαίως.
4: Ναι.
5: Πραγματικά. Άμα το συνταγματοποιήσει, μετά ασκεί δικαιώματα. Και εσύ δεν το έχεις καταγγείλει. Δεν έχεις πάρει τα μέτρα που θα έπρεπε να πάρεις ώστε να το ακυρώσεις στην πράξη και στη διεθνή κοινότητα. Τότε τεκμηριώνει δικαιώματα. Κατανοητό. Όλα τα άλλα είναι εντάξει για εσωτερική κατανάλωση. Οι μόνοι που κάνουν εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση δεν είναι οι Τούρκοι, είναι οι Έλληνες. Δηλαδή οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Δηλώσεις για εσωτερική εκτόνωση.
4: Πετάνε πυροτεχνήματα, έτσι.
5: Ναι, για να φανούν ότι λένε κάτι και τα λοιπά, αλλά στην πράξη δεν κάνουν απολύτως τίποτα.
4: Ναι, ναι. Για να έρθω και στα της Μέσης Ανατολής, άρα εδώ έχουμε και πρόβλημα στο Αιγαίο θα έχουμε με τον κίνδυνο ενός θερμού επεισοδίου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο το επόμενο διάστημα, αλλά και εκεί με τα στενά του Ορμούς, με όλη αυτή την κατάσταση, και εκεί θα έχουμε γυρότερα, έτσι δεν είναι?
5: Εδώ πάμε σε μια, όπως είπα και προηγουμένως, εδώ δεν πρέπει να το βλέπουμε στενά σαν πρόβλημα της
4: Ανατολής. Ναι, σαν Μέση Ανατολή μόνο. Ναι.
5: Ναι. Μιλάμε για μια παγκόσμια αναμέτρηση.
4: Ναι.
5: Που είναι ασύμμετρη. Δηλαδή έχει θερμά μέτωπα, έχει και λιγότερο θερμά μέτωπα. Ο έλεγχος των στενών του Ορμούς, που είναι ένας από τους βασικούς στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών, διαστόματος Τραμπ το ακούσαμε, έτσι. Γι' αυτό και δεν κάνει πίσω. Αν δεν πάρει τα στενά, δεν κάνει πίσω. Πού έχει να, τι έχει να κάνει, με τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με τον έλεγχο των βασικών στενοπών, να το πούμε έτσι, του παγκόσμιου εμπορίου. Πρέπει να ελέγξει τους πέντε στρατηγικούς στενοπούς που υπάρχουν στον πλανήτη, προκειμένου να ελέγχει τις ροές εμπορίου και κεφαλαίου. Γιατί το εμπόριο δεν είναι μόνο εμπόριο, δεν είναι... πουλάμε και μετακινούμε εμπορεύματα, αγαθά δηλαδή, έχει να κάνει και με την αντανάκλαση αυτού του εμπορίου στις χρηματαγορές. Όταν βλέπει ο Τραμπ, παράδειγμα, ότι ο Μάιος έκλεισε με 9 τρισεκατομμύρια δολάρια αυξημένη κεφαλαιοποίηση στα χρηματιστήρια, αυτό σημαίνει ότι τα χρηματιστήρια του λένε μπρος, συνέχισε, προχώρα. Αυτό σημαίνει, και αυτό το πράγμα μας αφορά όλους. Δεν αφορά μόνο τους άμεσα εμπλεκόμενους. Γι' αυτό και δεν κάνει πίσω. Και δεν μπορεί να κάνει πίσω χωρίς να διακινδυνεύσει μια παγκόσμια κατάρρευση των χρηματαγορών. Ένα κράχ δηλαδή πολύ χειρότερο από αυτό του 2008. Εδώ έχουμε φτάσει. Και πιέζει την Κίνα. Φυσικά τη Ρωσία την έχει βάλει στη γωνία κυριολεκτικά την πελεκά. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο υπονόμευσε την ρωσική προσπάθεια στο μέτρο της Ουκρανίας είναι υποδειγματικός και μπορώ να το λέω παρανοϊκό, ξεπαρανοϊκό. Εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε ρήγμα ή ρογμή μπορεί να φανεί απέναντι στον αντίπαλό του. Και η μεγαλύτερη νίκη των Αμερικανών επί Τραμπ είναι το εξής, ότι μας έχουν επιβάλει σε όλους, εχθρούς και φίλους, να σκεφτόμαστε με το δικό τους τρόπο.
4: Μάλιστα.
5: Δηλαδή με όρους αναμέτρησης ισχύως και όχι με όρους κανόνων δικαίου.
4: Ναι, το οποίο έχει πάει περίπατο, όπως είπαμε και πριν.
5: Εδώ είναι ένα θέμα. Γιατί οι αμυνόμενες χώρες, το Ιράν, η Κίνα, η Ρωσία, όλες οι αφρικανικές χώρες που σήμερα δέχονται στρατιωτικά πλήγματα από τη Σομαλία μέχρι τη Νιγηρία κτλ. Δεν ενώνονται να θέσουν θέμα ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, ρε παιδιά, έτσι. Να αποκατασταθεί δηλαδή, να υποκατασταθούν οι βασικοί κανόνες δικαίου που κατακτήθηκαν μεταπολεμικά, δηλαδή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
4: Να.
5: Γιατί δεν ενώνονται στη βάση αυτή?
4: Γιατί δεν το κάνουν, λέτε?
5: Γιατί ο καθένας έχει την πάθη του.
4: Μάλιστα.
5: Εγώ αυτό βλέπω. Ο καθένας για την πάθη του. Και τρέφει και ένα σύνδρομο μεγαλειότητος. Να με συγχωρήσετε δηλαδή για το ψυχιατρικό όρο. Αλλά εγώ αυτό βλέπω.
4: Ναι.
5: Έτσι. Η Ιρανική ηγεσία λέει, εντάξει, άντεξα, δεν τους επέτρεψα να με διαλύσουν. Και σωστό είναι αυτό. Έτσι. Επομένως είμαι μεγάλη δύναμη. Παιδιά, προσγειωθείτε. Προσγειωθείτε.
4: Δεν είναι τόσο μεγάλη.
5: Όχι βέβαια. Ναι. Όχι βέβαια. Κοιτάξτε, μεγάλη δύναμη είναι εκεί, είναι μεγάλη δύναμη με όρους υπεριαλισμού, δηλαδή με όρους παγκόσμιας ηγεμονίας. Είναι εκείνη που μπορεί να αντλεί από την παγκόσμια πολιτική οικονομία τις εφεδρίες της και τους πόρους της. Ποιος άλλος μπορεί να το κάνει? Ναι. Εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παλιότερα ήταν θαλασσοκράτη η Βρετανία. Και μάλιστα, ξέρετε τι γίνεται, επειδή ακούω διάφορους αναλυτές και με καλές προθέσεις, δεν του λέω ότι, πώς να το πούμε, δεν το κάνουν από κακή πρόθεση, να το πούμε έτσι. Έχουν προσχωρήσει στην παλιά αταβιστική αντίληψη περί ισορροπίας των δυνάμεων. Να έχουμε ένα πολυπολικό κόσμο όπου θα υπάρχει ισορροπία ισχύως ανάμεσα στους μεγάλους πόλους. Ξέρετε, ο πρώτος που σχολίασε τον αταβισμό αυτής της θεωρίας, ξέρετε ποιος ήταν? Ο Καποδίστριας. Mm-hmm. Το 1815, στη συνάντηση που γινόταν με την Ιερά Συμμαχία κτλ. Κτλ. Σε έναν διάλογο που σώσεται με έναν ομόλογό του διπλωμάτη, στο διάλογο αυτό του λέει τι πολύ σημαντικά επιτεύγματα καταθώσαμε την Ιερά Συμμαχία, διότι μεγάλες δυνάμεις συναντήθηκαν και μπορούν να διαπραγματευτούν και έτσι να υπάρχει ειρήνη. Και του λέω, ο Καποδίστριας, ποια συμμαχία, ποια ισορροπία? Μια θαλασσοκράτηρα δύναμη υπάρχει. Μπορεί να υπάρξει δεύτερη? Όχι. Επομένως, ξέχασε περί ισορροπίας των μεγάλων δυνάμεων. Δεύτερο, επειδή νικήθηκε ο Ναπολέοντας, ξεχάσαμε τα δίκαια των εθνών. Μια κοινωνία που κινείται σε βάρος ή παρά των δικαίων των εθνών, το δικαίωμα της εθνικής αυτοδιάθεσης, της εθνικής κυριαρχίας των λαών και όλα αυτά τα πράγματα, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα οδηγηθεί σε ολοκληρωτικό πόλεμο ανάμεσα αυτούς που διεκδικούν την παγκόσμια ηγεμονία. Ο Καποδίστριας στα 1815 τα λέγει αυτά.
4: Και δικαιώθηκε, τόσο διαχρονικά, βέβαια.
5: Είναι
4: απόλυτα.

0: Το δίδαγμα της ιστορίας είναι ότι κανένας δεν διδάσκεται από την ιστορία. Γιατί? Γιατί οι ηγεσίες κάθε φορά έχουν τα ιδιωτελή τους συμφέροντα που βάζονται μπροστά και όχι τα διδάγματα της ιστορίας. Αυτό το δράμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τη διαφορά την κάνουν οι λαοί. Και οι λαοί αυτή τη στιγμή κοιμούνται. Κοιμούνται, δυστυχώς. Δηλαδή, κυρίως μιλάμε για τους λαούς στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, εντάξει, όχι τον ύπνο του δικαίου, δηλαδή έχουν υποστεί τα πάνδυνα οι λαοί.
1: Το νιώθουν στην καθημερινότητά τους, βέβαια. Έχει
0: βεβαίως, ναι.
1: Η ακρίβεια και πάει λέγοντας, έτσι.
0: Βεβαίως, ναι, και την αποδόμηση της κοινωνικής του συνείδησης.
1: Βέβαια, επίσης πολύ σημαντικό.
0: Έτσι. Mm. Αυτό είναι που έχει αποδομήσει, γιατί εντάξει, και οι Έλληνες παράδειγμα, όπως και οι Ευρωπαίοι, έχουν περάσει περιόδους μιζέριας και πείνας. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά ο δυναμισμός τους υπήρχε. Υπήρχε που θεμελιωνόταν στην εθνική τους κοινωνική συνείδηση. Στον τρόπο που είχε διαμορφωθεί σε κάθε ιστορική περίοδο. Τώρα έχει πεθαίνει αυτό, αν δεν έχει πεθάνει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και πεθαίνει βάση σχεδίου. Κάποιοι φρόντισαν να το
0: δημιουργήσουν
1: αυτό.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Νομίζω.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Σαφέστατα.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι έγινε τυχαία.
0: Όχι, καθόλου τυχαία.
1: Έγινε στοχευμένα μάλλον εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια, κατά τη γνώμη μου, είναι η περίφημη χρεοκοπία της μεταπολίτευσης που ξεκίνησε ουσιαστικά από τη δεκαετία του 90, όταν πλέον το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων του τόπου απεκδίθη των ετοιμάτων εθνικής ανεξαρτησίας. Τότε, μέχρι τότε, όλα τα κόμματα, μηδενός εξαιρουμένου, έθεταν το ζήτημα της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας ως πρώτη στο καθήκον. Σας διαβάζω κείμενα της Νέας Δημοκρατίας εποχής. Να τρελαθείτε, που θα μπορούσε να το έχει υπογράψει οποιοδήποτε κομμουνιστής της δεκαετίας του 80. Mm. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Γιατί είχαμε βγει από αυτά που είχαμε βγει με τις τραγωδίες. Όλα αυτά τα πετάχτηκαν στα σκουπίδια. Και από τη δεξιά, και από το Πασόκ, και από την αριστερά. Στη δεκαετία του 90 ήταν το μη. Τα πετάξαν όλα στα σκουπίδια. Και από εκεί άρχισε πλέον, και με δεδομένη την αποβιομηχάνηση και αποαγροτοποίηση της Ελλάδας, δηλαδή τη βαθύτατη, την ανάπτυξη μιας εντελώς παρασιτικής οικονομίας,
1: mm-hmm.
0: να παράγει και μια παρασιτική συνείδηση. Δεν μπορείς να έχεις μια παρασιτική οικονομία και μια παρασιτική κοινωνία και να μην έχεις αντίστοιχη συνείδηση. Δυστυχώς, για πρώτη φορά στην ιστορία μας, δεν είχαμε μια δυναμική διανόηση που να αποτελεί, πώς να το πούμε έτσι, αυτόν που διαφύλαται το σκληρό πυρήνα της κοινωνικής συνείδησης του Έλληνα, όπως το είχαμε σε πολλά χρόνια και στο 19ο αιώνα, με εξαιρετικές φυσιογνωμίες διανομένων, κυρίως καλλιτεχνών, λογοτεχνών, ποιητών κτλ. Στη δεκαετία του 90, δυστυχώς, για μια σειρά λόγους, έτσι, δεν το είχαμε αυτό. Δυστυχώς, τα κόμματα παίξανε το χειρότερο δυνατό τρόπο. Τσακίσανε τα πάντα. Μαζί και τη συνείδηση του Έλληνα. Τον κοπαδοποιήσανε και το φτάσανε σε αυτό την κατάδια τη σημερινή.
1: Να. Τα κόμματα έτσι, με,
0: βέβαια,
1: τη μορφή, την οποία, με την μορφή αυτή. Έτσι, το...
0: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι, όχι, δεν πετάω. Εγώ δεν είμαι, και το ξέρετε πολύ καλά άλλωστε, εγώ δεν είμαι της λογικής ότι κάτω τα κόμματα, όχι. Δημοκρατία χωρίς κόμματα δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει. Από την αρχαιότητα το ξέρουμε αυτό. Ο Πλούταρχος μας το διδάσκει.
1: Θέλουμε όμως καθαρά κόμματα, θέλουμε.
0: Έτσι, μπράβο. Άλλο πράγμα το κόμμα που πατάει και παίρνει δυνάμεις από την κοινωνική του βάση, να το πούμε έτσι, λοιπόν, από τον ίδιο το λαό, και άλλο τα κόμματα των μηχανισμών ή τα προσωποπαγή κόμματα, τα αρχηγικά κόμματα, αυτά που βλέπουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τρελό να βλέπουμε κόμματα Λίλα Πάουζε, δηλαδή σοκολάτα με ονοματεπώνυμο, δηλαδή, με συγχωρείτε. Και η επιταγή του συντάγματος, το κόμμα είναι ένωση πολιτών. Γιατί το λέει αυτό, τυχαία το λέει? Δεν το λέει καθόλου τυχαία. Λοιπόν, όλο αυτό μας έχει οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση. Να μοιάζει η ελληνική κοινωνία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, είναι ίσως και χειρότερα να το πούμε έτσι από εδώ, να μοιάζει ότι είναι, ρε παιδί μου, ή να λειτουργεί με αίσθητο ετοιμοθάνατου, ή ότι βρίσκεται στο περιθώριο

0: δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα.
1: Το χειρότερο σενάριο, κύριε Καζάκη, ποιο θα ήταν? Ένας πυρηνικός πόλεμος? Τι θα ήταν το χειρότερο?
0: Νομίζω ότι θα ζήσουμε συμπυκνωμένα στα επόμενα χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό που έζησε η Ευρώπη και ο τότε γνωστός κόσμος το 16ο, 17ο και 18ο αιώνα. Τρεις αιώνες σε έναν αιώνα. Διαρκών πολέμων, τότε ήταν οι δυναστικοί πόλεμοι με θρησκευτικό πρόσχημα, αλλά στην ουσία ήταν πόλεμοι για την παγκόσμια κυριαρχία ανάμεσα σε μεγάλες ισχυρές δυναστείες της εποχής εκείνης. Λοιπόν, αυτό το πόλεμο, μέχρι ότου οι λαοί συνειδητοποιήσουν αυτό που συνειδητοποίησαν και τότε οι πολίτες, η κοινωνία των πολιτών. Έτσι, το ότι αν δεν είσαι σε θέση ως λαός, ως δήμος, να χρησιμοποιήσουμε την έννοια του Θουκυδίδη, να αντιτάσσεσαι και να πολεμάς τον Ιωνή δυνάστη σου, εσωτερικό ή εξωτερικό, τότε τα πράγματα θα πηγαίνουν σε πολύ χειρότερα. Και συνεχώς, και επειδή η σημερινή στρατιωτική ισχύ δεν συγκρίνεται με καμιά άλλη ιστορική περίοδο, έτσι, θα φλερτάρουμε με το παγκόσμιο ολοκαύτωμα. Συνεχώς. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Νομίζω ότι αυτό συνεπάγεται, ναι.
0: Ναι, βεβαίως. Δείτε σήμερα το διεθνή τύπο. Ξαναθέτει το ζήτημα του πυρηνικού όπλου στην πρώτη γραμμή. Κάποιοι, στο όνομα το ότι υπάρχουν φωνές στη Ρωσία που ζητάνε από τον Πούτιν να χρησιμοποιήσει πυρηνικά ενάντια στην Ουκρανία, και άρα η Πολωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι να ενισχύσουν το πυρηνικό του οπλοστάσιο απέναντι στη Ρωσία. Τρελά πράγματα, αν τα σκεφτεί κανείς, γιατί πράγμα μιλάμε. Έτσι. Λοιπόν, yeah. Και δεν υπάρχει μια αντίσταση. Δηλαδή, υπάρχουν φωνές αντίστασης, αλλά δεν υπάρχει οργανωμένη αντίσταση.
1: Και αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα, έτσι, διότι αν υπήρχε οργανωμένη αντίσταση θα μιλούσαμε για ένα καλύτερο κόσμο. Θα μιλούσαμε για ένα καλύτερο κόσμο.
0: Αν μη τι άλλο, θα φρενάραμε τη γεωπολιτική της παράνοιας που βλέπουμε γύρω μας. Γύρω μας βλέπουμε μια γεωπολιτική της παράνοιας. Η χρήση του πολεμικού μέσου στην πρώτη γραμμή. Δείτε σήμερα τον Μπεν Γκεβίερ, τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ. Τι λέει? Θα εξοντώνουμε τις οικογένειες των μαθητών της Εσμπολά. Δηλαδή δεν πήγαν να σκοτώνουν παιδιά, γυναίκες και παππούδες. Είμαστε τρελοί. Δηλαδή, τι κάνει διαφορετικό οι Ναζί, για να καταλάβω δηλαδή. Γιατί το Ισραήλ τα έχει βρει σκούρα με τη Χεσμολά. Και ενώ ισοπεδώνει το Λίβανο, τα έχει βρει σκούρα. Και επομένως, γιατί να σκοτώνουμε τα παιδιά? Για ποιο λόγο? Έτσι αλλιώς δεν τους θεωρεί ανθρώπους το Ισραήλ, τους Άραβες ή τους Παλαιστίνιους ή τους Ιρανούς. Δεν τους θεωρεί ανθρώπους.
1: Είναι γνωστή αντίληψη των Ισραηλινών ότι είναι η εκλεκτή του Θεού.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι μια θεολογική άποψη η οποία βέβαια...
1: Του ποιου Θεού μας λένε βέβαια, του δικού του.
0: Έχει γίνει πολιτικό δόγμα. Έχει γίνει πολιτικό δόγμα. Και βγαίνει ο Νετανιάχου και λέει ότι είναι αμαλικίτες αυτοί. Το Ιράν, ας πούμε, είναι οι αμαλικίτες της Βίβλου και επομένως εμείς πρέπει να τους εξαφανίσουμε όπως ομπούλεις.
1: Ναι.
0: Και όποιος έχει διαβάσει περί τίνος πρόκειται τον πόλεμο των Ιουδαίων κατά των Αμαλικητών, έτσι που ο Γιαχβέ, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, του ζήτησε όχι μόνο να σκοτώσουν όλους Αμαλικίτες, να σκοτώσουν και τα παιδιά τους και τα νεογέννητα και τα ζώα τους. Και επειδή ο βασιλιάς Σαούλ τότε έσωσε τα ζώα σαλάφυρα για τους έτσι, τον πρόκειξε ο Γιαχβέ και έβαλε στη θέση του τον Δαβίδ. Φανταστείτε τώρα να είναι σύγχρονο πολιτικό δόγμα κράτους αυτό το πράγμα.
1: Κύριε Καζάκη, κλείνοντας, λίγο πριν κλείσουμε, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και για το Ουκρανικό. Το έχουμε ξανασχολιάσει βέβαια μέσα από την Ελεύθερη Πένα. Δεν ξέρω αν αλλάζει κάτι θεαματικά ή αν, εν πάση περιπτώσει, παρακολουθούμε κάτι το οποίο είναι προδιαγεγραμμένο.
0: Είναι καταρχάς νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή τρία ζητήματα μπορεί να μπει κανείς για το μέτωπο, το θερμό μέτωπο. Το πρώτο είναι η κατάρρευση της όποια συμφωνία στο παρασκήνιο είχε κλείσει ο Πούτιν με τον Τραμπ στην Αλάσκα. Αυτό οδήγησε τη ρωσική ηγεσία στο το Κρεμλίνο να ακολουθήσει μια αιμαφρόδιτη πολιτική στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία. Είναι χαρακτηριστικό ότι όσο βομβαρδιζόταν το Ιράν 45-46 μέρες συστηματικού βομβαρδισμού, τον τελευταίο, έτσι, οι ρωσικές δυνάμεις δεν κάνανε απολύτως τίποτα στο ουκρανικό μέτωπο. Υπήρχε μια
1: στασιμότητα.
0: Ναι. Επιχειρησιακή στασιμότητα.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε ξαφνικά ένα μπαράζ το οποίο ξεπερνάει τα 7.000 χτυπήματα από την Ουκρανία με drones, κατά κύριο λόγο, όχι μόνο όμως, σε όλο το μέτωπο και κυρίως στο εσωτερικό της Ρωσίας. Και μάλιστα εναντίον πολιτικών στόχων. Είναι το έγκλημα του χτυπήματος ενός κολεγίου με 24-27 νεκρούς φοιτητές, σπουδαστές. Το χτύπημα ενός λεωφορείου που μετέφερε πολίτες. Μιλάμε για αυτά, βέβαια η Δύση δεν νοιάζεται, δεν ούτε ενδιαφέρεται. Την ίδια ώρα μας λέει για το ρωσικό, τα ρωσικά ντρόουν που αποδεικνύονται ότι δεν είναι τελικά ρωσικά, είναι ουκρανικά, στην Ρουμανία και αλλού. Αλλά πάλι η Ρωσία φταίει για όλα τα ζητήματα αυτά, σύμφωνα με την Κάρια Κάλλας. Λοιπόν, όπως επίσης. Ναι, αυτή είναι. Δηλαδή δεν είναι. Η γυναίκα θέλει ψυχίατρο. Θέλει ψυχίατρο.
1: Νομίζω ότι έχει κάνει πολλές δηλώσεις που μας έχουν προκαλέσει εντύπωση.
0: Ναι, δηλαδή είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η Ρωσία έχει εγκλωβιστεί σε έναν πόλεμο που δεν μπορεί να τον λύξει με στρατιωτικά μέσα.
1: Γιατί δεν ήταν τελικά τόσο μεγάλη δύναμη όσο κάποιοι έλεγαν από την.
0: Όχι γι' αυτό. Κατά τη γνώμη μου, όχι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι έγιναν όλες οι λάθος πολιτικές επιλογές. Όλες οι λάθος πολιτικές επιλογές. Το πρώτο είναι ότι δεν εκτίμησαν το μεγάλο στρατηγικό πλεονέκτημα που τους έδωσαν, που τους έδωσε η ουσιαστική κατάληψη της Ουκρανίας τις πρώτες μέρες του Μαρτίου, Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 2022. Το σχέδιο από ό,τι φαίνεται του Κρεμλίνου τότε ήταν να καταλάβουν ακόμη και το Κίεβο, όπως και το καταφέρανε σε αυτή την ιστορία, και μετά να πάνε σε διαπραγματεύσεις και να λύσουν το θέμα με διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, δεν είχαν ιδέα, δεν είχαν το παραμικρό στο μυαλό τους ότι τους την έχει στημένη το ΝΑΤΟ σε αυτή την ιστορία. Και αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Από εκεί και πέρα, φοβούμενη η ρωσική ηγεσία ότι σε μια γενική επιστράτευση, κινήσοντας γενική επιστράτευση, ενισχύοντας τις μονάδες του στρατού και τη δυνατότητα των ρωσικών δυνάμεων να κινηθεί με το παλιό σοβιετικό δόγμα, δηλαδή ταχύτατη κίνηση και χτύπημα κατά μήκος όλου του μετώπου, το οποίο από ό,τι έδειξε οι πρώτες μέρες του πολέμου του 22, είχε στρατιωτικούς διοικητές ικανούς να το κάνουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αντί για αυτό ακολούθησε μια τακτική μερικής επιστράτευσης. Η γενική επιστράτευση, να ξέρετε, τη ζητούσε όλη η πατριωτική αντιπολίτευση και ένα μεγάλο μέρος του κόμματος Ενωμένη Ρωσία, που είναι το κόμμα του Πούτιν, να το πούμε έτσι. Το κόμμα πάνω στο οποίο στηρίζει το Πούτιν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πιστεύοντας προφανώς το Κρεμλίνο ότι με την εξαιρετική ισχύ των όπλων του, δηλαδή τα νέα οπλικά συστήματα που έφερνε στο πεδίο της μάχης, θα μπορούσε να του εξασφαλίσει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα για να καθίσει το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το καθεστώς του Κιέβου να διαπραγματευτεί. Λοιπόν, συνέχεια έκανε άλλη επιλογή, οργάνωσε τις δυνάμεις του στη βάση του εθελοντισμού, να το πούμε ξεκάθαρα, μετέτρεψε το στρατό του σε μισθοφορικό στρατό. Κανένας μισθοφορικός στρατός σε κανένα μήκος και πλάτος του κόσμου από την εποχή της στρατηγικής επιστήμης του Σουν Τσουν της Κίνας δεν κατόρθωσε να λύσει να κερδίσει στο πεδίο της μάχης. Κανένας. Mm-hmm. Και θα έπρεπε να είχαν διδαχθεί τουλάχιστον από το αμερικανικό παράδειγμα. Το αμερικανικό παράδειγμα που είναι κλασικά ένας μισθοφορικός στρατός, πανίσχυρος σε οπλικά συστήματα εννοώ, αλλά mm-hmm. ποτέ δεν κατόρθωσε να επιβάλλει το στρατιωτικό του δόγμα στο πεδίο της μάχης. Ιδιαίτερα απέναντι σε οργανωμένη αντίσταση. Το αποτέλεσμα είναι να έχει εγκλωβιστεί τώρα και να προσπαθεί να βρει διέξοδο με τα οπλικά συστήματα που έχει βεβαίως και έχει υπεροχή. Και έτσι δεν αξιοποιήθηκε το στρατιωτικό δυναμικό που είχε η Ρωσία από την πρώτη στιγμή, δεν αξιοποιήθηκε όπως θα έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί και να τελειώσει ο πόλεμος μέσα σε λίγες μέρες επιβάλλοντας αυτά που ήθελε να επιβάλλει η Ρωσία.
1: Θα μπορούσε να έχει τελειώσει μέσα σε λίγες ημέρες.
0: Βεβαίως. Σαφέστατα. Και ο στόχος μιας εμπλοκής είναι αυτός, να τον τελειώσει το ταχύτερο δυνατό. Το ταχύτερο δυνατό. Ο στρατηγός Γκουτέρνιαν, συγγνώμη για την αναφορά, αλλά το κάνουμε την αναφορά, όταν ήταν στο ρωσικό μέτωπο, στις σημειώσεις του έγραφε, καθώς περνούσαν οι μήνες και δεν μπορούσαν να πετύχουν μια στρατηγική ήττα του αντιπάλου, δηλαδή του σοβιετικού στρατού, τι έγραφε. Έγραφε, όσο μακραίνει ο πόλεμος, τόσο θα δυσκολεύει για μας. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα για τη Ρωσία. Όχι γιατί η Ουκρανία έχει υπεροχή. Καμία υπεροχή. Αλλά ποιος νοιάζεται για την Ουκρανία. Πέστε μου, ποιος Ευρωπαίος ηγέτης, ποιος Αμερικανός, ποιος από τους ηγέτες του Κιέβου νοιάζεται για το 1 εκατομμύριο πλάς νεκρών και ακροτηριασμένων του πολέμου. Της Ουκρανίας. Να ισοπεδωθεί ο πληθυσμός και η χώρα, ούτε που τους καίγεται καρφί.
1: Να.
0: Κανενός. Επομένως, εσύ τι θες να πετύχεις. Τι πας να πετύχεις. Και το κυριότερο ποιο είναι. Ότι είδανε ότι τους τελευταίους 3 με 4 μήνες η ρωσική οικονομία αρχίζει και καταγράφει αρνητικά ρεκόρ. Εκεί που άντεχε τις πιέσεις, τις κυρώσεις κτλ. Αρχίζει και γίνεται τούμπα το πράγμα. Αυτό δεν οφείλεται απλά και μόνο στις κυρώσεις. Οφείλεται στο γεγονός ότι από την πολεμική προσπάθεια καρπώνται τεράστια κέρδη οι Ρώσοι ολιγάρχες.
1: Ναι.
0: Μόνο τον τελευταίο μήνα οι Ρώσοι ολιγάρχες που ανήκουν στους 500 πιο πλούσιους του δίκτυου Bloomberg, έτσι, καθαρίσανε 24 δισεκατομμύρια επιπλέον κέρδη. Μόνο τον τελευταίο μήνα.
1: Οι οποίοι ευνοούνται από τη συνέχιση των εχθροπραξιών σε αυτούς τους ρυθμούς.
0: Κατέχουν τον βασικό ρηκτό πλούτο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό σε κέρδη όταν τον έχουν τόσο ανάγκη για την πολιτική βιομηχανία ήδη οι Ρώσοι. Και εδώ μπαίνει και ένα θέμα τώρα. Ο ρωσικός προϋπολογισμός εξαντλείται το έλλειμμά του εξαντλείται λόγω των πολεμικών δαπανών κυρίως, έτσι. Στους πρώτους 3 μήνες του χρόνου πέφτει έξω δημοσιονομικά. Οπότε έχεις 2 πράγματα τώρα να κάνεις. Ή θα πρέπει να προχωρήσεις εθνικοποιήσεις της παραγωγικής σου βάσης για να μπορέσεις να πάρεις, να κερδίσει το κράτος για την προσπάθειά του από τα κέρδη των ολιγαρχών. Έτσι. Ή θα πρέπει να πας σε λογική ιδιωτικοποιήσεων προκειμένου να εξασφαλίσεις ότι έσοδα χρειάζεται επιπλέον για τον κρατικό προϋπολογισμό. Εάν κάνει το δεύτερο η ρωσική οικονομία, θα δούμε πορτοκαλί επανάσταση στη Ρωσία τους επόμενους μήνες ή ενδεχόμενως το επόμενο 1 με 2 χρόνια.
1: Άρα δεν είναι και κυρόδυνα τα πράγματα.
0: Όχι βέβαια. Και πώς θα ήταν ερώδυνα. Εφόσον διεξάγει μια πολύ μεγάλη πολεμική προσπάθεια. Και είναι αναγκασμένη σαν οικονομία να παράγει όπλα αντί για βούτυρο. Το γνωστό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ναι. Λογικό δεν είναι. Και αυτά δεν τα παράγει γιατί όπως οι Ευρωπαίοι για να δώσουν κέρδη στις μεγάλες βιομηχανίες όπλων ή οπλικών συστημάτων κτλ. Δεν τα έχει ανάγκη στο πεδίο της μάχης. Για να μπορέσει να συμπληρωθούν τα κενά οπλικών συστημάτων και κυρίως πυρομαχικών στο πεδίο της μάχης έχει μια εξαιρετική σύμβαση στρατηγικής συνεργασίας με τη Βόρεια Κορέα που αν διαβάσετε οικονομικά περιοδικά τον τελευταίο μήνα, μιλάνε για βόρειο-κορεατικό οικονομικό θαύμα. Λόγω ακριβώς των συμβάσεων που έχει η κρατική βιομηχανία της Βόρειας Κορέας με τη Ρωσία. για να προμηθεύει οπλικά συστήματα, πυρομαχικά και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Λοιπόν, επομένως, το ξέρουν οι Αμερικανοί αυτό, το βλέπουν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι και αρχίζουν εντείνουν τις πιέσεις. Είδατε το τελευταίο πακέτο κυρώσεων.
1: 21ο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, 21ο. Ναι. Λοιπόν, εντάσσουν ειδικές εταιρείες που συνεργάζονται με την Ρωσία. Φυσικά το Ιράν. Φυσικά και οι Κινέζικες εταιρείες. Λοιπόν, Ευρωπαίους πολίτες. Έχουμε φτάσει στο σημείο πάνω από 200 Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν υποστεί κυρώσεις γιατί διατυπώνουν δημοσίως απόψεις διαφορετικές από το επίσημο αφήγημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
0: Χωρίς αποφάση δικαστηρίου, χωρίς τίποτα απολύτως.
1: Αυτά τα έχουμε ζήσει πολύ από τον κορονοϊό και μετά και σε άλλα ζητήματα. Έχουν γίνει της μόδας τα τελευταία χρόνια, κύριε Καζάκη.
0: Ναι. Δεν είναι φοβερό όμως να σου. Γιατί κυρώσεις, για παράδειγμα, σε έναν Ευρωπαίο πολίτη, σημαίνει ότι απαγόρευση να φύγεις από τη χώρα, δεσμεύονται οι λογαριασμοί σου, έτσι. Κάνεις δηλώσεις στο οικείο αστυνομικό τμήμα, δεν ξέρω αν το τα θυμόμαστε, εντάξει, νεότεροι που να τα θυμούνται αυτά τα πράγματα από την εποχή της Χούντας εννοώ ή οτιδήποτε που έπρεπε να δηλώσεις τότε, το θυμάμαι πιτσιρίκος ήμουν, και επειδή έρχονταν ο θείος μου να μας επισκεφτεί στην Κυψέλη που μέναμε τότε με τους γονείς μου, έπρεπε οι γονείς μου να πάνε τον δηλώσουν στο οικείο αστυνομικό τμήμα ότι φιλοξενούν, ας πούμε, τον αδερφό της. Έτσι ήταν η Χούντα.
1: Φοβερά πράγματα. Ναι.
0: Αυτό ήταν η Χούντα. Φτάσαμε στο σημείο τώρα σε επίπεδο ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η κυρία Φόντερ Λάιεν όμως, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, μιλά για δημοκρατία. Την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές να χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη.
0: Μα κοιτάξτε, αν θα μπορούσε κάλλιστα να αναφέρω την πρώτη συνέντευξη που έχει δώσει ο δικτάτορας μετά την 21η Απριλίου του 1967. Στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών, νομίζω ότι την είχε δώσει, ήταν η πρώτη συνέντευξή του. Ναι. Τότε που είχε τις ιατρικές του γνώσεις περί ελληνικής δημοκρατίας. Δηλαδή, τον ασθενή που το βάζουμε στο τραπέζι της εγχείρησης και θα πρέπει να τον δέσουμε για να μην κουνηθεί, κτλ. Γιατί το είχε πει τότε? Γιατί λέει ότι εμείς, ως λάτρεις της αρχαίας Ελλάδος, είμαστε οι πλέον δημοκράτες όλων. Αλλά επειδή είναι έκτακτες οι συνθήκες, έχουμε έναν ασθενή. Δεν μπορούμε να κάνουμε επέμβαση στον ασθενή χωρίς να τον περιορίσουμε. Αυτή ήταν η λογική του. Αλλά κατά τα άλλα ήταν ο πιο δημοκράτης όλων. Λοιπόν, το ίδιο είναι η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
1: Να. Να.
0: Και είναι χειρότερη, γιατί δεν είναι ένας, πώς να το πούμε, δικτάτορας τρίτης διαλογής, μιλάμε για δικτάτορα υπερεθνικό με εξουσίες που θα ζήλευαν και ασυλίες που θα ζήλευαν άνακτες στην Ευρώπη.
1: Δεν είναι εκλεγμένη.
0: Αυτό λέω.
1: Να.
0: Και με υπερεξουσίες και ασυλίες που δεν ξέρω κάποιον βασιλικό οίκο από τους υφιστάμενους στην Ευρώπη σήμερα που να τους έχει.
1: Να. Μάλιστα. Για να δούμε. Έχετε πρόβλεψη για το τι θα γίνει αναφορικά με το Ρώσο-Ουκρανικό και να κλείσουμε με αυτό?
0: Νομίζω ότι εκεί είναι σαφές ότι θα πάμε σε έναν πόλεμο τριβής μέχρι ότου καταρρεύσει η Ρωσία.
1: Δηλαδή αυτό είναι σαφές. Θα βγει νικήτρια η Ουκρανία?
0: Όχι η Ουκρανία, το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουκρανία τελείωσε. Ξεχάστε, η Ουκρανία δεν πρόκειται.
1: Σωστά,
0: να
1: σωστά, καλά το λέτε. Όπου Ουκρανία εννοώ ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι.
0: Να σκεφτείτε μόνο ότι τώρα τελευταία το Δέλτα Νιτάφ, σε μια εκτίμησή του, θεωρεί ότι τα 600 δισεκατομμύρια συνολικά εξωτερικό χρέος της Ουκρανίας που έχει δημιουργηθεί λόγω της πολεμικής συνδρομής Σέντερτον, με το αζημίωτο το πολεμούν για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι και δίνουν οπλικά συστήματα στους Ευρωπαίους, στους Ουκρανούς. Τα 600 δισεκατομμύρια, θυμάται το Δέλτα Νιτάφ, ότι θα χρειαστούν 2 αιώνες να αποπληρωθούν από την Ουκρανία εάν σταματήσει τώρα να δανείζεται η Ουκρανία.
1: Να.
0: Καταλαβαίνετε ότι η Ουκρανία έχει πάψει να υπάρχει. Και δεν τους ενδιαφέρει κανένα.
1: Και με τα εδάφη που έχει κερδίσει η Ρωσία στο πεδίο της μάχης, κύριε Κουτσάκη.
0: Κοιτάξτε, εάν καταρρεύσει, ο στόχος είναι να καταρρεύσει ιστορικά η Ρωσία. Γιατί να την νικήσουν στο πεδίο της μάχης δεν μπορεί να την νικήσουν.
1: Να πέσει η κυβέρνηση δηλαδή, αυτό εννοείται.
0: Ναι, ναι, ναι, να υπάρξει ένα είδος πορτοκαλί σε πάντα. Που τι έγινε με τον Ορμπάν στην Ουγγαρία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, και μάλιστα δικός του άνθρωπος είναι ο σημερινός πρωθυπουργός Ουγγαρίας, βέβαια.
1: Βέβαια, ήταν στο κόμμα του ο Πέτρο Μάγια, ναι, ο Μάγιαρ.
0: Ναι. Ναι. Ο οποίος ήταν και, πώς να το πούμε, ήταν και άνθρωπος που τον ανέδειξε ο ίδιος ο Ορμπάν για στις θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σωστό, σωστό.
0: Ο άνθρωπος στρατολογήθηκε και παίζει αυτό το ρόλο που θα παίξει. Θα πούν οι Ουγγαρέζοι, θα πούν το ψωμί ψωμάκι με αυτόν τον πρωθυπουργό και τις πολιτικές που θα εφαρμόσει. Αυτό φοβάμαι ότι σχεδιάζεται για την Ρωσία. Με μια διαφορά. Στη Ρωσία δεν θα την αφήσουν έτσι όπως είναι. Ο στόχος είναι να διαλυθεί εξών συνετέθη. Γιατί όταν ο στόχος έχει διατυπωθεί πρώτα για κύρια από τη Madeleine Albright, αν θυμόσαστε, την κυρία, τη σιδηρένια κυρία του Λευκού Οίκου, σε ένα άθρο της στους New York Times, δεύτερη τρίτη μέρα του πολέμου του 22, διατύπωσε ποια ήταν η πολιτική επιδίωξη, η στρατιωτική επιδίωξη των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία. Η στρατηγική ήττα. Και τι σημαίνει στρατηγική ήττα? Να μην μπορεί ξανά η Ρωσία να σηκώσει κεφάλι.
1: Μάλιστα.
0: Τι σημαίνει αυτό? Διαμελισμός. Σημαίνει υποβάθμιση. Ούτε καν επίπεδου Γέλτσιν. Πιο πίσω.
1: Χειρότερα, αυτό. Χειρότερα.
0: Χειρότερα.
1: Να. Μάλιστα.
0: Αυτό παίζει τώρα η Ρωσία. Πιστεύω ότι το Κρεμλίνο το καταλαβαίνει αυτό. Δυστυχώς όμως, και δυστυχώς δεν κατανοεί τον τρόπο αντιμετώπισης. Ξέρετε, εγώ θεωρώ και από την αρχή το θεωρούσα ότι ο πόλεμος Ρωσίας στο Ουκρανικό ήταν δίκαιος πόλεμος, γιατί ήταν εθνικός πόλεμος. Δεν ήταν πόλεμος επεκτατικός. Προσπαθούσε να υποστηρίξει πληθυσμούς του κάτω γράφης, ήταν και Ρώστα, Έλληνες, ήταν αυτοί που κατατρέχονταν, οι πληθυσμοί που κατατρέχονταν από το καθεστώς του Κιέβου. Λοιπόν, όμως η ιστορία μας έχει δείξει ότι ένας σωστός πόλεμος, δίκαιος πόλεμος, όπως ένας εθνικός πόλεμος, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι διεξάγεται και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πάντα. Δηλαδή, ένας δίκαιος πόλεμος μπορεί να διεξαχθεί με άδικο τρόπο ή με αδιέξοδο τρόπο. Παραδείγματος χάρη, στο δικό μας πόλεμο, μετά τους Βαλκανικούς, που ήταν προοδευτικοί πόλεμοι, έτσι, όλη η προοδευτική ανθρωπότητα τους αγκάλιασε. Τους Βαλκανικούς πολέμους των Ελλήνων, των Σέρβων και των Βουλγάρων κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην εποχή εκείνη. Όμως αυτό δεν σταμάτησε τη μετεξέλιξη των Βαλκανικών πολέμων σε δυναστική υλοφαγωμάρα στη δεύτερη φάση, το 13 δηλαδή, όταν οι παλιοί σύμμαχοι γύρισε ο ένας ενάντια στον άλλο. Ποια δυναστεία θα κυριαρχήσει στα Βαλκάνια? Λοιπόν, αυτό δυστυχώς οφείλεται κατά κύριο λόγο όταν τον πόλεμο το διευθύνει μια ολιγαρχία που δεν καταλαβαίνει ότι έναν πόλεμο τον κερδίζεις, έναν δίκαιο πόλεμο τον κερδίζεις μόνο όταν τον μετατρέπεις σε λαϊκό πόλεμο. Δηλαδή, όταν ο λαός τον παίρνει πάνω του, όταν ο λαός έχει να κερδίσει από αυτόν τον πόλεμο, όταν έχει να υπερασπιστεί και να κερδίσει, όταν βλέπει ότι βελτιώνεται η θέση του και παλεύει για τη βελτίωση της θέσης του. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει. Μόνο έτσι. Όπως και έτσι μπορεί να υπερβεί ακόμη και την αδυναμία, ένας λαός δηλαδή, το handicap, το να μην έχει μια πολιτική ηγεσία ή μια πολιτική ηγεσία σε ένα πόλεμο που θα μπορούσε να είναι αταξιά του. Όπως είχαμε για παράδειγμα την εποχή του Αλβανικού. Ο λαός υπερεύει της πολιτικής του ηγεσίας.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Της εποχής και της στρατιωτικής, γιατί δεν ήταν και καλύτερη. Δεν λέω το η στρατιωτική ηγεσία στο πεδίο της μάχης. Μιλάμε κεντρικά. Λοιπόν, φοβάμαι ότι είναι σε αυτή την κρίσιμη καμπή η Ρωσία. Αυτή τη στιγμή. Και χωρίς δυνατότητες συμμάχων. Με καταλαβαίνετε, τι εννοώ συμμάχων? Εννοώ συμμάχους που να θέλουν να πολεμήσουν μαζί της. Γιατί πολεμάει η Ρωσία. Δεν μιλάει γενικά για όριστα. συμμαχία δεν είναι αυτό που κάνει με την Κίνα. Άντε ρε παιδιά να κάνουμε καλύτερο εμπόριο. Η μόνη συμμαχία που έχει είναι με τη Βόρεια Κορέα. Όπου η Βόρεια Κορέα έστειλε στρατό εκεί.
1: Ναι, υπάρχουν
0: στρατό. Και πολέμησε. Έτσι. Άμα εμείς εμπλακούμε σε ένα πόλεμο, τι συμμαχίες θα θέλαμε? Κάποιους να μας λένε, παιδιά, τραβάτε εσείς και εδώ είμαστε εμείς. Ή κάποιους να πολεμήσουν στο πλάι μας. Με καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Ναι.
0: Είναι θεμελιώδες αυτό.
1: Ναι. Μάλιστα. Άρα σε δύσκολη θέση η Ρωσία πλέον. Μετά από αυτή τη φθορά. Υπάρχει φθορά και...
0: Φυσικά και υπάρχει φθορά.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν παράξενο να μην υπάρχει.
1: Ναι. Κατανοητό. Για να δούμε. Εδώ θα είμαστε για να τα παρακολουθήσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για μία ακόμη φορά, κύριε Καζάκη. Να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο Φεστιβάλ της. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Σήμερα έχουμε στη συχνότητα τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, όχι γιατί είναι ανάμεσα στους 11 Έλληνες κορυφαίους, ούτε γιατί είναι επίτιμος διδάκτορας και αυτά έχουν την σημασία τους, αλλά περισσότερο να μιλήσουμε για το πώς οι Έλληνες που διαπρέπουν και που αυξάνουν το ΑΕΠ της γνώσης παγκόσμια, βλέπουν αυτόν τον τόπο. Καλημέρα κύριε Ιωαννίδη.
6: Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Χαίρομαι πολύ που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε.
5: Προφανώς. Για σας, και ξέρω πολύ καλά τι λέω, δεν λέει και τίποτα ότι σε αυτή την περίφημη λίστα είστε πάλι στην κορφή μαζί με άλλους 10 Έλληνες της ομογένειας ή του εσωτερικού επιστήμονες. Αλλά λέει για μας, και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς το εισπράττουν αυτό. Γιατί επιμένω, μου αρέσει μια έκφραση που έχει πει ένας συνομιλητής μας, ο κύριος Κουτέρης, ότι επιτέλους η χώρα αυτή, ο ελληνισμός ευρύτερα, πρέπει να μετρήσει την προσφορά στο ΑΕΠ της γνώσης.
6: Νομίζω ότι παραδοσιακά στην Ελλάδα έχουμε κατορθώσει να βγάλουμε επιστήμονες με μεγάλο βεληνικές, με μεγάλη επιρροή στα επιστημονικά πράγματα, στην έρευνα, στην τεχνολογία. Δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει να διατηρήσουμε αυτό το δυναμικό εντός των τυχών της χώρας, με κάποιες ηρωικές εξαιρέσεις κάποιων ανθρώπων που συνεχίζουν να παλεύουν στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του δυναμικού φεύγει στο εξωτερικό, αξιοποιείται από ιδρύματα, από οργανισμούς, από χώρες που ξέρουν να αξιοποιήσουν την γνώση, την πληροφορία, την τεχνολογία, την τελευταία λέξη της εξέλιξης που μπορεί να οδηγήσει τις κοινωνίες σε κάτι καλύτερο. Δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει να ανατρέψουμε και να διορθώσουμε αυτή την φυγή, παρόλο που υπάρχουν πολλές φημολογίες που παρουσιάζονται κατά καιρούς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπάρχει πλέον επιστροφή επιστημόνων Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Η τάση εξακολουθεί να είναι ότι έχουμε ένα πολύ αρνητικό ισοζύγιο, έχουμε πολλές χαμένες ευκαιρίες, έχουμε δυστυχώς περιθωριοποίηση και φτωχοποίηση την ίδια τη χώρα με στρατηγικές που οδηγούν τα καλύτερα μυαλά να φεύγουν στο εξωτερικό.
5: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή από τίτλους, τιμές, αναγνωρίσεις, δεν είναι τυχαίο ότι είστε ένας από τους επιδραστικότερους επιστήμονες ανά τον κόσμο, όχι σε μια περιορισμένη γεωγραφική ενότητα, δηλαδή έχετε σπάσει κάθε όριο, υπάρχει μια πίκρα, και δεν εννοώ μόνο σε προσωπικό επίπεδο, υπάρχει μια πίκρα για αυτό τον τόπο που δεν αξιοποιεί κεφάλαια, όπως εσείς και δεκάδες, εκατοντάδες άλλοι, οι οποίοι τελικά αξιοποιούνται οπουδήποτε αλλού εκτός από εδώ.
6: Νομίζω η πίκρα αυτή είναι διάχυτη, όχι σε προσωπικό επίπεδο, είναι διάχυτη σε επίπεδο όλων των Ελλήνων που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, τι συνέβαινε, τι συμβαίνει και μάλλον δυστυχώς τι θα συνεχίσει να συμβαίνει. Νομίζω ότι κάθε ελληνική οικογένεια που έχει κάποια παιδιά και που βρίσκονται μπροστά στο δίλημα, τι μπορούν να κάνουν, πώς μπορούν να δούνε τη ζωή σε μια προοπτική. Όλοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, με ελάχιστες ευκαιρίες, με εργασιακά περιβάλλοντα μεσαιωνικά, τα οποία τους ζητάνε απάνθρωπες συνθήκες για ένα μισθό πείνας. Όσοι έχουν κάποιο όραμα να κάνουν κάτι περισσότερο, να προσφέρουν κάτι περισσότερο στη γνώση, στην ανθρωπότητα, στην κοινωνία και βλέπουν όλες τις πόρτες είτε κλειστές είτε αμπαρωμένες με χίλιες δυο αγγυλώσεις γραφειοκρατίας, νεποτισμού, κομματισμού, αναξιοκρατίας, αχριστοκρατίας. Είναι κοινή αυτή η εμπειρία. Η πίκρα αυτή είναι μια πίκρα που διαποτίζει νομίζω όλο τον ελληνισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ και πολλά χρόνια είναι κάτι που έχει διαπιστωθεί. Δεν λέμε κάτι καινούριο, δεν διαπιστώνουμε κάτι που πρώτη φορά το αναγνωρίζουμε. Η μία διαφοροποίηση που υπάρχει τον τελευταίο καιρό είναι ότι επιπλέον δυστυχώς καλλιεργείται μία συστηματική εικόνα ότι αυτό το πρόβλημα διορθώνεται. Ότι έχει διορθωθεί, ότι είμαστε σε καλή πορεία. Τη στιγμή που η χώρα πηγαίνει στην Άβυσσο και έχει αυτό το πρόβλημα, αλλά και γενικότερα. Δηλαδή, η χώρα ίσως πάντα ήταν προβληματική. Αυτό που διαφέρει τώρα είναι μια επικοινωνιακή στρατηγική η οποία έχει στόχο να φτιάξει μια εικόνα πλαστική, επίπλαστη, αναλυθεί, ότι το πρόβλημα διορθώνεται. Ενώ το πρόβλημα απλώς γιγαντώνεται και καθυλώνει και τους ανθρώπους της χώρας και τη χώρα γενικότερα.
5: Θέλω να πω κάτι, να το μοιραστούμε με τους ακροατές, διότι όταν μιλάτε για ανθρώπους, νέους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να προσφέρουν στο πεδίο της γνώσης επωφελία της κοινωνίας, δεν το βάζετε, θέλω να το πω αυτό, μόνο με δεδομένα πτυχίων μεταπτυχιακών, διδακτορικών και ερευνητικών. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι στο παρελθόν, περπατώντας στο Ηράκλειο μαζί, κοιτάζοντας ένα μπαλκόνι, αν το θυμάστε, είδατε ένα κάγκελο και είπατε, πω ρε παιδί μου, τι καταπληκτικός μάστορας, τι επιστήμονας αυτός ο σιδηρουργός, πώς το έχει σκαλίσει έτσι. Μιλάτε λοιπόν καθ' ολοκληρίαν για ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν από κάθε μετερίζει γνώσης, σωστά?
6: Αυτό είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πρέπει να εστιάζουμε απλώς σε καθηγητές πανεπιστημίου ή σε ανθρώπους τεχνοκράτες με την παραδοσιακή ακαδημαϊκή έννοια. Αυτή είναι ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού. Πρέπει να ομολογήσω ότι περισσότεροι από εμάς κάνουμε πράγματα που ο μέσος πολίτης δεν ενδιαφέρεται και, να σας πω την αλήθεια, ούτε θα πρέπει να ενδιαφέρεται, γιατί είναι μάλλον ασήμαντα αυτά που κάνουμε. Μιλάω γενικότερα για την ευκαιρία που έχεις σαν πολίτης αυτής της χώρας να δημιουργήσεις με την ευρύτερη έννοια της δημιουργίας, που μπορεί να είναι με το μυαλό σου, με τα χέρια σου, με την προσπάθειά σου, με την καλοσύνη σου, με την αξιοσύνη σου, να προσφέρεις στους άλλους συνανθρώπους σου κάτι που και οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω σου να κερδίσουν, αλλά και εσύ να νιώσεις ότι πραγματικά κερδίζεις τη ζωή σου, κερδίζεις τη ζωή σου με αξιοπρέπεια, κερδίζεις τη ζωή σου με κάτι που σε γεμίζει, με κάτι που σε αφήνει ικανοποιημένο, που πέφτεις και κοιμάσαι το βράδυ και λες, έκανα κάτι που άξιζε τον κόπο. και που φυσικά σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις έντιμα και αξιοπρεπώς, χωρίς να πεινάς, χωρίς να σκέφτεσαι αν έχω μια στέγη πάνω από το κεφάλι μου, χωρίς να σκέφτεσαι πώς θα βγει ο μήνας, τα χρήματα μου τελειώσανε στις 10 μέρες, στις 15, χωρίς να σκέφτεσαι τα παιδιά μου δεν έχουν μέλλον, χωρίς να σκέφτεσαι ότι η χώρα αυτή δεν έχει μέλλον, ότι είναι καταδικασμένη να είναι απλώς ένα βασανιστήριο, ένας χώρος βασάνων για εμένα και για τους συμπολίτες μου.
5: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή έχετε χαρακτηριστικά, θέλω να το πω αυτό, παρότι είστε ένας επιστήμονας με τέτοια επιδραστικότητα παγκόσμια, δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό, θέλω λίγο σε μια εποχή που λέμε ότι είναι ο αιώνας της τεχνολογικής επανάστασης, της τεχνητής νοημοσύνης, θα μιλήσουμε για αυτά, γιατί μου έκανε εντύπωση και η διάλεξη που δώσατε επ' αφορμή το ότι αναγορευτήκατε επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστημίο της Θεσσαλίας. Θέλω να σας ρωτήσω, ένας άνθρωπος με τέτοια αναφορά παγκόσμια, κοιτώντας μέσα το χώρο της χώρας από την οποία προέρχεται και στην οποία εργάστηκε και ένα μεγάλο διάστημα, για όσους το έχουν λησμονήσει, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θέλω να το ρωτήσω, τι είναι αυτό που έχει ένα κομμάτι παραπάνω διαφορά αυτός ο τόπος, και ενώ έχει όλα τα καλά, όπως έχουν και άλλες χώρες, εμείς λέμε ότι έχουμε κάτι παραπάνω, τι είναι αυτό όμως που τον κρατά καθυλωμένο? Έχετε μία απάντηση?
6: Νομίζω η απάντηση είναι σύνθετη, αλλά όλες οι συνιστώσεις τελικά καταλήγουν στο ότι έχουμε μία επικράτηση μετριοκρατίας, αχριστοκρατίας, μία αγκύλωση των θεσμών κοινωνικών σε καταστάσεις αναξιοπρεπείς, σε καταστάσεις όπου δεν θέλουμε να πάμε μπροστά. Το να πάμε μπροστά θεωρείται ύποπτο, θεωρείται κάτι το οποίο χαλάει την πιάτσα, θεωρείται κάτι το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα κεκτημένα λίγων ολιγαρχών, λίγων οικογενειοκρατών, λίγων ανθρώπων ή οργανισμών ή μαφιόζικων ομάδων, κατά κάποιο τρόπο που λιμένονται τη χώρα. Νομίζω αυτό είναι εμφανές, είναι εμφανές σε όλους. Το μόνο που διαφέρει είναι πώς αντιδρά κάποιος αυτό. Οι περισσότεροι παρετούνται. Λένε ότι η οικογενειοκρατία, η μετριοκρατία, η αχριστοκρατία, οι μαφιόζοι, οι διαπλεκόμενοι, οι διεφθαρμένοι, όλα αυτά είναι συνώνυμα λίγο πολύ, για τους ίδιους ανθρώπους μιλάμε. Είναι τόσο ισχυροί που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εγώ θα λύσω το πρόβλημα της Ελλάδας. Δεν πρόκειται να λυθεί αυτό ποτέ. Άρα λοιπόν παρετούνται, συμβιβάζονται, δέχονται αυτή την κατάσταση ως κάτι δεδομένο, το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Κάποιοι από αυτούς λένε, «Ω, είδες, αυτή είναι η ισχυρή, αυτή είναι η κατάσταση, πώς μπορώ και εγώ να κερδίσω μέσα σε αυτό το πλαίσιο». Άρα λοιπόν προσαρμόζονται, και όχι απλώς προσαρμόζονται, αλλά και ενσωματώνονται σε αυτό το σύστημα αναξιοκρατίας, αναξιοπρέπειας και αχριστοκρατίας. Και υπάρχουν μετά η τρίτη ομάδα, η οποία σηκώνεται και φεύγει. Σηκώνεται και φεύγει όμως είναι ένας λόγος, γιατί οι ρίζες τους μένουν πίσω, οι γονείς τους μένουν πίσω, οι μνήμες τους μένουν πίσω, η ψυχή τους μένει πίσω, και η Ελλάδα συνεχίζει να τους πληγώνει όπου και να βρεθούν, όπως λέει και ο Σεφέρης. Άρα λοιπόν καμία από τις τρεις ομάδες δεν μπορώ να πω ότι είναι μια ομάδα που ζει σε μια κατάσταση υγείας και ευεξίας. Οι παρετημένοι, οι συμβιβασμένοι και προσχωρήσαντες και οι αυτοεξόριστοι.
5: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή είστε, θα το πω εγώ, δεν το λέτε εσείς, ένας κατά τη γνώμη καθ' ολοκληρία σύγχρονος επιστήμονας, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι δεν είναι μόνο η προσφορά στο επιστημονικό πεδίο, είναι η προσφορά σας στο χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, είναι η προσπάθεια να αναδείξετε και ζωντανές δυνάμεις μέσα στην Ελλάδα, ακόμη και στα μουσικά πράγματα, στην όπερα, δεν είναι ολόκληρη ιστορία γύρω από την προσφορά. Θέλω να σας ρωτήσω, ισχύει ότι δεν νιώθετε πουθενά ουσιαστικά ενσωματωμένος? Μπορεί να νιώθετε πολύ καλά επιστημονικά, επαγγελματικά, οικονομικά αν θέλετε, στο ότι ζείτε ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας, γιατί συνεχώς αεροπλάνο είστε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια. Ωραία, αυτός είναι ένας χώρος προόδου δικός σας, ατομικός αν θέλετε. Από την άλλη, όπως είπατε, έχετε αφήσει τις ρίζες σας εδώ, η μάνα σας. Από το σπίτι της μιλάτε σήμερα. Η μάνα σας είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, αλλά την ίδια ώρα εδώ αισθάνεστε να σας διώχνουν. Όχι μόνο εσείς, όλοι όσοι φεύγουν. Ξένος εδώ, ξένος εκεί, πουθενά. Αισθάνεστε κάπου μετεωρός, μετεωροί, όλοι.
6: Το προσωπικό βίωμα δεν μπορώ να πω ότι αναγκαστικά εκφράζει όλους τους ανθρώπους σε αντίστοιχες συνθήκες. Ο κάθε άνθρωπος ζει τη ζωή του διαφορετικά, με διαφορετικές εμπειρίες, με διαφορετικές προτεραιότητες, με διαφορετικές αξίες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ναι, άνθρωποι που μπαίνουν μέσα σε αυτή την κατεύθυνση της περιπλάνησης, της αυτοεξορίας, της μετανάστευσης, είναι ξένοι παντού. Ταυτόχρονα είναι και πολίτες παντού, είναι κοσμοπολίτες, είναι άνθρωποι που μπορούν να ζήσουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, που μπορούν να αντέξουν σε δύσκολες συνθήκες, σε συναγωνιστικές συνθήκες, σε σκληρές συνθήκες πολλές φορές. Δεν είναι ότι αυτοί που φεύγουν από την Ελλάδα τους περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες όπου πηγαίνουν. Θα πρέπει να επικρατήσουν κάτω από πάρα πολύ δύσκολες ανταγωνιστικές, συναγωνιστικές συνθήκες. Άρα και ξένος, αλλά και οικείος ταυτόχρονα. Είναι μια σχεδόν σχιζότυπη κατάσταση και κάποιες στιγμές νιώθεις περισσότερο το αίσθημα του ξένου, κάποιες άλλες φορές νιώθεις το πλεονέκτημα ότι έχεις την προσαρμοστικότητα να αντέξεις και να παλέψεις και να προχωρήσεις κάτω από πολύ διαφορετικές συνθήκες σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Αυτό σε συνοδεύει συνέχεια, νομίζω. Αυτό είναι μια προσωπική ανάγνωση, όπως σας λέω, ο κάθε άνθρωπος, η ψυχή του και πώς βλέπει τα πράγματα και πώς τα βιώνει είναι διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι πολλοί Έλληνες που μπαίνουν σε αυτό το μονοπάτι έχουν κάτι αντίστοιχο να περιγράψουν.
5: Θα μείνω λίγο στα γενικά, θα πάω και πιο ειδικά, όπου αισθάνεστε ότι κουράζεστε, θα το αλλάξουμε, θα μου το πείτε και θα τα αλλάξουμε, δημόσια, είναι ζωντανή ούτως ή άλλως. Θέλω όμως να ακούσετε λιγάκι τι λέει εδώ ο κόσμος ακούγοντάς σας ήδη, πέρα από το ότι σας στέλνουν πολλές ευχές. Μου λέει κάποιος εδώ, να μην ξεχνάμε, λέει, ότι στην πανδημία στο θέατρο του Παραλόγου την άνοιξη του 20 που πολλοί κόσμος μόνο ψυχοφάρμακα δεν είχε πάρει, ο Ιωαννίδης με πολύ απλό τρόπο συνέστησε να βάλουμε πάνω απ' όλα τη λογική και να αποβάλουμε το φόβο και τον τρόμο που έσπερναν κυβερνήσεις και λοιποί συγγενείς και τεθλιμμένοι και κεντρικά μέσα, και γι' αυτό το λόγο σχεδόν εξοβελίστηκε από τη δημόσια σφαίρα του διαλόγου. Ο Λάμπρος λέει, δεν χρειάζεται να έχουμε επιστήμονες, κύριε Ιωαννίδη, στην Ελλάδα. Έχουμε τους ειδικούς στα πάνελ με πτυχία τύπου Λαζαρίδη, ξέρουν τα πάντα από DNA, RNA, οικονομικά, λάδια, σιλικόνη, στα Τέμπη. Σιγά μην ξέρετε εσείς, λέει, οι κορυφαίοι επιστήμονες. Άλλος φίλος, με όλο το σεβασμό, κύριε Ιωαννίδη, το ερώτημα είναι από ποιον περιμένετε να προσπαθήσει να κρατήσει τους επιστήμονες και τα νιάτα. Από αυτούς που μένουν και είτε μπαίνουν στο σύστημα της διαφθοράς, είτε προσπαθούν να επιβιώσουν. Χωρίς σύγχρονους καποδίστριες μπορεί να αλλάξει τελικά κάτι? Και τελικώς άλλος λέει, τελικά τα δικά μας λαμπρά μυαλά, η χώρα και το σύστημά της, αισθάνεται ότι δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει. Περιτά. Βλέπετε πώς αντιδρά ο κόσμος?
6: Το βλέπω και είναι η εμπειρία που έχω επίσης από αμέτρητους πολίτες που συναντώ στο δρόμο όταν είμαι στην Ελλάδα, που έχουν ο καθένας να μου περιγράψει μία πικρή ιστορία για το τι ζουν, πώς το ζουν και ποια είναι η βίωση του να είσαι πολίτης στην Ελλάδα. Όλα αυτά που περιγράψατε είναι όπως τα περιγράψατε. Η πανδημία, η αντιμετώπιση της στην Ελλάδα έδειξε ότι ο τελευταίος παραλογισμός μπορεί να δικαιολογηθεί, μπορεί να εξυμνηθεί, μπορεί να μετατραπεί σε θέσφατο. Οι επιστήμονες στην Ελλάδα, φυσικά, για τους περισσότερους που βρίσκονται μέσα στο σύστημα διαπλοκής, είναι μάλλον άχρηστοι και φυσικά μπορούν να καταφύγουν στους λίγους ειδικούς, οι οποίοι θα είναι συμβιβασμένοι και οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για να εξυπηρετήσουν οποιονδήποτε σκοτεινό σκοπό. Υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι και υπάρχει και συναγωνισμός, μάλιστα, για το πώς μπορείς να εξευτελιστείς για να υπηρετήσεις το σύστημα. Υπάρχουν αρκετοί που συναγωνίζονται για το πώς θα ευτελίσουν την ιδιότητά τους και την προσωπικότητά τους.
5: Θα έρθω στο πεδίο. Μου έκανε εντύπωση η διάλεξή σας, διότι ενώ φαίνεται ότι είναι βαριά επιστημονική, στην ουσία είναι και κοινωνική και πολιτική και οικονομική. Διαβάζω ένα απόσπασμα. Λέτε, ενώ παραδοσιακά η επιστημονική έρευνα διέθετε μια σχεδόν καθολική αναγνώριση και αποδοχή από το ευρύτερο κοινό, εδώ και μερικά χρόνια βλέπουμε μια διωγγούμενη αμφισβήτηση. Η ένταση του φαινομένου διαφέρει από χώρα σε χώρα, πάντως είναι ισχυρή στην Ελλάδα. Ανάμεσα σε 68 χώρες, η Ελλάδα βρίσκεται στην 56η θέση ως προς την εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Πολλοί διαισθάνονται ότι η επιστήμη έχει ξεπουληθεί σε ισχυρούς, σε ανάλγητα οικονομικά συμφέροντα που είναι περιφερονητικά ή και αντίθετα στο κοινωνικό συμφέρον ή σε κάλπικους πολιτικούς ηγέτες, ανάλγητους μέχρι αηδίας αρκεί να κρατηθούν στην εξουσία ή σε ιδεολειψίες που ποδοπατούν τον ορθολογικό σκεπτικισμό της επιστημονικής μεθόδου. Θέλετε λίγο να το επεκτείνετε αυτό όλο?
6: Νομίζω ότι ήμουν σαφής σε αυτό που είπα και ευχαριστώ που το διαβάσατε. Πραγματικά υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση απέναντι στην επιστήμη και είναι λυπηρό αυτό, γιατί η επιστήμη είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στον Homo sapiens sapiens. Περιμένουμε τόσο πολλά από αυτήν, όσο για να κατανοήσουμε τον κόσμο, όσο και για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας, ειδικά στην ιατρική, όχι μόνο την ποιότητα και την ποσότητα της ζωής μας, αλλά γενικότερα να νιώσουμε καλύτερα. Άρα λοιπόν είναι ένα δίλημα. Αυτή τη στιγμή η επιστήμη χάνει την εμπιστοσύνη του μέσου πολίτη. Όχι από όλους, φυσικά εξακολουθούν πολλοί άνθρωποι να πιστεύουν ότι η επιστήμη είναι χρήσιμη, ότι είναι αξιοπρεπής, ότι μπορεί να προσφέρει, αλλά είναι πλέον εμφανείς οι αγγυλώσεις, είναι πλέον εμφανείς οι συμβιβασμοί, είναι εμφανής η αγοραπολισία που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Σε σημείο που πλέον ούτε καν γίνεται προσπάθεια να αποκρυφτεί αυτή η αγοραπολισία. Τις περισσότερες φορές παρουσιάζεται ως κάτι το οποίο είναι επιθυμητό, ως κάτι που είναι μια μεγάλη επιτυχία όσων εμπλέκονται σε αυτή την αγοραπολισία και κάτι το οποίο τελικά καταλήγει να προσθέτει δάφνες στο κεφάλι των όποιων διαπλεκόμενων παρά φυλακίσει σε ισόβια, που ίσως θα ήταν το πιο κατάλληλο. Άρα λοιπόν πώς αντιδρούμε σε αυτό? Πρέπει κάπως να υπερασπιστούμε την επιστήμη, πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι διατηρούμε την εντιμότητά μας, ότι διατηρούμε την αξιοπρέπειά μας, ότι εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε νύχτα και μέρα σκληρά, γιατί αυτό κάνουν νομίζω οι περισσότεροι επιστήμονες, για την επιστημονική γνώση, για την ακρίβεια της πληροφορίας, για την ακρίβεια της τεκμηρίωσης και τελικά για το κοινωνικό σύνολο. Αν δεν πείσουμε ότι πραγματικά εργαζόμαστε προς όφελος της κοινωνίας, γιατί να ζητήσουμε να μας χρηματοδοτήσει το κράτος, η κυβέρνηση, ο δημόσιος φορέας? Γιατί να ζητήσουμε αναγνώριση για το έργο μας? Γιατί να ζητήσουμε δάφνες? Γιατί να μην ζητήσουμε απλώς επιπλήξεις, κριτική, διασυρμούς στο τέλος ημέρας, αν αυτό τελικά αξίζουμε? Είναι λοιπόν ένα μονοπάτι που αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα σταυροδρόμι. Mm-hmm. Πρέπει να διαλέξουμε ποιο δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και είναι μια μάχη που γίνεται μέσα στο εσωτερικό της επιστήμης για την ψυχή της επιστήμης αυτή τη στιγμή. Μια μάχη με αβέβαιο αποτέλεσμα.
5: Η εμπειρία της διαχείρισης της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι περαιτέρω στην Ελλάδα είμαστε και της υπερβολής, όπως ξέρετε. Έλληνας είστε και το ξέρετε. Σας έδωσε δείγματα γραφής για το πού βρίσκεται αυτή η εσωτερική συζήτηση? Οι επιστήμονες, και έτσι περαιτέρω σήμερα στην εποχή του AI, μήπως έχουν εργαλειοποιηθεί από 5-6 κολοσσούς, παράγουν για αυτούς ό,τι παράγουν σε επίπεδο έρευνας και δεν βαριέσαι, ο υπόλοιπος κόσμος θα είναι χρήστης αυτών που θα παράξω για λογαριασμό του σαχίνι ολιγάρχη?
6: Η πανδημία ήταν ένα πεδίο πειραματικό, το οποίο μας έδειξε ότι κάθε παραλογισμός μπορεί να γίνει θέσφατο και μπορεί να ενστερνιστεί από επίσημους φορείς, από κυβερνήσεις, να ουσιαστικά αποκτήσει την διάσταση επιβολής και νομικής επιβολής. Αν προσπαθούμε λίγο να δούμε με ψυχρό μάτι τα πράγματα, η επικρατούσα θεωρία στην αρχή της πανδημίας, η οποία λίγο πολύ διαπότησε και τη διαχείριση σε πάρα πολλές χώρες, ανάμεσά τους τραγικά με πολύ έντονο τρόπο η Ελλάδα, ήταν η φιλοσοφία του Zero COVID, ότι ο SARS-CoV-2 είναι ένας ιός ο οποίος ο στόχος μας πρέπει να είναι να τον εξαλείψουμε από τον πληθυσμό. Όπως για παράδειγμα είχαμε κατορθώσει τον SARS-CoV-1 να τον εξαλείψουμε, να σταματήσει πλήρως, να μην υπάρχουν άλλα κρούσματα. Κατά αντιστοιχεία έπρεπε να πετύχουμε το ίδιο και για αυτό τον ιό. Αυτό μέσα σε λίγες εβδομάδες, μέσα σε λίγους μήνες, θα έπρεπε να είχε συνειδητοποιηθεί ο γητένεν τέτοιο ιό με τέτοια χαρακτηριστικά που μπορεί να διαδοθεί τόσο γρήγορα σε τόσο εκτεταμένα κομμάτια του πληθυσμού, είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Τελείως αδύνατο. Η επιμονή λοιπόν σε αυτή την ερμηνεία, η οποία συνδυάστηκε αναπόφευκτα με το ότι θα πρέπει να μπούμε σε σκληρά lockdown, ώστε να πετύχουμε κάτι αντίστοιχο, μηδενικά κρούσματα, τελικά εξάλληψη του επιδημιακού κύματος, ήταν κάτι αντίστοιχο σε επιστημονική αξιοπιστία όσο η θεωρία της επίπεδης γης. Υπάρχουν άνθρωποι, αρκετοί μάλιστα, οι οποίοι πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη. Και αν πας να τους πεις ότι δεν είναι επίπεδη, θα σου αντικρούσουν ότι μα κοίτα, δεν βλέπω να πέφτουμε πουθενά μα πάμε στην άκρη, άρα επίπεδη πρέπει να είναι. Χίλια δυο επιχειρήματα, τα οποία φυσικά είναι γελία, αλλά υπάρχουν εκατομμύρια εκατομμυρίων που πιστεύουν σε αυτό. Η διαφορά είναι ότι η θεωρία της επίπεδης γης, μια θεωρία τόσο αναξιόπιστη, μπορεί να μας προκαλεί γέλωτα, αλλά δεν μας προκαλεί αρνητικές συνέπειες. Δεν πρόκειται να σκοτωθούν άνθρωποι επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι η γη είναι ένα τραπέζι, λίγο πολύ που περπατάμε πάνω του. Σε αντίθεση, οι θεωρίες του lockdown είχαν την ίδια επιστημονική αξιοπιστία όσο η θεωρία της επίπεδης γης, αλλά οδηγήσανε σε τραγικά αποτελέσματα σε όλες τις διαστάσεις της υγείας, πολύ περισσότερους θανάτους, καταστροφή της ψυχικής υγείας, καταστροφή της εκπαίδευσης, καταστροφή του μέλλοντος των παιδιών, καταστροφή της οικονομίας. Όλα αυτά τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε βάθος χρόνου να εξελίσσονται μπροστά στα μάτια μας. Αποδεικτήκε λοιπόν ότι η πιο γελία, η πιο αναξιόπιστη, η πιο επιστημονικά απίστευτη θεωρία μπορεί να γίνει αντικείμενο που να το ενστερνιστεί ένα κομμάτι της επιστημονικής κοινότητας, των ειδικών ειδικά που, όπως σας λέω, συναγωνίζονται για το ποιος θα γελιοποιηθεί περισσότερο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να φανούν όσοι εκλεκτοί ειδικοί της όποιας κυβέρνησης, μαζί με κυβερνήσεις, μαζί με θεσμούς, μαζί με οργανισμούς. Ποιοι κερδίσανε από αυτό? Κερδίσανε αρκετοί από αυτό. Αναφέρεστε στους τεχνολογικούς κολοσσούς. Αν δείτε τις κεφαλοποίησεις τους και τις αξίες τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εκτιναχθήκαν στα ύψη. Πολλοί οι οποίοι ήταν ζάμπλουτοι γίνανε ακόμα πιο ζάμπλουτοι. Ταυτόχρονα, πολλοί που ήταν φτωχοί γίνανε ακόμα πιο φτωχοί. Πολλοί που ήταν περιθωριοποιημένοι γίνανε ακόμα πιο περιθωριοποιημένοι. Δεν θέλω να πω ότι όλο αυτό ήταν μια συστηματική, προγραμματισμένη προσπάθεια για να κερδίσουν κάποιο πλούτο και κάποιοι άλλοι να πεταχτούν στον κάλαθο των αχρήστων. Όμως όταν έχεις μία άνηση κοινωνία, και η κοινωνία είναι άνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι άνηση στην Ελλάδα, είναι σε περισσότερες χώρες, έχεις ισχυρούς οι οποίοι βρίσκουν ευκαιρίες, θα προσπαθήσουν να γίνουν πιο ισχυροί. Οι κρίσεις βοηθούν τους ισχυρούς να γίνουν πιο ισχυροί και δυστυχώς αποδυναμώνουν τους ήδη αδύναμους. Άρα λοιπόν κάθε κρίση, ειδικά γιγαντωμένη κρίση όπως αυτή της πανδημίας, η κρίση των πολέμων που ακολούθησε, η κρίση της οικονομικής ανασφάλειας που επίσης ακολούθησε, δίνουν ευκαιρίες στους ισχυρούς να γίνουν ισχυρότεροι και στους ασθενείς να περιθωριοποιηθούν ακόμα περισσότερο.
5: Κύριε Ιωαννίδη, πριν πάω σε μια αναγκαστική διακοπή, θέλω να επιμείνω λίγο σε όλα αυτά. Είμαστε στην εποχή, όλοι τη λένε, και πρέπει να πω ότι μιλώ με έναν άνθρωπο που όχι μόνο τεχνοφοβικό δεν μπορείς να τον αποκαλέσεις, αλλά είναι στην αιχμή του δόρατος των τεχνολογιών. Παρόλα αυτά, είδα ότι στη διάλεξη μιλήσατε ανοιχτά για τους κινδύνους περιορισμού της επιστημονικής ερευνητικής δραστηριότητας, άρα και το λένε και πολλοί ακροατές εδώ, και του γνωσιακού κεκτημένου, δηλαδή ποια είναι τα κίνητρα για ένα ερευνητή σήμερα, αν σιγά σιγά καθ' ολοκληρία καταλάβει η ζωή όλων και πολύ περισσότερο ημών των απλών χρηστών η τεχνητή νοημοσύνη και η νέα θεότητά της.
6: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει εξαιρετική πρόοδο, είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμο στην ανθρωπότητα, ταυτόχρονα είναι κάτι το οποίο μπορεί να μηδενίσει πολλές από τις ιδιότητές μας, πολλά από τα χαρακτηριστικά που μας κάνουν ανθρώπους, πολλά από τα πράγματα που είναι ζωτικά για την επιβίωσή μας σαν ανθρώπινο είδος. Εξαρτάται

0: στην Κοιλάδα που είναι και το δικό σας πανεπιστήμιο, στην υπηρεσία κάποιων πάμπλουτων, θα αποφασίσει τους νόμους, τους κανόνες. Υπάρχει και εταιρεία η οποία λέει, παιδιά, να τελειώνουμε με συστήματα και επιλογές των πολλών εδώ. Στον AI θα προγραμματίσουμε πώς θέλετε να λειτουργεί τέλεια η κοινωνία και με αυτό θα λειτουργείτε. Δεν πολλαπλασιάζεται η ευθύνη δημόσια επιστημόνων να λένε, δεν με αφορά, εγώ γεμίζω το λογαριασμό μου και λειτουργώ για χάρη μιας εταιρείας που αποδίδει για το κοινό καλό.
1: Προσωπικά πάντοτε πιστεύω στις δημοκρατικές λύσεις. Πιστεύω στις λύσεις όπου εμπλέκεται ο δημόσιος διάλογος, όπου οι άνθρωποι κατανοούν τι έχουν μπροστά τους, τι έχουν να κερδίσουν, τι έχουν να χάσουν, που συζητούν, που τους προσφέρεται η ικανότητα να δουν πληροφορίες για το τι σημαίνει κάθε κομμάτι από τη νέα πρόταση που μπορεί να κατατίθεται. Υπάρχει και αντίθετη προσέγγιση ότι σιγά μην περιμένουμε τώρα τον κύριο Μίτσο, τον Κυριάννη, την κυρία Θεανό να μας αποφασίσει τι θα κάνουμε. Εγώ που είμαι ο μεγάλος επιχειρηματίας της Κοιλάδας του Πειραιτίου θα αποφασίσω και θα κατακτήσω τον κόσμο. Δεν συμπαθώ αυτή την δεύτερη ερμηνεία. Γιατί ο μεγάλος επιχειρηματίας της Κοιλάδας του Πειραιτίου σαν προσωπικότητα, σαν άνθρωπος μπορεί να είναι ένα ανθρωπάκι. Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος αν τον ψάξεις να έχει τεράστιο έλλειμμα και ψυχισμού και εμπάθειας και κατανόησης και συναντήληψης, να μην πω ακόμα και επιστήμης. Δηλαδή ακόμα και την επιστημονική πληροφορία πώς μπορεί να την κατανοεί ή να μην την κατανοεί. Γνωρίζω πάρα πολλούς διαπρεπείς στον χώρο της επιχειρηματικότητας στην Κοιλάδα του Πειραιτίου που υποτίθεται ότι ελέγχουν τον πλανήτη, που οι γνώσεις τους και οι αντιλήψεις τους είναι πεδαριώδεις. Θα καλύτερα να ρωτούσα τον κύριο Γιώργο και την κυρία Θεανό για επιστημονικά ζητήματα, παρά να ζητούσα τη γνώμη αυτού του μεγάλου δισεκατομμυριούχου, ο οποίος υποτίθεται ότι οδηγεί τον πλανήτη. Άρα λοιπόν, πάλι γυρίζουμε στα ίδια ζητούμενα. Αν σεβόμαστε την κοινωνία, τη δημοκρατία, τους ανθρώπους, τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, ή αν απλώς περνάμε σε μια μορφή νέας φεουδαρχίας που οι νέοι φεουδάρχες δεν έχουν πολλά λατιφούντια και κτήματα αλλά έχουν την μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ στους υπολογιστές τους.
0: Και έτσι θα πάω σε διακοπή αναγκαστικά. Κανείς δεν θα ήθελε να διακόψω αυτό το διάλογο, αλλά κοιτάξτε κύριε Ιωαννίδη, στα γυρίσματα των καιρών μεγάλες επιστημονικές προσωπικότητες πρώτα-πρώτα ήταν μεγάλες κοινωνικές προσωπικότητες. Και τολμώ να πω ότι είστε κι εσείς ένας από αυτούς. Θα πω το πιο πρόχειρο, βολικό για μένα παράδειγμα. Ο Αϊνστάιν δεν ήταν κλεισμένος μόνο στους υπολογισμούς. Μιλούσε με την κοινωνία, άκουγε την κοινωνία, την εξέφραζε, τους καημούς της, τις αγωνίες της. Το ερώτημα είναι σήμερα οι επιστήμονες σε αυτό το δημόσιο λόγο, γιατί δεν βγαίνουν μπροστά? Γιατί οι περισσότεροι, κατά τεκμήριο, οι γκουρού των AI κτλ. Είναι κλεισμένοι σε εργαστήρια και μας λένε δεν ξέρεις να διαβάζεις κώδικα, δεν ξέρεις να διαβάζεις αλγόριθμο, το ξέρω εγώ και ο εργοδότης όλα καλά. Ο εργοδότης μου εννοούν και όλα καλά. Γιατί?
1: Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ζητήσουμε κάτι το οποίο οι περισσότεροι επιστήμονες δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, δεν είμαστε...
0: Κύριε Ιωαννίδη, αισθανθήκατε ποτέ μικρός θεός? Ειλικρινά θέλω να μου πείτε.
1: Νομίζω ότι αισθάνθηκα μικρός άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Αισθάνεστε ότι κάποιοι αισθάνονται μικροί θεοί πλέον?
1: Νομίζω ότι αυτό ανέκαθεν συνέβαινε. Οι περισσότερες από αυτές τις περιστάσεις και περιπτώσεις κατέληγαν σε ψυχιατρία. Σήμερα δυστυχώς κάποιοι καταλήγουν πρωθυπουργοί, μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοδιαπλεκόμενοι, αισθανόμενοι μικροί θεοί.
0: Θέλω να υπενθυμίσω ότι κοντά μας σήμερα είναι ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, αυτός ο μικρός άνθρωπος, όπως ο ίδιος είπε, έτσι αισθάνεται, που είναι ένας από τους επιδραστικότερους επιστήμονες στον κόσμο. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ρωτήσω, αυτό που λέει πολλοίς κόσμος επιμένουν εδώ, είναι τόσο κλειστά τα συστήματα που ακόμη και όταν επιστήμονες του δικού σας βεληνικούς εκφράζουν δημόσια το λόγο τους, τη σκέψη τους, στην ουσία είναι αποκλεισμένοι?
1: Τα συστήματα είναι κλειστά, δεν είναι ερμητικά κλειστά. Κάποιος πρέπει σε κάθε του κίνηση να συνυπολογίσει ποιο μπορεί να είναι το κόστος, το προσωπικό, το επιστημονικό,

0: ερευνητικό, για την ομάδα μου, για το μέλλον μου, αν αποφασίσω να πάρω κάποια συγκεκριμένη στάση. Κάθε τι στη ζωή μας έχει ένα κόστος. Άρα λοιπόν σε όλα τα πράγματα ισχύει αυτό, το ίδιο ισχύει και στους επιστημονικούς χώρους, ότι για κάθε θέση που θα πάρεις θα πρέπει να σκεφτείς τι μπορεί να σημαίνει αυτό για σένα, για τους δικούς σου, για την ομάδα σου, για ό,τι τέλος πάντων θέλεις να υποστηρίξεις και ό,τι θέλεις να ευοδοθεί. Δεν θα έλεγα ότι ακόμα η μάχη έχει χαθεί και ότι όλα είναι ερμητικά κλειστά και ότι όλα είναι συμπεφωνημένα και ότι δεν υπάρχει περιθώριο ούτε να ανασάνεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες που δρούν με ελευθερία σκέψης, ελευθερία λόγου, ελευθερία πράξης. Νομίζω ότι υπάρχουν κορυφαίοι επιστήμονες που το κάνουν αυτό. Και νομίζω ότι υπάρχουν νέοι επιστήμονες, επιστήμονες όλων των ηλικιών που νιώθουν και είναι πραγματικά νέοι στην ψυχή, που μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν είναι τόσο απελπιστική η κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, όντως το κόστος μπορεί να είναι ψηλό. Αν πάρεις μια θέση η οποία δεν είναι δημοφιλής, αν πάρεις μια θέση που στους αντίποδες βρίσκονται πολύ ισχυροί, όχι αναγκαστικά μόνο επιστήμονες, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις όμιλοι συμφερόντων. Βρίσκεσαι αμέσως στο στόχαστρο αυτών των ομίλων.
1: Να μην ξεχνάμε τώρα το τι συνέβη την περίοδο της πανδημίας με το δικό σας όνομα τεπώνυμο, κυριολεκτικά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να προτρέψω τους ακροατές να βρουν την ομιλία σας, είναι αναρτημένη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προχθές, επαφορμή της αναγόρευσής σας επίτιμο διδάκτορα, και θέλω να κρατήσω ένα στοιχείο ακόμη. Λέτε σε κάποιο σημείο μεταξύ όλων, δεν θα τα διαβάσω πώς να το πω αναλυτικά, αλλά μου έχει κάνει εντύπωση ότι σε ορισμένα πράγματα είστε, θα έλεγα, αμιγός πολιτικός επιστήμονας. Πολλοί, λέτε, ίσως μας κατηγορούν ότι ενώ ο κόσμος καίγεται, στους ακαδημαϊκούς μας πύργους η θεά μας ουσία ξοδεύεται σε φτηνά αναμασήματα δήθεν προοδευτικότητας, ξύλινου λόγου και εγωκεντρικής ματαιοδοξίας. Η κριτική ίσως είναι σκληρή και μερικές φορές εμφανώς άδικη, λαϊκιστική και υπερβολική, αλλά θα πρέπει να εισακουστεί και να συζητηθεί. Και λέτε, όταν δημοσίευσα το πρώτο μου άρθρο πριν 32 χρόνια, οι ειδικοί και μη ειδικοί θα κατέδειχναν ως αυτονόητο και αυταπόδεικτο, με σκληρά βιβλιογραφικά δεδομένα, ότι η επιστημονική έρευνα παράγεται και δημοσιεύεται σχεδόν αποκλειστικά από ανοιχτά ιδρύματα σε δημοκρατικές χώρες. Σήμερα τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Όπως δημοσίευσα πρόσφατα, το 78% των επιστημονικών δημοσιεύσεων προέρχονται από χώρες που δεν είναι πλήρης δημοκρατίες και το 92% προέρχονται από χώρες που δεν έχουν καλή ελευθερία του τύπου. Ανάμεσά τους δυστυχώς και η Ελλάδα, όπου στην πλέον πρόσφατη κατάταξη ελευθερίας του τύπου είμαστε στην 85η θέση. Μα αν δεν δημοσιεύεται η επιστημονική έρευνα σε αυτό που περιγράφεται το περιβάλλον, τότε είναι απόλυτα ελεγχόμενη προς όφελος κάποιων. Κάνω λάθος?
0: Απόλυτα δεν ξέρω αν είναι. Θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν είναι απόλυτα ελεγχόμενη, γιατί υπάρχουν πολλές αιστείες αντίστασης, πολλές υγιείς αιστείες, πολλοί εξαιρετικοί επιστήμονες, πολλά εξαιρετικά μικροπεριβάλλοντα. Όμως έχουμε δει αυτή την τεράστια μεταπίδηση, την μεταμόρφωση του επιστημονικού τοπίου, του περίγυρου του επιστημονικού τοπίου. Η κλασική κοινωνιολογία της επιστήμης λέει ότι η επιστήμη δεν μπορεί να ανθίσει αν δεν έχει δημοκρατία, γιατί χρειάζεσαι την ελευθερία ως θεμέλιο για να κάνεις έρευνα, να πεις τι βρήκες ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς, χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς να κάποιος να σου γυρίζει τον νόμο ανάποδα ότι πρέπει να πεις αυτό και όχι το άλλο που βρήκες. Δυστυχώς αυτό έχει αλλάξει άρδιν. Πλέον, όπως διαβάσατε από την ομιλία μου, λίγο πολύ η μεγάλη πλειοψηφία των επιστημονικών άρθρων προέρχονται από χώρες οι οποίες δεν έχουν στοιχειώδεις ελευθερίες, όπως αυτή η ελευθερία του τύπου, και η μεγαλύτερη ποσότητα δημοσίευσεων είναι από χώρες που είτε είναι απολυταρχικά καθεστώτα, όπως είναι η Κίνα, είτε είναι χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι αυτό που λέμε με την κατάταξη του Economy's Flawed Democracies. Δηλαδή, ναι, είναι δημοκρατίες, αλλά βασανισμένες δημοκρατίες. Άρα λοιπόν, όταν λείπουν αυτοί οι θεμέλιοι λύθοι, το το οικοδόμημα της επιστήμης είναι σαθρό, μπορεί να καταπέσει οποιαδήποτε στιγμή. Είναι επιρρεπές. Με ένα απλό κούνημα μπορεί πολύ εύκολα να γίνει σαρίδια. Τώρα, δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας. Ευχαριστώ που μου δώσατε άλλο ένα τίτλο. Αυτό το τίτλο δεν τον έχω.
1: Την κάνετε την προσέγγιση. Με συγχωρείτε, θα σας διακόψω. θέλω να ακούσετε, εσείς το ξέρετε γιατί εσείς το γράψατε, αλλά να ακούσετε μαζί με τους ακροατές το εξής. Λέτε δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας. Είστε επιστήμονας. Και αυτό σημαίνει πολιτική πράξη επιστήμονας. Ανοίγω, λέτε στην ομιλία σας εδώ μια παρένθεση σε μια προσπάθεια εθνικής αυτογνωσίας. Για μένα είναι βίβλος, χωρίς υπερβολή, με εισαγωγικά η λέξη βίβλος, αυτή η ομιλία. Οι πέντε χώρες που βρίσκονται ακριβώς πάνω από μας σε καλύτερη θέση στην ελευθερία του τύπου είναι η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, το ψευδοκράτος της Βορείου Κύπρου, η Αλβανία, το Κόσοβο και η Μογγολία. Η τραγωδία της εκφραστικής ανελευθερίας είναι μάλιστα για εμάς 100 φορές χειρότερη, γιατί σε αντίθεση με τις ανελεύθερες χώρες που ανέφερα, εμείς έχουμε εκατοντάδες φορές περισσότερους καταξιωμένους επιστήμονες που αγωνίζονται πρακτικά εξόριστοι μέσα στην Ελλάδα, στην ίδια τους τη χώρα, σε ηρωικές συνθήκες ή αυτοεξόριστοι στο εξωτερικό. Το πώς η Ελλάδα με τέτοιο κορυφαίο επιστημονικό δυναμικό έχει κατορθώσει να βρίσκεται σε κατάσταση βαριάς ανελευθερίας έκφρασης και κατασκευασμένης πραγματικότητας στο δημόσιο χώρο χωρίς σοβαρές αντιστάσεις, είναι φαινόμενο μοναδικό στην Ιφίλιο, με εξαίρεση ίσως τη Σιγκαπούρη. Η μικροσκοπική χώρα της Ασίας, ενώ έχει κορυφαίο επιστημονικό δυναμικό και ταυτόχρονα έχει χαμηλή βαθμολογία στην ελευθερία του τύπου, μοιράζεται με την Ελλάδα το καθεστώς ισχυρής οικογενειοκρατίας και ολιγαρχίας που μονοπολεί τη δημοκρατική εξουσία επί δεκαετίες. Η διαφορά είναι ότι και στις δύο χώρες η δημόσια παρεχόμενη πληροφορία έχει παραχαραχθεί κραυγαλαία προς όφελος του εκάστοτε καθεστώτος. Βέβαια η Σιγκαπούρη, λέτε, διαθέτει 4 φορές μεγαλύτερο κατά κεφαλή εισόδημα από την Ελλάδα. Αν αυτή δεν είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική σκέψη επιστήμονα, τι είναι, κύριε Ιωαννίδη? Τα λέτε όλα.
0: Κύριε Σαχίνη, είμαι πολίτης και επιστήμονας. Αυτό δεν με κάνει πολιτικό επιστήμονα. Αλλά όντως αυτό είπα στην ομιλία μου και νομίζω θα πρέπει να μας βασανίσει γιατί αυτό συμβαίνει. Θα πρέπει να μας βασανίσει γιατί έχουμε βρεθεί μέσα στην οικογένεια ανελεύθερων χωρών, τις οποίες συνήθως τις περιπέζουμε. Μια από αυτές δεν την αναγνωρίζουμε καν σαν χώρα, φυσικά, το ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου, να είναι μπροστά από μας σε ελευθερία του τύπου. Θα πρέπει να αναλογιστούμε γιατί, ενώ μαζί με τη Σιγκαπούρη, έστω ας δεχτούμε, έχουμε το ίδιο σύστημα δημοκρατίας που στηρίζεται σε μία μορφή, ας την ονομάσουμε, πεφωτισμένη οικογενειοκρατία. Θεωρούμε ότι κάποιες οικογένειες είναι πεφωτισμένες, είναι οι Ιλουμινάτι οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα. Η Σιγκαπούρη έχει 4 φορές μεγαλύτερο εισόδημα, βρίσκεται στην πρώτη θέση στις κατατάξεις της εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών σε όλα τα αντικείμενα. Εμείς είμαστε στον πάτο, 44η-41η, πολύ κάτω από τον μέσο όρο, στον πάτο πρακτικά, γιατί η Σιγκαπούρη κατορθώνει να τραβήξει τους καλύτερους επιστήμονες, επιχειρηματίες, επενδυτές, δημιουργούς, ενώ εμείς έχουμε αυτό το φαινόμενο αυτοεξορίας, είτε μέσα στην ίδια τη χώρα είτε άνθρωποι που φεύγουν και δεν μπορούμε να προσελκύσουμε τίποτα ουσιαστικά, γιατί η Σιγκαπούρη πηγαίνει μπροστά σε τεχνολογία, ενώ εμείς απλώς προσπαθούμε να μαζέψουμε λίγους τουρίστες σε παραλίες υπερτουρισμού χαμηλών budget. Κάτι πρέπει να πηγαίνει στραβά, έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζεται να είσαι πολιτικός επιστήμονας, χρειάζεται να είσαι απλώς ένας απλός μικρός άνθρωπος, ένας μικρός πολίτης, ένας ασήμαντος, θεωρώ τον εαυτό μου εντελώς ασήμαντο κάνοντας αυτές τις παρατηρήσεις, αλλά δεν μπορώ παρά να τις κάνω.
1: Ναι, αλλά οι παρατηρήσεις που κάνετε ως επιστήμονας και πολίτης είναι αυτά που συζητάει, ξέρετε, ο απλός κόσμος μεταξύ του. Και όλα αυτά με φόντο, ή αν θέλετε, κατά παράκρουση άλλων επίσημων αφηγημάτων του επιτελικού κράτους, του κράτους της κυβερνοπληροφορίας, δεν λένε κυβερνοασφάλειας γιατί πια με τις υποκλοπές έχει γίνει σουρωτήρι, του ΓΚΑΒ και τα λοιπά. Θα σας πει κάποιος, κύριε Ιωαννίδη, δεν είναι πρόοδος? Δεν είστε σε ένα επιτελικό κράτος όπου η αριστεία επιβραβεύεται.
0: Θέλετε να πούμε και άλλα ανέκδοτα? Η αριστεία επιβραβεύεται στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω δεν μπορεί να το πιστέψει ούτε το τελευταίο τρόλ το οποίο προωθεί αυτή την ιδέα. Ναι, η Ελλάδα όντως έχει προσπαθήσει να πετύχει έναν ηλεκτρονικό μετασχηματισμό, ο οποίος από την προσωπική μου εμπειρία ως απλού ασήμαντου πολίτη που βρίσκομαι στην Ελλάδα για διάφορα θέματα, για η μητέρα μου μένει εδώ, είναι ένα εξαιρετικά αναποτελεσματικό σύστημα, το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να είναι τόσο αναποτελεσματικό. Τόσο αναποτελεσματικό. Είναι ένα σύστημα το οποίο πίνει το αίμα των πολιτών του και δεν απολογείται και σε κανένα, γιατί παρουσιάζεται μετά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως τεράστια εξέλιξη και τι σπουδαίος είναι ο κύριος Στάδε, ο μεγάλος των ηλεκτρονικών συστημάτων, δεν ξέρω τι, που η Ελλάδα 2.0, 25.0. Ναι, η Ελλάδα 2.0 έχει χάσει 25.0 στην τεχνολογία, στην πρόοδο, στην αξιοσύνη, στην αξιοπρέπεια, στην αξιοκρατία, στην αριστεία. 25.0 είναι το σκορ εναντίον του οποιοδήποτε έχει αναλάβει να διασώσει την Ελλάδα και απολαμβάνει την ισχύ του κυρίαρχου σε αυτό το διεφθαρμένο σύστημα.
1: Φαντάζομαι ότι όταν βρίσκεστε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στον τόπο κατοικίας που είναι η μητέρα σας, θα σας έχει δείξει η μητέρα σας ότι έχει ένα ολόκληρο βιβλίο manual δίπλα κωδικών, παρακωδικών για την ηλεκτρονική ευχέρεια, ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Νομίζω το βλέπετε στο σπίτι σας, ή κάνω λάθος?
0: Είναι απίστευτο. Κάθε φορά κοντεύω να πάθω εγκεφαλικό από αυτό που συναντάω. Είναι απίστευτο πόσο αναποτελεσματική είναι η ελληνική δημόσια κυβερνητική διοίκηση. Είναι απίστευτο. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς κάποιος θα μπορούσε να πετύχει τέτοια αναποτελεσματικότητα. Και για να γυρίσουμε στην Ελλάδα έναντι Σιγκαπούρης, αν δείτε τα competitiveness rankings, δηλαδή πόσο συναγωνιστική είναι η χώρα, η Σιγκαπούρη, με πεφωτισμένη οικογενειοκρατία επίσης, είναι νούμερο ένα στον κόσμο. Η Ελλάδα είναι στον πάτο, 59η, δεν μπαίνουν όλες οι χώρες σε αξιολόγηση. Αλλά αυτές που μπαίνουν, εμείς είμαστε στον πάτο.
1: Στην ομιλία σας έχετε πει ότι παρά τα μυθεύματα περί brain gain, η ελληνική ολιγαρχία έχει παραδοσιακά στηρίξει τη μέτριοκρατία και την άχρηστοκρατία και κάνει ό,τι μπορεί για να εκδιώξει από τη χώρα όποιο νέο άνθρωπο έχει όνειρα για κάτι καλύτερο. Άρα, κύριε Ιωαννίδη, η χώρα είναι σε υπαρξιακό ζήτημα, διότι αν φεύγει, που φεύγει η νέα της γενιά και συνήθως δεν επιστρέφει παρά τα θρυλούμενα, πού να επιστρέψει, έχει υπαρξιακό ζήτημα.
0: Νομίζω ότι το υπαρξιακό ζήτημα είναι άμεσο. Η χώρα κρέμεται από μια κλωστή. Υπάρχει αυτή η μεθόδευση ότι ναι, έχουμε πρόβλημα, αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε κάποιον ισχυρό, χρειαζόμαστε κάποιον έμπειρο, χρειαζόμαστε κάποιον στο τριψήφιο, είναι τριψήφιο ή πενταψήφιο ή δεν θυμάμαι δεκαψήφιο τηλέφωνο όταν χρειαστεί η ώρα. Όλων των ειδών οι ανοησίες. Η χώρα όντως κρέμεται από μια κλωστή, η χώρα όντως έχει υπαρξιακό ζήτημα. Αν κοπεί αυτή η κλωστή ή αν κάποιος μας πρόξει στην Άβυσσο, δεν υπάρχει κανένα τριψήφιο, πενταψήφιο και δεκαψήφιο τηλέφωνο το οποίο θα απαντήσει οποιοδήποτε ηλίθιος και ανίκανος. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Θα πρέπει να υπάρχει ενός λεπτού σιωπή για το τι βρισκόμαστε και για το πώς βρισκόμαστε εδώ, και από εκεί και πέρα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
1: Άρα λέτε ότι εδώ πρέπει να σημάνει καμπάνα μεγάλη στην ίδια την κοινωνία. Πρέπει επιπλέον και αυτή να μην κρύβει τα μάτια της από αυτό που συμβαίνει τώρα, πολύ περισσότερο από τα επερχόμενα. Είναι, πιστεύετε, ώριμες συνθήκες αλλαγής υποδείγματος από την ίδια την κοινωνία?
0: Ο στρουθοκαμιλισμός δεν έχει μέλλον, γιατί πλέον μας έχουν πάρει ακόμα και την άμμο που θα μπορούσε κάποιος να κρύψει το πρόσωπό του.
1: Τώρα, θέλω να επιστρέψω λίγο στο πεδίο σας. Εγώ μένω σε αυτή την ομιλία γιατί θεωρώ ότι είναι από τις πιο σημαντικές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Λέτε σε ένα σημείο, σε σχέση με την έρευνα, ότι το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας στηρίζεται σε ιδιωτικά κεφάλαια που έχουν σαφείς ιδιώνυμους στόχους και προτεραιότητες, τη μεγιστοποίηση των κερδών του εκάστοτε σπόνσορα. Βεβαίως, λέτε, για τις μεγάλες εταιρείες φαρμακευτικής βιομηχανίας η επιστημονική δημοσίευση παρέμενε χρήσιμο και προθητό εργαλείο μέχρι και πρόσφατα, καθώς μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως τεκμήριο για την αδειοδότηση και την ευρύτερη χρήση των προϊόντων τους. Ούτε προσπαθώ να μειώσω την αναμφίβολη τεράστια αξία της υγιούς επιχειρηματικότητας στη μετάφραση της ερευνητικής προσπάθειας. Πάντως, για τους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς και τους τέχνοβλαστούς τεχνητής νοημοσύνης που κυριαρχούν στις αγορές σήμερα, η επιστημονική δημοσίευση συνήθως δεν αποτελεί προτεραιότητα. Εξαιρέσεις όπως το Alpha Fold για την πρόβλεψη της δομής των πρωτεϊνών που οδήγησε βραβείο Νόμπελ απλώς επικυρώνουν τον κανόνα. Η φήμη και η διαφήμιση έχουν πλέον αντικαταστήσει κατά κόρο την πληροφορία. Η κυριαρχία στην αγορά και στην κοινωνία δεν χρειάζεται καν να κριθεί από ισότιμους συναδέλφους, να δημοσιευτεί, να γίνει κοινή γνώση. Εταιρείες τεράστιας κεφαλοποίησης και εκτιμόμενης αξίας αρκούνται να διεκδικήσουν μέγιστα κέρδη και μέγιστο τεχνικό έλεγχο της καθημερινότητας χωρίς να λογοδοτήσουν πουθενά.
0: Νομίζω ότι είναι έτσι. Αν κάνω λάθος όμως, θα χαρώ να βρεθούν συνάδελφοι, απλοί πολίτες, οποιοδήποτε να με διορθώσει σε αυτή την επισήμανση. Νομίζω ότι πλέον έχουμε περάσει σε μια κοινωνία που κάποιοι πάρα πολύ ισχυροί, κάποιες εταιρείες οι οποίες ουσιαστικά ελέγχουν τους κόμβους της ζωής μας, μπορούν να προχωρήσουν τη δικιά τους ατζέντα χωρίς να υπάρχει κάποιος έλεγχος, χωρίς να υπάρχει ανάγκη τεκμηρίωσης, χωρίς να υπάρχει ανάγκη συζήτησης, χωρίς να υπάρχει ανάγκη δημόσιου διαλόγου, χωρίς να υπάρχει ελεγκτικός οργανισμός ή κάποιος θεσμός ο οποίος θα μπορεί να έστω συζητήσει μαζί τους. Όχι να τους ελέγξει, αλλά ακόμα και να συζητήσει μαζί τους.
1: Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το κέριο ερώτημα για την διεθνή επιστημονική κοινότητα την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου, όπως σωστά λέτε εσείς, παράγονται άρθρα χίλια, να μην πω και περισσότερα, ανά λεπτό, πέρα από τον έλεγχο ή τη διασταύρωση, και είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Και όχι μόνο επιστημονικά, τα πάντα, και στον χώρο των άρθρων, των δημοσιεύσεων. Σε λίγο, με αυτά που ακούμε εδώ, ρομπότ, τεχνοβλαστή, τεχνοβιοιατρικά, τσίπς εγκεφάλων κτλ., κάπου τα όρια ανθρώπινων κοινωνιών, μπορεί να μοιάζει οργολογικό ή τελειολογικό, αρχίζουν και γίνονται δυσδιάκριτα. Το μεγάλο ερώτημα για την επιστημονική κοινότητα.
0: Τα ερωτήματα είναι πολλά.
1: Ναι.
0: Και τα ερωτήματα επαναδιατυπώνονται κάθε μέρα, γιατί η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι τέτοια που πρέπει να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε το τι συμβαίνει και να απαντήσουμε δημιουργικά στο τι συμβαίνει. Όλη αυτή η εξέλιξη δεν είναι αναγκαστικά αρνητική. Θα μπορούσε να τη δει κάποιος ως ένα τεράστιο θετικό κεφάλαιο δυνατοτήτων. Γιατί να μην είναι ωραίο το ότι μπορούμε να έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορούν να μας αντικαταστήσουν σαν ερευνητές σε μεγάλο βαθμό ή και σε πλήρη βαθμό. Να πετύχουν ανακαλύψεις, να πετύχουν κατακτήσεις που για μας θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος, περισσότερη προσπάθεια, περισσότερη καταπώνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Σημασία έχει οι βασικές μας ηθικές αρχές. Για ποιον το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε για τους ανθρώπους, για τους συνανθρώπους μας, για την κοινωνία? Το κάνουμε για το καλό όλο ή το κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε λίγους πλούσιους ή τελικά μπορεί τελικά απλώς να εξυπηρετήσουμε μια κοινωνία τεχνητής νοημοσύνης? Δηλαδή οι άνθρωποι λίγο πολύ να εξυπηρετούν τα ρομπότ αντί η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ να εξυπηρετούν τους ανθρώπους. Όλα αυτά είναι ανοιχτά ερωτήματα, επαναδιατυπώνονται καθημερινά, γιατί οι δυνατότητες, οι εξελίξεις, οι περιορισμοί, οι άρσεις των περιορισμών εξελίσσονται κάθε μέρα. Αν δεν έχουμε μία πηξίδα ηθική γιατί γίνεται όλο αυτό, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας. Αν υπάρχει αυτή και η ηθική πηξίδα, κάθε νέα πρόκληση μπορούμε να την ερμηνεύουμε με βάση αυτή την αξία. Ότι όλα αυτά, η ηθική μας πηξίδα είναι ότι σεβόμαστε τον συνάνθρωπο. Θέλουμε το καλό του συνανθρώπου μας. Αγαπάμε τον συνάνθρωπο. Τον θέλουμε να είναι υγιής. Τον θέλουμε να είναι καλά. Τον θέλουμε να είναι χαρούμενος. Όχι θέλω να κάνω μια μεγαλύτερη περιουσία.
1: Έχω ένα πρώτο τελευταίο ερώτημα και μετά ένα τελευταίο. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Σε αυτές τις συνθήκες που η τεχνολογική πρόοδος δεν μπορεί να ανακοπεί και δεν πρέπει να ανακοπεί, το ερώτημα, επειδή το θέσατε, για ποιον και προς όφελος ποιου, αισθάνεστε ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα, μεγάλες κολοσσιές ιδιωτικής υφής πλατφόρμες στις οποίες κουμπώνουν οι δραστηριότητες και του δημόσιου χώρου, κρατών, κυβερνήσεων, οργανισμών, υγείας και πάει λέγοντας, είναι προς όφελος ή γίνεται ένα πολυπλόκαμο σύστημα απόλυτου ελέγχου της κοινωνίας και των πολιτών, όπου πλέον τα δεδομένα, πέρα από προϊόν, προδιαθέτουν και για τις επιλογές που θα σου υποδείξουν. Και άμα έχουμε μοναδικότητες αριθμών, χανόμαστε σε ένα σύστημα μέσα που η αξία είναι να κουγκλάρουμε, να έχουμε το IP μας και τέλος, αλλά στην κοινωνία ουδέν.
0: Νομίζω ότι ο απόλυτος έλεγχος εξαρτάται από εμάς αν θα μπορεί να αποσοβηθεί. Το να μπορέσεις να βρεθείς, να κοιτάξεις έναν άνθρωπο στα μάτια, το να μπορέσεις να κοιτάξεις τη θάλασσα, το να μπορέσεις να ρεμβάσεις, το να μπορέσεις να προσευχηθείς, το να μπορέσεις να σκεφτείς. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι αναφέρετα δικαιώματα και αν πραγματικά τα θέλουμε, είναι αναφέρετα δικαιώματα. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να μας ελέγξει σε αυτό το επίπεδο. Μπορεί να μας ελέγξει και να μας βασανίσει όμως στην καθημερινότητά μας. Και θα πρέπει να προσέξουμε ότι το βασανιστήριο, αυτό το κολαστήριο, δεν είναι συνώνυμο με μια ιδιωτική οικονομία. Δηλαδή το να δαιμονοποιήσουμε τις μεγάλες εταιρείες, τις ιδιωτικές, και να πούμε «Α, η κυβέρνηση πρέπει να τις ελέγξει». Ναι, για να σταθούμε λιγάκι. Δηλαδή η κυβέρνηση που περιγράφουμε, που είναι το χειρότερο κολαστήριο αναποτελεσματικότητας, όπως λέγαμε λίγο πιο πριν, θέλουμε ουσιαστικά την τεχνολογική πρόοδο να τη δώσουμε στα χέρια αυτών των διαπλεκόμενων, διεφθαρμένων, ηλίθιων και ανάλγητων που κυβερνούν. Φυσικά όχι. Φυσικά όχι. Δεν πρόκειται να κάνουν απολύτως τίποτα. Θα καταστρέψουν τα πάντα. Όπως ό,τι αγγίζουν είναι σαν τον μύδα που αντί να το κάνει χρυσό, απλώς το καταστρέφει. Άρα λοιπόν δεν θέλουμε ο έλεγχος, ο δημόσιος έλεγχος, να καταστρέψει την πνοή της δημιουργίας της τεχνολογικής ανάτασης. Θέλουμε σαν κοινωνία, σαν σύνολο, να πείσουμε ότι αυτή η εξέλιξη, η πρόοδος, η τεχνολογική βελτίωση θα βοηθήσει όλους να ζουν καλύτερες ζωές. Αυτό πρέπει όλοι να βρεθούν στο ίδιο μήκος κύματος ή τουλάχιστον να υπάρχει ένας συντονισμός μιας πλειοψηφίας που να έχει αυτό το όραμα. Αν υπάρχει αυτό, μπορώ να διατηρήσω μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Αλλιώς θα έχουμε συνδυασμούς αναποτελεσματικών κυβερνήσεων και πλειοδοτικών αρπακτικών εταιριών. Εφιαλτικό σενάριο.
1: Θέλω κλείνοντας να επιστρέψω σε αυτό που ξέρω ότι είναι στον εσωτερικό σας πυρήνα, η Ελλάδα, ο ελληνισμός. Ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία που έχει ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες, τώρα θα το επικαλεστώ, στον κόσμο για την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ελλάδα, έτσι όπως είναι σήμερα? Ποια είναι η μεγαλύτερη σας αγωνία?
0: Η εξάλειψή της, χωρίς να το πάρουμε καν είδηση. Το σβήσιμο από το χάρτη, όχι μόνο το γεωγραφικό χάρτη, τον τεχνολογικό χάρτη, τον επιστημονικό χάρτη, τον δημιουργικό χάρτη, τον ουσιαστικό χάρτη, χωρίς καν να συνεσανθούμε ότι έχει συμβεί. Χωρίς να το πάρει κανένας είδηση, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα δοξάζουν και θα ζητοκραυγάζουν για τις επιτυχίες.
1: Νιώθετε ότι αυτή η πατρίδα είναι τόσο όμορφη και τόσο παράξενη?
0: Και τα δύο. Αλλά προτιμώ το όμορφη. Αν και το παράξενο δεν είναι και άσχημο και αυτό, είναι αρκετά πίτικο.
1: Έχετε πει στους νέους ερευνητές, έχετε αφήσει ένα μήνυμα, η προσπάθεια βελτίωσης επιστημονικής έρευνας μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τους ανθρώπους, οπότε προσπαθήστε να εμπνευστείτε από αυτό. Συχνά θα σας απορρίψουν. Μου έχει συμβεί πάνω από 1000 φορές. Μην τα παρατάτε, ανεξάρτητα από τις αντικσότητες. Είσαι σήμερα 18-19 χρονών, κύριε Ιωαννίδη, στην Ελλάδα όπως την περιγράψατε, και έχετε απέναντί σας έναν από τους κορυφαίους και επιδραστικότερους επιστήμονες στον κόσμο, που είναι Έλληνας, ο Γιάννης Ιωαννίδης, και τον ρωτάς να μείνω ή να φύγω.
0: Αυτό συζητούσα με έναν μαθητή λυκείου σήμερα το πρωί που ζητούσε τη γνώμη μου. Του είπα να κάνει αυτό που τον εμπνέει. Να μην εγκαταλείψει αυτό που τον εμπνέει. Μπορεί να είναι στην Ελλάδα, μπορεί να είναι στο εξωτερικό, μπορεί να είναι και στα δύο. Τα σύνορα πλέον έχουν πέσει. Τα σύνορα είναι πλέον μόνο μέσα στο μυαλό μας, στη φαντασία μας, στις δυνατότητές μας να αρθούν. Θα πρέπει να κάνει αυτό που τον εμπνέει και να μην συμβιβαστεί.
1: Θα αφιερώνατε στη χώρα τη Θεία Κωμωδία?
0: Όχι, γιατί η Θεία Κωμωδία είναι εμπνευσμένη. Είναι ένα φανταστικό ποίημα το οποίο δεν αξίζει αυτή τη στιγμή στην αχριστοκρατία της Ελλάδας. Ο Οδυσσέας είναι σε ένας από τους τελευταίους κύκλους της κόλασης στη Θεία Κωμωδία. Είναι εκεί γιατί προτρέπει τους συμπολεμιστές του να φερθούν σαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι φτιαγμένοι για να ζουν σαν τα ζώα, αλλά να κυνηγούν το καλύτερο. Μερικοί καταδικάζονται στην κόλαση γι' αυτό. Αξίζει αυτή η κόλαση. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, ούτε αυτή η κόλαση δεν μπορεί να επιτευχθεί.
1: Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Εδώ η δημιουργική ομάδα απεφάνθη ότι αφού σας αρέσει το όμορφη και παράξενη πατρίδα, με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε σήμερα, από τον ήλιο τον Ηλιάτορα, Ελίτη δηλαδή. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εξ ονόματος δεκάδων ακροατών, τους οποίους ζητώ συγγνώμη, αλλά αν διάβαζα τα μηνύματα θέλαμε άλλες 3 ώρες. Δεν γίνεται αυτό. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με 2 παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουμε για να ελέγξουμε εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει 3 βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μπορεί όλα τα στοιχεία να δείχνουν ότι ο μισθός στη μέση ελληνική οικογένεια τελειώνει στις 18 του μήνα το πολύ. Μπορεί η πραγματική οικονομία να μας φωνάζει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ωστόσο, μην ανησυχείτε, λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν για εσάς. Για ποιους υπάρχουν, θα μας το εξηγήσει ο κύριος Νότης Μαριάς, ο οποίος είναι απέναντί μου στο στούντιο του Military News. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Μετά από την Ευρώπη που βρισκόσασταν. Για ποιους υπάρχουν τα λεφτά, λοιπόν?
1: Υπάρχουν για τους δανειστές, όπως πάντοτε υπήρχαν για τους δανειστές.
0: Πάλι για τους δανειστές.
1: Βεβαίως, και πέρασε η είδηση στα ψηλά, παρότι δημοσιεύτηκε. Είναι μια ανακοίνωση του ESM, είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο οποίος μαζί με τον EFSF έχουν δανείσει την Ελλάδα στο δεύτερο και τρίτο μνημόνιο. Και η ανακοίνωση αυτή αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση εντός του Ιουνίου προτίθεται να πληρώσει, να αποπληρώσει πρόωρα 6,95 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 7 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αφορούν το πρώτο μνημόνιο, τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, και είναι για τα έτη 2029 και για το 2033-34. Επομένως, βρέθηκαν τα λεφτά για να δοθούν στους δανειστές. Υπάρχει και το δημοσίευμα, το δείχνω της Καθημερινής, δηλαδή βγήκε αυτό το δημοσίευμα, αλλά βγήκε στις, τη μέρα που ανακοινώθηκε και από τον ESM, την Παρασκευή δηλαδή, αλλά από ό,τι είδατε, Παρασκευή, Σαββάτο και σήμερα τουλάχιστον το πρωί που παρακολούθησα, κανένας δεν ασχολείται με το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Πέρασε στα ψηλά και όμως είναι κορυφαίο ζήτημα. Και από ό,τι είδα, ο κ. Μητσοτάκης έχει καθιερώσει, κάθε Κυριακή βγάζει μια ανακοίνωση και διαμορφώνει μια πλατφόρμα. Και αμέσως έρχονται οι υπόλοιποι, τα κόμματα, και απαντάνε πάνω σε αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης, αντί να θέσουν αυτή τη δικιά τους πλατφόρμα. Έτσι, όλη η συζήτηση με βάση την ανακοίνωση Μητσοτάκη και τις απαντήσεις των κομμάτων Κυριακή απόγευμα και Δευτέρα πρωί αφορούσε την ρύθμιση του συντάγματος, τη σκέψη Μητσοτάκη για το 2030, ξέρω εγώ κλπ. Και κανένας δεν είπε, αλλά εδώ τι θα γίνει με αυτά τα χρήματα, γιατί πληρώνονται, θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Και θέλω να το ξανααναδείξουμε αυτό το θέμα. Θα βλέπουν και οι τηλεθεατές μας ότι αυτό το θέμα το έχουμε ξανασυζητήσει αρκετές φορές. Και μάλιστα το Μάρτιο του 2024, πριν από 2 χρόνια, όταν τότε ξανά έδωσε πρόωρα η κυβέρνηση 5,95 δισεκατομμύρια ευρώ, την ώρα που είχαμε τότε τις αγροτικές κινητοποιήσεις κλπ. Θέλω λοιπόν να τα εξηγήσουμε λίγο αναλυτικά.
0: Γιατί πολλοί μπορεί να πούνε ότι είμαστε νοικοκυρεμένο κράτος και προπληρώνουμε τα δάνειά μας. Αλλά.
1: Σωστή παρατήρηση.
0: Είναι έτσι.
1: Σωστή παρατήρηση, και εδώ είναι ένα δημοσίευμα που λέει ότι το κέρδος που έχει η Ελλάδα.
0: 135 εκατομμύρια.
1: Ναι, ετησίως είναι 135 εκατομμύρια. Μες. Δεν το λέω εγώ.
0: Απαντήσατε.
1: Είναι ανακοίνωση που εκδόθηκε πέρυσι με αφορμή την περσινή πρόωρη εξόφληση. Είναι ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και υπογράφεται από και το δημοσιεύει το ΑΠΕ. Δηλαδή δεν αμφισβητείται.
0: Το κρατικό μεσοενημέρωση.
1: Το κρατικό μεσοενημέρωση ότι αυτό που κερδίζει η Ελλάδα με τις αποπληρωμές τις πρόωρες είναι 135 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και ο κόσμος τώρα, όταν του πούμε τι έχει πληρώσει από το 2022 μέχρι τώρα ως πρόωρες αποπληρωμές, θα φρίξει.
0: Μάλιστα.
1: Διότι χωρίς αυτά τα 7 δισεκατομμύρια, μέχρι στιγμής οι πρόωρες αποπληρωμές από το 2022, την τελευταία τετραετία, είναι 28 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: 28
1: δηλαδή, δεν το λέω εγώ, να το δω, είναι η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία σας έδειξε προηγουμένως και λέει τα 29 δισεκατομμύρια συνολικά που αποπληρώθηκαν προώρα την τελευταία τετραετία. 29 δις μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Και άλλα 7 πάμε στα 36 δισεκατομμύρια. Κρατήστε αυτό το νούμερο 36-37, έχει ενδιαφέρον γιατί θα το συνδυάσουμε κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι έχει δοθεί πριν αυτή την εξόφληση? Είχαν δοθεί 29 δισεκατομμύρια ευρώ προπληρωμές των δανειστών, εκ των οποίων 7,9 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν η πρόωρη εξόφληση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και 21 δισεκατομμύρια, 0,100 εκατομμύρια, η πρόωρη εξόφληση του πρώτου δανείου.
0: Ναι.
1: Σύνολο λοιπόν φτάναμε 28. Συν 7 τώρα πάμε στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Φανταστείτε, σε μια τετραετία βρέθηκαν 36 δισεκατομμύρια ευρώ και δόθηκαν στους δανειστές. Δηλαδή τα χρήματα αυτά δεν ήταν στην Ελλάδα, έχουν πάει στους δανειστές. Και θα δείτε τι χαρά έκαναν οι δανειστές και πόσο μας ευχαριστούσαν για αυτά τα θέματα. Είχε βγει μια ανακοίνωση πέρυσι του ESM, του οργανισμού αυτού δηλαδή, που εξηγούσε ότι πέρυσι, πριν να γίνει η αποπληρωμή, υπήρχε μια οφειλή της Ελλάδας για το πρώτο δάνειο, το οποίο ήταν 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Μας, τη δανειοδότηση αυτή έγινε από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και ήταν ύψους 52,9 δις και είχαν οφειλές 31,6 δις, δηλαδή είχαν προπληρώσει 21,3 δις. Τώρα βγαίνει και φαίνεται από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα που πάμε. Τώρα θέλω λίγο να αναλύσουμε την ανακοίνωση του ESM και μετά θα δείξουμε για τα δάνεια. Τι λέει, τη δημοσίευσε η εφημερίδα όλη την ανακοίνωση στα ελληνικά, την παίρνω από την εφημερίδα των συντακτών, μου αρέσει να χρησιμοποιούμε τις πηγές, η οποία βεβαίως είναι στα αγγλικά, αλλά παίρνω τη μετάφραση που υπάρχει στο δημοσίευμα για να μην κάνουμε τη δικιά μας. Λέει λοιπόν ότι τα διοικητικά συμβούλια του ESM και του EFSF συμφώνησαν να παραιτηθούν από την υποχρέωση υποχρεωτικής αποπληρωμής δανείων. Τι σημαίνει αυτό? Η Ελλάδα έχει πάρει τρία δάνεια. Ένα δάνειο από τις χώρες της Ευρωζώνης, 52, δισεκατομμύρια που είπαμε πριν, ένα δάνειο από τον EFSF και ένα δάνειο από τον ESM. Στο δάνειο του EFSF, του δευτέρου δηλαδή μνημονίου, και στο δάνειο του τρίτου μνημονίου στον ESM, γράφει μέσα ότι αν η Ελλάδα πάει ως πρόωρη αποπληρωμή για κάποιον, πρέπει να αποπληρώσει πρόωρα και όλα τα δάνεια στον EFSF και στον ESM. Εκτός και αν ο ίδιος ο EFSF και ο ESM πούνε «ΟΚ, προπληρώστε τους άλλους και μην πληρώσετε εμάς». Τώρα ποιοι είναι ο EFSF και τα λοιπά? Στην ουσία είναι οι ίδιοι. Δηλαδή την Ελλάδα τη δάνεισαν οι χώρες της Ευρωζώνης, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία κλπ. Θα το δούμε αναλυτικά. Εν συνεχεία ίδρυσαν έναν οργανισμό, τον EFSF, πάλι τα ίδια τα κράτη που είναι αυτοί μέτοχοι, και ίδρυσαν εν συνεχεία τον ESM που είναι και ο βασικός οργανισμός που κάνει τα δάνεια. Επομένως η ίδια η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία στο Διοικητικό Συμβούλιο του ESM λέει «ΟΚ, μπορεί να πληρώσεις τη Γαλλία, τη Γερμανία για το πρώτο δάνειο». Άρα είπαν αυτοί ότι δεν χρειάζεται να αποπληρωθούν προώρα όλα τα χρήματα του δευτέρου και του τρίτου μνημονίου που φτάνουμε για 220 δισεκατομμύρια, αλλά μπορείτε με την άδειά μας ως δανειστές Β και Γ μνημονίου να πληρώσετε τους δανειστές του πρώτου μνημονίου, δηλαδή τους ίδιους σε αυτούς.
0: Ναι.
1: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM είναι στην ουσία το Eurogroup και προεδρεύει του Eurogroup ο κύριος Πιερακάκης. Οι ίδιοι δηλαδή οι Υπουργοί Οικονομικών που είναι το Eurogroup αλλάζουν καπέλο και λέει τώρα είμαστε Διοικητικό Συμβούλιο του ESM και παίρνουν αποφάσεις. Λοιπόν, το δεύτερο που έχει ενδιαφέρον είναι αυτό που λέει. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM ενέκρινε επίσης τη χρήση πόρων από ένα ειδικό λογαριασμό ταμιακού αποθέματος, cash buffer, ο οποίος δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής, δηλαδή στο τέλος του μνημονίου του τρίτου, το 2018, όταν είπε ο κύριος Τσίπρας ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Για ποιο λόγο? Για τη μερική χρηματοδότηση αυτής της αποπληρωμής. Άρα λοιπόν υπήρχε ένας ειδικός λογαριασμός, ο οποίος είχε φτιαχτεί γιατί? Για να πληρώσει τους δανειστές. Μάλιστα. Και λέει παρακάτω ότι μετά και την τελευταία συναλλαγή που θα δοθούν και αυτά τα 7 δις που διατηρούνται στο λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Δηλαδή αφού πληρωθούν και αυτά τα λεφτά θα εξαντληθούν. Πόσα τα βγάλαμε πριν τα λεφτά? 36 δισεκατομμύρια. Άρα υπήρχαν σε αυτό το λογαριασμό 36 δισεκατομμύρια. Ποιος είναι αυτός ο λογαριασμός? Είναι το περίφημο μαξιλάρι Τσίπρα. Για το οποίο έγινε μαξιλαροπόλεμος Μητσοτάκη, του λέει ο Πολάκης, γιατί αυτά τα 37 διστάθησε στο Μητσοτάκη και τα πήρε ο Μητσοτάκης κλπ. Τι αποκαλύπτεται εδώ? Αποκαλύπτει η αλήθεια. ότι αυτά τα 37 δισεκατομμύρια που ήταν στο μαξιλάρι, που το έλεγε μαξιλάρι Τσίπρα, ήταν για να πληρωθούν οι δανειστές. Και τώρα που πληρωθήκανε, τα βγάλαμε. 36 δισεκατομμύρια, εξαντλήθηκε το μαξιλάρι, δεν έχει μέσα. Έχω εδώ λοιπόν, βρήκα μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στην. Και είναι στον Παπαδάκη την έδωσε, το μαγαρίνι του Γιώργου τον Παπαδάκη, αλλά το έχει, το βάζει η ΕΡΤ εδώ πέρα, εν πάση περιπτώσει 4 Ιουλίου του 19 και τα λοιπά, ΕΡΤ ΑΕ, Αλέξης Τσίπρας, θέλουν να δώσουν το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων στις τράπεζες, 4-7-19 ΕΡΤ, μάλλον ΕΡΤ είναι, για να μην κάνω λάθος, ίσως του Παπαδάκη είναι το άλλο. Άρα λοιπόν εδώ ο ίδιος ο Τσίπρας, παραμονές των εκλογών του 19, λέει ότι έχω αφήσει ένα μαξιλάρι 37 δισεκατομμύρια και θα μου το πάρει ο Μητσοτάκης, θα το δώσει τράπεζες.
0: Ναι.
1: Ξέραν όλοι όμως ότι αυτά τα 37 δις ήταν για να πάνε στους δανειστές. Και γι' αυτό η κυβέρνηση Τσίπρα δεν έδωσε από αυτά τα 37 δις, 8, 10 που έλεγε ο Πολάκης,
0: έπρεπε
1: να
0: κόσμο,
1: τα δώσουμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Γιατί έρχεται ο Ιωσέμ και τι λέει. Αυτά τα λεφτά ήταν κρατημένα για να εξοφληθούν οι δανειστές. Μόλις φτάσαμε στα 37 δις, εξαντλήθηκαν, τελειώσανε. Τώρα το ότι έχει μαζευτεί και νέο μαξιλάρι, γιατί έχουμε καινούργιες, έχουμε φόρο επιδρομή κατά του ελληνικού λαού μέσω, των έμεσων φόρων και τα λοιπά, είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Σημασία έχει ότι από αυτή την ανακοίνωση του ESM αποδεικνύεται ότι αυτά τα 37 δις ήταν για τους δανειστές. Και γι' αυτό δεν είδα και καμία ανακοίνωση του κόμματος του κ. Τσίπρα τώρα που να καταγγέλει γιατί πληρώθηκαν πρόωρα τα χρήματα, όπως δεν είδα και από άλλα κόμματα, ας πούμε του ευρωπαϊκού τόξου, τα οποία από ό,τι φαίνεται συμφωνούν για αυτή την υπόθεση. Εδώ λοιπόν στις σημειώσεις που έχω κρατήσει βλέπω το εξής, γιατί έχουμε κάνει και εκπομπές εδώ πέρα, 3 εκπομπές για το θέμα αυτό. Δεκέμβρης 2022, η κυβέρνηση πληρώνει για το 2022, εντάξει, και για το 2023. Η κάθε δόση είναι 2,64 δισεκατομμύρια. Όμως το Δεκέμβριο του 2022 πληρώνουμε πρόωρα και για το 2023 και καταβάλει το κράτος 5,29 δις. Το Δεκέμβριο του 2023, δηλαδή κάθε Δεκέμβριο, αντί να δώσει το δώρο στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους, δίνει το δωράκι στους δανειστές. Το Δεκέμβριο του 2023 η κυβέρνηση καταβάλει το Υπουργείο Οικονομικών 5,29 δις ξανά και εξοφλεί προώρα το 2024 και το 2025. Το 2024 το Δεκέμβρη οι δανειστές περιμένουν τον Αβασίλη, το Σάντα Κλάους που λένε στην Ευρώπη. Και έρχεται ο Σάντα Κλάους, ο οποίος είναι γενναιόδωρος, διότι εξοφλεί προώρα το 2026, το 2027 και το 2028. Είναι λάμπτς η κυβέρνηση. 7,9 δισεκατομμύρια. Το Δεκέμβριο του 25 ξανά εμφανίζεται ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος δίνει 5,29 δισεκατομμύρια η κυβέρνηση, εξοφλεί τους δανειστές για τα έτη 2033-2041, σπάει κάποιες δόσεις.
0: Ναι.
1: Και τώρα, με την έγκριση του ESM, αυτή τη φορά δεν έχει Άγιος Βασίλης, τα πληρώνει νωρίτερα, τον Ιούνιο, δεν ξέρω αν θα δώσει και τίποτα το Δεκέμβριο εξτρά. Τον Ιούνιο λοιπόν του 26 θα εξοφλήσει 6,94 δις, 7 δις χοντρικά, για το έτη 2029 και 2033, 2034, 2035. Έτσι λοιπόν μαζεύεται ο ωραίος μποναμάς και πάει στους δανειστές. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τους δανειστές. Ποιοι είναι. Αυτή εδώ είναι η δανειακή σύμβαση του πρώτου μνημονίου, η οποία ερίστο εν παρόδο δεν κυρώθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο, διότι η κυβέρνηση τότε Παπανδρέου με το νόμο 3847 με το νόμο 3845 πέρασε το πρώτο μνημόνιο. Μετά από δύο μέρες περνάει το νόμο 3847 και λέει όλες οι δανειακές συμβάσεις και τα μνημόνια θα υπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Και υπογράφει μόνο ο Υπουργός Οικονομικών και δεν το φέρνει μέσα για κύρωση. Λοιπόν, αλλά και εκεί υπήρχε πρόβλημα νομικό, δεν έχει σημασία τώρα να μην τρώμε εδώ την ώρα. Ποιοι έδωσαν τα δάνεια και πώς. Πρώτος δανειστής είναι η Γερμανική Κεντρική Κρατική Τράπεζα. Δεν υπογράφουν οι Γερμανοί, γιατί δεν είναι κοροϊδά. Σου λέει, οφείλει η Γερμανία 350 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Έτσι και τους δώσουμε δανεικά ως γερμανικό κράτος, μπορεί να έρθει κάποιος Έλληνας υπουργός οικονομικών, το Έλληνας με κεφαλαία, ναι, και να πει εσείς χρωστάτε 350 δις. Πόσα μας δώσατε, 22, οκ, φέρετε τα υπόλοιπα. Και σου λέει όχι, θα βάλουμε μια κρατική τράπεζα, την KfW, ναι, για να πούμε δεν είναι εδώ γερμανικό κράτος, είναι τράπεζα. Και η τράπεζα η γερμανική είναι μοναδική τράπεζα που δανείζει στο πρώτο μνημόνιο, διότι όλοι οι άλλοι είναι κράτη. Ναι. Δίνει λοιπόν 22 δισεκατομμύρια, 336 εκατομμύρια κτλ. Δεύτερος δανειστής η Γαλλία, 16,7 δισεκατομμύρια. Τρίτος δανειστής η Ιταλία, 14,7 δισεκατομμύρια. Τέταρτος δανειστής η Ισπανία, 9,7 δισεκατομμύρια. Πέμπτος δανειστής η Ολλανδία, 4,7 δισεκατομμύρια. Έκτος δανειστής το Βέλγιο, 2,8 δις. Και έρχονται οι υπόλοιποι οι οποίοι δίνουν από λιγότερα χρήματα. Και υπάρχει τώρα εδώ μια αναλυτική κλίδα, ένα ποσοστό δηλαδή ο καθένας. Κανονικά έπρεπε να πάμε σε αυτό το δάνειο να πάει με βάση το ποσοστό που έχει κάθε κράτος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όμως επειδή κάποια κράτη δεν ήθελαν να δανείσουν, αλλά θέλουν να δώσουν λιγότερα, υπάρχει μια διαφορετική συμμετοχή του καθενός. Η συμμετοχή λοιπόν της Γερμανίας είναι 27,9%. Έκανα λοιπόν ένα υπολογισμό στα 6,94 δις, μεθαύριο δηλαδή, τι έγινε να εισπράξει. Η Γερμανία θα εισπράξει 1.930.000.000 εκατομμύρια κτλ. Κτλ. Να βάζω παντελώ. Δεύτερον, οι φίλοι μας, οι Γάλλοι, ο κύριος Μακρόν, ο φίλος μας, ο οποίος έχει ποσοστό συμμετοχής 20,9%. Θα πάρει λοιπόν η Γαλλία 1.456.706.000 κτλ. Η Μελόνια, η οποία τώρα έχει μπει στο στοχάστρο γιατί έχει την άξη μπιέλες εκεί ο προϋπολογισμός, έχουν περάσει τα όρια όλα. Η Ιταλία λοιπόν που έχει συμμετοχή 18,4% θα πάρει 1.278 εκατομμύρια. Η Ισπανία, η οποία είναι η τέταρτη χώρα που μας έχει δανείσει, θα πάρει 849 εκατομμύρια. Η Ολλανδία, η οποία πάντα είναι κυνηγάν το χρήμα, 407 εκατομμύρια. Η Βέλγη 247 εκατομμύρια κτλ. Για να καταλάβει τώρα ο κόσμος τι είναι αυτά τα λεφτά. Έφερα εδώ τον κρατικό προϋπολογισμό το φετινό. Για να καταλάβει δηλαδή τι δίνουμε. Ναι. Το Υπουργείο Άμυνας, ξέρετε πόσο προϋπολογισμό έχει μαζί και με τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και τακτικό. Δεν βάζω τους εξοπλισμούς. Βάζω τον τακτικό προϋπολογισμό και ναι, τις δημόσιες επενδύσεις. 6.950 εκατομμύρια. Δηλαδή ένα προϋπολογισμό του Εθνικής Άμυνας τον δίνει τον Ιούνιο η κυβέρνηση. Πάμε στο Υπουργείο Υγείας που έχουμε τόσο ανάγκη για νοσοκομεία κλπ. Το Υπουργείο Υγείας έχει προϋπολογισμό, τακτικό προϋπολογισμό, με συγχωρείτε, ήταν αυτό που διάβασα προηγουμένως για το Άμυνας, ναι, είναι ο τακτικός προϋπολογισμός 6,9 δις. Μαζί με τις δημόσιες επενδύσεις το Υπουργείο Άμυνας είναι 7 δις. Α, το ίδιο είναι. Το Υπουργείο Υγείας, ο τακτικός προϋπολογισμός 6,9 δις. Όλο τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Πάμε στο Υπουργείο Παιδείας. Τώρα δίνουν και μαθητές εξετάσεις, δεν έχουμε λέει λεφτά για πανεπιστήμια κτλ. Και γίνονται ιδιωτικά πανεπιστήμια. 5,8 δισεκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός. Συν 860 εκατομμύρια επενδύσεις, 6,7 δισεκατομμύρια. Δηλαδή μπορεί όλο τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας που έχουμε καθηγητές, έχουμε δασκάλους, έχουμε πανεπιστήμια, έχουμε κτίρια κτλ. Είναι λιγότερα από αυτά που δίνουν τον Ιούνιο με μια μόνο καμπύλια. Και δεν ασχολείται κανένας. Δηλαδή εδώ, στο δημόσιο διάλογο λέει, δεν έδωσε ξέρω εγώ 100.000 ευρώ που είναι στη Δράμα. Δεν έδωσε τόσα στη Λαμία. Δεν δίνει, λέει, στην υγεία και στην παιδεία. Και πάει και δίνει μόνο καμπύλια 7 δις και δεν μιλάει κανένας. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, 2,5 δισεκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός. Δηλαδή, για να καταλάβουμε τι χρήματα δίνονται.
0: Ναι.
1: Και θα πει κανένας, εντάξει, και γιατί γίνονται όλα αυτά.
0: το απαιτούν οι Ευρωπαίοι. Είπατε για τη Μελόνι ότι έχει διάφορα προβλήματα. Εξίσου σοβαρά προβλήματα έχει και ο Μακρόν οικονομικά.
1: Ακούστε.
0: Γίνεται καμία πίεση, δώσε μας κανένα φράγκο.
1: Πρώτα απ' όλα βάλαμε τα 37 δισάκια εκεί του Τσίπρα το μαξιλάρι για τους δανειστές.
0: Ναι.
1: Μέσα εκεί δεν υπήρχε η πρόβλεψη της πρόωρης εξόφλησης. Ναι. Δηλαδή ήταν να υπάρχουν αυτά τα λεφτά και όταν έρθει να δοθεί κανονικά η δόση, να δοθεί. Ναι. Και αν το κράτος δεν έχει έσοδα, υποτίθεται το 2035, είχε μέσα εκεί αυτό το μαξιλάρι, το οποίο ήθελε ο Πολάκης να το διανύμουν, ναι. Δεν του είχαν εξηγήσει τον Πολάκη και τον υπόλοιπον εκεί ότι αυτά είναι για τους δανειστές. Να υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Το θέμα όμως είναι ποιος πιέζει και γιατί. Δεν μπορεί να αποδειχτεί αυτό. Παρασκευαστικά γίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτός που έχει το μεγαλύτερο άγχος να πάρει τα λεφτά και να μην πάθει υποτίθεται ζημιά είναι η Γερμανία. Διότι υπάρχουν και θα υπάρχουν μέχρι να εξοφληθούν όλα αυτά τα δάνεια. Υπάρχουν οι απαιτήσεις των γερμανικών αποζημιώσεων. Και όσο αυτοί δεν εξοφλούνται, στα 22 δισεκατομμύρια δεν τα παίρνουν μέχρι κεραίας, σου λέει μπορεί να έρθει κάτι να γίνει. Γι' αυτό έβαλαν μέσα στη Δανειακή Σύμβαση, στο άρθρο 7 παράγραφος 1, μία ρήτρα και λέει όλες οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν από το δανειολήπτη, από την Ελλάδα, καταβάλλονται στο ακέραιο, χωρίς μείωση λόγω συμψηφισμού ή ύπαρξης ανταπέτησης. Δηλαδή παρότι βάλανε τη Γερμανική Τράπεζα. Σου λέει ας βάλουμε και άλλη μια ρήτρα ότι δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός και να εμφανιστεί ανταπέτηση.
0: Ναι.
1: Παρά τα αυτά, επειδή στην διεθνή πολιτική πολλά συμβαίνουν. Είδαμε τώρα τους Ευρωπαίους λέει 300 δις το Ρώσιο τα παγώνω και τα παίρνω. Θα μπορούσε λοιπόν και η Ελλάδα, μια άλλη κυβέρνηση, να έρθει και να πει μας οφείλεται ως Γερμανία 350 δις, τι υπόλοιπο υπάρχει, τόσα δισεκατομμύρια δεν πάρετε μία. Και να μπει μια ολόκληρη διελκυστήρα από εκεί και πέρα κτλ. Άρα οι πρώτοι που πιέζουν και θέλουν να πάρουν τα λεφτά όσο μπορούν πιο γρήγορα είναι βέβαια η Γερμανία. Κλινικό είναι. Άμα εσύ ξέρεις ότι μπορεί να σου παρακρατήσει κάποια χρήματα, δεν κοιτάξει θα τα πάρεις πίσω τα δανεικά ή τα δίθεν δανεικά. Άρα είναι ο πρώτος. Η δεύτερη είναι η Γαλλία. Δημοσίευμα περσινό. Μετάφραση ελληνική. Τι λέει.
0: Βοήθησε τη Γαλλία να εξασκελίσει τον υπολογισμό της η Ελλάδα.
1: Λέει η Le Monde, δημοσίευμα της Le Monde. Η Ελλάδα βοήθησε τη Γαλλία να εξασκελίσει τον προϋπολογισμό αποπληρώνοντας δάνειο του 2010. 1,1 δις. Δηλαδή οι άνθρωποι βάραγαν πιέλες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσαν να κλείσουν τον προϋπολογισμό πέρσι και ήρθε η πανίσχυρη Ελλάδα και λέει πάρτε τα λεφτά σου, θα σκοφλάω, είμαι λάρτσα, έχω τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν η δεύτερη που έχανε σίγουρα να μοχλώ πίεσης ήταν προκειμένου η Γαλλία. Η οποία να θυμίσουμε Γαλλία πριν κλείσει αυτόν τον προϋπολογισμό είχαν διενεργηθεί εκλογές. Και οι εκλογές είχαν γίνει διότι διαφώνησε η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση και μάλλον εκεί μέσα εσωτερικά στην κυβέρνηση γιατί είχαν να κλείσουν ένα προϋπολογισμό 20 δις. Και για 20 δις έπεσε η κυβέρνηση και έγιναν εκλογές. Και πήγαμε εμείς και τους δώσαμε το 1 δισεκατομμύριο. Δηλαδή το 1 δισεκατομμύριο για τη Γαλλία ήταν σημαντικό γιατί για 20 δις έπεσε η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Η γαλλική. Άρα λοιπόν ο δεύτερος δανειστής που σίγουρα μας ευγνωμονεί είναι
0: η
1: Γαλλία. Ο τρίτος δανειστής προφανέστατα είναι η Ιταλία. Και από εκεί και πέρα ο καθένας, άμα βλέπω ότι μπορεί να το εξοφλήσει νωρί, θα σου πει δεν τα θέλω τα λεφτά. Έχετε δει εσείς κανέναν δανειστή να πάει να τον εξοφλήσει νωρίτερα και να πει δεν τα θέλω τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Εδώ και το

0: Την ανακοίνωση την περσινή του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο επειδή εμείς κάναμε 2-3 εκπομπές και βγάλαμε δημοσιεύματα, θεωρώ ότι είχε αρκετή πίεση από την κοινή γνώμη και εξηγούσε για ποιο λόγο λέει δεν μπορούν να δοθούν αυτά τα χρήματα. Γιατί λέω εδώ, ποιο είναι το όφελος, μας το εξήγησε. 135 εκατομμύρια το χρόνο. Εντάξει. Μετά λέει, μπορώ εγώ να δώσω αυτά τα λεφτά σαν ενισχύσεις. Προσέξτε, απαντάει εδώ το 2025. Το νέο σύμφωνο σταθερότητος ξεκίνησε από τον Απρίλιο του 2024. Mm-hmm. Άρα οι όποιες πρόωρες εξοφλήσεις έγιναν πριν το 2024 δεν δεσμευόταν από τη ρύθμιση του συμφώνου σταθερότητος σε σχέση με το ύψος των δαπανών. Δεύτερον, εφόσον εσύ βλέπεις ότι έχεις μια άνεση οικονομική διότι δημιουργείται ένα υπερπλεώνασμα, όταν πήγες στη διαπραγμάτευση
1: από
0: την υπερφορολόγηση, εννοείται, και από το ΦΠΑ και τα λοιπά.
1: Θα μας τρελάνε και ο Μητσοτάκης μας τα που γράφει.
0: Να πούμε και κάτι όμως, γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικός. Ένα μέρος, περίπου το 30% των εσόδων του φόρου προστιθέμενης αξίας είναι από τον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να
1: μας έγινε και τίποτα άλλο. Ναι.
0: Σύμφωνοι. Θέλω να πω, το πληρώνουν τουρίστες. Άρα το 70% περίπου, γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικός, μην λένε ότι κάνουμε προπαγάνδα. Λοιπόν, το 70% περίπου των εμέσων φόρων είναι από το... εμάς τους ίδιους και το άλλο είναι από τους τουρίστες. Θα είναι πιο ακριβό έτσι το τουριστικό προϊόν. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι τεράστια η υπερφορολόγηση. Και αυτά πριν το 24 μπορούσαν να δοθούν. Δεύτερον, μετά το 24 όταν πήγε στη διαπραγμάτευση κυβέρνησης και συμφώνησε ο κ. Μητσοτάκης στο Υπουργείο Οικονομικών, οι διάφοροι φωστήρες που γράφουν αυτά, και δεν βάλανε μια ρήτρα μέσα να μπορεί η Ελλάδα να έχει τη δυνατότητα, εφόσον υπάρχουν υπερπλεονάσματα, να τα κατανείμει και διαφορετικά. Διότι αυτό ψηφίστηκε ομόφωνα. Άρα μπορούσαν να βάλουν μια ρήτρα. Όπως μπήκε η ρήτρα διαφυγής, μπορούσαν να βάλουν μια ειδική ρήτρα διαφυγής σε άλλα επίπεδα. Ή να βάλουν και κάτι άλλο. Δεν το βάλανε. Δεύτερον, τώρα που έχουμε πρόβλημα λόγω πολέμου κτλ. Στενά του ορμούς, γιατί δεν αξιοποιούν τη ρήτρα διαφυγής, δεν το θέλει η Κομισιόν, ωραία, κάνει έτσι η Ελλάδα μόνη της. Και να ζητήσει εθνική ρήτρα διαφυγής. Και δεν το κάνει και να πει εφόσον περισσεύουν αυτά τα χρήματα να δοθούν σε στήριξη μισθών, συντάξεων κτλ. Ούτε αυτό απαγορεύεται. Ή να μην το πει 13η σύνταξη, γιατί απαγορεύεται υποτίθεται η παγιοποίηση δαπανών, αλλά με τη ρήτρα διαφυγής προσωρινά μπορούν να δοθούν. Πολύ ωραία, μέρισμα για τα Χριστούγεννα τόσο. Πώς δίνει το κατοστάρικο τώρα, μας κοροϊδεύει, δίνει 100, 200, τι δίνει στους συνταξιούχους. Έτσι, την ώρα που δίνει 7 δισεκατομμύρια στους δανειστές. Λοιπόν, για να είμαστε σοβαροί. Άρα λοιπόν υπήρχε δυνατότητα. Υπήρχε δυνατότητα να προβλεφθεί επίσης. Υπάρχουν άλλοι τρόποι που μπορούν να αξιοποιηθούν ακόμη και μέσα από το σύμφωνο σταθερότητας και να γίνουν αυτές οι κινήσεις. Και το πιο απλό οικονομικά. 7 δισεκατομμύρια στους δανειστές σημαίνει 7 δισεκατομμύρια στο εξωτερικό. Δεν μένουν στην ελληνική οικονομία. 7 δισεκατομμύρια ως επένδυση, λέω εγώ, σαν μισθή και συντάξεις, σαν επένδυση, σαν στήριξη, σαν δημιουργία μιας κρατικής τράπεζας η οποία να μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει. Γιατί τώρα έχουμε τις 4 συστημικές και μια πέμπτη πάλι είναι ιδιωτική. Γιατί δεν μετατρέπουν το Ταμείο Παρακαταδικών και Δανείων σε μια τεράστια κρατική τράπεζα η οποία να μπορεί να στηρίξει την ελληνική οικονομία. 7 δις αν τα ρίξει την ελληνική οικονομία μόνο από έμεσους φόρους της τάξης του 20% λέω εγώ μέσω όρο θα πάρεις 1,4 δις πίσω. Αυτά τα 7 δις πέφτοντας θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Άρα θα γίνουν και εισπράξεις για το ΙΚΑ, για τον ΕΦΚΑ. Θα πάρει και ο μισθωτός το μισθό του. Παίρνοντας το μισθό του θα το φορολογήσεις πάλι και με 20%. Δηλαδή από τα 7 δις ρίχνοντας στην ελληνική οικονομία 3,5 με 4 δις θα παίρνεις πίσω. Και αυτός έρχεται εδώ και λέει θα πάρει 135 εκατομμύρια. Α, τώρα μας κοροϊδεύει.
1: Το ερώτημα σας ρητορικό νομίζω. Δισεκατομμύρια υπάρχουν, δεν υπάρχει διάθεση και αυτό είναι το πιο εξοργιστικό. Δηλαδή, στο μείγμα της πολιτικής κυβέρνησης φαίνεται να μην υπάρχει διάθεση να βοηθεί ο κόσμος. Γιατί αποδεικνύεται συνέχεια, όσο κάθε εβδομάδα, ότι υπάρχουν λύσεις

0: να ανακουφιστεί ο κόσμος. Δηλαδή ότι θα λυθούν τα προβλήματά του, ότι θα γίνει πλούσιος. Αλλά κάπως να ανακουφιστεί.
1: Εντάξτε.
0: Και αντί να διαπιστώνουμε ότι υπάρχει διάθεση και η προσπάθεια να γίνει κάτι τέτοιο, μας λέτε εδώ ότι έχουμε δώσει 36 δισεκατομμύρια σε 4 χρόνια στους δανειστές.
1: Και Γαβρονόπουλε, ακούστε. Η ελληνική οικονομία έχει συγκεκριμένα όρια.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό που έχει υπογράψει η κάθε μνημονιακή κυβέρνηση και συνεχίζει και ο κ. Μητσοτάκης είναι ως προτεραιότητα η εξόφληση των δανειστών. Πάει. Δεύτερον, συμφώνησε ο κ. Μητσοτάκης από το 24 στο νέο σύμφωνο σταθερότητας που είναι ακόμα πιο σφιχτό.
0: Ναι.
1: Τρίτον, συμφώνησε η κυβέρνηση, αλλά βλέπω και μια σειρά άλλα κόμματα του ευρωπαϊκού δρόμου, ας το πούμε, που συμφωνούν στην ενίσχυση της πολεμικής οικονομίας. Άρα η όποια εξαίρεση δόθηκε πέρυσι δόθηκε για τις αμυντικές δαπάνες. Άρα πάλι δεν πάνε τα χρήματα στην υγεία, παιδεία, σε μισθούς κτλ. Επομένως, τι άλλο μένει? Δεν υπάρχει καμιά απεριόριστη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από ένα σημείο και πέρα. Ό,τι έσοδα μαζεύει, στην πράξη τα μοιράζει. Και τα μοιράζει στους δανειστές και από εκεί και πέρα τα μοιράζει και στους ας το πούμε αυτούς οι οποίοι μπορούν να πάρουν τη δανειοδότηση. Ποιος παίρνει τη δανειοδότηση? Οι μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Μια κάστα.
1: Να πάρει
0: μια μικρή κάστα.
1: Και να σας δείξω και κάτι άλλο που δεν είναι τυχαίο. Σημερινό δημοσίευμα, χτεσινό δημοσίευμα του Capital. Να. Λέει η Ελλάδα πετυχαίνει το στόχο των 36 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης. 36 δις ξανά.
0: Συμπτώσεις,
1: Συμπτώσεις. Και λες, προσέξτε. Σου εξοφλώγω νωρίτερα 36 δις. Μάλιστα. Και σου δίνει αυτός 36 δις. Ναι, αλλά αυτά τα 36 δις που σου δίνει πρώτα απ' όλα, μόνο τα 17 είναι ως επιχορήγηση, τα άλλα είναι δανεικά. Δεύτερον, τα πήρε η Ελλάδα αυτά τα 36 δις. Τι τα έκανε? Τα χρησιμοποιεί πρώτον 12 με 14 δις ως δάνεια που στους επιχειρηματικούς ομίλους,
0: ναι.
1: Άρα ο συνταξιούχος, ο μισθωτός
0: δεν φτάνει στον κόσμο τίποτα.
1: Ναι, αλλά έχει πληρώσει τα 36 δις ο μισθωτός και ο συνταξιούχος και ο γενικότερα ο ελληνικός λαός ως πρόωρη εξόφληση για το μαξιλάρι που δημιουργήθηκε από τα ματωμένα πλεονάσματα που λέγανε. Άρα λοιπόν όλοι πληρώσαμε και όταν ήρθε το χρήμα μέσα δεν το πήραν όλοι. Το πήρανε οι επιχειρηματικοί όμιλοι και τα υπόλοιπα χρήματα που δοθήκαν ως επιχορηγήσεις δεν τα δώσανε, πάρετε τα λεφτά να τα βάλετε στην τσέπη, αλλά κάντε το εξοικονομώ, κάντε το ανακαινίζω. Ναι, αλλά όταν κάνεις αυτά, 17 δισεκατομμύρια λέω, πρέπει να αγοράσεις υλικά το ένα το άλλο κτλ. Τα περισσότερα είναι εισαγόμενα πάλι, διότι αν σου λέει θα σου δώσω ενίσχυση για τη νέα τεχνολογία, παράγουμε εμείς εδώ computer, παράγουμε software, θα σου δώσω για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, παράγουμε εμείς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα σου δώσω ξέρω εγώ για μια σειρά άλλες δράσεις. Μα τα περισσότερα τα εισάγουμε. Άρα 36 δις. 12 στους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι και αυτοί για να κάνουν δουλειές ένα μεγάλο μέρος έφεραν υλικά από το εξωτερικό,
0: ναι.
1: Και όλο το άλλο πακέτο πήγε σε μεγάλο βαθμό που για να αγοραστούν πάλι εξοπλισμοί μηχανολογικοί, να γίνουν αυτές οι αναβαθμίσεις, να μπουν οι οπτικές ίνες κτλ. Άρα τι έμεινε ως κατανομή και διανομή? Και το βασικό δεν είναι το χρήμα που έρχεται, αλλά πώς διανέμεται και πού φτάνει. Να πούμε ότι ένα μέρος είναι και μισθή. Να το πούμε. Αλλά αυτοί οι μισθοί πάλι έχουν αποδώσει φόρο και εύκα κτλ.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία υπάρχει. Και να αφήσουμε για άλλη εκπομπή, δεν ξέρω τι ώρα είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, έτσι δεν είναι? Δεν είπε ότι δεν υπάρχει πλέον καμία επιτήρηση?
0: Ναι.
1: Έτσι δεν μας είπε? Να αφήσουμε κάτι άλλο και για την άλλη φορά.
0: Βεβαίως,
1: για
0: βεβαίως,
1: την
0: βεβαίως,
1: εκπομπή
0: βεβαίως.
1: Για να καταδείξουμε αν είμαστε εκτός μνημονίου. Διότι στην ανακοίνωση που έκανε μερικοί του γράφαν από κάτω, είμαστε λέει έξω από την επιτήρηση. Μάλιστα. Μπορείς να καταργήσεις το τάδε. Δεν μπορείς. Αυτές δηλαδή τις μνημονιακές υποχρεώσεις. Μπορεί η ΑΔΕ που είναι ανεξάρτητη αρχή να πάψει να είναι ανεξάρτητη αρχή και να μπει υπό το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί ο κόσμος ακούει ανεξάρτητη αρχή και το αρέσει.
0: Και νομίζει ναι.
1: Σε κανένα κράτος το ταμείο του κράτους δεν το κρατάει μια ανεξάρτητη αρχή. Δηλαδή έχεις μια επιχείρηση και το ταμείο δεν το κρατάει ο ιδιοκτήτης, αλλά το κρατάει ένας άλλος. Ναι. Και άμα θες λεπτά να πάρεις από το ταμείο, θα ρωτάς αυτόν. Μα τότε δεν είσαι ιδιοκτήτης. Και κλείνω με ένα ωραίο τελικό. Με αφορμή την Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι έγινε επιτέλους η ρηματική διακοίνωση. Διαμαρτυρήθηκε η Ελλάδα.
0: Εξέφρασε τη λύπη της Ουκρανία.
1: Και
0: αλλά...
1: η Ουκρανία εξέφρασε τη λύπη της. Και έκλεισε το θέμα. Και επειδή εμείς είμαστε πάλι large, ως Ελλάδα, αυτή εδώ είναι η ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Ασφαλείας που ξεκινάει από σήμερα.
0: Ναι.
1: Και διαβάζω εδώ και λέει Δευτέρα 8 Ιουνίου. Συζήτηση για την Ουκρανία. Μπήκε θέμα για την Ουκρανία. Τη συζήτηση για το Ουκρανικό τη ζήτησαν ποιοι. Τη ζήτησαν λέει με γράμμα τους τα εξής κράτη. Δανία, Γαλλία, Λετωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα. Δηλαδή εμείς ζητήσαμε να γίνει συζήτηση για την Ουκρανία. Εκτός και αν εννοεί ότι θα βάλει θέμα για το Ουκρανικό ντρόλ. Αν είναι και το βάλει το Ουκρανικό ντρόλ ως θέμα και στην τοποθέτηση της η Ελλάδα θέσει το θέμα εκεί, τότε καλώς. Αλλά εγώ βλέπω ότι εδώ θα γίνει συζήτηση.
0: Αλλά θα στοιχηματίζεται ότι θα το βάλει.
1: Θα έλεγα, θεωρώ ότι η επιστολή που απευθύνθηκε, γιατί την απευθύνει και η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν νομίζω ότι αφορά το Ουκρανικό ντρόν, αφορά την Ουκρανία και τα προβλήματα που έχει με τη Ρωσία.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαγιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Τα Σουπερίνια έρχονται στο θέατρο. Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Γνώρισε τη Μόλι και όλους τους φίλους της σε μια περιπέτεια γεμάτη δράση και σημαντικά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους. Πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου και περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Ο Πάνος Μαζουράκης στην Τερμοπολή, Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Προβοκατόρικος, ρομαντικός και ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την μπάντα του για μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και τη συγκίνηση. Μαζί του, ο Μανώλης Φάμελος και η Γκάτζο Ντίλο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Άνοιξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ο Καραγκιόζης στον κήπο του Μεγάρου. Η άθλη του Ηρακλή. Μια καλοκαιρινή περιπέτεια σκιών με χιούμορ, ρυθμό, μουσική και φαντασία. Με τον Ηλία Καρελά. Μαζί του Χάστα Μπράστα, Φάνης Παυλόπουλος, Νικόλας Κούλελης, Ευαγγελία Κατσιάνη, Ηλίας Μαρκαντώνης. 16, 17, 23, 24, 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου. Σας περιμένω στο πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Χορηγός Motor Oil. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ας δούμε ένα πανίσχυρο εργαλείο δημοκρατίας που η τεχνολογία το κάνει ακόμα πιο δυνατό. Τι γίνεται όταν ένας εκλεγμένος αξιωματούχος απογοητεύει τους πολίτες? Υπάρχει άμεσος τρόπος αντίδρασης. Και όμως, υπάρχει ένα θεσμικό εργαλείο που δίνει τη λύση και μάλιστα πριν τις επόμενες εκλογές. Λοιπόν, τι είναι η ανακλητότητα? Είναι η διαδικασία που επιτρέπει στους πολίτες να διώξουν αιρετούς πριν λήξει η θητεία τους. Και δεν είναι απλά μια θεωρία, έτσι? Ήδη εφαρμόζεται σε 39 πολιτείες της Αμερικής, παρακαλώ. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας φανταστούμε ένα σενάριο σε έναν φανταστικό δήμο, τη Νέα Πόλη. Εκεί λοιπόν, ο δήμαρχος αρχίζει να δείχνει σημάδια κακοδιαχείρισης. Και φυσικά, οι πολίτες αγανακτούν. Μια ομάδα ενεργών πολιτών αποφασίζει να δράσει. Όχι με διαδηλώσεις, αλλά ψηφιακά. Η διαδικασία είναι απλή και ξεδιπλώνεται σε 4 ψηφιακά βήματα. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Πρώτο βήμα. Οι πολίτες μπαίνουν στην πλατφόρμα και καταθέτουν αίτημα ανάκλησης, εξηγώντας τους λόγους και τα νομικά επιχειρήματα. Δεύτερο βήμα. Η επαλήθευση. Εδώ είναι η μαγεία. Οι υπογραφές ελέγχονται αμέσως, όχι σε μήνες. Βήμα τρίτο. Με τις υπογραφές OK, το σύστημα καλεί αυτόματα σε online ψηφοφορία. Έρχεται η ειδοποίηση σε όλους. Και η ψηφοφορία είναι πανεύκολη. 2 κλικ. Ένα ναι ή όχι στην ανάκληση και ένα για τον αντικαταστάτη. Τέταρτο βήμα. Τα αποτελέσματα βγαίνουν άμεσα. Αν το ναι κερδίσει, ο δήμαρχος φεύγει. Βλέπουμε λοιπόν πως η τεχνολογία κάνει τη διαδικασία άμεση, αποτελεσματική και κυρίως ουσιαστική. Αυτό στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η εξουσία είναι προσωρινή, εντολή από τους πολίτες και όχι λευκή επιταγή για να την καταχραστούν οι αντιπρόσωποί τους. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει. Είναι άραγε αυτό το μέλλον της δημοκρατίας, η τεχνολογία στα χέρια των πολιτών?
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Προπόληση more.com.
3: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Ο Πάνος Μαζουράκης στην Τερμαπολή, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Προβοκατόρικος, ρομαντικός και ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την μπάντα του για μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και τη συγκίνηση. Μαζί του ο Μανώλης Φάμελος και η Γκάτζο Ντίλο. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
7: Πολλές υπογραφές.
6: Τις
7: 30.000 θα τις
6: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
7: Φίλος σου.
6: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
7: Αριστοφάνης.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους δημοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν, πώς γίνεται

μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, που κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και στο σελίδα μας. Μανώλης Άλλας στο μικρόφωνο, στην τεχνική επιμέλεια. Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045. Εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, στο κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην AirT Open λοιπόν συντονισμένοι πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροατές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω... πριν μπω και απαντήσω σε ερωτήσεις, να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, έτσι, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας σε αυτά τα πλάσματα. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά.
0: Τρία χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία. Όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της ΕΡΤ σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένοι, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και η πράγματι ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρατε και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία η ιδέα σας.
1: Έτσι είναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται από όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό, χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό. Πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό. Αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 108, στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή, όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν όπως το θυμάστε. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνο μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν έχουν να μάθεις κάποια πληροφορία για τον δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή?
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Βακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπα-Νικολάου στην ΑΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιανακό, διάβασα και την ορθογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα, ότι χάθηκαν όλα... τότε 7.500 άνθρωποι, τότε ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον όλα... 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτησα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι, στο, ναι. Στην μελέτη Τσιόδρα της
1: Λίτρα. Εγώ ναι. Λοιπόν συσχέτησα όλα αυτά,
0: ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Δεν έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι οι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά,
0: ναι.
1: Είναι αν ήρθαν εν καιρό τα μονοκλονικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν ναι. Τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Και ότι από τη στιγμή που τα μονοκλονικά στην Αμερική εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης, είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω του ότι κλείσανε κλινικές, λόγω του ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα αύριο μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
1: Μπορούσε η κυρία Μαυρογέννη να είχε βρεθεί στην στιγμή εκείνη σε μια συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω αυτά, ότι χρησιμοποιούνται οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί, καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικό λόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
0: Την ίδια ώρα έχουμε δει ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ, γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα Λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρμπέ?
1: Θα σας πω. Πρώτα να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, αλλά όταν εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους, αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες, δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν και τα λοιπά. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε, παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
0: Τι πιο απλό.
1: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
0: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
1: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το δεκαετία εκεί. Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε, γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του, mm-hmm. υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπαντρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν μπορούμε, μας λέγανε, έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, mm-hmm. ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Είναι λογική.
0: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
1: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική, με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα, γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα έλεγα το πρωί, mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω, και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της προηγούμενης και της. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, ποια μετά από όλα αυτά τα λάθη. η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
0: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε δύο λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως. Έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε δύο λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε δύο λεπτά είμαστε εδώ.

υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Art Open, την Art Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην ΕΡΤ Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτωρα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Και όσο θέλετε λίγο τη φράση μου, το πρωί λοιπόν σε εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παρεμβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαμε με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Είχαμε από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί? Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους, όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει, έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάηκε το σπίτι του, είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε. Φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική. Ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, τι ντροπή.
1: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα βγουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείται?
1: Και βγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ 430 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζει και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλαιοστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντήρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο, εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθανε ένας άνθρωπος

0: κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση.
1: Ναι.
0: Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω πάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη. Δεν το διαπραγματεύτηκα, όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
1: Ναι.
0: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκου, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραδέσει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
1: αμφισβητήσει με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή,
0: και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
1: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
0: Πάντων, εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
1: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
0: Ακούστε.
1: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπή.
0: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια? Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν, να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
0: Κοιτάξτε, την ώρα, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω.
1: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο τι σας παρακίνησε σας έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
0: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα,
1: ναι,
0: χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική. Όπως έκρινα εγώ,
1: ναι,
0: τα που έζησα εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
1: Το θυμάμαι.
0: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με, και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
1: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ, βγάλε με από εδώ, έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε με διασωληνώσουν, είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
0: Η κάθε οικογένεια είναι μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο δράμα.
1: Και ζει, το ζει και τώρα ακόμα.
0: Έτσι. Λοιπόν. Εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσφεράσω?
1: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
0: Να κάνω κι άλλο. Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι, και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
1: Έτσι.
0: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Ναι. Οικογένειες αποκληρίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς

0: τους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
1: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά. Ανθρώπους που είναι, έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
0: Θέλω να γράψει μια ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός μεθ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
1: Κλείνοντας, ναι.
0: Στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
1: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
0: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
1: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα. Ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ πλεγμένοι και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια για την υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
1: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη των οξυγόνων.
1: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη
0: ζωή. Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Το αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
1: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Κι εγώ.
1: Θα τα
0: φιλοξενία.
1: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
0: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε, γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων και όχι για λογαριασμό δικό σας.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

ξανακατεβείς Χριστέ στη γη μας. Δεν πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι. Ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Μανώλη Σάλα στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 6.
1: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά καθοριζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε.
4: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
5: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
6: Ο Πάνος Μαζουράκης στην Τερμαπολή, Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Προβοκατόρικος, ρομαντικός και ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την μπάντα του για μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και τη συγκίνηση. Μαζί του, ο Μανώλης Φάμελος και η Γκάτζο Ντίλο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
7: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
8: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Εκεί θα είμαι και εγώ.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Θα είμαι και εγώ εκεί.
14: Θα είμαι και εγώ εκεί.
15: Εκεί θα είμαι και εγώ.
16: Θα είμαι και εγώ εκεί.
17: Θα είμαι και εγώ εκεί.
18: Εκεί θα είμαι και εγώ.
19: Θα είμαι και εγώ εκεί.
20: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
21: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
22: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
23: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
24: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Εσύ θα λείπεις.
25: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Η ιστοσελίδα μας. Ερτόπεν.

0: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας, με λίγες μόνο εξαιρέσεις. Μα με τις εξαιρέσεις ο κόσμος προχωρά. Όσοι ανθέξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά. Και μήπως δεν είναι εξευτερισμός, αν επιχειρήσω να μεταφράσω ή να καλύψω τις σκέψεις μου κάτω από φράσεις απλοϊκές και ηλίθια νοήματα για να καθησυχάσω τυχόν τη φιλυποψία μιας κότας που όμως έχει άνωθεν τοποθετηθεί για να μας ελέγχει και να μας καθοδηγεί. Η υποταγή ή ο εθισμός σε μια τέτοια συνύπαρξη ή συνδιαλλαγή δεν προκαλεί τον κίνδυνο της αφομοίωσης ή της λύτης του πώς πρέπει, του πώς οφείλουμε να σκεφτόμαστε, να πράττουμε και να μιλάμε. Αναμφισβήτητα αρχίσαμε να το ανεχόμαστε. Και η ανοχή πολλαπλασιάζει τα ζώα στη δημόσια ζωή. Τα ισχυροποιεί και τα βοηθά να συνθέσουν με ακρίβεια τη μορφή του τέρατος που προείσταται, ελέγχει και μας κυβερνά.

Άρε Παναγιώτη Τσάπρα με τα ωραία σου τραγούδια. Πάντα κάνεις ωραίες επιλογές. Μπράβο σου ρε φίλε, μπράβο σου. Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Εδώ είμαστε πάλι στην ΕΡΤ ανοιχτή ακρόαση. ΕΡΤ Open, ανοιχτή ακρόαση. ΕΡΤ ανοιχτή ακρόαση, όπως μου είπε και ο φίλος μου ο χειρουργός ο Νίμερ Σαχίν, ο οποίος βάφτισε την Open σε ανοιχτή ακρόαση, σε ανοιχτή συχνότητα και πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος. Στα αγγλικά απαγορεύονται, εδώ είναι Ελλάδα και θα μιλάμε μόνο ελληνικά. Και ό,τι όσοι θέλουν να μάθουν αγγλικά, να μάθουν αγγλικά και να μιλάνε, όταν φεύγουν και πάνε και εκτός. Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις που μιλάνε στην Ελλάδα αγγλικά, ειδικές περιπτώσεις. Διαφορετικά, όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό, να χρησιμοποιούν τη γλώσσα. Εδώ Ελλάδα. Εδώ Greek. Greek. Εδώ language. Γλώσσα ελληνική. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, πολλά τα προβλήματα και αυτή τη φορά, πολλά τα θέματα, πολλές ειδήσεις. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Με τον Παναγιώτη τον Τσάπρα κάνουμε πάντοτε αυτή την πτήση, την δίωρη, μέσα από το μικρόφωνο εδώ της ΕΡΤ ανοιχτή συχνότητα, για να πούμε τι συμβαίνει σε αυτή την κοινωνία που ζούμε. Να αρχίσουμε από τα ναρκωτικά. Πόσες φορές ο Κανελάκης φώναζε για τα ναρκωτικά. Ξανά ο Κανελάκης φώναζε για τα ναρκωτικά. Ξανά ο Κανελάκης φώναζε για τα εγκλήματα. Ξανά ο Κανελάκης φώναζε για τα σκάνδαλα. Ξανά ο Κανελάκης φώναζε για την εγκληματικότητα. Ξανά ο Κανελάκης φώναζε για τα ενίκια. Ξανά ο Κανελάκης φώναζε για την ακρίβεια. Ξανά ο Κανελάκης φώναζε για τα νοσοκομεία. Ξανά ο Κανελάκης φώναζε για χιλιάδες πράγματα που απασχολούν αυτή την κοινωνία. Και δυστυχώς βγήκανε τώρα λοιπόν και έρχονται και λένε θα φτιάξουμε αυτό, θα φτιάξουμε νοσοκομεία, θα χαρίσουμε τα εισιτήρια σε πολίτες μέχρι 24 χρονών. Ο άλλος λέει όλες τις ηλικίες, όλοι οι πολίτες εκτός από τους τουρίστες, και βγαίνουν τώρα οι πολίτες λοιπόν και αρχίζουν να ειρωνεύονται. Εντάξει παιδιά, λέει αυτά μας χαρίσετε τα εισιτήρια, να ταξιδεύουμε και με τα αεροπλάνα δωρεάν και με τα καράβια δωρεάν και με τα τρένα δωρεάν, να τελειώνει η ιστορία. Δηλαδή αρχίζουν να παίρνουν τους πολιτικούς στο ψηλό. Να αρχίζουν στο ψηλό τους πολιτικούς και καλά κάνουν. Καλά κάνει. Είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορούμε να λέμε ρε παιδιά ό,τι θέλουμε, προκειμένου να εντυπωσιάσουμε. Γυρνάει μου μπούμεραγκ τώρα. Προσέξτε το, αγαπητοί φίλοι, εσείς που είσαστε αρχηγοί κομμάτων, που είσαστε υποψήφιοι βουλευτές, προσέξτε τι θα λέτε. Διότι έχει πλέον απειβδίσει και έχει φτάσει σε ένα σημείο απαράδεκτο και βαρετό πλέον ο Έλληνας πολίτης να ακούει τα ίδια και τα ίδια και αρχίζει να λειτουργεί λοιπόν μπούμεραγκ σε βάρο. Να μιλάτε όμορφα, ωραία και πράγματα τα οποία μπορούν να είναι εφικτά. Και από τα 10 που θα πείτε τουλάχιστον. Να μπορούμε να ελπίζουμε και να υπολογίζουμε ότι θα γίνουν τα 7, θα γίνουν τα 6. Αλλά όχι να λέμε 10 και να μην γίνεται κανένα ή να γίνεται ένα. Να λέει τώρα ο Μητσοτάκης όταν πάει στη Ρόδο, αποστολή, περιοδία και να λέει θα πάω στην ΚΟ να φτιάξω νοσοκομείο στην ΚΟ. 7 χρόνια κύριε Μητσοτάκη. 7 χρόνια στην εξουσία. Ο Παπαντρέου 7 χρόνια είχε κάνει τη μισή τα νοσοκομεία, είχε κάνει σχολεία, είχε κάνει αεροδρόμια, είχε κάνει δρόμους, είχε κάνει καπί, είχε κάνει κέντρα υγείας, είχε κάνει και τι δεν είχε κάνει στα 7 χρόνια ο Ανδρέας Παπαντρέου. Αγαπητέ μου κύριε Μητσοτάκη, και εσείς δεν μπορείτε όχι να κάνετε, δεν προσθέσετε τίποτα, αλλά δεν μπορείτε να συντηρήσετε και αυτά που υπάρχουν. Είναι ντροπή να λέμε αυτά τα πράγματα. Είναι ντροπή, πραγματικά είναι ντροπή. Και να λέμε σήμερα λοιπόν. Από τη στιγμή που βλέπετε τα ναρκωτικά έχουν φτάσει στα ύψη, οι πολλοδομίες με σκάνδαλα, αυτά πως τα λένε, οι κέντρα υγείας δεν συντηρούνται και πολλά άλλα πράγματα. Και δίνετε λοιπόν για να εντυπωσιάσετε, για να κάνετε κομματάρχες, δίνετε, διπλασιάζετε το μισό στους Μητροπολίτες. Εκεί φτάσαμε. Να διπλασιάζουμε το μισθό, να δίνουμε 2.500 αυξήσεις στους Μητροπολίτες. 127 Μητροπολίτες, οι οποίοι άνθρωποι εντυπωσιάστηκαν και ξαφνιάστηκαν, δεν το περίμενα αυτό. Και τι μου είπα. Μερικοί. Θέλω να τους κάνει κομματάρχες ο Μητσοτάκης τώρα εν ώψη των εκλογών, να κάνει κομματάρχες στους Μητροπολίτες για να μπορέσουν λοιπόν να πιέσουν οι Μητροπολίτες, τους παπάδες, οι παπάδες το ποιμνιό τους να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Είναι ντροπή πράγματα αυτά, παιδιά. Είναι ντροπή. Αντί να πείσετε τον Έλληνα πολίτη με τα έργα σας και με τις πράξεις και με τη λεβεντιά σας, προσπαθείτε τώρα με αυτούς τους τρόπους να πάρετε τις εκλογές. Οι άλλοι δεν μπορούν να καταλάβουν δηλαδή πώς λειτουργεί αυτή η κοινωνία. Μιλάτε για τον ΕΦΙΑ. Θα πληρώνει το ΕΦΙΑ, λέει τώρα μέσω ΔΕΗ από το Δήμο και θα μειωθεί και κοροϊδεύουν τον κόσμο. 15.000 χρόνια έχουν περάσει από τότε που καθιερώθηκε, που επέβαλαν τον ΕΦΙΑ στον Έλληνα πολίτη οι Σαμαράδες και οι Βενιζέλιδες, και ακόμα να καταργηθεί και να μειωθεί. Και έρχονται τώρα και λένε μέσα από το Δήμο θα μειωθεί, θα πληρώνεται μέσα από τη ΔΕΗ και κάτι πράγματα τα οποία τρελαίνεσαι να τα ακούσει αυτά τα πράγματα. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Ένα ο ΕΦΙΑ από τους Δήμους. Μικρότερη επιβάρηση τελικά από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης στο παραπέντε. Πώς θα
υπολογίζεται στο νέο τέλος ανάλογα με την οικοδομή. Οι διαφορές ανάμεσα σε αυτά με τα παλιά σπίτια. Είναι ντροπή δηλαδή να βγαίνετε τώρα και να λέτε αυτά τα πράγματα στους Έλληνες πολίτες που πονάνε, ακούνε έφια και τρέμουν. Τον πληρώνουν τον έφια, πληρώνουν χαράτσι άνθρωποι οι οποίοι πήραν ένα σπιτάκι για να βάλουν την οικογένειά τους και πληρώνουν τον έφια. Είναι ντροπή, είναι μεγάλη ντροπή. Ένας νέος φόρος και όχι δύο θα επιβαρύνει τελικά τους ιδιοκτήτες ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Πρόκειται για το τέλος τοπικής ανάπτυξης, τον λεγόμενο δημοτικό έμφυα, τον οποίο θα αντικαταστήσει το τέλος ακίνητης περιουσίας και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων που καταργούνται στο τέλος του 2026. Το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο προβλέπεται το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν περιλαμβάνει τελικά τις διατάξεις που κατατέθηκαν στη Βουλή μετά τις έντονες αντιδράσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης. Νέος δημοτικός έμφυα από το 2027. Τι θέλουν να κάνουν με αυτά τα πράγματα, πού τον πάνε τον Έλληνα πολίτη, τον τρελάνε, να τον στείλουν στο ψυχιατρίο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάμε παρακάτω. Φωνάζαμε λοιπόν για τα δικαιώματα των ανθρώπων που κυκλοφορούν την ημέρα στους δρόμους για να πάνε στις δουλειές τους. Αλλά αυτό το φαινόμενο δεν μπορεί όμως πρέπει να ανησυχούν όλοι όσοι, και με τον έμφυα που λένε να πληρώνουν, με δημοτικά τέλη. Κοροϊδεύουν την κοινωνία και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Εδώ μέσα από το ράδιο εμείς θα τα καταγγέλουμε όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τίποτα που να μην περάσει μέσα από την κριτική μας και μέσα από την καταγγελτική δημοσιογραφία την οποία ασκούμε. Είναι απαράδεκτο σήμερα η κυβερνήση και η αντιπολίτευση να κοροϊδεύουν τον Έλληνα πολίτη, επειδή βρισκόμαστε σε μια μακροχρόνια πλέον θα είναι από ό,τι βλέπετε, από ό,τι διαφαίνεται, η προεκλογική περίοδος, και εξαμολύονται τώρα όλες τις επαρχίες, στα χωριά, στις περιφέρειες, και μου θυμίζει το τραγούδι του Μπακαλάκου που έλεγε: ήρθε ο βουλευτής στο χωριό μας, βόλτες από εδώ και από εκεί για να παραμυθιάσει τον κόσμο. Όπως βάζανε κάποτε δεκαρικά και ελληνικά δραχμές, τότε βάζανε ένα δεκάρικο μέσα στο φάκελο και δίνανε στον ψηφοφόρο να πάντως ψηφίσει. Και τότε γινόταν η βία και η νοθεία, και προσπαθούν και τώρα να κάνουν διάφορα τα κόλπα και οι μεν και οι δε, και αυτοί που κυβερνάνε και αυτοί που κυβερνάνε. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο να προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο και να του υποκλέψουν την ψήφο. Μιλάμε για εγκληματικότητα. Πού είναι η αστυνομία, πού είναι οι περιπολίες, πού είναι τα αστυνομικά, τα περιπολικά, πού είναι οι μοτοσυκλετιστές. Εδώ προχθές κάνανε μια επιθεώρηση και ζήτησαν να σταματήσει κάποιος, τον θεώρησαν ύποπτο, και αυτός όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά εμβόλησε το αυτοκίνητο της αστυνομίας, τραυμάτισε τον αστυνομικό και διέφυγε και ήταν έμπορος ναρκωτικών. Εμβόλησε το περιπολικό, του κάνανε σινιάλο να σταματήσει και αυτός εμβόλησε το περιπολικό, τραυμάτισε αστυνομικό και διέφυγε. Αυτή είναι η αστυνομία μας, κύριε Χρυσοκοίδη. Είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα και οι έμποροι ναρκωτικών που είναι αδίσταχτες τσιμωρίες, καρτέλς, να αντιμετωπιστεί, αντιμετωπίσουν οι αστυνομικοί, οι οποίοι είναι αγύμναστοι, πάνε εκεί πέρα με τα πηλίκια, πάνε εκεί πέρα με τις γραβατούλες και με τα παπουτσάκια της εκδρομής, να αντιμετωπίσουν αυτά τα καρτέλς και αυτές τις τσιμωρίες. Πού είναι η εκπαίδευση που τους κάνετε, πού είναι τα κομμάτια που υπάρχουν και σε άλλες χώρες και αντιμετωπίζουν αυτές τις τσιμωρίες, αγαπητέ κύριε Χρυσοκοίδη. Ήδη. Βλέπετε τους αστυνομικούς και από ένα μπάμ να τους κάνει, θα πέσει κάτω, θα τρομάξει, θα πέσει κάτω. Οι άνθρωποι, όχι εκπαίδευση δεν ξέρουν, αλλά ούτε θυμούνται ότι είναι αστυνομικοί. Έτσι δεν αντιμετωπίζετε το έγκλημα, κύριε Χρυσοκοίδη. Κρίμα και πάλι κρίμα, δηλαδή αυτός ο χώρος, αυτός ο τόπος έχει αφαιθεί και είναι έρμεο όλων των σημεριών και όλων των εγκληματιών. Μπαίνουν μέσα στα σπίτια, λαιλατούν, δέρνουν, βιάζουν, κάνουν, και από εκεί πέρα δεν υπάρχει καμία αστυνομία. Τους πηγαίνουν στον εισαγγελέα, τους αφήνουν ελεύθερους όσους συλλαμβάνουν. Όπως θυμάμαι, προηγούμενος υπουργός δημόσιας τάξης επί ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσόγκας πως τον λέγανε, όταν τον ρωτήσανε πως αντιμετωπίζουμε τους κλέφτες και τους ληστές όταν μπαίνουν μέσα στα σπίτια, κύριε Υπουργέ, να κάνετε πως κοιμόσαστε, λέει, για να μην σας ενοχλούν. Άκουσον υπουργός δημόσιας τάξης επί ΣΥΡΙΖΑ, να κάνετε πως κοιμόσαστε. Ντροπή και πάλι ντροπή. Πού πάμε, δεν ξέρω πού πάμε. Κύριε Μητσοτάκη, δεν ξέρω αν αυτή η χώρα μπορεί να επιβιώσει έτσι κάτω από αυτές τις συνθήκες και με αυτή την αντιπολίτευση που έχουμε. Τέλος πάντων, πάμε τώρα σε ένα ωραίο, θα το έλεγα, μια μικρή διακήρυξη προς τον, μια αφιέρωση μνήμης και αγάπης προς τον Ανδρέα Παπανδρέου και στο Πασόκ, που έχει γράψει ένας καλός φίλος και το οποίο θα το ανεβάσουμε. Είναι πάρα πολύ καλό, είναι του Ανδρέα Ανδρουλιδάκη, ο οποίος το έγραψε και το ζητήσαμε να το ανεβάσουμε. Ο Ανδρέας Ανδρουλιδάκης είναι στέλεχος του Πασόκ, χρόνια αγωνιστής, δεκαετίες ολόκληρες μέσα στο Πασόκ, έχει προσφέρει στο Πασόκ και έχει δώσει αγώνα για το κίνημα, για το πανελίσιο
κίνδυνο στο σοσιαλιστικό κίνημα, στενό συνεργάτη του Αντρέα Παπαντρέου για χρόνια και πολύ καλό μου φίλο. Και το, όταν το διάβασα αυτό, πραγματικά συγκινήθηκα και του λέω: ρε φίλε Αντρέα Ανδρουλιδάκη, μπορεί να μου το στείλει να το ανεβάσουμε κι εμεί με τον φίλο μου τον πάνω, τον συνάδελφο εδώ πέρα, τον Ιχολύπτη, που είναι δίπλα μου, Τσάμπρα. Μου λέει: ευχαρίστω και το πήραμε και το ανεβάζουμε τώρα. Είμαστε έτοιμοι, αγαπητέ φίλε, φίλε πάνω. Ακούστε λοιπόν αυτά που έγραψε ο φίλο μου Αντρέα Ανδρουλιδάκη για το Πασόκ και για τον Αντρέα.

0: Άσου ρε, άρε μεγάλε φίλε Ανδρουλιδάκη Αντρέα, τι στίχη είναι αυτή ρε φίλε. Το τραγουδάει, το θυμάμαι τώρα τον τραγουδιστή, θα το πω όμως την επόμενη φορά τον ξέχασα τον τραγουδιστή και λυπάμαι που τον ξέχασα τον άνθρωπο, αλλά και ποιο έγραψε τη μουσική και ποιος τραγουδάει. Είναι βασικό αυτό, αλλά θα το πω μετά, θα ρωτήσω ποιος είναι ο τραγουδιστής για να το πούμε στον αέρα, μας συγχωρέσει προς το παρόν. Αντρέα Ανδρουλιδάκη, συγχαρητήρια φίλε, συγχαρητήρια, εδώ σπάσαν τα τηλέφωνα, σπάσαν τα τηλεφωνικά κέντρα από τα τηλεφωνήματα φίλε Ανδρουλιδάκη Αντρέα, μπράβο, συγχαρητήρια και γράψε κι άλλα ρε φίλε. Γράψε και άλλα, κρατήσουμε το Πασόκ ξανά ζωντανό και τον Αντρέα Παπανδρέου, τον ιδρυτή, τον μεγάλο ηγέτη και δημιουργό αυτού του κινήματος που βγήκε από το λαό για το λαό. Αντρέα Παπανδρέου, Αντρέα Παπανδρέου. Ο Αντρέας Παπανδρέου για τον Αντρέα Παπανδρέου. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, συγχαρητήρια και εντός τις επόμενες μέρες. Πλησιάζει και η ημερομηνία που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ο Αντρέας Παπανδρέου, που θα του κάνουμε και τον τρισάγιο στο μνήμα του, στο πρώτο νεοκροταφείο. Θα μαζευτούμε πάλι πέρα οι άνθρωποι του Αντρέα και του Πασόκ, οι Αντριακοί, και θα κάνουμε το τρισάγιο και θα τραγουδήσουμε και αυτό το τραγούδι. Να είσαι καλά, Αντρέα Αντρουλιδάκη, να είσαι καλά. Μπράβο, ρε φίλε. Είσαι ωραίος. Είσαι πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον τουρισμό, τι γίνεται με τα προβλήματα στον τουρισμό, τι γίνεται με τα προβλήματα στην Αθήνα, τι γίνεται με τα προβλήματα στους δρόμους της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού. Σε όλα αυτά ταξιδεύει πάντοτε και τον έχουμε πάντοτε μαζί μας τον φίλο μας τον Γιώργο τον Αναγνωστάκη, ένας άνθρωπος που ασχολείται και με τον τουρισμό και με τα λεωφορεία και με τους μεταφορά τουριστών και με την ξενάγηση και έχει εμπειρία δεκαετίες ολόκληρες μέσα στην δουλειά αυτή και κάθε φορά που βγαίνει στον αέρα ο άνθρωπος, πολλοί άνθρωποι, πολλοί πολίτες, πολλοί διακροατές τον συγχαίρουν για τις γνώσεις του και την περιγραφή που κάνει και είναι ο άνθρωπος που λέει τις αλήθειες και δεν είναι ούτε με τους μεν ούτε με τους δε. Είναι με την αλήθεια και μόνο με την αλήθεια και αυτός είναι ο σταθμός μας. Οι άνθρωποι που μιλάνε εδώ πέρα δεν μιλάνε ούτε κομματικά, ούτε ιδεολογικά, ούτε δεν μιλάνε με τη γλώσσα της αλήθειας. Αυτό που βλέπουν είτε είναι πράσινο, είτε είναι κόκκινο, είτε είναι κίτρινο, θα πούνε και τα θετικά και τα αρνητικά, αυτά που ισχύουν. Αυτά λέει και ο Γιώργος Αναγνωστάκης, τον οποίο και τον καλωσορίζω. Καλημέρα σας κύριε Αναγνωστάκη, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα κύριε Καλλιολάκη, σε εσάς, τον συνεργάτη σας και εκατομμύρια ακροατές που μας ακούνε.
0: Μας ακούνε στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, το ξέρετε κύριε Αναγνωστάκη, και κάθε φορά που μιλάτε στο σταθμό μας, πολλά τα μηνύματα από όλο τον κόσμο. Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, πού πάμε, άρχισε ο τουρισμός, άρχισε η κίνηση, τι βλέπετε, τι διαπιστώνετε, υπάρχει σήμερα ελπίδα, υπάρχει, δεν υπάρχει, τι θα κάνουμε?
1: Κύριε Καλλιολάκη, εγώ μιλάω όχι πολλά χρόνια, γύρω στα 35 χρόνια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχω βάλει κατ' επανάληψη τουριστικό λεωφορείο μαζί με δημοσιογράφους και κανάλια δωρεάν πάντα δωρεάν. Μπας και καταλάβουν οι αρμόδιοι και αυτοί που είναι τώρα και προηγούμενοι και παραπροηγούμενοι να βελτιώσουμε την εικόνα της χώρας, γιατί οι τουρίστες που έρχονται θέλουν και σέρβις. Δεν είναι μόνο να είσαι υπουργός τουρισμού και να λες ότι εγώ έχω ξέρει τίποτα έφερα. Ποιος τους έφερε? Τους φέρνουν οι ιδιώτες που κάνουν καλό σέρβις και στα ξενοδοχεία, στα τουριστικά λεωφορεία, στις λιμοζίνες, στα ταξί, στα καράβια, στα αεροπλάνα. Βλέπετε, ενώ το κράτος όμως είναι, να το πω βλάχικα, πέρα βρέχει. Λοιπόν, από πού να αρχίσω? Δεν το βλέπουν οι αρμόδιοι. Άκουγα ένα δημοσιογράφο σήμερα που είχε στο σταθμό του, είχε τον πρώην δήμαρχο της Αθήνας. Συμπαθέστατος μου είναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ότι με αυτόν τον δικαιολογείο. Και έλεγε ότι ο δήμος της Αθήνας δεν είναι σωστό. Και τι κάνανε ο προηγούμενος? Τι είχε κάνει? Ο παραπροηγούμενος είχε κάνει. Η Αθήνα, αν έχεις λίγο μυαλό και αν ακούς αγγλικά τι λέει ο κόσμος, γιατί εμείς ακούμε και μιλάμε, δεν είναι μόνο ότι τους κοιτάμε στα μάτια. Λοιπόν, όταν ο άλλος έρχεται στην Ελλάδα και παίρνει τα παιδιά του και παίρνει το δουλειαράκι και λέει πάμε να δούμε τη χώρα που έδωσε τον πολιτισμό σε όλο τον κόσμο, και από την ώρα που κατεβαίνει αρχίζει ο Γολγοθάς, από πού να αρχίσω? Νοικιάζει ένα αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο, θέλει να πάει παράδειγμα σε ένα ξενοδοχείο στη Γλυφάδα, στην Περιά, παντού. Τα σήματα όλα είναι βαμμένα με σπρέιτ. Λοιπόν, προχωράει για να πάει στον προορισμό του, 2 ώρες γλυφάδα μέχρι τον άλυμο. Θέλει να πάει στην τουαλέτα. Φυσιολογικά, λοιπόν, όχι αυτός, αλλά και όλοι αυτοί που κυκλοφορούν. Πουθενά τουαλέτες. Η μοναδική χώρα, και κανελάκι τα έχω ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει, αυτοί που κυβερνάνε δεν ακούνε, αλλά ακούει ο ελληνικός λαός. Η μοναδική χώρα που δεν έχει τουαλέτες με χρήματα, γιατί οι τουαλέτες με χρήματα είναι business. Αλλά ποιος δήμαρχος να το καταλάβει και ποιος υπουργός τουρισμού να το καταλάβει, όταν είναι όλοι ερασιτέχνες? Είναι σαν να τους κάνεις προπονητές για να παίξουν μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Λοιπόν, σε όλα τα κρατή υπάρχουν τουαλέτες άψοχες και για να μπεις μέσα πληρώνεις 50 λεπτά, πληρώνεις 2 ευρώ για να κάνει μπάνιο μια γυναίκα, ένας άνδρας, οποιοδήποτε έχει πεθαίνει. Μιλάμε για σέρβις. Εδώ τι σέρβις είναι. Λοιπόν, μίλησε σήμερα ο πρώην δήμαρχος για την Αθήνα και λέει ότι εγώ την είχα κάνει Γενέβη, άκουσα μια Γενέβη, δεν ξέρω αν είπε αυτός ο δημοσιογράφος. Ποια Γενέβη, όποιος θέλει να ανέβει πάνω στην Ακρόπολη θα δει, έχει κάτι τσιμέντα στο Διόνυσο πάνω, με χούτα ή εκκλήση.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, στο Διόνυσο έχει κάτι τσιμέντα εδώ και 35 χρόνια. Εγώ έχω πάει 10 φορές με δημοσιογράφος, ο μοναδικός που καταλάβαινε κάτι και έχει κάνει κάτι είναι ο Χρήστος ο Ρεντόμας, ο αντιδήμαρχος. Αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνει. Και αδικείται. Λοιπόν, αντί να τα πάρουν, αντί να μπει μια τάξη, εγώ έχω πει κατά επανάληψη, για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος που πηγαίνει στη δουλειά του, διότι ο καθένας που ξυπνάει να πάει στη δουλειά του, θέλει να πάει να φτάσει στη δουλειά του. Δεν μπορεί να κάνει 3 ώρες από την Γλυφάδα στον Ασπρόπεργο και άλλες 4 από τον Περιά στη Μαρακάσα. Λοιπόν, δεν μπορεί να αποδώσει μετά. Λοιπόν, όταν ξεκινάει να πάει για δουλειά και αγανακτεί στο δρόμο, θα κάνει.
0: Εσείς τι προτείνετε για όλα αυτά? Ωραία, τα παρατηρείτε, τα παρακολουθείτε, τα βλέπετε. Πρέπει να τους δίνετε και κάποιες προτάσεις. Μήπως τους ανοίξετε τα μάτια και τους δώσετε κάποιες ιδέες, αγαπητέ μου κύριε Αναγνωστάκη. Διότι αυτοί κάθονται μες στα γραφεία, πίνουν τον καφέ τους, ούτε τους νοιάζει τίποτα το μισθό τους. Από εκεί πέρα δεν βαριέσαι, αδερφέ. Πρέπει κάποια πράγματα να τους πείτε. Κύριε, κάντε αυτό, κάντε αυτό, κάντε αυτό. Για να βελτιωθεί η κατάσταση.
1: Εγώ κύριε Κανελάκη, πάντα σε όσα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχω μιλήσει όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα και στη τηλεόραση και στα ραδιόφωνα και ευθέτε εσείς οι δημοσιογράφοι που με βγάζετε. Κάνω πάντα προτάσεις. Οι προτάσεις οι δικές μου είναι, λοιπόν, δεν είναι όπως είπε ο δημοσιογράφος άλλο σήμερα να βάλουν ένα τρένο μέχρι την Κυψέλη. Ποια τρένο, ρε. Εδώ μιλάμε, έχει μαζευτεί τα 3/4 της Ελλάδας στην Αθήνα. Πρέπει να φύγουνε. Διότι αυτοί οι άνθρωποι, όχι με το ζόρι, να αναγκαστούν με το καλό να φύγουν για το καλό το δικό τους και γενικά. Διότι για να γίνουν τα κεράσια πρέπει κάποιος να φυτέψει μια κερασιά και να μεγαλώσει κερασιά και να μαζέψει τα κεράσια. Για να γίνει φέτα, για να τρώμε εμείς τη φέτα με κρεμμυδάκι και αυτό και το κρασάκι, κάποιος πρέπει να είναι στο πάνω στο χωριό να έχει πρόβατα. Για να έχουμε μοίρα από την Τρίπολη, κάποιος πρέπει να έχει μιλές εκεί να τα σκλαβεύει γι' αυτό. Εδώ έχει ρημάξει η Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνει κανείς. Όλους τους φέρουν εδώ. Όλους. Να σας πω ένα άλλο. Το 19 που ήταν το Δημοκρατικό Τόξο, ο κύριος Σπίτζης ήταν υπουργός, επειδή ήταν ο κορονοϊός τότε και δεν κυκλοφορούσαν πολλά αυτοκίνητα, συζητήσαμε εκεί με τα διόδια να υποχρεώσουν όλα τα αυτοκίνητα να περνάνε τα διόδια. Αυτό συνέχισε και τη Νέα Δημοκρατίας. Μα δεν το είπα μία φορά, το είπα 10. Δεν ακούει κανένας. Δηλαδή μόνο ακούν τα ραδιόφωνα και τους δημοσιογράφους που τους λιμπανίζουν αυτό που έχω το βράδυ. Λοιπόν, κόψανε το δρόμο από την Ελευσίνα που πήγαινε προς τη Θήβα 1000 φορτηγά την ημέρα και πηγαίνανε προς το Γαλαξίδι, προς τη Λάρισα, προς τη Θήβα, Λεβαδιά, παντού και δεν υπήρχε αυτή η συμφόρηση στον Κηφισό. Ακούστε τα κάθε πρωί, δηλαδή 10 λεπτά και λέει στον πάτη δρόμο. Τι πάνε δρόμο, λέει. Όπου να βγεις έξω δεν μπορεί να περπατήσεις. Από την άνω Γλυφάδα να πας στη Γλυφάδα θες μια ώρα τώρα και δεν βρίσκεις ούτε να παρκάρεις τίποτε. Παίρνει ο άλλος τα παιδάκια του να φύγει από την Αθήνα για να πάει στη θάλασσα και δεν βρίσκει πάρκινγκ να τα κάνει 3 ώρες να πάει και 3 να γυρίσει έξω. Μαλώνει και με τη γυναίκα γιατί φεύγουν νωρίς τα παιδιά τα ίδια. Βάζει την πεθερά του να φυλάει εκεί για να παρκάρει. Αυτά είναι απλά πραγματάκια. Εγώ έχω πει κατά επανάληψη. Ακούστε προτάσεις. Πρέπει η σχολεία Ευελπίδων να φύγει και να πάει στην Κομωτινή αμέσως. Το στρατόπεδο της Αυλώνας να πάει στη Ξάνθη. Όλα τα υπουργεία να φύγουν στην επαρχία. Άλλο στην Τρίπολη, άλλο στην Καλαμάτα, άλλο στα Γιάννηνα, άλλο στο Βόλο, παντού. Όλα να βιάσουν. Λοιπόν,
0: όπως έπρεπε από την αρχή, κύριε Αναγνωστάκη, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέτε. Αυτή η αποκέντρωση χρειάζεται για να ανασάνει η Αθήνα και το κέντρο της Αθήνας και ο κόσμος. Αυτά έπρεπε να γίνουν από το 1950 που φτιαχνόταν η Αθήνα όλη. Αλλά δυστυχώς όλοι οι απατεώνες που κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο δεν κοίτανε.

0: χρόνια η Αθήνα δεν θα έχει νερό. Αλλά ποιο θα τα δει. Βγάζουμε τις γραβάτες τώρα και κατεβαίνουμε στο λαό και θέλουμε άλλα 20 χρόνια λέει να ολοκληρώσουμε το έργο. Αυτό το παραμύθι πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός, ότι δεν πάει άλλο. Κύριε, σου έδωσα μία τετραετία, σου έδωσα δύο, είναι σαν να σας πάρω εγώ με τα παιδιά σας, με το πούλμαν και να σας πηγαίνω εκδρομή. Και μία φορά είμαι μεθυσμένος, την άλλη φορά τρέχω, την άλλη φορά καπνίζω, την άλλη φορά μαλώνω με τους επιβάτες και συνεχίζεται εσύ να έρχεστε με εμένα. Ποιος φταίει, εγώ ή εσείς?
1: Ναι, ναι.
0: Συμφωνείτε?
1: Συμφωνώ.
0: Πρέπει να γίνει αποκέντρωση, για να φύγει η αποκέντρωση, για να φύγει μια οικογένεια. Δίνουν επιδοτήσεις, κύριε Κανελάκη, για να φτιάξουν καφετέρειες. Κάθε 30 μέτρα έχει μια καφετέρια και μετά 6 μέρες κλείνει. Δώστε επιδότες να πάει στην Τρίπολη, να πάει στα Γιάννενα, στην Άρτα, στην Μεσίνη, ξέρω εγώ παντού, αλλά θα πάει στο χωριό του και θα φτιάξει κάτι εκεί, ένα καφενείο, τι θέλει να φτιάξει, για 5 χρόνια, 7 χρόνια δεν θα μπορεί να φύγει, θα πάρει και 20 πρόβατα και 10 κότες και τα υπόλοιπα και θα έχει το κοτομπολάκι του και έτσι θα αποκτήσει κίνηση. Θα υπάρχει ένα καφενείο, θα υπάρχει κόσμος, θα γίνει σχολείο, θα γίνει πλαγωγείο και με αυτά τα πράγματα. Εδώ έχουμε ρημάξει τα πάντα και δεν ασχολείται κανένας. Βλέπετε τώρα όλα τα κανάλια, αυτό πρωί μέχρι το βράδυ, ότι ο Τσίπρας πήρε, χαμογέλασε, ο πρωθυπουργός έβαλε το χέρι στη ζέπη και νευρίωσε, αλλά έβαλε και το άλλο χέρι από την άλλη ζέπη και χαμογέλασε. Και θα...
1: Πόσο δίκιο έχεις φίλε μου.
0: Είμαστε σοβαροί, οι δημοσιογράφοι, εδώ το κράτος και Κανελάκη που υποφέρει στην Ελλάδα, είναι από τους δημοσιογράφους, λυπάμαι γιατί είσαι εσύ δημοσιογράφος, αλλά εξαιρούνται, δεν είναι όλοι, από τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς. Διότι αν οι δημοσιογράφοι, αν αυτά γινόταν σε μια χώρα της Ευρώπης, στην Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία, παντού, θα τους είχαν ρίξει την ίδια μέρα. Επιτρέπει λοιπόν, εγώ έχω μιλήσει τόσες φορές και φτάσαν τα κανάλια να μην με βγάζουν γιατί μιλάω λέει για το αλέτες, μιλάω για τα τουριστικά λεωφορεία. Μα εγώ έχω πει 50 φορές τι πρέπει να γίνει να μην κλείνει το δρόμο του τουριστικού λεωφορείου. Έχω κάνει προτάσεις στο Καλλιμάρμαρο με το κουμέ, γιατί εγώ οδηγάω πούλμαν. Δεν είναι ότι δεν οδηγάω και λέω α, θα πάρω το πούλμαν και πήγαινε ότι είμαστε στενό. Το πούλμαν πρέπει να ξέρω να οδηγήσει και να προτάσει. Έχουμε κάνει προτάσεις κατά επανάληψη. Δεν ακούει κανένας. Πηγαίνω με τουριστικά λεωφορεία τους τουρίστες στα ξενοδοχεία και ο διοικητής μου είναι εντολή στον τροχονόμο, πάρτε το δίπλωμα γιατί ενοχλεί. Ούτε ο τροχονόμος φταίει, ούτε ο διοικητής. Φταίει ο υπουργός που θέλει να δείξει τον πρωθυπουργό ότι βλέπεις εγώ κάνω... Ναι, αλλά διώχνεις τον τουριστικά λεωφορεία και παίρνεις το δίπλωμα του οδηγού. Τι κάνει ο οδηγός, ναρκωτικά πουλάει. Πηγαίνει τον κόσμο εκεί μέσα στην προχή και μέσα στη ζέστη να κατεβάσει τις βαλίδες για να τους πάρει να φύγουν να πάνε σε αεροδρόμιο και να ξανάρθουν. Και να εισπράξει το κράτος χρήματα για να σας πληρώσει εσάς τους άχρηστους. Τους άχρηστους. Λοιπόν, βλέπεις ότι πάμε σε, δηλαδή, τι έχει η Ελλάδα. Μόνο είτε αρχαιολογικούς χώρους που εισπράττει χρήματα. Και πηγαίνουν με σειρά τώρα οι ηλικιωμένοι γέροι τώρα 60 χρονών, 80 χρονών ή 85, δεν μπορούν να περπατήσουν γιατί δεν βρίσκουν τουαλέτα.
1: Οι αντιδράσεις του κόσμου, τους οποίους συναστρέφεστε κάθε μέρα, του παλιού κόσμου και τουρίστες και ξένους και Έλληνες, από όλες τις φυλές και από όλα τα χρώματα και από όλες τις καταστάσεις. Ποιες είναι οι αντιδράσεις που εισπράτετε, αγαπητέ κύριε Αναγνωστάκη, μέσα από τη μετακίνηση που κάνετε και με τη μεταφορά που φέρετε ανθρώπους και το ένα και το άλλο?
0: Κύριε Κανελάκη, εγώ δεν παραυτολογώ για τον εαυτό μου, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος ότι εγώ ξεκίνησα τσοπάνος από τον Τζουμέρκα και πούλησα ένα λαγό τρεις φορές τον ίδιο και ήρθα στην Αθήνα. Μιλάω αγγλικά, έχω πάει σχολείο, μιλάω γερμανικά, μιλάω αραβικά, λίγα ιταλικά, λίγα γιουγκοσλάβικα και λίγα ισπανικά. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι μιλάω και καθημερινώς, μεταφέρω από 10 κράτη τουρίστες, γιατί έχω τουριστικό γραφείο και συνεργάζομαι. Μου λένε, δεν είναι ένας να μην το δει, ότι έχετε μια φανταστική χώρα, αλλά έχετε ανίκανους ανθρώπους να βάλουν μια τάξη. Ποιος θα βάλει τάξη? Τάξη, έχετε ακούσει το Υπουργείο Τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη που είναι τώρα, ήταν ένας προηγούμενος, αν θυμάστε, δεν θέλω να πω το όνομά του, όταν έγινε Υπουργός Τουρισμού έφτιαξε τουαλέτες στο Υπουργείο Τουρισμού, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια χάλασε για τις τουαλέτες. Δεν είναι τώρα βουλευτής, από την Πάτρα είναι, για να σου πω, να ψιλοκαταλάβεις. Λοιπόν, έχετε ακούσει να δώσει μια συνέντευξη Υπουργός Τουρισμού και να πει ότι αυτά τα πράγματα, έρχεται ένας άνθρωπος και τον πηγαίνει στο Σούνιο και ζητάει στον δρόμο να πάει τουαλέτα. Τι θα του πει, καλά εμείς οι Έλληνες που είναι να συνηθίσουμε να πηγαίνουμε στα Μπρονάρια. Αλλά θα πει στον άλλο που είναι από τη Σκανδιναβία, άλλος από τη Βανκούβερ, άλλος από τη Σιγκαπούρη, πήγαινε μέσα με τη γυναίκα σου στο Μπρονάρι, στο πρώτο αριστερά και άμα δεν είναι το Μπρονάρι είναι μια μουρδίνα δεξιά. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά που ζει η Ελλάδα με τον τουρισμό.

0: Μάλιστα.
1: Συμφωνείτε?
2: Πώς δεν συμφωνώ, αγαπητέ κύριε Ναγκοστάκη.
1: Όποιος πηγαίνει έξω στο εξωτερικό βλέπει αγίοι έχουν τουαλέτες. Μα εκεί είναι. Εκεί αυτοί που ανεβαίνουν πάνω να κυβερνήσουν κάνουν σε δουλειά για τις τουαλέτες. Αν θέλεις πήγαινε σε μια χώρα έξω και πήγαινε να κάνεις ανάγκες σε ένα δέντρο δίπλα. Να δεις τι πρόσωπο θα βρει. Αλλά σου έχουν όμως τουαλέτα. Σε λίγο, σε ένα, δύο χιλιόμετρα θα βρεις τουαλέτα. Θα πληρώσεις 50 λεπτά αυτό και θα βρεις τουαλέτα, θα πληθείς τα πάντα. Οργάνωση. Εμείς ζούμε με τον τουρισμό και λένε κάθε χρόνο να προστατέψουμε, λέει, τον τουρισμό, λέει, είναι η κουκλαλιά της οικονομίας. Ποιο να προστατέψεις? Κάθε 20 μέρες κλείνει Αθήνα τρεις φορές. Λοιπόν, έχει γεμίσει η Αθήνα ξενοδοχεία και δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τον κόσμο από τα ξενοδοχεία στα αεροδρόμια ή στα λιμάνια ή να πάνε βελφούρ που θα πάνε και περιμένουν μπροστά στο ξενοδοχείο, γιατί, λέει, 50 άτομα τρέχουν, ο Ρούλης, ο Χάρης, η Μπέτη, η Τζούλη, την άλλη φορά είναι οι ποδηλάτες, μετά είναι οι οικολόγοι, είναι, δηλαδή 100 άτομα κλείνουν Αθήνα. Είναι που είναι τρελοκομείο Αθήνα, το κλείνουν τρεις φορές την ημέρα. Δεν βγαίνει κανένας να μιλήσει. Βγαίνω εγώ και μιλάω και έχω γίνει γραφικός. Ξέρετε, δεν βγαίνει ένας άλλος. Σου λέει εσύ είσαι ο έξυπνος, η άλλη είναι η κουτί. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να πηγαίνεις να παραλάβεις τους τουρίστες που έχουν έρθει εδώ στην Ελλάδα για να τους πάνε στα αεροδρόμια να φύγουν για να πάνε στις χώρες τους, στα χωριά τους και να πούν πηγαίνετε Ελλάδα. Είναι σοβαρά πράγματα να τους παίρνουμε από τα αεροδρόμια και μόλις φτάνουμε και στα Γιάννηνα να κλείνει ο δρόμος κάτω και να σου λέει πόση ώρα θέλουμε, κύριε οδηγέ, να μιλάει ξυλαγότητα στον οδηγό γιατί θέλω να πάω στη τουαλέτα. Και να είναι 50 άτομα μπροστά και δεν τρέχει τίποτα. Γιατί είναι κλειστός ο δρόμος, λέει, γιατί θα περάσει ένα ποδήλατο μετά μια μισή ώρα. Αυτά, κύριε Κανελάκη, εγώ τα βλέπω στραβά και ανάποδα. Και γι' αυτό με βγάζετε και τα λέω. Γιατί άλλα κανάλια δεν με βγάζουν, γιατί δεν τα λέω καλά.
2: Ναι, δεν τους φέρε, δεν τους ακούει. Δεν θέλουν να χαλάσουν την πίτα με τους γνωστούς και μη γνωστούς υπουργούς, υφυπουργούς και τέτοια. Γιατί από εκεί παίρνουν στο payroll, κύριε Αναγκοστάκη.
1: Είναι το μελομακάρονο, κύριε Κανελάκη, το μελομακάρονο, αλλά εσάς σας γνωρίζει όλη η Ελλάδα. Εγώ δεν θα πω ότι με γνωρίζει όλη η Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον η μισή με έχει ακούσει. Με έχει ακούσει να μιλάω και σε εσάς και στην Κομωτινή και στη Γαστεριά και στη Θεσσαλονίκη και στα Γιάννηνα, παντού. Εγώ λέω αυτά που εγώ έχω σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Πεζοδρομίου, κύριε Κανελάκη. Αυτά που ακούω κάτι βουλευτέ τώρα από υποψήφιοι που θα κάνουμε και θα ράνουμε αυτά, εγώ τα ακούω, όχι μόνο σε. Άμα δεν ξυπνήσεις το πρωί να πας για δουλειά, μπορεί να καταλάβεις τον εργαζόμενο ότι ξυπνάει 4,5 ώρα το πρωί και πηγαίνει στο σπίτι 6 ώρα το απόγευμα και κάνει 2 ώρες για να φτάσει στο σπίτι και θέλει να πάει στη τουαλέτα και δεν βρίσκει τουαλέτα στον δρόμο. Παρακολουθήστε ότι κάθε 100 μέτρα ένας άνθρωπος κάνει τσάμε. Τι θα κάνει? Τι θα κάνει? Δηλαδή δεν είναι απλό το πράγμα αυτό το δρόμο. Κανένας δήμαρχος δεν έχει ασχοληθεί να σβήσει τις κουνακίδες. Κανένας. Κανένας δήμαρχος να ξυπνήσει. Τα έχω πει παντού και στα Γιάννηνα και παντού. Βρε, φτιάξτε, πάρτε ένα δάνειο. Ένα δάνειο 500.000, ένα εκατομμύριο. Άκουγα ο Δήμος της Αθήνας να πάρει 60 εκατομμύρια. Πάρτε 2 εκατομμύρια δάνεια, 3, και φτιάξτε κάθε ένα χιλιόμετρο 3 τουαλέτες. Γυναικών, ανδρών και με ειδικές ανάγκες. Και αυτό. Και για να μπει μέσα θα πρέπει να πληρώσει. Θα εισπράξετε εκατομμύρια. Μέσα σε 2 χρόνια θα γίνεται κάνει απόσβεση παλαιό και θα εισπράξει ο κάθε δήμαρχος χρήματα. Αλλά δεν κόβει. Όλοι ανεβαίνουν πάνω, κύριε Κανελάκη, για να οικονομήσουμε. Γιατί έχετε δει κανένα να είναι φτωχός. Πουλάει το σπίτι για να πάρει 5-6 σπίτια μετά. Το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να χωρίσει τη γυναίκα με τα παιδιά και να πάρει τη γενούρια με τη μητέρα την άλλη. Για να τα φάνε και να πάει στο φυλακή.
2: Έχουμε τουρισμό, πώς τα βλέπετε, πώς βλέπετε την κίνηση φέτος?
1: 30% το λιγότερο θα έχουμε πτώσει.
2: 30%,
1: για να μην σας πω 40%, 30%. Θυμηθείτε αυτά που σας λέω. Ας εντείνετε τα κανάλια από τη θάλασσα και από τα βουνά. Λοιπόν.
2: Εσείς πηγαίνετε και σε τουριστικούς χώρους και σε τουριστικά καταστήματα και βλέπετε ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά. Τι σας λένε,
1: Εγώ κύριε Κανελάκη, εξυπηρετώ το χρόνο θα σας πω μη παράξενο, 20.000 αεροπλάνα από τα Σπάτα. Εγώ έχω 30 αεροπορικές εταιρείες που τις εξυπηρετώ εγώ προσωπικά και είμαι κάθε μέρα κοντά στη δουλειά και μιλάω και αυτούς που έρχονται από το Κατάρ και αυτούς που έρχονται από την Ετιχάτ, αυτοί που έρχονται από το Καναδά, αυτοί που έρχονται από τη Γερμανία, τη Λουφθάνσα, αυτοί που έρχονται από τη Σουησέρ, λοιπόν, Ιμπέρια, είμαι κοντά στη δουλειά και μιλάω και τη γλώσσα τους. και, και καταλαβαίνω από πρώτες χέρι. Από την άλλη μεριά βλέπω ότι αυτοί οι τουρίστες που έρχονται είναι εργατόκοσμος με δύο παιδάκια, τρία παιδάκια και φαίνονται από ένα χιλιόμετρο ότι είναι οικονομικά χαμηλού. Δηλαδή έχουν μακάρι άνθρωποι να έχουν χρήματα, δεν θα τα πάρω εγώ, αλλά φαίνεται ο τουρίστας τώρα. Ο τουρίστας φαίνεται όταν παίρνω ένα καρπούζι για το μεγάλο 14. Ένα εκατομμύριο Ρώσοι και Κανελάκη που ερχόταν αντιστοιχούσαν με 10 εκατομμύρια Ευρωπαίους στα χρήματα που αφήνουν εδώ.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ένα με 10. Λοιπόν, τώρα κάθε χρόνο, επειδή ερχόντουσαν τουρίστες λόγω πολέμου της Ουκρανίας και λόγω πολέμου τώρα κάτω στο... Εδώ κοιμόνταν οι αρμόδιοι, ξέρεις, αργά τα ζά που λέμε στο χωριό μου. Δεν θέλω θα έρθουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πάνε και ανάποδα. Λοιπόν, όταν φεύγει ο καλός τουρίστας και δεν έρχεται στην Ελλάδα, δεν αφήνει χρήματα. Τι θα τον κάνεις αν έχεις 10 εκατομμύρια τουρίστες που θα αφήσουν χρήματα για 2 εκατομμύρια. Και δεν είναι μόνο αυτό, 3 μήνες και μετά τελειώνει. Ο τουρισμός τερμανεί 12 μήνες, αλλά θέλει οργάνωση. Το βλέπετε καθημερινώς και εσείς που κυκλοφορείτε και οι ακροατές και όλοι. Όπου να πας θες 2 ώρες, 3 ώρες. Αυτό λέγεται αγανάκτηση. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να καταλάβουν ότι αν δεν φύγει ο κόσμος να ξαναγυρίσει στην επαρχία, αλλά να γυρίσει με οργάνωση, με οργάνωση με αυτό για να βοηθηθούν, να πάνε υπουργεία έξω, να πάνε αυτά, όπως είπα, να γίνει ένα αεροδρόμιο στο κάστρο για να είναι φτηνό το κόστος σε αεροπορικές εταιρείες, EasyJet, Ryanair, να κατεβαίνουν τα ιδιωτικά αεροπλάνα, να μην πηγαίνουν στην Τουρκία όταν θα είναι φτηνό στο κάστρο, να γίνει ένα αεροδρόμιο στη Φιλιππιάδα που έχω πει, που θα έχει κόμπο από τη Μέση Ανατολή, τα αεροπλάνα θα κατεβαίνουν για καύσιμα, θα κατεβαίνουν τεχνική υποστήριξη άμα χαλάσει ένα αεροπλάνο και θα πηγαίνουν στα ξενοδοχεία της Ηπείρου και των Λουκαρδανίας 1000 άτομα την ημέρα.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Εγώ αυτό που λέω...
2: Τα επόμενα ταξίδια σας, που θα σας βγάλει ο Θεός και η Παναγία, που θα σας οδηγήσει...
1: Το επόμενο ταξίδι θα είναι στα Τζουμέρκα, σε μια εβδομάδα. στα Τζουμέρκα, γιατί εκεί έχει δροσιά και έχει κοντοσούλη που δεν έχει χοληστερίνη. Και σε καλό και σένα και όποιος θέλει να έρθει στα Τζουμέρκα, αν είναι ανίποτος θα παντρευτεί οπωσδήποτε, εκεί τα πάντα γίνεται. Ρίχνουμε και το φρυζιάρι, καλαμπορίζουμε, παίζουμε και δουλωτή, πίνουμε και τις πίδες παγωμένες, όλα.
2: Πώς είναι το δικό δίκτυο εκεί στα Τζουμέρκα και στις περιοχές που ταξιδεύετε, κύριε Αναγνωστάκη, πώς είναι ο κόσμος εκεί πέρα, είναι ευχαριστημένος, είναι οι δρόμοι κατάλληλοι, σοβαροί, είναι σύγχρονοι?
1: Εκεί φέτος υπήρχε μια προς στα βόρεια Τζουμέρκα, προς τα πάνω, προς τα άγνατα πράγματα εκεί, είχε πέσει πάρα πολύ βροχή, αλλά επισκευαστήκαν και επισκευάζονται. Αλλά δεν πάει να είναι ορεινά, δηλαδή αυτά τα μέρη είναι να ξεκουραστείς. Γίνονται πανηγύρια, γίνονται καγκελάρια, δηλαδή να ξεφύγεις από τη ρουτίνα, δηλαδή να πάμε στη Μύκονο που δεν μπορεί να κοιμηθείς το βράδυ. Δεν είναι η Μύκονο για μας, εμάς είναι να πάμε στην Τρίπολη, να πάμε στα Τζουμέρκα, να πάμε στη Μεσίνη, στην Αριστομένη, ξέρω εγώ να φύγουμε έξω. Και για διακοπές είναι φανταστικά. Και σας λέω και το άλλο, ότι όσοι θέλετε να αγοράσετε ένα σπίτι έτοιμο, με 20.000 και 30.000 παίρνεις και οικόπεδο τεράστιο και ένα σπίτι εκεί πάνω. Λοιπόν, είναι τόσο φθηνά γιατί τα μισά σπίτια δεν κατοικούνται. Έχουν πεθάνει, τα παιδιά είναι στην Αθήνα, ούτε ξέρουν που είναι το χωριό τους. Λοιπόν, βρίσκεις άνετα να πάρεις σπίτι για να περνάς το καλοκαίρι και να το βρουν και τα παιδιά σου τα εικόνια.
2: Ωραία, θα βρούμε ένα σπίτι πέρα, το κάνουμε στούντιο να μεταδίδεται από εκεί πέρα ραδιοφωνικά, κυρία Γουστάκη.
1: Την επόμενη φορά θα με βγάλετε από την Τζουμέρκα.
2: Ωραία. Ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάλι πολύ σύντομα. Όπου και να είστε, σε Τζουμέρκα, να είστε στη Γαλλία, να είστε στη Ισπανία, να είστε Βλαδιβοστόκο, όποιο να είστε. Η φωνή του Γιώργου Αναγνωστάκη θα ακούγεται πάντοτε μέσα από το ραδιόφωνο μας, αγαπητέ μου φίλε.
1: Κύριε Κανελάκη, με έχετε ανεβάσει πολύ και είμαι περήφανος, αλλά έχω και μεγάλη ευθύνη όταν μιλάω μαζί σας.
2: Μα δεν σας έχω ανεβάσει εγώ, σας έχουν ανεβάσει η γνώση σας, η λεβεντιά σας, η τόλμη σας και η εμπειρία σας έχουν ανεβάσει. Εγώ απλώς συνομιλούμε και συνεργαζόμαστε ραδιοφωνικά για να μαθαίνει ο κόσμος τι σημαίνει στην κοινωνία μας σήμερα και στους δρόμους μέσα από τα μάτια και τα αυτιά και το στόμα και την εμπειρία του φίλου μου του Γιώργου του Αναγνωστάκη.
1: Μία κουβέντα και κλείνω.
2: Ναι.
1: Επειδή έχω εκλογές, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος να μην τους δουλεύουν οι πολιτικοί. Ψηφίστε νέους ανθρώπους να πάνε στη Βουλή που δεν έχουν ξαναπάει και έχουν όρεξη για δουλειά. Αφήστε τους και φίλες στην άκρη. Λοιπόν, το παραμύθι βγάζω την γραβάτα και τρέχω κοντά στο λαό και χαμογελάω συνέχεια. Και αν είναι πίσω, εκείνο που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι όταν ο πρωθυπουργός δεν έχει γραβάτα, δεν έχουν 200 άτομα πίσω. Όταν έχει γραβάτα, έχουν όλοι. Δηλαδή, αν ο πρωθυπουργός βάλει ένα κάνω, αυτό που βάζουν οι παπάδες στο καπέλο από πάνω, θα βάλουν όλοι. Αυτό το θέατρο. Δεν έχουν σκηνοθέτη, δεν ξέρω, χωρίς σκηνοθέτη τα κάνω. Δεν πουλάνε αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος ξύπνησε και πιστεύω στις εκλογές θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Λοιπόν, μπορώ να σας το πω. Ντομπρεβέτσια για Γιουγκοσλάβικα, Σένε Κουτνάμπη γερμανικά, Μποναστάρδε ισπανικά, Μασάρι Κύρα αραβικά και να είστε καλά η πυρότικα.
2: Και τζουμερκιάικα, πώς θα το πούμε. Είμαστε καλά.
1: Να είστε καλά, λεβέντες μου.
2: Είσαι ωραίος, είσαι άρχοντας. Λόγω ένα γνωστάκι, είσαι άρχοντας. Ειλικρινά, τόσες γλώσσες, τόσες. Μπράβο σου, φίλε μου, μπράβο σου. Και τα τζουμέρκα πάνω απ' όλα και η Ελλάδα πάνω απ' όλα και η ελληνική γλώσσα πάνω απ' όλα. Γιατί...
1: Ένα λαγό, κύριε Κανελάκη, να ακούσουμε τα γλωσσές σας. Εγώ έχασα τη μάνα με 7 χρονών και έφερα κρέας 18 χρονών. Λοιπόν, πρώτη φορά. Και όταν πεινάσαι στη ζωή και περπατάς στον δρόμο ξυπόλυτος, ξυπνάς. Λοιπόν, έλεγα...
2: Δεν μου λες... Έχεις απόλυτο δίκιο. Μπορεί να μου πεις ένα τραγούδι, ρε φίλε.
1: Εγώ χτύπησα 13 χρονών, τον πούλησα σε 3 άτομα και λοιπόν τους πήρα τα χρήματα και ήρθα στην Αθήνα.
2: Τι λέει ο Φιλιππίνης, χτύπησα ένα τραγούδι, τον πούλησα στην Αθήνα με αυτά τα λεφτά. Μπράβο σου Γιώργο.
1: Σε 3 και μετά γύρισα 2-3 χρόνια μετά πίσω και να τους δώσω τα χρήματα δεν τα πήρε κανείς. Θέλω να σου πω ότι εμάς τους υπηρώτες μας έχουν φοβηθεί οι Εβραίοι.
2: Μπορεί να μου πεις ένα υπηρώτικο ρε φίλε, αν μπορείς, αν δεν μπορείς δεν πειράζει. Όποιος αρέσει, όποιος θέλει, όποιος αν θες, αν δεν θες άλλη φορά. Δεν πειράζει, ό,τι πεις.
1: Θα σου πω τον Περβίνη.
2: Ό,τι θέλεις, ένα υπηρώτικο, γιατί πρέπει να μου αρέσουν πάρα πολύ τα υπηρώτικα μένα.
1: Ο Περβίνης ήταν ένας σκύλος με πρόβατα στο Μέτσοβο, για να καταλάβει ο κόσμος, και πήγε στα Γιάννηνα τα πρόβατα χωρίς τον Περβίνη. Πάμε τώρα στον Περβίνη.
2: Είσαι φοβερός, μπράβο. Την επόμενη φορά θα μου πεις Γιάννη μου το μαντήλι σου.
1: Γιάννη μου το, Γιάννη, το μαντήλι σου.
2: Ωρε πως το έχεις λερωμένο, δε Γιάννο, Γιαννάκη μου. Αχ Γιάννη, η ξενίτια, το λερώσε. Άρα,
1: Γιάννη μου το μαντήλι μου είναι υπηρώτικο γι' αυτό.
2: Βέβαια υπηρώτικο, ναι, τα τρελαίνουμε τα υπηρώτικα, είναι μυρολόγια φοβερά.
1: Θα έρθεις να σε περιμένω στα Ζουμέργα. Λοιπόν, και θα κάνεις μια εκπομπή από εκεί από τα Ζουμέργα.
2: Έγινε, θα κάνουμε Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να περάσεις όμορφη, για τα ξαναπούμε σύντομα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ όλο τον κόσμο που μας ακούσανε.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο μου, καλά να περάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah. Να είσαι καλά. Ήταν ο Γιώργος Αναγνωστάκης, άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα με τον τουρισμό, έχει ταξιδέψει, είναι έμπειρος, ξέρει και πολλές γλώσσες, επικοινωνεί με το λαό, με τους Έλληνες και τους ξένους που έρχονται εδώ, με τους ξένους, βέβαια, όχι με τους Έλληνες. Με τους Έλληνες ξέρει τα ελληνικά ο άνθρωπος, αλλά και με τους ξένους που έρχονται εδώ πέρα, ξέρει πολλές γλώσσες και συνονογέται και τους ξεναγεί και βλέπει τα πράγματα, τα κακό κείμενα και τα περιγράφει και ενημερώνει τους αρμόδιους, μήπως και ξυπνήσουν και ανοίξουν τα μάτια τους να φτιάξουν κάποια πράγματα που είναι στοιχειώδη για τον τουρισμό μας, για την εικόνα μας και για το επίπεδό μας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Βάλαμε προηγουμένως αυτό την οδή, τον ύμνο για τον Αντρέα Παπαντρέου και για το Πασόκ του Αντρέα του Ανδρουλιδάκη και πραγματικά γίνε χαμός. Άναψε το τηλεφωνικό κέντρο και ζήτησε να το ξαναβάλουμε. Το ξαναβάλουμε όμως, θα το βάλουμε στο τέλος μετά τον Νίκο τον Αραβανίτη που θα μιλήσουμε, θα το βάλουμε πάλι και θα μιλήσουμε και να πούμε ότι αυτός που τραγουδάει είναι ο Μιχάλης με την τεχνητή νοημοσύνη, Μιχάλης Παμπ, έτσι λέγεται, και είναι στίχη του Ανδρέα του Ανδρουλιδάκη για το Πασόκ και τον Ανδρέα, με τον Μιχάλη
0: με τον Μιχάλη Παμπ. Πάμε τώρα στον Νίκο τον Αρβανίτη να δούμε τι γίνεται στην Πελοπόννησο, τι γίνεται στα χωριά μας. Ο δρόμος δυστυχώς ακόμα, δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι που υπάρχουν σε αυτό τον τόπο εκεί πέρα που λέγονται δήμαρχοι, που λέγονται περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, οι βουλευτάδες είναι για πέταμα, είναι για τα, για τα μπάζα, είναι άχρηστοι εντελώς. Δρόμος, εθνικός δρόμος Τρίπολης, Αρχαίας Ολυμπίας, να μην μπορούν να φύγουν οι άνθρωποι και είναι καλοκαίρι τώρα, το τουρισμός, τα λεωφορεία, τα πούλμαν μπορούν να πάνε στον αρχαιολογικό το τόπο, στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί που έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Σε αυτούς τους ιερούς τόπους να μην υπάρχει δρόμο, να πέφτουν τα βράχια στα, μετά τα λαγκάδια, μετά τη Βιτίνα, μετά το Λάδωνο, το ποτάμι, στο Λιβαδάκι. Είναι ντροπή, είναι έσχος, είναι απαράδεκτη, είναι ανίκανη, ανεπαρκής και δεν ξέρω τι άλλο. Γελία πρόσωπα δυστυχώς επιλέγουν οι Έλληνες πολίτες, επιλέγουν ανθρώπους σε δημαρχία και σε περιφέρειες και σε βουλευτάδες, ανθρώπους ανίκανους για πέταμα, άσχετους και άτολμους και δεν μπορώ τι λέξη να βρω να πω για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν σαπίσει να κάθονται στις καρέκλες και στα γραφιάκια τους και έξω ο κόσμος να πεθαίνει και κατά τα ζητάνε την ψήφο τώρα. Ψηφίστε τους πάλι, καλά θα πάθετε. Πάμε στον Νίκο τον Αρβανίτη, ένας άνθρωπος που ταξιδεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ στα χωριά της Γορτινίας και της Αρκαδίας και γενικά όλη την Ελλάδα και μιλάει ο άνθρωπος με τους κατοίκους, μιλάει με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι, μιλάει με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πάρει τα επιδόματα, μιλάει με τους κτηνοτρόφους, μιλάει με τους γεωργιούς, μιλάει με τους μελισσουργούς, μιλάει με τους πάντες και πραγματικά μεταφέρει τη φωνή τους, η οποία κανένας άλλος δεν τη μεταφέρει τη φωνή αυτή που μεταφέρει ο Νίκος Αρβανίτης από τα χωριά πέρα, τους πονεμένους και ξεχασμένους και εγκαταλελειμμένους. Από τα χωριά της Γορτινίας, Αρκαδίας και όλης της Ελλάδας. Είναι ο Νίκος Αρβανίτης, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά από το πρωί μέχρι το βράδυ θέλει να είναι κοντά στους ανθρώπους. Ούτε... Μα αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βγαίνουν βουλευτές, ρε παιδιά. Αυτοί. Αλλά δεν βάζουν. Του έχω πει του Νίκου του Αρβανίτη να βάλει για βουλευτής. Δεν βάζει. Τέλος πάντων, μπορώ να τον πείσω φέτος. Νίκο Αρβανίτη, καλημέρα, τι γίνεται, πώς είστε από την ΕΡΤ ανοιχτή συχνότητα, πώς είστε.
3: Καλό απόγευμα, και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά επίσης από τους ακροατές του Νίκου Αρβανίτη. Πού ζούμε, πού υπάρχουμε, για μεταφέρουμε στην εικόνα αρχές του καλοκαιριού. Τι αρχές, δηλαδή είμαστε 15 πρώτος μήνας του καλοκαιριού, είμαστε στη μέση του πρώτου μήνα του καλοκαιριού και δεν βλέπω να υπάρχει κάποια έτσι βελτίωση στην εικόνα και στους δρόμους και στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα χωριά μας, Νίκο.
3: Η εικόνα χειροτερεύει, δεν καλυτερεύει.
0: Χειροτερεύει, ε.
3: Προβλήματα μεγαλώνουν, δεν μικραίνουν. Ούτε καν μένουν στάσιμα. Κοιτάξτε, η κατάσταση έχει φτάσει στα προχώρια. Εντυπωσιακό είναι ότι δεν υπάρχει εξαισικό όμως. Ο κόσμος κάθεται πιστεύοντας ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ο Δήμαρχος εξακολουθεί και πηγαίνει από πανηγύρι σε πανηγύρι και από γιορτή σε γιορτή. Και καλύπτει την κυβέρνηση, το ίδιο κάνει και ο Περιφερειάρχης. Καλύπτει και τον Περιφερειάρχη. Και τα πράγματα γίνονται ολοένα και χειρότερα. Έρχεται καλοκαίρι και θα γίνει ακόμη χειρότερο, γιατί πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έχει την κίνηση που είχε άλλα χρόνια, ειδικά τα χωριά κάτω από τα λαγκάδια, γιατί δεν μπορεί ο άλλος να πάει να σπάσει το αυτοκίνητό του για να έρθει. Και αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Θα σας πω ένα παράδειγμα, ότι μαγαζί που παίρνουν πολλές εκδηλώσεις στην κάτω Γορτινία, σε εκδηλώσεις όπως είναι χαρές, όπως είναι λύπες, μπορεί να διπαθώσει ότι του έχει κόπει στα πόδια, έχει κοπεί η δουλειά του τελείως. Ότι πλέον, αν γίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένας που είχε γεννηθεί στο χωρί και έχει πεθάνει να έρθει, έρχονται τρία αυτοκίνητα. Όλες το σκέφτεται να έρθει εδώ να σπάσει το αυτοκίνητό του, κατάλαβατε. Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και μάλλον είναι άλυτα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Αλλά κοιτάξτε, και κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έχει έρθει ένα κλιμάκιο, αν θέλετε, ένας αρχηγός, ένας... Δεν υπάρχει.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Αρβανίτη, μου στέλνει μηνύματα εδώ πέρα για τη φωνή σας, είναι χαρακτηριστική, σας παρακολουθούν. Μου λένε εδώ πέρα, ρωτήστε τον κύριο Αρβανίτη, μήπως δεν είναι Ελλάδα εκεί στα μέρη αυτά που πηγαίνει.
3: Να σας πω κάτι, αν δεν υπήρχε η Γορτινία, δεν ξέρω αν θα υπήρχε Ελλάδα. Ας διαβάσετε στην ιστορία να δείτε τα παλικάρια του Κολοκοτρώνα που καταγόταν κατά 80%.
0: Διότι λέει την περιγραφή που κάνει είναι τόσο αποκαρδιωτική η περιγραφή, είναι τόσο εγκατάλειψη στην περιοχή, σαν να μην υπάρχει Ελλάδα, σαν να μην υπάρχουν Έλληνες εκεί, σαν να είναι άλλο κράτος, άλλο μέρος. Για ποιο λόγο λέει υπάρχει αυτή η αδιαφορία, για ποιο λόγο.
3: Κύριε Γανελάκη, η επιστημονική κοινότητα της χώρας, η ομογενειακή κοινότητα του έθνους, είναι στο 70% βορειοτυπιακής καταγωγής. Οι Έλληνες πάνω από 70% έχουν αρκαδική ρίζα. Ακόμη και ο πρωθυπουργός από τη μητέρα του. Το πρόβλημα είναι τεράστιο, δεν είναι ότι δεν είναι και Ελλάδα είναι και απ' όλα είναι. Έχουν τη φτηνή δικαιολογία ότι δεν υπάρχει κόσμος. Το, για τον οποίο αγωνίζονται κάθε μέρα και αυτοί που είναι να φύγουν. Δηλαδή ο πόλεμος που δέχεται η κτηνοτροφία, ο πόλεμος που δέχονται οι ντόπιοι κάτοικοι είναι απίστευτος. Είναι και η κανελάκια απίστευτος. Δεν υπάρχει υγεία, υποδομές, δεν υπάρχουν σχολεία, δεν υπάρχει τελείως τίποτα. Τώρα τους κλείσε και τον δρόμο, σου λέει τι θα κάνουν, θα αναγκαστούν να φύγουν. Το είπατε και το μεσημέρι στην τηλεοπτική εκπομπή. Πώς μπορεί ένας παπάς να εξυπηρετεί 15 χωριά.
2: Αυτό πάλι, αυτό πάλι.
3: Πείτε μου και να σας πω και εγώ κάτι. Αυτός ο παπάς για 5.000 ευρώ το μήνα, 5.000, όταν πάει σε 15 χωριά από τα 14 έχουν τους δρόμους που έχουν, κάθε μήνα θέλει αυτοκίνητο.
2: Αυτό πάλι. Να διπλασιάσουν τους μισθούς, κύριε Αρβανίτη, φίλε Νίκο Αρβανίτη, στους Μητροπολιτάδες 2.500 ευρώ και να αφήνουν τους παπάδες με 700, 800, 900, 1.000, 1.200, δεν ξέρω πόσο παίρνουν οι άνθρωποι. Παντί να έχουν οικογένειες, είναι πολύτεκνοι και όπως πολύ σωστά επισημάνετε τώρα για να πάνε από το ένα χωριό στο άλλο, πρέπει να έχουν τρακτέρ, πρέπει να έχουν μπουλντόζα, δεν πέραν τα υδρόμοι, κατσικόδρομοι και αυτοί που ήταν με άσφαλτο πέσανε με τις βροχές και ακόμα είναι ακατασκεύαστοι. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Πώς το εξηγείτε, πώς το ερμηνεύετε, ποια είναι η εικόνα, δηλαδή η αντίδραση των κατοίκων όταν μάθανε ότι οι Μητροπολιτάδες θα πάρουν 2.500 επιπλέον και οι παπάδες μένουν στην ίδια. Στην ίδια μοίρα, πώς μιλήσατε με κανένα παπά, θα μιλήσατε βέβαια και με κατοίκους. Τι αντιδράσεις αποκομίσατε.
3: Εγώ δεν είσαι και με κατοίκους, αλλά επειδή σε έχω φίλους και σε όλη την Ελλάδα και μιλάω, υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση.
2: Μάλιστα.
3: Πολύ μεγάλη αντίδραση. Αλλά μέχρι εκεί. Και βγήκε και ο Μητροπολίτης της Λάρισας να μας πει ότι αυτά τα λεφτά δεν τα πληρώνει ο ελληνικός λαός και αυτός ο μισθός. Και πάλι σύμφωνα με τις ευθύνες που έχουν και τις υποχρεώσεις είναι κατώτερος από ό,τι θα έπρεπε να παίρνουν. Δηλαδή πρόκληση.
2: Δεν τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Ποιος θα πληρώνει, οι παπαδιές, οι Μητροπολιτάδες, όπως το λένε.
3: Εγώ ξέρω ότι ο εκπρόσωπος του Θεού, όλοι είμαστε, το είπατε και το μεσημέρι, ορθόδοξοι, ξέρω ότι ο εκπρόσωπος του Θεού το κάνει γιατί είναι λίγο πιο πάνω από εμάς, με την έννοια ότι πιστεύει περισσότερο και θέλει να το κάνει και όλα αυτά. Δέχομαι όμως ότι έχει γίνει επάγγελμα. Δεν μπορεί όμως να υπάρχει αυτή η πρόκληση. Θα σας πω κάτι, λέμε τώρα για τους δρόμους και όλα αυτά. Ο Μητροπολίτης της Γορτινίας, Μεγαλόπολης και Γορτινίας, δεν θα έπρεπε να έχει παρέμβει βλέποντας ότι το μισό ποινιό του στη Γορτινία είναι αποκλεισμένο από τον άλλο κόσμο.
2: Έλατε.
3: Πόσο κακό είναι να βγει ο Μητροπολίτης και να πει, ρε εσείς, κάντε κάτι εδώ πέρα, δεν είναι άνθρωποι. Είναι δηλαδή πολιτική παρέμβαση αυτή.
2: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, επειδή γνωρίζω και τα χωριά μας και έχω έρθει και στο δικό σας, έχω γυρίσει όπως γυρνάτε κι εσείς. Έχετε τον παπά Χρήστο εκεί πέρα, ο οποίος πηγαίνει στα Λαγκάδια από την Υφασία, πηγαίνει και σε άλλα χωριά. Αυτός ο άνθρωπος, τι πιστεύει για όλα αυτά, πώς το αντιμετώπισε και πώς το άκουσε αυτό το πράγμα να πάρουν 2.500 Μητροπολιτάδες. Και πολλοί άλλοι ιερείς βέβαια, όχι μόνο ο παπά Χρήστο εκεί τη γειτονιά, αλλά και άλλοι παπάδες. Δηλαδή, εγώ επειδή μίλησα εγώ με παπάδες και μου είπαν, παιδί μου λένε, είναι απίστευτα που γίνονται. Πίστευτε, αυτά μου λένε είναι κομματικά και εντολικά λόγω εκλογών, μου λέει. Τι θέλουν να κάνουν, μου είπαν διάφοροι ιερείς, θέλουν να κάνουν τους Μητροπολιτάδες, μου λέει τους Μητροπολίτες, θέλουν να τους κάνουν κομματάρχες εν ώψη εκλογών. Γιατί οι Μητροπολίτες, όπως ξέρετε πολύ καλά, κύριε Νίκο Αρβανίτη, επηρεάζουν τους παπάδες. Και οι παπάδες επηρεάζουν τα ποιμηνιά τους, τους πολίτες, τους εκκλησιαζόμενους. Από εκεί πέρα, δηλαδή, με ποια πίστη θα πας αύριο στην εκκλησία να κάνεις το σταυρό σου, όταν ο Μητροπολίτης γίνεται κομματάρχης.
3: Αγαπητέ κύριε Κανελάκη, οι δεσποτάδες δεν επηρεάζουν μόνο από τον απλό κόσμο, επειδή όπου είναι οι Μητροπόλεις τους έχουν και μια επαφή άμεση με έναν κόσμο που είναι επιχειρηματικός, με έναν κόσμο που έχει μια δύναμη, που έχει μια εξουσία και τον οποίο τον καλούν και συζητάνε και του λέει κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να στηρίξουμε τον Κανελάκη γιατί είναι δικός μας άνθρωπος, αντιλαμβάνεστε ότι επηρεάζουν ανθρώπους που επηρεάζουν περαιτέρω πολύ περισσότερο, δημιουργούν κύμα, δημιουργούν μια θάλασσα υπέρ αυτών που θα στηρίξουν. Και αυτός είναι ο λόγος, αυτό είπα, την αλήθεια είπα, το λόγος είναι η ψήφη, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Από την άλλη οι δεσποτάδες κάνουν τη δουλειά τους, υπάρχει μια μικρή μερίδα που έχει αντιδράσει και λέει παιδιά να μην το δεχθούμε, έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος, η συντριπτική πλειοψηφία όμως είναι σκληρά υπέρ με το πρώτο τον Ιερόνυμο.
2: Ναι.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα κύριε Κανελάκη.
0: Ναι.
3: Αλλά κακά τα ψέματα οι δεσποτάδες επηρεάζουν. Φαντάζεστε αν ο Γόρτινος και Μεγαλοπόλεος Νικηφόρος Σεβασμιότατος έβγαινε και έλεγε κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνετε με τον δρόμο, δεν θα ήταν μια φωνή που αναγκαστικά θα είχε δημοσιότητα, θα έδινε μια πίεση?
0: Αν ο δρόμος που οδηγεί σε μια εκκλησία και πολύ καλά θα κάνανε βέβαια, αν ο δρόμος είχε καταστραφεί από τις βροχές και οδηγούσε σε μια εκκλησία και είχε καταστραφεί, θα είχε γίνει την επόμενη μέρα, κύριε Νίκο Αρβανίτη. Την επόμενη μέρα θα είχε γίνει.
3: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά θέλω να σας πω ότι και οι δεσποτάδες δεν ενδιαφέρονται πλέον για το πίνιο, μην νομίζετε. Δεν έχουν βρει μια δικαιολογία εκεί πέρα και δεν ενδιαφέρονται. Σας το λέω εγώ.
0: Τίποτα, έχουν γίνει κομματάρχες και εκμεταλλεύονται το ποινιό τους με διάφορους τρόπους και οικονομικά και με τα παγκάρια και με τα αφιερώματα και με τις δωρεές και με το ένα και το άλλο. Έχουν γίνει κράτος εν κράτη, κύριε Αρβανίτη. Κράτος εν κράτη είναι τώρα, μην συζητιόμαστε. Κράτος εν κράτη. Ποιος θα τα βάλει με την εκκλησία? Ούτε ο Ανδρέας Παπαντρέου, ο μεγάλος αυτός ηγέτης, δεν τα βάλει με την εκκλησία. Και όταν πήγε να τα βάλει ο αείμνηστος υπουργός παιδείας, το θύμα πώς ήταν τότε τον άλλαξε όταν πήγε να αλλάξει την εκκλησία, διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους.
3: Τον Τρίτσι, μπράβο,
0: Νικό Ρεβανίτη. Τον Τρίτσι, τον άλλαξε τον άνθρωπο. Βλέπετε ότι έχει τεράστια δύναμη η εκκλησία σήμερα. Πρέπει να υπάρχουν σοβαροί αποφασιστικά, πρέπει να το σκεφτεί κάποιος. Ο Ανδρέας Παπαντρέου που ήταν ευγενέος και τολμηρός και αποφασιστικός θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά υπήρχαν, βλέπεις γύρω-γύρω, τα εξαπτέρυγά του και τον εμπόδισαν να κάνει διάφορα πράγματα όπως και πολλά άλλα τέλος πάντων με τα συζητά.
3: Όχι κύριε Γαλέξερ, τι γίνεται πλέον οι δεσποτάδες? Δεν δείχνουν και κανένα σεβασμό στον απλό πολίτη.
0: Ναι,
3: δεν έχουν τέτοιες δομές. Αν έχεις λεφτά, είσαι μια χαρά και τους δέχεις, δέχονται και τα πάντα και τραπεζώματα και τα πάντα. Αν είσαι ένας απλός, έχουν ξεφύγει τελείως. Θα σας πω ένα πολύ καλό παράδειγμα. Κοιτάξτε να δείτε. Αν πάει μια μάνα στο σεβασμότητα και του πει σεβασμότητα, δεν έχω λεφτά, είσαι το παιδί μου, θα της πει προσευχή σου. Προσευχή, θα σε βοηθήσει ο Θεός. Όταν αυτοί έρχονται σε μια ανάγκη, πάρει στο Υπουργείο και πιέζουν και στον Πρωθυπουργό και λέει δώσε λεφτά, κάνουν το έργο. Θα κάνουν αυτό. Αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί δεν προσεύχονται, πάνε να πάνε τα χρήματα. Ενώ στον πολίτη, τον κακομίρι, τον φτωχό ή τη γυναίκα της θέλουν κατευθείαν να κάνουν την προσευχή της. Δεν φτιάχνουν δρόμο δηλαδή.
0: Κύριε Νίκο Αρβανίτη, έχουμε προεκλογική περίοδο. Τι λέει ο κόσμος εκεί κάτω? Πού βρισκόμαστε? Τις εξαγγελίες τις ακούνε και από την πλευρά του ενός και από την πλευρά του άλλου. Θα καταργήσουμε τα εισιτήρια, θα καταργήσουμε το ένα, θα καταργήσουμε το άλλο. Πώς τα πιάνει μέσα, πώς τα ακούει μέσα στα αυτή του ο Έλληνας πολίτης, ιδιαίτερα εκεί της περιφέρειας?
3: Τα εισιτήρια πρέπει να καταργήσουμε στις παραπεφέρειες περιοχές που αδειάζουν, όπως είναι η Θράκη, όπως είναι τα νησιά του Αιγαίου. Όχι να παίρνουν οι μήμετρα, κύριε Κανελάκη. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Πληρώνει φόρο αποκλεισμένο στην Κορτινή που δεν έχει τον δρόμο να πάει με ένα από αυτό το αυτοκίνητο το παιδί του στο σχολείο να πάει να δώσει το γάλα στον πυροκόμο. Και δεν πληρώνει αυτό που είναι στην Αθήνα να πάει τον Παγκράτη στην Ομονιά.
0: Ναι.
3: Αυτό τι μέτρο είναι, κύριε Κανελάκη? Τι είναι αυτό, τι εξυπηρετεί αυτό το πράγμα? Δηλαδή είναι πολίτες πρώτης, δεύτερης, τρίτης κατηγορίας και.
0: Πάντως υπήρχαν πολλές αντιδράσεις από τους ανθρώπους που μίλησα εγώ. Είπε ο Ανδρουλάκης θα καταργηθούν τα εισιτήρια μέχρι 25 χρονών και ο άλλος, ο κύριος Τσίπρας, είπε θα καταργηθούν τα εισιτήρια για όλους τους Έλληνες πολίτες εκτός από τους τουρίστες. Και είπε ο Έλληνας πολίτης εδώ πέρα, κάθε Έλληνας πολίτης, δηλαδή το αντιμετώπισαν με μια ειρωνία, με μια απάθεια. Σου λέει ρε φίλε, μόνο Αθήνα και Θεσσαλονίκη υπάρχουν πολίτες, αλλού δεν υπάρχουν πολίτες που κυκλοφορούν μέσα με τα μαζική μεταφορά. Γιατί μόνο σε αυτές τις πόλεις? Βλέπετε μόνο προεκλογικά και βλέπετε εκεί που πονάτε και που υστερείτε σε ψήφους και εκεί χτυπήσατε. Και φοβάμαι θα γυρίσει μπούμεραν και για τους δύο που έκανε αυτές τις εξαγγελίες. Νίκο, έτσι λέει ο κόσμος.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης, για να είναι γράψει ειλικρινής, είπε τα δωρεάν εισιτήρια για μέχρι 24 χρόνια συγκεκριμένα με ένα πρόγραμμα που όπως δηλώνουν επίσημα οι οικονομολόγοι του κόμματός του είναι 35 εκατομμύρια. Ο Τσίπρα το πρόγραμμα είναι 350 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν μπορεί να λύσει όλα τζάπα γιατί ο άλλος είναι 24 χρόνια. Ο λαϊκισμός του Τσίπρα φοβάμαι ότι αν επανέλθει θα καταστρέψει τη χώρα. Έχω όμως να σας πω την αλήθεια.
0: Δεν ακούγεστε καλά, κάτι συμβαίνει κύριε Νίκο Ραβανίτη.
3: Λέω κύριε Γαμελάκη, ο λαϊκισμός του Τσίπρα
0: έρχεται
3: σε χειρότερη μορφή.
0: Μάλιστα.
3: Διότι αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, αν τα πιστέψει ο Έλληνας πολίτης, θα καταστραφεί και ο ίδιος δεύτερη φορά και η χώρα θα καταστραφεί εντελώς. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα που λέω όλα τζάπα αυτά που έλεγε. και φαίνεται ότι δεν έχει αλλάξει σε τίποτα. Αντίθετα, ο Ανδρουλάκη, όχι για να το στηρίξω, μέχρι 24 χρονών αντιλαμβάνεστε ότι πιάνει νέα παιδιά που είναι φοιτητές, πιάνει νέα παιδιά που μόλις έχουν πιάσει δουλειά, πιάνει αν θέλετε και νέα παιδιά που θα βγουν να κάνουν και μια βόλτα. Έχει μια λογική. Η λογική να λες δωρεάν όλα εκτός από τους τουρίστες. Αυτό είναι λαϊκισμός. Δεν είναι πρόγραμμα. Και να σας πω και κάτι. Και δεν μπορεί να σκέφτεσαι μόνο εκεί που είναι οι πολλοί ψήφοι. Αν θέλει να κάνει δωρεάν λοιπόν αυτό το πράγμα, ας θα δώσουν αυτά τα λεφτά στην επαρχία, να μείνει ο κόλλος στην επαρχία, να αποδώσει και ο πρωτογενής του νέου να κερδίζει και η οικονομία, να μείνει και η οικογένεια να ζωντανέψει ύπεθρος.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, πάντως αρχίσαν από τώρα βέβαια, δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές. Εσείς τι μιλήσετε νωρίτερα εκλογές, έχετε καμία εκτίμηση να κάνετε?
3: Εγώ, κύριε Καλέλη, όχι εγώ, ακόμα και εγώ. Και ο τελευταίος χωριάτης, όποιο χωριό για να πας, πέντε ανθρώποι να είναι, σου λέει φέτος το φθινόπωρο θα έχουμε εκλογές.
0: Μάλιστα. Το θεωρούν de facto ότι θα έχουν το φθινόπωρο εκλογές.
3: Το θεωρούν ότι θα έχουν εκλογές και τα λοιπά. Δεν φαίνεται όμως προς το παρόν να παρασύρονται. Δεν φαίνεται να παρασύρονται από τις... αυτά που λένε σε σχέση όπως παλαιότερα. Δηλαδή, αυτό που έκανε προχθές στη Ρόδο ο Μητσοτάκης, που τα ΜΜΕ το καλύψανε, θα σας πω, το 2022 πήγε στην ΚΕΤ και ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου. Το 2022, τέσσερα χρόνια αργότερα, πάει στη Ρόδο και λέει, εξαγγέλλω, λέει, νέο νοσοκομείο στη Ρόδο. Μα το έχεις πει πριν τέσσερα χρόνια και δεν είχες τίποτα, δεν σε πάνω,
0: δεν κυβέρνηση. Δεν είναι ντροπή αυτό, δεν είναι ντροπή να κοροϊδεύει τον κόσμο έτσι. Απλώς πώς θα τις παίρνεις με τις
3: πέντες. Αυτό δεν είναι αλητεία, τι είναι κύριε Κανελάκη, όχι πολιτική αλητεία, αλητεία.
0: Αλητεία σχέτη, και απλώς πώς τους ανέχουν και ανέχονται και να τους πετάνε πέτρες και αυγά και ντομάτες. Μου κάνει εντύπωση, τέτοιος λαός είμαστε, με τέτοια απάθεια να δεχόμαστε την κοροϊδία και την ψευτιά στα μούτρα μας, από οποιονδήποτε και αν προέρχεται κύριε Νίκο Αρβανιέ.
3: Συμφωνώ, αλλά δεν το θυμάται ο κόσμος παρά μόνο εκεί οι ντόπιοι. Αλλά αυτό δεν έπρεπε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πούνε ρε παραμυγάλη αυτά που λες. Το 22 το είπες και δεν έχεις κάνει τίποτα. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Για ποια δικαιοσύνη να μιλήσουμε κύριε Κανελάκη, η δικαιοσύνη την πήρε απόφαση να αποφυλαξεί ο Γιωτόπουλος. Εσείς την πήρατε κι εγώ. Η δικαιοσύνη. Έρχεται τώρα, είναι η δικαιοσύνη, όχι δεν μας αρέσει η απόφαση. Δεν ξέρω αν είναι κατόπιν ο κόσμος, ξέρετε τι πιστεύει στα χωριά. Όταν το είπε η κυβέρνηση. Και λέει, έρχεται ο Άριος Πάνος και λέει ξανά μέσα. Ή οι πρώτοι δικαστές δεν κάναν καλά τη δουλειά τους, άρα δεν είναι κατάλληλοι για δικαστές, ή ο Άριος Πάγος είναι σε...
0: Ή ο Άριος Πάγος είναι έρμεο των Αμερικανών που βγήκε το State Department επίσημα και λέει τι πράγματα είναι αυτά, λέει, να μπει πάλι μέσα. Και αμέσως έσπευσαν το μέσα να υπακούσουν στο State Department, αγαπητέ μου κύριε Νίκο Αρβανίτη.
3: Αγιά στο στόμα σας, ακριβώς αυτό έγινε.
0: Τι μου λέει, αν δεν παρενέβαινε και δεν έβγαζε αυτή την ανακοίνωση στο State Department, ούτε που θα το κινούσε κανένα στο θέμα αυτό, ούτε που θα το.
3: Δεν θα ασχολιόταν κανείς.
0: Δεν ασχολιόταν κανείς, ακριβώς. Αυτοί είμαστε.
3: Εμείς δεν είμαστε με τους τρομοκράτες, αλλά. Λέμε ότι η δικαιοσύνη πώς κάνει τη δουλειά της. Γιατί ο κόσμος να πιστεύει στη δικαιοσύνη?
0: Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει ένας λόγος.
0: Το άλλο πώς το βλέπετε που λέει θα επιβληθούν τα κίνητα, λέει ποιοι φόροι καταργούνται και που θα υπάρχουν ελαφρύνσεις, λέει, και επιβαρύνσεις της αισπράτητας στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Λέει εδώ πέρα ένας νέος φόρος και όχι δύο, θα επιβαρύνει τελικά τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Από την 1η Ιανουαρίου του 27 πρόκειται για το τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης, το λεγόμενο δημοτικό έφια, το οποίο αντικαταστήσει το τέλος της ακίνητης περιουσίας. Δηλαδή θα πληρώνουν τον έφια, λέει, μέσα από ακίνητες περιουσίες, μέσα από τους δήμους. Τι είναι αυτό?
3: Ακούστε, να δείτε, καταργεί το ΤΑΠ, αλλά το ΤΑΠ να σας πω την πραγματικότητα ανάλογα ο καθένας βέβαια και τα λοιπά. Αν ήταν ας πούμε ένα παράδειγμα 2 ευρώ, τώρα με αυτό που κάνει θα έρθει 3 ευρώ.
0: Μάλιστα.
3: Ουσιαστικά δηλαδή ακυρώνει ένα φόρο, βάζει ένα νέο φόρο με 50% πάνω.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι. Και σε αναγκάζει να τον πληρώσεις, γιατί μπορείς να πεις δεν τον πληρώνω, αλλά στο βάζεις το ρεύμα που αν δεν τον πληρώσεις θα κόψεις το ρεύμα. Το χρεώνει εκεί πέρα, καταλάβατε. Και πρέπει υποχρεωτικά να πληρώσει το λογαριασμό. Γιατί αν πληρώσει το λογαριασμό, δεν θα βάλει ότι θα έχει ρεύμα. Σου κόψει ρεύμα κάποια στιγμή.
0: Με ρωτάνε εδώ πέρα, κύριε Νίκο Αρβανίτη, τι λένε οι κτηνοτρόφοι εκεί πέρα, έχουν αποζημιωθεί μετά από την. Που επλήγησαν από αυτή την ευλογιά. Ακούτε τα παράπονα που επικοινωνείτε και μιλάτε με αγρότες, με κτηνοτρόφους, με μισουργούς. Πήραν κανένα φράγκο, να το πω έτσι λαϊκά.
3: Κύριε Κανελάκη, οι κτηνοτρόφοι όχι δεν έχουν αποζημιωθεί. Στους κτηνοτρόφους δεν φτιάξανε έναν δρόμο με να ρίξουν λίγο χαλί και να περνάνε. Όχι, είναι καταλληλισμένοι άνθρωποι. Δεν ασχολείται κανείς με τους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι είναι τελειωμένοι, κύριε Κανελάκη. Όλοι ένα και λιγότερο και όσοι έχουν αγάπη πλέον δεν είναι σε ηλικία να φύγουν και τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον.
0: Οι βουλευτές... Ναι.
2: Συγγνώμη, σας διακόπτω.
3: Κανένα ενδιαφέρον από κανέναν για τους κτηνοτρόφους.
2: Οι βουλευτές των διαφόρων κομμάτων εκεί της Αρκαδίας, πού βρίσκονται, πού κοιμούνται, πού τρώνε, πού υπάρχουν, τι κάνουν, αγαπητέ μου κύριε Νίκο Αρβανίτη?
3: Να βάλουμε δύο πράγματα στη θέση. Το ένα είναι ότι κατά τη γνώμη μου έπρεπε οι βουλευτές της περιφέρειας Πελοποννήσου όλοι να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να δουν τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να γίνει και να διεκδικούν σαν περιφέρεια περισσότερα πράγματα. Να έχουν μεγαλύτερη δύναμη δηλαδή στην Βουλή, να διεκδικήσουν, να πιέζουν την κυβέρνηση ή και προγράμματα πέραν από την Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτά μέναν ενεργά γιατί δεν ασχολείται κανείς. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής. Ο Γιανακούρας, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, έκανε πει ήδη τον δρόμο και στη δεύτερη περιοδία που έκανε, είπε ότι καλό τους βουλευτές και όλους τους θεσμικούς να καθίσουν σε ένα τραπέζι. Δεν έχει ανταποκριθεί κανείς από ό,τι ξέρω. Δεν είπε κανείς, OK, πρέπει να πάμε και τα λοιπά. Το αντίθετο, ο κύριος Βλάης, που είναι και υφυπουργός, μίλησε και είπε ότι οι ερωτήσεις είναι αμύσεις, δεν έχουν κανένα νόημα.
2: Μάλιστα. Καταλαβαίνω. Μην χαλάσετε τα πρώτα της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια.
3: Ναι, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αντί να πει, ξέρω εγώ, ή να μην πει και τίποτα, γιατί καμιά φορά έχει σώσει σιωπή.
2: Κλωτσέζε, μπορεί, δεν έχουν πόδια εκεί πέρα στην Αρκαδία, στην Κορτίνια. Κλωτσέζε, ναι, οι άνθρωποι κάτι και δώσουν κλωτσέζε ορισμένου να βάλουν μυαλό, κύριε Νίκο Αρβανίτη. Με τις κλωτσές! Εγώ με τις κλωτσές θα τους έπαιρναν, κύριε Νίκο Αρβανίτη. Το λέω στον αέρα. Τι είσαι εσύ βουλευτής, τι έκανες μέχρι τώρα αυτό, μπράβο σου. Εσύ τι έκανες τίποτα. Κλωτσές έξω από εδώ, ρε αλήτηνα. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Δηλαδή μου θυμίζει αυτά τα χωριά του, τα τραγούδια του Μπακαλάκου που τα τραγουδάει ο Κωνσταντίνου. Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό μας, βόλτες από εδώ και από εκεί.
3: Μπρά, να σας πω κάτι. Φανταστείτε ότι ο Μπακαλάκος το έγραψε και τον τραγούδισε τον Κωνσταντίνου δεκαετία του 70.
2: Σκέψου, είναι ακριβώς.
3: Δηλαδή τώρα έρχονται, τρώνε, πίνουν και φεύγουν. Αυτό που πρέπει να γίνει όμως, πρέπει να καταλάβουν και οι σύλλογοι ότι πρέπει να σταματήσουν να τους καλούν. Διότι δεν τους προσφέρουν τίποτα. Απολύτως τίποτα. Δηλαδή, παλιά ο βουλευτής ιδιωτευόταν πρόσκληση, αλλά πήγαινε εκεί πέρα και έλεγε: παιδιά, θα γίνει στο χωρίο αυτό, ή δεν έχουμε τη δυνατότητα. Τώρα θα πάει πιο πίσω γιατί το άλλο χωρίο δεν έχει νερό. Υπήρχε κάτι. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα, κύριε Καρδενάκη. Πού είναι η εκκλησία, ερχόμαστε στην εκκλησία. Πού είσαι, φίλε, τι κάνεις, φίλε, να βρεθούμε, να πίνουμε και ένα κρασί, να κάνουμε να φτιάξουμε και τα λοιπά. Θα πούμε, στήριξε, κάνει, φτιάξε, γεια.
2: Με ρωτάνε εδώ πέρα για το δρόμο Τρίπολης Αρχαίας Ολυμπίας, από τα Λαγκάδια περνάει ο δρόμος τελικά, είναι τα βράχια γιατί δεν μπορούν.
3: Υπάρχει παράκαμψη στην Άγια Παρασκευή, υπάρχει παράκαμψη.
2: Παράκαμψη
3: στην Άγια Παρασκευή, χωματόδρομο, μην νομίζετε ότι...
2: Μάλιστα. Πού εκεί στα, μετά τα Λαγκάδια στα, που πέσαν τα βράχια υπάρχει παράκαμψη?
3: Όχι, πριν, στην Αγία Παρασκευή. Στην Αγία Παρασκευή των Λαγκαδίων μπαίνει δεξιά σε ένα δρόμο.
2: Α, επάνω στην Αγία Παρασκευή, εκεί που γίνονται τα
3: πανηγύρια.
2: Εκεί που χορεύανε οι σοσιαλιστάδες κάποτε, εκεί που χορεύανε τα πανηγύρια και ρίχναν τα ζεμπέκια για τα καλαματιά να μάλιστα. Και αντί να φτιάξουν ένα δρόμο από τη Βιτίνα να φτάνει στο σταυροδρόμιο και πέρα να φύγουν αυτοί, να φύγει αυτά τα κακοτράχανα και πέρα οτιδήποτε, και ο γείτονας και αυτοί εκεί πέρα στα Λαγκάδια που έχουν κάποια μαγαζιά, κάποια εστιατόρια και οτιδήποτε, καταδίκασαν την περιοχή εκεί πέρα με αυτό το δρόμο, αγαπητέ κύριε Αρβανίτη, που είναι φτιαγμένος από το 1900, από την εποχή του Περικλή και του Σοφοκλίνου.
3: Ναι, πάμε λεφτά την Ελλάδα και μετά. Έχετε δίκιο. Έτσι είναι, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή, κύριε Γαρλά. Γιατί αν ένα κάποιο θέλει, εσεί αν θέλετε να πάτε στο χωριό σα, πρέπει να πάτε, αν δεν πάτε από τη λίμνη του Λέβανα.
2: Ωραία, παίρνω την παράκαμψη αυτή που λένε από την Αγία Παρασκευή και πού με βγάζει αυτή η παράκαμψη.
3: Χωματόδρομος είναι.
2: Χωματόδρομος. Και βγαίνει που καταλήγει που με ενώνει πού στο σταυροδρόμιο, πού ενώνω.
3: Στο σταυροδρόμιο, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Είναι και σημεία που αν τύχει και έρχεται ένα από απέναντι, ή εσείς ή αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά σε πιο ανοιχτό μέρος που να κάνετε όπισθεν για να περάσει όλο τον άλλο. Δεν είναι όλο το σημείο που σημαίνει ότι αν δύο αυτοκίνητα περνάνε.
2: Τι είναι αυτά, ρε, στην Ελλάδα του
3: 2020. Αυτό είναι το σήμερα το πρωί που πέρασε, σήμερα πέρασε.
2: Είναι τραγικά, κύριε Νίκο, φίλε Νίκο Αρβανίτη. Είναι τραγικά να τα ακούσει αυτά τα πράγματα. Ένα μου λέει εδώ πέρα υπάρχει ο 111, λέει, που έχει βέβαια πολλές στροφές εκεί πέρα αναγκαστικά. Αυτό ο 111 βγαίνει στην Κοντοβάζανα και μετά που πάει.
3: Για του λάδα, μια και το λέει ο άνθρωπο, να ξέρει ότι από την Τράπεζα Επενδύσεων η περιφέρεια Δυτική Ελλάδα συζητάει ο 111 να εξυγχρονιστεί και να τον φτιάξει αυτή η περιφέρεια μέχρι του Δάρα για την Κίντα σήμερα. Και αυτό θα ήθελε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη ανάπτυξη στην περιοχή, εάν και η περιφέρεια Πελοποννήσου που τέτοια τύχη έφτιαχνε το κομμάτι από τον Βάρα για τη λίμνη του Λάδωνα και να μπουν στην Κοντοβάζωνα και να ήταν σε 20 λεπτά στην Κοντοβάζωνα. Φαντάζεσαι τώρα βλαχαία να Κοντοβάζωνα μισή ώρα.
0: Μπράβο, αυτό μου λέει εδώ πέρα ο επόμενος τηλεθεατής, ακροατής για την Κοντοβάζωνα, λέει με αυτό που είπατε τώρα εσείς κύριε Νικορβανίτη για το Λάδωνα, λέει το δρόμο που περνάει από τη λίμνη του Λάδωνα και φτάνει, περνάει τη Δίβριτσα, μου λέει, και φτάνει στην Κοντοβάζωνα.
3: Βέβαια κύριε Καμεράκη, είναι μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Αλλά δυστυχώς δεν.
0: Σας παρακολουθεί ο λαός εδώ πέρα, κύριε Νικορβανίτη, περιμένει να ακουστείτε για να πείτε τα προβλήματα, γιατί πραγματικά πρέπει να ακούγονται τα προβλήματα, και σας παρακολουθεί και στέλνει διάφορα μηνύματα εδώ πέρα. Μπορώ να σας τα διαβάσω όλα τώρα εδώ πέρα, είναι πολλά. Θα ήθελα επίσης να μου πείτε, αν έχει την καλοσύνη, κύριε Νικορβανίτη, τι γίνεται εκεί πέρα με τις καλλιέργειες, με τις βροχές, με τα χαλάζια, καταστράφηκαν με καλλιέργειες.
3: Κοιτάξτε, όπου έπεσε χαλάζι, κακό. Όπου δεν έπεσε χαλάζι, είναι μια χαρά. Το πρόβλημα είναι ότι η συνεχής βροχή δεν κάνει καλό. Κάνει κακό. Βέβαια τώρα έχει να βρέξει 5 μέρες και θα βρέξει την Τετάρτη. Δείχνουν όλα Τετάρτη, Πέμπτη ότι θα βρέξει την περιοχή. Εάν δεν ρίξει χαλάζι, δεν είναι κακό. Έκανε όμως μεγάλη ζημιά μέχρι τώρα στη Μελισσοκονία. Έριξε πολλές βροχές όπου τα μελίσια δεν μπορούν να δουλέψουν. Ξεπλήθηκαν τα έλατα, το έλατο εδώ, μέλι ελάτου. Και αντιλαμβάνεσαι ότι η Μελισσοκόνη είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Και αν βρέξει Τετάρτη, Πέμπτη, που όλα τα μοντέλα δείχνουν ότι θα βρέξει, θα είναι το οριστικό τέλος. Δηλαδή δεν υπάρχει ελάττου που λένε μένα λογοκεφαλή, θα είναι μύθος.
0: Ποιοι θα είναι υποψήφοι και από τα διάφορα κόμματα, έχει γίνει γνωστό και στην Αρκαδία, ποιοι θα είναι υποψήφοι, ποιοι θα είναι βουλευτές, θα είναι οι ίδιοι, θα είναι άλλοι, έχετε ακούσει τίποτα?
3: Κοιτάξτε, να μην μπούμε σε ονοματολογία, αλλά η Αρκαδία είναι ένας νομός που επηρεάζει πάρα πολύ ο Σαμαράς φαίνεται, ειδικά την περιοχή Τρίπολης και Μεγαλόπολης, πάρα πολύ. Η Τρίπολη, όπως καταλαβαίνετε, είναι και η πρωτεύουσα και έχει τις πιο πολλούς ψήφους. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το ερώτημα Σαμαρά. Εκείνο που μπορώ να σας πω για όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, όχι μόνο για την Αρκαδία, είναι ότι η ανταπόκριση του κόσμου στον Τζίπρο δεν είναι αυτή που έχει από τα ΜΜΕ. Δηλαδή ο κόσμος δεν είναι αισιόδοξος, δεν περιμένει κάτι από τον Τσίπρα, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Φαίνεται ότι ο Τσίπρας θα παίξει με το σύνθημα να παίζει να φύγει ο Μητσοτάκης. Ο μόνος που μπορεί να τον κερδίσει είμαι εγώ. Και αν αυτό δεν το καταλάβουν στο Πασόκ, τόσο τρίτος το χειρότερο θα είναι, γιατί θα έχουν πλήρη αποτυχία. Αλλά φαίνεται ότι το σύνθημα αυτό θα είναι του Τσίπρα, ότι για να φύγει ο Μητσοτάκης. Ψηφίστε για να φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Οι λύσεις υποψηφίων έχουν αρχίσει να γίνονται στα κόμματα. Τι μαθαίνετε?
3: Γίνεται πολύ μεγάλη διεργασία, υπάρχουν πάρα πολλά τηλέφωνα, πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να ασχοληθούν, δεν ενδιαφέρονται και είναι και μια εποχή δύσκολη και οικονομικά. Σου λέει γίνεται παραπετάξω έστω και 1.000 ευρώ και δυσκολεύονται να βρουν υποψήφιους, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία βέβαια, αλλά το ψηφοδέλτιο, όπως ξέρετε, σε αυτά τα κόμματα τα κάνουν ισχυροί, δεν τα κάνουν. Δηλαδή, ο κ. Βλάζης δεν μιλήσε ότι θα άφηνε να μπει ένας πανίσχυρος για να διεκδικήσει. Πάντως ακούγονται πάρα πολλά ονόματα και εκείνο μπορώ να σας πω ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται λιγότερο ποιοι θα βάλουν για βουλευτής και περισσότερο ποιοι θα βάλουν στην τοπική κοινωνία, στην περιφέρεια και τέτοια πράγματα.
0: Με ρωτάει ένας εδώ πέρα, μου λέει το Γιώργος Παπαδάκη, έχετε πει κατ' επανάληψη κύριε Κανελάκη με τον Νίκο τον Αρβανίτη, για τον Γιώργος Παπαδάκη λέω ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος, ισχύει αυτό?
3: Ισχύει η κανονικότητα, προχωράει η κανονικότητα από ό,τι ξέρω. Και να σας πω και την αλήθεια, από αυτά που βλέπουμε και που δημοσιεύει κατά καιρούς και τα λοιπά, είναι και ο μόνος που έχει μια πρόταση για τη Γορτινία.
0: Μάλιστα. Άλλος ακροατής, κύριε Καλάκη, έχουμε μάθει, πληροφορηθήκαμε ότι έχει δεχτεί τηλεφωνήματα από διάφορα κόμματα του κ. Αρβανίτη για υποψήφιος. Ισχύει?
3: Ισχύει για δύο κόμματα.
0: Ισχύει για δύο κόμματα.
3: Κυβερνήσει, για να λέμε αλήθεια, το άλλο δεν έχει κυβερνήσει, έχει γίνει τώρα. Μπορώ να σας το πω κιόλας, είναι το ΠΑΚ του Νίκου Τσελίκα κτλ. Το άλλο θα το πω για άλλους λόγους. Και υπάρχει και μια, για να σας λέμε και ειλικρινής μαζί σας, υπάρχει και μια άλλη προεργασία εκεί πέρα, ότι κοίταξε τι θα κάνεις, πρέπει για ένα από τα ιδρυθέντα κόμματα, φυσικά ο Σαμαράς, δεν το συζητάμε, αλλά δεν, αυτό το πράγμα δεν ενδιαφέρει καθόλου. Μου έχετε δώσει την ευκαιρία εσείς και να σας έχετε δώσει καλά και μπορώ και επικοινωνώ και με τον κόσμο και νομίζω ότι μέσα από τις εκπομπές σας προσφέρουμε πολύ που μαζί μας, προσφέρουμε πολύ περισσότερα στον κόσμο και δεν θέλω, δεν μου αρέσει να βλέπω τα γένεια, θα σας πω όμως ότι σας βρίσκω παντού και στη Σπάρτη που έχω πάει και στον Πύργο που έχω πάει και στην Καλαμάτα που έχω πάει και στην Κόρυφα που έχω πάει και στο Άργος και στον Άφλιο και στην Πάτρα, μου λένε ότι λέτε μεγάλες αλήθειες.
2: Κύριε Κανελάκη, επειδή παρακολουθώ την συζήτησή σας πάντοτε με τον Νίκο τον Αρβανίτη, θα ήθελα μέσω εσού και μέσω από του σταθμού να συμβουλεύσω το φίλο μου τον Νίκο τον Αρβανίτη να πάει στην πολιτική. Γιατί είναι ο άνθρωπος και να μπει στην Αρκαδία. Είναι ο άνθρωπος που θα προσφέρει πολλά πράγματα και δεν θα κοροϊδέψει τον κόσμο. Είναι έντιμος και ειλικρινής και αγωνιστής και πολλά μπορεί να προσφέρει, λέει εδώ πέρα ο φίλος μου ο Χρήστος από ένα χωριό της Αρκαδίας, αγαπητέ φίλε Νίκο.
3: Ειλικρινά δεν έχω καμία διάθεση να κοροϊδέψω κανέναν και
2: το ξέρω. Ακριβώς, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ακριβώς γι' αυτό το λέω, επειδή δεν κοροϊδέψει κανέναν να μπείτε στην πολιτική.
3: Είναι αλήθεια, αλλά κοιτάξτε τι είναι πράγμα. Δεν είναι. Νομίζω ότι και από εδώ μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, να προσφέρουμε πολλά. Αυτά είναι να λέμε αλήθεια, αυτά είναι να αγωνιζόμαστε και να στηρίζουμε πραγματικά τις θέσεις των ανθρώπων.
2: Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ακούω, κύριε Κανελάκη, με τον κύριο Αρβανίτη. Λέγομαι. Τι λέει εδώ πέρα? Ιωσήφ, έχω το δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας και σας παρακολουθούμε και εγώ από χωριό της Γορτινίας και ειλικρινά αν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σαν και εσάς κάτι μπορεί να γίνει σε αυτόν τον τόπο. Διαφορετικά λέει όλοι οι άλλοι πάνε εκεί πέρα για να πάρουν τις ψήφους από τους Έλληνες πολίτες και να μπουν στη Βουλή να εξασφαλίζουν το μισθό τους, λέει, και από εκεί πέρα πέρα βρέχει. Ενώ εσείς ασχολείστε, λέει, από το πρωί μέχρι το βράδυ για την πατρίδα σας, για τα χωριά σας και είναι σημαντικό αυτό και μπράβο σας, συγχαρητήρια και είμαστε κοντά σας, σας παρακολουθούμε, λέει ο φίλος μας ο Ιωσήφ, ο δικηγόρος κύριε Αρβανίτη.
3: Να σας πω κάτι, να είναι καλά ο άνθρωπος, ο νομικός ο κ. Ιωσήφ, θα σας πω το εξής. Όλοι αυτοί που μας ακούνε, και αν μπορούν να το πούν και σε άλλους ανθρώπους, αν μπορούν να στείλουν ένα μήνυμα στην Παναρκαδική Ομοσπονδία, να πιέσουν, ή στην Πανεπιστημιακή Ομοσπονδία, να πιέσουν, να μαζευτεί κόσμο, να ξεσηκωθούν, να μπορέσουμε να κάνουμε, αν θέλετε, μια διαμαρτυρία, να μαζευτούμε να πάμε έξω από την περιφέρεια, να πάμε έξω από το Υπουργείο. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Δήμας που εκλέγεται στην Κορινθία και ο Υπουργός Υποδομών να λέει δώστε μου χρόνο να μάθω για τον δρόμο. Δηλαδή είσαι γεννημένος στην Κορινθία και δεν ξέρεις με μια ώρα που είναι η Τρίπολη, που είναι η Γορτινία, που πέφτει η Γορτινία. Δηλαδή αυτό είναι πολιτική αιτία, πώς θα το κάνουμε.
2: Μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντως η περιοδία σας, όλα τα χωριά που δίνετε, επικοινωνείτε με τον κόσμο, ξέρετε, έχει μεγάλη απήχηση και όλος αυτός ο κόσμος που σας παρακολουθεί και σας.
3: Δεν μπορείτε να ξέρετε και με εγώ, μην με στενοχωρείτε πάρα πολύ. Προχθές πήρα και ένα φίλο μου και πήγα σε ορισμένα χωριά. Πήγαμε σε 7 χωριά. Το πιστεύετε ότι σε 4 χωριά δεν είδαμε άνθρωπο?
2: Μάλιστα.
3: Δεν είδαμε άνθρωπο. Και ένα άλλο που θέλω να σας πω το εξής. Σε όλα τα χωριά, στα 7 χωριά, είναι περισσότεροι σκύλοι από τους ανθρώπους. Τα Σαββατοκύριακα πολλοί που έρχονται εδώ πέρα, κύριε Καρελάκη, έχουν ένα σκυλάκι και το έχουν βαρεθεί και δεν και τα αφήνουν και έχουμε γεμίσει αδέσποτα. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται με τσακάλια και με όλα αυτά. Δηλαδή αυτά είναι πιο εύκολο να συναντήσει τσακάλι παρά άνθρωπο. Κυριακή το βράδυ, θα σας πω την Αλονίσο, να που ξέρετε. Την Κυριακή το βράδυ, κύριε Καρδελάκη. Δεν υπήρχε απολύτως ψυχή. Στον δρόμο συναντήσαμε 4 τσακάλια, 2 και 2 σε διαφορετικά σημεία.
2: Αυτό το καφενείο του Θοδωρή δεν υπάρχει?
3: Του Θοδωρή το καφενείο μόνο. Εγώ, ο φίλος μου και ο Θοδωρής.
2: Εσύ ο Θοδωρής και τα τσακάλια,
3: ναι, δεν είναι.
2: Σε έχω ικανό εσένα τέτοια καρδιά και ψυχή που έχεις, σε έχω ικανό να κεράσεις και τα τσακάλια μου κάθε μία μέρα.
3: Τι να κάνουμε, ευτυχώς δεν έρχονται στον κήπο μας.
2: Πήγανε στο αδερφού μου του Παναγιώτη μπροστά στα πόδια του, καθόταν εκεί πέρα, είχε αρμέξει τα πρόβατα και καθόταν εκεί πέρα ξεκουραστεί και φανίστηκε τα τσακάλια μπροστά στα πόδια του και τρελάθηκε ο άνθρωπος. Και την άλλη μέρα αντί να φροντίσει τα αρνιά του να τα βάλει μέσα στο χαμποκέλα που έχουμε εκεί πέρα, αυτά, τα άφησε απ' έξω εκεί για να βοσκήσουν και την άλλη μέρα βρήκε ένα αρνί λιγότερο, του το φάγανε.
3: Βέβαια κύριε Κανελάκη, βέβαια, γιατί τα πήρανε χαμπάρι, παρακολουθήσανε, βρήκαν τρόπο και δεν μπήκαν μέσα.
2: Είχε βάλει και έναν κήπο, όπως καλή ώρα έχεις βάλει και εσύ, εσένα στο καταστρέψανε τα χαλάζια και του Παναγιώτα καταστρέψανε τα γιασβή. Αυτό γίνεται.
3: Ναι. Αυτή τη στιγμή πάμε καλά, όμως δόξα τω Θεώ, μην έχουμε παράπονα, οι μεταφυτέψεις. Εντάξει, θα καθυστερήσουμε λίγο, αλλά δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω
2: Θεώ. Μου είπατε για τον κύριο Τσελίκα, τον Νίκο έχει κάνει το κόμμα, αλλά πώς πάει η στρατεία του?
3: Κοιτάξτε, δεν το ξέρω ακριβώς πώς πάει. Ξέρω ότι σήμερα πήγε στον Άριο Πάγο και καταθέσανε, που σημαίνει κατεβαίνουν στις εκλογές, τα νομικότατα με όλη τη διαδικασία κτλ. Φαίνεται ότι είναι κάποιες κινήσεις ή κάποια κινήματα, δηλαδή μικρά μένα, αλλά είναι αρκετά, δεν μπορεί να είναι και 10-12. Ανοίγουν στον δημοκρατικό χώρο, το λεγόμενο προοδευτικό χώρο.
2: Πώς το λέτε ακόμα ακριβώς, είναι ο Νίκο Αρβανίτη?
3: Δημοκρατική παράταξη.
2: Δημοκρατική παράταξη.
3: Και νομίζω ότι θα προχωρήσουν, κύριε Κανελάκη. Τα αρχικά τους είναι βέβαια, είναι 5-6, είναι ΠΑΚ, γιατί είναι πολλά, όπως ξέρετε, και αυτά για να ενωθούν γίνονται, βγαίνει ένα.
2: Πανελλήνιο Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, Σοσιαλιστές, Έλληνες Σοσιαλιστές, κάπως έτσι λέγεται.
3: Ναι, είναι πολλά, καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Μα του εύχομαστε καλή επιτυχία, διότι ο Νίκος Αρβανίτης είναι ένας αγωνιστής, αγνός, αγαθός, κύριος, λεβέντης, έντιμος. Μακάρι να πάνε μπροστά οι άνθρωποι και να μπουν και στη Βουλή. Μακάρι τέτοιοι άνθρωποι χρειάζονται να μπουν στη Βουλή. Ο Νίκος Αρβανίτης είναι γνωστός για το ήθος του, για την αγωνιστικότητά του και την δημοκρατικότητά του.
3: Πατριωτική συμπαράταξη λέγεται, κύριε Κανελάκη.
0: Πώς?
3: Δημοκρατική πατριωτική συμπαράταξη.
0: Δημοκρατική συμπαράταξη. Μπράβο. Πολύ ωραία. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Θα είστε υποψήφιος εκεί?
3: Όχι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε. Εμένα μου έχουν κάνει κάποιες προτάσεις. Θα τα πούμε την επόμενη φορά που θα είμαστε πιο συγκεκριμένοι, κύριε Ρωνίδη. Θα μου πείτε τη γνώμη σας και στον αέρα. Θέλω τη γνώμη σας και στον αέρα, όχι μόνο από κοντά.
3: Θα μιλήσουμε και θα τα πούμε και να σας πω την αλήθεια. Νομίζω ότι θα τα πούμε και αύριο. Θα τα πούμε τηλεφωνικά.
0: Ωραία.
3: Θα πούμε δηλαδή και κατηδίαν, γιατί. Σας περίμενα το Σάββατο, περίμενα την Παρασκευή να πάρετε το τηλέφωνο, να κατεβεί το Σάββατο, μήπως πηγαίναμε.
0: Θα κατέβαινα, αλλά αφού έβρεχε Σαββατοκύριακο, γι' αυτό δεν κατέβηκα.
3: Εδώ δεν έβρεξε καθόλου.
0: Α, δεν έβρεξε, γιατί μου λέει ο Παναγιώτης, έβρεξε Σαββατοκύριακο στο χωριό.
3: Καθόλου.
0: Α, εντάξει, θα το κανονίσουμε μέσα Σαββατοκύριακο τα επόμενα, οπωσδήποτε, κύριε Αρβανί.
3: Ωραία, είναι το γύρο μαζί, 29 και 30.
0: Α, είναι και γιορτή, μπράβο, είναι. Πότε είναι?
3: 29 και 30 θα μιλήσουμε, γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε, κύριε Κανελάκη, γιατί και για να το πούμε στον κόσμο να μάθει.
0: Για πείτε, ναι, πείτε για αυτή την εκδήλωση πέντε πράγματα, κύριε Ρωνίδη, τι θα γίνει.
3: Κοιτάξτε να δείτε, είναι η γιορτή του Αγίου Γιώργου Βασίου. Ο Άγιος Γιώργος Βασίου αγίασε βέβαια στην πόλη των Πατρών, αλλά κατάγεται από την Ιμφασία και έχει αγιοποιηθεί τα τελευταία 3 χρόνια. Πέρυσι έγινε για πρώτη φορά η γιορτή. Εφέτος γίνεται για δεύτερη φορά. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να το μάθει ο κόσμος. Και από τα γύρω χωριά αλλά και πιο πέρα στην Πάτρα γίνεται πολύ μεγάλη γιορτή, μαζί με περισσότερο κόσμο από ό,τι ο Αγιάς Χατρέας. Προσπαθούμε και εδώ να τα αναδείξουμε και αυτό θα γίνει 29 Ιουνίου, είναι ο εσπερινός το βράδυ και ανήμερα το πρωί είναι η λειτουργία.
0: Μάλιστα, έχετε καλέσει κάποιον που επίσημα που θα... επίσημο, τέλος πάντων, ένα που γνωρίζει να κάνει ψαλμό, να ψάλει και τέτοια.
3: Το Παναγιώτη τον Μιλωνά. Πρέπει να κάνουμε και επικοινωνία για να το...
0: Πιστεύω θα έρθει ο Παναγιώτης Μιλωνάς, είναι άνθρωπος που ανταποκρίνεται σε τέτοια καλέσματα του λαού και να σαν συμπαρασταθεί και να ψάλει.
3: Εμείς κοιτάξτε, το κάνουμε απλά, ταπεινά, αλλά θεωρούμε ότι ο Μιλωνάς έχει το όνομα που μπορεί να μας φέρει, όχι σε εμάς, να φέρει κόσμο στον Άγιο δηλαδή.
0: Ναι, θα το διαφημίσετε πιστεύω αυτό.
3: Ναι.
0: Κυρία Χριστίνα εδώ πέρα, η οποία είναι ιδιωτικός υπάλληλος, λέει τη γνωρίζω και ευχαριστώ πολύ τον Νίκο τον Αρβανί που μας το θύμισε. Θα είμαστε κι εμείς εκεί πέρα και θα έρθουμε, λέει, γιατί μας αρέσουν αυτές οι εκδηλώσεις, να είμαστε κοντά στα χωριά μας και πρέπει να δίνουμε ζωντάνια στα χωριά. Μπράβο και συγχαρητήρια, λέει, στον Νίκο Αρβανί για την παρέα που κάνουν αυτή την εκδήλωση.
3: Κοιτάξτε, είναι θρησκευτική εκδήλωση, αλλά έχει πολύ νόημα. Αντιλαμβάνεστε, ένας Άγιος δεν γίνεται ο καθένας, για να μην λέμε και θέλετε, για να γίνει Άγιος έχει ένα έργο, έχει μια προσφορά, κάτι έχει κάνει όταν ήταν άνθρωπος και μετά αγιοποιήθηκε μετά το θάνατο, αλλά είναι κάτι το οποίο πραγματικά θέλουμε να το αναδείξουμε, κύριε Καμιλάκη, γιατί θέλουμε να μείνει τόπος ζωντανός, δεν είναι θέμα, πρέπει να μείνει τόπος ζωντανός, όπως ξέρετε η γορτινία που λέγαμε πριν, είναι το Άγιον Όρος της Νότιας Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
3: Η Βερδινία μετά το Άγιον Όρος είναι νούμερο ένα, κύριε Κανελάκη. Στο Άγιον Όρος και σε πολλές μονές, όπως και στο Αματέωρα, η καλογέρη είναι γορτινιακής παιδαγωγής. Ελάχιστο ξέρουν.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Κανελάκη.
0: Μακάρι να είμαστε στην Ελλάδα, να ερχόμαστε κι εμείς, γιατί πραγματικά αυτές οι εκδηλώσεις εκεί στα χωριά μας, γιατί εμείς από τα χωριά της Γορτινίας είμαστε, αλλά ζούμε στην Ορλανδία και σας ακούμε, κύριε Καναλάκη, με τον κύριο Ερβανίτη. Και μακάρι να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, να υπάρχει ζωντάνια στα χωριά μας, γιατί από ό,τι πληροφορούμαστε, λέει, φεύγουν όλοι και μένουν μόνο τα σκυλιά, όπως είπε και ο κύριος Ερβανίτης, και τα γατιά για τίποτα άλλο. Κρίμα, λέει, για αυτά τα χωριά, τα πανέμορφα και τα πετρόχτισα, αλλά εμείς είμαστε κοντά σας και μακάρι την επόμενη φορά να είμαστε στην Αθήνα, στην Ελλάδα, να παραβρεθούμε κι εμείς. Από την Ορλανδία, κύριε Ερβανίτη.
3: Ναι, είναι καλά, δεν δίνουν κίνητρα στα νέα παιδιά. Θα είχαμε πολύ κόσμο. Δεν δίνουμε κίνητρα στα νέα παιδιά. Πώς θα μείνουμε εδώ πέρα, κύριε Κανελάκη, τα νέα παιδιά?
0: Βάλτε λοιπόν για βουλευτής να κάνετε εκστρατεία και εσείς να μπείτε μέσα στη Βουλή, κύριε Ραβανίτη.
3: Από αυτό που κάνουμε μπορούμε να ξέρετε, προσφέρουμε πολλά. Ξέρουμε το δυο.
0: Δεν διαφωνώ.
3: Εγώ τι μήνυματα που έρχονται θα δείτε. Η φωνή σας Και η εκπομπή που κάνει μαζί, να ξέρετε, έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από το να είμαστε βουλευτές.
0: Σαφώς έχει. Αλλά και μέσα από τη Βουλή, η φωνή μας και μέσα από το ραδιόφωνο και τηλεόραση και παντού, ακούγεται παντού και οτιδήποτε. Απλώς λένε οι άνθρωποι τον κύριο Αρβανίτη που τον θεωρούμε έτοιμο να μπαίνει μέσα. Η φωνή του χρειαζόταν μέσα στη Βουλή, λέει, όπως και πολλών άλλων έτοιμων ανθρώπων, για να φύγει από μέσα η σαπίλα και η βρωμιά, λέει, γιατί όλοι πάνε μέσα για κονόμα και τίποτα
3: παραπάνω. Πώς θα φύγει, από τους ψηφίζει ο κόσμος, κύριε Καλά.
0: Ο κόσμος, ναι.
3: Η επιλογή γίνεται από τους ανθρώπους. Δεν πάνε να καταλάβει τη Βουλή.
0: Έτσι. Λοιπόν.
3: Γίνεται, τους στέλνουν μέσα.
0: Κύριε Νίκο Αρβανίτη, επειδή με πυροβολήσουν εδώ μέσα, γιατί παραβιάσαμε το ωράριο κατά ένα τέταρτο, δεν πειράζει όμως, χρειαζόταν. Θα με πυροβολήσουν εδώ μέσα οι εγκέφαλοι της χοληψίας, οι χολύπτες. Μου κάνει νόημα, φτάνουμε προς το τέλος. Αν θέλετε ένα τελευταίο σχόλιο, και πριν, όταν κλείσουμε, μετά να μην κλείσετε, να ακούσετε ένα ωραίο τραγούδι, ένα ωραίο ύμνο, ένα ωραίο κάποιο ωραίο στίχο που έχει γράψει τον Ανδρέα του Ανδρουλιδάκη. Το ξέρετε τον Ανδρέα του Ανδρουλιδάκη.
3: Τον Ανδρέα του Ανδρουλιδάκη, δεν ξέρω, ναι.
0: Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θα μην κλείσετε, θα το ακούσετε αυτό.
3: Και έχω και κάποιες διαφωνίες για κάποια πράγματα, αλλά αυτό είναι η δημοκρατία.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πριν όταν κλείσουμε, να μην κλείσετε εσείς, να ακούσετε αυτό που θα από τον Νίκο τον Ανδρουλάκη για τον Ανδρέα Παπαντρέου και τον Πασόκ. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, φτάσουμε και στο τέλος αυτής της εκπομπής σήμερα. Είπατε, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο τελευταίο, κύριε Νίκο Αρβανίτη?
3: Εντάξει, κύριε, που θέλω να πω εγώ, κύριε Καμιλάκη, το εξής, ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι έχουμε μια πολύ κακή κυβέρνηση, αλλά έχουμε και μια πολύ κακή αντίληψη των άλλων κομμάτων περί πολιτικής. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται πολιτική τώρα με μια βόλτα στις καφετέρειες και να γίνεται μια πολιτική και να κάνει σε μια πρωτεύουσα της πόλης. Δεν είναι κοντά στην κοινωνία, δεν είναι κοντά στα προβλήματα του κόσμου και δεν είναι κοντά στην

μαζί με τον Παναγιώτη τον Τσάπρα και όλο εδώ το επιτελείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές που μας στέλνουν όλα τα μηνύματα για τη συνομιλία που είχαμε με τον Νίκο τον Αρβανίτη. Δεν μπορώ να τα πω όλα στον αέρα, παιδιά, γιατί άμα τα έλεγα όλα στον αέρα δεν θα λέγαμε τίποτα με τον Νίκο τον Αρβανίτη. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Κλείνουμε εδώ πέρα. Σας ευχόμαστε μια ωραία μέρα, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, μια ωραία εβδομάδα και την επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα θα είμαστε πάλι εδώ. Ακούσατε, θα ακούσετε τώρα αμέσως αυτό το ύμνο που έχει γράψει ο Νίκος, ο Ανδρουλιδάκης για το Πασό και τον Ανδρέα Παπανδρέου με τον Μιχάλη Πάμπου και με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και με τον Μιχάλη Πάμπου θα ακούσετε λοιπόν τους στίχους και τον ύμνο για τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Πασόκ από τον Ανδρέα Ανδρουλιδάκη. Πάμε.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές.

καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

0: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Πάνος Μαζουράκης στην Τερνόπολη, Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Προβοκατόρικος, ρομαντικός και ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την μπάντα του για μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και τη συγκίνηση. Μαζί του, ο Μανώλης Φάμελος και η Γκάτζο Ντίλο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ρώση. Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο και ακούτε Ertopen Radio. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή ζωντανά από το site της Ertopen ή από το live24.gr επιλέγοντας το Ertopen Radio. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι ένα αφιέρωμα στο Βέβυλο. Τώρα, τι να πρωτοπώ για το Βέβυλο. Είναι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Είναι ο καλλιτέχνης που τον έχω δει live πάνω από 15 φορές και έχει ένα πολύ ξεχωριστό στυλ στην ελληνική hip-hop σκηνή. Ακούσαμε στην αρχή το τραγούδι «Άμεση δράση», μια συνεργασία του Βέβυλου με τον X-Ray, το οποίο επέλεξα γιατί ήταν το πρώτο τραγούδι που είχα ακούσει από το Βέβυλο πριν 13 χρόνια, στο πρώτο έτος. Το «Άμεση δράση» έχει κυκλοφορήσει στο δίσκο του X-Ray «Athens Zoo». Ο Βέβυλος μεγάλωσε στο Βύρονα και ξεκίνησε να ασχολείται από το 1994 με το hip-hop και κατ' επέκταση με το low-bap. Ήταν μέλος των Βαβυλώνα και το 2000 κυκλοφόρησε ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια, το «Πολυσμανία», σε συνεργασία με τον Παράφρονα. Το τραγούδι έχει καυστικό στίχο και κοροϊδεύει την ελληνική αστυνομία. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Μιλά.

ασφαλείας κάποιου επισήμου θα κρύβεται η γκέι ψυχοσύνθεσή μου. Τη δασκαλιά που με χτυπάγε δεν θα κατηγορώ, αφού τον γκλοπ μου τώρα θα είναι συνέχεια σκληρό.

0: Γουρουνάκι στη γάστρα.
1: Περίπου το 2002 λοιπόν, ο Βέβυλος δυστυχώς φυλακίζεται για 8 χρόνια. Η φυλακή όμως δεν αποτελεί εμπόδιο στην καλλιτεχνική του πορεία, καθώς δεν σταμάτησε ποτέ να γράφει. Έγραφε στίχους μέσα στο κελί του. Σιγά μην κόλλων ο Βέβυλος εδώ που τα λέμε. Έτσι δημιουργεί το σχήμα ομερτά μέσα στη φυλακή και το 2010 που αποφυλακίζεται αρχίζει τις μουσικές εμφανίσεις. Από ομερτά θα ακούσουμε ένα τραγούδι, το «Σας χαιρετώ», που περιγράφει την αποφυλάκησή του. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε και στον πρώτο σόλο του δίσκο με άλλη παραγωγή, αλλά εδώ ας ακούσουμε την πιο underground version.

Και κάπου στο 2016, λίγο πριν την κυκλοφορία του πρώτου solo δίσκου του, ο Βέβυλος κυκλοφορεί μαζί με τον Παράφρονα ένα diss προς όλους τους fake MCs εκείνης της εποχής στην hip hop σκηνή, το MCs μέχρι τα μπούνια. Λογικά ήταν τυχαίο το ότι τότε ξεκίνησε να ακούγεται η ελληνική trap, εντελώς τυχαίο, το οποίο ανεβάσανε με το όνομα Βαβυλώνα και είναι το τελευταίο τραγούδι που έχει ανέβει με το όνομα Βαβυλώνα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Ας το ακούσουμε.

0: Yo. MC's μέχρι τα μπούνια.
1: Αθήνα είσαι
0: μέχρι
1: εδώ.
0: Μπούνια, άρρωστε.
1: Βάλε το beat να παίζει.
0: Ξανά παίρνω το μικρόφωνο και σε πυροβολώ. Προκαλώ, προπολώ, προσκαλώ, εκτελώ. Σε σκοτώνω με τα σάλια.

Και κάπως έτσι την ίδια χρονιά φτάνουμε στην κυκλοφορία του πρώτου σόλο δίσκου, το Βιβλίο των Ηρώων του Δρόμου ή αλλιώς το Grey Album της τριλογίας. Ο δίσκος έχει πιο ομό και λιγότερο ποιητικό ύφος, είναι πιο rap, να το πω καλύτερα, από τους δύο επόμενους και προσωπικά είναι ο αγαπημένος μου. Γι' αυτό το λόγο θα ακούσουμε τρία τραγούδια από αυτό το δίσκο: το Βιβλίο των Ηρώων του Δρόμου, το Βίφορο Βέβυλος και το Μήνυμα στο Μπουκάλι. Αν υπήρχε ο χρόνος θα τα ακούγαμε όλα δηλαδή από αυτό το δίσκο, αλλά πάμε να ακούσουμε αυτά.

0: Και επιστρέψαμε για όσους συντονιστήκατε τώρα. Ακούτε Ertopen Radio. Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλγιάννης στον ήχο. Και επιστρέφουμε πίσω στο Βέβυλο. 3 χρόνια μετά λοιπόν, το 2019, κυκλοφόρησε το δεύτερο μέρος της τριλογίας του, το βιβλίο των 4 στοιχιών. Ο δίσκος αυτός είναι σαφέστατα πιο σκοτεινός και πιο ποιητικός από τον προηγούμενο. Μάλιστα, επειδή ήμουνα στην παρουσίαση δίσκου, ήμασταν με ένα φίλο το Βασίλη που είναι εδώ τώρα, είχαμε πάει μετά στο σπίτι και τον ξανακούσαμε. Μας είχε πιάσει, μας είχε ψυχοπλακώσει λίγο, αλλά ήταν ωραίος. Δεν εννοείται. Από το δίσκο λοιπόν αυτό επέλεξα το Νεκρή Ζώνη, που είναι και το intro του δίσκου και το intro από τα περισσότερα live του Βέβυλου, και το Να έρθεις απόψε να με βρεις, που είναι ένα ερωτικό κομμάτι. Ας τα ακούσουμε.
1: Καμιά φορά ψάχνουμε αφορμές να ανάψουμε στο κέντρο μια φωτιά για να μαζευτούμε όλοι μαζί σε αυτό το σημείο που ονομάσαμε νεκρή ζώνη, ανάμεσα στη φυλακή μας και την κοινωνία, που θα διαλέξει ο καθένας μας να πάει μετά. Ας το αποφασίσει μόνος του. Κάποιοι θα περιμένουμε εδώ. Γινόμαστε πολλοί γιατί φοβόμαστε τη μοναξιά. Σου παίρνουμε για να ακούσουμε τις προσευχές των φυλακισμένων για λευτεριά. Μιλάμε για επανάσταση κοιτώντας μέσα μας, γνωρίζοντας πως από εκεί πρέπει να ξεκινήσει. Καμιά φορά ψιθυρίζουμε στίχους για να υψώσουμε τις φωνές μας. Ερωτευόμαστε για να ενώσουμε τις πληγές μας. Μιλάμε για αγάπη που οι έξοδο συχαίνονται, και αναρωτιόμαστε συχνά. Τελικά αυτοί μας έκλεισαν εδώ μέσα.

Τελικά δεν έμεινε νύχτα που να μην γράψω πάνω στο χνοτισμένο τζάμι δύο λόγια και για μας. Τα γράμματα σβήνουν.

τη σκληρή πραγματικότητα του σήμερα. Το δεύτερο τραγούδι είναι το ετών 19. Ένα μίξ του τραγουδιού «Φτιάξε έναν ήλιο» και μέσα από αυτό ο Βέβυλος μαζί με την Όλια Λαζαρίδου στυλιτεύουν τη βία κατά των γυναικών. Ας τα ακούσουμε.

έθιμε στις σκέψεις μου τον τελευταίο καιρό. Έχω ένα μόνιμο άγχος, κατάθλιψη και ένα διέξοδο πιο φανερό. Και εσύ με ρωτάς τι κάνουμε σήμερα, κι άμα μπορώ να έρθω να σε βρω. Μια φυλακίζουμε αγάπη μου χωρίς τα σίδερα και ξαφνικά.

και προσπαθώ να κρυφτώ. Κι όσο αρχίζω να μοιάζω σε εκείνο, τόσο μου μοιάζει κι αυτό. Και εσύ με ρωτάς τι κάνουμε σήμερα, και άμα μπορώ να έρθω να σε βρω. Επιτιούμε, αγάπη μου.

Και κάπως έτσι, μετά από 7 χρόνια, το 2025, κυκλοφορεί το τρίτο και τελευταίο μέρος της τριλογίας του με τίτλο «Το βιβλίο των σκιών». Για να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα τόσο καλό, με εξέπληξε, αλλά τελικά η αναμονή άξιζε. Το βιβλίο των σκιών για μένα είναι ένα συνοθήλευμα των δύο προηγούμενων δίσκων. Είναι σκοτεινό και ταυτόχρονα επιθετικό και ποιητικό. Από αυτό έχω επιλέξει τα τραγούδια «Θερισμός», το οποίο έχει και αναφορά στα Τέμπη, και το «ΡΕΜ», το οποίο είναι σε συνεργασία με τον Παράφρονα. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: το χέρι μου για βραδινό σεριάνι. Μαύρη φούστα σου και ξέπλεκα μαλλιά. Άσε να κλαίνε τώρα όλοι οι πολιτσμάνοι. Ανάψ' το κούκλα μου και πάρε μαγκαλιά. Κάτα το χέρι μου για βράδυνο σεριάνι. Μαύρη φούστα σου και ξέπλεκα μαλλιά. Άσε να κλαίνε τώρα όλοι οι πολιτσμάνοι. Ανάψ' το κούκλα μου και πάρε μαγκαλιά.
1: Και κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα, είναι ζωντανή ηχογράφηση και είναι σε συνεργασία με τους Punks Romana. Ο Βέβυλος συμμετέχει με ένα δικό του verse στο τραγούδι των Punks Necropolis, το οποίο ακούσαμε από κοντά στο επαιτειακό live για τα 40 χρόνια Punks Romana το 2022. Ήμασταν οι Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο και ακούτε Ert Open. Καληνύχτα σας.
2: Έχει πει ότι έχει πεθάνει και έχει ξαναγεννηθεί χίλιες φορές. Γι' αυτό τον αγαπάμε, γιατί αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Αδέρφια, υποδεχτείτε τον Βέβυλο!
3: Καλησπέρα!
2: Αδερφός.
3: Σπάσε τη γραμμή με άλλη έννοια.

0: εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο Φεστιβαλίτη. The Bohemians, ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians, a night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Ο Πάνος Μαζουράκης στην Τερμοπολή, Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Προβοκατόρικος, ρομαντικός και ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την μπάντα του για μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και τη συγκίνηση. Μαζί του ο Μανώλης Φάμελος και η Γκάτζο Ντίλο. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ιστοσελίδα μας, ερτ

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, είμαι η Ερτόπεν, Άγγιος Αλιγιάννης στο μικρόφωνο, Unknown Sound. Δευτέρα σήμερα, θα πάμε παρά μέχρι τις 10. Φυσικά όχι μόνοι, μαζί μας Πέτρος Ροκαμόρα. Πέτρος από τους Ροκαμόρα, αλλά τώρα βγαίνεις και Πέτρος Ροκαμόρα. Λίγο, καλησπέρα.
1: Είναι αυτό που το ξεκίνησα έτσι, οπότε έμεινε για πάντα έτσι, δίπλα στο όνομά μου.
0: Έμεινε για πάντα στο όνομά σου.
1: Χαράκτηκε.
0: Λοιπόν, έχουμε πραγματάκια, έχουμε καινούργια τραγούδια, έχουμε live, έχουμε να πούμε. Γενικά είσαι ενεργός και βγάζεις και συνέχεια τραγούδια, βλέπω.
1: Ναι, υπάρχει πηγή έμπνευσης γενικά γύρω.
0: Οπότε... δημιουργικός οργασμός, θα πω εγώ.
1: Ναι, τώρα τελευταία χρόνια.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από το Γαμορά.
1: Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, είδα ένα κομμάτι που έχει μέσα τρομερές συνεργασίες. Στέλνει ο Σαλβαδόρ Μωρά στη φωτιά. Πέτρος Κασιμάτης από Προφίλ,
1: Αλέξανδρος Δερμετής από Κουροσίβο, Γιώργος Χρυσανθίδης από Voyager Station και είναι και η κόρη ενός φίλου μου, η Σοφία Ιτζίκα.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε αυτό το κομμάτι. Νομίζω αφορμή είναι, αν είδα και από τη φωτογραφία και αν κατάλαβα καλά, είναι από το Auschwitz.
1: Είναι η επίσκεψη στο Auschwitz, ναι. Είχαμε πάει πριν 2 χρόνια με τον Αβραάμ και 2 φίλους μας. Οπότε αυτή η επίσκεψη είχα διαβάσει για αυτή, ότι είναι κάτι το οποίο σε συνταράσει όταν το επισκεφτείς.
0: Ισχύει, γιατί πήγα και πρόσφατα.
1: Και ήταν βασικά ήταν ο λόγος που πήγαμε στην Κρακοβία. Να πάμε να δούμε τι έχει γίνει εκεί πέρα.
0: Και έτσι λοιπόν βγήκε. Σου ήρθε μάλλον η ιδέα, φαντάζομαι.
1: Ναι, είδα εκείνη.
0: Πριν 2 χρόνια δηλαδή σου βγήκε.
1: Λες
0: αυτό θα γίνει κομμάτι, ας πούμε.
1: Πριν 2 χρόνια είδα τη βαλίτσα αυτή. Mm.
0: Την οποία έβγαλα και εγώ φωτογραφία.
1: Ναι, την έβγαλε ο περισσότερος κόσμος που λέγαμε και πριν. Άννα Ρέινερ. Οπότε προσπάθησα να φτιάξω λίγο μια ιστορία στο μυαλό μου. Είδα τα κοράκια έξω που υπάρχουν γύρω από το στρατόπεδο. Τις φωτογραφίες εκεί πέρα που υπάρχει ένας διάδρομος με φωτογραφίες έξω στα δωμάτια.
0: Συγκλονιστικός, ναι.
1: Βλέπεις ότι σου λέει πότε μπήκανε και πότε πεθάνανε. Που μένουν μέρες, ούτε εβδομάδα δεν
0: έχουν. Χιλιάδες φωτογραφίες.
1: Ναι, ούτε εβδομάδα δεν έμειναν οι περισσότεροι. Σκοτωθήκανε. Λάθος το πεθάνανε, σκοτωθήκανε. Οπότε έτσι ήρθε η έμπνευση.
0: Και βγήκε λοιπόν αυτό το κομμάτι. Και τώρα, όταν σου ήρθε η έμπνευση, είχες πει αυτό το κομμάτι, δεν το πάμε μόνοι μας. Δεν το πάμε δηλαδή σαν Ροκαμόρα. Θα το πάμε δηλαδή με συνεργασίες. Ή αυτό βγήκε στην πορεία.
1: Όχι, θα πήγαινε σαν Ροκαμόρα. Στην αρχή δηλαδή το είχαμε γράψει και με άλλο κιθαρίστα. Είχε κάπως διαφορετική μουσική. Η μελωδία και λες μου ήρθε όπως φεύγαμε στο αεροδρόμιο. Η μελωδία.
0: Okay.
1: Και του λέω το Αβραάμ, του λέω έχω μια μελωδία. Επειδή έχει μια εφαρμογή στο πιάνο, μπα και τη γράφει. Μου λέει, εντάξει, μουρμούρισε την τώρα, μου λέει, και θα τη γράψουμε όταν γυρίσουμε Αθήνα. Και οπότε όταν μπήκαν τα καινούργια μέλη στην πάντα αυτά τα χρόνια, μπήκε ο Βασίλης ο Κούνιας, από τους νεκροί από Κούνια.
0: Σωστά.
1: Και ο Γιώργος Κουτσερίμπας που ήταν μέχρι τώρα.
0: Μπράβο, σε όλα τα γάλα.
1: Μαζί μας.
0: Κάνουμε μια παρένθεση.
1: Είναι λοιπόν καινούργια μέλη. Ο Γιώργος τώρα βασικά έφυγε, αλλά άφησε τη σφραγίδα του. Γιατί βοήθησε πάρα πολύ στη μουσική σε αυτό το κομμάτι.
0: Okay.
1: Είχε τις ιδέες επίσης ότι αυτό το κομμάτι πρέπει να βάλουμε και άλλα άτομα μέσα. Είχαμε τους φίλους, δηλαδή με τον Πέτρο τον Κασιμάτη από τους Προφίλ, είμαστε χρόνια που συνεργαζόμαστε, μας γράφει τρομπέτες σε αρκετά κομμάτια. Έχουμε ιδιαίτερη αγάπη και ο καθένας για την πάντα του άλλου. Με τον Γιώργο, τον Χρυσανθίδη και τον Άλεξ από τους Κουροσίβο έχουμε κοινές συνιστώσεις. Κάναμε και το αφιέρωμα στα Διάφανα Κρίνα και πέρσι στο ΑΝ, φέτος στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: Οπότε έχουμε κάνει μια παρέα μαζί και τους είπα ότι να φτιάξουμε μαζί ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, ότι ψάχναμε άτομα να το πλαισιώσουν. Είχαμε και τον Γιάννη τον Δάσιο, που είναι και αυτός το αφιέρωμα στα Διάφανα, ο οποίος ήξερε το Στέλιο και του λέω, αν μπορείς, δώσ' του να τα ακούσει, γιατί έχω μια τρέλα ότι θα τον ήθελα στο ρεφρέν.
0: Okay.
1: Του λέω, εντάξει, δεν νομίζω, αλλά ξέρεις, δώστε το. Και μου λέει, θα ψηθεί ο Στέλιος. Του λέω, καλά, δώστε το να το ακούσει και βλέπουμε.
0: Καλά, στο τώρα.
1: Και φίλε, ναι, με πήρε ένα απόγευμα ένα βράδυ τηλέφωνο ο Γιάννης και μου λέει, Πέτρο, ο Στέλιος ψήθηκε. Λέει, θα το πει το κομμάτι.
0: Τέλειο.
1: Ήταν τέλειο και ο Στέλιος είναι ένας τρομερός άνθρωπος.
0: Ισχύει.
1: Δέχτηκε με χαρά. Μας το ηχογράφησε, μας το έστειλε. Ήταν ακριβώς όπως το είχα στο μυαλό μου.
0: Άρα βγήκε δηλαδή όπως το είχες.
1: Ναι.
0: Ωραία, πριν πάμε να τα ακούσουμε. Θέλω να μου πεις τώρα, γιατί με μπέρδεψες λίγο. Τελικά σήμερα, ποιοι είναι οι Ροκαμόρα?
1: Σήμερα η ροκάμορα είναι αυτή που ήταν. Είμαστε ένας πυρήνας που υπάρχει από πάντα. Είμαι εγώ, ο Στράτος, ο Ισακίδης στο βιολί και στα φωνητικά. Ο αδερφός του Αβραάμ Ισακίδης που είναι στα πλήκτρα. Και ο Κώστας Ομπράμης που είναι ο ντράμερ.
0: Εμείς είμαστε σταθεροί από την αρχή.
1: Είμαστε το 2010, ναι.
0: Okay.
1: Αλλά το μπάσο και η κιθάρα έχουμε πάντα συνέχεια κάποιες αλλαγές. Υπάρχει μια κατάρα, τέλος πάντων. Πλέον είναι ο Βασίλης ο Κούνιας, που είναι από τους νεκρούς από Κούνια που δεν υπάρχουν πια, αλλά έχουμε πάρει το Βασίλη εμείς σε μεταγραφή.
0: Okay.
1: Και πλέον στο μπάσο έχει επιστρέψει ο Χρήστος ο Δημητράκης που ήταν παλιός μας βασίστας. Και
0: έφυγε ξανάρθε.
1: Και έκατσε τώρα που υπήρχε άδεια θέση, ήταν ευκαιρία να ξανασμίξουμε.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Anna Rainer.
1: Πάμε, ναι.

0: Λοιπόν, και γυρίσαμε. Ακούσαμε λοιπόν το Άννα Ρέινερ, Πέτρος από Ροκαμόρα, εδώ μαζί μας. Αλλά έχουμε και άλλες κυκλοφορίες. Τώρα βέβαια αυτό είναι το πιο πρόσφατο, έτσι.
1: Αυτό είναι το πιο πρόσφατο τώρα.
0: 29 Μαΐου.
1: Πριν και εβδομάδες, πότε. Πριν ένα μήνα βασικά.
0: Για πάμε να μου πεις λοιπόν τώρα, τι κάνουν οι Ροκαμόρα. Γιατί βλέπω και εδώ ότι έχουν βγει, έχουν κυκλοφορήσει τραγούδια.
1: Είμαστε στο στούντιο, εντάξει, πάντα παίζουμε με τα παιδιά, γράφουμε, υπάρχουν ιδέες. Τώρα ο Στράτος μπορεί και να έρχονταν μαζί μου, αλλά γράφει βιολιά για ένα κομμάτι, ένα καινούργιο κομμάτι που ετοιμάζουμε, ένα βάλς.
0: Okay.
1: Οπότε έχει μείνει στο στούντιο αυτός γράφει.
0: Βάλς.
1: Ένα βαλσάκι φτιάχνουμε, ένα.
0: Γενικά πειραματίζεται τον ήχο έτσι σαν Ροκαμόρα.
1: Ναι, εντάξει. Προσπαθούμε λίγο να ξεφύγουμε και από τους έρωτες, οπότε στιχουργικά και μουσικά να κάνουμε κάποια καινούργια πράγματα.
0: Okay.
1: Με έχει ξέρει λίγο και το ράπ αυτό, ας πούμε, οπότε...
0: Έλα, μου δίνεις πάσα τώρα. Εσύ έφυγες λίγο από Ροκαμόρα, κάνεις και λίγο, ας το πούμε, σολό.
1: Δεν έφυγα,
0: ξεχωριστά πράγματα.
1: Ξεχωριστά, ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί λοιπόν πώς σου βγήκε τώρα αυτό?
1: Ήξερα τον Δημήτρη, αυτόν τον σόλτ που κάνει τις παραγωγές.
0: Άκουγες το χιπ-χοπ προφανώς.
1: Καλά, χιπ-χοπ ναι, ακούω χρόνια, από το Λύκειο ας πούμε. Εντάξει, το ροκ ήταν πάντα η μεγαλύτερη αγάπη, αλλά και το χιπ-χοπ υπήρχε πάντα στο μυαλό μου και στις μουσικές επιρροές που άκουγα. Και ο Δημήτρης αυτός είχε ξεκινήσει να γράφει τις πρώτες του παραγωγές. Του δώσα μια κιθάρα, εγώ επειδή ήθελε μια κιθάρα τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Του λέω πάρτι και μου λέει να γράψεις κανένα κομμάτι κι εσύ. Επειδή ήξερε ότι με Ροκαμόρα γράφουμε. Και του λέω τι hip hop, τι να γράψω τώρα. Δεν έχω να πω κάτι. Τέλος πάντων, άκουσα μια μουσική, μου άρεσε. Φτιάξαμε ένα κομμάτι. Ναι. Και το ένα κομμάτι φέρε το άλλο. Και πλέον δηλαδή. Του ζητάω συνέχεια, του λέω στείλε να ακούσω, ξέρω εγώ. Και μου έρχονται στίχοι, γράφουμε αυτό.
0: Το πρώτο hip hop λοιπόν κομμάτι που έφτιαξε, ποιο ήταν?
1: Το πρώτο λεγόταν Τα σκυλιά του πολέμου.
0: Okay.
1: Είναι μια έκφραση που τη λέμε στην παρέα, πούμε, είμαστε τα σκυλιά του πολέμου. Φτιάξαμε και μια ποδοσφαιρική ομάδα κάποια στιγμή.
0: Τα λοιπόν, σκυλιά του πολέμου, επίση.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πιο πολύ στην αρχή. Σε αυτό το κομμάτι επίση έχω χωρίσει διάφορε εικόνε. Μου είχε μείνει, επειδή είχε τώρα τελευταία τον κύριο Μάγκο εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μου είχε μείνει, μου έχουν μείνει μαύρες σημαίες που υπάρχουν μέσα στις Αγιάτες. Αν πας πάνω από το Βόλο,
0: ναι.
1: Μπαίνεις μέσα στο χωριό και υπάρχουν μαύρες σημαίες μέσα στα σπίτια. Και μου είχε μείνει σαν εικόνα. Οπότε το αφιερώνω στο, έχω αφιερώσει στο γιο του αυτό το στίχο. Λέει:
0: τέλειο.
1: Μέσα στα Αγιάτες, στα σπίτια είμαστε μαύρες σημαίες. Κυματίζουμε για όσους πολέμησαν και όσους χάθηκαν για κάποιες ιδέες.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ωραία. Και πάμε να γυρίσουμε Ροκαμόρα, να κλείσουμε το κεφάλαιο Ροκαμόρα και να πάμε μετά να ακούσουμε και κάτι από πιο προσωπικό σου. Έχουμε κάτι λαϊβάκι γενικά τώρα ή είστε μόνο σε ετοιμασίες?
1: Με Ροκαμόρα τώρα είχαμε παίξει το Μάιο. Απλά επειδή τώρα έχουμε ξαναπροβάρουμε στην ουσία με τον Χρήστο που ξαναμπήκε στον πάσο.
0: Είχαμε
1: και γεννητούρια από τον κιθαρίστα.
0: Okay.
1: Οπότε είμαστε σε μια περίοδο αδράνειας.
0: Είναι ένας λόγος αυτός. Όταν είσαι πολλά άτομα,
1: ναι,
0: σε ένα,
1: ναι,
0: group,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Λίγο οι προσωπικές ζωές των καθενών, δηλαδή είναι λίγο.
1: Πειράζουν, προφανώς, ναι,
0: και μένει λίγο στασιμότητα.
1: Στασιμότητα όχι τόσο, γιατί να, τώρα π.χ. που γέννησε η γυναίκα του Βασίλη και είναι αυτό το μήνα που δεν μπορεί να έρχεται στις πρόβες κτλ. Εντάξει, να, τώρα έχουμε μπει στο στούντιο και γράφουμε υπόλοιποι. Mm. Γράφουμε ένα καινούργιο κομμάτι, ας πούμε. Οπότε να μην μένουμε στάσιμοι στην ουσία.
0: Okay.
1: Αλλά ναι, π.χ. για live τώρα δεν θα μπορούσαμε να πάμε αύριο, ξέρω εγώ. Εντάξει, υπάρχει από τη μεριά μου το ραπ, οπότε αν κάτσει, να τώρα ας πούμε κάτσε την Παρασκευή παίζουμε στο Θέατρο Εμπρός.
0: Για πάμε να μου το πεις.
1: Παίζουν οι δραπέτες, είναι ο δραπέτης ο ράπερ και τον πλαισιώνουν οι δραπέτες στην ουσία η μπάντα του.
0: Είναι ο δραπέτης και οι δραπέτες.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Οπότε μου είπε ο Παναγιώτης να παίξουμε μαζί και όθον και ο Πάνος Κοντογιάννης είναι φίλοι. Να παίξουμε με Ροκαμόρα στην ουσία, γιατί είχαμε παίξει μαζί το Μάιο και τους λέω δεν γίνεται, αλλά αν θέλετε μπορώ να έρθω με τα ράβα, ας πούμε. Και τα παιδιά λένε ναι, έλα, έλα, ξέρω εγώ, γιατί έχουμε κάνει μια...
0: Σε hip-hop εσύ θα ήθελες να κάνεις συνεργασία με κάποιον?
1: Ναι. Εννοείται, ναι. Με άτομα που τα ακούω και με έχουν επηρεάσει, αλλά και με καινούργιους. Εννοείται θα ήθελα πολύ.
0: Okay, οπότε...
1: έχω ανοιχτές κεραίες, ναι.
0: Μπορώ να δούμε να σκάει και κάτι.
1: Ναι.
0: Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, εδώ βλέπω Πεδίο της Μάχης.
1: Ναι, πάμε το Πεδίο της Μάχης. Είναι η προηγούμενη κυκλοφορία. Είναι ένα κομμάτι που μιλάει για το πώς δημιουργήθηκε η μπάντα, ας πούμε.
0: Τέλεια. Πάμε.

0: Στην Πουντάμπιτ, στην Πάρου.
1: Λοιπόν, πήγε να μπει ένα άλλο, δεν το αφήσαμε. Πήγε να μπει ο Τζίτζικας, μόνος του. Ωραία, λοιπόν, ακούσαμε το πεδίο της μάχης. Και θέλω τώρα, μιας και λέμε, και λέγαμε μάλλον, γιατί ξέρετε, μου αρέσουν κάποιες ερωτήσεις συγκεκριμένες, αλλά νομίζω με το επειδή έχω φασιστεί και καιρό τώρα, θα έχουν αλλάξει οι απαντήσεις σου.
2: Μπορεί.
1: Για τα live, λοιπόν, για πες μου τώρα κάτι, ένα σκηνικό από live. Κάτι που έχει συμβεί.
2: Παίζαμε τώρα τελευταία στο.
1: Ιδέες, γι' αυτό σου λέει, έχω εγώ 2 χρόνια σε ερώτηση, τουλάχιστον.
2: Παίζαμε τώρα τελευταία στο Αλτάι στα Εξάρχεια.
1: Για πες.
2: Και. Δεν είχαμε προλάβει να βγάλουμε merch και βγάλαμε από το. Είχαμε τελευταία στιγμή φτιάξαμε κάτι νυχτήρια από αυτά από το τέμου που γράφανε Ροκαμόρα πάνω και τα λοιπά.
1: Okay.
2: Εσείς τα είχαμε αφήσει να φύγουν free, όποιος ήθελε έπαιρνε.
1: Ναι.
2: Και εγώ δεν έχω πάρει χαμπάρι, έχουν φύγει όλα. Εντάξει, όχι είχαμε βγάλει γεδρελά, αλλά φύγαν όλα. Κάποια στιγμή προς το τέλος του live έρχεται ένα παιδί από μέσα που δουλεύανε και μου λέει: εσύ, λέει θέλουμε λέει, να μας δώσετε ανοιχτήρια. Και του λέω: ρε, εσύ, πρέπει να φύγαν όλα, δηλαδή. Και λέω: θα ξαναβγάλουμε και θα φέρω. Και ξαναπαραγγέλνουμε τέλος πάντων και τους θα πάω. Και βασικά μπαίνουμε στο Αλτάι, είχαν live και ετοιμαζόντουσαν και κάνανε ετοιμασία.
1: Άλλο live.
2: Άλλο live μετά από ένα μήνα.
1: Okay. Αλλά εσύ πήγες ανοιχτήρια.
2: Πήγα, ναι, εντάξει, ήθελα να βγάλω την είναι και καλά παιδιά εδώ μεταξύ, okay. Όλοι τους και... Και με κοιτάνε, δεν με θυμόντουσαν και λέω, παιδιά, ήταν κάτι ανοιχτήρια που μου είχατε ζητήσει και σας είχα πει να σας φέρω. Και λέει, καλά τώρα σοβαρά, λέει, μας θυμήθηκες, λέει, παίξατε και γαμάτα, λέει, φίλε, και περίμενε μου, λέει, και φέρνει μπύρα και μου λέει, θα δοκιμάσουμε τα ανοιχτήρια και κέρασαν μπύρα τα παιδιά.
1: Οκ, οκ.
2: Είναι καλά, είναι και ωραίος χώρος, ωραίο σημείο στα Εξάρχεια και είναι και ένας χώρος που επιτέλους μπορείς να παίξεις. Χωρίς να έχεις άγχος.
1: Πώς τον έχεις κάνει live αυτός ο χώρος?
2: Ναι, είναι μια παλιά καφετέρια ήταν εκεί στα Εξάρχεια. Κοντά στην πλατεία είναι.
1: Οκ, okay, οκ. Okay.
2: Που αυτή τη στιγμή μου ξεφεύγει το όνομά της. Ένας μεγάλος χώρος. Έτσι.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
2: Απέναντι από το Vox είναι.
1: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, για πες τώρα, πού θες να πάμε σε τραγούδι?
2: Πάμε στο παρανάλωμα, που είναι πριν το πεδίο της μάχης.
1: Θες να μας πεις κάτι αυτό το κομμάτι?
2: Αυτό το κομμάτι, όχι κάτι ιδιαίτερο μου φαίνεται. Ας πει το κομμάτι.
1: Ας πει το κομμάτι. Για πάμε να το ακούσουμε λοιπόν. Παράνάλωμα.

0: Στην Budapest Baru.
1: Αυτό ο Τζίζικας είναι ξαναμπέντη μεταξύ των είδες, έτσι.
2: Ναι. Είναι, για το... είναι το αγαμένο του Νίκου του Γιακουμάκη αυτό.
1: Οκ. Okay.
2: Τη Χαλκίδα, ο φίλος.
1: Ωραία.
2: Και μάλλον γι' αυτό κάνει παρεμβολές. Είναι ικανός να ακούει και τώρα αυτή τη στιγμή. Τον έχω τον Νίκο.
1: Την αγάπη μας τον Νίκο, εννοείται. Ναι. Θα βγάλουμε κανένα τηλέφωνο, θα γίνει.
2: Πρέπει να βγάλουμε.
1: Λες να το κάνουμε λίγο εδώ πέρα, τζεώνουμε γκρουβί.
2: Το είχα ξεχάσει αυτό.
1: Ναι, να βγάλουμε, να προσπαθήσουμε. Ποιον λες?
2: Πάρουμε τον Άλεξα του Κροσίβου.
1: Ωραία. Να πάρω και εγώ, λες μετά κάποιον. Να δοκιμάσω να πάρω τον Πετρό.
2: Μπορούμε, αν και ο Πέτρος πιστεύω.
1: Σήμερα Δευτέρα.
2: Μπορεί, εντάξει.
1: Θα μπορούσε να βγει. Ναι. Ωραία, ωραία. Πάμε τον Άλεξ πρώτα.
2: Ωραία.
1: Κατευθείαν αέρα, ρε. Δεν είναι ούτε εισαγωγή ούτε
2: τίποτα. Τίποτα. Πάμε. Θα το δώσω εγώ.
1: Πάμε, δώσ' το.
2: Αρχείο.
1: Πω, νιώθω τα πρωινάδικα που κερδίζουν κάτι. Καλησπέρα!
3: Καλησπέρα!
1: Τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά. Τι
1: βλέπω
3: την εκπομπή,
1: την ακούω την εκπομπή. Άρα, να ακούω την
3: εκπομπή. Όχι, το άκουγα, να ξέρεις, τα τελευταία δεκάλεπτα το έχω ακούσει.
1: Εντάξει, γιατί λέω τώρα θα νιώθω ξέρω πως τα πρωινά που κερδίζουν κανένα δώρο, που στέλνουν μηνύματα και λες τώρα κάτσε να δούμε καλησπέρα, θα σας ακούσει και ποιος είναι και τέτοια.
2: Το μεταξύ να λέξει τον Μπένο και συνέχεια για πλάκες και μπορεί να μην το πίστευα, ας πούμε, αν δεν άκουγε ένα...
3: Τώρα το έχω βάλει.
1: Τώρα το έχεις βάλει. Άλεξ, για πες μου για τον Πέτρο. Πες μου σαν να μην είναι εδώ, σαν να μην σ' ακούει.
3: Τι να πω. Ο πρώτος ροκάς που έγινε ραπάς. Δηλαδή δεν ξέρω
2: τώρα. Καλή συνέχεια.
3: Εγώ ρόκερ το γνώρισα και έγινε ράπερ. Δεν ξέρω, δεν ασκώ.
1: Κάπου το χάσε, τι έγινε ρε εσύ.
3: Τι δεν ξέρω, εντάξει. Η Ροκαμόρα πάντως μου αρέσει πολύ. Μπαντέρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Στους υπόλοιπους.
1: Ο Ροκαμόρα σκέτο.
3: Εντάξει, ξέρω καλά. Είναι περίπτωση, ρε φίλε, είναι περίπτωση. Τι να λέμε τώρα. Τα έχουμε κάνει όλα, εντάξει.
2: Τώρα με τον Άλεξ, ας πούμε, παίζαμε σε ένα ειδικό γυμνάσιο το Σάββατο και κάναμε πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο σκηνικό. Τραγουδήσαμε τις μικρές νοθείες.
1: Okay.
2: Του Θάνου Κρούτσικου και του Οδυσσέα Ιωάννου. Και, δηλαδή ήταν από τις πιο όμορφες στιγμές που έχουμε περάσει με τον Άλεξ. Παρόλο ότι έχουμε περάσει και άλλα πράγματα, ήταν ένα πολύ δυνατό σκηνικό. Έχουμε κάνει μια καλή παρέα τέλος πάντων.
1: Οκ. Okay.
3: Ναι, όντως. Στην Καλαμάτα περάσαμε ωραία.
2: Και στην Καλαμάτα, ναι.
3: Και Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, εντάξει. Διάφορα. Έχει ταξιδέψει αυτή η ομάδα, ναι.
1: Άλεξ, για πες τώρα, το πρώτο πράγμα, το πρώτο σκηνικό που σου έρχεται στο μυαλό με τον Πέτρο, ποιο είναι?
3: Δεν ξέρω. Με ποιες απολυτήμα στα παιδιά, δεν ξέρω.
1: Έλα, το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό.
3: Θεσσαλονίκη στο live με τα κρίνα που κάναμε τώρα στο 8ball. Δηλαδή, ήμασταν όλοι λίγο αγχωμένοι, ρε παιδί μου. Εντάξει, είχε κόσμο, ξέρω και τέτοια. Έχει σκάει Πέτρος τώρα μόνος του, ας πούμε, αγελά. Λέει, έλα, παιδιά, πάμε να περάσουμε τέλεια και αυτά. Μην ασχολείστε με τίποτα. Ξέρεις, είναι η ψυχή της παρέας, ρε φίλε, αυτό.
1: Εντάξει.
3: Είναι φοβερός.
1: Λοιπόν, για πες μου και εσύ για το Anna Rainer το κομμάτι τώρα.
3: Εντάξει, μεγάλη τιμή. Και τα παιδιά η Ροκαμόρα που μου είπαν και εμένα να παίξω αυτό το τραγούδι και για το Στέλιο του Σαλβαδόρ. Εντάξει, ιστορικό. Είναι μεγάλη μου τιμή, αλήθεια.
1: Το πήρες παράσιμο.
3: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Το πήρες παράσιμο τώρα, έχεις τραγούδι με τα μωρά στη δουλειά,
3: Και με το Ροκαμόρα. Και με το Πέτρο. είναι πολλά. Και με το Ψανθίδι, εντάξει.
1: Σωστά. Ωραία, λοιπόν, Κουροσίβο, για πες μας και για τους Κουροσίβο.
3: Κουροσίβο. Λοιπόν, εμείς ετοιμάζουμε κάτι 15 Οκτωβρίου, αλλά δεν μπορώ να αποκαλύψω ακόμα τίποτα.
1: Τέλεια, ευτυχώς που...
2: θα έχουμε κάποια φύση, θα έχουμε κάποιες συμμετοχές.

0: έχει φάει ο άλλος τώρα να σε ρωτήσει.
1: Όχι, δεν θα έχει ροκαμόρα. Στο επόμενο ροκαμόρα, στο Δεκεμβρίου, στο Δεκεμβρίου ροκαμόρα. Στο Δεκεμβρίου θα έχει ροκαμόρα.
2: Πιο μεγάλα ονόματα, γιατί έχουμε μιλήσει με τον Άλεξ, οπότε... είναι εκπλήξεις, είναι εκπλήξεις. Θα πει ο Άλεξ όταν θα έρθει ο καιρός.
1: Όχι, άστα, δεν λέμε τίποτα ακόμα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, Άλεξ, σε ευχαριστούμε. Είσαι ευπρόσδεκτος να έρθεις όποτε θέλεις και εδώ και εσύ.
1: Εννοείται, ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Και κουροσύβο και να τα πούμε και παρέα.
1: Και σας ακούω, και σας ακούω, να ξέρεις.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Άντε, Πέτρο, καλή συνέχεια.
2: Καλή, φίλε,
1: καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Πάει, για χαρά.
0: Λοιπόν, αυτό δεν πολύ έπιασε γιατί άκουγε.
2: Ναι.
0: Θα δοκιμάσουμε σε λιγάκι, Πέτρο.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, για πάμε. Θες να πάμε λίγο στα δικά σου, γιατί μπαίνουμε στο τελευταίο τεταρτάκι.
2: Ναι, πάμε.
0: Ποιο θέλεις?
2: Βάλε το στο άρμα. Το άρμα δεμένο.
0: Περίμενε. Για πες μου λίγο γι' αυτό.
2: Είναι το τελευταίο, ας πούμε, κομμάτι που βγάλαμε.
0: Δεμένο στο άρμα.
2: Δεμένο στο άρμα, ναι.
0: Τέλεια.
2: Έδωσε και το όνομα στο δίσκο.
0: Θα μου πεις μετά για το δίσκο, λοιπόν. Ναι. Πάμε να τα ακούσουμε και θα μου πεις μετά για το δίσκο.

0: Μέτρο. Λοιπόν, Πέτρος Κασιμάτσος προφίλ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα ρε παιδιά, καλησπέρα. Στο συνονόματο και καλησπέρα Άγγελε.
2: Καλά και πού είσαι.
0: Σε διακόψαμε από την εργασία έτσι, αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, βγήκα εδώ λίγο έξω. Ελπίζω να μην έχει φασάρια.
0: Για πες μου και εσύ κάτι για τον Πέτρο σαν να μην είναι εδώ.
1: Κοίταξε, ο Πετράν είναι πολύ δραστηριός καλλιτεχνικά. Νομίζω το γράφει πάρα πολύ ωραία και, δηλαδή και οι μουσικές ιδέες που έχει αλλά και το γράψιμο ότι το στιχουργικό είναι ξέρεις δεν είναι αυτή η πεπατημένη ρε παιδί μου όπου βάζω ένα στόχο ή λέω α τι πρέπει, τι ακούγεται τώρα, τι είναι της μόδας, τι ας πούμε τι επικαιρότητα τρέχει, είναι πιο ποιητής, δηλαδή θα κοιτάξει, θα τον μπεδέψει ο στίχος, θα κάτσει λίγο ρε παιδί μου να παιδευτεί με τα νοήματα, να παιδευτεί με τις λέξεις, να κάνει παιχνίδια. Και εγώ εντάξει, επειδή και εμείς κάπως έτσι σκεφτόμαστε ρε παιδί μου στην πάντα με τους προφίλ, βρήκαμε ένα κοινό σημείο επαφής και με τα παιδιά και με τους Ροκαμόρα, με την πάντα, σαν ήχος και σαν σαν ήχος και σαν ρε παιδί μου νοοτροπία, πώς γράφουν τα τραγούδια τους, πώς κινούνται γενικά. Είχαμε και εκεί πολλά κοινά σημεία επαφής, οπότε είδες μου να σου πω λίγα πράγματα, σου είπα πολλά εγώ.
0: Η στροφή του στο hip hop πώς σου φάνηκε?
1: Όχι, το είχε πάντα ο Πετράν αυτό εσύ, δηλαδή και μέσα στα κομμάτια των Ροκαμόρα έχει, δηλαδή ραπάρει ας πούμε πολύ ο Πετράν.
0: Σωστό.
1: Και ο Πετράν άκουγε λέξη, ανέβαζε λέξη, δεν τον ήξερε κανένας ο λέξη όταν ανέβαζε
0: αυτό ο Πετράν. Αυτό το είπα και εγώ, πριν το μεγάλο χαμό, πριν το μεγάλο μπαμ.
1: Όχι χαμό, παίζει να ούτε ο ίδιος ο λέξης να μην τον ήξερε.
2: Εντάξει, εγώ τον ήξερα, αλλά ναι, δεν είχε κάνει το μεγάλο χαμό, ναι.
0: Για πες και εσύ για το Anna Rainer το κομμάτι.
1: Μας κάνανε τα παιδιά με καλέσανε να συμμετέχω, εντάξει, και στα φωνητικά και με την τρομπέτα, με μεγάλη χαρά. Πάντα αυτές οι συνεργασίες και αυτά τα collabs πιστεύω είναι ο μόνος τρόπος και ο μόνος δρόμος να φτιαχτούν συνθήκες όπου να υπάρχει μια σκηνή. Εντάξει, θέλει πολύ χρόνο. Θέλει χρόνο αυτό, θέλει τριβή, δεν είναι. Αλλά είναι πώς το λένε, είναι τα δομικά υλικά που θα καταλήξουν στο να φτιάξει κάτι. Και πάντοτε, ας πούμε, όποτε γίνεται. Και εμείς, ας πούμε, έχουμε κάνει με τον Πετράν κάποια στιγμή μια συνάντηση, μας έδωσε κάποιους στίχους του. Τους έχουμε τους στίχους αυτούς. Δηλαδή, σίγουρα θα φτιαχτεί ένα τραγούδι από τα κείμενα αυτά που μας έδωσε. Έχω παίξει και σε κάποιες άλλες φορές και σε live με τα παιδιά, με τους Ροκαμόρα και σε κομμάτια τους. Οπότε και με άλλες μπάντες δηλαδή. Κοιτάμε πάντοτε όποτε υπάρχει τέτοια ευκαιρία και τέτοια δυνατότητα να τη γραπώνουμε.
0: Σωστά. Προφίλ έχουμε κάτι?
1: Έχουμε βέβαια. Κοίταξε, κυκλοφορήσαμε το δίσκο μας τα τραγούδια SOS το Μάρτιο. Τρέχει το δισκά, κοιτάξει, έχουμε παραγγελίες, είναι και σε 2-3 σημεία ας πούμε που έχουμε κάποια κίνηση, ας το πούμε, το παίρνει κόσμος. Ψηφιακά έχει κυκλοφορήσει ο δίσκος. Και έχουμε βάλει στα σκαριά τον επόμενο δίσκο, ο οποίος θα ηχογραφηθεί live.
0: Τέλειο.
1: Θα γίνει σε ένα μέρος όπου θα κοιτάξουμε να μείνουμε εκεί πέρα μια εβδομάδα, να γίνει μέσα σε αυτή τη εβδομάδα όλη η δουλειά του δίσκου. Είναι λίγο πιο concept αυτός ο δίσκος και θα είναι και σύντομα, δηλαδή θεωρητικά σκοπεύουμε να κάνουμε έτσι προς το τέλος Οκτώβρη μια παρουσίαση του δίσκου τα τραγούδια στο S.
2: Πέτρο, να σε διακόψω λίγο, απλά επειδή λες σύντομα, θυμάμαι την τελευταία συνέντευξη με το Ρίλο ότι έλεγες ότι υπάρχει ο χρόνος προφίλ, που το σύντομα δεν ξέρω πόσο...
1: Υπάρχει ο χρόνος προφίλ, σύντομα για χρόνο προφίλ.
0: Εντάξει, εγώ μεσά στους μουσικούς όταν μου λέτε παιδιά, λέω σύντομα το έχω πάρει χαμπάρι και...
1: Είναι δύο χρόνια, σημαίνει δύο χρόνια.
0: Το δίμηνο είναι εξάμηνο τουλάχιστον.
1: Και ο δίμηνο ρε, δίμηνο ούτε ο Miles Davis δεν έχασε δίσκο.
0: Τέλεια. Λοιπόν, Πέτρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, ρε,
1: εγώ ευχαριστώ ρε παιδιά, ευχαριστώ που με πήρατε και πολλά φιλιά.
0: Έγινε.
1: Ναι,
0: λοιπόν, Εντάξει, ωραία, αυτά είναι τα ωραία.
2: Ναι, τρομερός ο παιδός.
0: Ισχύει.
2: Γίνει συνθετικός κρίκος, είναι πολύ, πολύ καλό παιδί.
0: Και από τους λύκους νομίζω παίζει τρομπέτα, έτσι τόσο.
2: Ναι, εγώ δεν ήξερα ότι παίζει τρομπέτα. Εγώ είχα, είχα δει τότε πριν χρόνια στο BAMS προφίλ με Αμάντες Αμέντες. Και τότε ο Πέτρος έπαιξαν μια διασκευή στο, του Θανάση Παπακοσταντίνου που έπαιξε τρομπέτα. Ένα κομμάτι παίζανε τότε και παίζει τρομπέτα.
0: Okay.
2: Τότε νομίζω είχε ξεκινήσει κιόλας να μαθαίνει. Ήταν στα πρώτα του χρόνια. Και του στέλνω και του λέω: εσύ, του λέω, έχουμε νομίζω ένα κομμάτι. Είχαμε τότε ήδη δύο. Του λέω: θέλεις να ζήσεις να παίξεις μια τρομπέτα, ξέρω εγώ. Και είπα αμέσως ναι. Μου είχε πει και ο Πέτρος και πριν καιρό αυτό που είπε για τους στίχους, να τους δώσω κι εγώ κάποιους στίχους, μπας και δουλέψουν.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, άρα οπότε έχουν στίχους σου δηλαδή τώρα.
2: Ναι, αυτό έχει γίνει πολλά χρόνια πριν. Το, είναι ένα κομμάτι που το ζυμώνουν από ό,τι μου λέει καιρό τώρα. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι μουσικά εννοώ. Άσου στίχους. Τώρα στίχους δεν θυμάμαι καν τι εγώ. Θυμάμαι ότι το κομμάτι λέγεται Το Τσίρκο, Ακροβάτης, κάπως έτσι. Αλλά ήταν πολύ ωραία μουσική.
0: Τώρα φαντάζομαι έχει άπειρους στίχους, έτσι.
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχω πάρα πολλούς.
0: Α, τα έχεις βγάλει όλα.
2: Όχι, εντάξει, υπάρχουν κομμάτια πολλά με ροκαμόρα που τα έχουμε στα σκαλιά.
0: Ναι, ναι.
2: Στα ράπ, ας πούμε, δεν έχω κάτι τόσο. Δεν έχω πολύ μεγάλο όγκο. Αλλά μου αρέσει να μου στείλει παραγωγή ο Μίτσος Σόλτη και να τις ακούω τώρα, ας πούμε, που ερχόμουν εδώ, που έχω ταξίδι από τον Πειραιά μακριά για Παρασκευή.
0: Ισχύει.
2: Είναι μια ώρα διαδρομή, οπότε βάζω τα ακουστικά, ακούω το beat και αν μου έρθει κάποιος στίχος.
0: Για πάμε να μου κάνεις ένα γρήγορο σαν Πέτρος Ροκαμόρα. Βλέπω εδώ πέρα δεμένη στο άρμα, το τελευταίο χειρό και κάτι συγκλάκια. Σωστά.
2: Όχι, είναι δύο άλμπουμ. Το τελευταίο χειρό και το δεμένη στο άρμα.
0: Α, τα συγκλάκια μπήκαν
2: στο μετά στο δίσκο.
0: Okay, okay. Έτσι, ναι. Και είναι το 25 και το 26, απανωτά.
2: Ναι, ναι, ναι. Τα βγάζαμε ένα κομμάτι και τα κάναμε μετά σαν playlist στην ουσία. Είναι.
0: Τέλεια. Και σαν Πέτρος Ροκαμόρα, έχουμε κάτι άλλο. Να θυμίσουμε πάλι το live την Παρασκευή. Σωστά.
2: Είναι το live, είναι στο θέατρο Εμπρός.
0: Ωραία.
2: Μαζί με τους τραπέτες, ανοίγω το live εγώ.
0: Τέλεια. Και σαν, έχουμε κάτι άλλο σαν Πέτρος Ροκαμόρα.
2: Τώρα μου στείλει να μπει το Σόλτη που γράφω. Αλλά αυτή τη φορά σκέφτομαι μήπως το βγάλω, γιατί με μπριζώνει και ο Μίτσος και ο λόγου χάρη είναι το παιδί που γράφουμε, που είναι και αυτός ο σπουδαίος ράπερ και γράφουμε σε αυτόν τα κομμάτια στο στούντιο. Με μπριζώνω να το βγάλω αυτή τη φορά ολοκληρωμένο, κατευθείαν ένα δίσκο, 8 κομμάτια.
0: Οπότε μην πετάς single δηλαδή.
2: Μην πετάω single, ναι. Okay. Τώρα δεν ξέρω αν θα κρατηθώ ή αν... Αλλά ναι, τώρα υπάρχει στην ουσία μου στείλει ένα beat.
0: Άρα ξεκινήσει πάλι τη διαδικασία για καινούριο, έτσι.
2: Ναι, απλά χωρίς βιασύνες, χωρίς να καίγομαι. Αν είναι αυτό που λέω σε ένα κομμάτι ότι ξέρεις που σηκώνω μονάχα όταν έχω να πω, ποτέ με το ζόρι. Αυτό. Όταν είναι κάτι να πω, θα το πω.
0: Τέλεια. Ωραία, λοιπόν, με ποιο θες να κλείσουμε?
2: Με το πορτρέτο.
0: Με το πορτρέτο. Ωραία. Το κλείσουμε, το αφήνω σε ένα. Για πες, ό,τι θέλεις εσύ.
2: Θα τα πούμε και έξω. Αυτό.
0: Πέτρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Είχα και καιρό να είσαι εδώ.
2: Και εγώ, Άγγελε, γιατί αυτό που λέγαμε και πριν με τον Πέτρο, κάνεις μια πολύ σημαντική δουλειά. Δηλαδή, δεν το λέω τώρα επειδή είσαι πρόεδρος. Το είπαμε και εκτός αέρα με τον Πέτρο ότι μαζί με ένα άλλο άτομο που σου είπαμε. Εντάξει, αν είσαι από τα άτομα που βοηθάνε φουλ τη σκηνή.
0: Τέλεια. Τέλεια.
2: Όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ας ελπίσουμε να έρθουν κι άλλοι κάποια στιγμή.
2: Ναι.
0: Το πορτρέτο λοιπόν κλείνουμε με Πέτρο Ροκαμόρα. Λοιπόν, καλό βράδυ. Πάμε.
3: Δεν με νοιάζει να απαντήσω, δεν με νοιάζει να τους πείσω. Έλα να ανέβουμε πάνω σε μια ρόδα, να το δούμε από ψηλά. Θα παραμείνω το παιδί που αντιμιλά. Όταν ακούει μαλακίες, βαρόμετρά μας ηλικίες. Αυτό το πήρα από τον Άλεξ, ένα γιος του Σκουροσίβο και στις μπάντες που το τρέχουν γενικά.

ποτέ μου δεν θα αλλάξω. Χρόνια τώρα προσπαθώ να βρω κάτι όμορφο να πω, είτε με την πάντα είτε μόνος. Όταν θα πατά στο play, ήταν ας εξηγημένος με τους άλλους. Να μην γίνει το πορτρέτο σου όπως του Dorian Gray.

0: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
3: Hello, I'm going to Greece in July this year. Just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Τι νούμερο πάσο μη φοράτε?
4: 43.
3: Συγχαρητήρια, προσλαμβάνεστε. Σας αρέσει ο σκορδουμπούτι? Συγχαρητήρια, προσλαμβάνεστε.
5: Καλησπέρα σας.
3: Συγχαρητήρια, προσλαμβάνεστε.
5: Δεν χρειάζεται, γιατί εγώ είμαι στον κόλπο.
3: Τα παιδιά του Ζεβεδέου ποιον είχαν πατέρα?
5: Τον...
3: Συγχαρητήρια, προσλαμβάνεστε. Πού μένετε?
6: Εξάρχεια.
3: Συγχαρητήρια, συλλαμβάνεστε.
7: Γκαφαντόρο. Η ασφάλεια σας φέρνει πιο κοντά. Η ελληνική αστυνομία πάντα στο πλευρό σας.
8: Πρέζες υπάρχουν πολλές. Δεν είναι μόνο η ηρωίνη, αλλά η ηρωίνη σκοτώνει. Αυτή είναι η μόνη διαφορά.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Σήμερα special εκπομπή. Μπορεί να λείπει ο Γιαννάρας, αλλά έχουμε εδώ τον Ηλία και τον Κωστή.
2: Καλησπέρα.
0: Τι έχουμε σήμερα, παιδιά?
1: Καλά άρχισαμε.
0: Δυνατά μπήκαμε. Χάρη Κλίν, Παυλάρας.
1: Παυλάρας. Σήμερα θα κάνουμε, μετά από δική σου έτσι παρότρινση, να τα λέμε αυτά, να ξέρουμε ποιος θα φάει το ξύλο. Έτσι. Θα κάνουμε μια εκπομπή για τους καλλιτέχνες γενικότερα και τους μουσικούς ειδικότερα, οι οποίοι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο επηρεάσανε με τη μουσική τους τη γειτονιά των Εξαρχείων.
0: Μια χαρούλα.
1: Αυτή ήταν η ιδέα σου. Εμείς είμαστε...
0: Βάλανε και αυτοί το λιθαράκι τους.
1: Εμείς είμαστε λιθαράκι σύμφωνοι με αυτό. Απολύτως σύμφωνοι. Και να είμαστε.
2: Και είπαμε να μαζευτούμε να τα πούμε.
1: Να τα πούμε. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι όταν ακούμε Εξάρχεια 70, έτσι μας πάει το μυαλό σε τρία πρόσωπα.
2: Ξεκάθαρα.
1: Θέλοντας ήμουν, μας πάει σε τρία πρόσωπα, έτσι. Μας πάει στον Νικόλα τον Άσημο. Μας πάει στην Κατερίνα Διγόγου. Και μας πάει φυσικά και στον Παύλο Σιδηρόπουλο. Έτσι. Εκτός από αυτούς όμως υπάρχουν και υπήρχαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες μουσικοί στην προκειμένη περίπτωση, που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο υπέγραψαν τις μουσικές σελίδες αυτού του βιβλίου, το οποίο δεν έχει τέλος.
0: Τίποτα από τέλος, ναι.
1: Έτσι.
2: Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία μικρή μουσική αναδρομή. Θα παίξουμε παλιά αγαπημένα κομμάτια που έχουν να κάνουν με τη δική μας την ηλικία, συνάδελφε. Και θα παίξουμε και πιο καινούργια κομμάτια που έχουν να κάνουν με την δική σου την ηλικία, συνάδελφε.
1: Γι' αυτό και λέγεται Ιστορίες για Αγρίους Volume 1. Έτσι.
2: Ευελπιστούμε να κάνουμε και Volume 2.
0: Volume 1, γιατί που να χωρέσουν τόσοι καλλιτέχνες, τόση μουσική. Αυτή η γειτονιά έχει παράξει πολύ έργο, όχι μόνο μουσικό, σε όλες τις τέχνες.
1: Ισχύει.
2: Θα δώσουμε ορισμένα παραδείγματα όπως θα προχωράει η εκπομπή.
1: Πάμε να αρχίσουμε.
2: Φύγαμε.
1: Πάμε στο επόμενο, λοιπόν. Ένα κομμάτι που θα το ακούσουμε live από το κύτταρο το 1985.
2: Σας το αφιερώνω όλον, ναι.
0: Πάμε. 1, 2, 3, come on!

έχεις να πας πουθενά. Κουφάλα, χαλάς τη σειρά. Said please, I don't want to make love. You have to go inside. Μου ρίχνουν κοιλίμια χαλιά.

0: Επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε, καμπάκ.
0: Επιστρέψαμε.
1: Τζιμάκος λοιπόν μας έχει λείψει. Μας λείπει πάρα πολύ.
0: Σε όλους έχει λείψει. Η μουσική του, η φωνή του, ο λυρισμός του, η ηρωνία του, η κωμωδία του.
1: Όλα, όλα αυτά.
0: Ήταν όλα,
1: αυτά.
0: Ήταν όλα σημάδια και... Ναι, ναι, σημάδια της δικής μας εποχής, ρε παιδί μου. Ήταν καταπληκτικός, εξακολουθεί να είναι καταπληκτικός.
1: Εννοείται, ζει.
0: Ζει, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, mm-hmm. ξεκάθαρα.
2: Και πιστεύω έχει, μας έχει, μέχρι ένα σημείο μας έχει διαμορφώσει κιόλας. Δηλαδή, παίζει πολύ ρόλο, πιστεύω, τουλάχιστον σε μένα.
1: Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
2: Στα πάντα, ναι.
1: Δεν διαφωνώ μαζί σου, Μπίλη.
0: Ναι, ναι, παιδιά, δεν ήταν μόνο η... Ξέρεις, δεν ήταν μόνο η κωμωδία, δεν ήταν μόνο οι απόψεις του. Είχε μουσικάρες και μέχρι το τέλος είχε μουσικάρες στα συγκροτήματα που έπαιζε ανά καιρούς.
2: Και στην ουσία έφυγε πάνω σκηνή, έτσι.
0: Ουσιαστικά, ναι. Ουσιαστικά, ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι θα ήθελε να καθόμαστε και να, ξέρεις, και να το μνημονεύουμε. Θα ήθελε να πάμε παρακάτω.
2: Οπότε
1: για τι πες, έχουμε.
2: Για πάμε να ακούσουμε και λίγο κάνα ραπάκι έτσι λίγο πιο σύγχρονο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Θα ακούσουμε τώρα στοίχημα. Οι στοίχημα έχουν κάνει cover το κομμάτι το Magic the Spell που έχουμε μελοποιήσει γόγου και πάμε να ακούσουμε το Εμένα η φίλη μου.
1: Για πάμε.
0: Φύγαμε.

0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Πολύ πολύ καλή.
1: Μοναδικό.
0: Πολύ πολύ καλή διασκευή. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μας ακούτε ζωντανά από το Earth Open. Μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα www.earthopen.com. Τα τηλέφωνα μας είναι ανοιχτά, εάν νιώσετε την ανάγκη να επικοινωνήσετε μαζί μας. 210-600-29-09-10. Αγόρια μου.
1: Υπέροχα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι. Καταρχάς, μιας και μιλάμε τώρα για την περιοχή των Εξαρχείων, θα πρέπει να τονίσουμε κάτι. Ότι όλη αυτή η μεγάλη ιστορία των καλλιτεχνών, των μουσικών καλλιτεχνών και όχι μόνο, έτσι, χωρίζεται σε περιόδους. Για μένα μια βασική περίοδος είναι από το 70 μέχρι το 79. Είναι μια περίοδος μεταπολίτευσης, μια γέννηση της μποέμ σκηνής.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Και η πλατεία αρχίζει να παίρνει ένα χαρακτήρα εργαστηρίου δρόμου, τέχνης, αμφισβήτησης, να ζυμώνονται απόψεις. Και μέσα από τα πρώιμα καφενεία της πλατείας, από μικρά υπόγεια, αυτοσχέδιες μουσικές δράσεις, αρχίζει σιγά σιγά ένα ταξίδι το οποίο νομίζω φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Έχει στιγματίσει γενιές, φτάνει μέχρι τις μέρες μας και θα συνεχίσει να γράφει σε αυτό το βιβλίο χωρίς τέλος που ανέφερα πριν.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι είναι ένα μέρος που είναι ζωντανό, είναι ένα μέρος που είναι προσαρμοστικό, αλλάζει μαζί με τους καιρούς, μένει σταθερός στις αξίες του, αλλά έχει την δυνατότητα να αλλάζει και να πηγαίνει μαζί με τους καιρούς. Θέλετε να ακούσουμε άλλο ένα?
1: Ναι, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα. Ένα τραγούδι του 1982. Να το ρίξουμε κατευθείαν?
0: Ναι,
1: χωρίς να το
0: εμένα,
2: χωρίς να το προλογίσουμε, πάμε.
1: Ρίχτω, Αγγελέ.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.

0: boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Εντάξει. Εντάξει.
1: Δώσε μαέστρο.
0: Ακούσαμε Λάκη.
2: Με τα ψηλά ρεβέρ. Ένας εξαιρετικά δημιουργικός καλλιτέχνης.
0: Τα έχει γράψει όλα κι αυτός.
2: Ναι, ναι, ναι. Τα έχει γράψει όλα και τα έχει γράψει όλα για όλους.
0: Για όλους. Απλόχερα.
2: Είναι... Δεν θα μπούμε τώρα μέσα σε αυτό, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος της δημοφιλής μουσικής που ακούτε, οτιδήποτε δημοσική μου φιλή και δημοφιλή μουσική και να ακούτε, με συγχωρείτε. Έχει, ο Λάκης έχει βάλει το χέρι του. Τώρα θα πάμε σε μια άλλη φυσιογνωμία των εξαρχείων και γενικά της ελληνικής μουσικής σκηνής. Είναι...
0: Ο Δημήτρης Πουλικάκος.
2: Ο Δημήτρης Πουλικάκος. Και...
1: Είναι η ιστορία της μουσικής.
2: Ναι.
1: Της ελληνικής ροκ.
2: Είναι ο Δημήτρης Πουλικάκος. Όπως είπε
0: ο θείος
2: και σε Λότης. Κάποια φάση ο Μπονάτσος, όταν τον ρώτησαν, θέλω επίσης εδώ με την ευκαιρία να πω ευχαριστώ σε όλους τους φίλους μας που μας υποστηρίζουν και μας βοηθάνε με τις ιστορίες τους και με την, γενικά με την παρέα τους και με τη συμπαράστασή τους. Θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στο φίλο μου τον Γιώργο, ξέρει αυτός, και μου είπε χτες την Κυριακή, μου είπε την εξής ιστορία. Σε μια εκπομπή ρώτησαν τον Μπονάτσο, του είπαν... Εσείς, λέει, είσαστε ο Μικ Τζάκερ της Ελλάδας, και τους λέει όχι, εγώ, λέει, δεν είμαι ο Μικ Τζάκερ της Ελλάδας. Αν ήθελα να είμαι κάποιος, θα ήθελα να είμαι ο Στίβ Γουίντγουντ. Στην ίδια εκπομπή ήταν και ο Δημήτρης Πουλικάκος και τότε τον ρωτάνε και του λένε ο Δημήτρης Πουλικάκος ποιος θα ήταν, και τους λέει ο Δημήτρης Πουλικάκος θα ήταν ο Δημήτρης Πουλικάκος.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και έχει δίκιο 100%.

0: Και κάπου εδώ, μετά από, από την παρουσία του κύριου Πουλικάκου που μας χαροποίησε όλους, βλέπω, γελάμε όλοι, έτσι.
1: Εξαιρετική, εξαιρετική η παρουσία.
2: Να είναι καλά ο θείος Νόντας.
0: Να είναι καλά.
1: Να είναι καλά, να είναι
2: να
1: εδώ.
2: Να τον ξαναδούμε.
0: Και κάπου εδώ μετά το 70 έρχεται το 80.
1: Κάπως έτσι πάει συνήθως.
0: Ναι. Που είναι η δεύτερη, που είναι η δεύτερη περίοδος ουσιαστικά που αρχίζουν τα πράγματα και αναπτύσσονται, αλλάζουν, μεταβάλλονται. Έτσι, μετά από τους κροκανθρώπους και την δανταϊστική παρέα του Άσημου και όλη αυτή την μποέμ παρουσία που, που υπάρχει.
1: Σωστά.
0: Περνάμε σε μια πιο ροκαστική φάση της πλατείας Εξαρχείων και της περιοχής των Εξαρχείων γενικότερα, έτσι. Mm-hmm. Διαμορφώνονται καφενεία, μπαρ γύρω από την πλατεία, βιβλιοπολία, πολιτική χώρη, και κάπου εκεί έρχεται και σκάει και η αμφισβήτηση για τα πάντα.
1: Είπαμε, είναι η δυνατότητα της γειτονιάς να μεταβάλλεται.
0: Και καταραίουν πράγματα.
1: Εντελώς.
0: Και όσο καταραίουν,
2: κατέρευσε το σύστημα.
0: Κατέρευσε.
1: Κατέρευσε το σύστημα, ναι. Το χαλάσαμε.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
1: Ναι. Αφού λοιπόν κατέρευσε το σύστημα, ας πούμε κάτι άλλο. Ας μιλήσουμε γενικά για το τι συμβαίνει τώρα στην περιοχή των Εξαρχείων. Mm-hmm. Εξακολουθεί να είναι μια εποχή, μια περιοχή που παράγει έργο εικαστικό, μουσικό, εκπαιδευτικό. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το αφήσουμε πίσω. Είναι μια περιοχή που γίνονται πάρα πολλά, που παίρνουν μέρος πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή γίνονται workshops και μουσικά και εικαστικά και μαθήματα ελληνικών, αγγλικών.
0: Μιας και μιλάμε για τα εικαστικά, να σε διακόψω λίγο.
1: Όποτε θέλεις, ναι.
0: Κάτι το οποίο στην περιοχή των Εξαρχείων και γενικά του κέντρου της Αθήνας, έτσι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάποιος να ψάξει και να μάθει, να διαβάσει κτλ. Είναι για τους street artists.
1: Πάρα πολύ σημαντική. Από την δεκαετία του 80 και μετά, νομίζω ότι οι καλλιτέχνες του δρόμου, είτε είναι μουσική, είτε είναι σε γραφίτι, είτε είναι θεατρικά, mm-hmm. είναι μέρος της ζωής και της καθημερινότητας όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών και μικρών ευρωπαϊκών πόλεων.
0: Ναι,
1: τους βλέπεις παντού, τους βρίσκεις παντού, και είναι, η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι είναι αναζωογονητικό να βλέπεις τέχνη στο δρόμο, ρε παιδί μου.
0: Να αναφέρουμε κάποιους από αυτούς που τα σχέδιά
1: τους. Ναι, παρακαλώ.
0: Λοιπόν,
1: παρακαλώ.
0: Ένας από τους πιο αναγνωρισμένους, έτσι, είναι ο Ίνο, έτσι.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Ο Άλεξ Μαρτίνεθ.
1: Φοβερός.
0: Και WD, Wild Drawing.
1: Yes.
0: Τα έργα τους νομίζω ότι είναι στην Αθήνα, τα έχουμε δει όλοι, τα έχουμε προσπεράσει ίσως, δεν έχουμε ρίξει καμία ματιά. Άλλες φορές μας έχουν μιλήσει για αυτά και άλλες φορές τα βρίσκουμε μπροστά μας, είτε σε περιοδικά, είτε στο ίντερνετ, είτε οπουδήποτε.
1: Είναι φοβερό. Νομίζω
0: επανήλθαμε.
1: We have lift off.
0: Φύγαμε λοιπόν.
1: Φύγαμε για την κατάρρευση.

0: Παναγία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Θαυμάσια.
3: Όλα πάνε πρίμα, παιδιά. Πρίμα.
2: Λοιπόν, να δώσω.
3: Να δώσω. Ναι, να δώσω.
2: Λοιπόν, σήμερα, μόλις μου στείλανε μηνυματάκι, όχι μόλις, πριν από λίγα λεπτά, από το στέκι μου. Από το στέκι μας. Καφενείο Μήλος, Νέο Ηράκλειο. Μας ακούνε ζωντανά από την ώρα που μπήκαμε. Θα μας ακούνε μέχρι τις 12. Έχουμε 2 ώρες εκπομπή σήμερα.
4: Θα δείτε τι θα πάθετε.
2: Η τριάδα. Θα δείτε τι θα πάθετε. Ευχαριστούμε τον Γιάννη, τα παιδιά του, τα μόνες εκεί πέρα που μας ακούνε. Ελπίζω να τους αρέσει η εκπομπή. Λοιπόν, επόμενο κομμάτι ποιο είναι?
3: Το επόμενο κομμάτι.
2: Ναι ρε φίλε, γιατί δεν πάει άλλο.
3: Νομίζω ότι είναι
2: Χαμένα κορμιά.
3: Για πάμε.
2: Πάμε.
3: Lost Bodies.

0: Εξαιρετικό. Βασίλη, νομίζω ήρθε η σειρά σου πάλι.
1: Τώρα βάλουμε Βέβυλο. Πάλι έχει επηρεαστεί από Γόγου. Το ραπ γενικά έχει αυτή την ιδιομορφία, να το πω.
2: Όπως αυτό το χαρακτηριστικό.
0: Πες. Όπως θέλεις, πες το παλικάρι μου.
1: Να παίρνει μια μουσική, να την κάνει δικιά του και να την ομορφαίνει κι άλλο, εγώ θα πω.
2: Ναι, γιατί όχι.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ, Βασίλη, συμφωνώ μαζί σου. Οπότε θα ακούσουμε
1: Βέβυλο με Τσέκο. Ποτέ δεν σημαδεύουν στα πόδια.
0: Φανταστικό, φίλε μου.

0: Υπέροχα.
1: Εξαιρετικό.
0: Το κάνανε δικό τους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φανταστικό. Εδώ να πούμε ότι μας ακούτε από την Air Top 5 ζωντανά. Mm-hmm. Είναι η εκπομπή Ιστορίες για Αγρίους Volume 1.
1: Volume 1, γιατί ευελπιστούμε να έχουμε και 2 και 3 και 4.
0: Παιδιά.
1: Ναι, σαν το Lord of the Rings.
0: Okay. Θα το κάνουμε όσο θέλουμε.
1: Ναι.
0: Όσα volume θέλουμε.
1: Όσα volume θέλουμε.
2: Πάει πιο πολύ για Star Wars αυτό.
3: Πάει.
2: Πιο πολύ για Star Wars.
0: Θα πάει και για Star Wars.
1: Και για Star Wars.
2: 9 δηλαδή γίνονται.
0: Θα το προσπεράσει κιόλας άμα θέλουμε.
2: Με όλα αυτά που βγάλαμε.
1: Θα σου δώσω μια πάσα. Θα ήθελα να πάμε σε πιο ρομαντικές φόρμες τώρα.
0: Ναι, ρομαντικές.
1: Ρομαντικές.
0: Για πάμε.
1: Θέλεις.
0: Κοίταξε, εμένα μου αρέσουν οι βρώμικες κιθάρες όταν παίζουν ρομαντικά ακόρντα.
1: Και εγώ, θες να χορέψουμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Φύγαμε.
4: Θα σας πω μια ιστορία που μου συνέβη το year του 1917. Πάμε τα blue.

0: Και κάπως έτσι, μετά από τον κύριο Ζόρζ Πιλαλή.
1: Ρομαντικός ο Ζόρζ.
0: Ρομαντικός. Εγώ σου κλείνα το μάτι από απέναντι συνέχεια.
1: Το ξέρω.
0: Είσαι λίγο δύσκολος, αλλά θα σε καταφέρω.
1: Ξεκάθαρα θα με καταφέρεις.
0: Να πούμε δηλαδή και για το τρίτο μέρος της περιοχής των Εξαρχείων.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Μιλάμε για τη δεκαετία του 90 λοιπόν πλέον, όπου τα Εξάρχεια γίνονται το απόλυτο κέντρο του ελληνικού ροκ. Η πλατεία γίνεται μια, θα μπορούσαμε να πούμε, μηχανή παραγωγής ελληνικού ροκ. Αποκτά μια ταυτότητα δική της. Αρχίζουν τα καλλιτεχνικά γραφίτι. Mm-hmm. Τα στέκια πλέον γίνονται πιο πολιτικά. Αποκτάει μια πολιτισμική ταυτότητα.
1: Ξεκάθαρα.
0: Η πλατεία. Και έτσι η αισθητική της γειτονιάς διαμορφώνεται όχι μόνο από μεμονωμένους καλλιτέχνες που μετουσιώσανε την όλη μέχρι τότε προσωπικότητα των Εξαρχείων, mm-hmm. Και από συλλογικότητες, γεννάει ανώνυμους δημιουργούς, καλλιτέχνες όλων των ειδών, έτσι, και αρχίζει και παίρνει μια ταυτότητα που μέχρι σήμερα κρατάει αναλύωτη.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Ηλία μου. Θα πάμε να ακούσουμε ένα κομματάκι.
0: Ναι, γιατί μέσα σε όλη αυτή τη σκηνή, mm-hmm. τη ροκ που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 90, από τη δεκαετία του 80 ερχόμενη, εμφανίζεται και η πανκ μουσική στην
1: Ελλάδα. Οπότε τώρα θα ακούσουμε
0: Πανκς Ρωμάνα.
1: Πανκς Ρωμάνα.
2: Κράτος κλειστών.

0: Νομίζω ότι ήταν ο Πουλίκας για το rock γενικά. Είναι η Πάνς για το punk.
1: Συμφωνώ.
2: Σε κάθαρα.
1: Συμφωνώ.
2: Και όχι μόνο, αλλά ναι, είναι σίγουρα, σίγουρα είναι.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό που μου αρέσει εμένα, βασικά εμένα, οι δύο μεγάλες μου αγάπες είναι το punk και το rap. Και θέλω να πω πόσο μοιάζουν αυτά τα δύο είδη μουσικής. Αντιδραστικά,
2: καυστικά, επικριτικά.
0: Ναι.
2: Αντιδραστικά.
0: Αυτό ήθελα να πω, αντίδραση κυρίως. Με λόγο. Έτσι. Και είναι δύο είδη που μπορεί να κάνει ο καθένας. Αυτό είναι το ωραίο. Είναι προσιτά σου όλοι.

0: Εδώ Αθήνα ρε.
1: Εδώ Αθήνα έτσι. θα πρέπει να...
0: Εμένα πάντως μου μύρισε ψημένο κοτόπουλο.
1: Να σας πω ότι η κατάσταση εδώ δεν είναι καθόλου ελεγχόμενη.
0: Όχι, έχει αρχίσει και φεύγει.
1: Ξέρω ποιον πρέπει να κατηγορήσω, αλλά δεν θα το κάνω.
0: Κράτα χαρακτήρα στο ύψος σου.
1: Βεβαίως.
2: Θα πρέπει να βάλουμε μια κάμερα εδώ, εγώ το έχω ξαναπεί.
1: Εγώ είμαι αντίθετος σε αυτό.
0: Μακριά οι κάμερες.
1: Πάρα πολύ αντίθετος σε αυτό, Βασίλη, το έχουμε συζητήσει. Όχι, δεν θα βάλουμε κάμερα εδώ.
2: Φυλάκι δεν ξανακάνω.
1: Λοιπόν, ας επανέλθουμε στην τάξη.
0: Και ανασφάλεια. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλλιτέχνη. Αγαπημένος,
1: καταπληκτικός.
0: Στο ύψος του.
1: Από τα παιδικά μας, τουλάχιστον τα δικά μου παιδικά χρόνια.
0: Ολονών στην ηλικία μας.
1: Ολονών στην ηλικία μας, όταν ήμασταν πιο νεαροί από ό,τι είμαστε τώρα. Και το τραγούδι είναι νοσταλγός του ροκεντρόλ. Γιάννης Γιοκαρίνης.

0: Φανταστικά, φανταστικά. Ρωσταυρός εδώ και εδώ, Γιάννης Γιοκαρίνης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπ, το μικρόφωνο πάλι. Ναι, σίγουρα.
1: Έχουμε χάσει την μπάλα εδώ. Ξέρετε τι έχουμε μετά.
2: Παίζουμε τρομερή μπάλα, καλύτερη από αυτή που παίζετε στην τηλεόραση, είμαι σίγουρος. Ναι.
0: Όπως καταλαβαίνετε, αντιμετωπίζουμε κάποια τεχνικά προβλήματα σήμερα που προσπαθούμε να τα εξισορροπήσουμε, θα έλεγα, με χιούμορ.
2: Να τα ξεπεράσουμε, να τα εξισορροπήσουμε.
0: Ναι, να τα κάνουμε χειρότερα. Όλα αυτά μαζί. Φοβερό συγκρότημα, μεγάλο συγκρότημα. Τεράστιο, τεράστιο κομμάτι της ελληνικής μουσικής σκηνής.
2: Ναι, είναι. Είναι.
0: Τεράστιο κομμάτι.
2: Και γενικά στις γιορτές μας, το μόνο που δεν γουστάρουμε, το μόνο που δεν γουστάρουμε, είναι τους θλιμμένους.

0: Δεν θέλουμε ρε φίλε θλιμμένου στη γιορτή μας.
1: Ξεκάθαρα δεν θέλουμε θλιμμένου στη γιορτή
0: μας. Και για μας είναι γιορτές όλα.
1: Δεν θέλουμε θλιμμένου στη γιορτή
0: μας. Και οι νίκες και οι ήττες.
1: Ξεκάθαρα.
2: Μήπως λοιπόν, ΣΑΕΚ.
0: Σίγουρα όχι.
1: Εγώ όμως είμαι.
0: Οκ. Okay. Ας προσέχεις.
1: Εσύ να προσέχεις.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Ήτανε οι ιστορίες για αγρίους Volume 1.
1: Μας την πάνε παλαμάγια, θέλουν να φύγουν.
0: Μάλλον.
1: Δεν ξέρουν όμως τι τους περιμένει.
0: Μετά.
1: Μετά. Γιατί εμείς δεν πάμε πουθενά.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Μας ακούτε ζωντανά από την Ερτόπεν. Ήταν η εκπομπή στις 10 η ώρα που έγινε σήμερα. Με τον Κωστή Μαράκη, τον Bill Moik
1: και τον Ηλία Ανδρέου.
0: Και βέβαια μαζί μας όπως πάντα
1: ο καταπληκτικός, ο φανταστικός,
0: ο ανεπανάληπτος,
1: the wonderful, the master of sound,
0: ο γητευτής των πλήκτρων,
1: ο ένας και μοναδικός που δεν θα υπάρξει μετά άλλος,
2: ο Ίσκιο Αΐς,
0: ο Άγγελος
1: Αΐς.
0: Και επειδή είμαστε μια ερωτική εκπομπή,
1: ξεκάθαρα
0: το μόνο κομμάτι που θα τέριαζε μετά. Και αγαπάμε το rock and roll.
1: Αγαπάμε και το κρεβάτι.
0: Την καληνύχτα μας.
2: Πάμε να σπάσουμε το στούντιο.
1: Θα τα πούμε σε λίγο.
0: Με rock and roll.
2: Γεια σας.

0: Καλησπέρα για άλλη μια βραδιά.
1: Καλησπέρα σας, σας λείψαμε.
2: Πάλι εδώ.
0: Είναι η εκπομπή Badgers Boulevard.
1: Είναι η εκπομπή Badgers Boulevard. Είναι η συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής.
0: Αλλά τριάδα. Με Bill Moick μαζί μας.
1: Με Bill Moick μαζί μας.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνετε?
1: Πάρα πολύ καλά. Είναι η εκπομπή Badgers Boulevard με τον Ηλία Ανδρέου
0: και τον Κωστή Μαράκη. Και στα πλήκτρα όπως πάντα,
1: ο ένας ο μοναδικός, ο ακατανίκητος, ο ασταμάτητος, ο πανέμορφος, ο καλυτερότερος των καλυτερωτέρων,
0: Άγγελος
1: Αλιγιάννης.
0: Μας ακούτε κάθε Δευτέρα στις 11 η ώρα το βράδυ
1: από την Air Open. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι 210-629-0910 ή ιστοσελίδα www.airtopen.com.
0: Να δώσουμε πολλά φιλιά στον Πάνο, στην Ελένη, στον Ντέκερ, στο Διονύση, στην Ιωάννα. Ευχαριστούμε τα παιδιά που μας ακούνε.
2: Μήπως να δίναμε και τίποτα στο Γιάννη για ένα χαιρετισμό που έλειπε σήμερα?
0: Ο Γιάννης τώρα πρέπει να πιστάει.
1: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Ο Γιάννης αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι μέσα στη δινή του ροκ.
0: Στη δίνη.
1: Ποιος μου τη δίνει?
2: Πούτιος.
0: Δεν ξέρω.
1: Εσείς μου τη δίνετε καμιά φορά, δεν σας κάνω παρέα. Είμαι καλός.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε τα ίδια καλούδια που έχουμε κάθε Δευτέρα από τις 11 μέχρι τις 12. Έχουμε ασταμάτητο και αχαλήνοτο rock and roll. Και θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που λέγεται Smoking in the Boys Room.

0: Brownsville Station.
1: Κομματάρα.
0: Το όνομα της, της μπάντας, του συγκροτήματος. Smoking in a Boys Room.
1: Ένα κομμάτι το οποίο γράφτηκε το 73. Mm-hmm. Και ήταν στο άλμπουμ Yeah. Και βέβαια γνωρίσανε αυτό το τραγούδι μέσα από τη διασκευή την οποία κάνανε η Motley Crue το 85, έτσι.
0: Ναι, μεγάλο hit και για τους, Motley Crue. Είναι αυτό που λέμε, ότι αν το τραγούδι είναι καλό,
1: θα ταξιδέψει.
0: Όποιος και να το παίξει, καλά θα το παίξει.
1: Και επειδή μας αρέσουν πολύ τα boogie-woogie, το επόμενο κομμάτι είναι αφιερωμένο στα παιδιά από το Μήλο. Έχω μάθει ότι είναι εκεί και ένας φίλος, ο Στέλιος, μου στέλνει χαιρετίσματα. Γιάννης, εκεί τα παιδιά που δουλεύουν, θαμώνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για τη φιλία.
0: Πάρα πολύ, πραγματικά ευχαριστούμε. Είναι σημαντικό να σε ακούνε οι φίλοι σου και να σε στηρίζουν.
1: Fuzz Rider, λοιπόν.
0: Fuzz Rider.
1: Desert Bookie.

0: Fuzz Rider, Desert Boogie.
1: Ωραίος όλο, ε.
2: Και σκέσε Fuzz Rider.
0: Fuzz Rider, c'est une band grec.
2: Greek band.
0: Αρκετά δεν ξέρω γαλλικά, μέχρι εδώ ήμουν. Okay. Δεν έχω άλλο.
2: Ελληνική μπάντα, έτσι.
0: Ελληνική μπάντα, εξαιρετική ελληνική μπάντα. Είναι από τον πιο πρόσφατο δίσκο τους που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 26. Είναι φρέσκος. Το συγκρότημα.
2: Άρα δεν σκάβουμε μόνο, συγγνώμη. Άρα δεν σκάβουμε μόνο και ψάχνουμε και βρίσκουμε τραγουδάρες έτσι παλιές που συνδέσανε και κάτι. Πώς με την μουσική.
0: Σαφώς. Δεν έχουμε όρια, δεν έχουμε τίποτα να μας σταματήσει. Χαίρομαι. Όπου έχει ροκεντζόλ, είμαστε κι εμείς εκεί.
1: Θέλω να ρωτήσω γιατί μας κάνει τόσο εντύπωση όταν έτσι μια ωραία μπάντα είναι ελληνική και το μαθαίνουμε.
0: Δεν μας κάνει εντύπωση. Απλά εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να λέγεται. Γιατί παράγουμε καλή ροκ μουσική. Παράγουμε καλή μουσική γενικά.
2: Ναι, έχουμε.
0: Έχουμε δηλαδή, διαχρονικά έχουμε καλή ροκ μουσική. Ορισμένα παραδείγματα ακούσατε στο προηγούμενο, στην προηγούμενη παράσταση που είχαμε πριν.
2: Εκπομπή
0: ήταν, μπερδεύομαι. Είμαι μικρός και με ξεγελάνε αυτοί εδώ. Ναι, στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε.
2: Τις καλέτες φταίνε.
0: Ακούσαμε αρκετά παραδείγματα από την ελληνική σκηνή. Να προχωρήσουμε όμως.
2: Τι θα ακούσουμε, Βίλη, θα ακούσουμε κάτι.
1: Να ακούσουμε το Free.
2: Από Free.
1: Από Free.
2: Για πες μας κάτι που θέλεις να μας πεις.
0: Όχι, όχι, θέλω εσύ να μας πεις τι θα ακούσουμε.
2: Walk in my shadow.

0: Καταπληκτική, free. Paul Rogers, φωνάρα. Paul Kossoff, κιθάρα. Δυστυχώς ήταν από τα θύματα της δεκαετίας του 70, μας άφησε νωρίς. Andy Fraser, μπάσο. Ο συγκεκριμένος κύριος, ο κύριος Andy Fraser, παιδιά, όταν έκανε τους δίσκους των Free, ήταν 17 χρονών.
1: Μόνο.
0: Ναι, ήταν 17 χρονών ο κύριος Fraser. Όταν τελείωσαν οι Free ήταν 20 και σχεδόν εξαφανίστηκε από την δημόσια και μουσική σκηνή. Έχει κάνει βέβαια κάποια πράγματα, αλλά πολύ σπασμωδικά και όποτε εκείνος θεωρεί ότι θέλει να το κάνει. Και στα drums ο Simon Kirk, εξαιρετικός drummer, σταθερότατος, και έπαιζε μαζί με τον κύριο Paul Rogers τους Bad Company μετά. Ακόμα παίζουν.
1: Έχουν ωραία drums, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μπάσο έχουν ωραίο.
0: Και μπάσο ωραίο έχουν, αλλά βέβαια δεν συγκρίνονται με τα επόμενα drums και μπάσο που θα ακούσουμε.
1: Τίποτα, όπως βλέπεις δεν μιλάω, μην με κοιτάς.
0: Όχι, δεν σε κοιτάω, πάντα σε κοιτάω.
1: Ποια είναι η καλύτερη μπάντα στον κόσμο?
0: Η Led Zeppelin.

0: Τι ωραία φάση, ρε φίλε.
1: Trampled under foot, έχεις δίκιο, Μπλάκο. Είναι πολύ ωραία φάση.
2: Και μιας και μιλάμε για φάσεις, φάση είναι παρακάτω.
1: Για πες.
2: Rob Stewart, Ronnie Wood, έτσι.
1: Faces.
2: Βρίσκονται μετά το τέλος του 69. Mm-hmm. Και παίζουν ένα τραγούδι το οποίο γράφει ιστορία. Στην προηγούμενη εκπομπή μας έλεγες για Faces, έτσι.
1: Ναι, και θα συνεχίσω να λέω με οποιαδήποτε ευκαιρία μπορώ να βρω για τους Faces, γιατί είναι καταπληκτική. Έχει Ρος Στιουάρτ, έχει Ρον Γκουντ, έχει Ρόνι Λέιν στον μπάσο. Ο εξαιρετικός εκλείποντας Ρόνι Λέιν, εξαιρετικός μουσικός, εξαιρετικός χαρακτήρας.
2: Ενωθήκανε λοιπόν οι Small Faces, mm-hmm. έτσι. Ενωθήκανε με τον Ρος Στιουάρτ και τον Ρόνι Γκουντ από το συγκρότημα του Τζεφ Μπεκ. Και μας προσφέρανε.
1: Άλλη μορφάρα,
2: απλόχερα. Ποιο?
1: Miss Judy's Farm.

0: Εξαιρετικό μπορώ να πω.
1: Μέσα. Είναι δυνατό κομμάτι.
0: Και το επόμενο είναι δυνατό κομμάτι.
1: Το επόμενο είναι πολύ δυνατό κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Για ποιο λόγο?
0: Πες μου.
1: Για έναν από όλους. Είναι ένα από, από τους θεμέλιους λίθους της hard rock μουσικής.
0: Ξεκάθαρα.
1: 70's.
0: Εκεί είναι που η μουσική, ρε παιδί μου, έγινε fun. Ξέρεις, παίρνεις λίγο blues, παίρνεις λίγο rock and roll, παίρνεις λίγες κιθάρες και το αποτέλεσμα που έχεις είναι Mississippi Queen.

0: εξαιρετικό. Mississippi Queen.
1: Να πω ότι τους ακούτε ζωντανά στο artopen.com.
2: Κάθε Δευτέρα σε 10 η ώρα. Badgers Boulevard.
0: Μαζί με τον Ηλία Ανδρέου.
2: Τον Κώστα Μαράκη. Έχουμε μαζί μας, μεγάλη μας τιμή, τον
0: το Bill Moik.
2: Και βέβαια
1: δεν
0: ο ένας, ο μοναδικός, ο ασταμάτητος,
2: σήμερα
0: ο πανέμορφος, ο γοητευτικότερος ολονών.
2: Ολονών, ναι.
0: Ολονών, ναι.
2: Τι άλλο, δηλαδή, πιο μεγάλη διαφήμιση δεν γίνεται.
0: Άγγελος Αλιγιάννης.
1: Εγώ να πω ότι λέτε όλα αυτά για αυτόν και αυτός βλέπει Μουντιάλ. Έτσι.
0: Εγώ έχω να πω ότι λέω εγώ όλα αυτά για αυτόν, οπότε δεν θα μου κλείσει το μικρόφωνο ποτέ.
1: Ποτέ σήμερα.
2: Bob Seger, The Fire Down Below.

0: fire down below, Bob Seger and the Silver Bullet Band. Εξαιρετικό.
1: Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1976 στο άλμπουμ Night Moves με τους Silver Bullet Band.
0: Θα ήθελες να πεις αυτό που δεν μου λες εμένα?
1: Ναι, δεν σου λέω.
0: Θέλεις να μου το πεις live?
1: Ναι, θα σου το πω.
0: Είμαι έτοιμος.
1: Είναι 1990.
0: Αχα.
1: Οι AC/DC έχουν βγάλει το δίσκο τους The Razor's Edge στην κόψη του ξηραφιού.
0: Εγώ ήμουν τότε πολύ μικρός, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, και εγώ το ίδιο. Και επειδή ήμουν από τα παιδάκια τα οποία δεν είχε pick-up στο σπίτι του. Ναι, είχα μόνο ραδιοκασετόφωνο. Από αυτό ξέρεις που πατάγαμε και γράφαμε κιόλα στις εκπομπές στα τραγούδια.
0: Αν το θυμάμαι λέει.
1: Παίρνω την πρώτη μου original κασέτα και ακούω τον κύριο Brian Johnson. Και εκείνη τη στιγμή ήξερα ότι όταν μεγαλώσω ήθελα να γίνω σαν και αυτόν τον τύπο.
0: Νομίζω τα πρότυπα που διάλεξες, φίλε μου Ηλία, είναι εξαιρετικά. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που λέγεται Killing Floor. Κιθάρα θα παίζει ο Slash, θα τραγουδάει ο Brian Johnson και αρμόνικα θα παίζει ο κύριος Steven Tyler.

0: εξαιρετικό. Εξαιρετικό από όλες τις πλευρές. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω και από πού να το αφήσω. Οπότε δεν θα κάνω τίποτα.
1: Πάμε στο επόμενο.
0: Ξεκάθαρα, ναι, ναι. Πάμε, πάμε.
2: Εγώ απλά κάθομαι και σας χαζεύω όπως όλες τις εκπομπές. Έτσι. Μαθαίνω μουσικούλες και περνάω ωραία.
1: Όλοι περνάμε ωραία, Μπιλή.
0: Και εμείς περνάμε ωραία μαζί σου, Βασίλη.
2: Να είστε καλά. Ο Άγγελος μας ειδοποιεί εδώ ότι τελείωσε το Μουντιάλ και μπορεί μαζί. Νωρίς, νωρίς.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να μπαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής.
0: Στην τελική ευθεία.
1: Τελική ευθεία.
0: Για απόψε.
1: Για απόψε όμως. Μας ακούτε από το www.ertopen.com. Ζωντανά κάθε Δευτέρα στις 11 το βράδυ. Badgers Boulevard.
2: Μετά από ποιους, μετά από ποιους.
1: Μετά από ποιους, φίλε.
0: Μετά από τους μοναδικούς, πανέμορφους, πανέξυπνους, καταπληκτικούς και ευφιέστατους. Πες τα μόνος σου.
2: Δεν έχουμε ούτε όνομα.
1: Όχι, έχετε.
0: Έχετε.
2: Έχουμε.
1: Είναι ο Bill Moig και ο Τζον.
0: Και ο Τζον.
2: Τζον Κοσοβίτσας.
1: Τζον Κοσοβίτσας. Εμείς τον ξέρουμε Τζόνι. Έτσι, για μας θα είναι Τζόνις.
2: Θείος Τζόνις.
1: Λοιπόν, πάμε. 10 years after. I'm going home, baby.
0: See my baby.

0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
1: Να κλάψω πρώτα και.
0: Α, αυτό είναι εκείνο το φωτάκι.
2: Ναι, ναι, ναι, είμαστε ανοιχτά. Κοίτα φως και μπήκα.
0: Εντάξει, παιδιά, εγώ τώρα το κατάλαβα. Είναι η πέμπτη εκπομπή.
2: Λοιπόν, μιλάμε για ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 68. Είναι μόνο ζωντανή ηχογράφηση που έχουν. Έτσι, του συγκεκριμένου τραγουδιού. Από συναυλία η οποία έγινε στο Λονδίνο.
0: Υπάρχει και άλλη μία, υπάρχει και άλλη μία που είναι, είναι legendary, είναι θρυλική. Είναι από την εμφάνιση του συγγνώμη, είναι από την εμφάνιση του Alvin Lee στο Woodstock.
2: Από εκεί εκτοξεύστηκαν.
0: Ναι, από εκεί, από εκεί.
2: 1969,
0: Woodstock και όλα αυτά. Θα επανέλθουμε, νομίζω θα κάνουμε κάποια εκπομπή που να, που να συνδέεται με όλο, με όλο αυτό, με όλη αυτή τη σκηνή.
2: Να αγγίζει.
0: Ναι, να αγγίζει. Είδες τι ωραία που τα λες. Βασίλη, σταμάτα, προσπαθούμε να κάνουμε εκπομπή.
2: Έλα, είμαστε για το κλείσιμο τώρα.
1: Συγγνώμη, δεν έχω βάλει τη γλώσσα μέσα μου.
2: Και πάμε.
0: Up to my neck and you.

0: Ηλία.
1: Κομματάρα. Κάτι θέλεις να μου πεις για τον Bon Scott?
0: Α, ναι. Ναι, ήθελα να... Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, που καμιά φορά γνωρίζεις ανθρώπους που η βία τους είναι
2: νομίζω καθώς, ότι έχουμε τηλέφωνο, sorry.
1: Έχουμε κάτι? Έχουμε τηλέφωνο? Στο κλείσιμο. Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
2: Ορίστε.
3: Ηλία, ο Πάνος είμαι.
1: Έλα ρε
0: Πάνο. Έλα ρε Πάνο.
1: Εντάξει, respect. Ο πρώτος ο ακροατής που παίρνει τηλέφωνο. Πανούλη, τι κάνεις φίλε?
3: Καλά είμαι, καλά. Σας άκουγα.
1: Πώς θα άκουσες τα πράγματα?
3: Μια χαρά.
1: Τι κάνεις, πού βρίσκεσαι?
3: Τώρα στο κλείσιμο της βραδιάς μας και εμείς θα πάμε να ξεκουραστούμε. Αλλά κάτω και σας άκουσα, πολύ ωραία εκπομπή.
0: Και εμείς για να ξεκουραστούμε πάνω μου θα πάμε. Γεια σου ρε. Εγώ είμαι ο Κωστής, τι κάνεις?
3: Καλά.
0: Χάρηκα.
2: Γεια σου Πάνο και από μένα.
3: Κοντά με το καλό.
1: Θα τα πούμε από κοντά, περιμένουμε πώς και πώς να ξέρεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ φιλαράκι. Ήσουν ο πρώτος ακροατής που πήρε τηλέφωνο σε αυτή την εκπομπή. Μας ακούει έστω και ένας, σας το έχω πει.
0: Κάθε φορά μας ακούει τουλάχιστον ένας.
1: Ναι. Το επόμενο κομμάτι πάνω είναι αφιερωμένο για πάρτι σου.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους και στον Ηράκλειο που μας ακούν τα παιδιά.
1: Καλή δύναμη.
3: Και να τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα με το καλό.
0: Έγινε. Την επόμενη Δευτέρα, ραντεβού.
1: Γεια σου πάνω μου.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ, να είσαι καλά.
1: Keep on rocking.
0: Για να ρε, πώς τα φέρνει η ώρα. Ο πρώτος.
1: Στο κλείσιμο.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε παράλληλη βία. Η ιστορία που είπες με τον Brian Johnson, εγώ είχα το ίδιο γύρω στο 1986 νομίζω. Τότε ήμουν πιο νέος από ό,τι είμαι τώρα.
2: Όντως.
0: Ήμουν πιο νέος, ναι.
1: Λίγος.
0: Έχω υπάρξει νέος, Βασίλη.
1: Όσο πατάει ο ελέφαντας με την κυλίτσα.
0: Ναι, έχω υπάρξει νέος. Και καθόμουν και άκουγα μουσική, έτσι, με αυτό το ραδιοφωνάκι το μικρό που πατάγαμε το record και το play για να γράφει τραγούδια σε κασέτες. Και άκουσα κάποιον να λέει I am dirty, I am mean, I am mighty and clean. Και με τα λίγα αγγλικά που ήξερα τώρα, το πρώτο πράγμα που πετάχτηκε στο μυαλό μου ήταν okay, εγώ θέλω να γίνω αυτό. Και έγινα.
1: Ένα χειροκρότημα παρακαλώ.
0: Θέλω να ευχαριστήσω την Ακαδημία.
1: Αυτά τα ακούτε μόνο από τους Badgers Boulevard.
0: Κάθε Δευτέρα στο Earth Open 11 το βράδυ.
1: Με τον Κωστή Μαράκη,
0: τον Ηλία Ανδρέου
1: και τον Άγγελο Αλιγιάννη.
0: Τον πανέμορφο, πανέξυπνο, καταπληκτικό Άγγελο Αλιγιάννη.
1: Μας ακούτε.
2: Πόσες φορές του έχεις κλείσει το μικρόφωνο για να τα λέει όλα αυτά?
0: Τα λέω για να μην μου τα κλείσει.
2: Μια φορά στην πρώτη.
1: Μας ακούτε ζωντανά από την Earth Open ή από το Live 24. Mm-hmm. Μπείτε και κάντε τα μαγικά σας. Και θα κλείσουμε με ένα κομμάτι τώρα που είναι εμβληματικό.
0: Ο Γκόλυθος είναι.
1: The Who.
0: Μπάμπα Ο'Ράιλι.
1: Φιλιά πολλά. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα. Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας. Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
4: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
5: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμο.
4: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
6: Τετάρτη, 17 Ιουνίου, το Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίκη Καραντζόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MD Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένουμε μαζί με τη Βίκη Καραντζόγλου, λοιπόν, στις 17 Ιουνίου, στο Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά.
7: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.

Μαναρωαλίτες που θέλετε να πάρετε μισθό, όσο οι Μητροπολίτες, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη, και τι εβδομάδα. Και τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Και ξεκινάμε με την Άβρα που έχει όλο το κανάλι εδώ και τα 1500 μανάρια που φέρνουμε από τη Ζυρίχη, από την Ελβετία. Για μια ακόμα φορά πήγαμε και γυρίσαμε πάρα πολύ περήφανοι για τον ελληνισμό, τους Έλληνες που προοδεύουν, πάνε μπροστά και όχι μόνο παράγουν πολιτισμό, αλλά διδάσκουν πολιτισμό και στους ξένους. Με το που φτάσαμε λοιπόν στη Ζυρίχη, πήγαμε σε μια παιδική χαρά. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Ο καθένας όπου θέλει περνάει ωραία. Στην παιδική χαρά λοιπόν αυτή, στην πόρτα, είδαμε ότι κάτι γράφει ελληνικά. Τι έγραφε ελληνικά? Αυτό εδώ. Στόκι Ελβετή. Και δεδομένα είναι στόκι Ελβετή όταν του ζητάει ένας Έλληνας. Γιατί? Γιατί οι στόκι Ελβετοί, για να καταφέρουν να σβήσουν αυτό που έγραψε ο συμπατριώτης σε μια παιδική χαρά στη Ζυρίχη, πρέπει να κάνουν δημοψήφισμα στη γειτονιά. Μέχρι τότε αυτό θα παραμείνει εκεί. Τώρα, αν το δημοψήφισμα πει να το σβήσουμε, θα το σβήσουνε. Αν το δημοψήφισμα πει να μην το σβήσουνε, δεν θα το σβήσουνε και θα το κάνουν και έργο τέχνης, να το βλέπουν όλοι και να μιμούνται την Ελλαδάρα μας. Γιατί είναι στόκι? Μα γιατί εμείς όταν θέλουμε να κάνουμε δημοψήφισμα, πρέπει να πάρουμε την άδεια από την πρεσβεία που εφημερεύει εκείνη τη βδομάδα και να προσυμφωνήσουμε και το αποτέλεσμα. Για ποιον άλλο λόγο όμως οι Ελβετοί είναι στόκι σε σύγκριση με εμάς? Βιδωθείτε καλά στην καρέκλα που κάθεστε. Μόνο στην Ελλαδάρα. Τεχνογνωσία, εξυπνάδα, ευφυΐα, σβελτάδα, λύση σε σοβαρά προβλήματα. Μόνο εδώ. Πάμε στα Γιαννενάρα. Και συγκεκριμένα στην οδό Σουλίου στα Γιαννενάρα. Στην οδό Σουλίου στα Γιαννενάρα, λοιπόν, μετά από εργασίες για το φυσικό αέριο, όπως συνήθως γίνεται μετά από εργασίες για οτιδήποτε στο δρόμο, έγιναν έργα αποκατάστασης του οδοστρώματος. Όπως συνήθως γίνεται στην Ελλαδάρα, μετά τα έργα αποκατάστασης του οδοστρώματος, επειδή έγιναν έργα για να περάσει κάτι κατά από το δρόμο, ο δρόμος βουλιάζει. Αυτό είναι στανταράκι. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, η τρελή κονόμα του εργολάβου είναι από τα μερεμέτια και όχι από το έργο που θα πάρει όταν θα δηλώσει μια μαλακία στο διαγωνισμό που τάχα μου είναι γνήσιος. Έτσι λοιπόν στην οδό Σουλίου, επειδή οι Ελβετοί είναι στόκοι, αλλά εμείς είμαστε τσακάλια και κουβαλάμε το μυαλό του πολυμήχανου Οδυσσέα, βάλανε για να μην πέσει κανένας άνθρωπος μες στην τρύπα μια καρέκλα καφενείου. Δηλαδή, ειλικρινά, αν αυτό δεν είναι Ελλάδα 4-0, γιατί 4 ποδάρια έχει καρέκλα, τι είναι? Τι είναι αυτό? Υπήρχε περίπτωση μία στο εκατομμύριο να βουλιάξει ελβετικός δρόμος και να σκεφτεί η γειτονιά, όπα μαλάκες, θα σκοτωθεί κανείς, μέχρι να κάνουμε δημοψήφισμα δεν βάζουμε μια καρεκλίσσα να βλέπουν και οι άνθρωποι? Και όχι μόνο αυτό, κοιτάξτε πολιτισμό, τι δείχνει η καρέκλα? Δηλαδή, το μόνο που λείπει από αυτή τη φωτογραφία εδώ είναι μια δεκάδα επάνω βιβλία του Μπιούν Τσουλχάν, για να μπορεί ο κατατρεγμένος, ο καταπιεσμένος εργαζόμενος στον καπιταλισμό, ο οποίος πια δεν έχει ανάγκη από αφεντικό να το μαστιγώνει για να δουλεύει σαν σκλάβος όλη μέρα, αλλά αυτομαστιγώνεται και καταπιέζει ο ίδιος τον εαυτό του να τρέχει όλη μέρα σαν σκλάβος, να σταματάει στην καρέκλα, να ανοίγει ένα βιβλίο και να πιάνει το βαθύτερο νόημα. Ρε μαλάκες, αράξτε λίγο. Αράξτε. Οδό Σουλίου Ιωαννίνων. Μπορώ να το κάνω και δημόδες. Δημόδες όπως εκείνο που έλεγε: Γιώργε, να ρίξε τα άρματα, εδώ δεν είναι Σούλη, εδώ είσαι σκλάβα του Πασά, και να το φέρουμε στο σήμερα, στο Ελλάδα 4-0. Γιώργε, να ρίξε τα άρματα, εδώ είναι η Σουλίου, εδώ στις τρύπες βάζουμε καρέκλες καφενείου. Σιγά μη φύγει Γιώργε, να. Εκεί θα κάτσει, για πάντα. Και για να κλείσουμε λοιπόν την τριλογία Στόκι Ελβετή, έχουν οι Ελβετοί τη χάρη τη δικιά μας στο σέρβις, Γιατί μας προτιμάνε τόσα εκατομμύρια τουρίστες ανά τον πλανήτη? Επειδή είμαστε εδώ καμιά χαβούζα? Όποιος θέλει έρχεται, χέζει, κατουράει, γαμά και φεύγει? Όχι! Γιατί έχουμε ικανότητες στο σέρβις που οι στόκοι Ελβετοί δεν τις έχουν φανταστεί ούτε μαστουρωμένοι. Δείτε βίντεο εδώ. Είμαστε στο γνωστό γήπεδο ΟΑΚΑ, το γνωστό γήπεδο το κλειστό εκεί του μπάσκετ, στο οποίο πάνε ο Μαρινάκης, ο Γρηγοριάδης, ο Γιανακόπουλος, οι Αγγελόπουλοι κλπ. Και βγάζουν γούστα και βίτσια. Εδώ λοιπόν είχαμε έναν ακόμα αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο μπάσκετ, τα play-off. Και είχαμε αυτά τα συνηθισμένα, τα μπινελίκια, οι μανάδες, οι πατεράδες, τα παιδιά, τα ανήλικα, οι κόρες. Αυτά τα χαρούμενα πράγματα του ελληνικού γηπέδου, όπου μέσα στα χαρούμενα πράγματα και τα παραδοσιακά, ο πρόεδρος Παναθηναϊκού Γιαννακόπουλος έκανε ένα ντου, ας πούμε, προς τους διαιτητές, είπε δύο καντήλια ως καλός χριστιανός προς καλούς χριστιανούς, άναψε τσιγάρο σε κλειστό χώρο που δεν επιτρέπεται. Όλα αυτά είναι συνηθισμένα, δεν κάνουν εντύπωση σε κανέναν. Αυτό που μας ανέβασε ένα επίπεδο πάνω πια στο σέρβις είναι ότι την ώρα που ο Γιαννακόπουλος ρίχνει τα μπινελίκια, έχει το τσιγάρο έτσι,
Έτσι, ένας υπάλληλος, η επιτομή του υπαλλήλου, δηλαδή, κοιτάξτε σε τι επίπεδα έχει φτάσει το σέρβις στην πατρίδα, τρέχει και αφήνει ένα τασάκι κάτω από την καρέκλα. Σου λέει βρίζει, καπνίζει, εμυρίξει στάχτη στο γυάλινο πάτωμα, όπα κάπου, ε, όπα κάπου. Και για να απογειώσουμε λοιπόν τη σύγκριση πόσο στόκι είναι οι Ελβετοί και πόσο λεβέντες είμαστε εμείς, όλα αυτά τα χούγια, οι λεφτάδες τα βγάζουν σε γήπεδα που τους ανήκουν, αφού πρώτα αυτά τα γήπεδα έχουν ανεγερθεί με λεφτά των φορολογουμένων και αυτοί τα πήραν μετά από δημοψήφισμα. Όχι, τι είμαστε, στόκι Ελβετοί, μετά από μια τίμια, ειλικρινή συζήτηση και διαπραγμάτευση με έναν υπουργό μιας κυβέρνησης όπου όλοι ήταν υπάλληλοι του λεφτά. Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Γιατί άλλο να είσαι στόκος Ελβετός και άλλο να είσαι λεβεντομαλάκας Έλληνας. Με φέση ή χωρίς. Και μπαίνουμε στη σκληρή πραγματικότητα για τους στόκους Ελβετούς. Οι στόκοι Ελβετοί λοιπόν έχουν μέσα στη μέση της πόλης, στη Ζυρίχη, ένα εργοστάσιο που καίει σκουπίδια για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Μυρίζει κάτι? Όχι. Γιατί? Γιατί είναι στόκι. Άμα δεν το μυρίζει, ρε μαλάκα, που ξέρει τι καίει? Ε, το άοσμο είναι επικίνδυνο. Αυτό που μυρίζει, ξέρει. Σκατό, νέφος, γκάζι. Τότε ο άνθρωπος, ο πολίτης, είναι ενημερωμένος για το τι συμβαίνει γύρω του και στο περιβάλλον του. Τι έγινε λοιπόν πριν 2-3 εβδομάδες σε όλη την Αττική, κυρίως στα νότια προάστια, κυρίως στην Γλυφάδα, όπου ενοχλήθηκαν ιδιαιτέρως οι ευαίσθητες μύτες των σιωνιστών που αγοράζουν την Γλυφάδα το ένα σπίτι μετά το άλλο? Κάτι μύριζε. Κάτι μύριζε σαν γκάζι. Το επιτελικό κράτος λοιπόν, 3-4 εβδομάδες μετά, ακόμα δεν έχει αποφασίσει τι μύριζε. Όμως αυτά τα. Εντάξει, τα ξέρετε, δεν θέλω να χαρακτηρίσω, αλλά τα ξέρετε. Αυτά τα άτομα τέλος πάντων που εργάζονται στο αστεροσκοπείο Αθηνών, που έχουν δείξει δείγματα. Τι να λέμε τώρα, κάτι αριστερό κουμούνια είναι, κρατιέμαι, αλλά πόσο να μην το πω. Και συγκεκριμένα η ομάδα AtmoHub του αστεροσκοπείου Αθηνών έβγαλε ένα πόρισμα, δεν είναι του κράτους, όχι, είναι από αυτούς. Έβγαλε ένα πόρισμα λοιπόν, τι τελικά είναι το πιο πιθανό να ήταν αυτό που μύριζε. Πάμε να δούμε τι λένε αυτοί εδώ. Η μυρωδιά, λένε εδώ τα παλικάρια, συνδέεται με πλοίο μεταφοράς υγραερίου LPG, τι μαθαίνετε, που βρισκόταν στην περιοχή και οι ουσίες που απελευθερώθηκαν ήταν προπάνιο ή βουτάνιο. Πώς έφτασαν λοιπόν σε αυτό το συμπέρασμα οι επιστήμονες, ενώ το προπάνιο, όπως λένε εδώ, και το βουτάνιο δεν μυρίζουν, είναι άοσμα, είναι μεν άοσμα, αλλά επειδή μπορεί να γίνει κανένα κακό, που στη χώρα μας έχει γίνει το κακό, αλλά ποιος τη θυμάται πια, τη Βιολάντα, ήδη έχει ελευθερωθεί με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής, βάζουν ουσίες, όταν κάποιοι χρησιμοποιούν αυτές τις ουσίες, που μυρίζουν, οπότε αν έχουν καμιά διαρροή, να το παίρνουν χαμπάρι. Πώς κατέληξαν λοιπόν εδώ οι επιστήμονες σε αυτό το πόρισμα, σε αυτό το αποτέλεσμα? Πήραν, λέει, τις αναφορές, 164 για την ακρίβεια, που έκαναν πολίτες σε διάφορες υπηρεσίες, δήμους και αστυνομικά τμήματα. Παιδιά, εδώ κάτι μυρίζει άσχημα, βοηθάτε μας. Και τις πήγαν προς τα πίσω, δηλαδή με ώρα και σημείο. Και κατέληξαν λοιπόν ότι ξεκίνησε όλο αυτό, πιο πιθανό, από ένα καράβι που περνούσε από την περιοχή εκείνη την ώρα και μετέφερε αυτές τις ουσίες. Προπάνιο ή βουτάνιο, γκάζι, σαν να λέμε. Οι οποίες, δεν είπαμε, δεν μυρίζουν, αλλά βάζουν μέσα κάποιες ουσίες για να μυρίζουν, άμα ξεφύγουν. Τώρα, αυτό που απογειώνει αυτό το πόρισμα είναι το τέλος που γράφει εδώ στο ρεπορτάζ. Πού είναι το κράτος? Λείπει το κράτος. Κοιτάξτε γιατί λείπει το κράτος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια. Το λιμενικό, λέει, πραγματοποίησε ελέγχους σε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς όμως να εντοπίσει κάτι μεμπτό. Το λιμενικό, όπως σας βλέπω και με βλέπετε τώρα, δεν είμαστε τίποτα στόκι Ελβετοί, αλήθεια λέμε. Το λιμενικό λοιπόν σταματούσε μες στη θάλασσα ή εκεί που φτάναν στο λιμάνι τα πλοία των εφοπλιστών που μεταφέρουν αυτά τα αέρια και τσέκαρε το λιμενικό τους εφοπλιστές αν μεταφέρουν αυτά τα οποία είχαμε διαρροή και μύριζε ο τόπος. Το πιστέψατε? Μπράβο που το πιστέψατε. Είστε τίποτα στόκι Ελβετοί? Και παρακάτω απογειώνεται, γιατί λέει: το κενό στη δειγματοληψία. Ειδικοί επιστήμονες ανέφεραν στην ερευνητική ομάδα Inside Story, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν αυτό το καλό ρεπορτάζ, πως αν είχε συλλεγεί δείγμα αέρα την ώρα του φαινομένου, θα υπήρχε ξεκάθαρη απάντηση. Αν λοιπόν όλες αυτές τις ώρες που όλοι χτύπαν τα τηλέφωνα σε διάφορα υπουργεία, δήμους, αστυνομικά τμήματα κτλ., πήγαινε η περίφημη επιθεώρηση περιβάλλοντος και μάζευε λίγο αέρα κοπανιστό από την ατμόσφαιρα, θα βρίσκαμε και την πηγή. Όμως αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Γιατί? Γιατί όπως γράφει παρακάτω, το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος δήλωσε άγνοια, επισημένοντας ότι έχει αρμοδιότητα παρέμβασης μόνο για υγρά ή στερεά υλικά. Άρα δεν μπορούμε να βρούμε την πηγή. Αν το καράβι του εφοπλιστή
είχε χέσει, είχε ρίξει τίποτα φλόκια, θα τα βρίσκαμε αμέσως. Μιλάμε για στερεά και υγρά υλικά. Για αέρα, λυπάμαι, δεν μπορούμε, απευθυνθείτε στους τόκους τους Ελβετούς. Εμείς, αφού δεν πέθανε κανείς, όλα καλά μωρέ. Ποιος τα θυμάται αυτά πια? Τώρα, αν έχετε συνέλθει από το μικρό εγκεφαλικό σοκ που μάλλον πάθατε, ακούγοντας ότι η επιθεώρηση περιβάλλοντος από το ελληνικό κράτος επιθεωρεί μόνο στερεές ή υγρές ουσίες και όχι τον αέρα, πάμε στο επόμενο λοιπόν, να δείτε ότι το πράγμα είναι λίγο χειρότερο από ό,τι φαίνεται. Γιατί το κάνει αυτό η επιθεώρηση περιβάλλοντος? Πρώτον, γιατί το επιβάλλει η κεντρική εξουσία. Γιατί το επιβάλλει αυτό η κεντρική εξουσία? Μα γιατί είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας του επιχειρήν και της ελεύθερης αγοράς. Δηλαδή, επειδή έγινε μια μαλακία τώρα και ξέφυγαν, ας πούμε, κάποιοι τόνοι γκάζι, αφού δεν σκοτώθηκε κανένας, αφού δεν έγινε τσαφ, αφού δεν έγινε έκρηξη, θα καταστρέψουμε τον καλό εφοπλιστή που μας φέρνει εδώ τον γκάζι να βράζουμε φασόλια βγάζοντας το όνομά του στη φόρα? Όχι. Και μπράβο και στην υπηρεσία περιβάλλοντος και στο κεντρικό κράτος Ελλάδα 4.0 που στις τρύπες στον δρόμο βάζει καρέκλες για να κάθονται οι άνθρωποι να ξεκουράζονται και να μην πέφτουν μέσα. Πάμε στο επόμενο που είναι σε αυτήν την κατηγορία. Βρέθηκε, λέει, και κατασχέθηκε ποσότητα 5-3 τόνων σάπιου κρέατος και όπως διαβάζουμε εδώ στο πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ, πιο αναλυτικό πεθαίνεις, πού έγινε αυτό? Σε μια εταιρεία που έχει έδρα στα βόρεια προάστια, της οποίας το δίκτυο διακίνησης έφτανε σε νησιά και ξενοδοχεία. Ξεκάθαρα εδώ και η περιφέρεια και οι καλοί δημοσιογράφοι μας λένε από πού να φυλαχτούμε. Είναι μια εταιρεία, έχει έδρα στα βόρεια προάστια, προμηθεύει πολλά ξενοδοχεία και πολλά νησιά, δεν έχουμε και πολλά στην Ελλάδα, άρα εύκολα θα τη βρούμε, όπως τα καράβια που ρώτησε το λιμονικό, μπας και είναι εδώ, μπας και είναι εδώ, αφού δεν το βρήκαμε στα πρώτα πέντε, τι θα κάνουμε? Όλη μέρα θα ρωτάμε, μας πούν και κουτσομπόλιδες. Έτσι λοιπόν εδώ και η καλή εφημερίδα και όλα τα site από ό,τι διαβάσαμε και η καλή περιφέρεια έβγαλαν αυτό το θέμα, αλλά ξέχασαν να γράψουν και δεν ξέχασαν καθόλου να θολώσουν τις φωτογραφίες που αναγράφεται πάνω ο τίτλος της εταιρείας, άρα και ο ιδιοκτήτης. Γιατί το έκαναν αυτό? Πάρα πολύ λόγοι και πάρα πολλές εξηγήσεις. Πρώτον, η εταιρεία δεν ανήκει στον Νίκο Ρωμανό. Δεύτερον, η εταιρεία δεν είναι παλαιστινιακών, παλαιστινιακών συμφερόντων. Τρίτον, είναι δυνατόν μαλάκες? Τώρα που ανοίγει η τουριστική σεζόν, να καταστρέψουμε μια καλή εταιρεία για 5,5 τόνους σάπιο κρέας. Έλα τώρα, πάρτε σόδες. Θα ανοίξουμε και μια άλλη εταιρεία μετά το σάπιο κρέας να πουλάμε και σοδούλες. Έτσι λοιπόν, μάθαμε το γεγονός, δεν μάθαμε ποιος, πού, πότε. Υπομονή, πώς το μάθαμε αυτό? Το έψαξαν οι υπηρεσίες? Όχι, έγινε καταγγελία. Και επειδή ο μόνος τρόπος να μαθευτεί κάτι δημόσια από όλα αυτά που κάνουν οι μαφιόζοι που δηλώνουν επιχειρηματίες ή εφοπλιστές ελληνόψυχοι είναι μια καταγγελία, τι έκανε λοιπόν το ελληνικό κράτος 2.0? Καταργεί τις υπηρεσίες που ένας πολίτης μπορεί να κάνει μια καταγγελία. Και πάμε τώρα στο μαγαζάκι του Χρυσαυγίτη που δεν του αρέσει το γυμναστήριο. Αν αναρωτιέστε ακόμα γιατί το λέμε αυτό για τον κύριο Πυρακάκη, γκουγκλάρετε και ψάξτε παππούς Πυρακάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Όπως είναι γνωστό λοιπόν στην πατρίδα μας, γιατί δεν είμαστε τίποτα στόκι Ελβετοί να κάνουμε δημοψηφίσματα για ψιλουπίδημα ή για σοβαρά θέματα. Στην πατρίδα μας λοιπόν οι μεγάλοι επιχειρηματίες, οι όμιλοι και οι λεφτάδες που κλέβουν την εφορία, κλέβουν τους πολίτες, κάνουν τριγωνικές σχέσεις για να ανεβάζουν τις τιμές κτλ. Δεν διώκονται ποτέ και αν καμιά φορά γίνει καμιά μαλακία και βγει μια βρώμα όπως οι 5,5 τόνοι σάπιο κρέας ή το γκάζι ας πούμε που ξέφυγε από το καράβι, μαθαίνουμε το story, δεν μαθαίνουμε ποτέ τον ένοχο ή τον φταίχτη. Πώς καμιά φορά χαλάει η δουλειά? Αν υπάρχει μια υπηρεσία που μπορούν πολίτες να κάνουν καταγγελίες. Τι καταγγελίες τώρα? Παραδοσιακά στην Ελλάδα η καταγγελία την οποία ενθαρρύνει το κράτος, γιατί είμαστε ένα κράτος το οποίο έχει στηριχθεί στο ρουφιανιλίκι, είναι να παίρνει ο ένας να ρουφιανεύει τον γείτονα. Ο γείτονας ας πούμε χτίζει κάτι, ο γείτονας έκανε αυτό, ο γείτονας έκανε εκείνο και ο γείτονας έκανε τ' άλλο. Μέχρι εκεί το κράτος σε λατρεύει. Γενικά το κράτος λατρεύει τους ρουφιάνους, μια δουλειά η οποία δυστυχώς σιγά σιγά εξαφανίζεται λόγω του Predator, του διαδικτύου, των drone και όλα αυτά. Κρίμα, οι καλές παραδοσιακές δουλειές της Ελλαδάρας χάνονται σιγά σιγά από την τεχνολογία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε εδώ με τη συγκεκριμένη γραμμή καταγγελιών στην ΑΔΕ. Καλό στον Πυρακάκη και το Υπουργείο Οικονομικών 15-17. Πριν μια εβδομάδα λοιπόν έβγαλαν ανακοίνωση από την ΑΔΕ ότι αυτή η τηλεφωνική γραμμή για να καταγγέλει κάποιος οικονομικά εγκλήματα καταργείται. Όπα, τι έγινε? Κόψαμε το ρουφιανιλίκ στην πατρίδα? Και όπως διαβάζουμε λοιπόν εδώ παρακάτω σε ένα πραγματικά καλό ρεπορτάζ, επί της ουσίας αυτή η γραμμή έχει καταργηθεί σιωπηλά εδώ και 8 μήνες.
Έσβησε, λέει, σιγά σιγά. Θυμάστε ένα ρεπορτάζ που κυκλοφορεί ανά τα χρόνια. Ο αστυνομικός που είχε χτυπηθεί αυτό και έσβησε σιγά σιγά, που δεν έγινε ποτέ αυτό το γεγονός. Είναι ακριβώς το ίδιο, λοιπόν. Έσβησε σιγά σιγά η γραμμή καταγγελιών στην ΑΔΕ 15-17. Τι φταίει γι' αυτό? Ένας πολίτης. Ένας πολίτης ο οποίος είχε τα χούγια της Τυχεροπούλου, η γνωστή Τυχεροπούλου από το σκάνδαλο ΠΚΠ, η οποία σύντομα, την επόμενη εβδομάδα θα πούμε περισσότερα, θα βρεθεί κατηγορούμενη. Πάμε να δούμε λοιπόν για το 15-17. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ από ρεπορτάζ στην εφημερίδα των συντακτών, που λέει: από τον περασμένο Οκτώβριο, οι πολίτες που καλούσαν στη γραμμή 15-17 για να καταγγείλουν φορολογική παράβαση ή οικονομική απάτη έπαιρναν την απάντηση: δεν δεχόμαστε καταγγελίες. Ενώ δεν υπήρχε κάποια ανακοίνωση ότι η γραμμή αυτή δεν ισχύει. Την ίδια απάντηση λοιπόν πήρε επανελειμμένα και ο κύριος Δέλτα. Όπως λέει εδώ, τα πλήρη στοιχεία του ανθρώπου είναι στη διάθεση της ΕΦΣΥΝ. Ο κύριος Δέλτα λοιπόν, όπως λέει εδώ το ρεπορτάζ, ήθελε να καταγγείλει μια υπόθεση η οποία κοστίζει στο δημόσιο πολλά εκατομμύρια και αφορά τη λειτουργία λογισμικού διαχείρισης κρατήσεων σε ξενοδοχεία από συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία, δεν το ξέρουμε το όνομα, την οποία ο άνθρωπος θέλει και να ζήσει, η οποία έχει και άδεια καταλληλότερος και τα λοιπά της ΑΔΕ από το 2024, αλλά στην πραγματικότητα, όπως λέει ο κύριος Δέλτα, διευκολύνει τη φοροδιαφυγή μέσω της διαγραφής κρατήσεων και μη έκδοσης αποδείξεων. Έχει λοιπόν όλα τα στοιχεία εδώ ο άνθρωπος της εταιρείας που διαθέτει το επίμαχο λογισμικό. Αυτό λοιπόν προσπαθούσε να το καταγγείλει εκεί από τον προηγούμενο Οκτώβριο και δεν έβγαζε άκρη. Τι έκανε λοιπόν, επειδή είναι ένας πολίτης ο οποίος ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει γύρω του? Έφτιαξε μία ιστοσελίδα την οποία την ονόμασε fix1517.gr και κάθε μέρα έλεγε ότι και σήμερα δεν μου απαντάν και σήμερα δεν πήρα καμία απάντηση. Εκτός από τα τηλέφωνα έστελνε και email για να έχει και αυτά ως στοιχεία ότι προσπαθεί να καταγγείλει και τον έχουν γραμμένο σε αυτούς που ελέγχουν όποιον φοροδιαφεύγει στην πατρίδα. Έτσι λοιπόν ενοχλήθηκαν από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ, όπως λέει το ρεπορτάζ, και από την ιστοσελίδα, γιατί εκεί άρχισαν να γράφουν και άλλοι άνθρωποι: παιδιά, και εμείς προσπαθούμε, αλλά δεν. Και τι έκαναν? Κατάργησαν το 15-17. Γιατί με αυτές τις μαλακίες, με αυτά τα που έχει φτιάξει ο Πυρακάκης από αυτά τα γαμάτα τα διαδικτυακά, σου λέει το κράτος: τι τα θες τα 15-17 για τα τηλέφωνα, χαλάς και τα αυτιά σου. Στείλε ένα email να το θάψουμε. Τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα για την Ελλάδα μας, για να δουν οι Ελβετοί πόσο στόκοι είναι και δεν ξέρουν τίποτα από αυτά? Στην πραγματικότητα λοιπόν, ο Λεβέντης και πολλής χρυσαυγίτης που δεν του αρέσει το γυμναστήριο, Κυριάκος Πυρακάκης, αντικατέστησε την χάρτινη γραφειοκρατία που επί χρόνια βοηθούσε τους απατεώνες να κινούνται χωρίς πρόβλημα σε σχέση με το δημόσιο, τους φόρους και τις δίθεν επενδύσεις, με ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Πιάστε αυγό και βράστε. Τι αποδεικνύει λοιπόν το προηγούμενο αυγό που το βράσαμε? Ότι όπως η αστική δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, έτσι και η αστική λαμογιά δεν έχει όρια. Γιατί θα έρθει τώρα ο κύριος Υπουργός και θα σου πει: συγγνώμη κύριε, συγγνώμη. Αν δεχτούμε τώρα την καταγγελία του κυρίου Δέλτα, επειδή μπορεί ένας μεγάλος όμιλος που έχει ξενοδοχεία να φοροδιαφεύγει, ας πούμε, για να μην πληρώνει μερικά εκατομμύρια στο κράτος, και ταυτόχρονα χιλιάδες, εκατοντάδες άνθρωποι, συμπατριώτες, Έλληνες, βάζει και λίγο Ελλάδα μέσα, να χάσουν την εργασία τους, δηλαδή τη σκλαβιά τους. Βέβαια. Τι είμαστε, στόκοι Ελβετοί ή μην πω χειρότερα, τι είμαστε, Αλβανοί? Όχι. Ούτε καν. Ούτε με τα κιάλια να είμαστε Αλβανοί ή να φανταζόμαστε ότι μπορούμε να γίνουμε Αλβανοί. Γιατί? Ντροπής πράγματα. Μαζεύτηκαν λέει οι Αλβανοί τώρα το Σάββατο που μας πέρασε, αν είναι δυνατόν, στην καρδιά της πρωτεύουσας, στο Σύνταγμα, και διαμαρτυρήθηκαν λέει, έκαναν πορεία και διαδήλωση. Δείτε εδώ, γιατί δεν θέλουν λέει να πάρουν τη γη τους στην Αλβανία επενδυτές, σιωνιστές, Ισραηλινοί ή οι κόροι του Ντόναλντ Τραμπ, και να καταστρέψουν, ακούστε άνθρωποι τώρα, πρωτόγονοι, το φυσικό περιβάλλον της πατρίδας τους, αν είναι δυνατόν. Έφτασε στο σημείο λοιπόν αυτό το αναχρονιστικό κίνημα εδώ των Αλβανών να φτάσει ακόμα και στο κέντρο της Ελλάδας, στο Σύνταγμα, να διαδηλώσει κατά των επενδύσεων, των επενδυτών και της ανάπτυξης των υδροβιότοπων, που τυχαίνει να έχει κανένα κορμποράνο, να έχει κανένα φλαμίγκο και αυτό, εντάξει, μπορεί. Έχουμε και στους ζωολογικούς κήπους τέτοια. Στην Αλβανία λοιπόν, οι Αλβανοί με αυτά τα παλιωμοδίτικα κόλπα, όπως πορείες, διαδηλώσεις, έπεσε και λίγο βρωμόξυλο, πέσανε και κάτι μολότοφ, πέσανε και κάτι κοτρώνες, έπεσε και λίγο σπροξίδι. Γενικά, δούλεψε χεράκι αλβανικό όπως έπρεπε,
Οι Αλβανοί λοιπόν δεν ξέρω τι θα πετύχουν στο τέλος. Αλλά μέχρι σήμερα πέτυχαν να σταματήσουν, να διακοπούν οι εργασίες, οι οποίες θα κατέστρεφαν αυτό το υπέροχο μέρος που υπάρχει. Στην Αλβανία, όπως σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν υπέροχα μέρη, τα οποία καταστρέφονται από τάχα μου δήθεν επενδυτές. Τι σχέση έχει αυτό με την Ελλαδάρα? Στην Ελλαδάρα λοιπόν, εκτός ότι συνεχίζεται να καταστρέφεται το περιβάλλον της χώρας από διάφορους επενδυτές, έτυχε τις ίδιες μέρες, όπως διαβάζουμε εδώ, οι Ισραηλινοί επενδυτές να θέλουν να επενδύσουν στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμάτας και να πάρουν, λέει, μια τεράστια έκταση, στην οποία θα κάνουν μια τεράστια επένδυση, αλλά πριν την κάνουν θα βάλουν σύρματα, θα περιφράξουν την περιοχή, όπως τη Γάζα ή όπως θα ήθελαν να κάνουν στην Αλβανία σε εκείνο το νησάκι, ή όπως σήμερα κάνουν, όχι Ισραηλινοί, αλλά ντόπιοι επενδυτές στο ελληνικό. Με περίφραξη ήταν αυτό. Εμείς το μόνο που θα βλέπουμε από το ελληνικό είναι το κολοδάχτυλο. Όλα τα άλλα θα είναι με περίφραξη. Όλα τα άλλα θα κάνουν. Τι ωραίο κολοδάχτυλο, αχ, να μπαίναμε μέσα. Δεν χρειάζεται. Κάτσε πάνω στα Διόργια, να στην καρέκλα. Έτσι λοιπόν, διαβάζουμε εδώ ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ που πραγματικά μα σηκώνει την πέτσα. Έντονες αντιδράσεις, λέει, στην Καλαμάτα για την επένδυση των Ισραηλινών στο μέτωπο το παραλιακό της Καλαμάτας. Έντονες αντιδράσεις, δηλαδή θα βγουν κοτρώνες, θα φύγουν πέτρες, θα σπρώξουμε ανθρώπους, θα γκρεμίσουμε σύρματα. Ευτυχώς πάει η καρδιά στη θέση της, γιατί δεν είμαστε και τίποτα στόκι Ελβετοί. Και λίγο παρακάτω διαβάζουμε ότι οι έντονες αντιδράσεις σημαίνουν έντονος προβληματισμός. Εντάξει, να το σκεφτούμε. Σκεφτούμε, δεν υπάρχει. Να το σκεφτούμε, ρε παιδιά. Τι θέλετε να κάνουμε τώρα? Διαδήλωση? Να διώξουμε τον επενδυτή? Να κυνηγάμε? Να κατηγορηθούμε για αντισημιτισμό? Πα. Ούτε καν. Τι να κάνουμε? Να το σκεφτούμε σοβαρά, να στεναχωρηθούμε. Post στο Facebook, πύρινα στο Twitter, βίντεο στο TikTok, βίντεο εδώ, Zaralix TV, πες τα Ζάρα και όλα καλά. Έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη. Ευτυχώς λοιπόν που οι Αλβανοί, σε αντίθεση με εμάς, το 2004, όταν χιλιάδες ρατσιστές, αντί να γιορτάζουν την νίκη της ομάδας, της πατρίδας τους, στο γύρο 2004, το μόνο που είχαν καημό ήταν να φωνάζουν στις πλατείες «Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ». Ευτυχώς λοιπόν όλοι αυτοί οι χιλιάδες

να μπει στο στόχαστρο. Οι Σέρες και το Αγρίνιο. Εκεί λοιπόν μας μπήκαν ψήλοι στα αυτιά και επειδή δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας μπαφιάζει πλέον με φαρμακευτική τάχα μου δήθεν κάναβη made in Israel, την οποία τη βρίσκουν ελεύθερα στο διαδίκτυο, αρκεί να έχουν μια διαδικτυακή συνταγή γιατρού, ο οποίος εκείνη τη στιγμή έχει βάλει τη συνείδησή του για ύπνο. Υποψιάζομαι λοιπόν, επειδή πέφτει τέτοιο χτύπημα στον αλβανικό και ελληνικό μπάφο, ότι σύντομα όποιος δεν μαστουρώνει με τάχα μου δήθεν φαρμακευτική κάναβη Ισραήλ θα θεωρείται αντισημίτης. Τι να σας πω, μπορεί να λέω και μαλακίες, αλλά για να είστε πιο σίγουροι, πριν το φουντώσετε, δεν ρωτάτε τον Καρανίκα και τον Άδωνη. Κάτι ξέρουν και από μέσα. Μια ιδέα. Προς Θεού, όχι δημοψήφισμα για την επένδυση στην Καλαμάτα. Ποτέ. Στόκι Ελβετοί είμαστε. Τώρα, αφού αποδεδειγμένα δεν είμαστε Στόκι Ελβετοί, αφού αποδεδειγμένα δεν είμαστε Αλβανοί, τι είμαστε? Άνθρωποι του Θεού. Δεν έχουμε, εμείς είμαστε υπεράν όλων. Είμαστε, θα μπορούσαμε να πούμε, ο εκλεκτός λαός του Θεού, αλλά αυτό το πρόλαβαν άλλοι. Οπότε εμείς δεν είμαστε ακριβώς ο εκλεκτός λαός του λαού. Δεν λίγο αν δεις τον τουρισμό από πάνω γιατί κυκλοφορεί, για την ακρίβεια είμαστε ο εκλεκτός λαός του σκατού, αλλά δεν το λέμε. Το λέμε παραπέρα, μεταξύ μας μπορεί να τα λέμε αυτά μόνο. Όμως σίγουρα είμαστε άνθρωποι του Θεού. Και ως άνθρωποι του Θεού φροντίζουμε τους ανθρώπους που είναι οι εκπρόσωποι του Θεού στη γη. Δηλαδή τους ανθρώπους της Εκκλησίας και πιο συγκεκριμένα τους ανθρώπους που είναι στα ψηλά κλιμάκια της Εκκλησίας, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, μητροπολίτες και όπως έμαθα και αυτή τη βδομάδα που πέρασε και τιτουλάριοι. Πραγματικά πολύ μερακλείδες αυτοί οι άνθρωποι. Τιτουλάριοι λέει οι μητροπολίτες. Εγώ δεν θα το έλεγα πάντως. Εγώ αν ήμουν σε μια παρέα θα έλεγα: α, έρχεται ο φίλος μου ο Γιώργος, είναι τιτουλάριος. Εγώ θα ήμουν πιο ευγενικός δημόσια σε τέτοια λεπτά ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, αυτοί δεν έχουν κανένα θέμα και λένε τιτουλάριος Μητροπολίτης. Τι διαβάσαμε λοιπόν? Ότι η κυβέρνηση έφερε ένα νέο νομοσχέδιο, γάμο το νομοσχέδιο, απολύτως κατάλληλο για παπάδες, για το περιβάλλον. Ήταν ενεργεία, περιβάλλον και τα πάντα. Τέλος πάντων, όλα μέσα στο χυλό. Και λέει θα δώσει αυξήσεις μέχρι 120% στους Μητροπολίτες και διάφορους άλλους τέτοιους. Καταρχάς, πριν πω οτιδήποτε, να σας πω ότι εμείς θα πούμε μπράβο, χίλια μπράβο στην κυβέρνηση. Μακάρι όλοι και όλες να διεκδικούσατε τέτοιο μισθό, γιατί με την ακρίβεια που έχει στην Ελλάδα, τέτοιο μισθό πρέπει να παίρνουν οι άνθρωποι για να βγαίνουν. Ειδικά οι άνθρωποι που έχουν οικογένεια, ενίκιο κτλ. Τώρα θα αναρωτηθεί κάποιος: συγγνώμη φίλε, οι Μητροπολίτες ούτε οικογένεια έχουν, ούτε ενίκιο, ούτε τίποτα. Άρα, γιατί να έχουν τέτοιο μισθό? Θα σας δείξω σε λίγο πώς η ζωή του Εργένη, η αλήτικη ζωή, γιατί ο Εργένης είναι αλήτης, κατά μία έννοια δηλαδή, είναι, δεν δίνει ρε παιδί μου λογαριασμό, πάει από εδώ, πάει από εκεί, είναι φτερός στον άνεμο, ή γέννη στον άνεμο, μήτρα στον άνεμο, άμφιο στον άνεμο, γενικά είναι στον άνεμο. Ρωτήστε για τα τεκνά, σε όλες τις πιάτσες της χώρας. Λοιπόν, είναι πιο ακριβή. Πάμε όμως να πούμε για το νομοσχέδιο. Τι προβλέπει, να ακούσουμε και κανένα ποσό, να μπούμε και στα κέφια, όχι εμείς, κυρίως οι εργαζόμενοι στα εστιατόρια του Νιφούδη. Το ξεχνάμε και τον Ιφούδη, οι οποίοι σήμερα έχει ο μήνας 9 και μετράνε 6 μέρες ακόμα για να αρχίσουν να τρώνε μόνο μακαρόνια. Ακούστε, παιδιά, στον Ιφούδη τι θα παίρνουν εδώ οι Μητροπολίτες. Πάμε. Καταρχάς να πούμε, έκανα λάθος πριν, ότι αυτό το νομοσχέδιο, και δεν μπορούσε να είναι αλλιώς, είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πυρακάκης πάλι. Ο Χρυσαυγίτης, που δεν του αρέσει τα γυμναστήρια, ο σύγχρονος πολιτικός, ο φιλελεύθερος. Μεγάλε, ξέρεις πολλούς φιλελεύθερους εσύ να έχουν μαζί εκκλησία και κράτος? Εγώ έναν ξέρω. Εσένα. Και όλους τους άλλους που το παίζουν φιλελεύθεροι με δημόσιο χρήμα στην πατρίδα. Το άρθρο 56 λοιπόν λέει εδώ του νέου πολυνομοσχεδίου κτλ. Αλλάζει πλήρως τον τρόπο καθορισμού και μισθοδοσίας των αρχιερέων, όχι των παπάδων, της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μέχρι σήμερα λοιπόν τα παιδιά, ο Μητροπολίτης συγκεκριμένα, πήγαινε στα 2.210 euro, είχε και κάτι επιδόματα παράστασης, ένα πενιντάρικο, δεν είναι και λίγο, γιατί πολλές παραστάσεις. Τρεις παραστάσεις την ημέρα δεν είναι, και κατάγει και ένα τεταρτάκι, δεν είναι και μεγάλες σαν τις δικές μου. Λοιπόν, τι άλλο, επίδομα μεταπτυχιακών διδακτορικών σπουδών, άρα ανέβαινε 75, που θα το βρει στο διδακτορικό και το επίδομα. Καλά, αυτά και να αγοράζονται εύκολα. Τι άλλο παίρνανε, και άλλη αποζημίωση παράσταση 100 ευρώ. Τέλος πάντων, χάθηκα με τα ποσά, φτάνανε εκεί στα 2-2,5 χιλιάρικα. Τώρα λοιπόν, λέμε το νέο νομοσχέδιο, έχουμε αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων, αυτό που σας έλεγα πριν και δεν τρέπονται το λένε, των Τιτουλάριων Μητροπολιτών, οι οποίες καθορίζονται στο 90% του ανώτατου αυτού ορίου. Ποιο είναι το ανώτατο όριο? Το ανώτατο όριο που βάζουν είναι να παίρνουν το μισθό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Και αυτό είναι η επιτομή της ειλικρίνειας. Είναι λουτρό αλήθειας. Για να μην σας κρατάω σε αγωνία, τα λεφτά που παίρνει ο γραμματέας πάνε περίπου στα 5.745 το μήνα. Οι Μητροπολίτες λοιπόν θα

0: πάνε ένα τσικ κάτω στα 5.175.250. Για ποιο λόγο υποστηρίζω αυτό το νομοσχέδιο και για ποιο λόγο πρέπει ο Μητροπολίτης να πληρώνεται όπως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου? Μα γιατί κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Ακριβώς όμως την ίδια δουλειά. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είναι ένας χαρτογιακάς, ένα γρανάζι στο κράτος από τα πιο σκληρά, πιο σκληρά και από την αντιτρομοκρατική. Είναι οι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία, οι οποίοι σπάνια αλλάζουν όποια κυβέρνηση και αν υπάρχει. Είναι αυτοί που κάνουν τα κουμάντα. Όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας δεν θα τα μάθει ποτέ ο Υπουργός. Μόνο ο Θυρωρός μπορεί να ξέρει όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας, με τη μόνη διαφορά ότι ο Θυρωρός θα δει τον Υπουργό 5 λεπτά που θα του πάει τον καφέ, ενώ ο Γενικός Γραμματέας θα βλέπει τον Υπουργό κάθε 5 λεπτά και θα τον επηρεάζει σε οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν η δουλειά των Μητροπολιτών είναι ακριβώς η ίδια όπως η δουλειά των Γενικών Γραμματέων στο Υπουργείο. Με τη μόνη διαφορά ότι οι Γενικοί Γραμματείς στο Υπουργείο δεν έχουν να κάνουν με λαό, έχουν να κάνουν με επιχειρηματίες, ενώ οι Μητροπολίτες που είναι οι Γενικοί Γραμματείς του κράτους έχουν να κάνουν μόνο με λαό και με επιχειρηματίες, αλλά στον ελεύθερο χρόνο. Η κυρίως δουλειά είναι με λαό. Η δουλειά ποια είναι? Πάντα ίδια. Να μην γίνεις Αλβανός ποτέ. Τώρα, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Όντως είχε ανάγκη από τόσα χρήματα ένας Μητροπολίτης? Ξεκάθαρα, παιδιά. Ξεκάθαρα, οι Μητροπολίτες έχουν πάρα πολλά έξοδα. Δηλαδή, μόνο η φάση με μένα πέρσι και όλο αυτό το στρατό των πληρωμένων ανθρώπων που με κυνήγαγαν από πόλη σε πόλη με σκοπό να με στείλουν στο νοσοκομείο ή στον τάφο και να με ψάλει ένας Μητροπολίτης μετά. Φανταστείτε πόσο κόστησε. Έχουν σοβαρά έξοδα οι Μητροπολίτες. Επίσης, ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται. Γιατί λέμε εκεί, μα είναι δυνατόν να παίρνει ένα χιλιάρικο παπάς που θα μολύσει και 4 κουτσούβελα και ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται ποτέ να παίρνει 5.500? Έλα, παιδιά. Καταρχάς, τιμάμε τον Μητροπολίτη οικονομικά και μισθολογικά, γιατί τιμάει τη ζωή. Δεν παντρεύεται. Δεν μπαίνει σε βάσανα, σε ταλαιπωρίες. Ζιμποέμ ζωή. Είναι ο Μπουκόφσκι, ρε μαλάκες. Ο Μπουκόφσκι περάσα είναι ο Μητροπολίτης. Ζωάρα κάνει. Ζωάρα, προσέξτε όμως. Έχει έξοδα ο Εργένης. Ο παντρεμένος τι κάνει? Πάει κάθε μέρα σπίτι, έχει φαΐ, βρίσκει. Ο Εργένης, ποιος να του μαγειρέψει? Ποιος? Και γιατί να μαγειρέψει ο ίδιος? Έχει παιδάκια να ταΐσει? Όχι. Τι κάνει? Παραγγέλνει απ' έξω, είναι ακριβά. Και φανταστείτε πόσο ακριβά είναι να παραγγέλνει απ' έξω ο Μητροπολίτης, όταν κατά την περίοδο της νηστείας πρέπει να παραγγέλνει και τα νηστίσιμα και τα μη νηστίσιμα για να κρατάει την κοιλιά σταθερή και πριν και μετά την νηστεία. Έχει έξοδα, παιδιά. Επίσης, νιώστε λίγο. Μητροπολίτης κολυμπάει στο χρυσό. Χρυσό εδώ, χρυσό, χρυσό. Και φανταστείτε, για να βλέπουμε όλο αυτό το χρυσό απ' έξω, τι έχει από μέσα. Δηλαδή, δεν το έχω δει, αλλά φαντάζομαι. Δηλαδή, βάλει και λίγο χρυσό από μέσα να υποστηρίξει το χρυσό απ' έξω. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Όπως έλεγε και μια παλιά διαφήμιση, για το Μητροπολίτη ισχύει ανάποδα. Γιατί ο Μητροπολίτης αγοράζει το χρυσό σε τιμή κοσμήματος. Όχι σε τιμή χρυσού. Είναι έξοδα, παιδιά. Είναι φράγκα αυτά. Είναι λεφτά. Αυτούς, παιδιά, που σκέφτομαι ότι έχουν σαλτάρι με το γεγονός ότι οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5.500 το μήνα, είναι οι τράπερ. Οι τράπερ πρέπει να τα έχουν παίξει όλοι. Τι ζωή πουλάνε οι τράπερ μέσα από την τραπ μουσική, ε? Γκανιά, μπράβο, γύρω-γύρω να τους φυλάνε. Γαμάτο αμάξι λίμο, ε? Γύρω-γύρω να πούμε γκομενάρες, ακριβοπληρωμένες. Βιλάνα με πισίνα, να πούμε και θέα στη θάλασσα και τέτοια. Πιστούς από πίσω να τους υποστηρίζουν, σταυρούς να φοράνε πάνω και χαϊμαλιά. Το μόνο που διαφέρουν δηλαδή από τον Μητροπολίτη είναι ότι αυτοί έχουν πολλά τατού, ενώ ο Μητροπολίτης κανένα. Ίσως, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει πολλές φορές Μητροπολίτη γυμνό. Μπορούμε να φαντασιωθούμε ό,τι θέλουμε. Συν ότι ο τράπερ σκέφτεται μαλάκα. Ο Μητροπολίτης έχει σπιταρόνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς ενίκιο. Έχει λιμουζίνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς leasing. Έχει μπράβους αστυνομικούς και δικούς στο μαγουστάρι με γκάνια να τον φυλάνε. Έχει μια μήτρα στο κεφάλι, να. Έχει σπίτι με θέα στον Κορινθιακό, ρε φίλε. Με πισινάρα. Τρώει ό,τι θέλει. Φοράει σταυρούς, φοράει χρυσά. Φοράει ό,τι γουστάρει. Μπρο. Μπρο. Μήπως να γίνουμε Μητροπολίτες, να αφήσουμε την τραπ, να πιάσουμε την Αγιαστούρα? Είναι πιο καλή δουλειά, μπρο, Μητροπολίτης από τράπερ. Και κυρίως, πρόσεξε, ως Μητροπολίτης, ο τράπερ έχει το Θεό μαζί του, πάντα. Και προσέξτε, τράπερ, πουλάτε στα πιτσιρίκια τη super wow ερωτική ζωή και κολυμπάτε στα drugs. Μαλάκες, χαλάτε την υγειά σας, ξοδεύετε χρήματα. Μητροπολίτης, μια ζωή στο ζεν του Λιβανιού. Ζεν, ζεν, ζεν, ζεν, ζεν. Τίποτα, ούτε αγωνία, ούτε άγχος, ποιος θα πιάσει ποιον. Για ερωτική ζωή δεν τολμώ καν να συγκρίνω τον τράπερ με τον Μητροπολίτη. Όλο αυτό γκομενάρες και πού να τα φανταστείτε εσείς, Μήτρα πάνω, πουλί μπροστά, κολλή πίσω. Τι να λέμε τώρα? Μιλάμε για τριφασική ζωή που ο μέσος τράπερ δεν μπορεί να τη σκεφτεί ούτε κόκαλο. Παιδιά, να τα πάρουν τα λεφτά οι Μητροπολίτες. Λυπάμαι, θα καταστραφεί η τραπ σκηνή στην πατρίδα. Αλλά έτσι είναι αυτά. Τι να γίνουμε όλοι, στο κυλβετί. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι να αναγνωριστεί η χρησιμότητά μας από το ελληνικό κράτος και να μας κόψουν ένα μισθό Μητροπολίτη, το νου σας. Like στα βίντεο, subscribe, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, πατήστε και το καμπανάκι για την ειδοποίηση. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω τρεις τρόποι, ο απλός, ο απλούστερος, ο απλούστατος και πρώτα ο Θεός, να βάλουμε και ένα παγκάρι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά στη Ζηρίχη. Δεν έχω λόγια για όλα, δεν έχω λόγια για όλα, για το κοινό, για το αυτό, για τον χώρο, για τα πάντα. Και έχουμε μία ακόμα παράσταση δικιά μας το Σάββατο 13 του μήνα στη Βραβρώνα, για τα παιδιά εκεί που έχουν το μουσικό σύλλογο και τέρμα για φέτος, και μία παράσταση στην οποία δεν είναι δικιά μου συμμετέχω, αύριο στο Θέατρο Βράχων με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή, υπηρώτικα κόλπα, ξέρετε αυτό, το νου σας μπορεί να έχει διόδια στο θέατρο γιατί για να πας στην Ήπειρο, 90. Και να προσθέσω στα προηγούμενα ότι οι τράπερ, όταν κάνουν μαλακίες, κινδυνεύουν και με σύλληψη. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους της Εκκλησίας, οι οποίοι δεν κινδυνεύουν σχεδόν ποτέ με σύλληψη. Απόδειξη λοιπόν ότι κάνουν δουλειά γενική γραμματέως ή γενικού γραμματέως οι Μητροπολίτες, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, είναι εδώ ο πατήρ Νικόλαος. Αυτή η μορφή έσκασε αυτή την εβδομάδα παντού γύρω μας και έπαιζε, γιατί ανέβηκε ένα βίντεο από μια εκδήλωση που συμμετείχε η ερασινική Εύα Μπράουν ως Υπουργός Υγείας, και ο πατήρ Νικόλαος εδώ από τον Καναδά ανέβασε αυτό το βίντεο που έλεγε για την αρσενική Εύα τα καλύτερα. Είσαι ο Θεός, έχεις φτιάξει όλα τα νοσοκομεία, έχεις πάρει τα καλύτερα μηχανήματα και πράγματα τα οποία τα βλέπετε κι εσείς όταν χρειαστείτε νοσοκομείο. Πατήρ Νικόλαος, μετά θα πούμε γι' αυτόν.
1: Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά δεν το λέω ακόμη με τον Υπουργέ. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα. Βρίσκεται σε όλη τη χώρα, εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακαινίζει όλα τα νοσοκομεία μας. Βάζει τελευταίο του μηχανήματα μέσα, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, το λέω και στον Καναδά, ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας φαίνεται περίεργο, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπανάστε. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή αυτή. Εγώ όταν ακούσω και μου κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, έχω τσακώνει την καλή ψευδή, το λέω και με δούλο, αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά. Μου δίνει ο Θεός δύναμη, Υπουργέ.
0: Αφού σας πω να πατήσετε pause στο βίντεο για να σφουγγαρίσετε τον εμετό που έχετε κάνει στο σπίτι σας, συνεχίζουμε μετά από 10 λεπτά που θα τελειώσει το σφουγγάρισμα. Και διαβάζουμε λοιπόν ένα ρεπορτάζ εδώ από το μακρινό 2015 για τον πατήρ Νικόλαο εδώ πέρα, ο οποίος έβγαλε τη γλώσσα έξω και την έφτασε μέχρι το μυαλό της αρσενικής Εύας Μπράουν. Ο 54χρονος λοιπόν ιερέας Νικόλαος Αλεξανδρής από τον Καναδά είχε προκαλέσει μέγα θόρυβο με την ίδρυση της αεροπορικής εταιρείας Sky Greece. Αυτή ήταν μια εταιρεία λοιπόν που έφτιαξε τότε ο πατήρ Νικόλαος με κάτι άλλους και πούλαγε μέσα θρησκεία, πίστη και πατριωτισμό για να ταξιδεύουν οι ομογενείς που βασανίζονται, που περνάνε δύσκολη ζωή ως μετανάστες στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και οπουδήποτε αλλού, να μπορούν να έρχονται να επισκέπτονται τη μητέρα πατρίδα, να βλέπουν τους συγγενείς με φθηνό αεροπορικό εισιτήριο. Αυτή την εταιρεία την ονόμασε μαζί με τους άλλους Sky Greece. Τι άλλο, χωρίς Ελλάδα δεν γίνονται αυτές τις δουλειές. Τι έκανε αυτή η καλή εταιρεία? Τίποτα. Έκανε μερικές πτήσεις σε κάτι χώρες της Αφρικής για να βγάλει τα έξοδα, και όταν έπρεπε να αρχίσουν οι πτήσεις των ομογενών προς την Ελλάδα, πούλησε χιλιάδες εισιτήρια και μετά τους παράτησε τους ανθρώπους με το εισιτήριο στο χέρι. Κανόνι, όταν λέμε εισιτήρια υπερατλαντικά, καταλαβαίνετε για την μπιζ να μιλάμε. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό και τι επίπτωση στη ζωή του πατέρα εδώ και στη σχέση του με την Εκκλησία? Καμία. Αντί να καθαρεθεί, απλώς συνταξιοδοτήθηκε. Γιατί όπως είπαμε και πριν, η γενική γραμματής ποτέ. Όποια κυβέρνηση, όποια όμως, ο γενικός γραμματέας είναι ο βράχος στον κρατικό μηχανισμό. Έτσι και ο Μητροπολίτης είναι ο βράχος στον καπιταλισμό. Και συνεχίζουμε, γιατί δεν είμαστε τίποτα στο και Ελβετοί και δεν μπορούν εδώ να μας χοροϊδεύουν οι Παλαιστίνοι τρομοκράτες. Την εβδομάδα λοιπόν που μας πέρασε, τα τσακάλια της αντιτρομοκρατικής και όλων των υπηρεσιών του κράτους, όπως μας παρουσίασαν τα ΜΜΕ, έπιασαν έναν Παλαιστίνιο τρομοκράτη, μέλος της Χαμάς, ο οποίος ήταν έτοιμος δηλαδή, ήταν θέμα λεπτών, να ανατινάξει κρουαζιερόπλοιο, το οποίο θα μετέφερε Ισραηλινούς σιωνιστές που εδώ μας τους φέρουν ως τουρίστες να κάνουν τα μπάνια τους και καλούς ανθρώπους, θα το ανατείναζε και θα είχαμε πάρα πολλά θύματα, έτσι λένε στα ΜΜΕ. Πόσα θύματα? Όσα θα είχαμε με τον ντρόουν Μαγκούρα, δεν το ξέρουμε, αλλά σύμφωνα με τα ΜΜΕ, πολύ περισσότερους. Σας θυμίζω την υπόθεση με τους Πακιστανούς τρομοκράτες, όπου θανατίναζαν, λέει, εστιατόριο που πάνε και τρώνε Ισραηλινοί στο Ψηρή και είχαν ως σχέδιο να ανατινάξουν, αφού δεν είχαν κανένα εργαλείο για να το κάνουν αυτό, τουμπάνιαζαν τα φαγητά με κάρι και πάπρικα με σκοπό να δημιουργήσουν αέρια σαν αυτά που μύριζαν πριν τρεις εβδομάδες και ακόμα δεν έχουμε βρει από ποιο καράβι ήρθαν, και ένας να ανάψει τσιγάρο και να πάνε όλοι του εκλεκτού λαού του Θεού στο Θεό τους. Τόσο σοβαρή είναι η υπόθεση του Παλαιστινίου, και πάμε να δούμε πόσο σοβαρή η υπόθεση είναι. Λέει ότι αυτός ο Παλαιστίνιος είχε νοικιάσει σπίτι στα Πατήσια και τώρα είχε μετακομίσει στην Κρήτη στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, το πολύ σοβαρό site και καθόλου κρατικό με πληροφόρηση κατευθείαν από τη Γαδά, Πρώτο Θέμα, έχει και βίντεο. Αυτό το βίντεο εδώ αποδεικνύει ότι σε αυτό το σπίτι ζει ένας τρομοκράτης. Δείτε. Άζαξ έχει, τρίλετ έχει, δεν ξέρω τι έχει. Για τα πιάτα, για τα τζάμια, όλα αυτά. Σφουγγαράκια, διάφορα δε. Και διαβάζω μέσα αναλυτικά λοιπόν, τα εκρηκτικά κτλ. Λεπτομέρειες. Δείτε στο βίντεο, χαρείτε εδώ πως είναι τα σπίτια, όχι των Εργένιδων, των Παλαιστινίων. Δηλαδή, συγγνώμη, αν οι Εργένιδες έχουν τέτοια σπίτια, βρείτε ένα βίντεο από σπίτι Μητροπολίτη. Αμάν. Πω τη δουλειά έβαλα τώρα στα αρδάκια. Ένα βίντεο από σπίτι Μητροπολίτη. Please. Ασημάζευτο όμως. Μετά τη νύχτα. Στην Κρήτη, λέει, συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος για ένταξη τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Οι αρχές κατέσχεσαν, ακούστε τώρα, εργαλεία που έχουν οι τρομοκράτες. Κινητά τηλέφωνα, υπολογιστή, συσκευές αποθήκευσης και εργαστηριακό εξοπλισμό από τις οικίες του. Είχε πολλές οικίες. Ο Παλαιστίνιος, ο συλληφτής, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών και ερευνάται για την εκπαίδευση στην κατασκευή τους. Προσέχετε τώρα γιατί τρομοκράτη μιλάμε. Ήταν ένας τρομοκράτης ο οποίος είχε κινητά, σκληρό δίσκο για δεδομένα στο σπίτι, είχε άζαξ, είχε καθαριστικά, είχε χλωρίνες, είχε για τα τζάμια, είχε για τα πιάτα, και είχε παραγγείλει εκρηκτικές ύλες από το διαδίκτυο, που κανείς δεν θα το βρίσκε. Παρακάτω λέει, ο 37χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι ήθελε να πραγματοποιήσει μεγάλο χτύπημα για λογαριασμό της Χαμάς. Γιατί φέρεται? Γιατί η μοναδική πηγή είναι η πηγή από την αντιτρομοκρατική, όπου ξέρουμε όλοι πόσο αξιόπιστες είναι οι πληροφορίες που έρχονται από την αστυνομία και την αντιτρομοκρατική. Το μόνο που λείπει εδώ είναι ένα αποτύπωμα του Ρωμανού, αλλά δεν αργούμε, μισό λεπτό. Παρακάτω λοιπόν, αυτό το τρομερό ρεπορτάζ λέει ότι ο τύπος αυτά που είχε παραγγείλει για να κάνει εκρηκτικά, δηλαδή τις πρώτες ύλες από το διαδίκτυο, θα τις έπαιρνε με βάρκα που θα ερχόταν από τη Λιβύη, με ανθρώπους οι οποίοι τάχα μου δήθεν είναι μετανάστες και πρόσφυγες. Έτσι λέει αυτό το καλό ρεπορτάζ. Παραγγέλνεις από το. Όπως ξέρετε όλοι, δεν έχει αυτή την περίοδο στο διαδίκτυο, δεν παίζει Box Now. Όχι, δεν έχει τέτοια πράγματα. Οπότε το παραγγέλνεις κάτι από το Τέμου. Εντάξει, πας στη Ραφίνα, στο λιμάνι, βρεις ένα λιμάνι κάπου, στο Καστελόριζο, και σκάει μια βάρκα έτσι, που έρχονται διάφοροι ταλαιπωρημένοι από τον πλανήτη, παπ, και σου φέρνει τα παπουτσάκια σου. Λογικά πράγματα όλα. Όλα αυτά, λέει, θα του τα πήγαιναν οι Λίβοι, που τάχα μου δεν είναι πρόσφυγες, για να φτιάξει τα εκρηκτικά, να βουλιάξει ένα κρουαζιερόπλοιο γεμάτο Ισραηλινούς, θα του τα πήγαιναν στην Κρήτη. Κλείνουμε. Είναι ένας Παλαιστίνιος, Έλληνας, Ελβετός, που είναι και στόκος, και έχει σπίτι στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, και θέλει να βρει ουσίες για να φτιάξει εκρηκτικές ύλες, να βάλει βόμβα κάπου. Στην Κρήτη είναι. Και για να βρει ουσίες να φτιάξει βόμβα, τις παραγγέλνει από το διαδίκτυο να του έρθουν με βάρκα από τη Λιβύη με πρόσφυγες. Ενώ είναι στην Κρήτη. Το να είναι κάποιος στην Κρήτη, τουρίστας ή κάτοικος, και να ψάξει να βρει ουσίες από το διαδίκτυο για να φτιάξει εκρηκτικά, ενώ μένει στην Κρήτη, είναι σαν να φύγει εφοπλιστής από το καράβι του να πάει να αγοράσει κόκα στο Μενίδη. Να συγκεντρωθούμε λίγο στη μαλακία και στο παπατζηλίκι που πουλάτε στον κόσμο. Στην Κρήτη, αν βγεις στο περίπτερο για καπνό και πεις, αδερφέ, λίγα εκρηκτικά που θα βρω, θα σου πει τι θες. Για να το απογειώσουμε όμως το σενάριο του Παλαιστίνιου τρομοκράτη, ο οποίος δεν είχε ομάδα, δεν είχε γνώσεις, δεν είχε υλικά, δεν είχε βόμβες, δεν είχε δίκτυο, δεν είχε συνομιλίες όπου να συνομιλεί με κάποιον άλλον, εκεί θα πάω να βάλω βόμβα και έτσι θα τη ρίξω. Δεν υπάρχουν τίποτα από όλα αυτά. Και όλα που υπάρχουν είναι μια δίθεν ομολογία που λέει η Γαδά. Για να το κάνω λίγο πιο ζουμερό, τι άλλο έγραψαν? Ότι βρήκαν, λέει, στο διαμέρισμά του ζυγαριά ακριβίας. Προσέξτε, ζυγαριά ακριβίας τι σημαίνει? Δεν ξέρω αν μαγειρεύετε σπίτι. Εμείς εδώ έχουμε τέσσερις. Γιατί μαγειρεύουμε σπίτι μόνο. Και το ακόμα καλύτερο, εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα. Καριολάκι, εδώ σε βρήκαμε. Ζάρα κόφτης μαλακίες. Ποιος άνθρωπος έχει στο σπίτι, στην κουζίνα, εργαστηριακό Μαγνητικό αναδευτήρα με θερμαινόμενη πλάκα, λέγε ρε Καριόλη. Ποιο εκτό από τρομοκράτη? Όλοι. Όλοι όσοι είναι μερακλείδε με το μαγείρεμα, τι ουσίε και το ανεκάτεμα, έχουν αυτή τη μαλακία στο σπίτι του. Και εμεί έχουμε ρε μαλάκες. Και βέβαια, εννοείται ότι εμείς στο Ζαραλίξ TV έχουμε μαγνητικό αναδευτήρα με θερμαινόμενη πλάκα, γιατί είμαστε τρομοκράτες. Είναι γνωστό. Το βράδυ που δεν έχουμε τι να κάνουμε, βάζουμε βόμβες παντού. Οι υπόλοιποι άνθρωποι, λοιπόν, αν γκουγκλάρετε λίγο, για ποιο λόγο εσύ έχουν μαγνητικό αναδευτήρα στο σπίτι, ακούστε τι μπορεί να κάνεις με αυτό το ρημάδι. Καλλιντικά και προϊόντα περιποίησης. Ο Παλαιστίνιος ήταν για μερακλής, θέλει να έχει ωραίο δέρμα, αφού ρίξει τη βόμβα να σκοτώσει Ισραηλινούς. Κρέμες και λοσιόν, βοηθά στην τέλεια ανάμειξη των ελαίων με το νερό. Αυτό κάνει ο μαγνητικός. Λοιπόν, τι άλλο κάνει? Θεωρείται ιδανικός για την διάλυση ενεργών συστατικών όπως η βιταμίνη C ή το υαλουρονικό οξύ, χωρίς να δημιουργούνται σβόλοι. Δηλαδή, κάνει και γαμό τις κρέμες, χωρίς να χρειάζεται να πάρει την αγοράσει, να πούμε, από το Βελόπουλο Τελειοδέρμ. Φτιάχνει τη δικιά σου. Τόσο απλό. Άλλο, αρώματα. Χρησιμοποιείται για ομογενοποίηση εθέριων ελαίων μέσα στο αλκοόλ. Άλλο, μαγιά μπύρας. Όλα. Όλα κάτω. Όλα αυτά λοιπόν είναι απόδειξη ότι ο Παλαιστίνιος ήταν τρομοκράτης και θα του έφερναν τα υλικά που σίγουρα δεν θα βρίσκε στην Κρήτη, μια βάρκα, κάτι πρόσφυγες που θα πέρναγαν το Αιγαίο ή το Λιβικό πέλαγος. Τέλειο και γαμώ τα σενάρια. Γιατί έγινε όλο αυτό? Γιατί την εβδομάδα που μας πέρασε έσκασε πάλι ένα κρουαζιερόπλοιο τίγκα στους σιωνιστές δολοφόνους από το Ισραήλ, οι οποίοι αφού κάνουν εγκλήματα και τίποτα άλλο, αντί να πάνε σε ένα ποινικό διεθνές δικαστήριο, έρχονται εδώ να κάνουν μακροβούτια και να τους σερβίρουμε εμείς με το τασάκι κατά την καρέκλα. Έτσι λοιπόν, επειδή απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις στη Σύρο, που έδεσε πρώτα αυτό το καράβι, γιατί πριν είχαμε μια συγκέντρωση στον Πειραιά που τους έλεγαν ότι εδώ ήσταν επιθύμητοι. Στη Σύρο λοιπόν απαγόρευσαν προληπτικά οποιαδήποτε συγκέντρωση. Εννοείται ότι η συγκέντρωση έγινε, εννοείται ότι οι Ισραηλινοί σιωνιστές κατέβηκαν κάτω και εννοείται ότι υπάρχουν άπειρα βίντεο, τα οποία εμείς τα λατρεύουμε, που κάνουν κολοδάχτυλα στους ντόπιους. Αλήθεια, παιδιά, εσείς οι πολλοί πατριώτες, ή δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, ξένοι και τέτοια. Πώς σας φαίνεται που έρχονται εδώ ξένοι τουρίστες και κολοδαχτυλιάζουν με στη μούρη συμπατριώτες σας? Εμάς μας φαίνεται πάρα πολύ light συμπεριφορά, το κολοδάχτυλο στη μούρη του ντόπιου, πάρα πολύ light συμπεριφορά από την πλευρά του κατακτητή. Γιατί οι Ισραηλινοί σιωνιστές στην πατρίδα μας είναι επισήμως και ανεπισήμως κατακτητές. Και έτσι συμπεριφέρονται. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω λοιπόν και θυμηθούμε ότι οι προηγούμενοι κατακτητές ντουφέκιζαν τους ανθρώπους στα ντουβάρια της Κεσαριανής, το κολοδάχτυλο είναι παιδική χαρά. Όλα τέλεια. Τώρα μεταξύ μας, το κολοδάχτυλο, επειδή αυτά τα καθάρματα το βιασμό τον έχουν στην καθημερινότητα επίσημα ως στρατός, ως κράτος, ως μηχανισμός καταστολής εδώ και 80 χρόνια, όχι επειδή τα λέω εγώ, θα δείτε σε λίγο ποιος τα λέει, το βιασμό τον έχουν έτσι κι αλλιώς by the book. Το κολοδάχτυλο πάει κυρίως στα παιδάκια σας. Προσέξτε όμως, όταν θα αρχίσει αυτό το δράμα με τα παιδάκια σας, μην πάτε στην αστυνομία να καταγγείλετε βιασμό, γιατί θα κατηγορηθείτε για αντισημιτισμό. Το νου σας. Κατακτητές είναι ζώρικα πλάσματα. Σερβίρετε. Τώρα, επειδή ακούω δεξιά και αριστερά ότι εντάξει, μα όλοι είναι έτσι και αυτό, και μήπως είναι υπερβολές, γιατί όλοι οι παπατζίδες απατεώνες, οι οποίοι κονομάνε τρελά λεφτά, όχι τώρα, από το 2015 μέχρι σήμερα, από τότε που περηφανεύεται ο Τσίπρας ότι σύσφιξε μαζί με τον Καμένο τις σχέσεις της χώρας με το Ισραήλ και τον Νετανιάχου, και εννοείται ότι ο Μητσοτάκης τις απογείωσε, και εννοείται ότι και το Πασόκ είναι μέσα σε αυτό το κόλπο. Μερικοί λοιπόν, οι οποίοι θέλουν και να κολυμπάνε στο χρήμα και να κολυμπάνε στο αίμα, αλλά και να είναι αθώοι και να μην ξέρουν τίποτα για το φόνο, πάντα γελαστοί και γελασμένοι, λένε μήπως αυτά είναι ακραία, μήπως είναι υπερβολικά, μήπως κρύβεται αντισημιτισμός κάτω από όλα αυτά. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θέλουν βίντεο και αποδείξεις, τα οποία κυκλοφορούν μόνο αν τα ψάξεις, γιατί ο αλγόριθμος δεν θα στα προβάλλει, δεν θα στα φέρει μπροστά ποτέ, αλλά είναι εκεί. Και στο διαδίκτυο ότι υπάρχει για πάντα εκεί. Έτσι λοιπόν, για το αν αυτά είναι υπερβολές περί των βιασμών, να γυρίσουμε το χρόνο λίγο πίσω, γιατί σε λίγο θα το γυρίσουμε 80 χρόνια πίσω, και όχι εμείς, ένας Εβραίος. Πριν 1-2 χρόνια, κάποιοι Ισραηλινοί στρατιώτες είχαν κατηγορηθεί γιατί βίασαν με φρικτό τρόπο, θα σας πω και λεπτομέρειες, οι οποίοι συνελήφθησαν γιατί βγήκε βίντεο, διέρευσε βίντεο που έκαναν αυτή την πράξη, και όταν πήγαν στο δικαστήριο να δικαστούν, ξεσηκώθηκαν. Ξεσηκώθηκε η κοινωνία του Ισραήλ. Είχαμε διαδηλώσεις για αυτούς. Κάτω τα χέρια από τα παιδιά. Έχουν δικαίωμα στη βία οι στρατιώτες μας. Όλοι ήταν στρατιώτες εκεί. Και οι γυναίκες και οι άντρες. Και όχι μόνο απαλλάχθηκαν από κάθε κατηγορία. Ο ένας από τους δύο έγινε και μεγάλο στάρ στο Ισραήλ. Όταν σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Μπεν Γκίβρ δεν είναι το άκρο, είναι ο μεσαίος χώρος στο Ισραήλ. Είναι το πρόβλημα όλο. Όλο είναι πρόβλημα. Όχι ένα μέρος. Εδώ λοιπόν, ας παίξει το βιντεάκι. Είναι το βίντεο που έκαναν αυτή την πράξη οι Ισραηλοί στρατιώτες. Αποτελέσματα στο σώμα του Παλαιστίνιου κρατούμενου ήταν σχισμένα έντερα από βιασμό. Μέχρι τους πνεύμονες τραύματα. Αυτό είναι η τακτική όταν μπει στη φυλακή. Οι άνθρωποι, και είσαι Παλαιστίνιος βέβαια, οι άνθρωποι που συνέλαβαν στο στολίσκο, οι περισσότεροι, κατήγγειλαν βιασμό. Γυναίκες κατήγγειλαν βιασμούς με όπλα στον προκτό τους. Και άντρες το ίδιο. Έβγαλαν αποδείξεις για βιασμούς ακόμα και από σκυλιά που έχουν εκπαιδεύσει οι Ισραηλινοί να βιάζουν ανθρώπους. Αυτή η τακτική δεν έχει να κάνει με το τώρα. Δεν είναι η 7η Οκτωβρίου. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει ένας διάσημος ψυχολόγος, πολύ διάσημος σε όλο τον πλανήτη, Εβραίος και όχι σιωνιστής, γιατί οι πιο σημαντικοί Εβραίοι, και είναι πάρα πολλοί και πάρα πολύ σημαντικοί Εβραίοι στον πλανήτη, και που πέρασαν και που ζουν σήμερα και που θα έρθουν και αύριο και μεθαύριο, που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, δεν είναι σιωνιστές. Δεν είναι σιωνιστές. Εδώ μιλάμε για σιωνιστές. Ο Μάτε λοιπόν, που είναι γνωστός σε όλο τον πλανήτη, ήρθε στη χώρα μας πριν 15 μέρες και είπε για το Ισραήλ, τους σιωνιστές, το σιωνισμό, τη Γάζα και τους Παλαιστίνιους, αυτά που θα σας διαβάσω τώρα. Αυτό που κάνει το Ισραήλ, λέει ο Γκαμπόρ Μάτε και το εξηγεί παρακάτω, είναι χειρότερο από το Auschwitz, και εξηγεί παρακάτω τι ακριβώς εννοεί, γιατί αυτό ακούγεται πάρα πολύ χοντρό. Ακούστε λοιπόν, λέει ο ίδιος, παρεπιπτόντος είναι παιδί του Ολοκαυτώματος, έχει γεννηθεί το 1944, άρα μέσα στο Ολοκαύτωμα, άρα όλη του η παιδική, εφηβική και μετέπειτα ηλικία ήταν ιστορίες από τους συγγενείς του Εβραίους που είχαν να κάνουν με το Ολοκαύτωμα. Ένας τέτοιος λέει αυτά που θα ακούσετε τώρα. Έχω πάει στην Παλαιστίνη αρκετές φορές. Τελευταία ήταν το 2022. Δούλεψα με διαφορετικές ομάδες ως ψυχολόγος. Και συνειδητοποίησα όταν βρέθηκα με γυναίκες τραυματισμένες ψυχικά από βασανιστήρια σε φυλακές των Ισραηλινών, ότι αυτά τα κάνουν στους Παλαιστίνιους χρόνια τώρα. Οι βιασμοί και τα βασανιστήρια των Παλαιστινίων γίνονται τουλάχιστον από το 1948. Αυτό είναι καταγεγραμμένο όχι μόνο από τους Παλαιστίνιους, αλλά από διαφορετικές πηγές, αν και θα αρκούσε και μόνο η μαρτυρία τους. Δεν καταλαβαίνω γιατί επικαλούμαστε την εβραϊκή εμπειρία όσον αφορά το Ολοκαύτωμα και όχι τους Παλαιστίνιους, όταν υποστηρίζουν ότι όλα αυτά τους συνέβησαν. Πάντα όμως απαιτούμε η εμπειρία των Παλαιστινίων να επικυρωθεί και από κάποιον άλλον. Δεν φτάνει που το λένε οι ίδιοι το ζούνε, πρέπει να το βεβαιώσει κάποιος άλλος. Το Ισραήλ κρατά δεκάδες χιλιάδες ή χιλιάδες Παλαιστίνιους στη φυλακή χωρίς να τους παραχωρεί το δικαίωμα της δίκης και πολλές φορές χωρίς καν να έχει αποδεικτικά στοιχεία εναντίον τους. Και ενώ είναι γνωστό πως βάσει του διεθνούς δικαίου έχουν δικαίωμα στην αντίσταση, ειδικά απέναντι σε ένα κράτος στρατιωτικής κατοχής. Αλλά ούτε αυτό τους αναγνωρίζεται. Αντιθέτως, βασανίζονται, βιάζονται και κακοποιούνται. Παιδιά λιμοκτονούν σε Ισραηλινές φυλακές και οι εφημερίδες σας δεν το αναφέρουν καν. Οι δικές μας εφημερίδες, λέει. Η κυβέρνησή σας, σε εμάς το λέει αυτό, δεν το λέει. Το ναυτικό σας δεν προστατεύει την νεοπομπή. Κανείς δεν το κάνει. Έπειτα έχουμε την γενοκτονία. Και όταν λέω γενοκτονία, το λέω έχοντας πλήρη επίγνωση. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 Εβραίοι Ισραηλινοί μελετητές του Ολοκαυτώματος που έχουν πει ότι αυτό που έκανε και κάνει το Ισραήλ στη Γάζα είναι γενοκτονία χειρότερο από το Auschwitz. Και συνεχίζει εδώ ο Εβραίος, διάσημος, πετυχημένος ψυχολόγος. Όταν λέω ότι είναι χειρότερο από το Auschwitz, δεν εννοώ ότι η εμπειρία είναι χειρότερη, γιατί δεν υπάρχει τίποτα σαν το Auschwitz. Εννοώ ότι αυτή τη φορά το βλέπουμε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Και λίγο παρακάτω λέει ότι οι Γερμανοί προσπαθούσαν τουλάχιστον να το κρύψουν ότι το έκαναν. Εδώ το διαφημίζουν στο TikTok και έρχονται για τουρισμό για να σας κάνουν και έτσι. Δεν μπορούμε επομένως να αναρωτιόμαστε πώς γίνεται ο κόσμος να επέτρεψε τη γενοκτονία Εβραίων, ομοφιλοφίλων και Ρωμά. Ξέρετε τι συνέβη εδώ στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και αλλού, και να επιτρέπουμε να συμβαίνει αυτό μπροστά στα μάτια μας. Οι Γερμανοί έκαναν τα πάντα για να το κρύψουν, ενώ τώρα το βλέπουμε ακόμα και στο YouTube και το TikTok απροκάλεπτα. Είναι ό,τι χειρότερο έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Αυτά και άλλα χειρότερα, είπε εδώ σε ελληνικό κοινό, για το τι ακριβώς είναι σιωνισμός και τι ακριβώς κάνει το κράτος του Ισραήλ, ένα κράτος apartheid. Το λιγότερο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας, όταν η χώρα μας έχει γεμίσει, είναι να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis. Για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκό 12, τηλέφωνα 508 598 και 9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
4: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, σιγρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
5: Πάμε περιοδιά.
6: Έβρεσε την Κίτσου στο Τσεκμέ
7: και σε όλη την Ελλάδα.
8: Οικογένεια Τσεκμέ έρχεται ανανεωμένη σε όλη την Ελλάδα. Και το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα. 23 έκτου Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. 25 έκτου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 27 και 28 έκτου Κυποθέατρο Παπάγου.
9: Γιατί τον λένε Τσεκμέ, bitch.
10: Θεό! Θεό μου, θέλει το σκυλί.
11: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά καθοριζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
12: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
13: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
14: Γιατάρτη 17 Ιουνίου, το Δεάκιο Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίγκη Καραντζόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MDA Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένουμε μαζί με τη Βίγκη Καραντζόγλου, λοιπόν, 17 Ιουνίου, στο Δεάκιο Θέατρο στον Πειραιά.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
15: Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Είναι Τρίτη, 9 Ιουνίου και έχει αρχίσει ο βομβαρδισμός των Γκάλοπ, τα οποία Γκάλοπ έχουν πει ότι βρίσκονται στην ίδια κατηγορία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που με τη σειρά τους προσπαθούν να επιβάλλουν αυτές τις επιλογές που θα έχετε για να ψηφίσετε. Είναι τόσο αισχρό αυτό το οποίο συμβαίνει και με τα Γκάλοπ και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε ταιριάζει στα κατώτερα είδη τα οποία κυκλοφορούν μέσα στην ελληνική κοινωνία. Πριν από λίγη ώρα με πήρε τηλέφωνο μία φίλη μου και μου είπε ότι ένα ανθιποσάιτ ενός αμόρφωτου έφτιαξε ένα γκάλοπ στο οποίο δεν είχε το κίνημα 21. Από κάτω μπήκαν δικοί μας και του λέγανε γιατί δεν πάει στο κίνημα 21 κτλ. Και τι απήντησε ο επέσχυντος. Λέει, έχει λέει κάτω από 1%, γι' αυτό δεν το βάζω. Είμαι σίγουρος όμως ότι έχει βάλει την Ανταρσία του, οποίο έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό εμείς. Και είμαι σίγουρος ότι έχει βάλει την Καριστιανού, η οποία δεν έχει κατέβει σε εκλογές για να μετρηθεί. Δεν έχει μετρηθεί, λοιπόν. Αλλά το θέμα τους, ξεκάθαρα, τόσο του παρακράτους της Νέας Δημοκρατίας, όσο και των κομμάτων της μαφίας της ολιγαρχίας, είναι ο αληθινός αντίπαλος. Ο αληθινός αντίπαλος είναι το κίνημα 21 και ό,τι το κίνημα 21 εκπροσωπεί και πρεσβεύει. Θέλω να θυμηθείτε ότι όλα τα κόμματα τα οποία σας βάλανε μπροστά για να ψηφίσετε ήταν κόμματα τα οποία προευλήθησαν σκανδαλωδώς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή από αυτούς που ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ως εκ τούτου εξυπηρετούσαν συγκεκριμένα συμφέροντα. Επίσης θέλω να θυμηθείτε ότι αρχής γενομένης από τον Σταύρο Θοδωράκη με το ποτάμι, στη συνέχεια είχαμε τον Καμένο, στη συνέχεια είχαμε την παράσταση αυτή των Σπαρτιατών, στη συνέχεια είχαμε την Λατινοπούλου, τον Νατσιό. Όλα αυτά ήταν κόμματα τα οποία δεν θα τα γνωρίζατε αν δεν τα δείχνανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν δείχνουν αυτά τα οποία έχουν ενδιαφέρον, δείχνουν αυτά τα οποία ενδιαφέρονται τα ίδια για τα συγκεκριμένα κόμματα, έτσι ώστε να αποτελέσουν τον βραχίωνα άσκησης πίεσης και υφαρπαγής κερδών. Από πού θα είναι αυτά τα κέρδη? Θα είναι αυτά τα οποία θα πληρώνουμε όλοι μετά το 2030. Επίσης θέλω να αναφέρω τις γνωστές περσόνες οι οποίες ενώ βασανιστήκανε για να μην εμβολιαστούν τρέχαν δεξιά και αριστερά, χτυπιόντουσαν. Βλέπω διάφορες περσόνες και στέκονται στο πλευρό της αμφιβόλου πλέον ιδεολογίας προθέσεων και πιστοποίησης, θα το πω πολύ ήπια, Καριστιανού. Έτσι. Αυτό είναι, είναι η απόδειξη του ότι ο πολύς ο κόσμος άγεται και φέρεται σαν κοπάδι. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα γκάλοπ σας δίνουν τις επιλογές. Σας λένε ότι αυτά πρέπει να ψηφίσετε. Μην ψηφίσετε κάτι έξω από αυτά. Αυτός είναι ο στόχος τους, αυτός είναι ο σκοπός τους. Αν αναγκαστούν να δείξουν κάτι διαφορετικό, αναγκάζονται και δείχνουν το Βελόπουλο. Έτσι. Θα το κάνουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να το υποτιμήσουν και να το εξαφανίσουν. Αυτό κάνουν όλα τα μεγάλα κανάλια. Και θα πρέπει να γίνει ξανά κατανοητό, θα το λέμε κάθε τόσο και λιγάκι, ότι η χώρα είναι ένα προτεκτοράτο, το οποίο παίρνει πλούτο από το εξωτερικό και το οποίο δεν πρέπει να παράγει πλούτο. Πρέπει να δανείζεται τον πλούτο έτσι ώστε να μπαίνει υποθήκη. Όλα τα κόμματα τα οποία βλέπετε, αυτοί που σας δείχνουν και κυρίως το κόμμα της Καριστιανού αυτή τη στιγμή, αποτελούν μπροστινό των συμφερόντων της ολιγαρχίας που συγκρούεται με τα συμφέροντα του παρακράτους, διότι το παρακράτος μέσα στις κυβερνητικές δομές ελέγχει τη ροή του χρήματος που έρχεται απ' έξω. Προσπαθήσαν να κάνουν αυτό με την Λατινοπούλου, το καταφέρανε, έχω την υποψία γι' αυτό το λόγο, και ο μόνος κερδισμένος ευθέως ήταν ο Μπάρμπας από την Κορώνη που τον λέμε, ο Μυτιλινέος, και έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στο πεδίο της μάχης η μεγάλη οικογένεια των Βαρδινογιανέων, Μπομπολέη, Κυριακού, πιθανόν όλοι αυτοί μαρινάκηδες, είναι κλασική περίπτωση του Μαρινάκη. Και βέβαια έχουμε και τον τύπο ο οποίος πουλούσε καρέλια στην Σοβιετική Ένωση και ήρθε εδώ και έγινε ολιγάρχης, τον Σαββίδη, Ο Σαββίδης λοιπόν, για να καταλάβετε πώς παίζει το παιχνίδι, ο Σαββίδης ήταν αυτός ο οποίος έσπρωχνε τον Καλεντερίδη. Ο γιος του Καλεντερίδη είναι αυτή τη στιγμή στο κόμμα της Καριστιανού. Ο Σαββίδης είναι αυτός που εμφάνισε την Καριστιανού στα κανάλια του με τον Στραβελάκη, προκειμένου να πείσει το κοινό το συντηρητικό ότι η ΣΥΡΙΖΕΑ Καριστιανού δεν είναι ΣΥΡΙΖΕΑ και είναι συντηρητική. Έχουμε σηκώσει short για αυτό με την εκπομπή αυτή, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Στραβελάκης προσπαθεί να την εμφανίσει ως ενάντια στις αμβλώσεις και βέβαια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το θέμα του γάμου των ομοφιλοφίλων. Το Pride είναι εν εξελίξη, πιστεύω ότι μπορεί να πάει μια αντιπροσωπεία στο Pride. Θα συμβούλευα τον κύριο Τσουγανάτο και τον κύριο, πώς τον είπαμε, τον Γιάννη, τον δικηγόρο, έχω ξεχάσει το όνομά του, τον Χατζιωάννου, να πάνε στο Pride, έτσι, η αφέντρα τους είναι σύμφωνη με όλα όσα, με τη Walk Agenda. Λοιπόν, ο στόχος λοιπόν ήταν αυτός, να την παρουσιάσουν στο κοινό ως συντηρητική, ενώ ήταν ξεκάθαρα ΣΥΡΙΖΕΑ, για να μπορέσει να κόψει ψήφους από τον Μητσοτάκη και να εκβιαστεί ο Μητσοτάκης για να δώσει αυτά τα οποία ζητάνε κάποιοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο εγκληματικές καταστάσεις. Η μία είναι οι ολιγάρχες με τη μαφία τους και η άλλη είναι το παρακράτος. Θυμηθείτε τον καυγά που έκανε ο Μαρινάκης με τον Δημητριάδη. Αυτό δεν έγινε για χαβαλέ, αυτό δεν έγινε επειδή ο ένας αγριοκοίταξε τον άλλον, αυτό δεν έγινε επειδή παίζανε ποδόσφαιρο και μαλώσανε, αυτό έγινε για πολύ βαθύτερους λόγους. Ο ένας, η μία ομάδα προσπαθεί να ελέγξει την άλλη. Δυστυχώς οι ηλίθιοι σε αυτή τη χώρα είναι πάρα πολλοί και νομίζουν ότι εάν επικρατήσει ο ένας από τους δύο, η χώρα θα σωθεί. Στην πραγματικότητα κανένας από αυτούς δεν ενδιαφέρεται για να σωθεί η χώρα. Ο Θανάσης ενδιαφέρεται να βολέψει, ξέρω εγώ, ο Ιξ Θανάσης, το γιο του, έτσι. Ο Βλάκας, ο άλλος, ενδιαφέρεται λίγο πριν ξεμαγαρίσει, επειδή ας πούμε ότι είναι αλκοολικός και του έχει γίνει το υπαρτούμπανο, να ικανοποιήσει το κάτι τίς του, ρε παιδί μου, πριν πάει στον άλλο κόσμο, στον Βελζεβούλ που τον περιμένει. Ένας Γιάννης, παραδείγματος χάρη. Οι κομπλεξικές και οι βλαμμένοι πιστεύουν ότι θα εκδικηθούν το Μητσοτάκη. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι πολύ βαθύτερη. Η χώρα αυτή τη στιγμή οδεύει προς την απόλυτη καταστροφή. Η απόλυτη καταστροφή δεν θα έρθει αύριο, ούτε μεθαύριο. Αύριο και μεθαύριο μπορείτε να πάρετε μία αύξηση, μπορεί να σας δώσουν ένα κουπόνι για να πάτε διακοπές, μπορεί να κερδίσει η ομάδα σας, όλα αυτά τα ωραία. Μπορεί να σας διορίσουν στο Δήμο, όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ο πληθυσμός φθήνει, η Τουρκία από δίπλα ετοιμάζεται για διάφορες κινήσεις, δεν είναι απαραίτητο να μας κάνει πόλεμο, πιθαναγκασμού προς τη χώρα μας. Ο πληθυσμός αλλάζει, δηλαδή δεχόμαστε έναν βίαιο επικισμό από ξένες φυλές και το κυριότερο απ' όλα, οι ευφυείς Έλληνες δεν θέλουν πλέον να παράγουν πλούτο για τους μπετόβλακες. Έχω φίλους οι οποίοι έχουν πάει στο εξωτερικό και λένε να πάνε να πνιγούν όλοι. Εγώ δεν θα καθίσω να κάνω τον γιατρό για να πηγαίνει ο κόπανος να ψηφίζει Καριστιανού, Μητσοτάκη, Νατσιό, Λατινοπούλου και μετά να πηγαίνει να βλέπει το τόπι με το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Να ψοφήσει. Έτσι λένε πολλοί άνθρωποι. Δεν τους ενδιαφέρει. Και αυτό είναι και το προϊόν της κατάντιας την οποία έχει φέρει την Ευρώπη και την πατρίδα μας, το ιδεολόγημα του δημοκρατικισμού, έτσι, όπου όλοι είμαστε ίσοι πλέον. Και βλέπεις τον άλλον ο οποίος δεν σκέφτεται, είναι ηλίθιος, η ψήφος του έχει την ίδια αξία με την ψήφο του σκεπτωμένου ανθρώπου. Η κυρία Καριστιανού θα παίξει το παιχνίδι της, θα εμποδίσει κι άλλο, όπως εμπόδισε η Λατινοπούλου, ο Νατσιός, οι Σπαρτιάτες, την προσπάθεια προς την αναγέννηση της χώρας. Όλοι αυτοί δεν ενδιαφέρονται για να αναγεννηθεί η χώρα. Όλοι αυτοί στην πραγματικότητα μισούν την χώρα, μισούν την ταυτότητα, μισούν το έθνος. θυμηθείτε πως η κυρία Καριστιανού μαζί με τον Ρούτσι χοροπηδούσανε μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου. Δεν πήγανε εκεί για τους νεκρούς των Τεμπών, πήγανε εκεί για να μειώσουν την αξία των ανθρώπων, των προγόνων μας που πεθάνανε πολεμώντας. Μίσος προς τον άγνωστο στρατιώτη είχανε, γι' αυτό επέλεξαν αυτό το σημείο. Γιατί δεν πήγαν στο Πολυτεχνείο? Γιατί δεν πήγαν στο Πολυτεχνείο? Πήγανε εκεί για να το, να το ποδοπατήσουν, για να δείξουν ότι μπορεί να είναι οι Εύζωνες εδώ, είμαστε και εμείς εδώ όμως. Αυτό αφορά την δική τους μενταλιτέ. Την μενταλιτέ μιας κυρίας που είναι 55 χρονών και κυκλοφορεί με τατουάζ. Μιας κυρίας η οποία δηλώνει γιατρός, αλλά εμβολιάστηκε 4 φορές. Μιας κυρίας η οποία έλεγε ψέματα ότι δεν θα κατέβει στην πολιτική και το απέκλειε, και τώρα κοροϊδεύει τον κόσμο και λέει θα κατέβω στην πολιτική και κατεβαίνω στην πολιτική. Ένα κόμμα το οποίο έχει μαζέψει, τον κατημά από ό,τι έχει περισσέψει από τα υπόλοιπα κόμματα, που όμως αποτελεί το καλύτερο εργαλείο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Να πούμε ότι οι εταιρείες Gallup είναι όλες απάτη, τεραστία απάτη, οι οποίες καλύπτονται πίσω από ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο βέβαια καμία κυβέρνηση δεν το αλλάζει, γιατί κατά καιρούς χρησιμοποιεί και η ίδια αυτές τις εταιρείες των Gallup. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η μεγάλη μάχη την οποία δίνουν οι καλοί Έλληνες δεν είναι προς τα κόμματα τα οποία είναι των ολιγαρχών, όπως το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και δεν είναι και προς την κυβέρνηση. Η μεγάλη μάχη είναι απέναντι στους ηλίθιους. Οι ηλίθιοι είναι και οι ιδιοφελείς. Οι ηλίθιοι δεν έχουν κάτι καλό μέσα τους. Ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους. Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι υπό το πρόσχημα της δημοκρατικής ισότητος θεωρούν ότι είναι το ίδιο με τον οποιονδήποτε ευθύ. Και αν κάνει κάποιος το λάθος να μιλήσει μαζί τους και να τους πει ποια είναι η αλήθεια, αμέσως θα κοιτάξουν να τον βρίσουν. Θυμίζουν τον άνθρωπο ο οποίος πνίγεται και σπέβδει ένας ευθύς να τον σώσει, και αυτός ο οποίος πνίγεται, αντί να αφαιθεί στα χέρια του για να σωθεί, τραβάει και αυτόν τον ευθύ που πάει να τον σώσει στον βυθό για να τον πνίξει. Αυτή είναι η διαδικασία την οποία βιώνουμε. Στις 13 Ιουνίου έχουμε τη συγκέντρωση του κινήματος 21 στο Royal Olympic. Δεν περιμένουμε να είναι συγκέντρωση 1000 ατόμων όπως ήταν η προηγούμενη. Είναι όμως μια συγκέντρωση στην οποία θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά και να ληφθούν αποφάσεις. Το κίνημα 21, σε λίγο το κόμμα του Λατινοπούλου δεν θα υπάρχει. Το κόμμα του Νατσιού δεν θα υπάρχει. Οι Σπαρτιάτες δεν υπάρχουν. Το κίνημα 21 θα συνεχίσει να υπάρχει ό,τι και να συμβαίνει. Ό,τι και να συμβεί. Διότι ο στόχος του κινήματος 21 δεν είναι η έδρα στα βουλευτικά καθίσματα, στα έδρανα. Ο στόχος του κινήματος 21 είναι η αλλαγή της χώρας, και για να γίνει αυτό πρέπει η χώρα να απελευθερωθεί από όλα αυτά τα ανθυποκείμενα που έχουν αναγάγει τις εκλογές και την ψήφο και τον αριθμό των ηλιθίων που ψηφίζουν σε πρώτου μεγέθους αξία, υποβαθμίζοντας, υποβιβάζοντας και διαλύοντας όλες τις αξίες που συμβολίζει ο ελληνισμός, η ιστορία μας και η υποχρέωση που έχουμε προς το παρελθόν και στο μέλλον του έθνους μας. Θυμηθείτε πάλι το εξής, ότι η χώρα δεν θα σωθεί ούτε από την Καριστιανού, ούτε από τον Μητσοτάκη, ούτε από τον Νατσιό, όπως είχαμε πει, ούτε από τη Λατινοπούλου, την μεγάλη ελπίδα. Έτσι. Η χώρα αυτή θα σωθεί όταν αποφασίσουμε με οποιοδήποτε τίμημα να γίνουμε ανεξάρτητοι, να μπορέσει να ανθίσει ο ελληνικός πολιτισμός μέσα στα όρια αλλά και έξω από τα όρια του κράτους μας. Να γίνουμε όχι μόνο ανεξάρτητοι αλλά και αυτοδύναμοι, να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας. Αυτή είναι η σωστή πολιτική και η μεγάλη στρατηγική την οποία πρέπει να έχουμε ως Έλληνες. Όλοι αυτοί όμως που βλέπετε έχουν σαν στρατηγική το πώς θα χώσουν τον τροφαντό τους ποπό σε ένα έδρανο, πώς θα μπουν στη Βουλή. και δεν οροδούν έναντι οποιασδήποτε ατιμίας, διότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι δημοσκόποι προβαίνουν σε ατιμίες ενάντια στον λαό και στο έθνος. Το βράδυ μετά τις 11 θα έχουμε ανάλυση για το τι συμβαίνει στον κόλπο μαζί με τον Βαγγέλη τον Αραγιάννη. Και είναι πολύ πιθανόν σε λίγο να κάνω και μία εκπομπή πριν, μπορεί και να μην προλάβω, αλλά ή σήμερα ή αύριο θα κάνω μία εκπομπή για να απαντήσω για το θέμα του ριγανέλαιου ως αντιοξειδωτικής ουσίας. Επίσης να πω ότι μετά από 1,5 μήνα ήρθε το NMN το οποίο είχα παραγγείλει. Οπότε αύριο είναι πολύ πιθανό να σας το δείξω. Ζητάω από τους δικούς μας ανθρώπους να μην φοβούνται απέναντι στους ηλίθιους, να τους εξηγούν τι συμβαίνει. Με απλά λόγια, η Καριστιανού είναι μία πολιτική υποκρίτρια η οποία πάτησε πάνω στο πτώμα των δεκάδων ανθρώπων οι οποίοι πεθάνανε στα τέμπη. Να θυμίσουμε ότι κάθε μέρα πεθαίνουν νέοι άνθρωποι στους δρόμους, που είναι ευθύνη του κράτους. Να θυμίσουμε ότι στα τέμπη έχουν συμβεί τουλάχιστον άλλα 2 δυστυχήματα. Να θυμίσουμε τι συνέβη στο Μάτι. Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ασπόνδυλη αυτή διαδικασία οδήγησε στο να γίνει το δράμα ευκαιρία και οδήγησε στον ευτελισμό του δράματος. Αυτόν τον ευτελισμό του δράματος τον ταΐζουν στα φτωχά μυαλά των συμπολιτών μας και τους οδηγούν σε μια νέα ακόμα παγίδα. Από αυτή την παγίδα δεν θα βγείτε εύκολα, παρά μόνον χρησιμοποιώντας το μυαλό σας. Αυτή η παγίδα είναι ο συνδυασμός, η συνισταμένη, το μείγμα του Νατσιού, της Λατινοπούλου, των Σπαρτιατών. Έχουμε αναλύσει σε πάρα πολλές εκπομπές και θα πούμε και πολλά περισσότερα στη συγκέντρωσή μας στις 13 Ιουνίου. Να είστε εκεί, εκεί θα παρουσιαστεί και το νέο site του κινήματος, το οποίο θα είναι ένα εργαλείο για τα μέλη του κινήματος και τους φίλους και είναι κάτι το οποίο δεν το έχει κανένας πλέον φτιάξει παγκοσμίως. Είναι κάτι το οποίο ερευνούμε να δούμε εάν μπορούμε να πάρουμε δικαιώματα ευρεσιτεχνίας. Θα σταματήσω εδώ να τους κοιτάτε και να γελάτε. Πρόκειται περί γελίων ανθρώπων. Ιδιαίτερα αυτοί που είδα ότι έχουν πάει δίπλα στην Καριστιανού, πρόκειται περί γελίων ανθρώπων. Λυπάμαι που αντάλλαξα και μία καλημέρα στο παρελθόν μαζί τους. Πρόκειται περί ποταπών οι οποίοι αναζητούσαν καρέκλα να καθίσουν, καρέκλα να στρωθούν και δεν δίστασαν στο παρελθόν να πούν και ψεύδι για να υποστηρίξουν τα προηγούμενα αφεντικά τους. Για να καταλάβετε την κρισιμότητα της υπόθεσης, βάλτε στο νου σας το τι έγινε στο Belfast, όπου ένας Ομαλός αποκεφάλισε έναν Ιρλανδό. Βάλτε στο νου σας τι έγινε στην Αγγλία, όπου ένας 18χρονος Ευρωπαίος σφαγιάστηκε από έναν Σιχ. Βάλτε στο νου σας τι έγινε με την Ειρήνα στην Αμερική. Αυτό δεν τους απασχολεί στην Ελλάδα. Τους απασχολούν τα κέρδη τους. Οι ολιγάρχες θέλουν να πάρουν κάτι από το παρακράτος. Το παρακράτος θέλει να κρατήσει κάτι για τον εαυτό του παραπάνω. Να μην το δώσει στους ολιγάρχες, να μην μοιραστούν δηλαδή την λία την οποία θα την πληρώσει ο λαός μετά το 2030. Το παρακράτος, για να κερδίσει τις εκλογές, αυξάνει τις συντάξεις και διπλασιάζει, νομίζω, τους μισθούς των Μητροπολιτών και του Ιερώνυμου, έτσι ώστε οι παπάδες να πάνε στο πόπολο, στο πίμνιο και να το κατευθύνουν προς συγκεκριμένη ψήφο. Οι ολιγάρχες που ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δείτε ποιος έχει τον Αντένα, ποιος έχει το Μέγκα, ποιος έχει το Sky, ποιος έχει το Star. Δείτε, μπείτε μέσα στη Wikipedia να δείτε ποιος κρύβεται από πίσω. Αυτοί λοιπόν, για να εκβιάσουν την κυβέρνηση, δημιουργούν μικροκόμματα τα οποία στη συνέχεια τα προβάλλουν για να πάρουν ποσοστά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία τα ελέγχουν απολύτως. Μέσα σε αυτή τη σύγκρουση βρίσκεται ο λαός. Ο λαός έχει μία επιλογή. Αυτή η επιλογή είναι το κίνημα 21. Αυτή την επιλογή δεν του δείχνουν, έτσι ώστε να θεωρεί ότι δεν έχει άλλη επιλογή. Ότι έχει να διαλέξει ανάμεσα στο παρακράτος που είναι η σταθερότητα και στην κυρία Καριστιανού, στην κυρία Λατινοπούλου στο παρελθόν, στον κύριο Νατσιό, που είναι οι εκπρόσωποι των συμφερόντων της ολιγαρχίας. Μπορεί να σας αρέσει αυτό. Μπορεί κάποιοι να θέλετε να είστε τέτοιου είδους σκουπίδια. Δεν θα τολμάτε όμως να ερχόσαστε μπροστά μας και να λέτε ότι υπερασπίζεστε κάτι το αγαθό και δίκαιο. Υπερασπίζεστε και στηρίζεστε ό,τι πιο βρώμικο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική ιστορία. Ό,τι πιο φεδρό. Οι κυρίες στην Οδό Φιλής είναι εντιμότερες από την πολιτική την οποία εσείς υποστηρίζετε. Είναι αγνότερες από τα κόμματα τα οποία ως τα τώρα έχετε στηρίξει. Σταματάμε εδώ. Σε λιγότερο από μία ώρα θα είμαστε μαζί με τον Βαγγέλη Αραγιάννη. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή δύναμη. Ξαναλέω, μην τους φοβάστε. Σφαλιαρίστε τους αλίπητα με τα επιχειρήματά σας. Οποιοςδήποτε δεν τα δέχεται σημαίνει ότι ή είναι ιδιοφελής ή είναι ψυχασθενής ή είναι παντελώς βλάξ, που είναι και το πιθανότερο. Τα λέμε πάλι σε λίγη ώρα. Γεια σας.
6: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
16: Μου αρέσει να μετακινούμε με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα

Τραυματισμένο σκυλί στο δρόμο. Καλή στο δήμο σου. Τυφλό γατάκι. Καλή στο δήμο σου. Απικίες αδέσποτων γατιών. Καλή στο δήμο σου. Αγέλες αδέσποτων σκυλιών. Καλή στο δήμο, λέμε. Ο Δήμος αδιαφορεί. Ενημέρωσε εισαγγελέα, Υπουργεία Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα περίθαλψης, στήρωσης, εμβολιασμού, σήμανσης και σήτησης για τα δέσποτα. Η ελληνική νομοθεσία το λέει, όχι εμείς. Μην ξεχνάς ότι οι Δήμοι δικαιούνται και παίρνουν επιδοτήσεις. Και ότι η θανάτωση αδέσποτων και ο μόνιμος εγκλεισμός τους σε κακές συνθήκες διαβίωσης είναι ποινικά αδικήματα. Κάλεσε λοιπόν το Δήμο σου, γιατί αν δεν μιλήσεις εσύ, πώς περιμένεις να φτιάξουν τα πράγματα? Παρέμβαση για τα ζώα Πρέβεζα.

0: Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
1: Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, η Ζωή Παπαδοπούλου και ο Μπιλάρας ο Μύτικας.
0: Όλη η κομπανία που αγαπάτε.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Εμείς είμαστε καταπληκτικά, το ίδιο ευχόμαστε και για σας. Σας έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή που είναι όλη καταπληκτική, αλλά ένα κομμάτι της είναι καταπληκτικότερο.
0: Γιατί?
1: Θα έχουμε τη Λαμπρινή Θωμά μαζί μας.
0: Σκεφτείτε
1: τώρα τι έχει να γίνει. Σκέψου, δηλαδή, ήδη αυτό που προσφέρουμε αυτή τη στιγμή είναι πολύ εντυπωσιακό θέαμα. Και φαντάσου σε αυτό το θέαμα τώρα, παπ, να προσθέσει Λαμπρινή Θωμά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εκτοξεύεται. Το όλο αποτέλεσμα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι πια ούτε για αυτή τη χώρα, ούτε για αυτόν τον πλανήτη.
0: Και θα την έχουμε στο πρώτο μισό της εκπομπής. Ήδη η Λαμπρινή κάνει το ζέσταμα, κάνει τις διατάσεις της για να βγει να μιλήσει στην Φάρμα των Ζώων. Ετοιμάζεται σαν ποδοσφαιριστής που μπαίνει στο Μουντιάλ. Θα έχουμε κάτι και για Μουντιάλ.
1: Θα έχουμε αρκετά για Μουντιάλ, εννοείται. Η εκπομπή είναι κατά βάση αθλητική. Αλλά που μου αρέσει που και που να χώνω και λίγο πολιτική, γιατί δεν είναι όλα μπάλα, παιδιά, στη ζωή.
0: Ναι, εντάξει. Είπαμε.
1: Να λέμε και τα άλλα.
0: Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Βλέπω εδώ, Λόλα, σχόλιο, επιτέλους live μετά από 2 εβδομάδες.
1: Γιατί Λόλα, γιατί Λολίτσα, γιατί ρε Λολάκι, 2 εβδομάδες εδώ πέρα, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, εμείς εδώ 2 με 3 στις επάλξεις και εσύ να μην τα ακούς. Πότε τα ακούγες, μετά, το βράδυ. Το βράδυ γιατί ρε Λόλα, το βράδυ ξέρεις πόσα είχαν μεσολαβήσει. Ελάχιστα στην πραγματικότητα. Λόλα, και μια φορά το μήνα να ακούς, μια χαρά είναι. Πού είναι το σχόλιο? Α, επιτέλους. Λόλα Κλαπέτα. Ωραίο όνομα. Όπα, όπα, όπα. Σάκης. Παρέτηση την Παρασκευή που συνδυάστηκε με μηνιαία συνδρομή στο πρες, αγορά κούπας, 2 φούτερ TPP, βιβλίο Κωνσταντίνου και 2 δώρα σε φίλους και επιτέλους live. Καινούρια ζωή.
0: Mm-hmm.
1: Έχει αποφασίσει να αφήσει τη δουλειά του και να ξοδεύει λεφτά για το The Press Project.
0: Βεβαίως.
1: Ουσιαστικά θέλουμε να γίνουμε ένα κομμάτι της ζωής σου, ιδίως αυτό το κομμάτι το καταναλωτικό.
0: Δεν ξέρω αν το προτείνουμε αυτό.
1: Γενικά μην παρατάτε τη δουλειά σας, γιατί θέλουμε κάπως να μας πληρώνετε, εκτός αν έχετε πάρα πολλά λεφτά στην
0: άκρη. Όχι για κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι, παιδιά, ό,τι και να σας λένε στη δουλειά, σκύβουμε κεφάλι, κάνουμε υπομονή. Μάλιστα αφεντικό, χαμογελάμε, γελάμε σπαρταριστά με τα αστεία του και προχωράμε τη ζωή μας για να μπορούμε να πληρώνουμε συνδρομή The Press Project. Αυτή είναι η συμβουλή προς όλους και όλες. Αν θέλετε την ακολουθείτε, εμείς λέμε το δικό μας συμφέρον. Εσείς με τη ζωή σας θα τα βρείτε κάπως.
0: Ο Πρωθυπουργός στηρίζει διακριτικά το Press, δήλωσε εκλογές την άνοιξη με φουτεράκι. Ισχύει αυτό? Έκανε αυτή τη δήλωση λίγο πριν τη συνέντευξη, λίγο πριν από μια εκδήλωση. Είχε κάτι χαλαρές δηλωσούλες και λέει εκλογές την άνοιξη με φουτεράκι. Είναι. Εντάξει, δεν θέλαμε να το πούμε. Είναι ένας influencer που του έχουμε δώσει κάποια χρήματα για να προωθεί κάπως υποσυνείδητα τα φούτερ μας.
1: Υποσυνείδητα θα το φορέσει. Τέλος πάντων, δεν θέλαμε να το.
0: Όχι ακόμα.
1: Να το πούμε, αλλά θα το φορέσει το φούτερ του The Press Project. Εδώ είστε και εδώ είμαι για να δείτε ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Το Σαββατοκύριακο δημοσιεύτηκε ένα κείμενό μου στο Press για τον Κώστα Εφήμερο. Όσο απομακρυνόμαστε χρονικά από τον θάνατό του, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να υπάρχουν συνδρομητές, συνδρομήτριες που δεν έχουν ιδέα ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Έλεγα τον πρώτο καιρό μετά την

0: μετά το θάνατό του, όταν ανέλαβα εκδότης του Press, ότι εκείνος όταν πήγαινε να μιλήσει κάπου έλεγε, ρωτούσε τους μαθητές ποιος είναι ο Julian Assange, και όταν του απαντούσαν φυσικά οι άνθρωποι ότι δεν έχουν ιδέα ποιος είναι ο Julian Assange, τους έλεγε να είναι αυτό το μόνο που θα κερδίσετε από αυτή την ομιλία, ψάξτε να βρείτε ποιος είναι ο Assange. Και έλεγα ότι εμένα ο δικός μου στόχος είναι αυτός, να μάθετε ποιος ήταν ο Κώστας Εφήμερος. Αυτό το κείμενο δίνει μια πολύ μικρή ιδέα, το αφιέρωμα δίνει μια πολύ μικρή ιδέα, όλα δίνουν μια πολύ μικρή ιδέα σε σχέση με αυτή την θύελα δημιουργικότητας και ακεραιότητας που ήταν ο Κώστας Εφήμερος. Με πολύ λίγα λόγια, εκτός από πιο κοντινός μου άνθρωπος, ήταν ο άνθρωπος που έφτιαξε το The Press Project. Δεν θα υπήρχαμε χωρίς αυτόν. Δεν θα υπήρχε αυτό που παρακολουθείτε σήμερα αν δεν είχε προηγηθεί ο Κώστας Εφήμερος. Είναι αυτός που το χρηματοδότησε από την τσέπη του με συγκλονιστικές προσωπικές θυσίες, ακραίες προσωπικές θυσίες για πολλά χρόνια, μέχρι να μπορέσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου και να μπορέσει να σταθεί ένα αυτοχρηματοδοτούμενο δημοσιογραφικό εγχείρημα. Να προσθέσω ότι αυτό δεν έχει ξανασυμβεί έκτοτε. Δεν έχει υπάρξει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, τα διαμάντια της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας που έχουμε, που είναι τα ερευνητικά site, είναι όντως site εντυπωσιακής δημοσιογραφικής έρευνας, τα οποία σε γενικές γραμμές χρηματοδοτούνται από προγράμματα. Ένα από αυτά που έχει σελίδα διαφάνειας το δείχνει πολύ καθαρά, αλλά γενικά δεν το λέω σαν κάτι κακό, απλώς λέω ότι η ιδέα ότι θα χρηματοδοτηθείς από τον κόσμο ακούγεται ωραία και εύκολη. Στην πραγματικότητα, στο The Press Project που συμβαίνει αυτό όντως, συμβαίνει επειδή υπήρξε ο Εφήμερος. Συμβαίνει επειδή για χρόνια φρόντισε να το χρηματοδοτεί από την τσέπη του μέχρι να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, πάρα πολύ δύσκολα, απέναντι σε μια δυσπιστία η οποία είναι εντυπωσιακό ότι κατευθύνεται πολύ πιο εύκολα στους ανθρώπους που δεν θα έπρεπε. Βλέπεις μια κουτοπονηριά μερικές φορές που δυσπιστεί εκεί που άλλος έχει δώσει τη ζωή του και καταπίνει καμήλες την ίδια στιγμή. Αλλά ο Κώστας ήταν ένας ήρωας της ανιδιοτέλειας, ένας άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε με τρομερές θυσίες αυτό το site που στη συνέχεια εμείς παραλάβαμε και εξακολουθήσαμε να δουλεύουμε σε αυτό και να είναι ζωντανό μέχρι σήμερα. Και θέλουμε πάρα πολύ, με αφορμή την ημερομηνία αυτή, την προχθεσινή, την επέτειο του θανάτου του, να σταθεί αυτό μια αφορμή για να καταλάβετε ποιος ήταν και τι ήταν.
1: Ναι, είμαστε πλέον 9 χρόνια μετά τον θάνατο του Κώστα. Το Press υπάρχει περισσότερα χρόνια από ότι υπήρχε με τον Κώστα Εφήμερο. Το έγραψε αυτό ο Κωνσταντίνος στο κείμενό του. Είναι εκδότης περισσότερα χρόνια εκδότης του Press από ότι ήταν ο Κώστας. Αυτό όμως δεν αλλάζει το ότι ό,τι βλέπετε σήμερα υπάρχει χάρη στον Κώστα. Και δεν θα αλλάξει ούτε στα 9 χρόνια, ούτε στα 19, ούτε στα 29. Δεν θα αλλάξει ποτέ. Και είναι πάρα πολύ απλός ο λόγος που δεν θα αλλάξει. Ο Κώστας είναι ο άνθρωπος που έστησε αυτό το μέσο στα πόδια του. Είναι ο άνθρωπος που χρηματοδότησε με πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ το Press, ώστε να γίνει βιώσιμο, ώστε να βρεθεί η πλατφόρμα των συνδρομητών που θα μπορούσε να το υποστηρίξει από μόνη της. Αυτό συνέβη λίγο πριν φύγει, ή τέλος πάντων συνέβαινε, ήμασταν σε εκείνο το σημείο όταν έφυγε ο Κώστας. Και μιλάμε πρώτα για το οικονομικό, χωρίς φυσικά τις ατέλειωτες ώρες, την προσπάθεια να αναδειχθεί αυτό, να το μάθει ο κόσμος, τα ρεπορτάζ κλπ. Αλλά το κομμάτι το χρηματικό είναι το πολύ πρακτικό. Αν δεν ήταν ο Κώστας, δεν υπήρχε τίποτα σήμερα, και αυτό δεν θα αλλάξει σε καμία περίπτωση. Μπορεί να ήταν ακόμα καλύτερο αν υπήρχε ο Κώστας. Θα ήταν, αν υπήρχε προφανώς και ο Κώστας, θα ήταν σίγουρα πάρα πολύ καλύτερο, γιατί ήταν ένας απίστευτα ταλαντούχος άνθρωπος.
0: Γράφει η κυρία Ράνια στο τσάτ, η μητέρα του: ευχαριστώ που τιμάτε το γιο μου.
1: Ναι. Και όλα αυτά χωρίς να αναφέρουμε πράγματα που δεν έχουν άμεση σχέση με το The Press Project, όπως το τον αγώνα που έκανε ο Κώστας προσωπικά για να κρατηθεί το σήμα της ΕΡΤ τις πρώτες εβδομάδες μετά το Μαύρο. Πέρασε και αυτή η επέτειος πριν λίγες μέρες, η επέτειος του Μαύρου στην ΕΡΤ, η Μαύρη αυτή επέτειος. Τα ερευνητικά ρεπορτάζ και όλα τα, και όλα τα υπόλοιπα. Και παράλληλα, ένας άνθρωπος που λειτουργούσε πάντα με τεράστια ανιδιοτέλεια, ένας άνθρωπος που έδινε απέραντο χώρο σε ανθρώπους ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας και ηλικίας για να, για να δείξουν το όποιο ταλέντο, να κάνουν αυτό που θέλουν, να γράψουν δικά τους θέματα, τα οποία μόνη προϋπόθεση πάντα να είναι στοιχειοθετημένα, κάτι, μια φιλοσοφία την οποία την κρατάμε έκτοτε σε όποιο άτομο έρχεται εδώ, ίσως να το έχετε καταλάβει. Ένας άνθρωπος που έκανε βήματα πίσω για να γράψω εγώ άρθρα, ένας άνθρωπος που έκανε βήματα πίσω για να κάνει ο Κωνσταντίνος την ανασκόπηση, και πάντα χωρίς κανένα παράπονο, χωρίς καμία καμία θέληση να θεωρείται ο ίδιος το αφεντικό, το νούμερο ένα, ο εκδότης του μέσου.
0: Όχι, η προβολή θα έλεγα, ναι, ότι ήταν το ζήτημα. Δεν ήταν η θέση, η ιεραρχία. Το ζήτημα ήταν η προβολή, ότι υπήρχε αυτή η γενναιοδορία. Το αναφέρει ευγενικά ο Φάνος λέγοντας ότι άφηνε νέους, αλλά η περίπτωση του Θάνου είναι πολύ χαρακτηριστική, γιατί ο Κώστας από πάρα πολύ νωρίς πίστεψε στον Θάνο και είχε πάντοτε αυτή τη γενναιοδορία να το κάνει αυτό χωρίς να ζηλεύει την επιτυχία των ανθρώπων που έχει δίπλα του, εξασφαλίζοντάς τους τις συνθήκες για να μπορούν να ανθίζουν. Αυτό δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι εξίσου σπάνιο με το να δίνεις λεφτά χωρίς να περιμένεις να τα πάρεις πίσω. Και θέλω να πω για τα λεφτά ότι μόνο τα λεφτά έχουν σημασία. Έχουν μόνο τα λεφτά σημασία για τους πλούσιους, γιατί είναι έτοιμοι να πουλήσουν όλα τα άλλα, αλλά έχουν και για μας, γιατί ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε ανεξάρτητη δημοσιογραφία σχετίζεται με τα χρήματα. Οπότε αυτό που κατάφερε ο Κώστας είναι να κάνει αυτά που έλεγε και να βάζει το χέρι στην τσέπη για αυτά που έλεγε. Αυτό δεν το συναντάς. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με καλές προθέσεις, με καλές ιδέες, με ταλέντο, αλλά αυτό απαιτούσε ένα άλμα που ήταν να βρεθεί κάποιος ο οποίος είναι διατεθειμένος να βάλει το χέρι στην τσέπη χωρίς να το θεωρεί επένδυση. Γιατί ως επένδυση το The Press Project ήταν και παραμένει ένα παράλογο εγχείρημα. Αλλά αυτού του τύπου την ανιδιοτέλεια, ξαναλέω, δεν τη συναντάς, και γι' αυτό και θέλουμε πάρα πολύ να υπενθυμίζουμε, να επανερχόμαστε σε αυτό και να εξηγούμε το πώς βρέθηκε αυτό το site, πώς ξεκίνησε. Σταματάμε εδώ πέρα.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, και ένας άνθρωπος που πολύ νωρίς πίστεψε ότι μπορεί να υπάρχει ένα μέσο που θα στηρίζεται αποκλειστικά από αναγνώστες, αναγνώστριες, πλέον τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, σε μια εποχή. Ένα μέσο που θα λειτουργούσε στο ίντερνετ, στο πλήρως δωρεάν ίντερνετ τότε, μιλάμε για το 2010, για το 2011, που, σε μια περίοδο που το να πληρώνεις για κάτι στο ίντερνετ ήταν εξωπραγματικό. Αυτό, και γι' αυτό θέλω αυτό το τελευταίο σχόλιο, σε αυτό επιμένω όλο και περισσότερο, τώρα που είναι κανονικότητα να έχεις 10 συνδρομές, που μπορεί να έχει και μία-δύο συνδρομές και σε άλλα και σε κορυφαία μέσα διεθνώς, τώρα που μέσα όπως ο Guardian, η New York Times έχουν στραφεί περισσότερο, όλο και πιο πολύ στις συνδρομές, αλλά και ελληνικά μέσα, π.χ. Καθημερινή και λοιπά. Και τώρα που ό,τι καταναλώνουμε, ακόμα και τα social πλέον απαιτούν συνδρομή για το λογαριασμό, για το check, για να έχεις περισσότερες παροχές, το Facebook, το Twitter. Αυτά τα πράγματα μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν ήταν δεδομένα, και υπάρχει ένας άνθρωπος που από το 2011 είπε ότι αυτό μπορεί να δουλέψει. Να δουλέψει, να πατάει στα πόδια του, να γίνει μια κανονική επιχείρηση. Να μην πατάει σε θυσίες και ότι το κάνουν άνθρωποι για το χόμπι τους, επειδή τους αρέσει η ανεξάρτητη δημοσιογραφία.
0: Να πω σε αυτό ότι αυτό ήταν τρέλα τότε, αλλά είναι τρέλα και σήμερα. Ούτε σήμερα συμβαίνει αυτό. Ακόμη και σήμερα που υπάρχει αυτό το περιβάλλον που ο κόσμος πληρώνει για διάφορα πράγματα στο ίντερνετ. Τότε δεν συνέβαινε αυτό. Ήμασταν στο μήνα του Μέλτος, ήμασταν στην περίοδο που το ίντερνετ σε μάθαινε να το αγαπάς πριν να σου ζητήσει να το πληρώσεις. Ακόμα και τώρα αυτό δεν συμβαίνει. Υπάρχουν πολλοί που ζητάνε λεφτά από τον κόσμο. Αν όντως το οικονομικό σου μοντέλο είναι να στηρίζει τις συνδρομές του κόσμου, θέλει σελίδα διαφάνειας. Αλλιώς δεν υπάρχει. Λοιπόν, έχουμε την Λαμπρινή Θωμά που μας περιμένει, οπότε θα μας αφήσετε να κάνουμε μια πολύ πολύ μικρή διακοπή για να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας μαζί με την Λαμπρινή.
1: Γεια σου, Λαμπρινή.
2: Γεια σας και εσάς. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Βασίλη, αν μπορούμε να... Λοιπόν, τώρα έχουμε το σωστό κάδρο. Είναι η Λαμπρινή Θωμά από τον Λευκό Οίκο. Έχει μόλις συναντηθεί με τον... Λαμπρινή, να δώσω λίγο, να δώσω... Δεν καταλαβαίνω.
2: Ο οίκος μου είναι κίτρινος και μπλε.
0: Τι, στην ουκρανική σημαία έχεις το τέλος πάντων.
2: Όχι, άλλα χρώματα. Αλλά αυτά τα αγαπάω πολύ σε συνδυασμό. Αυτά από το γραφείο μου είναι κίτρινο και μπλε.
0: Μάλιστα. Λαμπρινή, τι κάνεις, είσαι καλά?
2: Καλά είμαι, καλά είμαι, και ετοιμάζομαι. Έχω γράψει και την εκπομπή πιο νωρίς να τη δουν μετά. Να κάνουν μπράβο μας, αυτό με το δαχτυλάκι το έτσι, να γραφτούν subscribers αν δεν είναι, και όσοι μας βλέπουν από τα διάφορα άλλα να βάλουν χάρη. Συνέχισε.
1: Έχει πάει το YouTube σε άλλο επίπεδο, Λαμπρινή.
0: Λαμπρινή, λοιπόν, θέλουμε καταρχάς έτσι μια εκτίμηση από 1 έως 10. Έχουμε πρόβλημα.
1: Έχει ηχό, κάνει λίγη ηχό, Βασίλη.
2: Έχει ηχό.
1: Ευχαριστούμε το chat.
0: Είχε, αλλά το λύσαμε, Λαμπρινή, μην ανησυχείς. Εδώ πέρα ο Μύτικας δεν αστείευεται. Λοιπόν, Λαμπρινή, θέλουμε στην κλίμακα από 1 έως 10 να μας πεις πού βρισκόμαστε από άποψη αισιοδοξίας. Νομίζω η κλασική διπλωματική διατύπωση είναι η συγκρατημένη αισιοδοξία, διότι έχουμε μια συμφωνία εκεχηρίας. Η συμφωνία αυτή...
2: Δεν έχουμε συμφωνία ακριβώς εκεχηρίας.
0: Ωραία, πριν, θα μας τα πεις όλα. Δηλαδή, θα δούμε τα σημεία στα οποία... Δεν έχουμε το κείμενο, να δούμε τα σημεία τα οποία φαίνεται ότι έχουν εξασφαλιστεί και ποιο είναι το ναρκοθετημένο πεδίο που θα συναντήσουμε στα επόμενα βήματα, διότι είχαμε αρκετές φορές μέχρι τώρα μετρημένες, πως είναι 37, δεν έχει σημασία τώρα,
2: 39 ακριβώς,
0: 5 πάνω 5 κάτω, νομίζω ότι έχει μικρή σημασία, αλλά θέλω να πω ότι κάθε τρεις και λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει ότι εντάξει, τέλειωσε, τόλισα, αυτό ήταν, νικήσαμε. Και μετά δεν είχε ακριβώς νικήσει, και περίπου νικήσει, και μετά επανέρχεται και λέει αυτή τη φορά τόλισε, αυτό ήταν, νικήσαμε. Οπότε...
2: Όπως λέγαμε και με το Θάνο πριν λίγες μέρες που έλειπες.
0: Α, για πες.
2: Κανείς μας δεν πιστεύει ακόμα αν δεν ελέγξει από την πλευρά των Ιρανών. Mm-hmm. Όταν βγαίνουνε 3 ώρες μετά τον Τραμπ οι Ιρανοί να πούνε ότι ναι, είμαστε κοντά, τότε το πιστεύουν.
1: Καλά, είχαμε το φοβερό.
0: Και το ανέβασε και ο ίδιος.
1: Είχαμε τον Τραμπ να ποστάρει δήλωση του Ιρανού Υπουργείου Εξωτερικών σε φάση δείτε, το λέει και αυτός. Επίκληση.
0: Αυτό νομίζω ότι ο Γιώργος Ρήγας είναι που μας έχει γράψει πολλές φορές για το θέμα. Εκείνος το σχολίασε ότι αυτό είναι ένα δείγμα της κατάδειας του θεσμού. Ότι. Επειδή κανείς δεν πιστεύει προφανώς τον Τραμπ αν πει ότι αυτή τη φορά όντως έχει τελειώσει, χρειάζεται να επικαλεστεί ότι να ορίστε το λένε και οι άλλοι. Που κανονικά το λες και ένα μικρό πλήγμα στην αξιοπιστία σου αν δεν πιστεύεις ότι θα σε πάρουν στα σοβαρά από μόνος. Οπότε, Λαμπρινή, η πρώτη ερώτηση είναι... Ξαναπέστω.
2: Κερδίσαν οι καλοί, λέω. Ως τώρα κερδάνε οι καλοί, να το πω έτσι. Δηλαδή, το Ιράν είχε βάλει από την αρχή, από όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος και από όταν βρέθηκαμε με τα στενά του Ορμούς κλειστά, πριν καν μπει ο Τραμπ να κλείσει δεύτερη φορά τα αποκλεισμένα στενά, είχε βάλει 5 κόκκινες γραμμές. Και οι 5 κόκκινες αυτές γραμμές γίνονται δεκτές. Και αυτές είναι... Για να ξεκινάμε από τα σωστά πράγματα. Γάζα και Λίβανος η μία. Αφορούν το Ισραήλ δηλαδή, που είναι και το μεγάλο στοίχημα εδώ. Είναι το θέμα των κυρώσεων, για το οποίο θα πούμε και περισσότερα, που πρέπει να έρθουν. Η απελευθέρωση των Ιρανικών κεφαλαίων που κατακρατούν εδώ και δεκαετίες αυτά τα καθάρματα παρανόμως. και οι οποίες φτάνουν τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια, τα μισά δε από αυτά πρέπει τώρα να απελευθερωθούν για να προχωρήσουμε στις 60 μέρες, άμεσα. Ακούγεται ότι πολλά από αυτά είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ότι ήδη έχουν ετοιμάσει, δηλαδή θα βγουν πολύ γρήγορα προς τα έξω. Την αναχώρηση των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών από την περιοχή και την αναγνώριση των δικαιωμάτων του Ιράν στα στενά του Ορμούς και του Ομάν μαζί. Αυτές ήταν οι 5 κόκκινες γραμμές. Και οι 5 γίνονται αποδεκτές. Έχουν φύγει από το τραπέζι και τα περί πυραυλικού προγράμματος, θα θυμάστε αυτά, που μας έλεγε Τραμπ, και τα περί παράδοσης του πυρηνικού υλικού, αυτά θα συζητηθούν μετά, αλλά το πυραυλικό πρόγραμμα έχει φύγει τελείως από το τραπέζι, δεν συζητιέται πια καθόλου. Και έχει φύγει από το τραπέζι, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό για το Ισραήλ ως μεγάλη ήττα, το θέμα των συνθηκών του Αβραάμ. Αν θυμάστε κάποια στιγμή επίσης, επειδή υπάρχουν οι πιέσεις του Μπίπη του γενοκτόνου, είχαμε το πρέπει τουλάχιστον οι χώρες του κόλπου να υπογράψουν μαζί μας συμφωνίες του Αβραάμ, εάν φτάσουμε σε μια συμφωνία με το Ιράν.
1: Ναι, υπήρχαν 2-3 μέρες όπου άρχισαν να συζητούνται κεντρικά οι συμφωνίες του Αβραάμ. Το θυμάμαι, το συζητούσαμε και μαζί που εξηγούσες τι είναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες του κόλπου αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό είναι σημαντικό, με την εξαίρεση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που έχουν πνιγεί μέσα στην. Να μην πω σκατήλα δεν κάνει, που έχουν προκαλέσει τα ίδια.
0: Καλά που λοιπόν, το είπες.
2: Ναι, γι' αυτό σκέφτομαι, Κωνσταντίνε, για να μην σε στεναχωρώ, για σένα το κάνω.
0: Αυτές είναι οι αγωνίες μου. Συνέχισε.
2: Έτσι, μετά τα Ηνωμένα, έξω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δηλαδή, και το Μπαχρέιν σε ένα βαθμό, όλοι οι άλλοι αυτή τη στιγμή έχουν μια πολιτική υπέρ της ειρήνης και ξαναεξετάζουν τις σχέσεις τους με το Ιράν. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό που γίνεται. Έχουμε ένα νέο καθεστώς ουσιαστικά να ξεκινάει τώρα.
1: Οπότε έχουμε μία συμφωνία που
2: έχει... Δεν έχουμε ακόμα, θα έχουμε την Παρασκευή. Ο άλλος ξαναβάρεσε σήμερα.
1: Λοιπόν, θα έχουμε μία συμφωνία, αν δεν αλλάξει την κάτι, την Παρασκευή.
0: Πού θα γίνει αυτό, θα πάνε...
2: Η Γενέβη.
0: Δεν θα πάνε να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του.
2: Ήθελε να γίνει στα γενέθλιά του. Έκανε και αυτό, δηλαδή παιδιά, εκεί είχα γελούσα μόνη μου, είχα πέσει κάτω από τα γέλια. Όπου επειδή ήθελε οπωσδήποτε στα γενέθλιά του να γίνει συμφωνία και πίεσε να γίνει, βγαίνει κάποια στιγμή και λέει θα την υπογράψω ηλεκτρονικά. Δηλαδή μιλάμε.
0: Λέγαμε στο τηλέφωνο ότι θα υπογράψει σε κέψ το Μάρα Λάγκο την συμφωνία.
2: Είναι αδιανόητη η άγνοια αυτού του ανθρώπου για το τι σημαίνει διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες. Ναι, είναι απίστευτη.
1: Οπότε,
2: αυτή η εβδομάδα ως την Παρασκευή επίσης είναι πολύ κρίσιμη, γιατί όλα αυτά τα πράγματα θα τα συζητήσουν οι λεγόμενοι ΣΕΡΠΑ, οι άνθρωποι και από τις δύο πλευρές και με τους ενδιάμεσους, οι οποίοι βοηθάνε να οργανωθεί αυτή η συμφωνία και να μπουν τα πράγματα γραπτά κάτω. Ελπίζω να πάμε καλά. Φαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά, αν θυμάστε Θάνο, λέγαμε πάλι όταν έλειπε ο Κωνσταντίνος, ότι ένα από τα βασικά ζητήματα είναι ότι ως το τέλος Ιουνίου έπρεπε να έχει κλείσει η συμφωνία.
1: Ναι.
2: Γιατί ακριβώς από εδώ και πέρα ξεκινάει το τεράστιο πρόβλημα της ενέργειας.
1: Ναι, και υπήρχαν οι δραματικές προειδοποιήσεις αν συνεχιστεί ο πόλεμος μέχρι τον Ιούλιο, όπως από τη Moody's, για την παγκόσμια οικονομία. Και επίσης λέγαμε ότι έχει φανεί ξεκάθαρα ότι ο Τραμπ, παρά τις απειλές και όλα αυτά, θα χτυπήσω, θα πάρω το χάρκ και τέτοια, ότι θέλει συμφωνία, και αυτός που δεν θέλει συμφωνία και σήμερα είναι ο ηττημένος είναι ο Νετανιάχου.
0: Θέλεις να μας πεις, επειδή μας ρωτάνε κιόλας.
2: Πρέπει να τα πούμε αυτά.
1: Να πάμε λίγο στις φάσεις. Είναι μια συμφωνία, αν υπογραφεί βεβαίως. Μιλάμε για τρεις φάσεις. Η πρώτη είναι τα πολύ απλά, δηλαδή τα στοιχειώδη. Από τη στιγμή που θα υπάρξει μόνιμη κατάπαυση του πυρός, τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως του Λιβάνου. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Και της Γάζας, το ξαναλέω. Και της Γάζας, γιατί μιλάμε μόνο για το Λίβανο, αλλά είναι και η Γάζα.
1: Άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού των Ιρανικών Λιμανιών, τερματισμός της εμπόλεμης κατάστασης και των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Και μετά το άνοιγμα ξανά των στενών. Η αποναρκοθέτηση, η αναστολή κυρώσεων, η πρόσβαση του Ιράν στους χρηματοοικονομικούς του πόρους, η απόσυρση δυνάμεων ΗΠΑ από το Ιράν και η δέσμευση του Ιράν στη συνθήκη μη διάδοση πυρηνικών όπλων πάνε στη δεύτερη φάση. Ναι, και έχουμε και μια τρίτη φάση όπου εκεί μπαίνει.
0: Μισό λεπτάκι. Δέσμευση των ΗΠΑ για μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν και σεβασμό της κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Να θυμηθούμε ότι ένας από τους στόχους ήταν η πρακτική Βενεζουέλας. Ότι σκοτώνω τον ηγέτη, πέφτει το καθεστώς, αλλάζει το καθεστώς. Σε αυτό έχουμε με μεγάλη σιγουριά, όπως και η αναβάθμιση του ρόλου στην περιοχή είναι στοιχείο που είχαμε πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας σε σχέση με τους δηλωμένους στόχους των ΗΠΑ, και σε σχέση με αυτό έχουμε αντιστροφή της πραγματικότητας που θα ήθελε να έχει επιφέρει η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
1: Οπότε και πριν μετά θα έχει όλο το χρόνο η Λαμπρινή και η τρίτη φάση. Μιλάμε για διαπραγματεύσεις 60 ημερών και εκεί πάνε όλα τα δύσκολα ζητήματα, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η πλήρης άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν. Και αυτά είναι
2: εδώ
1: τα δύο.
2: Πρέπει να κάνουμε κάποιες εξηγήσεις να δώσουμε και να κλείσουμε και λίγο την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έλα,
1: βεβαίως.
2: Λοιπόν, οι κυρώσεις κατά του Ιράν είναι από τη μία οι μονομερείς και παράνομες των ΗΠΑ και ήταν από την άλλη πριν υπογραφή με τον Ομπάμα η CCPOA κατά του πυρηνικού του προγράμματος, κυρίως από τον ΟΗΕ. Όταν έφυγε ο Τραμπάκουλας από τη συμφωνία στην πρώτη του Προεδρία, τη GCPOA, το Ιράν συνέχισε να τηρεί τους κανόνες μέχρι το Σεπτέμβριο του 25, οπότε ανακοίνωσε στον ΟΗΕ ότι, παιδιά, εμείς δεν είμαστε τόσα χρόνια ακόμα, δεν το είπα, είμαι μια κυρία, δεν γίνεται, ας πούμε, αυτό το πράγμα, ξαναρχίζουμε να εμπλουτίζουμε ουράνιο. Και τότε οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, έτσι, αυτά τα υποκείμενα, οι οποίοι ήταν εγγυητές της CCPOA, όχι μόνο επανέφεραν τις κυρώσεις μαζί με τους Αμερικάνους, αλλά έβαλαν και βέτο οποιαδήποτε πρόταση ερχόταν και ζητούσε αυτές οι κυρώσεις να μην ισχύουν, γιατί οι Αμερικάνοι είχαν φύγει πρώτοι από την CCPOA. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα ζήτημα λοιπόν και των κυρώσεων του ΟΗΕ. Δεν είναι τόσο βαριές και τόσο καταστροφικές όσο είναι οι κυρώσεις των Αμερικάνων.
1: Βέβαια, είχαν αποχωρήσει νέοι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι αποχώρησαν πρώτοι, αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Αλλά το ότι το Ιράν είπε μετά.
2: Αλλά συνέχισε το Ιράν να τηρεί τη συμφωνία μέχρι το Σεπτέμβριο του 25.
1: Ναι, αλλά η συμφωνία θεωρητικά συνέχισε να είναι σε ισχύ, σωστά, απέναντι στις υπόλοιπες χώρες.
2: Δεν μπορεί όταν αποχωρεί ο ένας να υπάρχει συμφωνία. Δηλαδή η συμφωνία, εάν οι Ευρωπαίοι ήθελαν να κάνουν αυτό που τους αντιστοιχεί, θα έπρεπε να επιβάλλουν τη συμφωνία. Ήταν εγγυητές. Όχι να τιμωρήσουν
1: το Ιράν.
2: Κατάλαβες.
1: Αυτό
2: είναι το θέμα εδώ.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, είναι οι ξεδιάντροποι Ευρωπαίοι, οι οποίοι με ανησυχούν επίσης, γιατί είμαι προστατευμένοι πλήρως στο άρμα του Ισραήλ και έχω ένα φόβο ότι αντί να μας τη φέρει ο Τραμπ, μπορεί να μας τη φέρουν αυτοί. Το λέω έτσι να υπάρχει. Μικρό, αλλά έχω.
0: Τι θα σήμαινε αυτό πρακτικά, Λαμπρινή, πώς θα γινόταν αυτό?
2: Να επιμείνουν στις κυρώσεις του ΟΗΕ.
0: Μάλιστα.
2: Μέχρι να ελεγχθεί το πρόγραμμα του Ιράν. Το Ιράν δεν θέλει να έχει πυρηνικό όπλο. Ο Φετφάς ισχύει ακόμα. Το έχει μάθει όλη η ανθρωπότητα. Η οποία παρεμπιπτόντως γιόρταζε σήμερα ο Παγκόσμιος Νότος, δηλαδή η όντως ανθρωπότητα. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και γιορτές αυτό που έγινε. Θεωρεί ότι έχει νικήσει το Ιράν και θεωρεί ότι είναι μια νίκη του Παγκόσμιου Νότου. Με αυτή την έννοια το λέω. Τώρα, να πω και κάτι ακόμη, ότι αναδεικνύεται σε παίκτη το Πακιστάν. Κάτι που θα δημιουργήσει προβλήματα στην Ινδία. Ξαφνικά έχουμε το Πακιστάν να βγαίνει και να είναι ο εγγυητής. Η συνθήκη ονομάζεται ήδη ανεπισήμως και πιθανώς ονομαστεί και επισήμως η συμφωνία του Ισλαμαμπάντ. Έτσι. Είναι σημαντικό. Αλλάζει και αυτό κάποιες ισορροπίες στην Ασία και θα δούμε πόσο και πού. Η κυβέρνηση του Πακιστάν είναι για μπάτσες, είναι φασίστες. Έτσι έχουν ανατρέψει τον κανονικά εκλεγμένο ηγέτη κτλ. Η κυβέρνηση της Ινδίας επίσης όμως είναι φασίστες, οπότε σε πολιτικό επίπεδο δεν συμφωνείς με κανέναν. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή κάναν κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό παρεμβαίνοντας. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, είδα μια ερώτηση. Περίμενε, ποια ήταν η ερώτηση που είδα.
1: Έτσι, YouTuber παίζει και με τα σχόλια. Στα δάχτυλα.
2: Ναι, τώρα. Κάπου είδα μια ερώτηση, ρε παιδί μου, και ήταν καλή ερώτηση, γι' αυτό το λέω. Που είναι.
0: Δεν πειράζει,
2: το πειρατικό. Δεν πειράζει, ναι. Τι άλλο ήθελα να πω. Αυτά τα είπαμε. Τα μέτρα, ότι δεν έχουμε συμφωνία, το είπαμε. Ότι πάμε μέχρι. Ναι. Μέχρι. Τα τέλη Ιουλίου πρέπει να έχουν απελευθερωθεί 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό. Για το Ισραήλ τα είπαμε. το είπαμε για τις κόρες του κόλπου και το τι αλλάζει, θα το δούμε και πιο αναλυτικά, αλλά είναι πολλά αυτά που αλλάζουν. Δεν μπορούν να εγγυηθούν πια οι Αμερικάνοι τίποτα. Α, και αυτό που δεν είπαμε είναι ότι ξανάρχισαν οι βρωμοδουλειές και οι βαλτές ιστορίες από όσους ελέγχουν μέσα και είναι κατά του Ιράν και τα οποία τα περισσότερα χρηματοδοτούνται από τη Μοσάντ, να πούμε, και από σαχικούς και διάφορους χαμένους.
0: Πες που αναφέρεσαι, εξήγησε που αναφέρεσαι.
2: Ναι, αυτό πάνω από. Η εμφάνιση μιας είδησης για ότι βρέθηκαν στην Αρμενία χιλιάδες μαλλιά γυναικών που τους κόβουν ενώ τις τυρανάνε στο Ιράν, ας πούμε, και σκάει τώρα. Έτσι, και αρχίζει όλο το φεμινιστικό κίνημα να κλαίγεται. Έχω τρελαθεί με αυτήν την είδηση. Και δεν ξέρει καν το φεμινιστικό κίνημα ότι οι γυναίκες σε αυτές τις χώρες τις φτωχές πολλές φορές πουλάνε κιόλας τα μαλλιά τους, γιατί είναι ο μόνος τους τρόπος να επιβιώσουν και γίνονται οι περίπτωσες για τις κυρίες στο Χόλιγουντ, να πούμε, και στα κολονάκια. Λοιπόν,
1: Λαμπρινή,
2: αυτό το είδα και μου σκότει τρίκα. Λέω, ακόμα οι άνθρωποι δεν υπογράψανε, πρέπει να ξαναρχίσει όλο το παραμύθι.
1: Λαμπρινή, ναι. Μπορούμε να βρούμε κάτι που κέρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες? Δηλαδή, αλλαγή καθεστώτος δεν έχει υπάρξει. Τα στενά του ορμού θα ξανανοίξουν.
2: Δεν έχει υπάρξει. Περίμενε.
1: Ωραία. Τι υποστηρίζουν οι ΗΠΑ ότι κέρδισαν από όλο αυτό?
2: Αλλαγή καθεστώτος. Σύμφωνα με τον Τραμπ, είμαστε στην τρίτη κυβέρνηση και τώρα βρεθήκαν οι καλοί άνθρωποι. Όλους τους σκοτώναμε μέχρι να γίνει αυτό.
1: Κάτσε, περίμενε. Έχασα και μία. Ποια είναι η δεύτερη?
2: Έτσι είπε.
1: Η τρίτη είπε.
2: Τώρα μην ψάχνεσαι.
1: Ωραία, θες να πούμε πρώτα τι υποστηρίζει ο Τραμπ ότι κέρδισε και μετά αν κέρδισε κάτι στην πραγματικότητα? Να το πάμε έτσι. Ωραία, ο Τραμπ τι λέει?
2: Εκείνο που κέρδισε είναι χρόνο, μήπως και καταφέρει και πάρει τις ενδιάμεσες εκλογές στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Εκείνο που κέρδισε είναι ότι θα πέσει η τιμή του πετρελαίου και άρα θα έχει περισσότερους υποστηρικτές στο εσωτερικό του από ό,τι έχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτό που κερδίζει έχει να κάνει με το εσωτερικό των ΗΠΑ.
0: Ναι, επίσης έχει να κάνει με...
1: Αυτά ισχύαν και πριν όμως.
0: Με πράγματα τα οποία είναι προβλήματα που δημιούργησε.
2: Ακριβώς.
0: Είναι το φρεϊκό παράδειγμα, η απόλαυση να ξαναβάζεις το πόδι σου μέσα στην κουβέρτα αφού πρώτα το έχεις βγάλει και κρυώνει. Δηλαδή είναι πρόβλημα που το δημιούργησες και μετά το λύνεις. Είναι σαν να λέμε ότι θα ανοίξουν τα στενά. Εντάξει, ήταν ανοιχτά.
2: Αυτό. Ήταν ανοιχτά τα στενά και τώρα θα πληρώνουν. Δεν θα πληρώνουν δασμούς και τα λοιπά, αλλά θα πληρώνουν περιβαλλοντολογικό τέλος. Έτσι. Και είναι ήδη η λυμένη απόφαση και από το Ομάν και από το Ιράν. Αυτό είναι στανταράκι.
1: Αυτό μπήκε τελευταία στιγμή στη συμφωνία. Έβλεπα μια. Βγήκε μια ενημέρωση από το ΦΑΡΣ ότι τελευταία στιγμή στη συμφωνία υπάρχουν αυτά τα τέλη. Δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το ζητούσε.
2: Είναι περιβαλλοντολογικά, ρε παιδί μου, γιατί ο περισσότερο κόσμο.
1: Διόδια. Διόδια λέμε.
2: Λοιπόν, δεν τα λέμε tolls, διόδια, δεν τα λέμε έτσι. Τα λέμε αλλιώς.
1: Εντάξει.
2: Και σου λέω, η συμφωνία με το Oman, αν θυμάστε, το έχουμε συζητήσει πριν ένα μήνα. Είχε ήδη κλείσει ουσιαστικά οι δυο τους, το έχουν συναποφασίσει. Και το Oman είναι από τους μεγάλους προηγουμένους. Γιατί το Oman ήταν ο ενδιάμεσος στις προηγούμενες συμφωνίες που μετά έπεφταν οι βόμβες στο Ιράν και τους βγάζανε στον τάκο τους Ομανέζους, ας πούμε. Είναι όλα αυτά τα. Τώρα για το Ισραήλ δεν είπαμε, για το μεγάλο χαμένο.
0: Αυτό θα ρωτούσα, ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε. Αντιδράσεις από όλο σχεδόν τον τύπο. Μας απέκλεισαν από τις συνομιλίες, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες μας ήθελαν μαζί όταν κάναμε τις εκθέσεις. Προσέξτε την αντιστροφή.
0: Μας ήθελαν μαζί, ναι.
2: Ναι. Γιατί αυτοί κάνανε, κατάλαβες.
0: Και παρασύρθηκε και ο Νετανιάχου, ο οποίος είναι κανονικά άνθρωπος φιλήσυχος. Θέλει την.
2: Καλά, θέλει τη ειρήνη είναι.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Λοιπόν. Και όλα τα θέματα τα οποία απασχολεί τον Ισραήλ έχουν βγει έξω. Έχει βγει έξω η Χεζμπολά, έχει βγει έξω το πυραυλικό, είναι ο μεγάλος ζητημένος. Αυτό διαπιστώνουν και οι ίδιοι. Και αυτή η σφαλιάρα για τον Νετανιάχου είναι πάρα πολύ βαριά και άγρια, σε μια στιγμή που ήδη έχει πολλά προβλήματα στο εσωτερικό. Έχουμε κάθε μέρα διαδηλώσεις. Και από τους υπερορθόδοξους που δεν θέλουν να πάνε φαντάρι, και από την άλλη πλευρά που θέλει να τον διώξει, γιατί πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν, ασχέτως της γενοκτονίας, εκεί μπορεί να συμφωνούν, ο πόλεμος με το Ιράν είναι ένας πόλεμος που έβλαψε το Ισραήλ.
1: Έχει εκλογές ο Νετανιάχου, σωστά?
2: Ναι, βέβαια, τον Οκτώβριο.
1: Από το Οκτώβριο εκλογές στο Ισραήλ, Νοέμβριο οι ενδιάμεσες Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν επηρεάζουν τον Τραμπ, αλλά.
2: Ναι, εκλείπει από τον Νετανιάχου ο τρόπος με τον οποίο επί δύο χρόνια αποφεύγει να δικαστεί, που είναι το είμαστε σε πόλεμο. Έτσι. Τον Νετανιάχου δεν έχει δικαστεί και δεν έχει καταδικαστεί ουσιαστικά για όλες τις βρωμιές που έχει κάνει. Ελπίζω να έχουν δει το BB Files, είναι καταπληκτικό. Και κάθε φορά γινόταν αναβολή γιατί πήγαινε και έλεγε: παιδιά, είμαστε σε πόλεμο. Εγώ είμαι κυβερνάω. Τι να κάνω τώρα, δείτε που είναι η χώρα. Κατάλαβες.
3: Καλά, ακόμα μπορεί να υποστηρίξει. Ακόμα μπορεί να υποστηρίξει ότι είναι με την Χεσμολάχ, με την Χαμάς. Δεν μπορεί να το υποστηρίξει αυτό.
2: Δεν μπορεί να χτυπήσει πια. Εφόσον η συμφωνία ισχύει, είναι υποχρεωμένος να σταματήσει οποιαδήποτε πολεμική ενέργεια.
0: Ενδεχόμενο. Αυτό μπορεί να είναι λαμπρινή. Ιστορική συνθήκη ρήξης με τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να είναι μια τόσο...
2: Φαίνεται ότι είμαστε σε μια στιγμή ρήξης. Φαίνεται ότι τώρα του πήρε πολύ καιρό του Τραμπ, νόμιζε ότι μπορούσε να το ανατρέψει ως κλίμα, αλλά φαίνεται ότι κατάλαβε ότι δεν μπορεί να το ανατρέψει και ότι το Ισραήλ θα έριχνε πολύ χαμηλά, όχι με τη δημοφιλία του που είναι στα τάρταρα, αλλά και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και ότι θα έχαναν εκλογές σε βάθος χρόνου. Το γεγονός ότι στέλνει πιθανότατα τον J.D. Vance να υπογράψει τη συμφωνία δεν έχει να κάνει τόσο με το ότι δεν θέλει να βάλει ο ίδιος την τσίφρα του. Αν έχετε δει, του αρέσει πάρα πολύ να βάζει κάτι μεγάλες τεράστιες τσίφρες. Να, είπαμε, τεράστια αναπλήρωση. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι στέλνει τον διάδοχο. Βάζει την υπογραφή ο πιθανότατα επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, αν ξανανικήσουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Έτσι. Είναι ο αντιπρόεδρος, θα είναι ο υποψήφιος πρόεδρος. Δεν υπάρχει θέμα.
3: Mm-hmm. Οι αντίπαλοι του 99 είναι χειρότεροι, βλέπω ερώτηση.
2: Πολλοί από αυτούς ναι. Πολλοί από αυτούς ναι. Τον κατηγορούν κιόλας ότι δεν έκανε αρκετά. Ότι εξαρτήθηκε από τους Αμερικάνους και δεν ορμήσαμε να τα πάρουμε όλα εμείς. Ενώ πεθαίνουν άνθρωποι, αβέβαια, έτσι. Mm-hmm. Ενώ σκοτώνονται, δεν τους ενδιαφέρει. Έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη ο Γκίντεον Λέβη πρόσφατα, ο οποίος και θα ξανάνε. Θα είναι και στην Ελλάδα, θα είναι στην Κρήτη, στα Χανιά, στην έκθεση βιβλίου της Κρήτης. Έχω την τιμή να μιλάω κι εγώ εκεί και θα πάω να τον ακούσω, όπως καταλαβαίνετε. Αυτός ο υπέροχος άνθρωπος. Α, είδες! Λοιπόν, είναι εκεί και ο Γκιδεών, ο Γεδεών. Λοιπόν, θα είναι και αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος είπε: είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Είμαστε κάτω από 7% του πληθυσμού οι άνθρωποι που διαφορούμε με τη γενοκτονία. Αυτό μόνο τα λέει όλα. Και παράλληλα είμαστε απέναντι στην Ευρώπη, να το δουν στην εκπομπή μου το ρεπορτάζ, η οποία χαρακτηρίζει τρομοκρατία πλέον, μετά την απόφαση του δικαστηρίου στη Βρετανία, οποιαδήποτε ενέργεια συνδέεται με την υπεράσπιση των Παλαιστινίων.
0: Mm-hmm. Αυτή είναι μια τεράστια ήττα του δημοκρατικού κόσμου. Στην πραγματικότητα είναι... Ολιγαρχική εκτροπή, είναι μια ολοκληρωτική εκτροπή. Δηλαδή, απαγορεύεται, θεωρείται τρομοκρατική πράξη η υπεράσπιση της Παλαιστάιν Άξιον. Η κριτική στο Ισραήλ στην πραγματικότητα θεωρείται τρομοκρατική πράξη.
2: Λέω και στην εκπομπή, να το ξαναπώ και εδώ, Κωνσταντίνε. Πριν την 11η Σεπτεμβρίου, η μόνη χώρα, γιατί δεν υπήρχε παγκόσμιο αποδεκτό τη τρομοκρατία ορισμό, η μόνη χώρα που θεωρούσε καταστροφή περιουσίας ως τρομοκρατική ενέργεια ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είχαν όλες τις εταιρείες που είχαν στις μπανανίες και στις χώρες που εκμεταλλεύονταν. Αυτό τώρα έρχεται και στην Ευρώπη. Και καταργεί δίκαιο αιώνων. Η καταστροφή περιουσίας δεν θεωρείται τρομοκρατία ποτέ.
3: Λαμπρινή, έχω μία τελευταία ερώτηση με δύο υποερωτήματα. Για τη συμφωνία και το πόσο εύθραυστη είναι. Το ένα είναι το αν σου θυμίζει και εσένα την συμφωνία με την Κίνα για τους δασμούς, που είχαμε πάλι μια προσωρινή συμφωνία και μετά ουσιαστικά λίγο έφυγε η δημοσιότητα και κάθε τόσο υπάρχει κάποια ένταση, κάποια ανάρτηση του Τραμπ και μετά λύνεται και προχωράμε έτσι. Και παράλληλα τι γίνεται σε αυτή την εύθραυστη προσωρινή συμφωνία αν το Ισραήλ συνεχίσει να επιτίθεται στον Λίβανο, δηλαδή αν συνεχίζει να έχει χτυπήματα από το Ισραήλ στο Λίβανο ή στη Γάζα. Θα έχει την αντίδραση του Ιράν που θα είναι ελεκτική, μετά μπορεί να μην είναι ελεκτική. Μετά
2: θα έχει αντίδραση
3: Τραμπ στο Ιράν και λίγο καμιά διαρροή πώς μαζεύει τον Νετανιάχου. Όλο αυτό που θα το βρούμε μπροστά μας, θεωρώ, αυτές τις ειδήσεις, μπορούν να τορπιλήσουν εντελώς τη συμφωνία.
2: Το να τορπιλιστεί πλήρως η συμφωνία είναι κάτι που θα το δούμε σε δύο μήνες. Τους δύο μήνες ανάσα για τα πετρέλαια τους χρειάζεται η Αμερική. Mm-hmm. Για την ακρίβεια χρειάζεται τουλάχιστον 4 με 5 μήνες. Γιατί έχει και τις εκλογές. Ναι. Δεν μπορεί να ανέβει η τιμή της βενζίνης στην Αμερική μέχρι αυτές τις εκλογές, τις μεσαίες ή ενδιάμεσες εκλογές. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό είναι βασικό. Οπότε, το αν θα αρχίσουν να κολυσιεργούν, να το πηγαίνουν από εδώ από εκεί, είναι πολύ πιθανό. Το ότι μπορεί να έχει τον Νετανιάχου ήσυχο, μπορεί να τον έχει. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά το αν, δηλαδή και αυτή τη στιγμή το Ιράν, επειδή χτες είδες δεν χτύπησε και ενημέρωσε, ετοιμαζόταν να χτυπήσει. Και μπήκε στη μέση ο Τραμπ και έγιναν όλα αυτά που γίνανε. Και γι' αυτό ακριβώς η συμφωνία δεν έκλεισε όταν έλεγε ο Τραμπ. Έκλεισε όταν δέχτηκαν οι Ιρανοί να μην χτυπήσουν το Ισραήλ. Αλλά αν ξαναγίνει κάτι τέτοιο, θα χτυπήσουν. Είναι βέβαιο. Αυτή τη στιγμή το Ιράν έχει... είναι θέμα όχι γοήτρου, αλλά ουσιαστικά της νέας του θέσης στην περιοχή. Την οποία δηλαδή πλέον δεν υπερασπίζεται μόνο το Λίβανο και την Γάζα, που και αυτό είναι συνταγματικό κτλ. Κτλ. Πλέον υπερασπίζεται τη θέση που έχει πάρει στην περιοχή, που είναι ηγετική.
3: Mm-hmm. Και...
0: είναι που λέμε, καλά πήγε και αυτό. Γιατί και αυτό ήταν ένας από τους, από τους δηλωμένους στόχους, η ρήξη των θεσμών με τη Χεσμόλα και το καθεξής.
3: Και πάνω σε αυτό θα εφαρμοστούν
2: έχει
3: ποτέ.
2: Αποχωρεί, και αυτό δεν υπάρχει μέσα στη συμφωνία.
3: Οπότε...
2: αυτό δεν υπάρχει. Έτσι, θυμάστε ότι υπήρχε να μην έχει πρόξη, το λένε. Mm-hmm. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά, ούτε σε κανένα στάδιο.
3: Ναι, θα εφαρμοστεί ποτέ αυτή η συμφωνία. Αυτή είναι η, αυτό είναι το follow-up. Δηλαδή, ας το πάμε από την άλλη πλευρά. Είναι έθραυστη, προχωράνε οι διαπραγματεύσεις. Θα εφαρμοστεί, για να το πάω πάλι στη συμφωνία με την Κίνα για τα εμπορικά. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι έχει κανείς ιδέα το πού ακριβώς έχουν συμφωνήσει. Και απλώς δεν έχουμε τον πόλεμο των δασμών. Ή θα μείνουν τα ζητήματα των κυρώσεων και του πυρηνικού μετέωρα μέχρι μια επόμενη κλιμάκωση.
2: Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν πάρα πολλά στην AI. Χρειάζονται τεράστια ποσά ενέργειας και τεράστιες ποσότητες νερού. Αυτά τα θέλει το κεφάλαιο. Είναι κάτι που πρέπει να σκεφτόμαστε, ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι το Ορμούζ ουσιαστικά. Είναι ότι καταλαβαίνουν τι σημαίνει πια, γιατί το έκανε το Ιράν, το έλεγε 40 χρόνια, το έκανε επιτέλους. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Δεν μπορούν να το ξανάχουν μπροστά τους, ήδη τους έχει στερήσει ένα σωρό συμμαχίες. Οι χώρες αυτές όλες που έχουν τις βάσεις εκεί, αυτή τη στιγμή θα αρχίσουν να κοιτάνε και προς τη Ρωσία. Παιδιά, να πάρουμε και από εσάς οπλικά συστήματα. Παιδιά, να μας εκπαιδεύσετε κι εσείς. Γιατί βλέπουν ότι ο Αμερικάνος δεν μπορεί να τους προσφέρει τίποτα. Θα κοιτάξουν να έχουν καλύτερες σχέσεις με το Ιράν. Ήδη το είπε το Ιράν. Έχουμε σχεδόν με όλες τις χώρες της περιοχής καλές σχέσεις. Το θέμα είναι το πετρέλαιο. Το θέμα είναι πού μπορεί η Αμερική να στηρίξει το δολάριό της, αν δεν το στηρίζει το πετρέλαιο. Και το θέμα είναι ποιες είναι οι ενεργειακές ανάγκες του κεφαλαίου παγκόσμια, αλλά κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Λαμπρινή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση και για την ενημέρωση.
2: Και... εγώ σας ευχαριστώ και όχι θα νικήσουμε, νικάμε. Αδέρφια, νικάμε, το λέω.
0: Λαμπρινή, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
2: Γεια.
0: Ήταν η Λαμπρινή Θωμά, είναι δημοσιογράφος στο The Press Project. Έχει και εκπομπή εκεί, λέγεται Βενσερέμος, να την παρακολουθείτε.
3: Βίντεο Βενσερέμος στο YouTube.
0: Και σκεφτείτε τώρα και βίντεο, δηλαδή ήταν που ήταν μια υπέροχη εκπομπή να ακούς τη Λαμπρινή, είναι τώρα και σε βίντεο.
3: Και σε μεγάλο παράθυρο, όχι εδώ στο παραθυράκι που τη βάζουμε, χωρίς τις φάτσες μας, μόνο Λαμπρινή Θωμά, βίντεο Βενσερέμος, κάθε μέρα 4 η ώρα.
0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Υποθέτω ότι οι περισσότεροι από εσάς κινείστε ήδη όπως και εγώ όσο μπορώ, δουλεύει πάρα πολύ, στους ρυθμούς του Μουντιάλ. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που γράφει την κυριακάτικη του ανασκόπηση. Αν δεν γράψεις εσύ την ανασκόπησή σου, κάποιος άλλος θα τη γράψει για σένα και δεν θα σου αρέσει. Ξέρετε τι σκεφτόμουν. Τι σκεφτόσουν άρα Κυριάκο? Πόσο γρήγορα συνηθίζουμε τις μεγάλες αλλαγές. Μ' αρέσει όταν γίνεται φιλοσοφικός. Δείτε για παράδειγμα το VAR. Αυτές είναι μεγάλες αλλαγές για τον Κυριακό.
3: Πώς το φέρνει έτσι?
0: Όταν πρωτομπήκε στο ποδόσφαιρο, μας φάνηκε παράξενο. Έφερε αντιδράσεις, συζητήσεις. Σήμερα όμως, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ποδόσφαιρο χωρίς αυτό. Γιατί έφερε μια πραγματική επανάσταση στην αξιοπιστία του παιχνιδιού. Έγινε, με άλλα λόγια, αυτονόητο. Αυτή ακριβώς η σκέψη με φέρνει και σε ένα δικό μας πολύ σημαντικό ορόσημο. Αυτές τις μέρες, το gov.gr κλείνει 6 χρόνια λειτουργίας.
3: Πραγματικά
0: με το VAR, το gov.gr.
3: Mundial VAR, gov.gr.
0: Εδώ βέβαια δεν υπήρξαν αμφιβολίες ή αντιδράσεις. συζητάμε, και προσέξτε πού το πάει, πού καταλήγουν όλα αυτά. Το cap.gr το αγκαλιάσαμε όλοι από την πρώτη στιγμή, γιατί η ανάγκη να ξεφύγουμε από τη γραφειοκρατία ήταν τεράστια. Η κατάληξη είναι η ίδια. Συνηθίσαμε το καλό τόσο γρήγορα που ξεχάσαμε πώς ήταν η ζωή μας πριν από 6 χρόνια. Πώς ήταν η ζωή μου πριν από 6 χρόνια. Όντως το έχω ξεχάσει. Τότε που για μια απλή εξουσιοδότηση, ένα πιστοποιητικό ή μια υπεύθυνη δήλωση έπρεπε να χάσεις ένα ολόκληρο πρωινό σε ουρές και ταλαιπωρία. Μετά από όλα αυτά, καταλήγουμε στο ότι εκδίδουμε ψηφιακά τα πιστοποιητικά. Αυτή είναι η τεράστια τομή. Προφανώς, κάθε φορά προσπαθούν να ισχυριστούν ότι θα είναι και μια διαδικασία που δυσκολεύει τη διαφθορά και διευκολύνει τη διαφάνεια και θα είναι πια αδύνατο να πει κάποιος «Κάν το χεράτα, χεράτα, κάν το χεράτα», προκειμένου να λειτουργήσει η ρεμούλα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά εδώ έχουμε, ξεκινάω με Μουντιάλ, γιατί μου έχουν πει οι επικοινωνιολόγοι μου να πιάνω τον παλμό της εποχής, συνεχίζω μέσω ΒΑΡ να έρθω στην... Θα εξηγήσεις εσύ τι είναι το ΒΑΡ, να μην το κάνω εγώ.
3: Ναι.
0: Αυτό που ξαναβλέπεις τις
3: φάσεις. Αμφισβητούμενες φάσεις. Ναι, έχει μειώσει προφανώς πάρα πολύ τα διαιτητικά λάθη.
0: Ναι.
3: Ναι, έχει εξαλείψει.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα δεν πρόκειται για ποδοσφαιρικό αγώνα, υπό την έννοια ότι υπάρχει μια διαστρωμάτωση κοινωνική τέτοια που να είναι διαφορετικό αν θα είσαι χασάπης ή αρνής σε αυτή την εξίσωση και σε αυτόν τον ποδοσφαιρικό αγώνα.
3: Πάντα αυτές οι αρχές των ανασκοπήσεων του Κυριακού Μητσοτάκη μας αγγίζουν ευαίσθητες χορδές. Πας το φέρνει, δεν ξέρεις ποτέ πώς θα το πιάσει, έτσι, για να ξεκινήσει.
0: Τη χαριτομενιά την έχει σίγουρη.
3: Ναι, είναι σίγουρο, θα διαβάσει χαριτομενιά. Δηλαδή σε Κυριακή, με το καφεδάκι σου, και διαβάζεις το πώς ξεκινάει αυτή η ανάρτηση. Και είναι κρίμα να μην μεταδίδουμε περισσότερο αυτές τις αναρτήσεις, και γι' αυτό το κάνουμε κάθε Δευτέρα. Είναι και για μας μια συνήθεια, ώστε να τα μοιραζόμαστε αυτά με όλους εσάς. Πέρα από αυτό, την πολύ ωραία αρχή με Μουντιάλ, ανεβάσε και ένα βίντεο, επειδή είναι στο τι μιλάει τη γλώσσα, ανέβασε ένα βίντεο που είναι κάπως προεκλογικό, δηλαδή τον δείχνει κάπου πάει η Ρόδο, πάει, που κατά τη διάρκεια αυτού του βίντεο ρωτάει ένα παιδί πώς το βλέπεις το Μουντιάλ. Αυτά τα social media τα χειρίζεται έτσι.
0: Και είναι πολύ φιλικός, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που αυθόρμητα γίνεται συμπαθής. Το βλέπεις να μιλάει στο παιδάκι και θες να το σώσεις. Θες να το πάρεις από το χεράκι και να του πεις μην ανησυχείς, είμαι εδώ.
3: Λοιπόν, αυτή η ανασκόπηση έχει πάρα πολλά για την υγεία, στα οποία δεν θα αναφερθούμε, γιατί έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στα ζητήματα της υγείας, ακούγοντας υγειονομικούς από πάρα πολλά νοσοκομεία, από δεκάδες νοσοκομεία. Θα πάμε λίγο στο προσφυγικό, στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα. Και όπως λέει ο Πρωθυπουργός, θέλει να μας πει ότι μαζί με άλλες 4 χώρες ηγούμαστε της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής, σε εισαγωγικά μπαίνει αυτό, σε τρίτα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσων μεταναστών θα απορρίπτεται τελεσίδικα η αίτηση ασύλου τους και οι χώρες καταγωγής δεν θα δέχονται τον επαναπατρισμό τους. Δηλαδή σε κέντρα κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το λέει καμαρώνοντας, γιατί ηγούμαστε με άλλες 4 χώρες σε αυτό το κομμάτι. Και πολύ ωραία έκφραση, το κόμβος επιστροφής. Τι φαντάζεσαι, Κωνσταντίνε, στον κόμβο επιστροφής?
0: Ξερονήσια. Γενικά, όταν είσαι στην πρωτοπορία της ακροδεξιάς στροφής του αντιμεταναστευτικού ρεύματος στην Ευρώπη, μόνο υπερηφάνεια μπορούμε να νιώσουμε. Αλλά για ό,τι κάνει ο Κυριάκος νιώθουμε μόνο υπερηφάνεια. Εγώ και που τον βλέπω να περπατάει, δηλαδή υπερηφάνεια νιώθω. Μιλάει υπερηφάνεια. Μιλάει στο Κογκρέσο, κατουρίθηκα πάνω μου. Δεν είναι, πόσο να φτάσει πια η υπερηφάνεια. Εδώ μια βόλτα τον βλέπεις να βγαίνει και πεταρίζει η καρδούλα σου. Όταν μπήκε το Κογκρέσο στη μέση, παραλίγο να μείνω στον τόπο από τη χαρά μου.
3: Έχει και αναφορά και στη συνταγματική αναθεώρηση. Λέει, παραμένοντας σε κλίμα Βουλής. Το έχει το κλίμα σε εισαγωγικά, για να μην μπερδευτούμε ότι είναι το εύκρατο κλίμα, το κλίμα Βουλής και λοιπά, το τροπικό. Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος και έχει μπροστά της 2 μήνες προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης με τις προσαναθεώρηση διατάξεις. 2 μήνες, Κωνσταντίνε. Ιούλιο-Αύγουστο θα δουλεύουν το Σύνταγμα. Το ενδιαφέρον του κόσμου στα ύψη για αυτή την κορυφαία διαδικασία που την κάνουν fast track και θα έχουν και πρόεδρο. Ποιο πρόεδρο θα έχουνε? Το Μάκη Βορύδη. Γιατί αν θες να σου αλλάξει το Σύνταγμα, ο καλύτερος είναι ο Μάκης Βορύδης με το ιστορικό που τον συνοδεύει και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Η Νουδού προσήλθε στη συζήτηση με συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις και κατηγορεί την αντιπολίτευση, λέει, που δεν θα ψηφίσει τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Κατηγορεί συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ που δεν θα ψηφίσει τις προτάσεις της Νουδού. Το κατηγορεί για υποκρισία και ζητάει να επικρατήσει τελικά η λογική της συνένεσης και όχι της μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Γιατί αν μια κυβέρνηση έχει νομοθετήσει, έχει λειτουργήσει συνενετικά, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Εγώ είμαι πάντα με την μικροκομματική αντιπαράθεση, οπότε δεν μπορώ να το συμμεριστώ αυτό.
3: Και καλά κάνει το ΠΑΣΟΚ να πούμε που δεν θα συμφωνεί. Θα έπρεπε όλοι... Το λέγαμε και πριν ξεκινήσει η διαδικασία, ότι αυτά τα συμφωνούμε να μαζευτούν 180 και μετά η επόμενη κυβέρνηση να μπορεί να αλλάξει ένα άρθρο με 151 ψήφους, καλό θα είναι να λείπουνε. Και από ό,τι φαίνεται θα λείπουνε.
0: Το Σάββατο δημοσιεύτηκε μια συνέντευξη που έδωσα στον Σπύρο Σορμελίδη στο Μιλιτέρ. Και το θυμήθηκα τώρα καθώς λέγαμε για τον Κυριακό Μητσοτάκη. Θέλω να σταθώ σε ένα σημείο μόνο, χωρίς να φταίω, χωρίς να το επιδιώξω. Εγώ είπα αυτά που λέω ο καημένος και μετά βλέπω βγαίνει η συνέντευξη με τίτλο «Απόγνωση και απελπισία». Κωνσταντίνος Πουλής, «Απόγνωση και απελπισία επικρατεί στον κόσμο». Λέω, ήταν ανάγκη τώρα. Έτσι, αυτά κάνετε και πάει και μετά και μας βγαίνει το όνομα και δεν μπορούμε να αποτινάξουμε την ρετσινιά με τίποτα.
3: Θέλω να πω ότι δεν την έχω δει.
0: Αλλά με αυτόν τον τίτλο...
3: Αλλά με αυτόν τον τίτλο νομίζω το συνόψισε κάπως.
0: Αδύνατο να μην τη δεις μετά από αυτόν τον τίτλο. Νομίζω ότι όλοι οι απελπισμένοι...
3: Δεν έδωσες καλό quote για να μπει τίτλος. Οπότε λέει, δεν μας έχει δώσει την δήλωση την καλή. Πώς θα το βάλουμε, πώς θα χαρακτηρίσει αυτή τη συγκεκριμένη.
0: Πολύ φοβάμαι ότι αυτή ήταν η καλή δήλωση, Βάνο.
3: Okay. Απόγνωση και απελπισία. Να μην ξεχάσουμε το σχόλιο με τα 5 ευρώ. Ευχαριστώ τη γυναίκα μου που μου έμαθε πριν 9 χρόνια το The Press Project.
0: Ευχαριστούμε και εμείς τη γυναίκα σου που σου έμαθε το The Press Project. Και εσένα. Να πάμε, να μην πούμε στο τέλος το ρεπορτάζ της Τζέννης, μια που είπαμε τώρα για την, το είπατε πολύ ωραία, τη μεγάλη ρατσιστική επανάσταση στην οποία πρωτοστατεί η χώρα μας. Να σας παρατρύνουμε λοιπόν να διαβάσετε το ρεπορτάζ της Τζέννης. Κερδίσαμε ειρηνικά και νόμιμα, χωρίς τσεκούρια. Καλές απόψεις. Δύο μετανάστριες πετυχαίνουν μια από τις σημαντικότερες νίκες στο Συμβούλιο της Ευρώπης για την ελληνική ηθαγένεια.
3: Έχει αναφορά σε τσεκούρι. Της
0: Δημοκρατίας, με συγχωρείτε.
3: Η αναφορά σε τσεκούρι, τι εννοεί η Κωνσταντίνα? Μου φαίνεται μπηχτή.
0: Είναι λίγο μπηχτή, γιατί αφορά τον άνθρωπο που έχει συνδέσει τη δημόσια παρουσία του με το ιστορικό τσεκούρι, αλλά επειδή η χώρα μας είναι όλη φασίζουσα, δεν του στήχησε την καριέρα του η φάση με το τσεκούρι. Κάθε φορά που το υπενθυμίζουν, παίρνει αυτό το ύφος, το «με έχετε κουράσει, είστε πάρα πολύ πίσω, τα έχω πει, τα έχω απαντήσει». Και τελειώνει η ιστορία. Ο Μάκης Βορύδης λοιπόν θέσπισε αυτό το παράλογο ταξικό κριτήριο για την απόκτηση της ελληνικής ηθαγένειας, που απαιτούσε να έχουν μαζέψει ένσημα ανειδίκευτο εργάτη για να μπορέσουν να πάρουν την ελληνική ηθαγένεια. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπως όλοι ξέρουμε, ιδίως σε κάποια επαγγέλματα που χωρίς να έχουν επιλογή οι μετανάστες και ιδίως οι μετανάστριες εργαζόμενες στην Ελλάδα δεν μπορούσαν να εργαστούν ασφαλισμένες.
3: Ναι, μιλάμε για τον νόμο για την πολιτογράφηση, ο οποίος προϋπέθεται ότι ο ετών ή η ετούσα πρέπει να αποδεικνύει την κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική του ένταξη στην ελληνική κοινωνία. Προσπάθησε να το κάνει και ο Θεοδωρικάκος αυτό, να βάλει το ταξικό κριτήριο, δηλαδή να συνδέσει την οικονομική ένταξη με το να έχεις για σερή χρόνια νόμιμη εργασία, δεν το κατάφερε, αποσύρθηκε η ρύθμιση και επανήλθε τον Απρίλιο του 2021 με τον Μάκη Βορύδη, τότε Υπουργό Εσωτερικών. Θεσπίστηκε λοιπόν εισοδηματικό κριτήριο σύμφωνα με το οποίο ο υποψήφιος και υποψήφια για την απόκτηση της ελληνικής ηθαγένειας έπρεπε να αποδεικνύει ότι κατά τα 3 ή 5 έτη πριν την αίτησή του, αναλόγως στη χώρα την άδεια διαμονής, όχι τη χώρα, διέθετε ετήσιο εισόδημα τουλάχιστον ίσο με τον κατώτατο μισθό προερχόμενο από δραστηριότητα που ασκούνταν στην Ελλάδα. Αυτό έβαλε αυτόματα κόφτη σε χιλιάδες αιτήσεις για ηθαγένεια, αιτήσεις που είχαν κατατεθεί από το 2016-2017, γιατί έπιανε και αυτές τις αιτήσεις. Το ότι κατατέθηκαν με ένα προηγούμενο καθεστώς δεν εμπόδισε το ελληνικό κράτος από το να πει αυτά είναι τα κριτήρια μου τώρα, σε αυτά πρέπει να ανταπεξέλθετε. Οπότε χιλιάδες αιτήσεις, όπως γράφει και η Τζέννη στο ρεπορτάζ, που περίμεναν χρόνια στα συρτάρια, σε μια μέρα, σε λίγες μέρες δόθηκε η απάντηση ότι απορρίπτονται αυτές οι αιτήσεις. Δύο μετανάστριες πήγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι σε αυτήν την διάταξη Βορύδη και το Συμβούλιο της Επικρατείας τις δικαίωσε. Είναι μια υπόθεση με την οποία την έχουμε αναφέρει και προηγούμενες μέρες. Τη συζητούσαμε και με μέλος της Πρωτοβουλίας Αλβανών Μεταναστών, Μεταναστριών και Αλληλέγγυων. Μπορείτε στο ρεπορτάζ Τζέννη Σιροπούλου να δείτε όλη την ιστορία. Είναι η ιστορία της Λάλε Αλάτλη από την Τουρκία και η ιστορία της Βιργκινούς από την Αλβανία, εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα, που εδώ και χρόνια να προσπαθούν να πάρουν την ηθαγένεια.
0: Τελευταία κουβέντα γι' αυτό. Επειδή τα ρεπορτάζ της Τζέννης έχουν πάντοτε μια υποδειγματική ισορροπία ανάμεσα στο κομμάτι τεκμηρίωσης και στο κομμάτι το βιωματικό, είναι η Λάλε η οποία μιλάει και λέει ότι όλη η ζωή της εξαρτάται από μια σχολική τσάντα γεμισμένη με έγγραφα που τα κουβαλάει όπου πάει μαζί της. Είμαι 50 χρονών και ζω 20 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Τη συζήτηση που κάνουμε τώρα θα δυσκολευόμουν πολύ να την κάνω στην τουρκική γλώσσα. Ψυχολογικά είναι μια λύτρωση η ηθαγένεια. Δεν ζητάς ούτε χρήματα ούτε προνόμια. Ζητάς να έχεις τα δικαιώματά σου. Γιατί να έχω όλες τις υποχρεώσεις ενός πολίτη, αλλά να στερούμε τα δικαιώματα. Νιώθω σαν ένα δέντρο που από πάνω πρέπει να μεγαλώνω, να βγάζω καρπούς και να είμαι σωστός πολίτης, αλλά από κάτω μου απαγορεύουν να βγάλω ρίζες. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ δίκαιη και γλαφυρή εικόνα για το τι σημαίνει να ζεις αυτή τη χώρα με έναν τρόπο παρά το πόσο φρικτά τους φέρεται αυτή η χώρα, να αγαπάς αυτή τη χώρα, να προσφέρεις αυτή τη χώρα για δεκαετίες, να είναι η χώρα σου, να είναι η χώρα στην οποία μιλάς, στη γλώσσα της εκφράζεσαι και να σου απαγορεύει να μπορείς να έχεις αυτά τα στοιχειώδη δικαιώματα.
3: Ναι, και μάλιστα η Λάλε, όπως λέει στο ρεπορτάζ της Τζέννης, έχει από το 2018 τη δική της επιχείρηση στην Ελλάδα, μπορούσε να έχει κάνει νέα αίτηση και αυτή τη φορά θα την έπαιρνε, αλλά όπως λέει στο ρεπορτάζ, αυτή η νίκη δεν είναι προσωπική. Κερδίσαμε απέναντι σε ένα Βορύδη που ήταν υπουργός και εμείς δεν ήμασταν τίποτα. Ήμουν απλώς μια μετανάστρια. Κερδίσαμε τον πιο νόμιμο και φιλελληνικό τρόπο, χωρίς τσεκούρια. Πλέον η κατάσταση θα αλλάξει. Έχουν κριθεί παράνομα αντισυνταγματικά τα συγκεκριμένα κριτήρια και αυτό θα κάνει πιο εύκολη την διαδικασία για χιλιάδες υποθέσεις. Δεν σημαίνει ότι αυτός ο νόμος γενικότερα για την πολιτογράφηση δεν έχει ζητήματα. Έχουμε μιλήσει για την ελληνομάθεια, αυτές τις ερωτήσεις που ελάχιστοι χωρίς διάβασμα πολίτες χώρας θα απαντούσαν σωστά. Τουλάχιστον το ταξικό εισοδηματικό κριτήριο που και πάλι όταν μπήκε το 2021 και μέσα στην πανδημία δεν ξέρω πάλι πόσοι, τι ποσοστό θα το έπιανε από εργαζόμενους και εργαζόμενες στην χώρα, έχει φύγει. Και αυτό είναι μια νίκη και για τις δύο μετανάστριες και για τους θεσμούς που στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η ΕΛΕΔΑ, η Πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστών Μεταναστριών και η Ένωση Λογοτεχνών είχε βγάλει δημόσια στήριξη.
0: Θα κλείσουμε με τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος του, με το αλόκοτο όνομα.
3: Ελάς, τι, δεν μπορείς να το μάθεις?
0: Το μαθαίνω πολύ εύκολα.
3: Τι σημαίνει τακτικό λέξο?
0: Ελληνική αστυνομία.
3: Όχι.
0: Ναι, είναι πολύ, πολύ κακό το όνομα. Δεν βαριέσαι τώρα το...
3: Διαφωνώ για το όνομα. Το έχω πει αυτό.
0: Ναι. Ο πρόεδρος της Ελλάς δεσμεύτηκε για πρώτον παροχή ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή τιμή. Πόσο πια?
3: Δεν θα σε λυγίσει Ο Αλέξης, συνέχισε.
0: Εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή τιμή για όλους. Σύσταση δημόσιου φορέα κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων. Δωρεάν μετακίνηση Αθήνα Θεσσαλονίκη για όλες και όλους πλην των τουριστών. Κατάργηση πανελλαδικών. Ένταξη καθηγητών και δασκάλων στο ειδικό μισθολόγιο. Και αύξηση των μισθών σε νοσηλευτές και γιατρούς. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Ναι, δέχτηκε μια ερώτηση. Μιλούσε σε μια εκδήλωση του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Δέχτηκε μια ερώτηση για συγκεκριμένα μέτρα από την Νατάσα Γιάμαλη και απάντησε σε κάποια λεπτά βάζοντας αυτές τις πέντε προτάσεις ο Αλέξης Τσίπρας. Σε κάλυψαν. Ή γκρίνια τώρα, δεν είναι αρκετό και αριστερόμετρα και τέτοια.
0: Γκρίνια αριστερόμετρα. Λοιπόν, είδα να σχολιάζεται

0: λαμβάνει επικοινωνιακές αποφάσεις με βάση το τι απασχολεί την κοινή γνώμη. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, το είχε πει πολύ ωραία και πολύ τεκμηριωμένα ο Γιάννης Αλμπάνης αυτό, ότι οι εξαγγελίες του, ανεξάρτητα από το αν είναι ουσιώδης ή όχι, είναι πάντα υπουσιώδης, αλλά οι εξαγγελίες του πάντοτε συμβαδίζουν απόλυτα με τα δημοσκοπικά ευρήματα για το τι απασχολεί τον κόσμο. Αν απασχολεί τον κόσμο η ακρίβεια, αν απασχολούν τον κόσμο τα ιατρικά έξοδα, θα μιλήσει για αυτά. Επειδή αυτό το κάνει ακόμη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι κρίσιμο να αναρωτηθούμε, αφού το κάνει αυτό, τι ακριβώς μας έχει πει. Στο τι ακριβώς μας έχει πει, νομίζω ότι τα πράγματα είναι κάπως θολά και δειλά.
1: Ναι. Είναι μέτρα που κάποια από αυτά σίγουρα μπορείς να τα δεις θετικά. Δηλαδή, όταν μιλάει για αύξηση των μισθών σε νοσηλευτές και γιατρούς, βεβαίως το θέμα είναι ένα συγκεκριμένο.
0: Ναι, πόσο, ρε παιδί μου. Πρέπει να πεις πόσο.
1: Να συγκεκριμενοποιηθούν. Ναι, υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και ζητήματα, σοβαρά ζητήματα με τέτοιες προτάσεις. Ας πούμε, η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, όποτε τεθεί από την οποιαδήποτε κυβέρνηση, πρέπει να συνοδεύεται και από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για το τι θα γίνει αντί των πανελλαδικών. Δεν είναι μια συζήτηση στην οποία μπορείς να την πετάξεις έτσι, ασχέτως του μίσους που υπάρχει προς τις πανελλαδικές. Δηλαδή, πρέπει να είναι ότι, okay, τώρα θεσπίζω ένα νέο σύστημα, το οποίο μάλιστα θα το φτιάξουμε έτσι, ώστε δεν θα αλλάζει και ένα δύο χρόνια με κάθε διαφορετικό Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή, εδώ υπάρχει αυτό το ζήτημα, ότι, okay, ναι, σίγουρα ενδιαφέρουσα πρόταση, σίγουρα, και μιλάμε και για το άγχος και γι' αυτό πριν μερικές μέρες μιλούσαμε για τις Πανελλήνες στα 12, για την εισαγωγή στα πρότυπα, αλλά το θέμα είναι πώς θα αντικατασταθεί. Για την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σταθερή τιμή για όλους, νομίζω αυτό είναι το πιο προβληματικό που ακούω, γιατί δεν υπάρχει ζήτημα ελέγχου των ιδιωτών, δεν ακούω το ζήτημα της ΔΕΗ, της επανακρατικοποίησης με κάποιον τρόπο της ΔΕΗ. Μπορεί να σημαίνει αρκετά πράγματα η ελάχιστη ποσότητα, μπορεί να σημαίνει και τίποτα. Όταν αν είναι για παράδειγμα μια επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου και οι αυξήσεις του ρεύματος συνεχίζονται απρόσκοπτα από τους ιδιώτες παρόχους. Ειδικά, και εδώ θέλει μια προσοχή, η αγορά του ρεύματος άνοιξε με το τρίτο μνημόνιο. Και δεν διορθώνεται εύκολα αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, αν είναι να υπάρχει μια ελάχιστη ποσότητα σταθερή τιμή που θα είναι μικρή και όλο το υπόλοιπο να αυξάνεται, η τελική τιμή θα είναι αυξημένη. Για τα μέσα, αυτό γράφτηκε αρκετά ως κριτική για τα δωρεάν μέσα, μου φαίνεται πιο σοβαρό μέτρο θα μου φαινόταν οι επενδύσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή, περισσότερη σειρμή, καλύτερη σειρμή, να μην παίρνουν φωτιά όπως το παθαίνουν λεωφορεία του ΟΑΣΤ στην Θεσσαλονίκη, περισσότερα δρομολόγια. Γιατί και το δωρεάν, αν οδηγήσεις δηλαδή όπως θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, καλά κάνει, να περισσότερο κόσμο να αφήνει το γιο ταχύ για να πάρει τα μέσα,
0: αυτόματα θα έχεις... Δεν χωράμε, μανούλα μου.
1: Δεν θα χωράμε, ναι, να το πούμε απλά.
0: Δεν χωράμε ήδη τώρα, δηλαδή ο κόσμος είναι στριμωγμένος μέσα στα μέσα μεταφοράς. Αν βάλεις και άλλους, δεν χωράνε, θα πέφτουν από τα παράθυρα. Οπότε δεν είναι ακριβώς απαγορευτικό το εισιτήριο, δεν είναι αυτή η πρώτη προτεραιότητα. Η πρώτη προτεραιότητα είναι να χωράμε, να έχει κι άλλα, να είναι τέτοια η συχνότητα που να μην καταλήγει ο κόσμος να είναι όρθιος και στριμωγμένος.
1: Ναι. Εγώ δεν θα αρνηθώ ότι όλα αυτά τα βλέπουμε ξεκάθαρη καχυποψία. Αυτό ισχύει σε οποιαδήποτε πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, πέρα από τα προηγούμενα ζητήματα, ζητήματα τρίτου μνημονίου κλπ. Που τα έχουμε σχολιάσει. Για μένα το μεγάλο πρόβλημα με τον Τσίπρα, και το έγραψα και στο άρθρο μετά την ίδρυση της Ελλάς, είναι ότι μπορεί να πάρει από κοινωνικά αιτήματα που υπάρχουν σε πολύ σοβαρά θέματα, να κάνει το 1 στα 10 και μετά να ζητάει και ευχαριστώ. Αυτό είναι τεράστιο ζήτημα. Να τα πάρει, λίγο να τα αναπλαισιώσει, να τα φέρει από εδώ, να τα φέρει από εκεί, να δώσει ένα λίγο διαφορετικό μήνυμα και μετά να πει: μα έκανα αυτό. Και εσείς που γκρινιάζετε είστε με τα αριστερόμετρα και δεν είστε ικανοποιημένοι και τόσο μπορούσα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα όταν έχεις τόσο σοβαρά ζητήματα.
0: Τέλος πάντων, θέλουμε να πούμε ζήτω ο Αλέξης Τσίπρας, όλα τα ανεξάρτητα μέσα, The Press Project, Ευσύν, όλα τα ανεξάρτητα μέσα στηρίζουν Αλέξη.

0: Αλέξη Τσίπρα και θέλουμε να καλέσουμε και εσάς να στηρίξετε τον Αλέξη Τσίπρα για τη δεύτερη φορά αριστερά. Και πιστεύω ότι πήρε το μάθημά του από την προηγούμενη φορά, στεναχωρήθηκε πάρα πολύ που δεν μπόρεσε να κάνει αυτά που έλεγε και αυτή τη φορά θα προσπαθήσει περισσότερο, γιατί την άλλη φορά στεναχωρήθηκε, είχε σκάσει από όσο μπορώ να ξέρω. Οπότε αυτή τη φορά να το πιστέψουμε. Ναι.
1: Και εσείς είστε δημοσίου φορέα κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων, έχει ενδιαφέρον και αυτό να μην το αφήσουμε έξω. Αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι θα είναι ένας φορέας που θα αγοράζει τα δάνεια που έχουν μεταβιβαστεί σε funds στο, ας πούμε, στο 40% της αξίας του, ώστε να μην απαιτείται το 100% από τους δανειολήπτες. Είναι κάτι που και αυτό θα περιμένουμε να δούμε το πώς θα λειτουργήσει, γιατί θα χρειάζεται πάρα πολλές λεπτομέρειες για να καταλάβουμε ποιος εξυπηρετείται.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Φάρμα των ζώων λέγεται αυτή η εκπομπή. Είναι πολύ ωραία και σκεφτείτε, ξεκινάμε τώρα κάπως μουδιασμένη Δευτέρα. Τρίτη ανεβαίνει, Τετάρτη απογειώνεται. Μετά περιμένουμε σιγά σιγά το Σαββατοκύριακο. Αλλά αύριο θα είναι ακόμα καλύτερη. Να είστε καλά και καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Τις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι Πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Θα είμαι και εγώ εκεί.
7: Εκεί θα είμαι και εγώ.
8: Θα είμαι και εγώ εκεί.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Εκεί θα είμαι και εγώ.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Θα είμαι και εγώ εκεί.
14: Εκεί θα είμαι και εγώ.
15: Θα είμαι και εγώ εκεί.
16: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
17: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
18: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
19: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
20: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Εσύ θα λείπεις.
21: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και Θεά, κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Γιατάρτη 17 Ιουλίου, το Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά, μαζί με τη Βίκη Καραντζόγλου, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Με αυτή τη συναυλία στηρίζουμε το MD Ελλάς και τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ALS και σας περιμένουμε μαζί με τη Βίκη Καραντζόγλου, λοιπόν, 17 Ιουνίου, στο Δωράκιο Θέατρο στον Πειραιά.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Πασχάλη, πώς φαντάζεσαι την τελευταία σου συναυλία?
5: Τελευταία από τι εννοείς?
4: Πρωτοπόρος, διαχρονικός και ακούραστος εργάτης της μουσικής. Ο Πασχάλης έδωσε στην ελληνική pop ταυτότητα, ρυθμό και νεανικό παλμό. Γεννήθηκε στο Δοξάτο Δράμας το 1946 σε πολυτεχνική άπορη οικογένεια. Έπρεπε να δουλεύει για τα προστοζήν παράλληλα με το σχολείο. Από τα νεανικά συγκροτήματα στη Θεσσαλονίκη των 60's μέχρι τη δημιουργία των θρηλυκών Olympians και τη Eurovision, κατάφερε να γίνει η φωνή της ελληνικής pop. Λαμπερός πρωταγωνιστής μιας ολόκληρης εποχής, με τραγούδια που σημάδεψαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Πάνω από 5 δεκαετίες αδιάκοπης παρουσίας στη μουσική, με αμέτρητους δίσκους και συναυλίες, υπηρέτησε πιστά το είδος, χτίζοντας με το κοινό του μια κλόνητη σχέση.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Χαιρόμαστε που είστε απόψε εδώ κοντά μας και με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχομαι τον απόψινό μας καλεσμένο. Τα τραγούδια του έχουν σημαδέψει πολλές γενιές και ακόμα συντροφεύουν τα πιο όμορφα μας πάρτι. Η φωνή του, ένα σύμβολο αισιοδοξίας. Καλωσορίζω τον Πασχάλη. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σε βρίσκω.
0: Και ήδη το χαμόγελο είναι αυτό που έλεγα στην αρχή. Τέτοια αισιοδοξία και χαρά που βλέπω πάντα και μέσα από τα τραγούδια σας και μέσα από όποτε σας βλέπω να μιλάτε. Πώς κρατάτε αυτή την χαρά και την νεανικότητα τόσα χρόνια?
1: Πριν απαντήσω στην ερώτησή σου.
0: Βεβαίως.
1: Όπως είδες, πήρα αμέσως το θάρρος, το θράσος, ό,τι θέλεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και σου μιλάω στον ελληνικό.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Σου μιλάω στον ελληνικό γιατί η εκπομπή σου υποτίθεται ότι είναι ψυχογράφημα, ε!
0: Ναι!
1: Και εγώ στους ξένους κουμπώνομαι. Λοιπόν, μίλα μου στον ελληνικό για να σου μιλάω κι εγώ άνετα.
0: Με μεγάλη μου χαρά και ειδικά με τον τρόπο που το έθεσες. Το έθεσες όντως πολύ ωραία συναισθηματικά.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Η ερώτηση λοιπόν. Είναι λίγο δύσκολη η απάντηση γιατί είναι πολύπλευρη το πώς διατηρώ. Το κορυφαίο είναι ότι, μάλλον να πω ότι από παιδί ήμουν πάντα ένα χαρούμενο παιδί. Όχι ένα χαζοχαρούμενο, ένα αισιόδοξο παιδί. Με προς τα έξω δηλαδή, χαρά και αισιοδοξία. Αργότερα όταν έγινε καλλιτέχνης, διαπίστωσα ότι αυτό ήταν προτέρημά μου και έπρεπε να το χρησιμοποιήσω. Επίσης, χρησιμοποιώντας το, έβλεπα ότι αισθανόμουν πιο όμορφα. Δεν ήταν δηλαδή κάτι φτιαχτό που πίεζα τον εαυτό μου να το βγάλει. Το χαιρόμουν, το αισθανόμουν και έτσι νομίζω ότι αυτό απαντάει στο ερώτημά σου. Αλλά και όπως είπα, το κορυφαίο είναι ότι διαπίστωσα στην πορεία ότι ο κόσμος αυτός που αγαπάει τα τραγούδια μου και μέσα από αυτά με αγαπάει και εμένα, του έχω υποχρέωση.
0: Και του μεταφέρεις λοιπόν και του φτιάχνεις και εκείνου τη διάθεση με αυτόν τον τρόπο. Μεταφέρεις αυτή την καλή ενέργεια.
1: Αυτή την υποχρέωση σε εισαγωγικά, γιατί δεν το κάνω υποχρεωτικά. Ναι, το κάνω γιατί το νιώθω, το αισθάνομαι. Είναι σημαντική.
0: Είναι ωραίο γιατί με τον τρόπο που το θέτεις είναι ότι παίρνεις σοβαρά τη δουλειά σου και αυτό που θέλεις να χαρίσεις όσους ακολουθούν.
1: Αλίμονο, σοβαρά, πολύ σοβαρά. Και το πιο σοβαρό ίσως στην κουβέντα μας μπορεί να επανέλθω κι άλλες φορές σε αυτό το σημείο, ότι σέβομαι τον κόσμο που αγάπησε και αγαπάει τα τραγούδια μου. Το σέβομαι. Δηλαδή αυτό που νιώθει για μένα είναι κορυφαίο, είναι πολύ σπουδαίο. Να νιώθω, να σκέφτομαι ότι αυτή τη στιγμή ή και όλες τις στιγμές της ζωής συντροφεύω κάποιους με τα τραγούδια μου, με τη φωνή μου, με αυτά που έγραψα.
0: Θα μου επιτρέψεις να πάρουμε την ιστορία σου από την αρχή και να ξεκινήσουμε από την παιδική σου ηλικία. Μεγάλωσες σε μια πολύ τεκνή οικογένεια που δεν είχατε και μεγάλη οικονομική άνεση.
1: Όχι μεγάλη οικονομική.
0: Δουλεύεις.
1: Άπορη.
0: Άπορη, τόσο πολύ.
1: Βέβαια.